Χαιρετώ όλους τους Νταλίγκερμαν σιγιουριτάδες, νυχτερινές βάρδιες, τα Ρίφερμαν, τα παιδιά εκεί με τα Μάζδα. Καλά ρε Μάζδα, τέτοια ώρα Μάζδα. Πήρε άλλους τη Μερτσέτα και άφησε τους νέους τη Μάζδα. Ξέρουν τα παιδιά την καλημέρα μου. Καλό υπόλοιπο βάρδιας και σε αυτούς. Χαιρετίσματα στα παιδιά, τα Ντάτσια Ντάστερ, τα Ντάτσια Ντάστερ, τα άσπρα, τα αβάφτιστα. Τα αβάφτιστα είναι χωρίς κταίο.

παρέα σε αυτήν την πυρηνική ραδιοφωνική ώρα. Ήταν ο κύριος Maxim Catering. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Ο κύριος George LB.

Περπάτημα, δουλειά, σπίτι, δουλειά. www.maxim.gr. Ανοίγεις το κατάλογο, κάνεις αυτό που σου αρέσει και αυτό που φαντάζεσαι, με όλα τα εφετζηλίκια και όλες τις παραδόσεις, αλλά με μία διαφορά: οι τσέπες του συμπέθερου δεν θα κλάψουνε ποτέ, διότι Maxim Catering. Ένας παλιόφιλος που έγινε και νέος φίλος της εκπομπής, παλιόφιλος δικός μου, νέος στο ράδιο. Ένα αφεντικό, τρία μαγαζιά, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Ρίγα Φεραίρο 97, βρίσκονται τα βαρελάκια. Λίγο πιο πάνω, Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου, στο 127 τα γουρουνάκια 1. Και 25 Μαρτίου 17 τα γουρουνάκια 2. Νιου.

Τρως και νιώθεις γαργαλιτός στον ουρανίσκο κοινός, η Δονή. Και φυσικά παγετάδες είτε από την ίδια επιχείρηση είτε από Volt και Food, σφεράδιν και αεροπετάδιν. Τώρα εσείς οι νυχτερινοί που με ακούτε, τέτοια ώρα δύσκολα. Αλλά αύριο για χτυπήστε κανένα τηλεφωνάκι, πείτε αυτά που τρώει Στεφανάρα στέλνουμε κι εμείς.

Εσύ Μπογκού για την ακρόαση ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο Ελστάτ τεχνολόγια, τα λίματα, το οικοφορτίο δεν τα ξεχνάμε, έχει και αύριο μέρα. Τα νανογυλαίκα, η δημοκρατία, η εγκληματική οργάνωση. Και αύριο νύχτα είναι. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. They ask me how I made it out. I tell them it wasn't luck. It was late. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Γεια σου ρε Κατερινάρα. Έκανα πως κοιμάμαι, Κατερίνα Στανίση.
1: Ποτέ να κάνω πίσω.
0: Καλημέρα σας. Καλό αργά παρά ποτέ, έτσι.

Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης. Εντάξει, λίγο καθυστερημένα σήμερα. Εδώ είμαστε, παρεούλα θα πάμε μέχρι τις 6. Και όποιος αντέξει ή όποια αντέξει, εντάξει. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια όπως κάνετε κάθε μέρα, το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε για κάποιο τραγουδάκι αν γουστάρετε.

Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Άιντε πάμε, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο σήμερα.

0: Δεν είναι κακό μια γυναίκα να λιώσει. Θα δυνατήσει.
1: Που μου κάνε.
0: Έτσι, έτσι. Να... Και όταν αδυνατίζεις βάζεις κανένα πόντο που λένε.

Πάμε να ακούσουμε και τη μαντουμπάλα. Κάποιος μάλλον ή κάποια δεν τη γουστάρει, δεν τρέπεται λιγάκι. Καζατζίδης είναι.

off, τα βάλα όλα σε μια σειρά, παιδιά, εδώ πέρα έχει γίνει ένας χαμός. Εντάξει, άργησα να ξεκινήσω. Δεν πειράζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ, όπως είπα, έτσι. Πρέπει να γέρασα, παιδιά. Δύο φορές τύπησε το τηλέφωνο, το ξυπνητήρι, και τις δύο φορές το έκλεισε, ξανακοιμήθηκε. Μα δεν τρέπομαι, λίγο.

0: άμα κοιμάσαι 2 ώρες την ημέρα, εντάξει.
1: Όλο ζητάει η ψυχή μου.
0: Γεια σου ρε Σάβα Ιωαννίδη, καλημέρα σε όλους. Στην θεατρίνα λέει του Καζατζίδη αν γίνεται. Γιατί να μην γίνει ρε φίλε.
1: Καζατζίδης
0: Μαντου... Τώρα εδώ στο Μαντουμπάλ εγώ λέω αχ τατάνα. Αλλά δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Αναλώσιμα.

Ανδρομάχη, Σούσουρο. Καλημέρα Νικολάκη μου, Κατερίνη, αφιερωμένο για σένα. Μπάμπης Παναγιωτήδης, αυτά είναι τραγούδια κύριοι. Καλό ξημέρωμα, λέει, άρχοντα, πόντος παντού. Γεια σου ρε Μπάμπη. Καλημέρα εκεί στα Άρτο Ζαχαροπλαστίας Κλαρίς. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα Γιάννη, όλη η βάρδια είναι συντονισμένη και περιμένει, λέει, αφιέρωσε ένα ποντιακό στον Στάφη, λέει, και σε όλα τα παιδιά εδώ, ευχαριστώ. Ακούσουμε παλικάρι μου ποντιακό.

0: Ρε Φατλάρης Χρήστος, καλημέρα τα παιδιά και στο φόνο στην Αγίου Δημητρίου. Στέλνει καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Δημήτρη τον Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα.
1: Να ξέρεις μου το λέγανε.
0: Αλέκος Κακαρόνας. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου Αλέκο. Τάσος Καρλίτο, καλημέρα Γιάννη μου, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στο φιλαράκι μας τον Κύρη από τη φάμπρικα. Ναι ρε, τον Κυριάκο από τη φάμπρικα, το πάω ξάκι μου. Αδελφός, φίλος, κουμπάρος. Δεν μας ακούει σήμερα όμως, εντάξει.

Καλημέρα το φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχατήρια, καλημέρα στο Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό. Πάμε στο μεγάλο στράτο. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εκπομπή, καλό ξεμέρωμα και καλή μας ακρόαση. Με καρδούλες κόκκινες.

Πάμε να ακούσουμε θεατρίνα. Εδώ και αν πάει το αναλώσιμο. Θεόδωρος Δημητριάδης και η Τρίτη Βάρδια. Καλημέρα στη Σεργιανοπαρέα. Γιάννη, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση, Πασά μου.

Βαγγέλης Γρίβας, μέρα καλή για να είναι καλό ξημέρωμα σε όλους τους Αλτοπιούς και τους Εριάνιδες σε Γιάννενα, λέει και Θεσσαλονίκη. Και θέλει να ακούσει τις βεργούλες, τσάκαλέ μου, θα τα ακούσουμε.

Ο άντρας μπορεί να αγαπήσει μια γυναίκα όταν του κάνει κάγκελο τα νεύρα. Πού πάει το μυαλό σας?

είσαι. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες. Δεν φτάνει που το θέλεις να ακούσεις το τραγούδι, θέλει να το ακούσεις και από το Μέγαρο Μουσικής. Έλα τώρα ρε Κωνσταντίνε.

τραγουδάρες είναι αυτές, ρε παιδιά. Είπαμε θα κάνουμε νέο κύμα, αλλά από ό,τι βλέπω αύριο θα πάμε σε Γιώργο Ταλάρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τα τραγούδια στο ρεμπέτικο του Ταλάρα είναι θάνατος. Καλημέρα Χριστίνα από Βέρεια, καλημέρα.

λέει: καλημέρα, φίλε μου. Λέει: χρόνια πολλά και στον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Ναι. Κούλη μου, χρόνια σου πολλά. Και δεν σε λέω να πας σπίτι σου, γιατί δεν μπορεί κανένας να κουμαντάρει αυτή τη χώρα εκτός από σένα. Κάνα φράγκο, δώσε και τα υπόλοιπα.

Καψούρι μου, θα τα ακούσουμε, αγόρι μου. Φωτεινή Σαχίνη, καλημέρα, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Γεια σου, Φωτεινή μου. Πόντος παντού. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης. Εχθές μου ζήτησε ένα τραγούδι, Σάκη, αλλά δεν το έβαλα, το ξέχασα γιατί. Θα τα ακούσουμε σήμερα. Έφαγα φρασιά το μεσημέρι και λέω, αμάν δεν έπαιξα το άλλαξο κολλιές. Πραγματικά. Καλημέρα Γιάννα ρε, συμφωνούμε λέει, για Νταλάρα, τα χαιρετίσματά μας. Ε, ναι ρε παιδιά. Και πολύ στα ρεμπέτικα του Νταλάρα, ας πούμε, αυτά τα παλιά του, τα ωραία του βέβαια. Να δω τι θα γίνει.

για τον Μπάμπη τον Παναγιωτίδη και την παρέα του εκεί στην Καβάλα. Ωραίο, ωραίο, αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα και μάνα να ζεις χρόνια πολλά. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, καλημέρα στην παρέα και ειδικά στα κόκκινα φανάρια, λέει στο Λιάγκο. Ο Στράτος ο Μαρκόπουλος λέει καλημέρα βουνό, όχι, λέει, όχι τον ακατανόμαστο. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Το Πασόκ δεν υπάρχει, ρε, του Ανδρέα Παπαδρέου πλέον. Όπως δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αφού έγινε πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ψηφίσατε, ρε, πλάκα κάνατε στον κόσμο. Άκου πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Και όχι τίποτα άλλο. Βγαίνει, ας πούμε, και λέει θα ξαναγίνω πάλι. Ο μόνος που μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκι. Το άλλο με το

Νάκη Πόντια Πίτριά μας. Πόντος λέει. Καλημέρα Σεργιανάκη μου και στους ξενιτεμένους μας. Χαρούμενη Τρίτη να έχουμε. Δώσε Πόντο λέει. Δώσε. Κωνσταντίνος Αδαμουδανιά λέει. Εγώ συμφωνώ με αφιέρωμα στον Ταλάρ. Έχουμε καιρό να κάνουμε λέει. Ενέφαγα φλασιά ρε παιδιά τώρα. Ιδίως τα ρεμπέτικα. Με αυτά θα ξεκινήσουμε τώρα. Τα ακούσουμε όλα.

Είμαστε ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 4. Συμπληρώσαμε το πρώτο μισάωρο γιατί 3.30 ξεκινήσαμε. Δεν πειράζει. Θα μην κόψει μισή ώρα με ροκάματο ο καπετάνιος μου.

0: καλά και ευτυχισμένα.
1: Μάνα να ζεις χρόνια πολλά καλά και ευτυχισμένα. Ευχαριστώνται γένεσες και τρανή.
0: Όχι Ελπίδα, δεν ήμουνα με το Μορφέα. Με ένα πιτσιρίκι ήμουν αγκαλιά εδώ πέρα. Βρε φύγε του λέω, τίποτε αυτή εκεί δίπλα μου. Λέω εντάξει. Πού να αντέξω μετά να ξυπνήσω. Όταν λέω πιτσιρίκι, μην πάτε το μυαλό σας 18-19. Μια 30 διάρα ήρθε, ας πούμε, εντάξει. Αλλά κάηκα. Στα 31 γιατί. 32 κάηκα.
1: Γιατί τη μάνα η ευσύ εν πάντα από καρδίας. Αχ, γιατί τη μάνα.
0: Πρώτη δεκάτου είναι η γιορτή του παππού και της γιαγιάς. Θα το κάψουμε εδώ πέρα, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Πρώτη δεκάτου, Πέμπτη έχουμε πρώτη. Να κάνουμε δεκαετία του 50, ρε παιδιά, άμα είναι η γιορτή του παππού και της γιαγιάς.

Ξημέρωμα Πέμπτης είναι, έτσι. Ωραία, άμα είναι η γιορτή, το διασταυρώσω. Να κάνουμε δεκαετία του 50 που έχουμε πάλι πολύ καιρό να κάνουμε.

πάλι κουνού πιάγε. Πού να σας πάρει για να σας σηκώσει. Θηλυκά είναι, γι' αυτό με τσιμπάνε. Ραφίστε με στην ησυχία μου. Δεν θέλω θηλυκά άλλα. Τελείωσε. Μπήκα στην εφεδρεία.

Καλημέρα το Γιαννάκη, το Παγκή Σκελετό και το Λευτέρη Αρτοποίημα στου Αμπελόκηπου. Στέφανος Καρεπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στη Βριούλων, στην Κρίνη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σταθερά εμείς εδώ, λέει, σήμερα είναι ελεύθερο το πρόγραμμα. Διεφθαρμένη στην ουσία, φουνό της Φαγιανάκη, θα τα ακούσουμε, πασά μου.

Ο φίλος μας ο Μάικ λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή, χαμόγελο και υγεία σε όλους. Χαιρετίζω και το μικρό μας το μωρό, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Πέρασε και δεν ακούμπησε, ρε. Αναστάσιος Κατζηλίας, καλημέρα αδερφέ Ιωάννης, καλό ξημέρωμα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Καλημέρα σε Εργιανοκόριτσο, Ελβίρα την αγάπη μου, λέει η Ελβίδα. Και συμπληρώνει από κάτω Ζούλιας. Τώρα τι, αν με λένε εμένα μωρό, πραγματικά θα καταλάβω ότι με δουλεύουν, ξέρω. Να με πούνε πουρό, το καταλαβαίνω.

0: κάτι για τη μικρούλα την Καλλινίκη.
1: Αχα. Ακριβώς.
0: Και προσέχει τη δική μου αγάπη.
1: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
0: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
1: Πού δεν τρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω, ρε παιδάκι μου.
0: Καλό σημερινό, να έχεις καλή σιγούρα.
1: Να σε καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου, παλικάρι μου, να σε καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου, Ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.

0: σταθώ.
1: Πόσο να χάθεις.
0: Μουντρώ να μην αβασταθώ. Τεφτίστε και τον κόρφο σας για καλό και για κακό.
1: Καλημέρα στο Ζωή τον Τάλα. Έλα, καλημέρα, λέει παιδιά, λέει Γιάννη, σε σένα και όλο το ακροατήριο. Να χαιρετήσω φυσικά και την κυρία Ελπίδα μας.
2: Ποτέ.
1: Ο Ζωής ο Φούρναρης από την Άρτα. Άρτα. Να το στείλουμε αυτό στην φίλη μας τη Δόμνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει.
0: Μη βρέξει και μη στάξει. Είμαστε το πιο καλό.
1: Για την γλυκιά Τζουτζούκα, λέει. Γεια σου, Δόμνα, γλυκιά την αγάπη μου. Ο Μάκης ο Γιανακός και οι τζουτζούκες του εκεί. Γιάννη, καλημέρα από όλους, λέει. Καλή εκπομπή. Προκαλείς. Καλά κάνω και προκαλώ. Μ' αρέσει. Έτσι είναι η ζωή μου εμένα.
2: Ποιος θα ψήσει ψάρια.
1: Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Θα φάει τα ψάρια.
0: Η τζουτζούπα σου καλέ. Αχ, αντρούλη μου χρυσέ.
1: Δάκτυρι, δάκτυρι, δάκτυρι, το άντρα που τον έχω εγώ.
2: Ποιος θα κάνει λάτρα.
0: Ο τζουτζούκος μου.
2: Ποιος θα πλύνει πιάτα.
0: Ο τζουτζούκος
1: μου.

ακούσουμε το τρένο της Βύσης. 100.000 κόσμο μάζεψε η κυρία. Χαρά στο κουράγιο του, 68 χρονών κυρία. Να χαρώ εγώ.

0: Χρυσόστομος Χαλκιάς. Τι ήσουν εσύ, Παναθεμάς.
1: Θέλω να κατέβω στη στροφή, μα η φωνή μου σκορπίζεται.
0: Στείλτε μου κανένα τραγουδάκι ακόμα, μα θέλετε. Γύρω στα 4-5 κομμάτια μπορώ να τα πάρουμε ακόμα. Άμα κάνετε κέφι και άμα γουστάρετε. Άμα δεν γουστάρετε, θα βάλω δικά μου. Δεν χάλασε ο κόσμος.

0: Είμαι προκαλής κι άλλο πόνο μην δίνεις να χαρείς.
1: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, μαραγκόζι.

Καλά ρε αριστερή. Με δεξιά τσέπη. Και αυτό σας πείραξε. 100.000 κόσμος μαζεύτηκε. Δεν θα υπήρχαν περιπολικά. Δηλαδή όταν πηγαίνει και γίνεται ένα ντέρμπι στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν υπάρχει αστυνομία. Και ποιος σας είπε ότι δεν υπήρχε αστυνομία, ας πούμε, και στην ΚΝΕ εκεί πέρα, στο φεστιβάλ που έγινε. Τέρε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, μιζέρια, ρε, κύριε, να χωθείτε παντού, ρε, αρκεί να ακουστεί. Υπήρχε, λέει, κόσμος, λέει, στην αστυνομία, κακό, λέει, καλά έκανε εκεί και αστυνομία, 100.000 κόσμος μαζεύτηκαν γύρω-γύρω. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Τι μιζέρια είναι αυτή που έχετε, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.

Και όλα τα καψούρια εξαιρετικά. Και τις καψούρες, γιατί η καψούρα είναι και γένος θηλυκού, μην το ξεχνάτε. Λέμε η καψούρα, δεν λέμε ο καψούρα. Μαζί

Από ό,τι μεταδίδει ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη, σοκ στη Θεσσαλονίκη, χημειοθεραπείες σε κλινική χωρίς άδεια ογκολογικού τμήματος. Σοβαρότερες αποκαλύψεις από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα, στην κλινική λειτουργούσε επίσης εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργία της. Ακόμα πιο σοβαρό, ο γιατρός φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία στη συνέχεια χορηγούνταν στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε επίσης ότι σε δείγμα ασθενών υπήρχαν εισαγωγές με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η αρχή κάνει λόγο για ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ, προκειμένου να αποζημιωθούν νοσηλείες της κλινικής. Και οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τον έλεγχο, υπήρχε ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, έλειπαν απαιτούμενες ειδικότητες και δεν λειτουργούσε μονάδα εντατικής θεραπείας, παρότι ήταν υποχρεωτική βάση της δυναμικότητας της κλινικής. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της αδείας, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ και στον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχών ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών. Μια υπόθεση που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους, την ασφάλεια των ασθενών και όσα συμβαίνανε πίσω από τις πόρτες της συγκεκριμένης κλινικής. Και όχι μόνο εγώ, θα πω, ο Δημήτρη Φιλιππίδη. Πραγματικά, παιδιά, έπρεπε να πεθάνει δηλαδή κάποιος διάσημος, δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ο, τι να πω ρε παιδιά, ο Γιώργος Αμαζονάκης, για να βγουν στη φόρα δεκάδες παραϊατρία τα οποία υπήρχαν χωρίς άδεια, που κάνανε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε στο ανθρώπινο σώμα, στον οργανισμό ενός ανθρώπου, σε αρρώστους, σε άτομα τα οποία είχαν πρόβλημα με το μυαλό τους, ας πούμε, και θέλουν να πάνε να γίνουν πιο όμορφοι εδώ, να πάνε να γίνουν εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Όταν εγώ φώναζα και έλεγα, αφήστε ρε τον εαυτό σας, ρε, ακόμα οι γυναίκες, ακόμα και εσείς, κυρίες μου, αφήστε ρε να υπάρχει φυσιολογική φθορά. Βλέπω τώρα στις μπλε ώρες την κυρία Βάνα Μπάρμπαρα. Μπάρμπα. Έτσι, 60 χρονών είναι η γυναίκα. Και αν τη δείτε στο πρόσωπο, μοιάζει για 80. 60 χρονών είναι η ηλικία της Βάνας Μπάρμπα. Και αν τη δείτε στο πρόσωπο, στα κοντινά που κάνει ο φακός, μοιάζει για 80. Αφήστε ρε παιδιά, τι είναι αυτό ρε? Μπότοξ, κακό, ρίξτε πράγμα επάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τώρα θέλουμε και το όνομα της κλινικής, έτσι. Άντε να το βγάλετε στη φόρα, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά τώρα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά. Να κυκλοφορήσει λίγο το όνομα της κλινικής για να ξέρουμε τι γίνεται. Ποιοι έχουν πάει εκεί, τι συνέβη, τι συμβαίνει, για να ξέρουμε τι γίνεται.

Χρυσόστομο ο Καλκιά λέει: Μπότοξ στο μυαλό γίνεται να κάνω. Με σένα όλα γίνονται, ρε φίλε. Εντάξει, με σένα όλα γίνονται. Έρμα να το κάνει πιο μπροστά εσύ τώρα, αλλά. Ναι, το άσμα μιλούσε για μικρούλες, δεν μιλούσε για πουρά. Εννοείται.

0: νύχτα μου.
1: Γιώργιο Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο. Όμορφη Τρίτη σε όλο το Σεριάνι, καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Τρεχαντήρια μου. Πηγολαμπίδες της νύχτας. Σεκιουριτάδες, φύλακες, βόδιγκαρτ. Καλημερούδια. Αρτοποί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες.

0: τα ακούσουμε αυτό το σόλο που είχα. Ήθελε λίγο επεξεργασία, δεν πειράζει, πάμε τώρα. Ακούμε διεφθαρμένη συνουσία. Εσείς ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεριάννη με τον Γιάννη. Εκπέμπουμε από την Σπηλιά. Συνδεόμαστε κάθε μέρα με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 3 μέχρι τις 6.
1: Πάλι ένα ψεύτικο παράσιμο.
0: Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο. Και εκπέμπουμε πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps. Και επειδή κάποιοι μου λέτε, ας πούμε, ότι βγαίνει στα 128, είναι από πού ακούτε, παιδιά. Αν ακούτε από το link της Σπηλιάς, είναι 320. Εντάξει. Μπείτε στο link της Σπηλιάς.

Βούλα, η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα. Και η Ελπίδα λέει πω ζουλιάρη Γιάννη, λέει χαχαχα. Κώστα Σωτηρίου, καλημέρα σε όλη τη Αγενοπαρέα. Ώρες μικρές λέει αν μπορείς από live εδώ στη φάμπρικα των Ινοφύτων. Ποιος το λέει αυτό ρε φίλε τις ώρες μικρές? Μασονάκης.

0: Με το Μαζονάκι τώρα, live δεν ξέρω αν το έχω, φίλε.
1: Τώρα οι πιο μεγάλοι υποκριτές γίνανε προφήτες και κριτές.
0: Θα κάνετε μόνο υπομονή, παιδιά.
1: Πήραν

Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωής. Μάικ, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου από την Μπέκη Ζήνα. Και ο Μάκης ο Ανταβάρ λέει καλημέρα Γιάννα, ρε, και καλό ξημέρωμα. Αν πρόλαβα και είναι εύκολο από τον Νόταρο το κέρασμα. Γεια σου ρε Παοξάκη μου, να το ψάξω.

Λοιπόν, μη μου είστε τα τραγούδια, παιδιά, τέλος. Θα πάρω και κανένα δυο, τρία, αν προλάβω. Όταν θα ανοίξω λίγο τηλεφωνικό κέντρο.

Ο Σάκης ο Πλιάκος λέει: Άρχοντα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμούς πολλούς στην κυρία Ελπίδα. Γεια σου, ρε Παοξάκη μου.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε voice to voice. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά 231 111 95 50.

0: χαράκι.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μα ακούς καθαρά?
1: Σε ακούω, αλλά κλείσ' το ραδιόφωνο που ακούς.
2: Σόπιστα,
1: το. Μπράβο, λέγε.
2: Γιαννάρα, πολύ ωραίο κομμάτι αυτό της Αφουρίδης. Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν πειράζει, ωραίο κομμάτι.
2: Πολύ καινούριο είναι, Γιαννάρα μου.
1: Η γραμμή σου, όχι, το 2018 είναι. Η γραμμή σου είναι χάλια.
2: Καλά, ρε, για να μην σε κρατάω.
1: Φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Η γραμμή σου ακούγονται 15 φωνές μέσα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γεια σου, Γιαννάρα, Ντερβίση.
1: Γεια σου, παλικαράκι μου.
3: Με τέτοια τραγούδια, με τέτοιες τραγουδάρες δεν πας σε τσαρτί μου, Γιάννη.
1: Να μην πας, αγόρι μου, θα σε κάνω παρέα εγώ.
3: Θα κάτσε εκεί στο παρελθόν να γουστάρω τις τραγουδάρες σου και δεν πας στο τσαρτί μου.
1: Να σε καλά, φιλιά στις κοριτσάρες, αγόρι μου. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, κύριε Χιλιακίδη.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ο κύριος Χιλιτίδης κοιμάται. Ο Γιάννης είναι ξύπνιος.
4: Ο κύριος Γιάννης.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Βάρδιες καλές και ευλογημένες. Στην προτροπή σας προς τις γυναίκες, αφήστε τη φορά, αφήστε το χρόνο επάνω σας να κυλήσει. Ήπια, θα συμπληρώσω και εγώ, την ορίμανση. Ας αφήσουμε οι γυναίκες την ορίμανση, γιατί η ωριμότητα σημαίνει στη γυναίκα ένα σύνολο ομορφιάς.
1: Μα ναι, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα να βλέπω τώρα μια γυναίκα να είναι τραβηγμένα, τα μάγουλα τραβηγμένα, τα μάτια τραβηγμένα. Έχει φτάσει το μάγουλο στο αυτί πίσω. Δηλαδή, αφήστε το φυσιολογικό αυτό που λέτε εσείς, η ορίμανση είναι το ότι καλύτερο σε μια γυναίκα.
4: Μα και η ορίμανση σε μια γυναίκα είναι οι αγώνες της, είναι οι μάχες της.
1: Εκτός αν υπάρχει, ναι, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι και πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να πάει να δίνεις 3-4 χιλιάρικα σε αυτούς τους κουμπογιανίτες για να σου τραβήξουν τις πέτσες από εδώ να φύγουν οι ρητίδες, είναι απόλυτη ξεφτύλα. Βάλει μια ενυδατική κρέμα και τελείωσε τη δουλειά. Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Ναι, μια φροντίδα, μια περιποίηση.
1: Μπράβο, ναι. Καλό, σωστά.
4: Είναι
1: σωστά.
4: Καλό η γυναίκα να δίνει περισσότερη βαρύτητα σε άλλα στοιχεία που τη συμπληρώνουν και την ομορφαίνουν.
1: Ακριβώς.
4: Είναι ένα αποτέλεσμα μιας γυναίκας ξεκάθαρης που πατάει γερά στα πόδια της. Μια γυναίκα όρημη στην κοινωνία που έχει να δώσει και ναι, με αυτές τις ρητίδες της, με αυτές τις ατέλειές της, που είναι πάρα πολύ νομοτελειακά, είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στη φύση.
1: Εννοείται.
4: Να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, να κερδίσουμε το σεβασμό, να κερδίσουμε την εκτίμηση γενικότερα, και από εκεί και πέρα όλα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Όταν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, βλέπουμε τον εαυτό μας κούκλο στον καθρέπτη. Σκονόμαστε το πρωί και λέμε: «Φτού σου, κουκλάρα μου, τι όμορφη που είσαι και σήμερα».
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Γιάννο.
1: Καλημέρα και εσένα.
5: Θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπες για το Μαζονάκη.
1: Ναι.
5: Ότι έπρεπε να πεθάνει κάποιος επώνυμος για να μάθουμε τι γίνεται.
1: Και δεν ξέρω πόσοι έχουν πεθάνει. Είτε σε αυτό το ιατρείο, είτε σε κάποια άλλα ιατρία. Αλλά επειδή ήταν ανώνυμοι σαν και εμάς, και σου λέει εντάξει, πέθανε από ανακοπή. Πέθανε, πήγε στην νοσοκομείο, πέθανε από ανακοπή. Ψάχτηκε αυτό... γιατί ήταν ο Μαζονάκης. Κατάλαβες τι γίνεται?
5: Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, Γιάννη μου. Ποιος ξέρει πόσους έχουν στείλει μέχρι
1: σήμερα. Ακριβώς. Ας το ψάξουνε, ξέρω και εγώ τι να πω.
5: Αν μπορείς να χωράει, βάλε από τους Κατσιμισαίους το «Γέλα πουλί μου».
1: Α, το «Γέλα πουλί μου». «Γέλα πουλί μου». Θα το ακούσουμε, αγόρι μου.
5: Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Φιλάκια, να είσαι καλά, πασά μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Έλενα, καλημέρα.
6: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
1: Ένα ακόμα, ναι.
6: Θα μου βάλεις με τον Καζαντζίδη?
1: Ποιο θέλεις?
6: Το «Άκου και μη μιλάς».
1: Τα ακούσαμε πολλές φορές αυτό, ρε. «Άκου και μη μιλάς». Θα τα ακούσουμε. Το τραγουδό
6: το
1: είναι, έτσι.
6: Το αφιερώνω στις φίλες μου με πολλά φιλάκια.
1: Έγινε, φιλάκια, να σε καλά. Μη κολλάτε, ρε παιδιά, σε ένα τραγούδι, δύο τραγούδια. Θα μου πείτε και εγώ κολλάω κάποια φορά, εντάξει. Αλλά εγώ έχω τα μπιμπλίκια εδώ πέρα, τα κουμπάκια.
7: Έθρεψε μέσα απ' την χαρά τη πίκρα και τον...
1: Να τα αφήσω λίγο ακόμα το τηλεφωνικό κέντρο.
7: Μέσα απ' την χαρά τη πίκρα και τον χώρο.
1: Φανταστείτε να το κλείνα, πού θα πήγαινα μετά? Ποιήτρια, καλημέρα.
6: Ναι, αλλά είναι το ποντιακό, το αγαπημένο.
1: Δεν είναι ποντιακό αυτό, μετά έρχεται το ποντιακό. Το γουρμπάν, ναι, σε Περιστέρα, ναι.
6: Ο Τσαχουρίδης.
1: Τσαχουρίδης, βέβαια.
6: Τη Λύρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα λοιπόν, Σεριγιαννάκια μου και στους ξενιτεμένους mm-hmm. μας. Ο άνθρωπος νομίζω παλεύει πάντα με το χρόνο. Γιάννη δεν μπορεί να τον νικήσει βέβαια. Άρα λοιπόν παλεύει με τη ματαιοδοξία του.
1: Ναι, ας σταματήσουμε λιγάκι και ας το... Δηλαδή, εμένα ασπίσαν τα μαλλιά μου τώρα, έτσι, έχουν ασπίσει, αρχίζουν να ασπίζουν. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να πάντα βάφω ρε παιδιά, για το Θεό δηλαδή. Το μουσί μου άσπρισε από τα 35 μου, 34.
0: Ναι, αυτό λέγεται και γοητεία.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Στη γυναίκα είναι...
0: δεν πουλάει.
1: Στη γυναίκα είναι λίγο δύσκολο. Στη γυναίκα είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Η εικόνα είναι εικόνα.
1: Εντάξει, αλλά είπαμε, να μην το ξεφτελίσουμε.
0: Είναι το πρώτο, το οποίο βλέπει κανένας, είναι κάτι που... σε αποκρούει ή σε φέρνει πιο κοντά η εικόνα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε, ναι, δεν μιλάμε τώρα να είσαι Κουασιμόδος όπως είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ είμαι Κουασιμόδος, ας πούμε.
0: Μετά υπάρχει.
1: Πώς είμαι έτσι, ρε. Πώς είμαι έτσι, ρε.
0: Στο... έναν άνθρωπο και τα λοιπά.
1: Βλέπω τον καθρέφτη. Βλέπω στον καθρέφτη.
0: Αν με έλκει, είναι ακούς,
1: ρε, Ελπίδα, μ' ακούς. Μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Βλέπω το πρόσωπό μου στον καθρέφτη εδώ πέρα. Πώς είμαι έτσι, ρε. Πάπα Παναγία μου, το τρώω το φαΐ μου ρε, το τρώω ρε.
0: Αυτά.
1: Το τρώω ρε.
0: Εδώ βλέπουν εμένα και μου λένε μία φωτογραφία.

0: εκεί στη Λύπη και την παρεούλα της, έβαλες και την Τζουτζούκα.
1: Ναι.
0: Της αρέσει. Καλημέρα στον Τέο, τον Τσέρεκ και τον Ξενοφόντα που πήρε, όχι που έγραψε εκεί. Καλημέρα στο Σίδνεϊ, καλημέρα στη Γιωτούλα, αν είναι στην παρέα. Καλημέρα
1: η Γιωτούλα έκανε αναπάντητη Γιωτούλα, ναι.
0: Ναι, καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα στα Δουμπιά, το Σάκη τον Πλιάκο. Καλημέρα στους ποιητές, τον Βασίλη, τον Αδαμίδη, τον Κώστα, δεν ξέρω, Σωτηρίου νομίζω, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Κώστα, στην Ινόη, τον Μωυσή, τον Σάβα εκεί στα Φλογητά, τον Βαλάσιο και την Κυπαριστούλα, όλους τους.
1: Ο Ζώης ο Ντάλλας γράφει, αυτό είναι άσμα, αυτό που ακούμε δηλαδή, αφιερωμένο λέει στην κυρία Ελπίδα μας. Θα τα ακούσουμε. Αυτό ναι, όλη η Ελλάδα αγκαλιά. Θα τα ακούσουμε αυτό φυσικά ξανά από την αρχή
0: λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Να είσαι καλά. Ζωή, λοιπόν, καλημέρα και την αγάπη
1: να
0: μου.
1: Να σε καλά.
0: Όμορφη ημέρα.
1: Γεια σου, Ελπίδα. Να σε καλά. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα. Και πάμε. Έλα, κορίτσι μου, έλα. Έλα, Σοφία Κουκουρούκου, έλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κουκλά μου, τι κάνεις.
2: Κούκλα. Καλά.
1: Καλά, εντάξει, μην το ψάχνεις.
2: Είμαι λίγο.
1: Ρε εσύ, πέρασε ένας χρόνος που έφυγε ο Χρήστος. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
2: Ένας χρόνος ακριβώς.
1: Προχθές που μιλήσαμε, λέω ρε να πάρει ευχαριστία. Έχει ένα χρόνο που έφυγε ο Χρήστος. Εγώ
2: ένας
1: περίμενα.
2: Ένας χρόνος ακριβώς, 1 Οκτωβρίου. Αλλά εγώ το έκανα 3 μέρες πιο μπροστά.
1: Ναι, πάντα γίνονται πιο μπροστά έτσι τα μνημόσυνα.
2: Α, 1 Οκτωβρίου. Κόλυβα δεν έκανα.
1: Επαναθεμάσαι και εσύ.
2: Ήταν πολλά τα άτομα, άλλους θα έπαιρνα, δεν θα έπαιρνε.
1: Ναι.
2: Εγώ θα τους ευχαριστήσω, τους πήρα έξω για καφέ, τους πήρα για φαγητό. Ήταν πολλά άτομα.
1: Καλά κορίτσι μου.
2: Ήταν πολλά άτομα.
1: Εντάξει,
2: 1 Οκτωβρίου. Και άμα δεν σου δείξω και το χαρτί του θανάτου να σου στείλω.
1: Όχι ρε, δεν μπορούσα δηλαδή να το... Εγώ νόμιζα ήταν Ιανουάριος, Φεβρουάριος, κάπου εκεί πέρα μέσα.
2: Όχι, 1 Οκτωβρίου.
1: Γέρος άνθρωπος είμαι, μωρέ, δικαιολογήστε με.
2: 1 Οκτωβρίου και μετά γέννησε η κόρη μου το μωρό.
1: Το μωράκι, ναι.
2: Ναι, μετά το γέννησε.
1: Καλά κορίτσι μου, εντάξει, άτι. Στείλε καλημέρα. Δεν χρειάζεται ρε, να μου στείλει το χαρτί. Πιστεύω αυτά που λες τώρα. Πλάκα με κάνει.
2: Γιατί έχει γίνει και ένα μπέι με τον κύριο Βαραγιάννη.
1: Η Ελπίδα λέει καλημέρα Κουκουρούκου. Φωνάζει η Ελπίδα. Καλημέρα Κουκουρούκου.
2: Καλημέρα Ελπιδάκι μου γλυκό. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα στον Αντώνα Πογκρεβενά, στο Μανώλη, στην κυρία Ευαγγελία, στην κυρία Έλενα, σε όλη την παρέα την καλημέρα μου, στο Βαραβά και τα κορίτσια του.
1: Ναι, πού θα πήγαινες άμα δεν έστειλες στο Βαραβά.
2: Α, θα άκουγα μετά τον εξάψελμο. Σε όλη την παρέα την καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Πάμε μακριά, έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη. Σε πολλά χρόνια. Ήμουν στο νοσοκομείο και σε σταθμός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Τι έπαθες, ρε. Από Νέα Υόρκη, τι έπαθες και στο νοσοκομείο, τι έγινε.
3: Εγώ έπεσα και μέσα στο σπίτι μου, ήμουν ένα χρόνο στο σπίτι μου, θα είπα από το σπίτι μου,
1: πιο σιγά, πιο απαλά, πιο σιγά μιλά. Πιο σιγά μιλά.
3: Ήμουν ένα χρόνο στο σπίτι μου.
1: Ωραία, να είσαι γερός τώρα, είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Ποιο θέλεις.
3: Υπάρχουν
1: και καλά παιδιά. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Έγινε, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Περαστικά να έχεις, φυλάκια. Να είσαι καλά, περαστικά. Τι θέλεις από τη ζωή μου ρε πάλι.
4: Καλά ρε, ένα χρόνος πέρασε από τον Χρήστο.
1: Μα ναι, εγώ σου λέω έπαθα πλάκα ρε εσύ. Όταν μου το είπε.
4: Εδώ τώρα τα κορίτσια που μιλάμε, λέει καλά, εσύ νομίζω μου κάνει ένα εξάμηνο.
1: Και εγώ αυτό περίμενα. Ότι γύρω στον Ιανουάριο, έφυγε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, κάπου εκεί μέσα. Ένα χρόνο, λέει η Σοφία.
4: Πώς περνάνε τα χρόνια έτσι, ρε.
1: Χαμπάρ δεν πήρα εγώ για το χρόνο αυτό, ναι.
4: Γιατί αναρωτιέσαι εσύ, αναρωτιόμαστε κι εμείς εδώ και λέω καλά, ρε. Εγώ πιστεύω, 6 μήνες, τι έφτα, μήπως κάνει. Μετά όταν λέει το χαρτί, λέει η Σοφία, να σου
1: ναι.
4: Δείξω,
1: δεν την πίστεψα. Δεν την πίστεψα, γιατί. Εγώ νόμιζα έκανε λάθος και αντί να πει εξάμηνα και είπε χρόνο, κατάλαβες. Εγώ υπολογίζω.
4: Δηλαδή, πώς πέρασε ένας χρόνος.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, βέβαια.
4: Τα συλληπιτήρια, άμα να το θυμόμαστε, ρε Γιάννη, τον Χριστάνα, την
1: βέβαια,
4: οικογένεια
1: βέβαια,
4: της οποίας.
1: Βέβαια.
4: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Να είσαι καιρός, αγόρι μου, φυλάκια. Φυλάκια, πασά μου, να είσαι καλά. Πάμε στο

0: Τελευταίο, παρακαλώ. Παρακαλώ, τελευταίος. Κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Έλα, έλα βάσο από Αβελόκηπους, καλημέρα. Για να δω τι γίνεται εδώ. Ναι, ένα ακόμα χωράει, έλα, πες μου.
1: Ένα ρεμπέτικο είναι, που λέει αφού με άφησες και πήγες παλενάντσα, όλα...
0: Είναι όλα μαύρα, έτσι λέγεται, είναι όλα... Όλα μαύρα, Καζατζίδης.
1: Λοιπόν,
0: με το Στελάρα, ναι.
1: Τα φιλιά μου, τα χαιρετήματά μου στην κυρία Σουτίδα, στην κυρία Δόμνα, στην κυρία Σοφία, στην κυρία Βούλα και σε όλο το κρατήριο και σας φαίνομαι πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, το κλείνω το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι. Θα τα ανοίξουμε και αργότερα, βλέπουμε, γιατί ήδη πάει 5 και 3 λεπτά.

Ο Βασίλειος ο Αδαμίδης λέει: Κουασιμόδε μου λέει, είμαι μετά από σένα λέει. Φτούσου λεβέντη μου λέει, με την ομορφιά σου αλίμονο σε εμάς λέει, την αγάπη μου στην πόντια ποιήτριά μας. Βασίλειο Αδαμίδη, δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή, τέτοια φάτσα πάνε να γίνουν. Πώς είμαι έτσι. Εγώ έχω κλείσει τους καθρέφτες, παιδιά, μόνο και μόνο να μην τους βλέπω το βράδυ γιατί φοβάμαι. Σηκώνομαι το βράδυ να κάνω εκπομπή, βλέπω τη φάτσα μου και λέω: Παναγία μου, τι είναι αυτό. Φάντασμα ήρθε στη σπηλιά. Τέτοια φάτσα δηλαδή. Γι' αυτό και δεν σηκώνω τη φάτσα μου στο διαδίκτυο, καταλάβατε. Θα το βλέπετε και θα λέει στα παιδιά σας: Το βλέπεις αυτόν. Θα έρθει να σε φάει. Φάει το φαγητό σου. Πουλάδες μου. Και όπως λέει η πόντια ποιήτρια, Δρακουμέλ. Ο Δρακουμέλ είναι όμορφος μπροστά μου. Ο James Dean του παλιού κινηματογράφου, Αμερικάνικου είναι ο Δρακουμέλ. Είναι όμορφος, κούκλος είναι μπροστά μου.

Λοιπόν, θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια σας και μετά θα πάω σε ενημέρωση. Αν χρειαστεί, δεν θα πάω σε ενημέρωση, έτσι. Εγώ μουσική εκπομπή κάνω, δεν κάνω ενημερωτική εκπομπή, εντάξει, για να τα λέμε και αυτά.

0: σώμα μας.
1: Χρυσός όμως καλκιάς, α, ναι.
0: Έθρεψε μέσα απ' την χαρά.
1: Σου έκανε το ποίημα, θα το δω, θα σου το στείλω, παλικάρι μου. Στέλιος Κυριακού. Άκουσε κάτι για ομορφιά και γι' αυτό σου έστειλα μήνυμα, λέει. Α, αλλιώς δεν θα με έστελνες μήνυμα. Μια εβδομάδα τιμωρία, Στέλιο Κυριακού. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη, λέει. Ευλογημένη εβδομάδα, ευλογημένο πρωινό. Καλημέρα και στο γλυκό μας το Ελπιδάκι. Καλό πρωινό να έχεις, αγαπημένη μου, εχθρέ της ομορφιάς. Εγώ είμαι αυτός. Ρώτα τη μάνα σου αν είμαι όμορφος ή άσχημος. Αυτή με ξέρει χρόνια σαν πειρατικό σταθμό που είχαμε και οι δύο. Να στείλουμε την καλημέρα στο Ελενάκι μας, στην Ελένη τη μαμά σου, το σεβασμό μου και την αγάπη μου. Το αφιέρωμα έρχεται γάντι γιατί έχει γενέθλια, λέει ο Γιώργος Νταλάρας, είναι 76 ετών καθώς γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 49. Όχι ρε φίλε. Αύριο παιδιά αφιέρωμα Γιώργο Νταλάρα, έτσι να ξέρουμε. Από ρεμπέτικα θα ξεκινήσουμε και μετά ό,τι να είναι θα μεταδώσουμε, ό,τι γουστάρουμε από Νταλάρα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.

0: Κωνσταντίνος 49 λέει: ο γραμματέας σου έδωσε την πληροφορία. Ναι, ρε γραμματέα, γι' αυτό είσαι γραμματέας. Τώρα μίλησα με τη μάνα μου, σου στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της και αν μπορείς μου είπε να σου πω ένα ποντιακό τραγούδι. Έβαλα το Νίτσα μου, το Νίτσα Λενίτσα μου έβαλα να ακούσουμε, φίλε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη, τη μητέρα του Στέλιου του Κυριακού. Ελένη μου, το σεβασμό μου, την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά και γερή, να έχουμε υγεία, κορίτσι μου. Ναι, ρε παιδιά, να το λέμε και αυτό.
1: Μπάμπι. Μπάμπι.
2: Λοιπόν,
1: παππού.
2: Να το.

Για τη φραντάλα μου αυτό εξαιρετικά, την εγγονούλα μου. Να και μια μελαχρινή που την αγαπάω πλέον. Τις μελαχρινή δεν τις αγαπάω, τις σέβομαι. Αλλά αυτήν την αγαπάω και τις σέβομαι όλα μαζί. Μα να τα λέμε και αυτά.

Δεν με βλέπουν να πηγαίνουμε σε ενημέρωση σήμερα, παιδιά. Έχω γύρω στα 12-13 τραγούδια να μεταδώσω. Άστο, 14 πόσα είναι. Δεν βλέπουν να πάμε σε ενημέρωση. Ο Σάκης ο Πλιάκος μου στέλνει το μπαξέ του εκεί πέρα. Τι να το κάνω φωτογραφίες, ρε φίλε. Βάλε δυο σακούλες εκεί και φέρτα μας να φάμε. Δεν το κατάλαβα. Έμα. Φάτε μάτια ψάρια.

Βασίλης ο Αδαμίδης λέει να δελεύω σε λυκοπάπων. Δεν είμαι λυκοπάπων, είμαι γλυκοπάπων, να ξέρεις. Με βλέπουν οι άντρες και γίνονται οπαδοί του Στέφανου του Κασελάκη, να ξέρεις. Πρόσεξε λιγάκι. Να το προσέξεις αυτό.

0: Εχθές τα έβαλα, λέει, μαρουλάκια, κρεμμυδάκια. Τι με νοιάζει, ρε φίλε, όλο το καλοκαίρι έτρωγες από εκεί πέρα από τον μπαξέ σου. Δεν είπες όμως να πάρεις έτσι μια, να πάρεις μια σακούλα και να τη φέρεις εδώ. Να την αφήσεις στο Μετρόπολος και να πεις αυτό είναι για το Γιάννη και την Ελπίδα. Έτσι είναι.
1: Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα
0: πούνε. Ού, δεν τρέπεσαι λίγο.

Άρα σαν Κυπριάκο, σε ευχαριστώ. Πλάκα σε κάνω, ρε. Σε είπα, λέει, πολλές φορές πάρε την ελπίδα και έλα να ψήσουμε, να πιούμε, λέει, να πάρεις ό,τι θέλεις, να φάμε. Το ξέρω, ρε αγόρι μου, φτάνει που το είπες τώρα. Σιγά τώρα εγώ. Πλάκα σε κάνω, ρε Πασά μου. Αλλά Παοξής δεν είσαι. Τι περιμένεις, να καταλάβεις ότι κάνω πλάκα. Γεια σου, Παοξάκι μου.

0: Ποιος είναι ο 982 εσύ? Ρε Κυριακού εσύ είσαι? Ρε Παναθεμάσαι. Για πάρε τηλέφωνο ρε, πάρε τηλέφωνο. Τώρα κατάλαβα, τώρα το είδα το τηλέφωνο. Πάρε, πάρε τηλέφωνο Κυριακού, πάρε. Παναθεμάσαι, τώρα το συνειδητοποίησα. Έλα ρε Νίτσα μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, ένα θα σου πω, πώς θα καταφέρνεις πάλι,
0: ναι,
1: και την έκανες να κλάψει.
0: Αφού πρέπει να κλάψει, τι δηλαδή, να κλάψει, τι λες τώρα? Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια με ξέρει και την ξέρω. Με δουλεύεις τώρα?
1: Φίλε, γύρισε και μου είπε, πες τον ότι τον αγαπώ και τον έχω ψηλά.
0: Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας ρε εσύ, όταν ήμασταν νέοι, που είχαμε τον πειρατικό σταθμό, που είχαμε τους φίλους, τις φίλες. Τι λες τώρα?
1: 40 κάτι χρόνια πίσω λέει τι.
0: Βέβαια.
1: Ένα θα σου πω, θα της πω μάλλον. Μάνα ηρέμησε.
0: Ηρέμησε, μην κλαίει τώρα.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνει αυτός, ο συγκεκριμένος που μιλάω, δεν το κάνει γιατί, για να περνάει η ώρα, το κάνει γιατί το ζει.
0: 50 χρόνια ραδιόφωνο κάνω, ρε Στέλιο. 50 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα.
0: 50 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Καλό πρωινό.
0: Καλά χιλιόμετρα πασάμου.
1: Να έχουμε όλοι μας.
0: Καλά χιλιόμετρα πασάμου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιαννάκο.
0: Φιλάκια.
1: Το πρόγραμμα έχει Λάρισα, Τύρναβο, Ελασσόνα και από πάνω τα Σέρβια από το βουνό βγαίνουμε και μια Φλόρινα.
0: Άντε να χαρώ εγώ. Να προσέχεις το δρόμο, παλικαράκι μου. Φιλάκια.
1: Καλημέρα,
0: φιλάκια.
1: Καλημέρα. Και μάνα, μη στεναχωριέσαι. Ας τον τρελό να βάζει ό,τι θέλει. Τα λέμε για να ακούμε.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είπα και εγώ, ρε παιδί μου, λέω. Ποιος είναι αυτός ο 982 που παίρνει? Μετά συνειδητοποίησα ότι είναι ο φιλαράκι μας. Άιντε πάμε. Ο Βαγγέλης έχει κέφια. Στην μπουζούκα ο μαέστρος Χρήστος Νικολόπουλος. Καλημέρα σε όλη την παλιά πειρατική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο. Την αγάπη μου από μένα. Με ξέρατε σαν Γιάννης Κίλερ. Το alter ego μου, τον εύρυ τον ακαταμάχητο. Το Γιαννάκι το μαχητή. Το Πέτρο τον Αδιάφορο, το Στέφανο τον Ζητιάνο της Αγάπης, τον Ανέστη, το φίλο μου το Ράδιο Αλέξης, το Γιώργο τον Σαντάνα και αυτούς που φύγανε εκεί ψηλά, το Φόντα που έφυγε ψηλά εκεί, το Σταθμό της Αγάπης.

0: Εδώ είμαστε. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, για όλα τα τραγούδια σας. Θα τα ακούσουμε όλα, γιατί δεν προλαβαίνω να πάω σε ενημέρωση, εννοείται. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Δεν θα ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Σε 40 λεπτά έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Βασίλειος Αδαμίδης, ναι παιδιά, ναι, λέει ο Κασελάκης, σύραντα του νου, λέει το ζόρ. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, λέει, πόντι και αγουρλίδες. Σιγά ρε, σκουπίσου.
1: Μες της καρδιάς μου μπήκες παπατό και έγινες μέσα μου θρησκή.
0: Κερασμένα.

Μην ξεχνάτε, παιδιά, αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στο Γιώργο Νταλάρα. Θα ξεκινήσουμε από τα ρεμπέτικα του, παιδιά. Έτσι, εκείνος ο δίσκος ήταν φανταστικός. Ο Μάκης Ανταβάλ λέει αφιερωμένο, Γιάννα ρε. Αφιερωμένο, πασά μου. Γιάννη, να στείλω τον φιλόλογο, το φίλο, τον Ντόλι, χαιρετισμούς. Καλή δουλειά να έχει τα ψάρια. Μπορείς να βάλεις και τον Άι. Έλα ρε, μου ζητάει τραγούδια τώρα. Εδώ δεν προλαβαίνω ένα άντε, μην πω καμιά κουβέντα χοντρή.

Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Ο Σωτήρης ο Σκάρος, πάμε λέμε την καλημέρα μου. Γεια σου ρε Σωτήρη. Γιώργος Ταγκίδης, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε ρε Γιώργα ρε. Ωχ, μπεκιζίνα της ξενιτιάς.

Μου λέει η γυναίκα μου, λέει ότι θα παραγγείλει ένα φουρνάκι νυχιών. Άλλο πάλι κι αυτό. Και εμείς τρώγαμε μικρή τα νύχια μας, αλλά ομά, δεν τα ψήναμε πρώτα. Τι να αυτά, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο? Για τον πρόδρομο αυτό εξαιρετικά στη Γερμανία.

Όχι, τα βάλα σε μια σειρά, παιδιά, όλα. Άιντα. Φεγγάρι μάγια μου κάνες. Κι άλλος τους ξενιτεμένους μας. Που λέει η ελπίδα.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές μου το ζητήσατε, αφιερωμένο. Καλημέρα στην κυρία Σίση.
1: Τα 5 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Μπαίνει ένας στον σειρμό του ηλεκτρικού. Ατιμέλητος, είμαι τρελός εγώ λέει, θα σας μπει πόλους. Λέει μια νεαρή, ηρέμησε άνθρωπέ μου, τουλάχιστον άφησε τη γιαγιά που κάθεται δίπλα μου να φύγει. Και πετάει τη γιαγιά και λέει, τι να κατέβεσαι μωρή, αφού είπε όλους ο άνθρωπος. Νηστικιά ψυχή όλα τα θέλει. Ο Νίκος ο Χαλκιάς από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο Πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλίτσα. Το Γιώργαρο το Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο και το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Πάμε να τα ακούσουμε σε live. Γέλα πουλί μου. Αδελφή Κατσιμίχα.

ακούσουμε τρεις τραγουδάρες από τον Κατσατζίδη που με ζητήσατε. Είναι όλα μαύρα, άκου και μη μιλάς, το τραγουδό και υπάρχουν και καλά παιδιά. Έρχεται και ο Μανώλης Αγγελόπουλος, Μολυβιά.

0: Μια και μιλάμε για μαύρα ρε παιδιά, το άλυτο ένιγμα, έτσι, πρόβλημα στο ζωικό βασίλειο είναι ένα. Η ζέμπρα είναι μαύρο άλογο με άσπρες ρίγες ή άσπρο άλογο με μαύρες ρίγες. Για πέστε μου. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή.
1: Τι να τα κάνω τα λεφτά.
0: Άμα δεν τα θέλεις Στελάρα, δώστα σε μένα τα λεφτά. Έλα τώρα ντε. Χωρίς λεφτά ούτε γκόμενα δεν μπορείς να πιάσεις.
1: Αφού μου ανάψες εσύ.
0: Κυρίες μου, γι' αυτό ψάχνετε να βρείτε χορηγούς εσείς. Έτσι είναι αυτά.

0: Ανάψες εσύ φωτιά και λάβρα. Είναι όλα μαύρα.
1: Ο Τάου Σεγκιουριτάς λέει άσπρο με μαύρος, λέει καλημέρα. Και τι μου στέλνεις εδώ τώρα, κάτσα το εδώ λιγάκι. Τι είναι η γνώση και η σοφία, δάσκαλε αρχίδαμε? Γνώση είναι να ξέρεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο. Σοφία είναι να μην τη βάζεις σε φρουτοσαλάτα. Σαφώς. Αρχίδαμος. Και δεν λέω κακές κουβέντες. Παλιός φιλόσοφος στην Αθήνα ήταν.

από 45 ράγε στη Λιανός Καζατζίδης. Στο βιβλιάριο του μουσικού, των μουσικών που είχαν παλιά, γράφει Στυλιανός Καζατζίδης. Όχι Στέλιος. Άκου και μη μιλάς. Πώς καθίσανε τρία τραγούδια. Βασίλειος Αδαμίδης. Γιάννη, όπως και να είναι, πάω και είναι από τη φύση του, λέει. Ας πρόσεχες, ρε φίλε, εγώ φταίω που σε πάω οξύς, λέει, δεν το κατάλαβα. Εγώ είμαι Αχιλλέας Τριανδρίας, τι με νοιάζει εμένα. Γεια σου, ρε Βασίλειο.

0: Ανέτοιμο στην κούρσα, το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι αρχίζει από την Γαλλία και ο Άρης είναι αποφασισμένος για την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση. Λεμάν Άρης, πρώτη αγωνιστική στις 9 η ώρα από το Nova Sports 4. Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά φυσικά, Μετρόπολης 95 και 5.
1: Τραγουδό.
0: Πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ενθουσιασμός και υπερηφάνεια, απόλυτη ικανοποίηση στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για το επίπεδο στο οποίο ήδη έφτασε η ομάδα της νέας εποχής.
1: Και με παίρνει στη νύχτα το πικρό.
0: Έρχεται και το θηρίο, έρχεται το Beast 2-13. Λιθουανός γίγαντας, ο Ντόνατας. Καλύπτει το κενό κάτω από το καλάθι. 2-13. Και ο Φασούλας έτσι δεν ήταν, 2-13 δεν είχε βέβαια.
1: Και μη μιλάς στο τραγούδι μου.
0: Μια βαθιά υπόκληση εγκόμια για την εθνική Ελλάδος από τη Γερμανία και όλη την Ευρώπη. Τα μυαλά σας να μην πάρουν αέρα μόνο, έτσι. Την Πέμπτη στην Τούμπα sold out είναι, παιδιά, δεν το συζητάω. Με Ολλανδία. Και την Κυριακή με Γερμανία. Η ελπίδα, λέει, τεράστιο στελάρο Καζατζίδης, η φωνή της Ελλάδος, λέει, αθάνατος. Ο Βασίλης Αδαμίδης, λέει, να χαίρεσαι την τζουτζούκα σου, λέει, να σου δίνει χαρές μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να σβήσω εγώ, φίλε. Ο ήλιος θα σβήσει πολλά χρόνια αργότερα.

Η ζέμπρα είναι μαύρη, λέει, με άσπρες ρίγες. Το δέρμα της είναι μαύρο, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του δέρματός της κάτω από το τρίχωμα. Το τρίχωμά της, οι λευκές ρίγες σχηματίζονται σε περιοχές όπου δεν παράγεται μελανίνη, δηλαδή η χρωστική ουσία που δίνει το μαύρο χρώμα. Η κοιλιά της συνήθως είναι λευκή. Με λίγα λόγια, η ζέμπρα δεν είναι ένα άσπρο άλογο που κάποιος το έβαψε μαύρο, αλλά είναι ένα ζώο με μαύρη βάση και λευκές ρίγες. Να χαρώ εγώ. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, παιδιά, αυτό, έτσι.

παιδιά. Καλό ταξίδι, αγαπημένε coach. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα συνόδευσαν τον Σούλη Μαρκόπουλο στην τελευταία κατοικία του. Απόλλων Καλαμαριά, Στεφάν Ράντιτς στην άμυνα. Νέο απόκτημα, 23χρονο Σέρβο Στόπερ. Και σύνδεσμος η πράσινη, ο Μακεδονικός είναι ο μεγαλύτερος από το... μεγαλύτερος από το παρασκήνιο και δεν θα του μικραίνετε εσείς τη ΕΠΣ Κιλκής.

Ρωτάω ο σεκιουριτάς, μου λέει τον άλογο να είναι άσπρο και το άλλο να είναι μαύρο. Και εμένα τι με νοιάζει, ρε φίλε. Τελείωσε σήμερα, πάει, τέλος. Γεια σου, Τάσο μου. Καλημέρα σε κυριτάδες, φύλακες, Βόδιγκαρτ.

Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: η παρηγοριά στα δύσκολα χρόνια, η συντροφιά στα μοναχικά βράδια, η φωνή που ένωνε καρδιές, λέει. Καζαντζίδης. Συμφωνώ, Ελπίδα, συμφωνώ. Και κάποια ζώα λένε δεν τους αρέσει ο Καζαντζίδης, δηλαδή, εντάξει. Ας ακούνε μαρτάκι αυτοί και την άλλη, πώς λέγουν, την Καλομήρα.

Όχι, αυτή είναι καλή. Αυτή είναι καλή, εμένα μου αρέσει. Καλή ξεκούραση μου λέει ο Τάσος Σεκιουριτάς. Ωραίο πρόγραμμα απόψε, καλύτερη συντροφιά είσαι λέει. Καλημέρα, γεια σου ρε Τασούλη. Ευχαριστώ. Σήμερα παιδιά δεν πήγαμε σε ενημέρωση. Είχα πολλά τραγούδια, μου ξέφυγε λιγάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έβαλα και 2-3 δικά μου εγώ, οπότε χαθήκαμε λίγο. Στην Ανατολή του Ηλίου δεν πειράζει.

0: Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την Καλλινίκη, τη Χριστίνα, Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό με λαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.
1: Είστε έτοιμοι? Μες στο μαγάλα. Καλό ήτανε. Αλλά λίγο πιο
2: πρώτο πρεσβύτερος, μες ο πατέρας Κωνσταντίνος Σαββίδης. Γιορτίζει η Μπέκικον.
1: Δες χορεύουν ως τούτε λιθράκια, πίνουν νεράκι.
2: Καλημέρα πατέρα Κωνσταντίνε, την ευλογία σου.

Τι έγινε σαν σήμερα, παιδιά, γεννήθηκαν όλοι οι τραγουδιστές Ελλάδος. Γιώργος Νταλάρας το 49. Το 57 Σοκράτης Μάλαμας. 1973 Φίβος Δελιβοριάς. Χρόνια πολλά, ρε.

0: Η Ηλίας Καρδομαζίδης λέει: κοτεύει και η γιορτή του παππού της. Ποια είναι η γιορτή, ρε, πότε είναι η γιορτή, δεν το κατάλαβα.
1: Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το απονό.
0: Ο Σάκης ο Πλιάκος λέει: το αφιερώνω στο φίλο μου τον Αποστόλη. Τον Αποστόλη ποιον? Και... τον κουρσάρο μας, το μακριανό.

Α, εσύ είπες, λέει, πως κοντεύει η γιορτή της γιαγιάς και του παππού. Δεν ξέρω, μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν ξέρω πότε είναι. Θα το ψάξω. Πρώτη του μηνός, λέει, είναι. Άμα είναι, θα κάνουμε δεκαετία του 50. Θα το διασταυρώσω και αν είναι την Πέμπτη, θα κάνουμε δεκαετία του 50.

Λοιπόν, έτσι με αυτό θα κλείσουμε. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, αρέσει. Γιώργο Νταλάρας, από το Ρεμπέτικο, 50 χρόνια ρεμπέτικα. Αύριο αφιέρωμα στο Γιώργο Νταλάρα, θα ξεκινήσουμε με όλο το δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικα.

0: να πάτε να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Έννοια σου και δε θα μου γλιτώσει.
0: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρα και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας για ένα τρίωρο μέχρι και τις 9 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης. Αύριο το ξημέρωμα στις 3 θα είμαστε μαζί, 2 με 3 Στέφανος Νεζίπας ο δάσκαλος και 3 με 6 το Σεργιάννη θα έχουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Νταλάρα. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης.

0: μέρα από το Μετρόπολη Εύρε Μαράγδα. Ακόμα δεν ανοίξαμε. Τι πράγμα είναι αυτό, τι γκρίνια είναι αυτή. Μου θύμισε ένα.
1: Πού να γκρίνιαζα κιόλα.
0: Μου θύμισε ένα. Χθε που έβαλε ο Χιλιτίδη ένα πολύ ωραίο μεμ. Μεμ δεν τα λένε αυτά. Μεμ. Όπου είναι αυτό μιλάει με τη σύζυγο και λέει αυτή. Λέει αυτό θυμάσαι, λέει τότε που σου είπα, λέει ότι θα φύγω για λίγο. Ήθελα να μείνω λίγο μόνο, λέει και να γύρισα. Με αυτή, ναι, αλλά περάσανε 8 χρόνια.
2: Καλά, για τσιγάρα πήρα.
0: Όχι. Αρχίσαμε την κρίνια, λέει.
2: Α, μετά από 8 χρόνια.
1: Πού να γκρίνιαζα κιόλα με αυτά που τραβάω.
0: Τι θε τώρα, τι θε
2: και τι θε και εσύ τον κρίνια.
0: Να τα δυναμώσω, να τα χαμηλώσω.
1: Να τα χαμηλάσει, Κωστή.
2: Όχι τα δικά μου. Εντάξει, τα δικά μου.
0: Εντάξει. Καλή σας μέρα σήμερα.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι.
1: Τον φάγαμε κι αυτόν.
0: 30 πάει ο Σεπτέμβρη. Δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις.
0: Δεν πρέπει να πηγαίνει και ο Σεπτέμβρης και ο Ιούλιος 31 και ο Αύγουστος.
1: Όχι, πέμπτη, είχαμε πρωτομηνιά.
0: Νομίζω ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι 31, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, κοίτα. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
0: Μεγάλε κοκαλάκια,
1: κοκαλάκια.
0: Τα Ινδιάνικα αυτά να πούμε τη Τούμπα εδώ πέρα.
1: Και όμως πιάνει.
0: Όταν δεν είχαν ημερολόγια εδώ στην Τούμπα, έτσι κάνανε με τα κοκαλάκια, με τα χέρια.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα,
1: φίλε. Σκέψη πόσο αρχαίοι είμαστε.
0: Αρχαίοι του
3: Γιώργου. Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Ό,τι θέλουμε.
3: Άστα, παιδιά, πολύ ακρίβεια.
0: Ακρίβεια.
3: Πολύ ακρίβεια. Πήγα χτε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, δεν λέω όνομα.
0: Ναι.
3: Να πάρω μπάμιε. Πώ είναι κατευθυμένε που μου αρέσουν.
2: Μπάμιε. Ποιε μπάμιε.
3: Δεν πώ θα τι βάλει το στόμα σου.
1: Μπάμιε κατευθυμένε. Τι ακούω.
3: Πανάκριβε.
0: Δεν εννοεί τι μπάμιε. Δεν εννοεί τα όσπρια.
1: Τι να εννοεί.
0: Δεν μπορώ να θέλει να πει αυτό τη εκκλησία άνθρωπο. Είναι πάει όλη την ώρα. Εγώ το λέω απορώ με αυτό, αλλά τέλο πάντων.
1: Όλοι απορούμε.
0: Αν τόσο.
1: Παρατσούκλι να σπούτι.
0: Τέτοια μυαλά, α πούμε, μπαίνουν σε εκκλησίες, καλά είμαι εγώ μακριά στις εκκλησίες. Άντε, πες τώρα.
1: Βρήκες δικαιολογία
2: εσύ. Λέγε τώρα, μπλάζεις μια ώρα να πούμε τώρα.
3: Πάρτε στυλό και γράφτε ονόματα. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού.
0: Κυριακού.
3: Τρίπονος Τροφίμου. Δομεντίωνος. Πετρονίας. Γουδελίας. Κασδόου. Κασδόας. Δαδά. Και Γουδελά των Μαρτύρων. Και Μαλαχίου του Οσιομάρτυρα από τη Ρόδο.
0: Μαλαχία! Μαλαχίας γκολ!
2: Μαλαχία!
0: Μας εδώ, Μαλαχία γκολ!
1: Πω πω.
3: Άντε να δούμε καλαμπάνι θα κάνουμε ακόμα στη θάλασσα γιατί δεν το βλέπω.
0: Μια χαρά είναι η θάλασσα.
2: Μια χαρά είναι η θάλασσα.
0: Και ζέστες έχει έξω, μια χαρά είναι.
2: Έτοιμος να απλώσουμε το κορμί μας.
3: Θα πάμε. Αύριο έχει παλατάκι, αύριο δεν πάμε, σήμερα θα πάμε.
0: Αύριο δεν πάμε κάνεις παλατάκι.
3: Όχι, ευρωπαϊκό αύριο. Συγκράτε ευρωπαϊκά.
0: Μπράβο.
3: Από Ρομουδανιά
0: και
3: 20 λεπτά εκεί είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Προχωράμε όλα καλά.
2: Και πού πάμε.
3: Καλημέρα μου, παιδιά.
1: Καλημέρα, Φορακό.
2: Καλή βραδιά.
5: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα και καλή βραδιά.
1: Θα συνεχίσουμε να τα πούμε όλα.
6: Viu com ela, bateu, tirou, agora vai chegando Malaquias. Gol!
2: Malaquias!
1: ακούγεται κατά
2: πολύ. Ωραίο γκολ ήταν. Ήταν ωραίο γκολ.
1: Σε κάποια φάση ακούγεται λες και λέει. Και κάνει μακακία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνει μακακία. Εντάξει.
0: Κορυφαίο. Χρόνια πολλά στο Μαλαχία.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Προφήτης ήταν αυτός. Προφήτης, ε.
1: Ναι, ο προφήτης.
0: Κανα στοίχημα πέτυχε. Κανα διπλό άσο.
1: Αχ, θε.
0: Τι προφήτης δηλαδή. Τι προφήτευσε.
1: Όλοι αυτοί οι προφήτες.
0: Ναι, πες με ένα προφήτη που προφήτευσε κάτι.
1: Γιατί χθες... Όλοι αυτοί οι προφήτες ασχολήθηκαν με την έννοια της εκκλησία.
2: Ο Ιωνάς.
0: Τι βρήκε ο Ιωνάς.
2: Τίποτα.
1: Παιδί μου, αυτό ήταν προπονητή.
2: Είπε σε ένα προφήτη, βρήκα τον Ιωνά.
1: Όταν ρωτάτε, να περιμένετε και την απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι ήταν αυτή η προπομπή τη έλευση του Μεσσία με κορύφωση τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Που ήταν και στα
2: άλλο ρώτησα, άλλο ήτανε,
0: ρώτησα τι βρήκανε.
1: Αυτό, ότι θα έρθει ο Μεσσίας, το βρήκανε.
0: 1200 χρόνια πριν.
1: Ναι, γι' αυτό του λένε προφήτε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Διαβάστε, μα θέλετε τώρα που ξαναδιαβάζω τα γεράματα. Κάτι βιβλία στη βιβλιοθήκη μου που έχω. Διαβάστε άμα θέλετε το 1984 του Orwell. Να δείτε τι γίνεται μέσα από προφητείες.
1: Ωα καλά, Ιούλιο Βέρν. Δεν χρειάζεται, Ιούλιο Βέρν.
2: Καταρχήν δεν είναι
0: ο...
2: Δεν είναι μισόλεπτο, δεν είναι προφητείες.
0: Πώς δεν είναι φίλε.
2: Ατζέντα.
1: Ωα καλό. Καλό.
0: Καλημέρα. Αυτά πεθαίνω για αυτά.
7: Καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα Πασχάλη, καλημέρα από το πλήτον 6 με 9.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
5: Σχετικά με αυτό που λέγατε χθες, με αυτό που λέγατε χθες με την οικοδομή που έπεσε και τα σχετικά για το αέριο, επειδή είναι και η δουλειά μας, βγαίνει πιστοποιητικό στεγανότητας κάθε 4 χρόνια.
0: Αυτό μου στείλεις
5: χθες. Αυτό που σας είπαν για τη Ρουμανία 2 είναι εδώ 4. Αυτό μιλάμε για.
1: Το είπα ότι είναι 4, το θυμόμουν, ναι.
5: Είναι για φυσικό αέριο, γιατί το υγρά αέριο είναι πιο βαρύ, είναι, μένει κάτω. Γιατί είπες μυρίζει, κάνει και τα σχετικά, δηλαδή αυτό που έγινε στη Βιολάντα δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η ίδια σύσταση.
1: Και θα σε ρωτούσα, το πιστεύεις, με πρόλαβες, γιατί έχουμε πάλι τζουτζουμπρούτζο εκεί με τη Βιολάντα.
0: Τι έχουμε?
1: Θα σου πω μετά.
2: Τους έδειξαν,
5: Και επίσης καταλήγουμε πάλι σε ένα πράγμα που σας το έλεγα εσάς, ο Πασχάλης δεν ήταν στην εκπομπή, με αφορμή τα Τέμπη, ότι όταν γίνεται ένα ατύχημα, το πόρισμα δεν βγαίνει την επόμενη μέρα.
0: Καλά, ποτέ δεν
5: βγαίνει. Κλείνει ο χώρος.
0: Απλά εμείς θέλαμε για τα Τέμπη. Υπάρχει... Ρε παιδί μου, αντιπολίτευση κάναμε στα Τέμπη. Τι δεν κατάλαβες κι εσύ τώρα?
5: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, εγώ
0: ο κόσμος έκανε αντιπολίτευση.
5: Οποιοδήποτε ατύχημα γίνει, κλείνει ο χώρος και παίρνει τα ευρήματα. Μπορεί να κάνει και 6 μήνες να βγει.
0: Εντάξει, μα δεν μας ένοιαζε. Γκρινιάζαμε έτσι για να γκρινιάξουμε. Γιατί,
5: όχι, όχι, εγώ στο λέω ότι και
0: ήταν οι άλλοι. Άμα ήταν οι δικοί μας, σαν το μάτι δεν θα βγάζαμε άσμα.
1: Άσε τον άνθρωπο.
0: Δεν τον αφήνω.
1: Άσε τον άνθρωπο, γιατί σου λέει κάτι που εσύ επιμένεις και το αγνοείς και πατάς πάνω.
0: Δεν τον αφήνω, εννοείται, ναι.
1: Κλείνει ο χώρος και παίρνουμε τα ευρήματα.
0: Απλά το εξηγώ, επειδή μου ότι τότε κάνανε αντιπολίτευση κάποιοι, οι οποίοι τώρα ότι θα θυμούνται τα Τέμπη. Μας λέγαν τότε, μας είχαν υποσχεθεί ότι κάθε μέρα θα ασχολούνται μέχρι την απόφαση με την ιστορία. Πιο πολύ τους το θυμίζω εγώ παρά αυτοί.
1: Καλά, αυτά τα λες εσύ κάθε μέρα.
0: Εγώ ακούω τις εκπομπές τους.
2: Τα λέει και ο Γεωργιάδης, αυτό κάνεις. Δεν πρόκειται ο Γεωργιάδης να κάνεις.
0: Και έπρεπε να το φημώσουν.
2: Τι, γιατί.
0: Για Κρήτα, νομίζω.
1: Βρεφίστε τον άνθρωπο.
2: Έλα, ρε φιλά, σε μιλήσει ο άνθρωπο.
0: Τα είπε μόνο.
2: Τι είπα.
5: Απλώ αυτό που λένε είναι ότι πάντα στα ατυχήματα δεν βγαίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή με τη μία, όχι ήταν αυτό, όχι ήταν το άλλο. Παίρνουν σενάρια, έτσι το λένε. Στην επιστήμη αυτό που λέμε στο failure analysis, παίρνουν 3 σενάρια, λένε παράδειγμα. Έγινε γιατί είχε διαρροή αερίου. Ναι, παίρνουν τα ευρήματα, δεν ήταν αυτό.
0: Μάλιστα,
5: έγινε γιατί είχε τυχοποιία κάτι. Είχε 1000-2. Δεν βγαίνει την επόμενη μέρα. Γενικά και απλώς στην Ελλάδα, επειδή διψάμε για αίμα, γενικά το λέω αυτό, διψάμε για αίμα, ψάχνουν. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που θα σου πούνε ότι αυτό ήταν από διαρροή αερίου, αύριο μπορεί να σου πούνε ότι ήταν από κάτι άλλο. Και βέβαια, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή τώρα άλλος βγήκε και σου είπε ότι στη Ρουμανία βγαίνουν και έχουν, πώς το λένε, έχουν αυτό το πιστοποιητικό και εδώ είναι. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως να μην το ξέρετε.
2: Εγώ πρώτη φορά το
5: ακούω. Ίδια η εταιρεία. Η ίδια η εταιρεία που διανέμει το αέριο, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, στα σχολεία παράδειγμα, στέλνει χαρτί και ζητάει και το φύλλο συντήρησης.
1: Δηλαδή
5: έχουν δώσει σαν ανάθεση ένα πράγμα, μία διαγωνισμό, δεν ξέρω πώς να σου το πω, το οποίο με παίρνουν εμένα και μου λένε, Παναγιώτη, έχει φύλλο συντήρησης, ναι. Μας το φέρνεις αυτό με το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ.
0: Ωραία, για
5: και
0: να
5: το
0: πάμε
5: κρατάνε
0: λίγο,
5: κάθε χρόνο.
0: Για να δικήσω κάπου κάθε τη σκέψη χρόνο. Μου. Αυτό που συνέβη στην πλάκα. Μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιους παράγοντες και να εστιάσουμε σε κάποιους άλλους για να ξέρουμε και εμείς, ας πούμε, που έχουμε φυσικό αέριο, τι να κάνουμε. Αυτό λέω.
5: Δηλαδή, το φυσικό αέριο
0: είναι ο πλημελής έλεγχος. Είναι το δίκτυο. Είναι η απουσία, ας πούμε, ανιχνευτών και άλλων, ξέρω εγώ, παραμέτρων ασφαλείας. Πού είναι το πρόβλημα και έγινε αυτό στην πλάκα, αυτό λέω. Αυτό ρωτάω.
5: Αυτό εδώ το πράγμα που μόλις είπες, είναι αυτό που σου είπαμε το σενάριο. Όταν κάνεις μία ανάλυση failure, αυτό που λέμε failure ανάλυση, αν μου δώσει εμένα σου κάνω, να βάζεις όλα αυτά και με τα ευρήματα βρίσκεις τι ήτανε.
1: Θα μπορούσε να είναι
0: τώρα, και τα τρία.
1: Και τα τρία κάτι από τα τρία.
5: Ναι, κάτι από τα τρία. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει, όταν ακόμα και αυτό που λέγαμε τα Τέμπη, πάλι θα έβαζες όλα τα σενάρια. Ακόμα και αυτό που λέγαμε.
0: Όχι,
5: εδώ,
0: παιδί μου, για μένα προσωπικά, ας πούμε που το σκέφτηκα, κατέληξα στο μηχανοδηγό, στον σταθμάρχη. Δηλαδή, αν όλοι οι άλλοι δεν κάναν τη δουλειά τους.
5: Αν
0: και ο σταθμάρχης έκανε τη δουλειά του, ναι, δεν θα είχαμε την 717, αλλά δεν θα είχαμε και το δυστύχημα.
5: Απλώς το αέριο, αυτό που διασφαλίζει και το κλείνω και εδώ, το συγκεκριμένο το στεγανότητας, είναι ότι εσύ δεν έχεις παρέμβει καθόλου στο δίκτυο, να άλλαξε κάποια σωλήνωση ή κάτι τέτοιο. Στην ουσία αυτό πιστοποιεί και ότι δεν έχει διαρροές από τα χρόνια. Δηλαδή μπορεί να έχει μια γωνία του να έχει ξεραθεί το κανάβι, να το πω έτσι απλά, επειδή είναι 20 χρόνια.
1: Μυρίζει τελικά. Αυτό δεν μου από το απάντησε. Το φυσικό αέριο μυρίζει.
5: Το φυσικό αέριο μυρίζει. Δεν γίνεται να είσαι μέσα σε χώρο που μυρίζει. Είναι σαν, να στο πω έτσι, θα θυμάσαι εκείνα τα σπρέι που είχε στα καναβάλια που παίρναμε σμάραγδα.
1: Ναι.
5: Και όχι τα σπρέι, τι ντούκε, πώς το λένε, τις
0: Ναι, ναι, σκόρνες.
5: Αυτό εδώ το πράγμα, ίδια μυρωδιά έχει.
1: Δηλαδή, σύμφωνα με την εμπειρία τώρα, γιατί υποθέσεις εργασίας κάνουμε όλοι. Αυτή
5: αν
1: τόσο...
5: στον χώρο θα το καταλάβαινε.
1: Αυτό λέω ρε παιδί μου, άρα τους έπιασε τον ύπνο τους ανθρώπους.
2: Προφανώς. Όχι, δεν είναι... ώρα το πρωί έγινε, ναι. Τι ύπνο.
1: Όχι, έγινε πιο νωρίς, 7.
5: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Αυτό μου κάνει, παιδιά, εντύπωση. Πώς δεν πήραν χαμπάρι κάτι να ενοχληθούν να ψάξουν.
2: Αυτό εξετάζουν κιόλας. Γιατί δεν πήραν χαμπάρι, αν δεν πήραν χαμπάρι.
1: Εκτός αν δεν το συνέδεσαν, γιατί κάτι λένε τώρα για διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Αυτό ήταν η σπίθα για να γίνει, ναι, το κακό. Δηλαδή, αν δεν τον άναβαν. Να. Και άνοιγαν, ναι, και τις πόρτες και τα παράθυρα, ενδεχομένως.
2: Για να γίνει όλο αυτό. Λέει, ναι, θα έπρεπε ήδη να έχει γεμίσει αέριο το δωμάτιο, ο χώρο δηλαδή. Κάτι που θα ήταν αποπνεκτικό και αυτό που θα κοιμόταν. Θα ξυπνούσες δηλαδή.
1: Θα
2: ξυπνούσες.
1: Ίσως δεν το συνέδεσαν, παιδιά, γιατί τώρα έβλεπα πρωί.
2: Τώρα το συνέδεσαν ή όχι.
1: Στις συνδέσεις, ότι μία κυρία τη βρέθηκε έξω από την τουαλέτα και φαίνεται ότι είχε πατηθεί.
0: Ο
1: διακόπτης.
2: Πού?
1: Στο κτίριο.
0: Προφανώς από
2: φαίνεται,
0: αυτό έγινε.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι βρήκανε, τι συλλέξανε. Το άκουγα πρωί-πρωί στις συνδέσεις.
0: Εντάξει, παιδιά, μπορείς στην. Γιατί τα πήραν, είπαμε, χθες όλα τα.
1: Ναι.
0: Τα συντρίμια και τα μπάζα, ας πούμε, από εκεί. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κατάλαβε ότι ο διακόπτης ήταν αναμένος.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί που ψάχνουν αυτές τις υποθέσεις, δεν πάω εγώ και εσύ. Ναι. Πηγαίνουν εξειδικευμένα στελέχη της πυροσβεστικής, η οποία είναι ακριβώς όπως είναι το εγκληματολογικό στην αστυνομία, είναι σε αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Στην αντιμετώπιση κάποιου. Δεν θυμάμαι. Διαδέγνωμε, λέγεται, κάπως έτσι ο φορέας αυτός.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, παιδιά.
0: Σήμερα, πάλι.
1: Είναι σήμερα, Παγκόσμια
0: ημέρα. Ήταν.
1: Κάτσε λίγο,
0: καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα,
0: κύριε Ιάκωβε.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
7: Και εδώ έχει πολλά περιστατικά. Σε κάθε χρόνο χαμός γίνεται από εκπλήξεις από τα
0: αέρια. Ειδικά στη Ρωσία γίνονται. Αλλά ναι, είναι και αρχαίο.
7: Εδώ στη Γερμανία έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Και ω συνήθω σε παλιές οικοδομές έχει απώλεια και
1: ένας
7: να περάσει με ένα.
1: Ναι, ναι, πες, Ιάκωβε.
7: Αυτό. Κώστα, στην αρχή κάτι είπες για τη Σμαράγδα, έκανες παράπονα. Την έχεις 8 χρόνια δίπλα σου, πάω ξύνε, δεν θα γκρινιάζεις, τι περιμένεις, να μην γκρινιάζεις.
0: Εντάξει, γενικώς γκρινιάζω.
1: 8 χρόνια εγώ δεν γκρινιάζω πάντως.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι άλλοι γκρινιάζουν που έχουν να δουν τίτλο από το...
7: Και κάτι ακόμα ρε παιδιά, και κάτι ακόμα. Το Πασχάλη, το Πασχάλη το ρίξατε, τον έχετε αφήσει μόνο στη βραδινή εκπομπή. Μήπως πρέπει να πάει ένας από εσάς και το βράδυ.
2: Πώς,
7: να το κάνει παρέα.
1: Κάνουμε πλάκα, κάνουμε παρέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα σήμερα που έχει
7: άρθει. Όλα είναι ντουέτα. Όλα είναι ντουέτα. Μόνο ο Πασχάλης είναι μόνος το βράδυ.
0: Σωστό και αυτό.
2: Εντάξει.
7: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα να
1: έχετε.
0: Καλημέρα, Τζέι. Να είσαι καλά.
1: Μόνο αλλά.
2: Είναι άλλο, με... άλλα τα κόνσεπτ των άλλων εκπομπών, άλλο αυτό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Το μόνος.
1: Το μόνος, ναι. Θέλει να το έχεις κιόλας και να έχεις και καλή υποστήριξη, καλό ηχολήπτη.
2: Δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά που λες.
1: Να μπορείς να συνεννοηθείς, εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Μόνος, μόνος με ηχολήπτη.
1: Ναι.
0: Ούτε, ούτε με 5.000 το μήνα δεν το έκανα.
1: Εγώ με Θανάση Καζαμπάκα κάνω άνετα.
0: Τρελής.
1: Με Καζαμπάκα κάνω άνετα.
0: Δεν θα έχω εγώ τα κουμάντα της εκπομπής, θα τα έχει ο Καζαμπάκας. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου.
2: Είναι ανάλογο, ρε
0: παιδί. Θα μου ζημιώσει 10% την εκπομπή.
1: Τι είναι αυτά που λες, ρε Κώστα.
0: Αυτό που ακούς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Μην το απλώσουμε.
0: Μην το απλώσεις καλύτερα. Ναι,
1: μην το απλώσουμε. Άστο καλύτερα. Δεν παίζει το Θανάση στην ηχοληψία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όταν ασχολούμαστε με τις κονσόλες, ο Θανάσης έπαιρνε κακά να ψηλώσει.
1: Δεν έχει άσε σημασία.
0: Τώρα, πλάκα μας. Καλό παιδί ο Θανάσης, αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Πάμε παρακάτω.
1: Να γιατί οι άντρες.
0: Καλό παιδί, καλό παιδί.
1: Να γιατί οι άντρες κάνετε πολέμους.
0: Είναι ένα
1: αυτό
0: καλό παιδί.
1: Αυτό τον ανταγωνισμό που ένα έχετε, δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε.
0: Δεν έχω ανταγωνισμό εγώ. Σου είπα ότι απλά αισθάνομαι ότι θα είχα 10 μονάδες παρακάτω.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ανταγωνισμό αυτό.
1: Αυτό είναι ότι έχεις μάθει εσύ. Να
0: αυτό σου λέω.
1: Το... Άλλο
0: μου βάλει σε μένα χολύπτη με τελείωσε.
1: Άλλο τον άλλο. Μπορεί... Έχει μάθει.
0: Εγώ 8 με 9 που κάθομαι από εκεί από εσά είμαι ευνουχισμένο.
1: Το ξέρω.
0: Δεν το καταλαβαίνει αυτό.
1: Και το
2: άρα και εμεί είμαστε ευνουχισμένοι.
0: Εσύ μάθατε τα αλλιώ το παιδί μου.
2: Αυτό σου λέει. Εσύ έχει μάθει με
0: χολύπτη.
2: Ώρα,
0: ναι.
2: Αυτό σου εξηγεί ότι.
0: Μα
2: εσύ...
0: και εγώ για μένα μιλάω. Δεν μιλάω για
2: μένα. Το βάζει ένα γενικό παρονομαστήκη.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Αποκαθιλώνει α πούμε τον ηχολήπτη.
0: Όχι, όχι. Ο χολήπτη είναι θεσμό και πρέπει να υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ.
2: Για το συγκεκριμένο λέω. Για το κάνει παπάδε. Όχι, εργασιακά. Άμα είναι καλό παιδί, δεν ξέρουμε τώρα.
0: Δεν θέλω παπάδε εγώ.
2: Εσύ κάνει άλλο. Επειδή εσύ κάνει αυτό το πράγμα.
0: Είσαι καλά.
2: Το ξέρω αυτό. Πότε το βράδυ?
0: Όχι, ρε, γενικώ. Τώρα. Τώρα, ρε.
2: Εντάξει, την παλεύω.
0: Μπαράκι, εσύ. Δεν ανοίξει με το Facebook. Δεν με ανοίγει από εδώ αυτό που σα έκανε χθε στο Facebook, εσά. Δεν μου τα ανοίγει από εδώ και έχω μουσικές μέσα. Και
1: δεν ασχολήθηκε κανένας. Το πρώτο πράγμα που είπαμε το που τελειώσαμε την εκπομπή είναι φτιάξτε το Facebook. Έχει σαν να του είπα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι.
0: Το φτιάξανε.
1: Όχι.
0: Δεν έχετε Facebook από εκεί.
2: Έχουμε ρε, έχω.
1: Έχει ο Πασχάλης όμως.
0: Εντάξει, Πασχάλη πάρε.
1: Οπότε κάτι γίνεται και εγώ από το κινητό μου, μέσω του δικού μου, θα κάνω.
2: Έχουμε δύο καλημέρες. Βέρεια και Σίδνεϊ.
0: Σίδνεϊ.
2: Σίδνεϊ.
1: Κωνσταντίνος.
2: Αυστραλία. Κωνσταντίνος Άγγλους.
1: Γράφει νωρίς, γι' αυτό τον κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό και εκεί πέρα είναι αυτοί. Ξυπνάνε από τις. Όχι, ξυπνάνε, εκείνοι πρωί κανονικά. Και να αλλιώ τα γράμματα.
0: Είχα και ωραία πρωινά θεματάκια σήμερα που πάσχουμε και από επικαιρότητα.
2: Γιατί, μια χαρά είναι η επικαιρότητα.
0: Για πες τι έχει.
2: Δεν έχει. Καθόμουν χθες το βράδυ και ασχολούμουν λίγο με αυτό το βιομηχανικό απόβλητο του Παπαδοπούλου. Ναι. Και λέω σε ένα σύνομο κράτος, ρε φίλε. Αυτοί κάνουν ακόμα έρευνες. Τι έρευνες, ρε φίλε.
0: Καλά και τα κάνουμε.
2: Έχετε δηλαδή πιάσει τέσσερις φορές.
0: Θα βάλουμε από πίσω από τον καθένα μας ένα περιπολικό.
2: Όχι, το βρήκατε, ρε φίλε. Δηλαδή τι έρευνες κάνετε τώρα.
1: Συμφωνώ και εγώ.
2: Το κλείνεις.
0: Το
2: κλείνεις και θα δούμε πότε θα ξανανοίξεις.
0: Το προβλεπόμενο τι είναι.
2: Είναι το προβλεπόμενο.
0: Αυτό ρωτάω, εσένα ρωτάω.
2: Αυτό θα έπρεπε να είναι.
0: Α, θα έπρεπε, ναι, δεν θα είναι όμως.
2: Υπάρχει σαν νόμος, υπάρχει. Υπάρχει σαν νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εδώ ρε Πασχάλη. Δεν έχουν κλείσει.
2: Το καινούργιο είναι για το ιατρικό. Πες στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα.
0: Εδώ δεν έχουν κλείσει. Αφαίρεση άδειας δηλαδή διαβίου. Τα βεζινάδικα, τα οποία μας πουλούσαν παπά βεζίνη, τα πιάσαμε, βάλαμε μια κορδέλα στη Θεσσαλονίκη, εγώ τα ξέρω και τα πέντε.
2: Ωραία.
0: Βάλαμε μια κόκκινη κορδέλα 20 μέρες και ξανανοίξανε. Λες και αυτός ο βεζινάς.
2: Όχι, όχι. Εγώ αυτά που ξέρω ότι έχουν δύο χρόνια τιμωρία είναι κλειστά, φίλε.
0: Δύο χρόνια δεν υπάρχει κανένα δύο χρόνια.
2: Τι λες.
0: Όχι, κάνει
2: τώρα.
0: Μα σου πω εγώ τώρα εδώ να σου πω.
2: Ετέκα απέναντι από την κυρωτική σχολή.
0: Ωραία.
2: Πώς,
0: δύο μήνες κλειστό. Ανοιχτό είναι τώρα. Ανοιχτό
2: παιδί μου. Κάνεις λάθος, παιδί μου.
0: Ανοιχτό είναι, ρε Πασχάλη.
2: Λάθος κάνεις. Χθες πέρασα, ρε φίλε, από εκεί.
0: Και εγώ πέρασα.
2: Πώς είναι ανοιχτό. Και δεν λέμε το ίδιο. Μάλλον είναι για να πας στο έργο. Να πας κάτω στην αγορά.
0: Πριν το Διαμήλ.
2: Πριν το Διαμήλ δεξιά. Κλειστό είναι.
0: Ανοιχτό είναι.
2: Κλειστό. Ανοιχτό τι είναι. Να περάσεις. Όχι είναι ανοιχτό σαν μαγαζί. Κλειστά είναι όλα τα πάντα.
0: Το βλέπω ανοιχτό εγώ γι' αυτό.
2: Ανοιχτό.
0: Αλλά
2: δεν
0: θυμάμαι,
2: η κορδέλα έχει μείνει με από την τρίτη
0: διαμήλ. Επειδή δεν θέλω να το κάνουμε αυτό με οδούς. Γιατί ας πούμε, το δεύτερο που θυμάμαι.
2: Παράδειγμα
0: που πέρασα χθες που είναι ανοιχτό χθες. Είναι σε οδό που είναι μόνο αυτό. Άμα σου πω, ας πούμε, θα καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι. Καταλάβες.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να το αγόρασε κάποιο άλλο να το κάνει.
0: Ξανανοίγουν αυτά.
2: Δεν το ξέρω. Α, δεν ανοίγουν άμεσα, όχι.
0: Α, όχι μπερδεύεις. Άμεσα, εγώ δεν είπα άμεσα. Είπα ένα μήνα, δύο μήνες.
2: Ανάλογα τη τιμωρία τρώει, δεν
0: ναι,
2: είναι
0: εντάξει. Τι θα πει,
2: αυτός που έχει αυτό
0: δηλαδή,
2: το. Αυτός που έχει αυτό το. Ναι. Βεζινάδικο έχει ακόμα ένα.
0: Ναι.
2: Του το κλείσανε και αυτό.
0: Οκ, okay, άλλο θα να σου πω. Τι θα πει τη τιμωρία. Μου πούλησε νοδευμένη βενζίνη. Ή πήραξε το λογισμικό τη αντλία.
2: Αυτό είναι ο νόμος, ρε Κώστα.
0: Μα αυτό σου λέω. Άρα συμφωνούμε. Ο νόμος πρέπει να λέει ότι άπαξ και το κάνει, άπαξ και
2: το προβλέπει, φίλε.
0: Κλείνει.
2: Το προβλέπει.
0: Να κλείσει.
2: Βεβαίως.
0: Με την πρώτη. Όχι,
2: ρε,
0: αφού μόνο σου λέει ότι δύο χρόνια είναι.
2: Δύο χρόνια είναι η τιμωρία του, Ραγόρι. Με αυτό του επιβάλλει.
0: Όχι, η τιμωρία πρέπει να είναι ισόβια. Αυτό σου εξηγεί τόση ώρα.
2: Αυτό είναι θέμα δικαστή. Πάνω στο δικαστή.
0: Όχι δικαστή, ο νόμου. Ο δικαστή χρησιμοποιεί ένα.
2: Προβλέπεται και από τον νόμο.
0: Να κλείσει οριστικά.
2: Αφαίρεση αδεία.
0: Όχι, όχι. Είναι υπότροπο μόνο όταν είσαι τρίτη φορά.
2: Αφαίρεση αδεία. Προβλέπεται όμω. Αυτό
0: δεν λέμε. Τρίτη φορά.
2: Γιατί εσύ τώρα.
0: Κοίταξε, η διαφωνία μας έχει να κάνει με το. Εγώ λέω ότι κλείσιμο εκείνη τη στιγμή και κανένα μέλος πρώτου βαθμού συγγενής δευτέρου
2: κάνουμε
0: βαθμού να μπορεί να ανοίξει βεζινάδικο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το
0: όταν του άλλου του δίνει την περίπτωση να κάτσει δύο μήνες κλειστός και οικονομίζει 10 εκατομμύρια, σου λέει εντάξει. Θα βγούμε απ' έξω, θα πάρουμε τα 10 εκατομμύρια. Κερδισμένοι είμαστε.
1: Όχι, αυτό είναι πάγια πρακτική. Τζάμα μαλώνουμε. Αλλά νομίζω ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση Παπαδοπούλου. Ίσως παιδιά να συνυπολογίζουν και το κόστος όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Δεν ξέρω
2: αυτά τα κομμουνιστικά δεν τα μπορώ.
1: Δεν ξέρω και τη δυναμική. Όχι, δεν είναι κομμουνιστικό.
2: Δεν είναι
1: καμία
2: άπλη
1: σχέση.
2: Εδώ περίμενε, έχουμε γκραν παραβάσεις, ναι, οι οποίες έχει μετακυλήσει όλη την. Όλα τα λίματα στο Κηφισό. Στις ακτές της
1: Αττικής. Εγώ σας λέω για ποιο λόγο μπορεί να μην το κάνω.
2: Όταν τελειώσετε, πέστε μου να μιλήσω αν θέλετε.
1: Μα
2: δεν ξέρετε τι θέλουμε να πούμε. Λες εσύ να σκεφτώ τους εργαζόμενους. Αυτό το σκεφτόταν που το έκανε.
1: Δεν κατάλαβες.
2: Και
1: τι λέω.
2: Έριχνε όλο αυτό τον συρφετό στην Αττική, στις πλάζες.
1: Συμφωνώ
2: εκεί που κάνεις
1: απόλυτα
2: το παιδί σου. Άμα συμφωνείς, δεν μπορεί να λες το άλλο.
1: Δεν κατάλαβες τι λέω. Δεν είπα εγώ και εμείς να σκεφτούμε τους εργαζόμενους.
2: Ποιος
1: θα
2: τους σκεφτεί.
1: Λέω μπορεί να συνυπολογίζουν το κόστος.
0: Ποιοι.
1: Οι αυτοί που δεν το κλείνουν το εργοστάσιο.
0: Το κράτος δηλαδή.
1: Πιθανότατα, οι θύνοντες, δεν ξέρω πώς το
0: πει,
1: κάνουν.
0: Κράτος λέγεται.
1: Ναι, κράτος, ξεκράτος, το κράτος.
0: Το κράτος
1: μπορεί να συνυπολογίζουν το κόστος που θα μετακυληθεί στην αγορά. Σου
0: για 250 άτομα.
1: Δεν ξέρω πόσα είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις εξαγωγές, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά.
2: Δηλαδή πατάμε πάνω σε αυτό. Συγνώμη, εσύ με το
1: είπα,
2: δικό σου.
1: Είπα μπορεί.
0: Να ρωτήσω, ναι. Είναι η ίδια εταιρεία. Γιατί να κλείσει ο Παπαδόπουλος, δεν κατάλαβα.
2: Μπισκότα Παπαδοπούλου.
0: Ναι, γιατί να κλείσει, ναι, όταν έχουν μια σύμβαση με έναν εργολάβο διαχείρισης αποβλήτων, ο οποίος πετάει, ας πούμε, είναι υποχρεωμένος αφού τον πληρώνω να πάει να πετάξει τα απόβλητα και μου πρέπει. Ο Παπαδόπουλος, πού τον μπλέξατε, να πούμε, πρωί-πρωί και ίδιο.
2: Μπισκότα βιομηχανία Παπαδοπούλου.
0: Ναι, δεν κατάλαβες, δεν είναι δική της η διαχείριση αποβλήτων. Έχει έναν εργολάβο.
1: Καταρχάς,
0: πώς, δηλαδή,
1: γιατί
0: παράδειγμα,
1: με μπερδεύει εμένα στην κουβέντα.
0: Μισό λεπτό,
1: και
0: μισό λεπτό.
1: Είπα εγώ κάτι.
0: Εγώ αδειάζω το βόθρο μου. Σωστά. Πληρώνω τον φίλο μου τον Κανέλη. Τον πληρώνω, έφυγε από μένα. Πήρε τα απόβλητά μου, έφυγε. Είναι υποχρεωμένος να πάει σε ένα βιολογικό ή σε ένα χιτά, ξέρω εγώ, που να τα πετάξει. Σωστά, σωστά. Δεν πάει αυτός και πάει σε ένα φρεάτιο. Φταίω εγώ.
1: Πρώτα-πρώτα.
0: Πρωί-πρωί τα βάλατε με τα αφεντικά.
1: Πρώτα-πρώτα. Σταμάτα τα τσουβαλιάσματα.
0: Μ' αρέσει αυτό, ρε παιδί, ναι. Μ' αρέσει αυτό.
1: Δεύτερον, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Α, ξέρουμε, μάθαμε.
1: Περίμενε λίγο.
0: Ορίστε.
1: Το τι υποχρεώσεις θέλω να πω έχει μία επιχείρηση. Αν όντως είναι υποχρέωσή της,
0: ναι,
1: να γνωρίζει πιστοποιημένα,
0: εννοείται,
1: πού πάνε τα απόβλητά της.
0: Εννοείται, ναι.
1: Αν λέγω, αχ, δεν ξέρω,
2: άρα
1: δεν
2: έχει ευθύνη.
1: Εκεί.
0: Καμία.
2: Τώρα,
0: η εταιρεία Παπαδόπουλος δεν έχει καμία ευθύνη.
2: Δεν το ξέρω αν
0: δεν
2: έχει.
0: Δεν είναι δικό της το δίκτυο.
2: Μην λες κάτι το οποίο δεν γνωρίζει.
0: Το γνωρίζω εγώ, εγώ ρώτησα.
2: Από πού γνωρίζεις, δηλαδή, γνωρίζεις, ας πούμε, την τέτοια, την
0: ΣΔΟΕ
2: ή την ΑΒΕΚ. Ποιον ρώτησες.
0: Όχι το ΣΔΟΕ.
2: Ποιον, τον περιπτεράζεις στο χωριό σου.
0: Όχι, όχι. Την έρευνα, την δικογραφία.
2: Ποια έρευνα,
0: την δικογραφία που έγινε.
2: Πού την
0: είδες την δικογραφία.
2: Δεν έχει γίνει ακόμα, εσύ τη βρήκες κιόλας.
0: Καλά, δες και την απάντηση της εταιρείας.
2: Τι λέει η εταιρεία,
0: ότι δεν είναι δικό μας το δίκτυο αυτό. Όπως είναι ο βόθρας μου, έτσι είναι και αυτός. Όπως είναι
2: αυτός δεν παίρνει πιστοποιητικό.
0: Από ποιονα?
2: Η εταιρεία δεν παίρνει πιστοποιητικό από τον βοθρολιματά.
0: Μια απόδειξη, παίρνει τα πήρε τα λίμματα.
2: Όχι, τα πήρε και που τα πάει.
0: Όχι που τα πάει. Όχι. Όχι που
2: δεν
0: τα
2: προβλέπεται
0: πάει
2: από τον νόμο.
0: Όχι βέβαια που, μάλιστα, τα πάει. Προβλέπεται από τον νόμο για αυτόν. Όχι για εμένα που έχω το βόθρο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μην δούμε εδώ πέρα να πούμε τίποτα λαμπερό, να το ορμήξουμε κατευθείαν. Σιγά, ηρεμήστε λίγο. Ο άνθρωπος, επειδή πληρώνει πολλά, αυτός εδώ που διαχειρίζεται τα απόβλητα, τα λίμματα. Τα απόβλητα, μάλλον. Το σωστό. Αυτός που τα διαχειρίζεται πληρώνει πολλά παιδιά για να πάει να αδειάσει. Και προφανώς εκείνη η κομπίνα. Από εκεί γλιτώνει.
2: Αυτό, αυτό το πασιφανές. Ποιο είναι ενδιαφέρον.
0: Εμάς που είμαστε κοινωνία και κρίνουμε.
2: Και τι κρίνουμε δηλαδή.
0: Κρίνουμε
2: δηλαδή επειδή είναι οικονομία, επειδή είναι ακριβό, ας πούμε, έκανε, ξέρω
0: εγώ. Όχι,
2: να μπούμε εμείς στα σενάρια.
0: Μα γιατί μπήκαμε για τα φοιτικά.
2: Τα φοιτικά προέκυψαν.
0: Όχι, δεν προέκυψαν. Μπήκαμε εμείς μόνοι.
2: Εγώ είπα, ρε παιδί, ότι πρέπει. Πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Όπως μπήκαμε για όλους τα σενάρια.
2: Να τιμωρηθεί αυτός.
0: Ας πούμε, ναι. Α, τιμωρηθεί αυτός που φταίει.
2: Σκέψου τώρα που τον πιάσανε. Σκέψου πόσα χρόνια γίνεται αυτό.
0: Πολλά. Γιατί μόνο εκεί γίνεται.
2: Όχι βέβαια.
0: Α.
1: Η εταιρεία πάντως, να σας πω για την είδηση, ότι έχει απαντήσει με επίσημη ανακοίνωση.
0: Ποια εταιρεία, Παπαδόπουλος.
1: Ναι, διευκρίνησε ότι το βιντεοφόρο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της και ότι τα λίμματα προέρχονταν μεν από εργοστάσιο της, το παραδέχεται δηλαδή, αλλά η μεταφορά είχε ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.
0: Έτσι γίνεται.
1: Τώρα, η συμβατική υποχρέωση, σύμφωνα με την εταιρεία, διαβάζω εδώ,
0: ναι,
1: είναι ο εξωτερικός εργολάβος είχε τηρητή και συμβατική. Τώρα, το συμβατική, υποχρέωση να παραλαμβάνει τα απόβλητα και να τα οδηγεί για την προβλεπόμενη επεξεργασία του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Τώρα.
0: Έτσι γίνεται, παιδιά, πάντα.
1: Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τον Κηφισό. Εμένα μου κάνουν τρομερή,
0: ναι,
1: εντύπωση κάποια πράγματα.
0: Έγκλημα.
1: Ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή ένας.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Κάποιος. Όποιος.
0: Εσείς, για να μην πάμε μακριά.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει ποτέ, γιατί εγώ έκανα ρεπορτάζ πριν από 25 χρόνια εκεί που θα σας πω τώρα, στον Εχέδωρο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι στον Εχέδωρο ρίχνανε από το Κιλκίς και δόθε. Ό,τι υπήρχε σε βυρσοδεψίο, βαφείο, επεξεργασία, λύματα, φαγητά, κονσέρβες, τα πετούσαν μέσα στον Εχέδωρο. Και μάλιστα όταν πήγα εγώ, σας λέω τώρα για το 2000 πήγα σε ρεπορτάζ. Και περπάτησα μέσα στον Εχέδωρο, υπάρχει ένα φράγμα μετά το γήπεδο. Πώς λέγεται εκεί πέρα εκείνη η ομάδα, Θερμαϊκός. Τέρμα,
2: ναι,
0: κάτω. Μετά το γήπεδο του Θερμαϊκού, την κήτη του Εχεδώρου, μπορείτε να την επισκεφτείτε, ας πούμε, περπατήσεις μέσα. Ξαφνικά, παιδιά, όταν περνάς επάνω από, από το ύψος, ας πούμε, πού να πω τώρα, ποια περιοχή, των Αμπελοκήπων εκεί, αρχίζουν και βγαίνουν ξαφνικά μέσα από δεξιά και αριστερά,
2: μενεμένη,
0: από τα τυχεία. Μενεμένοι, μπράβο, ναι. Βγαίνουν διάφορα σωλήνες. Και λες, από πού έρχονται τώρα τις σωλήνες. Κάποιες είναι από πολυκατοικίες. Κάποιες, επαναλαμβάνω, είναι από πολυκατοικίες. Βέβαια, αυτά έγιναν πριν 25 χρόνια. Πέσαν τα ανάλογα πρόστιμα. Υποτίθεται ότι έγινε δουλειά, αλλά δεν έγινε. Και όποιος πάει κάτω, τέρμα κάτω στην Κήτη, στη θάλασσα, ανάμεσα δηλαδή από το Καλοχώρι και στην Κήτη του Εχεδώρου, θα δει τη μπόχα και τη δυσοσδία. Τι πετάμε εκεί μέσα, έχει ακόμα και γελάδες, ολόκληρες αγελάδες. Τι ναι. οποίε ψόφισε, α πούμε, η Αγελάδα πάνω εκεί στο Σκρά, ξέρω εγώ πού.
1: Την πέταξε
0: ο άλλο από εκεί ή έφτασε η Αγελάδα στο Ρωμαϊκό.
1: Πάντως, παιδιά, ήταν μπίζνα καλή, έτσι.
0: Βέβαια ήταν καλή.
1: Μάνικα, Φρεάτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, okay, τα οποία κατέληγαν στο Κηφισό.
0: Και άδειασμα.
1: Και άδειασμα. Τέλος πάντων.
0: Τώρα αυτό, να μην του πάρουμε οριστικά την άδεια, λέτε.
1: Φυσικά.
2: Να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταρχάς, θα πρέπει να αντιμετωπίσει πριν.
2: Για να σας πω μετά, αν προβλέπετε και οριστική ανάκληση. Απλά στην πρώτη φάση.
0: Ναι.
2: Αυτόματα, ρε παιδί μου, στενοθευμένα κάτω, επιβάλλεται άμεσο σφράγισμα.
0: Ναι, αυτό ναι.
2: Και από εκεί πέρα, ωραία. Και στην ίδια περίπτωση αυτή υπάρχει οριστική ανάκληση και για τα βοθρολήματα, αλλά έχει επιπτώσει και η εταιρεία η οποία πρέπει να υποπτεύει, γιατί παίρνει απόδειξη ότι έχει πάει καταχωρήστα λίμματα.
0: Αυτό
2: δεν πάει δηλαδή αυτό.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο και για μας. Γιατί εγώ δεν πάω με το βοτρατζί μου, ας πούμε, να δω που τα αδειάζει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και είναι δικά μου τα λίμματα. Δηλαδή, αν είναι πλεγμένη η εταιρεία, είμαι κι εγώ.
1: Δεν νομίζω,
2: αν έχει απόδειξη ότι αυτό.
0: Έχω απόδειξη, μου την
2: περίμενε,
0: πάντα.
2: Περίμενε. Άλλο λέω.
0: Ναι.
2: Αν αυτό ο βοθρολήματά τα ρίχνει. Ξέρω εγώ, εκεί που πρέπει. Ναι. Παίρνει μια απόδειξη την οποία πρέπει να τη μεταβιβάσει και ξέρει ότι τα έχει πετάξει.
0: Όχι, όχι.
2: Πώς τι.
0: Όχι, αυτό, ποτέ.
2: Ότι τα πήρε αυτό.
0: Τα πήρε, ναι. Δεν έφυγε.
2: Αν δεν.
0: Αυτό είναι υποχρεωμένο.
2: Δεν είναι τόσο απλά. Πρέπει να υπάρχει μια απόδειξη και για μένα που συνεργάζομαι μαζί σου.
0: Άλλο, αν του ζητήσω εγώ μετά κάποιο.
2: Δηλαδή,
0: να πω ότι έχω περιβαλλοντικέ ανησυχίε και να πω, έλα εδώ, δώσε μου και εμένα.
1: Άλλο είναι αυτό που λέω. Ισχύουν άλλα πράγματα για φυσικά πρόσωπα, παιδιά.
2: Φυσικά το δίνω στην νομοθεσία
1: και άλλα για πρόσωπα.
0: Λογικό είναι. Λογικό.
1: Ναι, νομικά. Δηλαδή, είναι διαφορετικέ καταστάσει. Δεν το ξέρουμε. Πάντω, μέχρι στιγμή η εταιρεία δεν έχει ένα πλακί ποινικά ή κάτι να διωχθεί. Δεν υπάρχει σύνδεση.
0: Δηλαδή, όχι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά μέχρι στιγμής τι ξέρουμε.
0: Τεράστιο σκάνδαλο στην αυλή του Ερντογάν. Ψάχνουν τα περιουσιακά του
2: στοιχεία. Να πάμε λίγο σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, σου λέω. Αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και έχουμε να λέμε ότι πρώτον, η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Μονοδικών Υλικών ξεκινά το ταξίδι από την Τερπνή και πλέον με εργοστάσια παραγωγής μονοδικών και προϊόντων ξηραζόμισης στην Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Πλέον ο πετροβάμβακας της Φιμπράν είναι το πλέον πυράντοχο μονοδικό υλικό. Πρόκειται για φυσικό θερμομονοδικό που παράγεται βιομηχανικά με την δείξη και εινοποίηση πετρωμάτων και οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν BP Etix στο σύστημα Serathern της Φιμπράν είναι αυτές που παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
8: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος μετά την νίκη επί της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή στις 4 του μήνα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάτον στον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω των τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσηβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες της εθνικής ομάδας. Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές ξεκινούν σήμερα τις προπονήσεις εν όψη των επερχόμενων αγώνων του Nations League. Η πλήρης εξάντληση των εισιτηρίων για τους αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης εξασφάλισαν όλες τις θέσεις για τις δύο αναμετρήσεις. Στη Γαλλία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για την απόψινή πρεμιέρα του Euro Cup με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει σε ένα μεγάλο διπλό για να ξεκινήσει με το δεξί της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη διοργάνωση. Οριστικό είναι το πρώτο sold out της χρονιάς για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ευρωπαϊκής πρεμιέρας με την Ισπανική Μανρέσα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει αύριο στις 7.30 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχωράει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντόνατς Μοσεγιούνας. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Σπάρτα Νάβα. Η ρεβάνς για το Europa Cup θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το βράδυ με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ΣΥΤΑΣ με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Παλιακό τραγούδι, τώρα τελευταία μου άρεσαν πάρα πολύ τα παλιακά, από τον Engelbert Humperdinck. Παππούς του ήταν μεγάλο συνθέτης.
1: Κάτι άκουγα τον Γιάννη τον Χιλιτίδη το πρωί, ότι τον ενημέρωσε η Πόντια ποιήτρια ότι η 5η-1η Οκτώβρη είναι η μέρα των παππούδων. Και ετοιμάζεται να κάνει αφιέρωμα στη δεκαετία του 50.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ. Μόνο των παππούδων.
1: Μόνο των παππούδων.
0: Γιαγιάδες.
1: Ναι, μαζί, παππούδες και γιαγιάδες.
0: Λοιπόν, γιαγιά, κανονικά θα πρέπει να είναι τη μέρα ίδρυσης του Ηρακλή.
1: Α, τι καλό αυτό. Ναι, ναι, νομίζω ότι έχουν και
2: γελάσαμε.
1: Α, τους αρέσει.
0: Θα βάλεις ακουστικά ή θα μας ταλαιπωρείς τώρα πάλι. Βάλε τα ακουστικά. Δεν τα βάζεις σήμερα. Μία μέρα μόνο ακουστικά. Λοιπόν, καλή σας μέρα καταρχάς. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βλέπω πυροβολάτε κανονικά. Έρχεται, φτάσει όλοι. Θέλετε πρωί-πρωί να πείτε την άποψή σας. Θέματα αυτά, γνώμες. Ωραία.
1: Κάτι πέταξες για την Τουρκία, για τον Ερντογάν. Γίνεται κακός χαμός εκεί με το χρηματιστηριακό σκάνδαλο. Ναι.
0: Στο Sky είδα τώρα ότι ψάχνουν λέει την αυλή. Τα λέμε την αυλή, τώρα τους ακούστηκε εκεί μπροστά.
1: Παιδί μου, σκέψου τώρα ότι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για να καταλάβεις, πάει και πουλάει όλες τις συμμετοχές που είχε στο χρηματιστήριο, οικονομάει 40 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και την επόμενη μέρα?
1: Την επόμενη μέρα χρεοκοπούν εταιρείες αυτές, τέλος πάντων. Η ίδια εξαφανίζεται μαζί με τον άντρα της. Την ψάχνουν.
0: Τόσο χοντρό το παιχνίδι.
1: Την ψάχνουν και δεν είναι μόνο, είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι και ψάχνουν να βρουν και να συνδέσουν και τον.
0: Να τους πάρουμε και μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, διάβαζα χθες στο το News. Την BYD, το εργοστάσιο της. Το οποίο θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
2: Σαν τη Θεσσαλονίκη είναι.
0: Η BYD.
1: Βέβαια, ναι. Τώρα
2: έκταση.
1: Περιμένετε και καμιά παραβίαση ένα αέριου χώρου. Την χάνει να τα κάνει αυτά ο Ερντογάν όταν έχει εσωτερικά προβλήματα. Αλλά έχει σήμερα έκτακτο συμβούλιο.
0: Για πες, Πασχάλη.
2: Έχει συνυπευθυνότητα η εταιρεία. Δηλαδή, έχει συνυπευθυνότητα ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο έχει η εταιρεία που πετάει τα λήματα.
0: Υπογράφει δηλαδή κάποια σύμβαση.
2: Βέβαια. Υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό. Πρέπει. Τους έπιανε.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει ακριβώς την ίδια ευθύνη, διότι η εταιρεία παραγωγής λιμάτων, όχι η εταιρεία απόρριψης λιμάτων, έχει ακριβώς, δεν αναιρείται η ευθύνη της, γιατί πρέπει να ελέγχει τη ρήτρα, τα δικαιολογητικά, δηλαδή εκεί αυτό που σου είπα προηγουμένως. Δηλαδή τα πέταξες σε Βαραγιάννη, τα πέταξες. Ναι. Δώσε μου απόδειξη εκεί που τα πέταξες.
0: Ναι.
2: Δεν έχει απόδειξη όταν τα ρίχνει στον Κηφισό. Ναι, όχι, είναι από τον νόμο, δεν είναι.
0: Αυτό ναι, δεν το γνωρίζω. Θα το μάθω όμως και θα επανέλθω.
2: Θα επανέλθω όποτε θες.
0: Αλλά.
2: Επειδή... Και καταρχήν πρέπει να είναι και αυτός που παίρνει αυτά τα λήματα.
0: Μου φαίνεται παράλογο.
2: Δεν είναι. Η συνυπευθυνότητα, φίλε, από τη στιγμή που δεν τα πετάς εσύ.
0: Ναι, τότε
2: για να έχει εξ ολοκλήρου.
0: Γιατί να πληρώνω.
2: Τι γιατί να πληρώνω. Εφού είσαι υποχρεωμένος, δεν θα πει γιατί να πληρώνεις. Όταν δεν έχεις εσύ να πετάξεις τα λήματα.
0: Μα να ρισκάρω να μου κλείσουν το εργοστάσιο. Διότι ο Πασχάλης θα πάρει τα λήματα.
2: Γιατί γλιτώνει ρε φίλε, λεφτά ρε φίλε. Από παντού κόβουν.
0: Μα ρισκάρω να μου κλείσουν το εργοστάσιο.
2: Κοίταξε, στην Ελλάδα ξέρεις πώς δουλεύουν αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τον συγκεκριμένο, ας πούμε αυτά που διαβάζω, πρώτον είναι ότι αυτός απέφευγε το τέλος απόρριψης. Γιατί χρεώνουν ειδικό τέλος. Έτσι
0: καλά,
1: τα πιστεύω.
0: Εννοείται. Είναι ακριβό. Είναι ακριβό. Από εκεί ξεκινάει η δουλειά.
1: Εννοείται ότι έχει μείωση στα έξοδα κίνησης, καύσιμα και χρόνο.
0: Άλλο ρωτάμε, Σμαράγδα. Αν η εταιρεία είναι υποχρεωμένη.
1: Τα λέω τι είναι για τον συγκεκριμένο, για να δούμε αν έχει συνυπεταιότητα η εταιρεία, δηλαδή αν πλήρωνε πιο φθηνά.
2: Έχει από τον νόμο, ρε παιδιά.
1: Αν πλήρωνε πιο φθηνά τον συγκεκριμένο τύπο.
2: Εσύ τώρα σε νοιάζει αν τον πλήρωνε πιο φθηνά ή πιο. Λέμε αν έχει συνυπευθυνότητα.
0: Εμένα με νοιάζει το δίκαιο. Όχι επειδή ο άλλος είναι εργοδότης να τον ορμήξουμε.
1: Άλλο λέω,
0: αν συντρέχουν λόγοι να τον ορμήξουμε.
1: Αλλά έκανε τα στραβά μάτια, λέμε.
0: Αυτό λέω, παιδί μου.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Πώς το καταλάβουμε αυτό?
1: Αυτό λέμε, αν όντως αυτό που λέει, οι παροχές υπηρεσιών, οι αποδείξεις κτλ. Αν είχε την υποχρέωση η εταιρεία να.
0: Να πάμε στη θέση του, της εταιρείας. Αφού πλήρωσε η εταιρεία.
1: Εύκολο είναι.
0: Άλλο λέω. Η εταιρεία δεν πλήρωσε για την διαχείριση των αποβλήτων. Ναι. Πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Γιατί να ρισκάρει η εταιρεία να κλείσει κιόλας, αφού πλήρωσε. Αν άλλος είναι λαμόγιο. Βάζω ότι στίγμα θέλετε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή η εταιρεία. Δεν υπάρχει λογική να έχει.
1: Κοίταξε, και εγώ αυτή. Καταρχάς, το είπαμε, δεν έχει καμιά εμπλοκή αυτή τη στιγμή η εταιρεία.
0: Μα δεν έχει γενικώς, δεν
2: η
0: μπορεί
2: εταιρεία,
0: να έχει.
2: Η εταιρεία έχει άμεση εμπλοκή. Εσείς τώρα λέτε το αντίθετο. Εντάξει,
1: okay.
2: Εγώ σας είπα ο νόμος
0: στείλει. Έχω ήδη στείλει μήνυμα σε φίλο μου ο οποίος έχει τέτοια εταιρεία για να μας πει αν κάνει συμβάσεις με το που θα τα πετάξει. Οπότε θα έχουμε μια απάντηση νομίζω
2: θα
0: σε
2: έχεις,
0: λίγο.
2: Φυσικά θα έχεις. Αλλά αν είναι άνθρωπος με αυτή τη δουλειά, δηλαδή.
0: Είναι αυτή η δουλειά, βέβαια.
2: Βοθρολήματα,
0: και τα λοιπά. Είναι, αλλά σίγουρα. Ας πούμε και οι ελιές βγάζουν πολλά τέτοια στα ελαιοτριβία εκεί. Έχουμε διάφορα.
2: Καλημέρα. Η εταιρεία πρέπει να ελέγχει τακτικά τα πιστοποιητικά παράδοση των λιμάτων στον τελικό νόμιμο αποδέκτη. Ναι. Αυτό εδώ, αν δεν το παρήχε ο Μεσάζων, δηλαδή η ιδιωτική εταιρεία που έχει τον αχόρταγο, ναι, να το πω έτσι κατά, ναι, κάποιο τρόπο, φέρει ακέραια ευθύνη η εταιρεία που παράγει τα λίματα. Γιατί σου λέει, φίλε, πού είναι η απόδειξη ότι εγώ τα πέταξα.
0: Άρα και εγώ.
2: Ελεγχθώ.
0: Με αυτή τη λογική θα μπορούσα και εγώ να ελεγχθώ αν η εταιρεία που πετάει τα δικά μου βοθρολίματα τα πετάει που να είναι.
1: Ακούστε λίγο.
2: Αν έχει συνάψει τέτοια ιδιωτική συμφωνία, ναι, μαζί της, ναι.
1: Να γίνουμε λίγο σοφότεροι, γιατί πάντα και εμείς εδώ μαθαίνουμε. Η αρχή, λέει, ο ρυπαίνων πληρώνει.
0: Ναι.
1: Και η χνηλασιμότητα, η βιομηχανία που παράγει απόβλητα, ναι, θεωρείται ο κύριος υπεύθυνος για τη σωστή διαχείρισή τους. Για να αποδείξει ότι λειτουργήσε νόμιμα, υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Κάθε φορτίο που βγαίνει από το εργοστάσιο, ναι, καταγράφεται ψηφιακά.
0: Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Και χρειάζονται απαραίτητα παραστατικά,
0: ναι,
1: δελτία παραλαβής. Είναι η υποχρέωση του μεταφορέα αρχικά, η υποχρέωση του ΚΕΛ να σφραγίσει, λέει, αυτό το παραστατικό,
2: του κέντρου, λιμάτων, ναι,
1: και η υποχρέωση της εταιρείας, όπως, ναι, και κάθε βιομηχανίας, υποχρεούται να ζητά και να αρχιοθετεί
2: στο ποιητικό,
1: αυτά τα επιστρεφόμενα σφραγισμένα παραστατικά.
0: Γιατί τις εταιρείες δεν γνωρίζω, παιδιά. Ας πούμε, μου γράφει ο Νίκος ένα πολύ απλό, για να το καταλάβουμε. Το ίδιο λέμε, Νίκο. Έκανα ανακαίνιση, λύζω σπίτι μου. Παρήγγειλαν αυτό το μεγάλο κουβά για τα μπάζα.
2: Ναι.
0: Ήρθαν, το πήρανε, φύγανε. Αν τα πέταξαν σε ρέμα, φταίω εγώ.
1: Σου είπα, είναι άλλο το φυσικό πρόσωπο και άλλο το νομικό
0: πρόσωπο. Αυτό δεν γνωρίζω.
2: Τι θα κάνει το άσπρο μαύρο τώρα. Μην προσπαθείτε να αλλάξει κάτι τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Φυσικά και δεν έχει ευθύνη.
1: Όχι, απορίες είναι. Εγώ απορίες
0: είναι, γιατί σου πεις να καταλάβω αν φταίω και εγώ, ρε παιδί.
2: Αυτονόητο.
0: Δηλαδή, λέω, είμαι συνυπεύθυνος εγώ, δηλαδή.
2: Όχι σε αυτό.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν είμαι.
2: Γιατί, ρε φίλε, το.
0: Άλλο γιατί είναι.
2: Τα μπάζα δεν είναι, ρε φίλε, υλικό το
0: οποίο. Ρεά τα μπάζα. Πε ότι πετάω, ξέρω εγώ, οξύ.
2: Όχι, δεν πετάω οξύ. Σε ανοιχτή σκάφη δεν μπορεί να πάει οποιαδήποτε εταιρεία.
0: Ωραία, βοθρολίματα, ρε παιδί μου, από το βόθρο.
2: Ωραία, πρέπει, να πάει ειδική, πρέπει να πάει ειδική εταιρεία, κατατίθεται ειδικό συμφωνητικό. Όχι,
0: για το σπίτι μου, λέω. Είμαι
2: για το σπίτι σου, δεν έχει οξύ, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, εγώ λίματα όμω. Αν τα πετάξει μέσα σε ένα.
2: Πού τα πετά. Τα λίματά σου. Τι λίματα. Τι είδος λίματα είναι αυτά.
0: Το βοθρολίματα, ρε φίλε.
2: Βοθρολίματα.
0: Εγώ δεν ξέρω.
2: Δεν πάει στο τέτοιο. Δεν πάει.
0: Εγώ.
2: Έρχεται το αχόρταγο.
0: Έρχεται, αγόρι μου, τα παίρνει. Πού ξέρω εγώ που τα πάει.
1: Άμα έρθει σε σένα, σίγουρα θα έρθει από κάποια δημόσια υπηρεσία.
0: Από πού? Όχι. Τι είναι αυτά που λέει
1: ιδιωτικέ εταιρείε. Ναι, ιδιωτικέ εταιρείε που εγώ θα πάρω το Δήμο τηλέφωνο αν έχω να κατεβάσω μπάζα.
0: Όχι μπάζα, λέμε για βοθρολίματα.
1: Βοθρολίματα, ρε παιδιά, τώρα για το βόθρο τη γειτονιά.
0: Ναι, ναι, πού πάνε, α πούμε.
1: Σου λέω, είναι άλλο να είσαι φυσικό πρόσωπο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και άλλο να είσαι εταιρικό. Okay. Είσαι...
0: Αφήνουμε με άνω τελεία.
2: Εταιρεία, όχι, παιδιά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άσπρο και μαύρο. Ότι δεν είναι το ίδιο.
0: Άξι, δεν το
2: εδώ σου λέει ηλεκτρονικό παραστατικό καταθέτης. Σαν εταιρεία. Οι εταιρείες είναι εταιρείες, ρε Σικώστα. Γιατί,
0: ναι,
2: δεν το καταλαβαίνω.
0: Το πιστοποιητικό αυτό έχει να κάνει με το.
2: Έχει πιστοποιητικό, εσύ να καταθέσει.
0: Φύγανε από το ΥΠΑ.
2: Θα πα στην εφορία για τα φωτρολήματά σου, θα πα στην εφορία και θα πάει να καταθέσει εσύ.
0: Τι είναι αυτό το πιστοποιητικό, άλλο είπε.
2: Τι είπε.
0: Είπε, άμα θέλει να το ξαναδιαβάσει, ότι είμαι υποχρεωμένος να πω ότι φύγανε από την εταιρεία μου.
2: Λάθος κάνεις. Και η απόρριψη λιμάτων. Τι λες, βρε Κώστα, στην υπευθυνότητα.
0: Μισό λεπτό λίγο, ρε παιδί μου.
1: Πρώτον, το ΚΕΛ είναι υποχρεωμένο να εκδώσει παραστατικό. Το κέντρο που θα παραλάβει τα λίματα. Και αυτά τα πιστοποιητικά είναι υποχρεωμένα η εταιρεία.
2: Δεν καταλαβαίνεις, Βαραγιάννη.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα. Άλλο λέμε, ρε παιδί μου.
1: Μισό λεπτό.
0: Τόση ώρα δεν καταλαβαίνει την ερώτηση και τα ρίχνετε σε μένα.
1: Όχι, Κωστή, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία
0: να παρακολουθήσει πού θα πέσουνε.
1: Να τα πάρει αυτά τα παραστατικά και να τα αρχιοθετεί, είναι υποχρεωμένη από τον νόμο.
0: Μα η εταιρεία τα έχει τα παραστατικά.
2: Δεν τα έχει τα παραστατικά, γι' αυτό και την κατηγορούνε. Το καταλαβαίνεις, φίλε, τι σαν γυρίσει το κεφάλι.
1: Δεν τα
0: έχει. Αυτό είναι καινούργιο που μου λέτε τώρα.
2: Δεν είναι καθόλου καινούργιο, το είπαμε προηγουμένως.
0: Λέει ο Πασχάλης ότι έγινε ήδη έλεγχο στην εταιρεία.
2: Φυσικά και έγινε, γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση, αποποίησης. Έχεις. Γιατί βγάζει ανακοίνωση.
0: Δεν κατάλαβα, γιατί να μην βγάλει.
2: Να βγάλει, βγάλει τα
0: αποδεικτικά. Γιατί γράψανε δημοσιογράφοι, γράψανε ότι είναι του Παπαδόπουλου τα λίματα.
2: Βγάλε τα αποδεικτικά ότι εσύ έχεις ελέγξει τα βοθρολίματά σου που έχουν πάει. Αυτό σου
0: θα λέει. Επιστρέψω,
2: ο δημοσιογράφος. Να επιστρέψει όπως
0: θες. Επιστρέψω.
1: Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι υποχρεούται να ζητά και να αρχιοθετεί αυτά τα επιστρεφόμενα σφραγισμένα, ναι, παρακαλώ, παραστατικά από το ΚΕΛ. Από τη στιγμή που στο ΚΕΛ δεν πήγανε δια της ατόπου βοθρολήματα, το ΚΕΛ τι παραστατικά να βγάλει και τι να ζητήσει η εταιρεία, ναι, για να αρχιοθετήσει.
2: Καταρχήν, το πρώτο πρόβλημα που ψάξουν είναι αν έχουν γραπτή σύμβαση. Γιατί άλλο, έλα πάρτα, χόρτα και έλα πάρτα.
1: Θυμάσαι που κόλλησα στο επίθετο συμβατικός που λέει συμβατική συμφωνία. Πάμε να πει συμβατική. Δηλαδή, το λέω εγώ σε σένα, το λες και εσύ και εμένα και δίνουμε τα χέρια. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο.
2: Όχι, βέβαια, τι θέλει.
0: Και εμένα με ενδιαφέρει και αυτό που λέει ότι ας πούμε είναι συνεργαζόμενη εταιρεία. Μέχρι πού τελειώνουν οι ευθύνες του ενός και πού ξεκινούν του άλλου.
1: Δείτε τώρα ότι.
0: Δηλαδή η εταιρεία, η μεγάλη Παπαδόπουλος, ας πούμε, τελειώνουν οι ευθύνες της από τη στιγμή που το βιτιοφόρο παραλαμβάνει από την.
2: Όχι. Τελειώνουν όταν θα πάρει το βιτιοφόρο. Θα πάρει το ηλεκτρονικό χαρτί, το οποίο, την ηλεκτρονική απόδειξη ότι πήγε και τα κατέθεσε στη Βαραγιάννη ΑΕ.
0: Κοιτάξτε το
2: απλό.
1: Τώρα τι διερευνούν οι αρχές. Πραγματοποιούν διασταύρωση και αντιπαραβολή στοιχείων.
2: Σκέψου τι γίνεται, ρε,
1: ναι, για να δουν αν η εταιρεία έχει στα χέρια της φραγισμένα παραστατικά για προηγούμενα δρομολόγια και αν αυτά συμφωνούν με τις ποσότητες λιμάτων.
2: Τίποτα δεν πρόκειται να βρουν
1: που παράγει το εργοστάσιο. Γιατί ρε παιδί μου, εγώ σου λέω καλή την πίστη ότι η εταιρεία ξεγελάστηκε. Ότι αυτός της πήγαινε μερικώς.
0: Υπάρχει κάτι άλλο τώρα που βλέπω. Αν δείτε που τα πετούσανε. Τα πετούσανε σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων.
1: Αυτό σου είπα ότι ήταν άρα, μπίζνα μεγάλη.
0: Άρα δεν ήταν, ας πούμε, όπου να είναι σε ένα φρεάτιο.
1: Όχι.
0: Πήγαιναν σε συγκεκριμένο φρεάτιο. Έτσι.
1: Με μάνικα.
2: Το οποίο συνδέεται με στο τέτοιο. Το βάζανε μέσα, με συνδέεται με το Κηφισό, ρε φίλε.
1: Δηλαδή αυτό.
2: Και πήγαιναν στις πλάτες κατευθείαν. Κλάτς και έμπαινε μέσα.
0: Για όμβρια ήταν, ναι.
1: Η απορία μου εμένα ήταν, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος δεν το είδα αυτό το φορτηγό μια φορά.
2: Το βλέπει. Και πού ξέρει τώρα πάλι.
1: Μα αυτό σας λέω ότι εκεί πέρα έβλεπα τη μάνικα. Εγώ μπορεί να νόμιζα ότι μαζεύει. Από εκεί μέσα κάτι.
0: Κάνανε ότι παρκάρανε λίγο.
2: Παιδιά, δεν είναι δικιά σου δουλειά, ρε Σμαράγδα. Ούτε δικιά μου δουλειά. Είναι δουλειά του συστήματος να ελέγχει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και όταν υπάρχει ένας έλεγχος, παίρνεις ένα φάκελο και μια απειλή συγχρόνως και τελειώνει η μπουγάδα.
1: Βρε, συμφωνώ.
2: Άμα συμφωνείς, τι συζητάς τότε.
1: Ήταν απορία. Λέω, okay. Είναι Κηφισός, ρε φίλε, δεν είναι.
2: Ρε φίλε, ποιος τον ελέγχει το Κηφισό, εσύ? Περνάς με τα μάξι σου, το βλέπεις το βοθρό τέτοιο.
1: Ας πούμε, ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Συγγνώμη κιόλας, ναι, τώρα μου γεννούνται οι απορίες. Ναι, τα χημεία του κράτους. Το χημείο του κράτους.
2: Τώρα πας αλλού.
1: Μισό λεπτό. Περιμένετε, ρε παιδιά, που πάω αλλού. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν και όλα λυσίδα είναι. Το χημείο του κράτους, τα χρονικά διαστήματα δεν παίρνει δείγματα από παντού, από λίμνες, από ποτάμια κτλ. Για να βλέπουμε την επικινδυνότητα ή αν κάτι, ξέρω εγώ.
2: Ιδίως, βεβαίως.
0: Τι ρωτάς τώρα.
1: Είδατε, δηλαδή. Αλυσίδα. Αλυσίδα πάει.
0: Προλαβαίνει στο χημείο του κράτους αυτά που του έχουμε στείλει εμείς ήδη να τα ελέγξει για να κάνει αυτή τη δουλειά που λες.
1: Τι στέλνουμε εμείς, τη χλωρίνη από το σπίτι.
0: Εμείς συνέχεια στέλνουμε πράγματα.
1: Τι καλέ.
2: Αυτά που λένε.
0: Συνέχεια,
2: για τις αναλύσεις αυτές που υπάρχουν, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ότι υπάρχει τεράστια αύξηση των καταθλιπτικών χαπιών, ισιών, περιέργων κτλ. Κτλ. Τα λίμματα. Αυτό το πρώτο πράγμα
1: αυτό
2: που κοιτάζουμε.
1: Από τον COVID και μετά νομίζω έγινε μια έκρηξη μεγάλη.
2: Έχει παγιωθεί, είναι χειρότερη. Μια κοινωνία άρρωστη έχει τώρα.
0: Πάντως, να πούμε
1: λοιπόν,
0: το...
1: για να απαντήσω και στον κόσμο.
0: Την αυτή την πιάσανε οι αρχές, έτσι. Δηλαδή δεν έγινε με καταγγελία. Οι αρχές παρακολουθούσαν από τον Αύγουστο, από αρχές Αυγούστου τη συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Η τέταρτη φορά.
0: Τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους παρακολουθούσαν το Σεπτέμβριο, τους πιάσανε, εντάξει. Λοιπόν.
1: Για να απαντήσω και στον Κωστή, δεν ισχύει το ίδιο για τα φυσικά πρόσωπα, δεν είναι το ίδιο αυστηρό πλαίσιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό ότι ισχύει κάτι άλλο, γιατί βλέπω την εταιρεία που λέει ότι εμείς παραδώσαμε και από εκεί και πέρα πρέπει να τηρήσει το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων η εν λόγω εταιρεία. Ναι. Λέει η Παπαδόπουλος. Οπότε φυσικά δεν έχω κανένα λόγο, ας πούμε, να το αμφισβητήσω.
1: Οι αρχές το αμφισβητούν και ψάχνουν.
0: Ναι, καλά κάνουν και ψάχνουν, εγώ λέω.
1: Ναι, εσύ.
0: Λέει όμως εδώ πέρα εταιρεία, στην ανακοίνωσή τους το διαβάζω. Ότι από τη στιγμή που φεύγουν από εμάς, συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο της ΕΙΟ Παπαδόπουλος, αμέσως μετά λέει η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρήσει το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
2: Ποιο τα λέει αυτά, Παπαδόπουλο, σε ποιον
0: Παπαδόπουλο θα λέει. Στο κοινό.
2: Το κοινό.
0: Ναι.
2: Εσύ, ρε Παπαδόπουλε,
0: ναι,
2: τήρησε τον κανονισμό.
0: Ναι,
2: όχι.
0: Ναι, σου λέει.
2: Ναι, πού είναι τα αποδεικτικά τότε, γιατί σε κατηγορούν.
0: Δεν ξέρω, εσύ το λες αυτό.
2: Εγώ δεν το λέω αυτό.
0: Όχι, λέει,
2: εσύ δεν είπες ότι οι δημοσιογράφοι κατηγορούν.
0: Δεν κατάλαβες.
2: Άρα κάτι ξέρουν.
0: Δεν κατάλαβες. Ναι, φέρε μου τη διάταξη που λέει ότι υποχρεούται η εταιρεία να παρακολουθεί.
2: Δεν υπάρχει νόμο, εσύ φέρε μου τη διάταξη και όλα αυτά που λες. Τι είναι αυτά που
0: ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
2: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι, ούτε ο κηγόρος του Παπαδόπουλου θα τα έλεγε αυτά που λες.
0: Καλά, εντάξει, εγώ δεν είμαι
2: δημοσιογράφο.
0: Μου αρέσει η ακριβής απόδοση
2: και
0: η διάσταση.
2: Απόδοση που σε βολεύει.
0: Γιατί με βολεύει.
2: Γιατί πας κόντρα στη Σμαράγδα τώρα που σε είπα
0: στον Παπαδόπουλο.
2: Έχει ευθύνες ο Παπαδόπουλος. Φυσικά έχει ευθύνες ο Παπαδόπουλος.
0: Η Σμαράγδα επειδή
1: έχει ευθύνες.
2: Φυσικά έχει. Δεν έχετε που σκέφτεται τα άτομα.
0: Εσύ το λες.
2: σκέφτεται τα άτομα.
0: Άλλο, αυτό όμως εσύ το είπες.
2: Και εσύ τότε βγήκε να κάνει τον υπερασπιστή του κεφαλαίου.
0: Εγώ είμαι του δικαίου.
2: Κεφαλοκράτη.
0: Άμα δω εργολάβο και παπά, δεν ορμάω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, καλά, καλά.
1: Έχει ευθύνες η εταιρεία από τον νόμο.
2: Όχι, δεν έχει, βρε. Για το παραγγέλνη δεν έχει τώρα.
0: Δεν το γνωρίζω, είπα.
1: Ναι, και ακριβώς αυτό κάνει τώρα οι αρχές, παιδιά, είναι αυτό που σας διάβασα. Ψάχνουν να βρουν τα παραστατικά.
2: Διαβάζεις άλλα. Ο Βαραγιάννης διαβάζει αυτά που θέλει και τα μετατρέπει όπως θέλει. Το νόμο
0: διαβάζει.
2: Δεν καταλαβαίνει αυτό. Την ανακοίνωση της εταιρείας δεν με ενδιαφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.
0: Ποιος νόμος λέμε.
2: Ο νόμος τι λέει.
0: Ποιος νόμος είναι, ρωτάω. Να
2: αυτό είναι. Διάβες και διάβασε.
0: Ποιος είναι, αφού τον βρήκες.
2: Αυτός, ένα μηδέν.
0: Νούμερο.
2: Τώρα πλάκα με κάνεις.
0: Πότε πλάκα με κάνω.
2: Βέβαια.
0: Μας κατέβει. Ποιος
2: νόμος είναι.
0: Ποιος νόμος είναι που λέει υποχρεωτική εταιρεία να παρακολουθεί.
2: Θες τον αριθμό.
0: Βέβαια.
2: Συνυπευθυνότητα, ρε φίλε. Θα πας
0: ένα συνυπευθυνότητα γενικώς. Δηλαδή, άμα κάνει κάτι το παιδί μου φταίω.
2: Το βρεις μαράγδα τώρα.
0: Δεν μου λες, άμα κάνει κάτι το παιδί μου φταίω και εγώ.
2: Όχι, ξέρετε, εσύ θες τον νόμο.
1: Εγώ γιατί σε συλλαμβάνω.
2: Γιατί δεν συλλαμβάνω συνυπευθυνότητα, δεν έχει.
0: Μόνο αν είναι ανήλικο.
1: Ναι, αν είναι ανήλικο.
0: Όχι, άμα είναι ανήλικο. Συνυπευθυνότητα.
2: Δηλαδή, τώρα το εργοστάσιο, άμα είναι ανήλικο, το συλλαμβάνουμε και άμα δεν είναι, δεν το συλλαμβάνουμε. Δεν
0: θέλετε
2: τι έχει μπερδέψει, φίλε.
0: Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου.
2: Τα έχει μπερδέψει, γιατί δεν σε βγαίνει το αφήγημα. Έλα,
0: αφήγημα έχετε εσεί που ξεκινήσατε πρωί-πρωί να λέτε ότι φταίει η εταιρεία. Όχι, καλά.
2: Περίμενε.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, 500 μέτρα από το
0: διαγγέλιο.
2: Το βρήκε στο νόμο.
1: Ναι.
2: Νούμερο.
1: Για τη διαχείριση, αυτό που σα διάβασα ακριβώ, των αποβλήτων και των εταιριών, είναι ο νόμο 4819 κάθετος 2021.
2: Μπράβο.
1: Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Και υπάρχει και ο νόμο 4042 κάθετος 2012.
0: Τον βρήκα.
1: Και από ό,τι βλέπω, αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τον νόμο 4819 κάθετος 2021.
0: Μιλάμε για το
2: 2021.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Γιατί
0: ευρωπαϊκές είπα... οδηγίες είναι όλα αυτά, ε? Το είδες.
1: Ναι. Τώρα.
0: Εμείς δεν είχαμε πλαίσιο, παιδιά.
2: Εσύ να δούμε τι θα δεις.
1: Εκείνο που μπήκα.
0: Εγώ άλλο λέω. Μέχρι το 2018 δεν είχαμε πλαίσιο.
2: Αλλά μπορεί να μετατράπηκαν αυτά. Είχε κάποιο πλαίσιο, αλλά μπορεί να.
0: Ενσωματώθηκαν. Ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2018-2015.
2: Ενσωμάτωση σου μιλάει, άρα υπήρχαν.
1: Και να σας πω ότι διώκεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος.
2: Φυσικά κακουργήματος.
1: Επισύροντας ποινές κάθερης ξύς έως και 10 έτη.
2: Ναι, ναι.
1: Και υπέρογκα πρόστιμα.
2: Πώς.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, όχι, δεν έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Η μόνη υποχρέωση που έχει το
2: μπράβο,
1: φυσικό μπράβο. Πρόσωπο είναι να είναι πιστοποιημένος,
0: ναι.
1: Αδειοδοτημένος ο άνθρωπος που θα φωνάξεις. Να σου καθαρίσει τον βόθρο σου
0: το μου, ναι, ναι.
1: Και να πάρεις την νόμιμη απόδειξη. Αν αυτά δεν τα κάνεις,
0: τα
1: τότε
0: κάνω.
1: Αυτό.
0: Τα κάνω.
2: Οπότε αν δεν τα κάνεις, σου λέξεις είναι υπευθυνότητα.
0: Τα κάνω.
2: Okay.
0: Παίρνω την απόδειξη.
2: Αν δεν τα κάνεις, λέμε.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως δεν ξέρω. Και ο Θέμης λέει: παιδιά, μπορώ να πάρω τηλέφωνο στο διάλειμμα, επειδή το γνωρίζει το θέμα. Βεβαίως. Η Κατερινιό λέει: απόδειξη...
1: Καλά, και εμείς το γνωρίζουμε πλέον το θέμα. Μπήκαμε, ναι, μπήκαμε και τους νόμους.
0: Η απόδειξη ότι η εταιρεία διαχείρισης τα απέρριψε σωστά, ποια είναι. Α, η απόδειξη ότι η εταιρεία διαχείρισης. Η απόδειξη είναι αυτό που λέγανε, Κατερίνα, το.
1: Αυτό σας λέω, παιδιά.
0: Το χαρτί που παίρνεις στο κέντρο εκεί πέρα
2: από τα
1: το ΚΕΛ. Από το ΚΕΛ. Ναι. Το οποίο είναι υποχρεωμένη η εταιρεία βάσει νόμου να αρχιοθετεί.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που θα τη ζητηθεί από τις αρχές να μπορεί να τα επιδείξει.
2: Πώς όταν πας σε μια. Όταν τα μπάζα που είπες, όταν πας σε μια εταιρεία και πας και πετάς τα μπάζα σου,
0: ναι.
2: Παίρνεις κάποια χαρτιά.
1: Αυτό.
2: Που τα έχεις πετάξει. Στο φυσικό πρόσωπο. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην διάσταση που οφείλει σαν εταιρεία, το εταιρικό δηλαδή δίκαιο. Αυτό ακριβώς γίνεται και τώρα. Δηλαδή, εσύ, αν ζητήσεις, δεν πρέπει να ζητήσεις.
0: Επειδή το έκανα.
2: Ότι κάνεις μια ανακαίνιση και θες να δικαιολογήσεις τα μπάζα σου, επειδή μου έχεις πληρώσει.
0: Ένα χαρτί πήρα, μια απόδειξη μόνο του κάδου.
2: Ό,τι προβλέπετε. Ό,τι προβλέπετε.
0: Ένα χαρτί της απόδειξης της εταιρείας
2: από το που πήγε και τα πέταξε εκεί.
0: Δεν,
2: αυτά...
0: Όχι αυτό. Αυτό δεν πήρα τέτοιο. Μόνο δεν παρέλαβα. Μόνο,
2: εντάξει, μπορεί
0: μόνο νόμος... τη μουνίκια σε έναν κάδο για τόσες μέρες.
2: Αυτό εντάξει, ρε φίλε. Αυτό, αυτό. Είναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό προβλέπει ο νόμος για τα φυσικά.
2: Ό,τι προβλέπει
1: πρόσωπα.
2: Ο νόμος πρέπει να κάνεις. Άμα το κάνεις, τελείωσε. Έχεις φακελάκι.
1: Να είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος που θα φωνάξεις και να πάρεις νόμιμη απόδειξη. Τίποτα άλλο για τα φυσικά πρόσωπα.
0: Γεια σου, Τέλειο, καλημέρα. Κατερίνα, και έστω λέει ότι ζητά και αρχιοθετεί, λέει, τα παραστατικά. Πώς ξέρει ότι είναι αληθή και όχι πλαστά. Είναι λίγο περίεργο, λέει, όλο αυτό.
2: Ηλεκτρονικά είναι, παιδιά. Αφήστε τα τώρα αυτά τώρα. Δηλαδή, μην κάνετε τώρα συνειρμούς να πούμε και κάνετε τώρα φανταστικές ιστορίες. Υπάρχει ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Τελείωσε. Είναι με γκόβ και αυτά εδώ. Τι, πού βρίσκεστε τώρα.
1: Υπάρχει ψηφιακό μητρό.
2: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Είναι επικίνδυνο.

0: Άδικο. Αν έχουν συνοηθεί, γιατί στη χώρα της Λαμογιάς είναι πολύ πιθανόν να έχουν συνοηθεί και αυτός που τα πετάει και αυτός που τα παραλαμβάνει, η εταιρεία βρίσκεται εκτεθειμένη χωρίς να φταίει.
1: Φταίει, φίλε.
0: Γιατί φταίει.
1: Γιατί ο νόμος λέει ότι φταίει. Τσακού.
0: Έλα ρε Πασκάλη τώρα. Δεν, είναι τρίτη
1: δεν σε βολεύει.
0: Όχι, δεν με βολεύει. Δεν απάντησε
1: αυτή. Γιατί είναι απόρριψη.
0: Δεν απάντησε αυτή.
1: Προηγουμένως που μας έλεγες. Προηγουμένως που ήθελες ναι. Το νόμο ήταν καλά, τώρα που σου λέμε το νόμο δεν είναι καλά.
0: Όχι,
1: δεν σε βολεύει.
0: Λέω ότι όταν.
1: Διάλειμμα, δηλαδή, 7 η ώρα.
0: Όταν εσείς οι δύο είστε λαμόγια, Πασκάλη μου, και την πληρώνω κι εγώ που είμαι δίκαιος, ναι, είναι βέβαια, άδικο.
1: Την πληρώνεις κι εσύ.
0: Είναι άδικο.
1: Αν ο
0: είναι
1: νόμος.
0: Άδικο.
2: Περιμένετε λίγο.
0: Είναι άδικο. Είναι άδικο τελείως.
1: Όχι, φίλε.
2: Θα πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε ότι ένα ΚΕΛ, γιατί δεν αποτελείται από έναν άνθρωπο, όλοι αυτοί που δουλεύουν στο ΚΕΛ.
0: Κάμερες παντού θέλω.
2: Όλοι αυτοί που δουλεύουν στο ΚΕΛ συνεννοήθηκαν, είναι δηλαδή ένα μικρό καρτέλ.
0: Ναι, αυτό λέω. Και την πληρώνει η εταιρεία.
2: Είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, έχει κάτι ιδία άποψη.
0: Αυτό μου είπατε τώρα.
1: Μισό λεπτό, φίλε.
0: Μα αυτό λέτε.
1: Σμαράγδα.
0: Αυτό δεν λέτε.
1: Σμαράγδα, έχει ιδία άποψη, διότι η κυβέρνηση την οποία έχουμε συνεργάζεται μόνο με καρτέλ. Διάλειμμα είπαμε, δύο Αραγιάννη, άντε.
0: Η κυβέρνηση, παιδιά, αυτή πήρε 41% γιατί κάνουν εκπομπές.
1: Ναι, καρτέλ, βρε. Ναι, το καρτέλ, εσύ.
0: Και θα του ξαναβγάλει.
1: Ναι, με 45.
0: Θα του βγάλει με 45 καμόρα.
1: Πάνε, πάρε, πάρε, πάρε.
2: Τέτοια τζάπα διαφήμιση πάντως.
0: Ναι.
2: Μου ήρθα να φάω τώρα ένα μπισκότο, να σα πω.
1: Το παρατραβήξατε με το θέμα του Παπαδόπουλου, έχει πιο σοβαρό.
0: Πάρε αυτό με τη
1: 500 μέτρα από το Θεαγένιο.
2: Εγώ παρατράβηξα
0: αυτό. Το κλείσαμε.
1: 500 μέτρα από το Θεαγένιο. Ναι. Δεν το κλείσατε.
0: Το κλείσαμε.
1: Δεν ξέρει τι λέω τώρα.
0: Όχι, το κλείσαμε, ξέρω.
1: Ποιο ξέρει.
0: Το κλείσαμε. Την κλινική χθε με απόφαση γιουτή Κακοστή που είναι φιλαράκι μου έκλεισε.
1: Ναι, επειδή είναι φιλαράκι σου.
0: Ναι, επειδή είναι φιλαράκι μου. Άντε να πούμε 7 η ώρα. 7 η ώρα.
1: Μόνο γιατί σε παίρνει.
2: Περίμενε να το τελειώσουμε.
0: Όχι, μα το κλείσαμε, παιδί.
1: Είναι μικρόφωνο, ναι.
0: Το κλείσαμε, κύριε.
2: Παράνομο ογκολογικό.
0: Ναι.
2: Σε ιδιωτική κλινική. Ο Γιουτίκας,
1: ο Γιουτίκας, ο φίλος σου που δεν είναι μόνο φίλος δικό σου. Είναι και αλωνών.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Τι έκανε και το επέτρεπε να λειτουργεί.
0: Δεν το επέτρεπε. Τα λαμόγια ήταν. Σαν και αυτά που θα βγουν σήμερα και θα σε κοροϊδέψουν. Πα γάλι καμόρα. Τι θε, ρε κοροϊδέψουν.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννα Σαγάκα, γνωστοποίησαν χθες με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη για αμιγώς δικονομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα πως η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την πολύ νεκρή έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα ξεκίνησε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που κατοικούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, φαίνεται να οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής που χειρίζονται την υπόθεση. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική Φάντασμα, χωρίς στελέχωση και μηχανήματα 500 μέτρα από το Θεαγένειο. Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη διαπίστωσαν έπειτα από έλεγχο οι επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εισηγήθηκε χθες την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Εκπνέει αύριο 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Στο πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τον στόχο των 10.000 που είχε τεθεί αρχικά, καθώς έφτασαν ήδη τις 13.000. Νέα απογείωση της επιβατικής κίνησης, ξεπερνώντας το φράγμα των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών, αναμένει για φέτος η Fraport Greece για το αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Γιώργου Βίλου. Ισχυρές αποδόσεις παρουσίασε και τον Αύγουστο το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει άνοδο κατά 6,1% έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, καθώς υποδέχθηκε περισσότερους από 966.000 επιβάτες. Διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις υπέγραψε χθες ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

0: Πρόκειται για την τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους, σε μια περίοδο που τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 29 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως 3 μποφόρες, στρεφόμενοι το απόγευμα σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
8: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
8: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
8: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
8: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
17: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
16: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
17: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
21: Λίγο μετά τις 7,
22: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
24: Μετρόπολης τελερώ. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Γκράχαμ Πάρκερ φοβερός ήρθε και στη Θεσσαλονίκη δεκαετία 80. Τον έφερε ο Χάρης ο Θεοφράστου ένα βράδυ ξαφνικά μπροστά μας.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Το περιμέναμε και δεν το πιστεύαμε κιόλας. Μεγάλη μορφή ο κύριος. Αλλά πάμε παρακάτω να σας πω για τον πειράντοχο Πετροβάμβακα της Βιμπράν, που είναι μαζί μας η Βιμπράν και στηρίζει την εκπομπή, ο οποίος είναι. Και μάλλον παρέχει, να ξεκινήσω από τις παροχές. Παρέχει άριστη οχοπορό, φυσική ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση, εφελκισμό συγχρόνως, υψηλή θερμομόνωση. Καθώς είναι άκαυστο υλικό, έχει μεγάλη υπηρεαντίσταση, είναι φυσικό, είναι ανόργανο, είναι αόσμο, είναι και χημικά αδρανές. Όλα τα προϊόντα της Fibran στο www.fibran.gr. Η ερώτηση είναι, είδατε καθόλου μπάλαχδες?
1: Λίγα πράγματα.
0: Εσύ είναι,
2: έλεγα θα δω το Τουρκία-Ιταλία, δεν το είδα και πήγε καλά, ένα τέσσερα.
0: Παιδιά, η Ιταλία νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, γιατί είναι το τρίτο μάτς που βλέπω της Ιταλίας. Έχει μια νέα φουρνιά. Θυμάστε ότι η Ιταλία δεν πήγε Μουντιάλ, έτσι.
2: Ναι.
0: Έχει μια νέα φουρνιά, παιδιά.
1: Ούτε η Euro πήγε.
0: Ούτε. Καταπληκτική φουρνιά ποδοσφαιριστών. Έκανε μια ανανέωση. Μου θυμίζει πάρα πολύ το παιχνίδι της, το δικό μας παιχνίδι. Έχει μέσα 2-3 καρέτσες. Κατάλαβες. Έχει μέσα παιχταράδες, ας πούμε, που είναι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, χθες τα αδέρφια αυτά νομίζω γράψαν και ιστορία. Χθες παίζαν δύο αδέρφια στην ίδια ομάδα. Η Εσπόζιτο.
2: Μάλιστα. Mm.
0: Και έχει να γίνει αυτό από τους Ινζάκη.
1: Αδέρφια, Πίπο και.
0: Πίπο και Σιμεώνε. Mm. Έχει να γίνει από το 2000, δύο αδέρφια να παίζουν. Αλλά είναι το ποδόσφαιρο που παίζει η Ιταλία, είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ σύγχρονο. Δεν κρατάνε την μπάλα με τη μία ο ξένος συνεχώς. Η μπάλα έχει αυτοματισμούς. Έχει, δηλαδή, άμα δείτε το τρίτο γκολ, νομίζω, ή το τέταρτο, δεν θυμάμαι. Χάνε την μπάλα, είναι PlayStation. Δεν ξέρουμε πού είναι η μπάλα. Κάπου εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής.
2: Και σκέψτε τώρα, δηλαδή, τώρα θα μου πει ο άλλος ένα φάτσα, ένα ράτσα, ότι έχει πέσει πάρα πολύ γκρίνια και στην Ιταλία.
0: Έπεσε.
2: Είναι ο τρίτος αποκλεισμός που τρώνε από Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Σερί. Και όμως κάποια πράγματα χρειάζονται υπομονή. Βγήκε από ένα αλφα μοντέλο πολύ συνηθισμένο και η Ιταλία και πήγε σε αυτό, στα ταλέντα, ναι, στην ανανέωση κτλ. Ήθελε το χρόνο της, φαίνεται.
0: Ο Πίο και ο Σεμπάστιαν Εσπόζιτο είναι τα αδέρφια τα οποία βρέθηκαν χθες ταυτόχρονα να παίζουν στην ίδια εθνική. Δεν είναι και εύκολο, παιδιά, αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται συνεχώς.
2: Όχι. Όχι. Και ο Ζιντάν έκανε ιδανικό ξεκίνημα. 0-1 το Βέλγιο.
0: Ζιντάν έχει πλάκα.
1: Γιατί η Γαλλία βρε.
2: Ναι. Δεν ένα το Βέλγιο, η Γαλλία.
0: Ναι. Είχε πλάκα το Ζιντάν όταν. Γιατί αγανάκτησαν οι Γάλλοι για να βάλουν γκολ.
2: Ναι.
0: Και η μπάλα πήγε κάποια φάση ή πήγε μια μπάλα εκεί μπροστά στο Ζιντάν. Τραβά ένα σουτ. Μετά, το, μετά την
1: επίθεση
0: του τέρματος.
1: Τώρα πάμε στα σοβαρά.
0: Πάμε, ρε,
1: ο Γουτίκας, ναι, γιατί δεν λέει ποια κλινική είναι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μήπως είναι.
0: Μήπως απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Μήπως, γιατί είναι απαγορεύεται από τον νόμο.
0: Γιατί
1: δεν απαγορευόταν τον νόμο που έκανε παράνομα, ας πούμε, πράγματα και πώς ξαφνικά βρέθηκε.
0: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω, ναι, για ποιο λόγο. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πούμε. Ότι...
1: Ναι, δεν λέω το εξής. Εγώ δεν λέω για τον νόμο.
0: Α, εγώ ξέρω ποια είναι. Είσαι... Και εγώ δεν τη λέω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ναι, και εσύ δεν ξέρεις. Πες την εσύ.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Δεν πρέπει να δημοσιευτεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει δηλαδή να προστατευτούν αυτοί που πηγαίνανε εκεί πέρα και γινόταν όλες αυτές τις παράνομες εργασίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι κρατική μέρημνα. Τι είναι, ιδιωτική?
0: Μα, το κράτος την κλείνει, δεν την κλείνεις εσύ.
1: Πότε την έκλεισε το κράτος?
0: Χθες.
1: Γιατί την έκλεισε χθες εδώ? Γίνεται πόσα χρόνια αυτή η ιστορία εκεί πέρα και πόσα χρόνια παρανομούν?
0: Δεν ξέρω αν το κράτος ήταν ενημερό.
1: Πόσα, ξαφνικά είμαστε.
0: Κοίταξε, εγώ δεν πάω με το πόρτ.
1: Ήρθε το αυγό, ήρθε το αυγό στη Μασχάλη, Κώστα.
0: Καλά, δεν το ξέρω.
1: Με την υπόθεση τη ΓΑΚΑ. Όχι, με την πλασμαφαίρεση. Και τώρα, φίλε, ό,τι και να μυρίζει, πάνε και το κάνουν.
0: Συγγνώμη. Δεν είναι τωρινό αυτό. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ πριν την υπόθεση της ΓΑΚΑ.
1: Μπράβο. Έχει συνυπευθυνότητα τώρα το κράτος που δεν σε προστατεύει.
0: Συνυπευθυνότητα το κράτος έχει όταν περνάω εγώ χωρίς.
1: Μιλάμε για το συγκεκριμένο. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις.
0: Όχι, δεν προσπαθώ να ξεφύγω. Μα δεν έχω φιλίες ή όχι. Μου αρέσει. Εμένα απλά μου αρέσει η πραγματική διάσταση.
1: Έχει το δικαίωμα. Γιούτικας. Που έχει το δικαίωμα το να σφραγεί σε ένα ιατρείο. Πού ήταν τόσο καιρό που γινόταν πολύ καιρό, που μόνο σου τον απομυθοποιήσει.
0: Ο Γιουτίκας.
1: Γιατί του βγάζει τώρα κάρτα του Γιουτίκα.
0: Όχι, δεν το βγάζω. Ίσα ίσα του λέω μπράβο, διότι αυτή η επιτροπή.
1: Μπράβο που το κλείσε.
0: Επιτροπή...
1: Όχι, μπράβο που το διατηρούσε.
0: Περίμενε, δεν ξέρω αν το διατηρούσε.
1: Πώς δεν το διατηρούσε, ξαφνικά το άμα δεν το κλείσε.
0: Αυτή η υπηρεσία τη περιφέρεια.
1: Okay.
0: Πότε άνοιξε η
1: Καταλάβουμε.
0: Πότε άνοιξε Πασχάλη η επιχείρηση αυτή, η κλινική, ξέρει. Άνοιξε με την προηγούμενη διοίκηση. Άρα συνυπεύθυνη είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος.
1: Ρε φίλε, αυτό
0: όταν τα... το δείξει, αυτά το δείχνει ήδη.
1: Θα τα δει το δικαστήριο.
0: Δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησε.
2: Εμείς θα μαλώνουμε για το.
0: Όχι, δεν μαλώνουμε, παιδί μου.
2: Αλλά θέλω να πω. Όντως κάτι δεν πάει καθόλου καλά για χρόνια και διαχρονικά, αν θες, αλλά και τωρινά, 7 ολόκληρα χρόνια η κλινική λειτουργούσε. Πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα.
0: Ναι.
2: Παράνομα. Πραγματοποιούσε παιδιά χημειοθεραπείες χωρίς να προβλέπεται από την άδεια. Και χωρίς.
1: Ποιος την έλεγχε, ρε φίλε. Χωρίς... Ο Γιούτικας που ήταν.
2: Ακούστε λίγο. Χωρίς ο Γιούτικας
0: δεν ήταν εκεί τώρα.
1: Ρε φίλε, το, όταν ήρθε ο Γιούτικας στην τέτοια
0: πίστη. Κάτσε, προηγούμενη.
1: Πήγε, όχι. Να το πάλι στου προηγούμενου εσύ.
0: Μα όλοι ρε Πασχάλη.
1: Να απολυθοποιήσεις, όχι όλοι.
0: Ρε Πασχάλη, όλοι.
1: Η προηγούμενη ήταν η ίδια παράταξη. Η ίδια παράταξη ήταν η προηγούμενη.
0: Η ίδια ήταν.
2: Παιδιά,
1: εφόσον θες να πάμε εκεί.
2: Χωρίς να διαφθάνε.
0: Άρα φταίει ο Τζιτζικός.
1: Άρα
0: φταίει ο Τζιτζικός.
2: Δεν διέχεται μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα σας κάνω εδώ μία παρένθεση. Ένα ηρίστον παρόδο που είναι όμως. Ας πούμε παραδείγματος χάρη στην Αμερική, για αυτό που είπες, ποιος θα μας προστατεύσει. Στην Αμερική ένας παιδεραστής όταν αποφυλακιστεί, ειδοποιείται όλη η γειτονιά με νόμο που μένει, σε ποια γειτονιά πάει, για να ξέρουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους κτλ.
1: Ναι.
2: Γιατί δηλαδή μιλάμε. Ναι,
1: και
2: αλλά
1: κάθε
2: θέλω
1: πολιτεία
2: να
1: είναι διαφορετική, δεν είναι στην
2: θέλω
1: Αμερική.
2: Να σου πω τι και γίνεται για να προστατεύσει τους πολίτες σου. Στην Ιρλανδία τώρα ψηφίστηκε ένας νόμος με βάση τις γυναικοκτονίες ότι δικαιούται ο ή σύντροφος να ζητήσει το ποινικό μητρό του συντρόφου προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακές βίες και τα λοιπά.
0: Φαντάζομαι φτάσουμε.
2: Ναι, όλα αυτά είναι στην προστασία του πολίτη, έτσι. Κοίταξε, ο νόμος αυτός τώρα για την είδηση μια και το ανέφερα, ονομάστηκε Τζένιφερ. Πριν από 5 χρόνια ένας πρώην σύντροφος σκότωσε την κοπέλα του, τα κίνησε ο αδερφός αυτά της κοπέλας και έφτασαν εκεί, γιατί αυτός είχε καταδικαστεί, είχε φάει ποινή.
1: Εντάξει, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
2: Άκου, ναι, αλλά προστατεύεις τους πολίτες σου με κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, οκ, δεν χρειάζεται να βγούμε σε τέτοιο βάθος.
2: Εδώ δεν διαφωνώ. Παιδί μου, πες μας ποια είναι η κλινική. Δεν γίνεται, τη σφραγίσανε και μάλιστα. Σφραγίσανε και άλλη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα που
1: έχει. Έχει 7 κλινικές.
0: 7. Σε Λάρισα.
1: Παντού.
2: Τώρα εγώ για τις δύο ξέρω. Εντάξει. Διατάχθηκε Λουκέτο
1: είναι
2: και σε 7, δεύτερο είναι θεραπευτήριο.
1: Είναι 7, 7 ή 8 κλινικές, δεν είμαι σίγουρος.
2: Και να καταλάβετε δεν είχε μεθ, παιδιά. Έτσι κάνανε χημειοθεραπείες.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Χωρίς γιατί... να υπάρχει εντατική, μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Το ξέρανε τα απογραφημένα φάρμακα.
1: Και ο Κώστας, το ξέρανε. Αλλά εντάξει, θα ήταν κανένας δικός μας εκεί πέρα, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Όπω δουλεύει όλο το σύστημα εδώ πέρα.
0: Είναι εύκολα, παιδιά, αυτά να ξέρετε.
2: Ο συγκεκριμένος είναι πνευμονολόγος, ογκολόγος, βεβαίως. Να το πούμε και αυτό.
1: Και ποιο είναι.
2: Αυτός ο ιδιώτης ο πνευμονολόγος έχει εξειδίκευση, λέει, στην ογκολογία πνεύμονα. Και συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 22 και τα χορηγούσε, παιδιά, εντός της κλινικής ο ίδιος. Τι να συζητήσουμε
1: μάγκας
2: τώρα. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτά που ζούμε.
0: Ελβετικό τυρί. Διάτριτο το πλαίσιο. Καθένας κάνει τι θέλει. Καθένας κάνει ό,τι
1: και λογαριασμό δεν δίνει πουθενά.
0: Και κυρίως εμείς. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κανένα θέμα, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Έχετε τίποτα?
2: Εγώ μηνύματα, παιδιά, δεν μπορώ να διαβάσω, παιδιά, ούτε από το κινητό.
0: Λοιπόν, ενισχύεται κι άλλο. Γιατί γελάει ένας εδώ, αλλά δεν θα το διαβάσω το μήνυμα. Αλλά εγώ θα πω ότι ενισχύεται κι άλλο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει τον Μοντεγιούνας Ντονάτας.
2: NBA'er, Ευρωλιγκάτος.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
2: 36.
0: 36?
2: 36, δεν είναι.
0: Τι τον πήρε το 36?
1: 35, μια χαρά είναι.
0: Κάνε παρέα ο Τάιζον, να έχει να παίζει και κανένα.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάνα...
2: Θα δεις γιατί τον
0: πήρε.
1: Έχετε καλύτερο, έχετε καλύτερο.
0: Μπίγκο, να παίζουν με τον Τάιζον.
1: Εμείς δεν έχουμε καλύτερο. Να πάρουμε αυτόν πήραμε.
0: Εμείς δεν έχουμε καλύτερο, ρώτησες.
1: Ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι.
0: Εκεί κάτω.
1: Όχι, για παίζουμε.
0: Τον Κώστα Αντετοκούμπο έχω.
1: Τι έχεις?
0: Τον Κώστα Αντετοκούμπο. 22 χρονών.
1: Παίζει γιατί λέγεται Αντετοκούμπο. Και αυτός και ο αδερφός του.
0: Γιατί λέγονται Αντετοκούμπο.
1: Πόση σχέση έχω εγώ με τον μπάσκετ, άλλοι τόσο έχουν αυτοί. Άσε μα τώρα. Αν τρελάνει τώρα να πει.
0: Εσύ, δαχτυλίδια, όχι μάλλον. Τρία.
1: Ποιο είναι δαχτυλίδια, ναι, φυσικά. Δηλαδή, γιατί ήταν δηλαδή, η αποσκευή του Γιάννη ήταν. Γι' αυτό είχε δαχτυλίδια.
0: Δύο φορές σε δίβλια.
1: Ποιο τον πήρε μετά από το.
0: MVP βγήκε.
1: Όταν έφυγε από το Μιλγόκι, ποιο τον πήρε.
0: Το Μαϊάμι.
1: Ποιο τον πήρε.
0: Το Μαϊάμι.
1: Ποιο και το Γιάννη.
0: Για το Γιάννη λέω εγώ, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν λε για το Γιάννη και τον Κωστάκη.
0: Όχι, για το Γιάννη, για τον Πρόεδρο.
1: Για το Θανασάκη και τον Πεδάκη.
0: Για τον Πρόεδρο. Μην τσατιστεί, μην το τσατίζετε, κύριε Τέλη. Μην τσατίζετε το Γιάννη. Φαίνεται ότι ο Μποτετσιούνα και εγώ.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, φίλε. Όπω το Τέλη, άστο. Έμαθα ότι. Έχει παίξει και έχει χάσει.
0: Με τα κινήτα που ρακέτα
1: σε. Σα αγοράσει κιόλα εσά. Σα τελειώσει κιόλα.
0: Διάβαζα χθε με ράδα και τον Μποτετσιούνα, που λέγεται. Από ρακέτα σε ρακέτα μετακινείται με Κλάρκ.
2: Καλά, αυτά τα λέτε εσείς, αλλά το θέμα είναι
1: ότι... Πες, εσύ, μην απαντάς, πες τον ανέ.
2: Ενισχύεται πάρα
1: πολύ... Δεν θα ξαναμιλήσει. Πες τον ανέ, άμα το μιλήσει, θα το μιλήσει, θα σε πει, σε λέγεται Κλάρκ.
2: Για τους ακροατές, θα
1: άμα είναι υδραυλικό.
2: Ότι ενισχύεται πάρα πολύ η front line του ΠΑΟΚ.
1: Α, μπράβο.
2: Έτσι, ο...
0: Η front line.
2: Ναι, η front line.
1: Front line.
2: Ο άνθρωπος φημίζεται για την ικανότητά του στο passing game.
0: Εντάξει, καλώς παίξε. Σας κοροϊδεύουμε, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Περάσει η ώρα λίγο.
2: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να μου το αναλύσετε εσείς, στα προσόντα.
0: Ναι, εμείς βγήκαμε προχθές την Παρασκευή.
2: Διάβαζα εγώ.
0: Βγήκαμε, ας πούμε, 10 αργανοί και πήραμε και δύο παοξίδες, θα περάσουμε καλά. Τον Κουλιανό και τον Καμόρα.
1: Ναι, όμως, αλλά πρόσεξε να δεις. Με τον Ηρακλειδέα πέρασες καλά.
2: Α, ωραία. Στα προσόντα του καταγράφεται υψηλό μπασκετικό IQ.
0: Δηλαδή.
2: Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε εσείς οι μπασκετικοί.
0: Λύνει ασκήσεις.
2: Λύνει ασκήσεις του μπάσκετ, ας πούμε.
0: Του λένε, ας πούμε, εσείς το.
2: Δηλαδή, διαβάζω κάτι τέτοια και λέω.
0: Στο pick and roll, ξέρω εγώ. Πόσοι παίχτες χρειάζονται. Απαντάει ο Μοντεζιούνας.
2: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, καλός παίχτης είναι τώρα.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τώρα ο Πάκ το παίρνει για να ενισχύεται κάτω τη ρακέτα γιατί είχαμε ζητήματα.
1: Θέμα, ρε φίλε.
0: Ο Μωρούγι θα παίξει τελικά. Ο Μωρούγι
1: δύσκολα.
2: Πάντως λέει ότι χρησιμοποιεί με εξαιρετική άνεση. Λέει τα hooks out με τα δυο του χέρια.
0: Πενταχτάρια ήταν.
2: Να αυτό. Γελάω πάρα πολύ.
1: Είναι 2-13, άμα σηκώνει τα χέρια του και πάει στα 3 μέτρα.
2: Ναι, ρε, εντάξει. Και φυσικά NBA, τι να πούμε τώρα, Ευρωλυγκάτο.
1: Ξέρεις ποιος μου κάνει έναν εντύπωση.
0: Επειδή το παλιό είναι καινούριο, κάναμε ανακαίνιση, μην το χαλάσετε τίποτα, έτσι.
2: Και είναι πολύ καλός, λέει, στα τελειώματά του μετά από screen.
0: Screen, μετά από τσιρίδες δηλαδή.
2: Στα finish του.
0: Για πες, Πασχάλη, τι σου κάνει εντύπωση.
1: Ο Μαριάνοβιτς, που δεν πηδάει καθόλου.
0: Τι να πει, φίλε, τον πιτσιρικάλε τώρα.
1: Μαριάνοβιτς.
0: Μαριάνοβιτς.
1: Δεν είμαι πιτσιρικά ο Μαριάνοβιτς.
0: Ο 2-31, αυτό δεν είναι.
1: Και μπορεί να είναι και παραπάνω. Και στο NBA που ήταν. Mm. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι κυκλοφορεί. Πού να τον αφήσουν. Που πηδάει.
0: Κάτσε γιατί έχει ένα, έχει ένα πιτσιρικά τώρα που είναι 2-31. Άλλο. 2-32.
1: Δεν μιλάω για αυτό.
0: Νομίζω αυτό.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν ξέρω πάντως, ρε παιδιά, τι έχουμε πάθει. Και καλά, παλιά α πούμε είχαμε τη Γαλλομανία. Να τα λέμε όλα γαλλικά. Είχαμε και λίγο Ιταλία. Και τα Ιταλιστή από του Ενετού και αυτά. Τώρα αυτό με το αγγλικά, δηλαδή, άμα σας διαβάσω
0: μπάσκετ, ας πούμε,
2: το άρθρο που διαβάζω, θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
0: Λογικό είναι. Ναι.
2: Τώρα, ο Μοτιεγούνας έχει την τεχνική να απειλήσει από την περιφέρεια μετά από καταστάσεις pick and pop.
0: Pick and pop.
2: Pick and pop.
0: Είναι το ανάποδο από το pick and roll.
2: Finish. Κοινό, τάλο. Yeah. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να το πούμε και ελληνικά, ρε παιδιά.
0: Για πες το pick and pop.
2: Pick and pop. Παίρνω
0: πιάνω
2: και πηδάω. Πιάνω και πηδάω. Σιγά, το
1: πηδάω είναι pop.
2: Μάλλον, τι να είναι το pop.
0: Pop είναι πενταετής στο στρατό.
1: Μπράβο.
2: Α, πολύ ωραίο. Pop μουσική.
1: Pop είναι και η ταυτότητα της φέτας.
0: Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι ένα σκυλάκο ο οποίο στο Σπάρταθλον, ξέρετε τον αγώνα Σπάρταθλον.
2: Ναι.
0: Είναι 240, βάλε χιλιόμετρα, 244. Α, μετά έχω και μια ιστορία, αν θέλετε να σας πω. Αλλά στο φετινό Σπάρταθλο, οι δρομές ξεκίνησαν 403. Τερμάτισαν 404.
2: Και ο σκύλος μαζί.
0: Ναι.
2: Έλα, εσύ.
0: Ναι. Ένα σκυλάκος άρχισε να ακολουθεί τον δρομέα λογοθέτη. Μισό λεπτό λίγο να βάλω το τραγουδάκι. Ναι. Το χειροκρότημα πέφτει και για τους δύο. Ο σκύλος κουτσένει στο τέλος. Άμα
1: ναι,
0: δείτε το,
1: ναι, ωραία, το αριστερό το πόδι, ναι, μπροστά.
0: Κουτσένει ο σκύλος, έχει τρέξει 100 χιλιόμετρα. Έχει συναντήσει το δρομέα 100 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και αρχίζει να τρέχει μαζί του.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, και τερματίζουν μαζί, χειροκροτήματο, χειροκροτήματο στη χαρά του, στο άγαλμα του Λεωνίδα εκεί.
2: Τι κίνητρο να είχε, ρε παιδιά.
0: Του γούσταρε το.
1: Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο σκύλος μπορεί να δίνει 100 χιλιόμετρα.
0: Μα τον πήγαν πίσω, παιδί μου.
1: Άμα τον πήγαν αυτοί, τον πήγαν εκεί τώρα.
0: Ορίστε.
1: 100 χιλιόμετρα δεν μπορεί να τρέξει ένα σκύλο.
0: Μα το είπε ο αθλητής, Πασχάλη, άκου λίγο. Το είπε ότι ξεκίνησε από το χωριό Νεστάνη. Από εκεί ξεκίνησε να τρέχει ο σκύλος. Ήταν νεστανιός. Ο σκύλος είναι νεστανιός και τον ξαναπήγανε πίσω μετά. Και μάλιστα επειδή ήταν θηλυκό, του βγάλανε το όνομα Σπάρτη. Το
2: πήγανε
0: μόνο.
2: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Γίνονται περίεργα στον κόσμο. Γιατί και εμένα μου φαίνεται φοβερό τώρα να διανύσει 100 χιλιόμετρα.
0: Εδώ, παιδιά, ένας άνθρωπος, άμα έχει αντοχή, το λέμε σκύλο.
2: Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει, σκύλο.
0: Έτρεξε ο άνθρωπος 100 χιλιόμετρα.
2: Σκύλος.
0: Ο σκύλος θα δυσκολευτεί.
2: Α, καλό.
0: Καλό, ε.
2: Καλό.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός δεύτερον. Παιδιά, ακούστε λίγο τώρα το φοβερό που βρήκα. 15.000 χιλιόμετρα σε 19 μέρες. Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, 15.000 χιλιόμετρα η ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού σε 19 μέρες. Γιατί μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
1: Πού πήγε δηλαδή.
2: Ζάλγκυρης παίζει σήμερα.
0: Ντουμπάι μπρος-πίσω.
1: Εντάξει,
0: ρε. Είναι 7.000 χιλιόμετρα.
1: Τότε τι. Εντάξει, ναι. Μην μας τρομάζετε κιόλας.
0: Όχι, αλλά μετά πάει Ζάλγκυρης, μετά έρχεται η Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει,
0: μετά, ξέρω εγώ.
1: Δουλειά του αυτή είναι.
0: Α, τι είναι, ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν είναι και εύκολο.
1: Έχουν σκύλο μέσα αυτοί.
0: Δεν θα έχουν, ναι.
1: Ναι, αλλά πάει ταξιδεύοντας πάει ο σκύλος.
0: Μάνο Γκαρθία. Άλλο πάλι γι' αυτό. Πρώτη φορά το άκουσα.
2: Τι έγινε με αυτό.
0: Σύνδρομο
2: πάλι.
0: Κοιλιακών προσαγωγών. Σύνδρομο. Δηλαδή δεν έχει πάθει θλάση. Έχει ένα σύνδρομο.
2: Πονάει.
0: Δεν ξέρω.
2: Μυϊκό.
0: Με διακοπή. Τι. Με στη διακοπή.
2: Ναι.
0: Αυτά. Bluetooth. Διάβαζα χθες την ιστορία. πώς ήρθε το Bluetooth στη ζωή μας. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το όνομά του το πήρε από έναν βασιλιά των Βίκινγκ, το Χάραντ Γκρόμσον, ο οποίος είχε ένα σάπιο δόντι μπροστά. Και επειδή συνένωσε.
2: Bluetooth.
0: Ναι, επειδή ο Bluetooth ήταν το παρατσούκλι του. Ο Bluetooth. Επειδή συνένωσε τους λαούς εκεί πάνω στη Βαλτική, ας πούμε, ειδικά τους Δανούς, η εταιρεία που ανακάλυψε, ας πούμε, το Bluetooth, του έδωσε την ονομασία γιατί ενώνει το Bluetooth.
2: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Και πήγανε στο μουσείο του. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας πήγανε στο μουσείο και με μια τελετή το μουσείο τους έδωσε την άδεια για τα επόμενα 1000 χρόνια να χρησιμοποιούν την ονομασία Bluetooth. Πήγαν στο μουσείο του Bluetooth, του βασιλιά.
2: Τι να.
0: Και εγώ κάνω εκπομπή τώρα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, είμαι στον πύργο. Το Bluetooth το έχουμε ακουστά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι κάπου αρχές 2000.
2: Να.
0: Και ένας ακροατής παίρνει τηλέφωνο και
1: υπήρχε
0: λέει.
1: Υπήρχε Bluetooth τότε.
0: Δεν είχε.
1: Πώς δεν είχε.
0: Δεν είχε. Το είχαμε ακουστά. Άκου τι σου λέω τώρα. Ξέραμε ότι έρχεται το Bluetooth. Ξέραμε ότι υπάρχει τεχνολογία. Κάποιοι είχαν. Ήταν πολύ αρχικές, δηλαδή πρώτες μέρες. Mm. Και πέρασε ένας ακροατής και λέει: βάζω διαγωνισμό τώρα. Δώρο είναι ένα Bluetooth.
1: Έξτρα συσκευή.
0: Ναι, έξτρα. Ήταν τότε έξτρα.
1: Τα τηλέφωνα έχει Bluetooth.
0: Όχι, όχι, εγώ σου λέω τώρα.
1: Πώς, η μουσική, εγώ την έπαιρνα μέσα στο Bluetooth.
0: Το 2000.
1: 2000-2001.
0: Λίγο μετά, ναι. Αυτό γίνεται το 2000. Και μου φαίνει, παιδιά, αυτό ήταν.
1: Αυτά είναι συσκευές.
0: Ο δοντοτεχνίτης, ο Σάββας ο Καπακτσής.
1: Και τι σε έφερε, Μασέλα.
0: Με έφερε ένα τέτοιο μεγάλο μπλε δόντι. Το οποίο ήταν διαφημιστικό από εταιρεία. Το έχω ακόμα, Σάββα, να ξέρεις, έτσι.
2: Μάλιστα, το 2000 με 2001. Και η χρυσή εποχή για.
0: Ναι, 2000-2001.
2: Ήταν το 3 με 5.
0: Ωραία. Άλλο. Ποιοι φορολογούν περισσότερο τη βενζίνη στην Ευρώπη? CNN. Δεν είναι η Ελλάδα.
1: Ποια είναι?
0: Είναι πρώτη.
1: Ναι.
0: Πρώτη είναι, θα σου πω τώρα, πρώτη είναι η Ολλανδία.
1: Η οποία πόσο κάνει?
0: Βάζει 1,27 αναλίτρο, παιδιά.
1: Τι βάζει, πάρω φόρο, καπέλο.
0: Φόρο, ναι.
1: Καπέλο, δηλαδή πόσο έχει το λίτρο στην Ολλανδία?
0: Το λέει το CNN. Βενζίνη, ρε παιδί μου.
1: Ορίστε.
0: Αναλόγως πόσο έχει βενζίνη.
1: Σήμερα πόσο έχει?
0: 0,42 σήμερα.
1: Τι 0,42, τι λες?
0: Δεν με ρωτήσεις πόσο έχει βενζίνη χωρίς φόρους. Είμαι με τους φόρους.
1: Πόσο έχει φόρους, το λίτρο
0: δεν στην... ξέρω πόσο έχει σήμερα.
1: Αυτό σου.
0: Αλλά ξέρουμε ότι το άρθρο λέει. Εδώ και δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το άρθρο από τη στιγμή που δεν έχω το συγκριτικό για να το κρίνω. Δηλαδή λέει το άρθρο δεν σημαίνει.
0: Άμα σου πω δηλαδή πόσο έχει η Ολλανδία σήμερα βενζίνη. Αυτό είναι βασχάλι, είναι πολύ εύκολο.
1: Έπρεπε ήδη να το έχει έτοιμο.
0: Βάζει άλλον θέλω να πω. Αλλά φοβάσαι, μην πω ότι η Ελλάδα δεν είναι πολύ πιο ακριβή.
1: Είναι πιο ακριβή.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό σου λέω.
2: Είναι στο top 10. Είναι και
0: είναι στο top 10, αλλά δεν είναι πιο ακριβή η Ελλάδα. Αυτό πήγα να σα πω.
2: Μην φοβάστε ρε παιδιά.
0: Αφήστε μα να ολοκληρώσουμε.
2: Είναι και η Φιλανδία.
0: Ωραία. Η Ελλάδα είναι στη μέση. Δηλαδή, πιο ακριβά από την Ελλάδα φορολογεί η Γερμανία, Πασχάλη, η Φιλανδία, η Δανία.
1: Όχι, δεν το τοποθετεί σωστά.
2: Τώρα τι είπα, ρε παιδιά, δεν
1: το τοποθετεί σωστά.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει σχεδόν την ίδια τιμή. 2,5 ευρώ έχει.
0: Όχι, 2,30, δεν έχει 2,5 ευρώ.
1: 2,30 με 2,50 κυμαίνεται, ρε παιδί.
0: Πού σήμερα?
1: Βεβαίω.
0: Στην Ολλανδία.
1: Βεβαίω.
0: Περίμενα, σου πω εγώ.
1: Άλλο το 2,30 πώ μεταφράζεται μέσα σε φόρο και άλλο αν είναι 3 ευρώ. Άμα είναι 1,5, δηλαδή πάει καπέλο
0: στο 2,30. Ξέρετε εσείς στο CNN.
1: Ρε φίλε,
0: να μην ξέρουμε εμείς εδώ.
1: Το 1 ευρώ και
0: 2,5 έχει. 2,5 σήμερα.
1: Σήμερα 2,5.
0: Ναι, στην Ολλανδία.
1: Πώς είναι πιο ακριβή?
0: Πιο ακριβή δεν είναι. 2,7 έχει. 2,17 έχει.
1: 2,5 ευρώ, δεν σου είπα. 2,3.
0: Όχι, συγγνώμη. Άλλο το 2,17, άλλο το 2,5. Δεν ξέρω αν για εσάς είναι το ίδιο.
1: Δεν έχει 2,17.
0: Σήμερα. Σήμερα έβαλα 2,17.
1: Εσύ έβαλε. Εγώ έβαλα χθες 2,25.
0: Πόσο έγινε, παιδιά, στην Ελλάδα?
1: 2,25 έβαλα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
2: Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όντως η Ολλανδία.
0: Τι να κάνουμε, ρε Πασχάλη, τώρα που αυτή είναι η λίστα.
2: Ναι, ρε, περιμένετε.
0: Δηλαδή,
2: εντάξει, η λίστα
1: δεν είναι έτσι όπως τη μεταφράζει, ρε φίλε.
0: Πώς δεν είναι, ρε Πασχάλη?
1: Δεν είναι πιο ακριβή, ρε φίλε.
0: Είναι η πιο υψηλή φορολογία, δεν είπε πιο ακριβή βενζίνη.
1: Η φορολογία, ότι έχει υψηλή φορολογία είναι άλλο.
0: Αυτό ξεκίνησα
1: να λέω. Η τιμή του λίτρου είναι άλλο.
0: Ωραία.
1: Πόσα παίρνει ο Ολλανδός?
0: Επαναλαμβάνω.
1: Ναι, όχι, δεν
2: επαναλαμβάνω. Έχει τους υψηλότερους φόρους η Ολλανδία. Ακολουθεί η Δανία.
0: Μην του χαλάς το αφήγημα, ρε.
2: Μαζί με την Ολλανδία.
0: Μην του το άλλε χαλάς.
2: Δεν είναι αφήγημα, δεν είναι για να μας λέμε μπράβο. Συνήθως του περνάνε κιόλα. Πάμε τρίτη ή τέταρτη στη λίστα.
0: Αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι έχω μια.
1: Πόσο παίρνει ένα Ολλανδό σήμερα?
2: Καλά, ναι, δεν μπορώ να συνήθω.
1: Έτσι μετριέται. Η δύναμη, η αγοραστική δύναμη της Ολλανδίας είναι το ίδιο με τη δικιά μου.
0: Άρα, ο Πορτογάλος
1: που
0: πληρώνει σαν και εμάς και παίρνει, ας πούμε, και πιο λίγα από εμάς, είναι ο πιο δύσμηρος, ε? Όπως λέει ο Πασχάλης. Ο Λετωνός, ο οποίος παίρνει τα μισά από εμάς, ο βασικό μισθό, Πασχάλη μου, και πληρώνει ένα ευρώ φόρο, είναι πιο δύσμηρος. Ε?
1: Εσύ πόσο φόρο πληρώνεις?
0: Έχω 22%.
1: Πόσο?
0: 22%.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Εγώ? Ναι. Μένα δεν ρώτησες.
1: Ναι. Πόσο πληρώνω φόρο, όχι εσύ πόσο πληρώνεις.
0: Α, τι.
1: Πόσο πληρώνεις για τη βενζίνη, μιλάς τώρα ή γενικώς μιλάς.
0: Εσύ ποιο ρωτάς.
1: Δεν ξέρω, εσύ τα λες.
2: Βασικά δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω για να το ικανοποιηθείς προφανώς.
0: Εγώ έχω 24% έχω.
1: Βγες και πες στον κόσμο ότι εσύ πληρώνεις λίγη βενζίνη.
0: Όχι, εγώ λέω στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άρθρο.
1: Κάτσε να ικανοποιηθείς περισσότερο. Φίλε, για να πεις ότι σε πιάνει.
0: Φωνάζει.
2: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο
0: υπάρχει ένα χθεσινό άρθρο.
2: Είναι ωφέλιμο το συγκριτικό με τις άλλες χώρες.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να μεταφέρω αυτό που ήθελα να πω στον κόσμο ότι χθες βρήκα άρθρο στο CNN Greece που ποιες είναι οι υψηλότερες φορολογίες στην Ευρώπη στο λίτρο. Κρατικές φορολογίες. Είμαστε μέσα στη δεκάδα, αλλά είμαστε στη μέση της δεκάδας. Έχει και χειρότερα. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω.
2: Έχει
0: μόνο.
2: Χειρότερα, αλλά
0: τώρα
2: δεν
0: από
2: έχει...
0: εκεί πέρα ο καθένας.
2: Όχι, ρε
0: παιδί, ας το αμφισβητήσεις.
1: Είναι άλλο.
2: Αλλά δεν έχει χειρότερους μισθούς.
0: Εγώ λέω ότι.
2: Παραδείγματος χάρη, να σας πω το οξύμερο στην Νορβηγία, η οποία είναι μεγάλη πετρελοπαλαγωγός
1: χώρα.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλους φόρους. Γιατί όμως, για το καλό των πολιτών. Γιατί.
0: Περιβαλλοντικό τέλος.
2: Ναι, η Νορβηγία προωθεί την ηλεκτροκίνηση.
0: Ναι. Μα και
2: είναι απίθανο έτσι. Εμείς θα κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Εντάξει τώρα.
0: Και εμάς, αν δεν ήταν ο ΦΠΑ στο 24 και ήταν ας πούμε στο 20 που είναι σε κάποιες χώρες, 19 βλέπω εδώ πέρα, ίσως να ήμασταν ας πούμε στον 80. Κάπου εκεί θα ήταν.
1: Πάντως, και η Ολλανδία παράγει πετρέλαιο, αλλά λίγο.
2: Ναι. Αν το πάρουμε στον παγκόσμιο χάρτη, οι ακριβότερες χώρες παγκοσμίως πάντα λέει με διαφορά είναι το Hong Kong. Είναι με τεράστια διαφορά η πιο ακριβή αγορά στον πλανήτη.
0: Εντάξει, ναι,
2: και πάει Μαλάουι, Ισραήλ, που μου φαίνεται περίεργο για το Ισραήλ, και η Σιγκαπούρη. Δηλαδή τη Σιγκαπούρη το καταλαβαίνω. Το Χονγκ Κονγκ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το Ισραήλ μου φαίνεται λίγο κομματάκι.
1: Η Ολλανδία έχει παρεμπιπτόντως. Η Ολλανδία έχει φτηνό φυσικό αέριο, γιατί είναι το Γκρόνικεν, ας πούμε.
2: Α, ναι. Έχει, σωστό, και, σωστό.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι,
1: επειδή πήγα εκεί πέρα, έχει αέριο.
0: Αλλά
1: και αυτό το βοηθάνε. Δηλαδή, όταν έχει κάτι, σε βοηθάει κατά κάποιο τρόπο. Ρε, δηλαδή, εμεί, αν το είχαμε εδώ, πιστεύω θα ήμασταν πιο ακριβοί.
2: Τώρα, δηλαδή, πάει το πετρέλαιο, ας πούμε.
0: Ξεκινάνε τώρα.
2: Πάει και σε μια πολυτελεία, α πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινάμε σε ένα μήνα. Στο Ιόνιο.
1: Τι κάνει.
0: Ξεκινάμε, τη γιώτη.
1: Ναι, επεισόδιο.
0: Μην τα λάμψει. Παιδιά, μην τα πείτε.
1: 1588.
0: Μην τα
1: λέτε.
0: Κρύψτε αυτά.
1: Ναι, ναι, τα είπε και την άλλη φορά.
0: Δεν τα είπα.
1: Μόλι βγήκε ο Τούρκο. Τα μαζέψανε και φύγανε. Ναι, να τα λες όλα.
0: Τρεις και μάλλον 34 τα λεπτά μετά τις 7.
1: Είδες που τα έφυγες.
0: Πού να πάω, εδώ είμαι.
1: Πάντως, έφυγες τώρα από το διάλειμμα.
0: Α, ναι, ναι, σε αυτό έφυγα. Ναι.
2: Η κόντρα συνεχίζεται αντιπολίτευση κυβέρνηση για τον φόρο
0: ναι.
2: Στα καύσιμα και πάμε να δούμε τι μέτρα θα ακούσουμε την Πέμπτη πια. 1η Οκτώβρη.
0: Τα μέτρα για το πετρελαίο
2: για
0: την
2: πυροδότημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα τα ακούσουμε νομίζω. Το διευκρίνησε χθες που ο υφυπουργός, αλλά δεν θυμάμαι ποια μέρα είπε. Θα το βρούμε, Πασχα. Σμαράγδα μου. Παράθυρο σας πόρ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, με κίνηση κυρίως.

0: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Μετά την νίκη επί της Γερμανίας, οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η 1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες της Εθνικής. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Η πλήρης εξάντληση των εισιτηρίων για τους αγώνες της Εθνικής Ποδοσφαίρου στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Στη Γαλλία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για την απόψινή πρεμιέρα του EuroCup με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει σε ένα μεγάλο διπλό για να ξεκινήσει με το δεξί της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη διοργάνωση. Οριστικό είναι το πρώτο sold out της χρονιάς για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ευρωπαϊκής πρεμιέρας με την ισπανική Μανρέσα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει αύριο στις 7:30 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο της Πηλαίας. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντόνατς Μοντεγιούνας. Ο 36χρονος αθλητής με τη μακρά θητεία στα γήπεδα του NBA και της Ευρωλίγκας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Αντρέα Τρικέρι. Η απόκτησή του ισχυροποιεί σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της ομάδας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 με τη Ζάλγκυρης. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Η ρεβάνση για το EuroCup θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το βράδυ με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ήττας με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
13: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr. Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
30: Και ejectionservice.gr.
29: Λύσαξες.
31: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
32: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
31: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
32: Φυσικά, BioClima.
33: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
34: Μετρόπολης
35: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Γιάννακη, ωραία, πήξη. Καλή σας μέρα από το Μετρόπολης. Εδώ είμαστε με τον Πασκουάλε Δικαμόρα. Εδώ είναι και η Σμαράγδα Μπασάκου, την Μπασάκου. Εδώ και η αφεντιά μου, κίνηση, καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
1: Δεν έχει κόκκινο.
0: Έχει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει.
1: Έτσι καλά είμαστε. Αλλά καλά είμαστε που έχει κόκκινο.
0: Λίγο το κόκκινο. Λίγο. Εσείς που είστε και ΠΑΟΚ, δεν θέλετε και πολύ κόκκινο.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Τι.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Να, η κυρία έτσι λέει τόσα χρόνια.
1: Άσε τι λέει. Ξεχνάει ότι στη δεκαετία η κυρία Μπασάκου μπορεί να μην τα πρόλαβε γιατί να μην είναι γεννημένη. Ξεχνάει ότι στη δεκαετία του 70.
0: 70, εντάξει, είμαστε φιλαράκια.
1: Εχθροί ήμασταν από τότε ξεκίνησε. Τον Κούδα ξεκινάει.
0: Τον Κούδα ξεκινάει.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, δεκαετία 70 είπες.
1: Η φανέλα κοσμούσε το νούμερο πίσω σε τετράγωνο άσπρο κόκκινο.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Έγινε.
2: Γίνονται και αυτά.
1: Η μεγάλη ομάδα έτσι ήταν.
2: Νομίζω και ένα συνδεσμό μα, αν δεν κάνω λάθο, ο Αμπαλαέα.
0: Τι έκανε.
2: Ένα διάστημα.
1: Τι φορούσε κόκκινα.
2: Είχε βάλει με κόκκινο κάτι, ναι, το σήμα. Δεν ξέρω εγώ τι είναι, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Αποκλείεται.
2: Το θυμάμαι εκεί.
1: Αυτή ειδικά. Θα μου πει τώρα ποιοι.
0: Ήταν μια φορά 1η Απριλίου. Λοιπόν, κίνηση.
2: Υποφέρατε από του Αμπαλαέα εκεί, εκεί που ήταν, στον Ευκλήδη. Άστα. Έχει. Α, μην πιάσουμε τέτοιο.
0: Οι Μακεδόνε ήταν αγαπημένοι μα. Εγώ έχω δείξει πόσα μάτ στου Μακεδόνε μέσα. Το πιστεύετε αυτό τώρα.
2: Μέσα στο Μακεδόν. Με το Τζέλσι.
0: Ποιο, με το Μασκοφόρο.
1: Του φιλαράκι. Τώρα μιλάς για πριν 40 χρόνια.
0: Μαθητάκι μου, στο σχολείο. Τι, ενέρευε.
2: Πριν 80.
0: Σχολείο πήγαιναμε. Λοιπόν, λίγο προσοχή στο κομμάτι όμως εκεί στη Σύνδο. Για το οποίο χθες έφτασε το θέμα, όχι στη Βουλή ακόμα, αλλά νομίζω τον Καράογλου. Είδα να γκρινιάζει και να λέει είναι δυνατόν.
1: Άσερε,
0: τι
1: άσερε Καράογλου.
0: Άσερε, να σε προστατεύσει θέλει και δεν θες εσύ
1: να, κάνει?
0: Να σε προστατεύσει.
1: Μετά από 20 μέρες.
0: Τώρα το
1: κάτι κατάλαβα. Τέτοιοι είναι ρε φίλε που χαλάνε την.
0: Τι να κάνουν.
1: Πώς το λένε, θυμάσαι.
0: Πάλι καλά που το πήρε.
1: Ότι θυμάσαι την ταινία.
0: Οι άλλοι βουλευτές, άλλα κόμματα.
1: Αυτούς κάτι
0: σαν.
1: Αυτούς τους πνίγανε, λέει, στον ιεροχήτη, λέει, για να μην χαλάσει η ράτσα.
0: Για ποιο το λες αυτό.
1: Δεν ξέρω, λέω
0: γενικώς. Ναι,
1: για αυτούς που θυμούνται μετά από 20 μέρες.
0: Μπράβο στο Θοδωρή, τον Καράγλου.
1: Ναι,
0: γιατί οι άλλοι βουλευτές, γιατί έχει και άλλα κόμματα, κύριε Καμόρα. Κοιμούνται ακόμα.
1: Να ντρέπεστε λίγο.
0: Ακούς.
1: Να ντρέπεστε λίγο.
0: Κοιμούνται ακόμα.
1: Να ντρέπεστε που μετά από αυτή την ταλαιπωρία η οποία συνεχίζεται, λέει θα πάει να ρωτήσει, να μάθει. Τι να πας να ρωτήσει, να μάθει.
0: Το ανέλαβε ο κύριος Θόδωρος, τελείωσε το θέμα. Ζήτω Ηρακλής, χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στον Άρη.
2: Συγγνώμη, αλλά ξέρετε ότι αν κάποιος δεν ξέρει τι είπε ο Καράογλου, δεν έχει ιδέα γιατί συζητάει.
0: Καράογλου είπε δεν είναι δυνατόν 2026 για ένα κομμάτι ασφαλτόστρωσης να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος. Κανονίστε, τελειώστε τα έργα, βάλτε πέρα σήμερα το πρωί, δεν πήγε ψυχή.
1: Τρέμει όλη η κυβέρνηση σήμερα.
2: Παιδιά,
1: μετά από αυτό που είπε ο Καράογλου, τρέμουν όλοι. Πρώτα η Ηρακλειδής.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι ένα γιαπί. Εδώ τώρα πάλι κόψανε το δρόμο.
0: Δεν θέλετε έργα.
2: Τον παλώσανε πριν από λίγο.
0: Δεν θέλετε έργα.
2: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι εταιρείες να ανοίγουν μία φορά.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
2: Και να τελειώνουμε, να πηγαίνουν. Ποια είναι να πάει να είναι πιο
1: το
2: κάτω, πλαίσιο. Το νερό.
1: Καταρχήν,
2: πιο πάνω τι είναι. Μισό, το
1: επειδή υπάρχει απάντηση. Ναι. Θα πεις αυτό που θες.
2: Φυσικά θα το πω, αλλά θέλω ρε παιδί μου, έχω απορία.
1: Καλά, θες ρε παιδί μου αυτό που θες και μετά.
2: Ένα κομμάτι δρόμου μέχρι κάτω στο ρέμα. Το έχουν ανοίξει.
1: Εσύ πες αυτό που θέλεις και
2: να
1: το πούμε μετά, να έχουμε χρόνο.
2: Αυτό θέλω να πω. Αυτό που λέω. Okay. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία. Αν του χρόνου ιδρυθεί μια νέα εταιρεία.
2: Ναι.
0: Πάροχος. Και θέλει να σκάψει.
1: Τώρα που είναι να μιλήσει, ώρα δεν θέλει να πώς, για.
0: Και σκάψει. Και θέλει να βάλει οπτικές ίνες. Πρέπει να ξανασκάψει όλο το
2: δουλειά. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Δεν μπορούσαν να ενωθούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Λοιπόν, τι πράγμα είναι τούτο.
1: Πέστε και θα σας απαντήσω μετά.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας ταξιδέψω λίγο. Μπας και ηρεμήσουν τα πνεύματα, να σας πάω σε αρώματα.
0: Καλά είναι τα πνεύματα.
2: Ναι, αλλά τα κάνουμε καλύτερα.
0: Καλύτερα.
2: Με αρώματα και μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, ας πούμε. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα τον Βόσπορο, παραδείγματος χάρη. Τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τις ζήσεις. Η Αιτζιάν σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα Πασχάλη, πες γιατί έχει ωραίο θέμα.
1: Υπάρχει νόμος,
0: ναι,
1: που επιτρέπει τις εταιρείες να σκάβουν ό,τι ώρα θέλουν, ναι, και όπου θέλουν χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση και υποπτία από πουθενά.
2: Ναι, αυτό λέω ρε.
0: Συνεννόηση όμως με το Δήμο.
1: Δεν υπάρχει φίλε, αυτό σου λέω. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος. Ο Δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει,
0: ναι,
1: είναι για την κακή αποκατάσταση του οδοστρώματος. Αλλά και αυτή η μπίπτη, ναι, και αυτή η μπίπτη σε, ναι, σε τι,
2: καταλαβαίνεις. Δεν παίρνει άδεια η εταιρεία.
0: Πώς δεν παίρνει.
2: Δηλαδή παίρνω εγώ στο Δήμο, λέω γεια σας, είμαι, ναι, οπτικές, ναι, ίνες.
1: Αν είναι,
2: θέλω
1: ανοίγω
2: να κλείσω ένα κομμάτι.
1: Όχι,
2: του
1: δεν
2: δρόμου.
1: Έχει, ανοίγω. Δεν έχει, θέλω και δώσουμε άδεια. Τύπης.
2: Τι πάω, εγώ βάζω δύο τριγωνάκια μαζί με τους εργάτες μου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και σκάβω.
1: Okay.
0: Εννοείται ότι παίρνει άδειε από τι αρχέ.
1: Άδειε είναι τύπη, λέμε, ρε φίλε. Δεν είναι ελεκτικέ. Δηλαδή, είναι απλά ότι αν.
0: Θέλει να πει ο Πασχάλη ότι υποχρεωτικά θα τη δώσουν. Αυτό θε να πει.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε υποπτήσει μπορεί να κάνει. Να,
2: καλά, ούτε για τι. Και συγγνώμη, και άμα συμπίπτουν δύο εταιρείε μαζί, αποφασίσουν από τι 25 Σεπτέμβρη και οι δυο.
1: Θυμάμαι ο Δήμο, άνοιξε. Από εκεί ξεκίνησε λίγο κάπω η κατάσταση να αλλάζει. Τρώνει ο Δήμο Θεσσαλονίκη έναν δρόμο.
2: Ναι.
1: Και μετά από μια εβδομάδα πηγαίνει η εταιρεία και κόβει
2: αυτό που φιλέ, ναι.
1: Ένα φιλέτο κόβει κτλ.
0: Ναι.
1: Αγγελούδης τα παίρνει στο κρανίο και πάει και τους λέει μαγκές. Εμείς λέει σας έχουμε στείλει χαρτιά και σας ενημερώνουμε. Αυτό συμβαίνει και με, τις, και με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας όπου είναι η ΕΑΘ κτλ. Οι λεγόμενες ΟΚΟ. Που σημαίνει τι, ότι ξέρεις τι, σας λέμε ότι εμείς θα πάμε να στρώσουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τη 17 Νοέμβρη.
0: Ό,τι να κάνετε, κάντε το.
1: Ό,τι είναι να κάντε, κάντε το πριν ασφαλτοστρώσουμε και πάρετε, αρχίστε και κάντε πάλι την παλώματα.
0: Μετά.
1: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε.
0: Γεια σας. Τα παιδιά σας. Τρίτη πρωί.
1: Μπράβο.
2: Είναι απίθανο έτσι.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, συνεννοηθείτε μεταξύ σας να μην σκάβετε.
1: Έχουν αποκαθιλώσει τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπε δήμους, να μην έχουν εξουσία, να μην έχουν τίποτα, με αποτέλεσμα να κάνουν όλοι αυτοί αυτά που κάνουν.
0: Καλύτερα όμως, γιατί παλιά η ΙΟΤΑ χρέωναν τη χώρα σε ένα ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο τώρα δεν φτάνει στο.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες τώρα.
0: Πώς δεν έχει.
2: Μισό λεπτό.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο καλλικράτης.
1: Τι σχέση έγινε, φίλε.
0: Όχι, αυτό έγινε ο καλλικράτης.
1: Με αυτό που συζητάμε, τι σχέση έχει.
2: Okay.
1: Καμία.
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δεν έχει, έχει ηλεκτρικό μηχανισμό, ρε φίλε.
2: Δεν δηλαδή, έχει ηλεκτρικού μηχανισμού.
1: Έχει ηλεκτρικό μηχανισμό ότι πάει να δει, ας πούμε, αυτό που κάνει η Βαραγιάννη, ξέρω εγώ, ΑΕ.
0: Ναι,
1: πάει μια εταιρεία, κάνει ρε παιδί μου. Έτσι έχει οπτικέ
2: ζήμε.
1: Πάω εγώ να δω την αποκατάσταση.
2: Ναι.
1: Η οποία αποκατάσταση είναι κακή. Έτσι, δηλαδή, αν πάει να πω δηλαδή
0: δεν
1: να
0: υπογράψει μια ρήτρα, ας πούμε, ότι...
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Εντάξει, τύπησε η υπογραφή, τι συμβαίνει, λέμε. Και πας εσύ σαν ηλεκτρικός μηχανισμός, πας εσύ σαν πολιτικός μηχανισμός, ή ο επόπτης εργοδικός, ξέρω εγώ, και βλέπει ότι είναι κακή αποκατάσταση. Και κάνει ένα χαρτί στο Βαραγιάννη, ξέρετε, έχετε κάνει κακή αποκατάσταση. Ωραία.
0: Τι υποχρεώνει.
1: Είπαμε τρίτη πρωί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ναι. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τώρα μου γεννιούνται διάφορες απορίες. Έγινε
1: γεννηθώ.
2: Και αυτό με την πολυκατοικία.
0: Δηλαδή, ήρθε που ήρθε με τόσες.
2: Πάει κάποιος.
0: <βάλει άλλες τόσες. laughs>
2: Πάει κάποιος και τοποθετεί, ρε παιδί μου, σωληνώσεις φυσικού αερίου.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Και πού ξέρω εγώ αν τις βάλαν καλά. Δηλαδή, πάνε αυτοί τα κλείνουν μόνοι τους. Δεν υπάρχει κανένας ελεγχτικός.
0: Όπως ο Παπαδόπουλος, θα πηγαίνεις και εσύ μαζί του εκεί να βλέπεις ότι τα βάλαν καλά.
1: Και φυσικά, όταν. Όχι, όχι, άλλο.
2: Αυτό
1: άλλο τώρα,
2: το ρωτάω άλλο, πραγματικά, άλλο. Γιατί έτσι όπως μου τα λέει, μου φάνηκε
1: στη
2: πολύ
1: Βιολάντα,
2: μπακαλοχώρη.
1: Στη Βιολάντα, όταν τοποθετήθηκαν όλα αυτά εδώ πέρα, υπάρχει μια ομάδα στις κατατόπου περιφέρειες, όπως είπε για το Γιούτικα, ας πούμε, κτλ.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι πηγαίνουν, είναι ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Αυτός. Ο οποίος πιστοποιεί την καλή πράξη των ενεργειών των οποίων έχουν γίνει.
2: Okay.
1: Δηλαδή ότι είναι σύνομες με τον νόμο κτλ. Όχι καλή, αποδεικμένα δεν έχετε. Και βάζουν υπογραφή, αν δεν βάζουν και βάλουν.
2: Εγώ σου λέω, ρε Πασχάλη, εσύ μου λες τώρα. Πάει ο άλλος και λέει, είμαι από την τάδε εταιρεία, ξέρω εγώ, κινητής
1: τηλεφωνίας. Για το συγκεκριμένο μου είπες, απάντησα.
2: Ναι.
1: Τώρα λες άλλο τώρα.
2: Και για όλα.
1: Δεν είναι για όλα το ίδιο.
0: Έτσι με κάνει.
1: Δεν είναι το ίδιο για όλα.
2: Ρε παιδί μου,
1: άλλος νόμος διέπει εκείνο, άλλος νόμος διέπει
2: άλλο. Αυτό μου το απάντησες.
1: Πάμε σε άλλο.
2: Εσύ μου λες ότι. Παίρνουν τύπης άδεια. Πάει ο άλλος σκάβει, βάζει οπτικές σύνες, μπαλώνει και από πάνω. Ναι. Και πού ξέρω εγώ αν τις έβαλε.
1: Όταν θα πάει να βάλει η ΕΙΑΘ, δεν παίρνει άδεια από το Δήμο όταν υπάρχει διαρροή στον δρόμο. Παράδειγμα.
2: Εντάξει,
1: θα πάει να σκάψει, θα πάει να κάνει. Ναι, η κακή αποκατάσταση όμως επιβαρύνει το Δήμο.
2: Ναι, αυτό είναι το από πάνω. Εγώ σου λέω, πήγε ο άλλος και μου πουλάει ότι έχει βάλει οπτικές σύνες. Και δεν είναι καλό το δίκτυό του, ρε παιδί μου. Ποιος θα το ελέγξει αυτό,
1: η υποπτική υπηρεσία η οποία υπάρχει.
0: Αυτά νομίζω δεν γίνονται, παιδιά, γιατί οι δοκιμές γίνονται όταν ακόμα είναι ανοιχτά τα πάντα.
1: Μα δεν συμφέρει και στην εταιρεία να
0: και
1: μην
0: στην
1: είναι
0: εταιρεία κάτι. Δεν συμφέρει.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Παιδιά, πολλά δεν συμφέρουν, αλλά πολλά
1: όχι,
2: ακούμε
1: είναι...
2: και πολλά τέρατα.
1: Δηλαδή στην περίπτωση την άλλη που συζητούσαμε για τα λύματα,
2: ναι.
1: Την συνέφερε να μην πληρώνει.
2: Ναι.
0: Είχε κέρδος.
2: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στα μηνύματα, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
2: Και κάτι ακόμα, ένα τελευταίο της που μου ήρθε πριν που είπε για τον κύριο Αγγελούδη, ας πούμε, και ότι δεν έχει δύναμη τοπική αυτοδιοίκηση. Δύναμη μπορεί να μην έχει. Καταγγελτικό λόγο όμως μπορεί να έχει.
1: Δεν φτάνει αυτό. Ο Αγγελούδης έχει.
2: Δηλαδή θέλω να πω να βγαίνει και να τα λέει. Πώς το λένε. Όλα.
1: Δεν, αυτό το.
2: Το και το και το και το.
1: Άπλυγο. Όλοι μας ακούμε, όλοι μας αυτό λέμε, αλλά το τι γίνεται. Ο Αγγελούδης, η διαφορά είναι ότι δεν μιλάει και πράττει. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Γι' αυτό έχει σημαζευτεί κάπως η κατάσταση.
2: Αν βάλω όποιο δήμαρχο θέλει.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι σούπα.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Ρε Πασχάλη, μιλήσαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και ότι δεν έχει δύναμη. Και επειδή οι ορμόμενοι επειδή ανέφερε το όνομα του Δημάρχου Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην έχουν αυτό που λες, αλλά δεν έχουν καταγγελτικό λόγο να ξέρουν την περιοχή του και ο να δήμαρχος, ξέρουν τα κακό σκήμενα.
1: Ο Δήμαρχο είναι ο νούμερο ένα άρχον τη πόλη. Δεν τον έχει Δήμαρχο για να έχει καταγγελτικό λόγο. Σε ποιον να κάνει καταγγελτικό λόγο, για πες.
2: Την κυβέρνηση. Στου εκάστοτε υπουργού, αναλόγω στο θέμα που έχει η πόλη του.
1: Είσαι ο πρώτο.
2: Στον περιφερειάρχη.
1: Ο πρώτο άρχον τη πόλη. Κάνει κουμάντο σε όλο. Σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκη. Είναι ο υπαριθμόν ένα.
2: Ναι, αλλά άδωτο. Μου λες αυτή τη στιγμή ότι.
1: Α, η δύναμή του είναι περιορισμένη, διότι το πλαίσιο το οποίο διέπει όλη αυτή την κατάσταση τον έχει σε εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο περιθωριοποιημένο. Γι' αυτό σου είπα ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπηστεί στην προσοχή για καλές αποκαταστάσεις και αυτά εδώ πέρα, γιατί δεν έχει παρεμβατικότητα η τοπική αυτοδιοίκηση. Αφού έχει κάνει με εργολάβους, δεν έχει να κάνει με αυτεπιστασία όπως είναι στο Δήμο Πατρέων. Ο Πελτεκίδης, Πελετήδης, πώς το λένε.
2: Ναι,
1: ο οποίος κάνει μόνος του τα έργα.
2: Τα κάνει μόνος του.
1: Μπράβο. Εδώ δεν τα κάνουμε μόνοι μας τα έργα. Άρα εμείς έχουμε την υψηλή εποπτεία, αλλά όχι την κυριότητα των πράξεων του εργολάβου. Ό,τι θέλει κάνει ο εργολάβος.
0: Βγάλατε άκρη.
1: Βγάλαμε.
2: Τρεις αλλού και δύο χορεύουν. Ο Καράγλου πάντως ανακοίνωσε υποψηφιότητα.
1: Καλά. Γι' αυτό μίλησε για τις 20 μέρες. 20 μέρες δεν μιλούσε,
0: μπράβο,
1: τώρα μίλησε. Άσε μας.
0: Μπράβο, εδώ τώρα, φιλαράκι μου.
2: Για πάμε, τι ήθελες να πεις, Κώστα.
0: Τίποτα. Διαβάζω καλημέρες. Ο Θεό μας δίνει καλημέρες. Και στο Θεό Βασίλη, στο Θεό Πατέρας μου, να λέει από το Ασπρόμαυρο. Κιότο.
1: Κιότο.
0: Δεν ήρθε ο Βασίλης εδώ, μας έφερε τα παγωτά και μας λέει ο γιος του πήγε στην Ιαπωνία.
1: Αυτά που έφαγε στο δικό μου το
0: παγωτό. Τι να κάνω, ρε φίλε. Σε χορτά να παγωτό.
1: Λέει, θα στο φέρω, λέει, αύριο.
0: Μα μου λέει,
1: σε τι?
0: Μου λέει, κυρία, πάρ τα παγωτά σου. Είπε τα.
2: Και κυρία.
0: Εσύ.
1: Και γιατί δεν πες και των άλλων παιδιών, φίλε.
2: Καταρχάς.
0: Έφευγα εγώ, δεν θα τα πέρα να κάνω.
1: Και
0: μου λέει, μην ξεχάσει τα παγωτά σου, μου λέει, Μαράγδα.
2: Α, εγώ φταίω τώρα.
0: Εγώ θα έφυγα.
2: Θα έβλεπα εγώ τρία παγωτά και θα έπαιρνα δύο.
0: Λοιπόν,
1: αφού υπήρχε τα τρία, πάλι καλά.
0: Ο Φώτς μας στέλνει εδώ ότι ο Τσολάκης λέει πήρε 9,2 βαθμούς.
1: Εντάξει, κάνει. Εμφανισάρες κάνει.
0: Συμφωνώ με το. Κάποιο το λέει προχθές, δεν θυμάμαι, νομίζω χθες. Ότι του Τσολάκη δεν το δούμε δεύτερη χρονιά στη Χαλ.
1: Αλήθεια είναι, φίλε.
0: Κοιτάξτε,
1: άμα συνεχίσει.
2: Θα μα σκοπουληθεί.
0: Καλά τώρα.
2: Ναι, λογικό είναι. Ρε,
0: πάσχουν κιόλα. Και η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ έχουν θέματα με τερματοφύλακε. Καλημέρα από Τούρκου, Φιλανδία, Κώστα. Σήμερα θα δω τον Άρη.
1: Τούρκου είναι ή Τουρκού.
0: Τούρκου.
1: Ναι.
0: Από τη Λενίνη.
1: Νόμιζα είναι Τουρκού, νομίζω. Δεν το ξέρω.
0: Λε.
1: Δεν ξέρω. Λέω,
0: Τούρκου.
1: Λέω.
0: Πιο ωραία ακούγεται το Τούρκου.
1: Του Τούρκου.
2: Είναι του Τούρκου.
1: Δεν ευκόμαστε.
0: Θα δω, λέει Άρη, σήμερα να δω τι παιχνίδι λέει. Κάνετε και σε καθίδεσαι τόσο πολύ τη προάλλη. Άμα θε, Γιάννη, βάλε να δει πάτα. Σβέντα.
1: Πώς
0: λέγεται.
1: Τσερβένα Σβέστα.
0: Τσερβένα Σβέστα. Πάτα Άρη. Να δει τι με καθήλωσε, ρε φίλε. Ο Πάοκ λέει το έχει κάνει.
1: Η Τσερβένα Σβέστα τον καθήλωσε, όχι ο Άρη.
0: Ακού τι λέει. Ο Πάοκ λέει το έχει κάνει ήδη αφού ακόμα και εσύ τον βλέπει. Καλά, δεν δω Πάοκ.
1: Καλά,
0: και στα χάλια, εδώ βλέπουμε Πάοκ στα χάλια που είχατε, ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά.
0: Έπρεπε να δω. Κώστα, εμείς αυτό τον πήραμε τον κάδο λέει, για τα μπάζα, ήρθε με χαρτιά και άδεια. Επίσης λέει.
1: Βέβαια, αλλιώς δεν μπορεί να βάλει.
0: Και το που πάει μετά εκεί, τους λέει. Και που πάνε μετά. Η Ιταλία κάνει το ίδιο με τη Γερμανία, δεν είχε μαζί του 4 με 5 βασικούς. Να φανταστείς, δεν είχε τον Μπαρέλα χθες. Μέσα.
1: Ίσως και ήταν καλύτερα.
0: Μου αρέσει έτσι. Η Ιταλία. Η ομάδα, έτσι.
1: Αλλά ένα μάτσι είδε τώρα. Μην το κάνουμε θέμα.
0: Τρία είδα, ρε, σου λέω.
1: Εντάξει, τώρα είδα ένα μάτσι που είναι παπάδες, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι, όντως χθε ήταν πολύ καλή. Και οι Τούρκοι τώρα να πα εκεί να τρώσουν.
1: Να μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό του.
0: Τετράμπαλο τώρα στο 80.
1: Το πώς είναι να επαναλάβει τον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, Θέμης, Κατερίνα, Δημήτρης. Δίκιο έχουν τα παιδιά. Τα παραστατικά, άντε, τα διαβάζω αυτά που σα δίνουν δίκιο. Τα παραστατικά τη απόθεση εννοούν, Κώστα. Καλά που εσύ,
2: καλά, δεν είναι θέμα δίκαιο εδώ. Δηλαδή δεν είπα μια άποψη και δικαιώθηκα. Όχι, τον
0: απορίες,
2: νόμο διάβασα.
0: Απορίες είχα, ρε παιδιά.
2: Ναι, είναι θέμα πραγματικότητα.
1: Εμείς λέμε το αυτονόητο. Άλλοι δεν λένε το αυτονόητο.
0: Άκου τι λέει ο Παντελής τώρα από Γερμανία. Και το συνεργείο λέει που πηγαίνει να αλλάξει λάδια στο αυτοκίνητο, τα δίνει σε εταιρεία ανακύκλωση. Πήρε ποτέ κανείς μας λέει χαρτί για το που πάνε τα λάδια. Το ίδιο γίνεται και
1: τώρα. Πες τον Παντελή.
0: Τον
1: Αδαή τον Παντελή.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά κουράζουν τους υπόλοιπους που ναι. το IQ τους τους επιτρέπει με μία φράση να καταλαβαίνουν τη διαφορά.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Άλλο τα φυσικά πρόσωπα και τα γλώσσα τους και άλλο τα λογικά.
0: Να μιλήσω σαν κυβέρνηση.
2: Ναι, μίλα.
0: Υπάρχουν και κακομύριδες, έτσι, υπάρχουν και νοικοκύριδες.
1: Έτσι, έτσι. Τι κρινιάζετε, όλα ρολόγια.
2: Σας έφαγα.
0: Μητσοτάκη Ζακωτό, τέλος.
2: Τον έχεις βγάλει, φίλε, με 50%.
0: 52, μη σε πω.
2: Διευθύντρια νηπιαγωγείου φώναζε στα παιδιά, σας πίσω και σας έφαγα.
1: Ναι, το βλέπαμε πριν στο διάλειμμα αυτό.
0: Εντάξει, και τι έγινε δηλαδή.
1: Αλλά λέει. Να,
0: και τι έγινε, ρε φίλε.
2: Μου λίγο αστείο. Εγώ μεγάλωσα με καθηγητές.
0: Ας κάνουμε θέμα τώρα.
2: Που έλεγε ο Τσάτσος, ο φοβερός στο ένατο στην Κηφισιά.
1: Ναι.
2: Γομάρια. Έμπαινε μέσα.
0: Ναι, μας έλεγε γομαροτόμα.
2: Γομάρια. Ακούς, θα σας αλωνίσω.
0: Έπαιρνε κομπίνα.
2: Φαντάσου. Αυτή ήταν η καλημέρα.
0: Θα σου δώσω μια καλή είδηση, αλλά δεν θα τη δώσω γιατί 8 η ώρα είναι.
2: Ναι,
0: έχουμε αλλαγή πλάνων.
1: Πάμε να μιλήσουμε και μετά και λίγο για Άρη. 12 χρόνια έχετε να παίξετε με τη Λεμάν.
2: 11.
1: 11 και 8.
0: Είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ναι.
2: Αμέσως μετά το δελτίο Σμαράγδα μου. Για τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολη 95,5. 3 λαρούν από τις 6. Τώρα έρχονται τα καλά. Τώρα μετά τις 8. Άκουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννας Γάκα, γνωστοποίησαν χθες με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη για αμιγώς δικονομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα πως η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την πολύ νεκρή έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα ξεκίνησε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που κατοικούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, φαίνεται να οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής που χειρίζονται την υπόθεση. Παράνομη λειτουργία εγκολογικού τμήματος, ιδιωτική κλινική Φάντασμα, χωρίς τελέχωση και μηχανήματα, 500 μάλιστα μέτρα, μόλις από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσαν έπειτα από έλεγχο οι επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εισηγήθηκε χθες την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Εκπνέει αύριο 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Στο πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τον στόχο των 10.000 που είχε τεθεί αρχικά, φτάνοντας στις 13.000. Νέα απογείωση της επιβατικής κίνησης, ξεπερνώντας το φράγμα των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών, αναμένει για φέτος η Fraport Greece για το αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, Γεώργιου Βίλου. Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασε και τον Αύγουστο το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει άνοδο κατά 6,1% έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, καθώς υποδέχθηκε περισσότερους από 966.000 επιβάτες. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 29 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως 3 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System.

0: με την εγγύηση ποιότητας της ΟΜΑΤ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα Χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Όλοι. Ακούγοντας τις μοναδικές μουσικές του Θανάση Καζαμπάκα, να τον καλωσορίσω κιόλας, και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο Πρωτάξιον, με ενημερώνει ο Θανάσης ότι είναι επιλογές του Κώστα του Βαραγιάννη αυτό που ακούμε. Εντάξει, ο Θανάση φημίζεται κι αυτός για τις μουσικές του επιλογές. Ψάχνω να τους βρω. Πασχάλη, Κώστα, πού είστε, βρε παιδιά, ξεκινήσαμε εκπομπή.

0: Πώς το είπε η νηπιαγωγός πίσω και σας έφαγα. Εγώ βγήκα έξω να τους μαντρώσω. Πιάσανε την μπάρα εκεί για όλα αυτά που λέγαμε εδώ και δύο ώρες.
1: Μόνο και αυτά δεν μιλούσαμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει. Θα μπείτε και οι υπόλοιποι στη μεγάλη παρέα. Εννοείται θα ανοίξουμε γραμμές να σας ακούσουμε. Για όλα. Παίζει και ο Άρης. Μάθαμε ότι έχουν ένα. Παίξουν αυτές οι δύο ομάδες μαζί 11 χρόνια και 8 μήνες. Έχουν παρελθόν, Πασκουάλε.
1: Σιγά το παρελθόν.
0: Έχουν.
1: Τι παρελθόν να έχουν, φτωχός τώρα, κορίτσι μου. Τι παρελθόν να έχει. Τίτλους, τι έχουν δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχουν αναμετρηθεί 10 φορές το παρελθόν.
1: Και αυτό σου λέω.
0: Σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.
1: Και
0: η Λεμάν μετράει 6 νίκες έναντι 4 του Άρη. Έχουν ένα παρελθόν.
1: Ωραία. Δηλαδή. Είναι ευκαιρία για τον Άρη να κάνει την πέμπτη νίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το βλέπεις,
1: Όχι.
0: Γιατί εσύ έχεις εικόνα από Λεμάν.
1: Τι πράγμα?
0: Έχεις εικόνα από Λεμάν. Πολύ ανταγωνιστική, έλεγε ο Σπανούλης, ότι είναι καλή ομάδα
1: τώρα,
0: και τα
1: λοιπά. Τώρα σε παρακαλώ. Άμα δεν δω, δεν μπορώ να πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα δω, γιατί είναι πάνω στην ώρα μου το μάτς. Θα τους δω και θα σου πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι μία που θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε και μία που δεν θα σταματήσουμε. Αυτά συζητούσαμε έξω στο διάλειμμα. Θα έχει πολύ μπάσκετ. Back to back παιχνίδια.
1: Ναι, είναι τώρα. Τι να σου πω κάτι. Θα γύρει ο κόσμος προς τον μπάσκετ εξ αναγκασμού, διότι είναι πιο ανταγωνιστικό. Έχει καλύτερους παίκτες από πριν και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Έτσι.
0: Και όχι μόνο. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο.
1: Μύκονος!
0: Εντάξει, καλά πάμε. Καλώς το να.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Κάτι λέμε. Ναι, είπαμε να μιλήσουμε για Άρη τώρα που λείπεις. Μπας και πούμε καμιά αλήθεια.
2: Ναι, αλλά γιατί έλειπα.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί.
2: Γιατί έλειπα.
0: Έλειπες γιατί έφερες ωραία νέα.
2: Έφερα καταρχάς δύο εισιτηριάκια.
0: Μάλιστα.
2: Για το παιχνίδι της εθνικής μας. Τα οποία όμως θα τα δώσουμε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Σε σένα και σε μένα.
0: Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το κοινό εκεί έξω?
1: Όχι.
0: Πάμε για την ψυχοθεραπεία?
1: Όχι.
3: Αφού σας πω, περίμενε.
1: Περίμενε, ρε, αφού δεν πρέπει να μιλήσω.
0: Ό,τι πεις.
1: Στο μικρόφωνο μπροστά.
2: Ναι, κυρία.
1: Ναι, μπράβο.
2: Εδώ είμαστε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να σας θυμίσω βεβαίως και θα πάμε στις γραμμές, ειδικά για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής με τη Δημάκης. Η καθημερινότητα, να θυμίσουμε, γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Άρα επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου με τη Δημάκης. Τη σύγχρονη, επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Η κορυφαία επιλογή του Δημάκης για τους επαγγελματίες της θέρμανσης, της ύδρευσης και του κλιματισμού.
0: Ωραία μας τα είπε, Κωστή. Να πούμε μια για να, έτσι, για να το κλείσω, ότι το Σάββατο στις 3 Οκτώβρη κάνει πρεμιέρα η Basket League με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο στις 3 το μεσημέρι, παρακαλώ. Μεσημεριάτικα. Ακολουθεί ο Άρης.
1: Εμείς επειδή μάθαμε. Γιατί παλιά δεν ήταν 4 η ώρα. Παλιά στο Μέγκα, όταν γινόταν η μεταδόση τότε στις καλές εποχές. Ξεκίνησε στις 4 η ώρα, μετά με τα πίτες πήγε στις 5 μέχρι εκεί.
2: Για τους αγώνες πρωταθλήματος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, γι' αυτά.
0: Και τα άλλα δύο παιχνίδια είναι νωρίς.
1: 4 το μεσημέρι, ρε Κώστα, γιατί?
2: Όχι, 3 είναι το Σάββατο το παιχνίδι.
0: 3.
1: Άλλο, εντάξει. Θα φάνε πιο νωρίς.
2: Αγγλική μπαλίτσα βλέπουμε. Και την ώρα στις 2.30 είναι το πρώτο παιχνίδι, το καλό.
1: Καλά, τώρα θα παίζει ο Πάοκ και θα δει εσύ.
2: Θα βλέπω Πάοκ με το ένα μάτι.
0: Ο Άρης πάει καρδίτσα το ίδιο Σάββατο στις 5.30 και φυσικά έχουμε και το ντέρμπι. Ηρακλής Ολυμπιακός την Κυριακή και αυτό στις 5.30.
1: Δεν θέλω τέτοια. Σε παρακαλώ, έχετε τέτοιους χαρακτηρισμούς.
0: Τι να μην τα λέμε ντέρμπι.
1: Τώρα δεν είναι ντέρμπι, ρε
0: φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Πώς το λες ντέρμπι? Ντέρμπι λέγεται το τοπικό παιχνίδι.
0: Ντέρμπι λέγεται το τοπικό παιχνίδι, αλλά πλέον έχει ο όρος. Εντάξει, ναι, τα ξέρουμε για τον κύριο ντέρμπι.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά ο Ολυμπιακός τώρα, ρε φίλε, ούτε με τα δεύτερα έρχεται.
2: Θέλω να πει Μαράγδα τα δύο μπραντ.
0: Είναι μπραντ, ναι.
2: Δύο μπραντ, γιατί μπραντ είναι ο Ηρακλής, ό,τι και να λέτε. Μπραντ είναι και ο Ολυμπιακός. Ό,τι και να λέτε επίσης. Το λέμε ντέρμπι, ρε παιδί μου. Κακός.
1: Μπραντ είναι Ολυμπιακός.
0: Καταρχάς, κακός λέμε ντέρμπι από διαφορετικές πόλεις. Αλλά το έχουμε καθιερώσει. Το λέμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Το λένε και έξω δηλαδή. Ρώμα, Νάπολη, ας πούμε.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο. Δηλαδή, όταν. Δεν μου λες στην Αγγλία. Το μπραντ στο Λίβερπουλ, ποια ομάδα είναι?
0: Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Ναι, είναι και η Everton.
0: Είναι και η Everton.
1: Αλλά λες στη Λίβερπουλ, δεν λες στην Everton. Αυτό.
2: Την Everton
1: δεν είναι μπραντ.
2: Δεν είναι.
1: Όχι. Ο Ηρακλής πώς είναι?
0: Όχι, αλλά θα πεις τοπικό ντέρμπι.
1: Όχι, δεν λέω το ντέρμπι. Δεν λέω το ντέρμπι.
2: Δηλαδή, πες ότι η Μάντσεστερ είναι στη χειρότερη χρονιά της και η Λίβερπουλ στην καλύτερη. Και η μία είναι πρώτη, η άλλη είναι, ξέρω εγώ, δέκατη.
0: Πάλι δεν είναι
1: ντέρμπι. Βάζει δύο μεγάλες ομάδες.
2: Αυτό λέμε και
1: δεν λες αυτό. Βάζει δύο μεγαλύτερες ομάδες.
2: Ο Ηρακλής είναι ντέρμπι. Ο Ηρακλής είναι
1: δεν έχει ούτε πρωτάθλημα, δεν έχει τίποτα.
2: Εντάξει, δεν έχει.
1: Πώς έγινε Μπράντοντ. Χωρίς να θέλω να σου πω κάτι. Εφόσον έχουμε αποφασίσει εμείς ότι βάσει τίτλων λέμε, θεωρούμε μια ομάδα μεγάλη.
0: Εγώ δεν τη θεωρώ βάση τίτλων.
2: Α, ούτε εγώ. Βάση κόσμο.
0: Ναι, θεωρώ.
1: Επειδή δεν υπάρχουν τίτλοι γι' αυτό.
0: Όχι, ξέρεις τι.
2: Είναι.
0: Το λέω σοβαρά, μπράβο. Βάση διαχρονικότητα.
1: Σε βολεύει ένα γιατί σε άρεσε.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Στο πρωτάθλημα.
2: Το λέω για άλλο
1: τον ποδόσφαιρο.
2: Για άλλο τον πλανήτη. Όχι, φίλε. Ξέρω ομάδες οι οποίες έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα, α πούμε,
1: περισσότερο
2: από τον Άρη και έχουν.
1: Που δεν έχουν πάρει ποτέ.
2: 50.000 που εσύ 50.000 που σε πάω, α πούμε, δεν θα δει το κήπεδο ποτέ.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή η Λάρισα που πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελα. Αλλά πήγαιναν 2.000 οι οποίοι βρίζουν μόνιμα τη διοίκηση Λάρισας. Είναι μεγάλη ομάδα ή όχι?
2: Πώς δεν είναι,
1: εννοείται. Πώς είναι δυνατόν μια ομάδα η οποία παίρνει τίτλους είναι μεγάλη ομάδα και αυτή που δεν παίρνει είναι πάλι μεγάλη ομάδα?
2: Στη...
1: Έχει μεγάλο κόσμο ίσως.
0: Άλλο, το ένα, εγώ το βάζω στο πλαίσιο
1: να το δεχτώ.
0: Το ιστορικό τη διαχρονικότητα και του κόσμου πραγματικά που στηρίζει έναν σύλλογο.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Πώς δεν παίζει?
1: Έχει μεγάλο κόσμο αυτό. Έχει πολύ
0: κόσμο. Η Ντόρτμουντ είχε φαλυρίσει και είχε πέσει. Δεν μπορεί να πει ότι η Ντόρτμουντ δεν είναι brand, α πούμε. Πόσα πρωταθλήματα πια έχει πάρει η Ντόρτμουντ σε σχέση με την Bayern? Αλλά λες, είναι brand. Είναι τεράστιο σύλλογο.
1: Είναι ένα. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι σύλλογο. Μιλάμε τώρα, μιλάς πάνω σε αυτά που είπα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάς για τους τίτλους. Εσύ προηγουμένως έλεγες για τους άτιτλους.
2: Παράδειγμα,
1: δεν είναι το ίδιο.
2: Η Σάλκε.
1: Στην είναι β' εθνική.
2: Είναι β' εθνική.
1: Και είναι το πιο σύγχρονο κήπεδο.
2: Έχει 50.000 κόσμο στο κήπεδο.
1: Βέβαια.
2: 60. Ξέρει από πότε έχει να πάρει πρωτάθλημα?
1: Ούτε αυτή θυμάται.
2: Από το 58.
1: Ναι. Ούτε αυτή θυμάται.
2: Άρα δεν είναι μεγάλη ομάδα, Σάλκε.
0: Τι από είναι.
2: Αυτό λέμε, ρε παιδιά.
0: Για μένα είναι.
2: Και για μένα είναι. Για όλους μας.
1: Για μένα δεν είναι. Γιατί δεν είναι πρωταγωνίστρια με μισό λεπτό.
2: Φορά να συμφωνήσει.
1: Όχι, ρε φίλε, να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποια δεδομένα. Προηγουμένως λέγατε ότι δεν είναι ανάγκη να έχει τίτλους για να είσαι μεγάλη ομάδα.
2: Ναι, ναι,
1: μετά κάνετε μπιφτέκι, μισό λεπτό ρε φίλε.
0: Ποιος έκανε μπιφτέκι?
1: Εσύ και οι δυο σας.
2: Όχι, μα σου λένε η Σάλκε. Η Σάλκε από το 58 για να πάρει τίτλο. Δεν
1: ωραία,
2: έχει.
1: Μισό λεπτό.
2: Παρ' όλα αυτά το
1: 58 είναι πριν από 5 πολλές.
0: Κάτσε, γιατί θα βγουν και οι ακροατές και θα σου πούνε ότι μάλλον κάτι λάθος κάνεις. Ίσα ίσα το ανάποδο.
1: Εγώ κάνω λάθος.
0: Ναι, ίσα ίσα εγώ το ανάποδο.
1: Άσε τι θα πει ο ακροατής. Θα πει ότι θα πει ο
0: ακροατής. Μα το άκουσα αυτό που είπα, θέλω να σου πω.
1: Εσύ δεν θα πει τι θα πει ο ακροατής.
0: Μα το άκουσα αυτό που είπα. Ποιο? Και θα σου πει η Πασχάλη Μαράδα, ναι, είπε ότι δεν κάνει τον
1: μπράβο. Είπε προηγουμένω ότι δεν κάνει τον τίτλο. Αυτό λέει.
0: Για μένα είναι η διαχρονικότητα, η στήριξη του κόσμου.
1: Ναι, αυτό είναι η μεγάλη ομάδα.
2: Η πλειοψηφία κερδίζει.
1: Οκ, εντάξει, παιδιά.
2: Θες να κάνουμε η λιγοψηφία κερδίζει.
0: Έλατε, μπορεί να υπάρχουν και άλλες παράμετροι που μια ομάδα δεν παίρνει τίτλο.
1: Η πλειοψηφία ήταν η λιγοψηφία.
0: Πάμε, γιατί και η Άρσεναλ πόσα χρόνια είχε να πάρει πρωτάθλημα πριν. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε?
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Κύριε Καμόρα, ο Ηρακλής έχει δύο πρωταθλήματα Ελλάδα στο μπάσκετ. Όποιος δεν το γνωρίζει. Ψάξτε την
1: πότε
3: ιστορία και δείτε τα.
1: Πότε.
2: Τότε, ρε φίλε.
1: Πότε, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν
1: το ξέρω, πρωτάθλημα, ρε φίλε.
2: Δηλαδή το δικό μας, το δικό σας το
1: συγγνώμη. Ρωτάω κάτι. Πότε, χρονολογίες.
2: Το
3: 1924 ή το 28 είναι και το δεύτερο.
1: Δεν υπήρχε επαγγελματικό μπάσκετ. Το 59 το πρώτο το πήρε ο ΠΑΟΚ.
2: Μπράβο, κύριε.
3: Φιλαράκι, δεν έχει σημασία. Τα δικά σας πώς μετράνε τα παλιά και τα δικά μας δεν μετράνε.
2: Μετράνε.
3: Δεν το
2: κατάλαβα
3: αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, το 1924. Συγγνώμη, ρε φίλε, μισό λεπτό. Το
3: 1924.
1: Καλημέρα, βέβαια, δεν αντέξω διάλογο.
3: Πολύ μεγάλη ομάδα, φίλε μου.
1: 1924.
3: Μην τη
1: μικραίνετε. Να μιλήσουμε. Δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό. Βγήκε να πει αυτό που είσαι να πει.
0: Είναι δύο πρωταθλήματα Ελλάδα. Μισό λεπτό. Το 28 και το 35.
1: Με τον Αετό πέρα φαρσάλων και αυτά. Όχι, έχει σημασία.
2: Δεν έχει καμία.
1: Α, δεν έχει.
2: Όχι,
1: επειδή πήρε ανάλογα προβλήματα εσύ και προ
2: μετρό. Πήρε ένα με του Τσίπρα, ρε φίλε.
1: Όχι, φίλε, περίμενε.
2: Δηλαδή εμείς, μετράει του Τσίπρα.
1: Εμείς τα πήραμε, σε επαγγελματικό επίπεδο. Εσείς τα πήρατε σε προπολεμικό επίπεδο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε.
2: Άσε μας τώρα.
1: Με ποιον έπαιζε?
2: Σε παρακαλώ.
1: Πώς θα γίνει?
2: Σε μας
1: βίδι, το 59.
2: Δηλαδή λέει ο Καμόρα τώρα ότι η Ρεάλ.
1: Μπορώ να ολοκληρώσω.
2: Η Ρεάλ δεν έχει.
1: Να θες να μιλάμε και οι δύο μαζί.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς, γιατί αυτό κάνεις? Σου Ρεάλ... λέω το 59, ναι, σε σύσταση του μπάσκετ, το πρώτο πρωτάθλημα το έχει πάρει ο ΠΑΟ. Πριν το 59 δεν υπάρχει μπάσκετ πανελλήνιο.
2: Άλλο λέμε, αν έχει Ηρακλής λέμε.
0: Παρόλα αυτά,
1: ωραία, ας βαφτιστεί ο καθένας πρωταθλητής.
0: Παρόλα αυτά, εγώ γι' αυτό το έβαλα στο διαχρονικό του θέματος. Δηλαδή, επειδή όλοι, όταν λέμε είμαι ΠΑΟΚ, είμαι και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, είμαι όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ηρακλής είναι αυτοκράτορας στο βόλι. Έχει 15 τίτλους. Παραδείγματος χάρη, στο βόλι
1: ανδρών. Δεν είπαμε τίποτα για το βόλι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι. Πώς γίνεται ένα μπραντ? Είναι το όλο, είναι το σύνολο. Εγώ έτσι το στηρίζω.
1: Είναι από τους τίτλους το
2: μπραντ. Πολύ αυτό, πάρα πολύ.
0: Ναι, το έβαλες εσύ τίτλους και γι' αυτό το βάζω. Αν θέλουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τίτλους. Ήταν φιναλίστ στο μπάσκετ τρεις φορές.
2: Εδώ λέει ότι η Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Τρεις, τέσσερις, στο κύπελλο.
2: Έχει 36 πρωταθλήματα.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει 50.
2: Τα 16 από αυτά τα πήρε πριν την επαγγελματική κατηγορία. Δεν ισχύουν, λέει ο Καμόρα. Κάτσε ρε Καμόρα. Του Ηρακλή δεν ισχύουν. Του Ρεάλ ισχύουν.
1: Μισό. Εσείς που κάνετε τώρα τους υποστηρικτές των δυνάτων. Άλλο να πάρω ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο ή πανισπανικό. Και άλλο να πάρω πρωτάθλημα τοπικό.
2: Αυτό υπήρχε τότε, ρε φίλε.
1: Τότε, εντάξει, αν το τοπικό. Κάνει και τώρα τοπικό και παίρνει πρωταθλήματα κάθε χρόνο. Εντάξει. Και θα παίζει πού, στα πέρα τα τάβλα, πού θα παίζει. Θα παίζει Ευρωλίγκη, θα παίζει πρωταθλητριών, θα παίζει Ευρώπη.
2: Δεν είναι.
0: Και άλλο θα σου πει βέβαια ότι και τότε υπήρχε ο ΠΑΟΚ και το πήρε ο Ηρακλής. Δηλαδή το 26 εντρίθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Και το 24 πήρε πρωτάθλημα.
2: Άσε που τα μισά πρωταθλήματα τη Ρεάλ τη στάθηκε ο Βασιλιά.
1: Ο ΠΑΟΚ συστάθηκε μετά, έγινε ομάδα μετά.
0: Το 24
1: μετά,
0: ήταν
1: το 24
0: ΑΕΚ.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ήταν ΑΕΚ το 24. Το 26 όμως που πήρε ο Ηρακλής και το 35. Υπήρχαν και όλες οι μεγάλες ομάδες υπήρχαν.
2: Υπήρχαν αλλά δεν πήρανε.
0: Το 35, έτσι.
2: Το 35, το 24.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στη γραμμή. Αρίστε, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα.
4: Μια ερώτηση στον κύριο Καμόρα.
2: Παρακαλώ, αμάνε, έμπιασες.
4: Άρα το μπάσκετ, το ΠΑΟΚ είναι νάνος. Δεν είναι μεγάλη ομάδα, είναι νάνος. Ο Πανελλήνιος είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ.
1: Άμα έχει περισσότερους τίτλους, είναι νάνος.
4: Ωραία.
2: Νομίζω από ένα έχουν.
4: Ο Πανελλήνιος στον μπάσκετ πρωταθλήματα 4 έχει.
2: 4?
4: Παραπάνω μπορεί να έχει. 4 νομίζω.
1: Ο Πανελλήνιος.
0: Τώρα μπαίνουμε σε μια λούμπα.
1: Εσύ μιλάς για πριν το 59, έτσι.
0: Μεγάλη την περηφάνεια.
1: Όχι, όχι, πριν το 59.
4: Όποτε είναι.
1: Όποτε είναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ έπαιρνα, αλλά δεν τα λέω να πούμε τώρα αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, μιλάμε για αυτά τα οποία υπάρχουν, ρε παιδιά, από συστάσεις επαγγελματικού, μάλλον πανελλήνιου μπάσκετ. Δηλαδή από το 59 και μετά.
4: Το 59, ακόμα και μετά το 59, δηλαδή πάλι είσαι μικρούλα ομάδα στο μπάσκετ.
1: Δεν είμαι μικρούλα ομάδα, είμαι πολύ μεγαλύτερη ομάδα από ό,τι φαντάζεσαι.
0: Κοίταξε, φέραμε ευρωπαϊκά όμως, έτσι.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής, σου είπα ότι δεν έχει μπραντ. Έτσι, εσύ βγαίνεις να αντιπαρατεθείς μαζί μου να μειώσεις την ομάδα. Να μειώσει μια ομάδα. Εγώ δεν μειώνω την ομάδα. Εγώ σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα.
4: Μα αυτά που λες,
1: μπραντ έχει το βόλεϊ του Ηρακλή.
4: Να το ξεκαθαρίσω. Μισό λεπτό.
1: Μπραντ έχει το βόλεϊ του Ηρακλή. Δεν μπορεί να το αφήσει κανένα.
2: Φίλε, το μικρό σου όνομα, παρακαλώ.
4: Βαγγέλης.
2: Βαγγέλη, να σε διορθώσω. 6 πρωταθλήματα έχει ο Πανελλήνιος.
4: 6, άμπραβο. Γι' αυτό
2: το 29, το 39, το 40, το 53, το 55 και το 57.
0: Και
2: 6.
0: Και στην επαγγελματική δηλαδή.
2: 6. Καλά σε λέει, Πασχάλη.
1: Δεν μιλάω καθόλου καλά. Εγώ μιλάω από το 59, από τη σύσταση του Πανελλήνιου μπάσκετ. Έτσι, πανελλαδικά το μπάσκετ, το πρώτο πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα είναι πριν. Okay.
0: Ναι.
1: Και είναι...
0: Ναι, είναι πριν. Αλλά θέλω να πω, δεν μπορούμε να διαγράφουμε και τις ιστορίες των συλλόγων.
1: Δεν το διέγραψε κανένας.
0: Ήταν
1: δεν το διέγραψε κανένας.
0: Θέλω να πω ότι το πλαίσιο ήταν τότε έτσι. Ήταν όλα ερασιτεχνικά.
2: Όπου μας άφηνε να αγωνιστούμε. Καλά λίγη η Σμαράγμα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
5: Καλή σα μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Βγήκε ο
5: στην Τριάδα, καλημέρα στο άρωμα τη γυναίκα. Και σα είναι τυχερή, ρε. Ξεκινάτε το πρωινό σα με άρωμα γυναίκα. Ναι. Τώρα, στο ό,τι αφορά τα πρωταθλήματά σα, πε από πόσα χρειάζεται ο καθένα
1: να σα
5: αφήσει να του πει: 48 έχουμε. Από πόσα χρειάζεστε.
0: Ναι, θέλω ένα παντολόγιο.
2: Καλά είμαι εγώ.
5: Να σα γεμίσουμε την κάβα, να μην ξαναπαραμπονιέστε.
1: Εντάξει, θα κάνουμε. Θα επενδύσουμε στη διαιτησία.
5: Βασίλη,
1: θα επενδύσουμε στη διαιτησία και θα δικαιωθούμε.
2: Ακούσει, λέει Βασίλη.
0: Τα
2: κόλπα σου θα κάνει, λέει. Θα επενδύσει στη διαιτησία.
1: Και του Άρη τα κόλπα.
2: Εμείς πότε.
1: Δεκαετία του 80, πώς θα πέρασε.
2: Ξένη ήταν, ρε φίλε. Πολλά
1: ξένη. Και ο Ζιχ. Με τα κρυσά ρολόγια.
2: Πριν τρία χρόνια ήδη δεν μπορεί να
1: κάνει. Σε μένα δεν θα κάνει τέτοια.
0: Κάτι έχετε σήμερα και δυο. Ησυχία δεν έχετε. Κάτι πόσο το Βασίλη.
1: Κάτσε, μιλάει η περιόδου. Λέγε Βασίλη.
5: Ρε Σιμπασχάλη. Τα λες και τα ξελές, ρε φίλε, επειδή σε ακούω και το βράδυ.
1: Ναι,
5: δεν τα έχουμε πει ότι όποιος έχει τη δύναμη στα χέρια του τη χρησιμοποιεί, δεν την κρεμάει στην τουλάπα του σπιτιού του.
1: Γιατί,
5: δεν το καταλαβαίνω. Όταν λες θα επενδύσει στη διαιτησία, είχε τη δύναμη ο Ολυμπιακός, προστάτευσε την επένδυσή του. Μόλις βρήκες και εσύ την ευκαιρία, ακριβώς την ίδια συνταγή δεν ακούω.
1: Άρα ζημιώνει η επένδυσή σου όταν μια ομάδα καλείται να σε κερδίσει.
5: Την απαγορεύεις. Έτσι,
1: δηλαδή με το εφαγωνίζεις είναι αυτό. Άρα τώρα εγώ δεν λέω ότι ξελέω. Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε μερικές φορές.
5: Επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι βρώμικο στη διοργάνωση του, χρειάζεσαι και bodyguard, ρε φίλε.
0: Βασίλη, εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν γίνεται να περηφανεύεσαι, ας πούμε, για 48 τίτλους. που κάποιους από αυτούς ίσως να μην τους δικαιώσουν, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και χωρίς όλο αυτό θα είχε πάλι τους περισσότερους τίτλους. Είχε λεφτά, έφερνε παιχταράδες, αναδιαστήματα. Ναι, έκανε
1: αναδιαστήματα. Σε αυτό που λέει έχει δίκιο.
2: Εγώ πάντως διαχωρίζω τη θέση.
5: Όταν ανέλαβε ο Κοκάλης, το είπε ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω τα πάντα να προστατεύσω την επένδυσή μου. Εκείνη την εποχή, ποιος έβαζε λεφτά, ρε Μαράγκα?
0: Ναι, και είμαστε όλοι οι βλάκες που παρακολουθούσαμε αυτό το φιάσκο. Κανένας.
5: Δηλαδή, κάτσε ρε Μαράγκα. Δηλαδή, ο Κοκάλης ήταν κανένα κορόιδο να αφήσει τα εκατομμύρια του να τα διαχειριστεί η βρωμιά του παρασκηνίου της ΕΠΟ.
1: Ενώ ο Κοκάλης δεν ήταν βρωμιάρης. Δηλαδή, έτσι πώς το λες. Δηλαδή, όλοι αν ήταν βρωμιάρηδες εκτός του Κόκαλη.
2: Φίλε,
5: για να επιβληθεί την αλήθεια, ξέρεις πώς επιβάλλεσαι στην αλήθεια.
1: Όταν γίνεσαι μεγαλύτερος αλήθειας.
2: Ακούστε, λέει πώς επιβάλλεσαι στην
5: αλήθεια.
2: Κλείσε με αυτό, γεια σου Βασίλη, τα φίλια μου.
0: Για να γίνεις μεγάλος και να θες να λες ότι έχω ένα μικρό μερίδιο στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε γενικότερα, πρέπει αυτές οι λογικές να μείνουν πολύ πίσω.
1: Ο Βασίλης καταγράφει την πραγματικότητα. Εμείς, επειδή έχουμε το συνέστημα.
0: Ναι, αλλά να μην λέμε ότι μπράβο, σωστά και δίκιο.
1: Δεν υπάρχει αυτό και δίκιο. Όταν υπάρχει αυτό που σου λέει ο παρανομαστής, είναι
0: αυτό
1: το
0: έγινε,
1: να ελέγξει την διαιτησία. Το έκανε και ο ΠΑΟΚ, το κάνει και ο Ολυμπιακός, το κάνει ο Παναθηναϊκός, το κάνει η ΑΕΚ, όλοι το κάνουν.
0: Αυτό έγινε και συνέβη. Αν εμείς το υιοθετούμε και το επιβραβεύουμε, δεν θα πάμε.
2: Καταρχάς, σου αφαιρεί μετά το δικαίωμα να είσαι καταγγελτικός. Δηλαδή να το ξαναπεί. Όταν το κάνει και εσύ.
1: Ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρσι.
2: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής και το λέω ειλικρινά τώρα. Ο Πασχάλης ίσως θυμάται παραπάνω, γιατί είναι και πιο μεγάλος από μένα και τη Μαράγκα. Θυμάμαι χρονιές που ο Ολυμπιακός πήρε σφυρίγματα. Αλλά εκείνες τις χρονιές. Θυμάμαι ότι κι άλλες ομάδες πήραν σφυρίγματα. Δεν τα πήρε μόνο ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δεύτερον,
1: ο νόμος της ζούγκλας.
2: Δεύτερον, εγώ θέλω να πω ότι το μόνο τίτλο που θυμάμαι να έχει δώσει διαιτητής στον Ολυμπιακό, και τον θυμάμαι εγώ, τον έχω δει.
1: Το πέναλτι.
2: Ήταν
1: το χέρι του τέτοιο.
2: Με τον Αστέρα.
1: Ναι, ναι, το χέρι.
2: Στον τελικό κύκλο.
1: Αστέρα μου.
2: Μόνο αυτό θυμάμαι.
1: Ανάσα.
2: Και για να
1: κλείσει.
2: Κατάλαβε τη λέω Σμαράγδα.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα, το να πάρει κάποια σφυρίγματα, οι ισχυροί σε όλη την Ευρώπη παίρναν σφυρίγματα.
0: Δεν είναι δεν όμως κάποια ότι... σφυρίγματα, Κώστα. Ναι, ζήσαμε σφαγές όλες οι ομάδες.
2: Ναι, αλλά εκείνη τη χρονιά,
0: όχι,
2: σου επαναλαμβάνω,
0: ΠΑΟΚ,
2: δεν τα πήρε μόνο μια ομάδα τα σφυρίγματα, Σμαράγδα.
0: Και πήρανε... μην ξεχνάς ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε, από πού βγήκε το ΠΟΚ, από αυτή την συνθήκη. Μην τυχόν έρθει κάτι σε άλλη πόλη.
2: Για τον Άρη έγινε το ΠΟΚ. Και να πω ότι χθες είδα πολλά παιχνίδια. Καλά, δεν υπάρχει τρία παιδιά πριν το 50. Τι να κάνω, εμείς θέμε. Εμείς μάθαμε ότι υπάρχει μια ομάδα εδώ το 70 κάτι στον τελικό κύπελλο. Λοιπόν, πάμε λίγο. Χθες είδα πολλά παιχνίδια. Μπήκε ένα γκολ, θα το θυμηθώ σε πιο Πασχάλη, ίδιο ακριβώς με αυτό που ακύρωσε ο Κομίνης. Ολόιδιο. Σουτάρι δηλαδή, είναι ο παίχτης σε θέση offside, σηκώνει όμως τα πόδια του, δεν συμμετέχει στη φάση και το γκολ το μέτρησε.
1: Okay.
2: Άλλαξε αυτό μετά την.
1: Έχει αλλάξει, νομίζω. Έχει αλλάξει,
2: έχει αλλάξει από τότε.
1: Όχι από τότε.
2: Ήταν και πριν.
1: Όχι, ήταν και πριν, μπορεί να ήταν.
2: Παιδιά, ολόιδιο γκολ. Είναι ο παίκτης που σαν τερματοφύλακα κάνει ένα σάλτα. Νομίζω ότι έγινε στο παιχνίδι.
1: Ανάλογα, να σου πω κάτι. Μπήκανε και άλλα τέτοια γκολ, ρε παιδί μου, αλλά τα ακυρώνανε, άλλα δεν τα
0: ακυρώνανε. Εκεί στο παιχνίδι αυτό με Κομινή, μην το συζητάμε. Γίνανε τέρατα. Παίρνει μια απόφαση, μετά την ξαναπαίνει πίσω.
2: Ναι.
0: Ούτε βάρ ούτε μαρ. Η διακοπή μεγάλη, ο διαιτητής εξαφανισμένος.
1: Πήγε στην UEFA το θέμα, η UEFA καταχείρωσε το παιχνίδι έτσι κανονικά. Είπε ότι σωστό, ακυρώθηκε και τελείωσε.
2: Θα σας δείξω, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το βιντεάκι.
1: Που... Όχι, δεν το έχουμε δει, γιατί είναι 8:33.
2: Εντάξει, το ξέρω, για σένα το λέω. Να σας το στείλω που είναι
1: διαιτητής, κύριε Καζαμπάκα,
2: ο οποίος αναλύει τη φάση.
1: Κύριε Καζαμπάκα.
2: Τι πράγμα είσαι, ρε, τι πράγμα είσαι. Πάμε διαφημίσεις και θα σου στείλω μετά. Πάμε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου μετά τη νίκη επί της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες της εθνικής. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Η πλήρης εξάντληση των εισιτηρίων για τους αγώνες της εθνικής είναι πλέον γεγονός. Οι φιλαθλοί της Θεσσαλονίκης εξασφάλισαν όλες τις θέσεις για τις δύο αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στη Γαλλία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για την απόψινή πρεμιέρα του EuroCup με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Σερβουγκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει σε ένα μεγάλο διπλό για να ξεκινήσει με το δεξί της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οριστικό είναι το πρώτο sold out της χρονιάς για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ευρωπαϊκής πρεμιέρας με την ισπανική Μανρέσα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει αύριο στις 7.30 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο της Πηλαίας. Σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχωράει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντονάτος Μοτιεγούνας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 με την Ζαλγκύρης εκτός έδρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ.
9: Λογαριασμοί.
8: Συνεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και
13: κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η Σμαράγδα τώρα θα πιάσει τα χουβαρδαλίκια.
1: Τα χουβαρδαλίκια, τα χουβαρδαλίκια. Θα δώσω εισιτήρια, παιδιά.
0: Από παιχνίδι στο οποίο είχε, αφού έγινε sold out, και 100.000 αναμονή.
1: Απίθανο, έτσι. Απίθανο. Και είχαμε και πολλή συζήτηση για αυτά που προκλίνανε και τα λοιπά. Αλλά εμείς είμαστε Μετρόπολης 95,5.
0: Αμέσως μετά τον διαγωνισμό, φοβερή για αυτό το παιχνίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αλλά δεν επιστρέφει απλά. Γιατί η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη League A του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τι άλλο θέλουμε? Την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου. Υποστήριξε την προσπάθεια της γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της. Ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε φυσικά μια μοναδική εμπειρία. Και αν νιώθεις τυχερός, κάλεσε τώρα που το λέμε, στο 2310 τρεις φορές το 90, γιατί το Μετρόπολης 95,5 χαρίζει σε δύο ακροατές του από ένα, προσοχή δεν είναι απλό, από ένα εισιτήριο για τον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ολλανδία. Η τέταρτη και η έκτη γραμμή κερδίζουν. Τέταρτη και έκτη γραμμή. 2-3-10, τρεις φορές το 90.
0: Αυτά είναι σε καθορισμένες θέσεις, προφανώς.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Μόνοι τους θα πάνε αυτοί.
1: Μόνοι τους θα πάνε, σε όλα, αφού είμαστε sold out.
0: Δεν πήραμε τουλάχιστον δύο εισιτήρια που να είναι δίπλα-δίπλα να έχει πάρει.
1: Αυτά δεν τα ξέρω. Θα ρωτήσω την Τατιάνα όμως, να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως έχω την πληροφορία.
2: Δύο παγκόσμιες πρωταθλητρίες, είπες.
1: Είπα εγώ δύο παγκόσμιες πρωταθλητρίες.
2: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Διάβασα την αναφορά.
0: Η Ολλανδία δεν είναι.
1: Παγκόσμιες δυνάμεις του ποδοσφαίρου. Παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Σαν τον Ηρακλή στο μπάσκετ.
1: Έτσι, το τρώγεστε τώρα. Θα ανοίξουμε γραμμές πάλι, θα γίνει χαμός εδώ.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τελειώσανε στη Θεσσαλονίκη, έχουν εξαντληθεί από τα βιβλιοπωλεία, ναι, και τα άλλα με γραφικά κτλ. Οι μαρκαδόροι ανεξίτηλοι για αυτό το παιχνίδι.
1: Οι μαρκαδόροι. Δεν τρέπεσε καθόλου, έτσι. Με πήγες πολύ πίσω, να ξέρεις.
2: Γιατί δεν ξέρω, για πέστε μου.
0: Γιατί είναι στην Τούμπα το παιχνίδι.
2: Εκεί.
0: Να μην αφήσουμε μια υπογραφή.
2: Τι υπογραφή.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Όχι. Βοηθήστε
0: με. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν στρίβω, ρε φίλε, για πέστε.
0: Να μην γράψουμε, ρε παιδί μου, Ήρα Θύρα 13. Στο καρεκλάκι που θα κάτσουμε.
2: Τι να γράψει, δεν βρε τώρα, βρε.
1: Καλημέρα στην
2: Ελλάδα. Είπα και εγώ τίποτα σοβαρό, θα πείτε και τρόμαξε.
0: Να, σοβαρό γράφει εδώ πέρα ο Πάνος. Όταν έφερνε Μακδάνιελ και Ίγκραμ. Ναι, δίκιο έχει Καμόρα, δεν είναι μπραντ. Όταν είχε πεντάδα με Παπαδόπουλο, Σχορτσιανίτη, Διαμαντίδη, Χατζιβρέτα, δίκιο έχει Καμόρα.
1: Παιδιά, με διορθώσαν να νομίζω.
2: Κάνανε παπάδες με τον Παναθηναϊκό όμως. Έχει δίκιο Καμόρα. Άιντε, πες τον.
1: Φτάσανε τέσσερις φορές ή τρεις να είναι φιναλίστ για το κύπελο στο μπάσκετ. Ο Ηρακλήδης, νομίζω, ναι.
2: Α, δεν ξέρω. Α, ο κύριος Καζαβάκης θα μας πει.
1: Καλημέρα στη γραμμή, καταρχάς, σας μας πούν οι ακροατές κάτι. Ό,τι θέλουν. Πού είστε, μας ακούτε? Καλώς τον, καλημέρα.
3: Καλημέρα από το Λεκανοπέδιο.
0: Καλώς τον Νεκτάριο.
1: Έλα, Νεκτάριο.
2: Καλές το παιδί.
3: Μπράβο στο Γκαμόρα που μας έκανε να ξυπνήσουμε και να πάρουμε τηλέφωνο. Μπράβο, τα κατάφερε.
1: Σας τσάτισε δηλαδή?
3: Όχι. Ναι, γιατί εγώ πάτησα κατευθείαν Google και τεχνητή νοημοσύνη. Τα μεγαλύτερα brand name σε κάθε χώρα της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
0: Τι λέει?
3: Αγγλία λέει Manchester City, Manchester United και Liverpool, και εξηγεί γιατί, μπορεί να το κάνετε κι εσείς. Η Ισπανία είναι Real Barcelona, Γερμανία Bayern Μονάχου και Borussia Dortmund.
1: Έτσι πάει, έτσι πάει.
3: Ιταλία Juventus Inter. Στη Γαλλία μόνο η Paris Saint-Germain, εξηγεί κιόλας. Ολλανδία μόνο Άγιαξ, Πορτογαλία Μπενφίκα και Πόρτο, και Ελλάδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
2: Ολυμπιακός
3: γιατί είναι το ισχυρότερο brand name εμπορικά σε επίπεδο εσόδων τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κατάκτηση του UEFA Conference League, και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί ως το έτερο ιστορικό brand με μεγαλύτερη αγωνισμότητα στο εξωτερικό.
0: Ωραία.
3: Άρα,
1: βέβαια,
3: λοιπόν,
1: Νεκτάριε,
0: αν ήμασταν σε δικαστήριο θα κέρδιζε τη δίκη, Νεκτάριε.
1: Όχι, εγώ θέλω κάτι άλλο.
0: Αλλά να μου πεις ότι η Μαρσέη, ας πούμε, πας να δεις ένα παιχνίδι της Μασσαλίας με την Τουλόν.
1: Ναι,
0: με
1: αυτό.
0: Την Τουλούζ, ας πούμε, Μαρσέη Τουλούζ.
3: Ναι, μιλάμε για brand names. Πρώτα πρέπει να εξηγήσουμε τον όρο brand name και μετά να κάνουμε
2: αυτό. Πέστε, Νεκτάριο, γιατί δεν μπορώ εγώ να δεν καταλάβω.
1: Καλημέρα στον Νεκτάριο. Να πω, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, μην καλείτε άλλο. Η Λίλα Γκουλιώνη μας ειδοποίησε ότι έχουν βρεθεί οι νικητές για τα
2: δύο εισιτήρια. Και ο 4 και ο 6.
1: Και ο 4 και ο 6. Και να πούμε ότι θα δοθούν και σε άλλες εκπομπές, να μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε και άλλα εισιτήρια να δώσουμε.
2: Πάνω από 2.000.
1: Α, αυτά είναι.
0: Άρα τα έχουμε καλά με την ΕΠΟ.
1: Όχι. Να σας πω κάτι.
2: Αυτά είναι τα εισιτήρια των Ολλανδών που δίνουμε.
1: Καλό. Το θέμα είναι κατά πόσο νιώθει κανείς περήφανος για το τι πρεσβεύει ο σύλλογός του. Καλημέρα.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Γιατί, συγγνώμη να ζητήσω να κορυφθεί, γράφει ο Νικός Κώστα. Καλημέρα. Με αυτή τη λογική όμως, όλες οι ομάδες της Αγγλίας μέχρι τα αεραστεχνικά είναι μεγάλες ομάδες. Γιατί έχουν κόσμο, λέει, αφού γεμίζουν τα γήπεδα. Εντάξει τώρα, όλες. Έτσι γεμίζουν όλες. Να παίξει με την Norwich που σέρνεται τώρα σε χαμηλές κατηγορίες. Τι είναι η Norwich, ναι. Είναι μια μεγάλη ομάδα αγγλική. Όταν παίξει, ας πούμε, μια ελληνική ομάδα.
1: Καλά, έχουμε και την τάση κι εμείς. Όταν μας πετυχαίνει.
2: Κόσμος περιμένει, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, να μιλήσει ο κόσμος, ρε παιδιά.
1: Εντελώς τυχαίωτα πάνω από μια κουβέντα.
2: Άντε, μίλαει.
1: Έχουμε και την τάση όταν παίζουμε εμείς με έναν Ευρωπαϊκό Σύλλογο να τον μεγαλώνουμε, να τον ψηλώνουμε. Καλημέρα.
2: Υποτακτικό, υποδουλικότητα είναι αυτό. Υποδουλικότητα και μόνο.
0: Ραγιαδισμό.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ναι, Πασχάλη.
2: Ναι.
4: Μπορώ να σου διαβάσω κάτι.
2: Γιατί όχι.
4: Από το Plus, το ChatGPT.
2: Α, ChatGPT, μάλιστα.
4: Πρώτο Μουντιάλ, 1930, Ουρουγουάη.
2: Ναι.
4: Δεν συμμετείχαν ομάδες από Αφρική και από Ασία. Ναι. Μετράει, δεν μετράει το κυβέρνο.
0: Δεν μετράει. Είπε ο Πασχάλης, δεν μετράει.
4: Δεν μετράει.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, πάμε στο καλό, στο καλό. Μηδέν ομάδες από Αφρική, μηδέν από Ασία. Η Αίγυπτος είχε προσκληθεί, αλλά δεν έπεσε στο Μουντιάλ. Και πάμε τώρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, Άρης, πρωταθλήματα Ελλάδος. Έχει τρία επίσημα εθνικά πρωταθλήματα Ελλάδος σύμφωνα με το καταστατικό γραμμένο στο επίσημο site της UEFA 28-32-1946 και ένα κύπελλο Ελλάδος το 1970. Ναι. Το τι λες εσύ, το τι λέει ο Σπύρος, ο Μάκης, ο Τάσος, ποσός με ενδιαφέρει. Η UEFA επίσημα έχει τον Άρη ως τρία πρωταθλήματα Ελλάδος.
0: Έτσι είναι, κύριε Πασχάλη.
4: Αυτό μπορεί να τον αρέσει κανένα.
0: Όχι. Γιατί αν ένα.
2: Δεν ζούσα πριν τον πόλεμο, τι να σε πω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να μπερδεύουμε κάποια πράγματα.
4: Θεωρώ.
2: Αν δεν μπερδεύει, εγώ είπα άλλα, εσύ λες άλλα. Ναι, εγώ είπα άλλα, εσύ λες άλλα.
1: Εντάξει, μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαίνουμε.
4: Όχι, συμμετείχαν ομάδες, θα πήρε ο Άρης στο πρωτάθλημα. Ότι συμμετείχαν 6 και 7 ομάδες.
2: Τα πρωταθλήματα του Άρη πριν τον πόλεμο είναι σε επίπεδο τοπικό. Πήγαιναν μια φορά στην Αθήνα.
0: Όχι, παίζαμε με τον νικητή.
2: Με πέντε. Μια φορά πήγαινα.
0: Δεν είναι τοπικό όταν παίζει με τον νικητή. Δεν είναι τοπικό.
2: Με
0: τον τοπικό ήσουν πρώτο και έπαιξε με το τοπικό των Αθηνών.
2: Εσεί θέλετε να απευθυνθείτε σε μένα, αλλά εγώ δεν πρέπει να μιλήσω. Μη με ρωτά. Αν δεν περιμένεις απάντηση, μην με ρωτάς. Να σε απαντήσει ο Βαραγιάννης, ρε.
0: Κάτσε να απαντήσει.
2: Μεταξύ σας να μιλήσετε, ρε. Μεταξύ σας μιλήσετε, πας και συνονοηθείτε.
4: Το Μουντιάλ της Ουρουγουάης, το 30. Από τη στιγμή που δεν
2: ρε, άσε το Μουντιάλ για τον Άρη. Θες να μιλήσουμε. Αντέχεις. Το αντέχεις. Τι με ρωτάς τότε αφού θες να μιλήσεις. Μίλα. Μίλα μόνος.
4: Το Μουντιάλ. Τη Ουρουγουάη, από τη στιγμή που δεν
2: συμμετέχει. Μην με ρωτήσει μόνο, έτσι.
4: Από Αφρική, ναι. Από Ασία, από Οκεανία, γιατί μετράει.
2: Τι δουλειά έχει.
0: Ναι, μετράει.
2: Ό,τι να είναι.
4: Γιατί μετράει, παίζουμε.
2: Ό,τι να είναι.
1: Μετράει, τους έγινε νομίζω κατανοητό, μην το τραβάμε άλλο. Εντάξει, ο Πασχάλης θεωρεί.
4: Τα πρωταθλήματα του Άρη, ότι τα μετράς εσύ.
1: Από τη στιγμή που είναι η επαγγελματική κατηγορία, αλλάξαν τα κόσμα.
4: Ή το επίσημο σάρι του UEFA.
2: Πάμε στον επόμενο.
1: Ακουστήκατε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Ναι, ο πρωταθλητής Θεσσαλονίκης. Μην μιλάς εσύ.
0: Ναι. Δεν μιλάω.
2: Ακού.
0: Ναι.
2: Δεν είπα σε ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό να είναι. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Ο πρωταθλητής Θεσσαλονίκης αναμετρώνεται με τον πρωταθλητή Αθηνών.
0: Και βγάζουν.
2: Παραγιάννη, να τα λες
0: και βγάζουν ποιον.
2: Αυτό τον πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Μπράβο.
2: Άρα, που δεν έχει παίξει με την Ελλάδα.
0: Άρα λέει ο Πασχάλης.
2: Που δεν έχει παίξει με την Ελλάδα.
0: Δεν υπήρχαν, δεν είχε υπάρξει.
2: Άμα δεν υπήρχαν, αυτοί ήσασταν.
0: Άρα μετράει το πρωτάθλημα σε πέντε ομάδες.
2: Αυτό λέμε, ρε φίλε.
0: Άρα μετράει.
2: Δεν ήταν, το βαφτίζαν εθνικό. Το εθνικό μετριέται από το 50. Πόσο.
1: 59,
2: που έγινε. Σύσταση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Πασχάλη, άκου.
1: Καλημέρα.
2: Που παίζει όλη η Ελλάδα με όλους.
0: Είμαι Κινέζος αθλητικογράφος.
2: Και δεν μας ενδιαφέρει. Είμαι πάμε στον Κινέζος αθλητικογράφος.
0: Και μου βάζει εργασία η σχολή για τους πρωταθλητές Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
2: Τον κόσμο, ρε,
0: τι θα πει ο.
2: Άσε ρε τον Κινέζο τώρα.
0: Θα πάρει τηλέφωνο τον Καμόρα. Να του πει ο Καμόρα ποιο έχει και ποιο δεν έχει.
2: Να μιλήσουμε με τον κόσμο.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Δεν τα μιλάμε με τον κόσμο, δεν τον αφήνει να μιλήσει.
0: Με σένα θέλουμε να μιλάμε.
2: Δεν θέλουμε να
0: μα ενοχλεί ο κόσμο.
1: Εγώ σα του δύο ακούσουν.
0: Καλημέρα.
1: Πού
0: δεν έβγαλα.
5: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα.
5: Μπορώ, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Αν επιτρέπετε να συνδυάσω λίγο μια απορία που είχε ένας βραδινός ακροατής του κυρίου Πασχάλη.
0: Ναι.
5: Τι εστί σήμερα το πόλεμος, γιατί βγήκε και σήμερα. Α, το πρωί ο Ακόμβος.
2: Άσχετο είναι, ρε Παντελή.
0: Έφυγε, ωραίο θέμα.
2: Άσχετο.
0: Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
5: Δηλαδή, Πασχάλη, ο πατέρας του Κόκαλη, το Σοκράτη του Κόκαλη, ο πατέρας,
2: γιατρός,
5: ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό ή ήταν κομμουνιστός συμμορήτης.
2: Το Δημοκρατικό Στρατό του κομμουνισμού.
0: Από χθες το κράτος. Το
5: Δημοκρατικό Στρατό.
1: Βρέσεις. 8 και 53.
5: Όχι, ήθελα λίγο και τελειώνω. Ήθελα να φύγω. Το μόνο πράγμα δεν αφορά βέβαια τον Νεκτάριο, να απαντήσω. Το μόνο που θέλει πλασματαφαίρεση στην Ελλάδα είναι η Πασοκύλα και η Γαβρίλα. Αν το πετύχουμε αυτό,
1: γιατί ζούσατε υπέροχα πριν την Πασοκύλα και ζείτε και τώρα καταπληκτικά. Εντάξει, υπέρα, Παντελή μου, καλημέρα.
2: Αυτό είναι ευχαριστία τώρα που κάνει το Πασοκύλα.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Παρεμπιπτόντω στη Γερμανία, η δεύτερη ομάδα σε τίτλου δεν είναι η Ντόρτμουντ.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι. Ίσα-ίσα.
2: Απλά είπε ο Νεκτάρης σαν brand name όμως. Ότι πουλάει, κάνει ράνι. Δηλαδή με έσοδα με αυτά εδώ, με διαρκείας και ιστορίες.
1: Καλημέρα.
6: Έλα, παιδιά, φόρησε με μια μικρή παρέμβαση.
2: Ναι.
6: Αυτό που είπε ο κύριος Βαραγιάννης, ο φίλος μου που πιο κάνει χαβαλέ για τους αναξιότιμους μελκαδόρους.
2: Ναι.
6: Άρα, εγώ καλά θα κάνω που θα πάρω Μπεταντίν στο μάτσο με την Καλαμάτα.
0: Μπεταντίν, πάρε.
6: Να απολυμάνω τη θέση μου.
0: Πάρε, ρε παιδί μου, τη θέση. Μπεταντίν, πάρε. Και...
1: καλημέρα, Φόρη. Καλημέρα στη γραμμή.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνω.
1: Έλα, καλώς το.
2: Καλημέρα.
0: Με σειρά,
7: ήθελα να προσθέσω μετά τα δύο άκυρα τηλεφωνήματα του Φόρη και του Παντελή. Ότι αυτή η συγκριτική σχολή του Κόκκινη είχε μεγάλη ζημιά. Το να συγκρίνω πορτοκάλια, καρπούζια και πεπόνια και να τα φέρω σε δεδομένα σε μια συζήτηση. Αλλά πλέον έχει υπογειωθεί το πράγμα του ChatGPT. Αυτή η βεβαιότητα του φίλου μας του Νεκτάριο, ότι ρώτησα τον ChatGPT και μου είπε, αγαπητέ Νεκτάριο, και το λέω να το ακούσετε κιόλα, το ChatGPT θα πάρει τις πρώτες 5 πληροφορίες που βγει μπροστά του και θα τις βγάλει μπροστά σαν αποτέλεσμα δεδομένο. Αν του κάνει μια άλλη ερώτηση, με άλλα δεδομένα, θα πάρει. Α, έχεις δίκιο, έκανα λάθος.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Αν επιμείνεις, δε, θα σου ζητήσει συγγνώμη.
7: Επικίνδυνη, αυτή η βεβαιότητα είναι απίστευτα επικίνδυνη. Την εκλαμβάνει ο καθένας σαν θέσφατο.
2: Θέσφατο, μπράβο.
7: Και βγαίνει άλλος τώρα και σου βγάζει, σου συγκρίνει τον καρπούζι το πορτοκάλι. Έχει εμπογειωθεί πια η σχολή του Γρηγόρη Κόκκινου και ζει ανάμεσά μας. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Παιδιά, πρέπει όντως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να έχεις πολλές γνώσεις για να χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή και το. ChatGPT και το Gemini.
2: Θέλει να φιλτράρεις.
1: Και πολλές γνώσεις.
2: Σωστότατε.
1: Καλημέρα.
8: Γεια σας.
1: Γεια σας.
8: Τι κάνετε, Γιώργος Παπακολλανδία εδώ. Τι κάνετε,
0: Γιώργο. Καλώς ήρθατε.
8: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τον Μαριανό που βγήκε, γιατί από του χρόνου θα βγάζουμε και τούρτα 80 ετών. Γιατί είμαστε, είπε για πρωτάθλημα του 46, δεν μας είπε.
0: Και τι να κάνουμε, 46, ρε φίλε, 26, να μην το
2: πνάμε. 24, ναι, πριν τον
0: να μην το παίρνουμε.
8: Να βγάλουμε και μια τούρτα των 80 ετών, γιατί μέχρι τώρα τρώγαμε παπά και βγάζαμε μόνο το 55. Ήταν λίγο παπάς η τούρτα αυτή, ήταν για το κύπελο μόνο.
2: Ναι.
8: Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε να βγάζουμε και 80 άρα. Και έτσι πώς πάει, θα κλείσουμε και την 100 άρα. Λίγο θα κάνουμε και double.
0: Να σε ρωτήσω.
8: Καταλάβετε τι γίνεται.
0: Να ρωτήσω κάτι.
8: Για πες μου, ναι.
0: Εσείς ναι. Το βόλεϊ έχετε βαφτίσει κακώς βεβαίως και χωρίς λόγο την ομάδα Πατριάρχη. Με 3 μόλις πρωταθληματάκια, ο Ηρακλής έχει 5. Και δεν αυτοβαυκαλίζονται ως πατριάρχες.
1: Καλέ, τι λες, αυτοκράτορας.
0: Ο Ηρακλής.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Αυτοκράτορας.
0: Αυτοκράτορας είναι ο Ολυμπιακός με 30 πρωταθλήματα.
8: Πώς αυτοβαφτίζονται. Για μένα ο Ηρακλής, εγώ δεν έχω θέματα. Κοίταξε, το χαρακτηριστικό των Αριανών, το χαρακτηριστικό των Αριανών είναι μέσα από την πάροδο του χρόνου, το χιούμορ τους είναι εκδικητικό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμείς αυτοί σαρκαζόμαστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σου πω ότι ο Ηρακλής έχει μεγαλύτερο brand name από τον Πάο.
0: Α, εσύ δεν έχεις.
8: Το βόλι.
1: Ναι, ναι. Μα έχει.
0: Όχι.
8: Δεν έχω κάνει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι γιατί αποκαλείς την ομάδα σου πατριάρχη.
1: Γιατί έτσι θέλουμε. Μας αρέσει.
8: Ναι, τώρα το βγάλαμε επειδή ήταν 3 χρόνια συνεχόμενα.
0: Μ' αρέσει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, φίλε.
8: Κατάλαβε. Δηλαδή δεν είναι τώρα.
0: Είσαι ωραίος. Τέλος. Μόνο και μόνο με αυτό που είπες.
8: Αυτό έμεισε επειδή εσείς, κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή αυτά τα συμπλέγματα που έχουν μαζευτεί, παγκοσμίως θεωρείστε ότι είστε η μόνη ομάδα που οι χαρές σας είναι κραυγές αγωνίας.
0: Έλα, μωρίς.
8: Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα, πραγματικά.
0: Τα παίρνει
8: δηλαδή,
0: σοβαρά, εμείς σας πειράζουμε.
8: Το βλέπω.
0: Εμείς σας αγαπάμε και σας πειράζουμε, σκορπιδεύουμε.
8: Όχι.
0: Γιατί
8: τώρα μου είπε για 46 αυτό, αυτή η αγωνία σας το να τονίζετε, ας πούμε, την αρχαιολογία.
0: Ναι.
8: Εντάξει, να το βγάλουμε και 80 ετών, να το κάνουμε κι άλλη καζούρα.
0: Φίλε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμένα, ναι, εγώ ναι, δεν ζω με αυτά. Δεν ζω με αυτά, αλλά δεν μπορώ να αφαιρέσω κάποιους τίτλους από κάποιες ομάδες. Δηλαδή, ναι.
8: Είναι δράση και αντίδραση.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τους πήρανε τους τίτλους αυτούς οι ομάδες με τις τότε συνθήκες. Δεν μπορώ να τους διαγράψω τώρα γιατί οι συνθήκες δεν είναι σήμερα οι ίδιες.
8: Το Πασχάλι πες τα αυτά. Δεν μπορούσε όμως να διαγράψει.
2: Δεν διαγράφει. Δεν μπορούσε να διαγράψει. Γιατί σου είπα ότι είναι
8: αμήλικτη. Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.
8: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Υπέροχη εβδομάδα, ξαδέρφη μου, χθες σας έλεγα ότι μάλλον πήγε στο μάτς. Καλημέρα, ξάδερφε. Λέει καλησπέρα. Μια υπέροχη εβδομάδα για να έχουμε. Με τέτοιο ξεκίνημα, μόνο περηφάνεια μπορούμε να νιώσουμε. Άκου τώρα στη Γερμανία ζουν, έτσι. Okay. Η ομαδάρα μας μας χάρισε χαμόγελα και έκανε τη Δευτέρα μας ακόμη πιο όμορφη. Όμορφη. Χαιρετισμούς στη φαμίλια.
1: Μπράβο.
0: Γεια σου, ρε. Τα φιλιά μας και στον Γιώργη.
1: Καλημέρα.
0: Και στον Δημητράκη.
1: Καλώ το.
0: Κι άλλο.
9: Μια πορεία είχα θέλω να ρωτήσω λίγο τον κύριο Πασχάλη, γιατί έλεγε αν αντέχουμε κάτι αλήθεια εμείς οι Αριανοί. Ο Ολυμπιακός πόσα πρωταθλήματα έχει, κύριε Πασχάλη?
2: Αναρρύθμιτα.
0: 46.
9: 48. Άρα του Ολυμπιακού τα μετράτε πριν το 59, έτσι.
2: Όλα μετράτε.
0: Αγαπιούνται με τον Ολυμπιακό.
2: Ρε παιδιά, τα ελληνικά. Ωραία. Άκουσε λίγο, άκουσε λίγο. Είπα κάτι πολύ απλό. Λέω ότι τα περισσότερα πρωταθλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί είναι όταν παίζουν όλοι με όλους. Τα άλλα τα πρωταθλήματα βαφτίστηκαν εθνικά, διότι έπαιζε ο πρώτος της Θεσσαλονίκης με τον πρώτο της Αθήνας.
0: Ότι ο Ολυμπιακός μερικά από αυτά.
2: Ακριβώς αν είναι στην ίδια κατηγορία, ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Άρα μετράνε και του Άρη, λέμε τώρα, έτσι.
9: Από τη στιγμή που υπάρχουν, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε κανέναν.
1: Εννοείται μετράνε.
2: Ξυπακούεται, είπαμε η διαφορά ποια είναι. Όταν παίζουν όλοι με όλους και όταν παίζει ο πρώτος της Θεσσαλονίκης με τον πρώτο της Αθήνας.
9: Ολυμπιακός κάποια από αυτά πριν το 59 τα πήρε με 10 ομάδες. Αλλά ποτέ δεν ακούσαμε κάτι για αυτά και ακούμε αντιθέτως για τον Άρη.
2: Εντάξει. Για τον Άρη δεν είπαμε τίποτα για αυτή και τα συγκεκριμένα.
1: Τώρα εδώ είσαι άδικος. Δεν άκουσα τα λυσιακά του Ολυμπιακός για τα πεπραγμένα του.
0: Τι τρίπλα
1: του
0: έκανε, άνθρωποι. Τι τρίπλα. Σαν του Καρέτσα.
1: Τι είναι αυτά που λες. Ειδικά ο Ολυμπιακός έχει ακούσει τα μαλλιοκέφαλά του. Καλημέρα.
2: Τώρα τι γίνεται.
1: Σωστό και αυτό. Καλημέρα, τελευταία γραμμή.
0: Σπυροβολάνε κιόλας.
2: Next one.
0: Ωραίο.
1: Next big thing. Μας ακούτε?
0: Τους νικητές τους δώσαμε?
8: Ναι.
2: Ναι, τέταρτος και έκτος.
0: Καλημέρα.
8: Ναι. Με ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακούμε, ναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Πασκάλη. Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου,
8: καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, φίλε. Εσύ,
1: χαιρόμαστε που σε ακούμε.
0: Πώς πήγε χθες, πώς ήταν η δουλειά χθες, οι Γερμανοί τα μούτρα, πώς ήταν?
8: Ήταν πολύ ωραία. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολύ χαρά σε εμάς.
1: Αυτά είναι. Αυτές οι πινελιές να μας κάνουν χαρούμενους.
8: Ναι. Ήταν φοβερό. Δεν σου κρύβω ότι γύρισα στο σπίτι, το έβαλα το ματς. Ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ και.
2: Και το βράδυ έκανες παιδί.
8: Ο speaker, ήθελα να πω και για το speaker, είναι ο Ισίδωρος
2: Κούβελος.
8: Πριν δεν θυμάμαι το επίθετο.
2: Κούβελος.
8: Πάρα πολύ καλό, ρε παιδιά. Δηλαδή, πιστεύω αρκετοί από εμάς περιμένουμε και τον goal της εθνικής, αλλά περιμένουμε και το booster που βγάζει αυτός ο άνθρωπος.
2: Το booster, έτσι. Ναι,
0: ωραία, το
2: είπε. Άψογα ελληνικά.
0: Το κομπρέσορα.
8: Το χαίρεσε διπλά.

0: αυτοκράτορα, ναι, ναι, ναι, αυτοκράτορα.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ο Παναθηναϊκός τι είναι, ρε φίλε, τότε.
1: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει τίποτα. Ο Άρης έκανε δύο σεζόν πρωταθλήματος, ναι, ναι, ναι, αίτητος. Πες τον Παναθηναϊκό, το φίλο μου.
0: Γεια σας. Πήγατε τρεις φορές Final Four.
2: Γεια σας.
0: Τα λέτε. Σμαρό κλείνει, σμαρό.
3: Γεια σας, παιδιά. Εμείς φεύγουμε. Εσείς μένετε εδώ. Μετρόπολη 95,5. Χωρίς παιδιά.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την ίδια στιγμή εκκρεμούν 3 αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών με 2,197 ευρώ ανά λίτρο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δανία, Ολλανδία και Φινλανδία συμπληρώνουν το top 3 των χωρών με την ακριβότερη βενζίνη, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται Μάλτα, Σουηδία και Βουλγαρία με τις χαμηλότερες τιμές. Ως σήμερα Τρίτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΠΕΚΑ. Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, με τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζεται, γιατρέ. Τρέχω για τον Expert

0: Σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Μυρίζει λουκουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
3: Rap and Cool Show.

0: Τα πούμε λίγο. Έλα σαλούγκα μου λίγο στο πόδι. Βλέπω κινησάρα στους δρόμους. Καλημερά στα φιλαράκια μας εκτός συνόρων.
1: Τι κινησάρα.
0: Τι κινησάρα.
1: Είναι κλειστή.
0: 20 λεπτά έκανες να έρθεις.
1: Λοιπόν, χθες ήθελα να πάω Καλαμαριά κάπου και πήγα από το περιφερειακό. Βλέπω κλειστό.
0: Από εδώ δεν βγαίνεις Καλαμαριά πλέον.
1: Πάω, κάνω μια στροφή. Με λέει, ας πού πας. Του λέω κάποια κουβέντα.
0: Τι κάποια κουβέντα.
1: Του είπα κάποια κουβέντα.
0: Καλή ή κακή.
1: Κακή.
0: Γιατί από τον άνθρωπο είσαι αυτή, επειδή σε είπε ότι δεν πρέπει να πας από εδώ.
1: Μη μου.
0: Εσύ δεν είχες
1: μάθει. Καβάλισα τον πεζοδρόμο και γύρισα.
0: Α, καλά σε έκανε. Και εγώ κακή θα σε έλεγα. Εγώ θα σε έλεγα κακή, όχι εσύ να πεις αυτό. Δηλαδή έκανε την παρανομία σου και βρίσκε τον άνθρωπο.
1: Βλέπεις τώρα ότι είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρει.
0: Καλά σε είπε.
1: Ναι, το ξέρω. Βρέασε τον τροχονό μα, κάνει το μεσημεριά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
1: Τι είσαι, λοπάτσο του Μπέβερλι Χίλς.
0: Του Μπέβερλι Χίλς, ναι. Για να πρέπει να φάσει. Πόσε κλήσει έπρεπε να φάσει. Εδώ χθε πέρασε τη δημοτική αστυνομία προσπέρα μέσα στην πόλη.
1: Έτσι, έκανα μαγιά. Είστε για μια κόντρα, το λέω.
0: Πέρασε βράδυ, βέβαια, 12 η ώρα. Δημοτική αστυνομία λέει: κάτσε να του κολλήσω. Έφαγε και την πίτσα τερλίκο σε δευτεριάτικα. Τραβά και την προσπέρασε στη δημοτική αστυνομία. Ε, μέχρι να σε δουν, εξαφανίστηκε
1: μετά. Τι 12 η ώρα, με συγχωρείς, μία η ώρα. Τι βγήκανε να κάνουν του καμπόιδε, μία η ώρα να
0: κάνουν. Τσάρκα, ρε φίλε, στην πόλη.
1: Τσάρκα, μία η ώρα το μεσημβητό, τα χαράματα.
0: Τσάρκα στην πόλη. Τι ναι, να κάνει τώρα,
1: άντε
0: μωρέ.
1: Άντε κι εγώ μία η ώρα πήγα και σταμάτησα στην Τσιμισκή. Με αλάρμ να φάω ένα τόστ. Πρέπει να πει.
0: Σαν να έφυγες,
1: παράδειγμα.
0: Έφαγες κι άλλα μετά.
1: Τι μία η ώρα, μην παρκάρετε εδώ, εμποδίζει την κυκλοφορία. Πρέπει να είσαι διανοητικός καθυστερημένος για να το πει.
0: Πάμε, Ντίνο μου, να ξεδιπλωθούμε. Πάμε να δώσουμε καλημέρα στο ακροατήριο. Όπου κι αν είναι, εδώ εκτός πόλης, εκτός νομών, εξωτερικού, έχουμε εβδομάδα με ματσάρες που ξεκινούν τώρα.
1: Αυτό που είδες, που κάνει παλιότερα.
0: Ποιο?
1: Είχα ένα καλό αμάξι, παιδί μου. Είχα πιάσει τα χέρια μου καλό αμάξι. Ήταν ένα περιπολικό και το λέω το μάτσο. Είσαι για μια κόντρα να μου.
0: Α, έκανε και τέτοια. Ναι.
1: Λέει καλά, είμαι, και... είμαι, μου λέει.
0: Είσαι.
1: Ναι.
0: Α, να τα πω.
1: Άλλο.
0: Άλλο Αρτόπουλο, ναι. Αστυνομικό κι αυτό.
1: Αστυνομικό τραλό κι αυτό.
0: Ήθελε κι αυτό.
1: Ιου, βάζει.
0: Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκο όταν έμπαινα εδώ με τα μπαντιλίκια. Και έμπαινα μέσα στα κτήματα. Θυμάμαι πιτσιρίκος, έχω φύγει από το φίλο σου Ντολάκι 5-6 ώρα. Και έπρεπε να πάω του Σταυρού, ήταν στο χωριό. Και λέω κατευθείαν όπως είμαι, τώρα μην πάω, θα πάω.
1: Μέρες Πασόκ.
0: Ναι, μέρες Πασόκ.
1: Ωραίες μέρες.
0: Και έχει αρχίσει ξημερώνει και όλα σε 6-7
1: Σούρ,
0: ώρα.
1: Ναι.
0: Σε ποια ηρεμία στον δρόμο. Και πήγαινα πολύ. Πήγαινα πολύ.
1: Σε ευθεία όμως.
0: Σε ευθεία στον δρόμο για την Κατερίνη. Αλλά πήγαινα πολύ.
1: 200 να
0: πήγαινα. Πολύ, πήγαινα πολύ. Και δεν βλέπω ότι είναι αστυνομικό μπροστά περιπολικό.
1: Τον προσπερνάς.
0: Και τον προσπερνάω, όχι τον προσπερνάω. Τον προσπερνάω σε μεταγένεια.
1: Ναι.
0: Έτσι τον προσπερνάω. Και κοιτάζω ξαφνικά πίσω.
1: Θύμωσε που τον πέρασες.
0: Ναι, δεν τον πέρασα. Πώς περνάει το κουνούπι, πώς περνάει. Φσου, ξαφανίζεται έτσι. Και ανοίγει τους φάρους και λέω: όχι τώρα, λέω πρωί-πρωί, 6-7.
1: Τότε καταδίωξη, δεν τον αφήνει να σε περάσει.
0: Ναι, έφυγα. Πάτσα κι άλλο και έφυγα, ναι. Έστρεψα βαγγλιτόχωρα, έφυγα. Λέω: άστο, τώρα θα με βάλουν μέσα. Βέβαια
1: αφήνεις.
0: Την πλήρωσα γιατί με κράψανε εκεί τη μέρα. Γιατί έτρεχα πολύ, σου λέω: πήγα δικαστήριο. Κανονικά.
1: Ο ίδιος έγραψε.
0: Με είδανε κάμερες και πήγα δικαστήριο. Κανονικά. Την πλήρωσα τη μαγιά μου. Αυτά τώρα σε ηλικία 25-26 χρονών.
1: Άμα δεν τα κάνει αυτά στα 25 κουλιάνε ποτέ δεν κάνει.
0: Τώρα να περάσω περιπολικό έτσι.
1: Τώρα τα κάνω.
0: Εσύ τα κάνει τώρα, ναι, ζε παιδί, να περάσω περιπολικό έτσι. Τώρα τα κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω: τι φελό ήμουνα.
1: Και το περιπολικό άνθρωποι το δικάνε.
0: Ναι, δεν το πήρα πρέφαλιο, σα έκοβα όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Έτσι κόβουν.
1: Οι άνθρωποι και αυτοί δεν κατάλαβα.
0: Αλλά μόλις είδα τις σιρήνες από πίσω, όχι, λέω τώρα, με πιάσουν, με παίρνουν και το αυτοκίνητο, με παίρνουν και εμένα, με βάζουν και μέσα, ούτε σημάνα μου θα πάω.
1: Γιατί όσο πάνω τα μάξι.
0: Εντάξει, το πλήρωσα αυτό στο δικαστήριο. Κανονικά, γιατί ήταν η φάση που πήγα δικαστήριο για ταχύτητα. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά περασμένα, παιδιά, δεν τρέχουμε.
1: Εμένα για την ταχύτητα.
0: Πάμε πολύ σιγά. Βάση, έχουμε κοκ. Έτσι, κανονικά.
1: Όχι, άμα έχουμε καλό
0: τηρούμε τους κανόνες.
1: Όχι, άμα έχουμε καλό αμάξι, τρέχουμε. Γιατί τους δρόμους τους πληρώσαμε 20 φορές.
0: Ναι, αλλά έχει ένα όριο.
1: Όριο, μόριο.
0: Ναι, βέβαια, θα μου πεις και στη Γερμανία όταν βγαίνει στην Autobank. Μπορείς, πώς είναι, Autobank, ναι.
1: Εγώ πολλές φορές ταξιδεύω βράδυ
0: για να μπορείς να σε πιάσουμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πετρονία.
1: Του Πετρόπουλου η αδερφή. Είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι του Πετρόπουλου η αδερφή, δεν το ξέρω. Και είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς.
1: Την Καρδιάς.
0: Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Στην καρδιά.
1: Τι ανόη το τραγούδι.
0: Ωραίο ρε φίλε.
1: Ποιος το τραγουδάει.
0: Όχι ο Μανατήρης, πώς το λένε ρε. Αδαμαντίδης και λέω Μανατίδης.
1: Ο Αδαμαντίδης.
0: Ο Αδαμαντίδης, ναι.
1: Και αυτό είναι τραγούδι τώρα.
0: Πολύ καλό.
1: Τι να σε πω.
0: Ενώ αυτό που έχουμε από κάτω, ας πούμε, είναι καλύτερο.
1: Ποιο, πάντα πάντα που βάλε.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Καλό είναι, είναι πιασάρικο, πιασάρικο, μοντέρνο, μοντέρνο. Και προς το παρόν μας πάει καλά. Δεν μας πάει άσχημα. Εγώ επειδή είμαι και προληπτικός με τα πάντα που συμβαίνουν γύρω μου, μας πάει καλούτσικα, δεν πάει.
1: Εντάξει. Θα φάνει την Παρασκευή πώς σε πάει.
0: Γιατί την Παρασκευή τι έχει?
1: Θα πάρει τεμετρήσει, θα πάρουμε.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό. Θα ξέρουμε τώρα, θα μάθουμε τι έκανε. Κοίταξε, εμείς θα δούμε τι έγινε με αυτή την αλλαγή της ώρας. Ναι. Χάσαμε μια τέλεια ώρα που είχαμε. Έτσι και πάμε σε μια ώρα που δεν είχε τέτοια νούμερα.
1: Ναι. Θα την κάνουμε εμείς.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω χρόνο σαν τον Κλόπ.
0: Δεν θες, ε?
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις να κάνεις μόνο με μένα. Ο Κλόπ έχει να κάνει με 40. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο Κλόπ παίρνει εκατομμύρια.
0: 44.
1: Ο Κλόπ παίρνει εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, και ζήτησε και χρόνο. Παντάσου. Εμείς τίποτα. Μπαμ, μας βάζουν μέσα, παιδιά, παίξτε μπάλα. Τελειώσατε, αλλάζετε τις ώρες.
1: Θέλει ο Κουμούνας χρόνο. Όχι, δεν παίρνει τίποτα καθόλου.
0: Κουμούνα από πού και ως πού τον.
1: Κουμουνιστής.
0: Ναι. Α, τα ξέρεις αυτά. Τα έχει μάθει. Τι λέει εδώ, κάτσε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει το ασημάκι μου. Όταν πάει στη Eurobank στη Λαμπράκη, να μην παρκάρει διπλός, γιατί την άλλη φορά θα του φάω τον καθρέφτη. Παραλίγο ένα εδώ δικό μου θα του σούτρωγε τον καθρέφτη. Πάρκαρε διπλός πάλι.
1: Θα μου τρώγε τον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει να οδηγάει, πες τον φελό.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ πει στο φελό. Καθρέφτε τώρα που δεν ξέρω να οδηγάνε.
0: Autobahn, ναι, Autobahn, είπα, ναι, παιδιά, Κωνσταντίνε. Ναι. Καλά είστε εδώ πέρα για να μας διορθώνετε, γιατί λέμε πολλές φορές.
1: Τον άμπαλο, τον άμπαλο οδηγό, ότι οι καθρέφτε τρώνε οι άμπαλοι οδηγοί. Όχι οι καλοί οδηγοί.
0: Δεν έχει φάει κανένα.
1: Όχι.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν έχω φάει καθρέφτη.
0: Έλα μεταξύ μα.
1: Όχι.
0: Σήμερα γιορτάζει και ο Κυριάκο. Χρόνια πολλά στον πατέρα και τον νέο μου χαιρετισμού στον κουμπάρο. Μέσλε.
1: Άρα.
0: Το φιλαράκι
1: άρα,
0: μου.
1: Άρα γιορτάζει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Παναγιώτης ο Στάθης μου, λέω, από τον Νατσχάους.
1: Ο Στάθης ποιος είναι?
0: Ο Παναγιώτης, από τον Νατσχάους.
1: Τι είναι το Νατσχάους?
0: Τα τέτοια ρε, δεν είχε χορηγό αυτό εκεί. Πόσο, που το τρώγαμε τα.
1: Α, φαΐ είναι.
0: Τα τέξιρους καρπούς ρε.
1: Α, ο Παοξής.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, ο, με το Μούσιο, ο πολιτικός μηχανικός.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τι Νατσχάους είναι στην.
0: Αυτό. Για να, γιατί άρχισε να πάρει στροφές. Άρχισε να πάρει στροφές. Γιορτάζει και ο Κυριάκος σήμερα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον τεράστιο τον Κούλτον Αποστολίδη.
1: Άρα και ο Μητσοτάκης γιορτάζει.
0: Νομίζω δεν ξέρω αν γιορτάζουν όλοι οι Κυριάκοι σήμερα.
1: Δηλαδή έχει άλλους Κυριάκους που γιορτάζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τι φελάδα είναι τώρα.
0: Έχει, έχει.
1: Και πού να ξέρω εγώ τι Κυριάκο
0: έχεις,
1: είναι.
0: Ναι, έχει, δε, γιορτάζουν κάποιοι Κυριάκοι γιορτάζουν σήμερα, ναι. Και κάποιοι γιορτάζουν.
1: Τι να κάνω εγώ
0: όταν είναι η άλλη φορά.
1: Αυτό φελάδα είναι.
0: Φελάδα ξεφελάδα.
1: Φελάδα είναι.
0: Καθρέφτες δεν έχει φάει, αλλά τους προφυλακτήρες τους τρώει για πλάκα. Α, καλά προφυλακτήρες, έχω δει και εγώ πρόσφατα.
1: Ποιος δεν τρώει προφυλακτήρες?
0: Και καθρέφτες γιατί να μην τρώει?
1: Ποιος δεν τρώει σε παρκάρισμα προφυλακτήρες να κουμπίσει λίγο?
0: Ναι,
1: ποιος δεν τρώει? Σε όπισθεν και σε τέτοια.
0: Στα καινούργια αυτοκίνητα δεν τους τρως.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει τους αισθητήρες.
1: Ακαριτήρι,
0: στο Κόρδοβα τους παρατρώς. Προχθές πήγαμε στη V100, πήρες παραμάζωμα. Το άλλο τα μάξι, το κράσπεδο, τα πήρες όλα παραμάζωμα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, παιδιά. Βγήκε έξω, Μπρούκλης, κούκλος. Σαν να μην έχει τίποτα. Γκράκ, ακούω μία.
1: Μια φορά το χρόνο το βάφω. Τις ατέλειες.
0: Κανονικά παραπάνω πρέπει.
1: Μια φορά το χρόνο.
0: Αγιορτάζει και ο Κούλης μας σήμερα, λέει, και ο πρωθυπουργός μας. Πες χρόνια πολλά σου, πρωθυπουργό, εσύ που είσαι πιστός σκυλί.
1: Και εσείς υποξύδεις είστε πιστά σκυλιά.
0: Τι πιστά σκυλιά.
1: Δύο προέδρους με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πες χρόνια πολλά. Εγώ ξέρω με Τσίπρα πήρα το πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω τι πήρε με Τσίπρα. Γήπεδο θα σε κάνει ο Μητσοτάκης, να πούμε.
0: Σε αυτόν έμελε. Και
1: στο μπάσκετ σε κάνει άνθρωπο Μητσοκίδης που είναι το Μητσοτάκη αυτό. Άρα λοιπόν υποξύδες χρόνια πολλά τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Α, λοιπόν, κάτσε. Σήμερα γιορτάζουν είναι κάποιοι δατός. Και σε 7 Ιουλίου γιορτάζουν. Α, σήμερα γιορτάζουν μόνο άντρες. 7 Ιουλίου γιορτάζουν και Κυριακές και Κυριάκοι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μας στέλνουν μια ενημέρωση για να ξέρουμε τι παίζει, έτσι.
1: Το Βελόπουλο πάντως δεν το λέμε χρόνια πολλά.
0: Όχι,
1: όχι,
0: δεν το λέμε. Βάζει το αμάξι του διπλό έξω από τη Μονόπολη. Δεν χωράει να περάσει λεωφορείο επίσης. Σταματάει να πάρει καφέ. Πιάνει κουβέντα με τον κάθε περαστικό. Καλημέρα, μέντορα. Αυτά έχει κάνει τόση ώρα σου καθυστερούσε.
1: Πάντως.
0: Δεν παγάς αυτά, έκανες και μου λες.
1: Πάντως, δεν είμαι επικίνδυνος οδηγός. Το απαρκάρω διπλά. Καλά κάνω και απαρκάρω διπλά. Εσύ στη Λαμπράκη πες ότι ένας δεν πάρκανε διπλά.
0: Λοιπόν, εσύ χρόνια είσαι... πολλά. Ναι. Ναι, στον Κυριάκο, το φιλαράκι μας που μας ετοιμάζει πολλά όσον αφορά τα αποσταρίσματα. Και αυτός γιορτάζει. Μου λέει σήμερα γιορτάζουν. Απλά κάποιοι γουστάρουν και επιλέγουν 7 Ιουλίου επειδή είναι πιο γνωστή γιορτή της Αγίας Κυριακής. Ναι. Ωραία. Άρα γιορτάζουν οι Κυριάκοι σήμερα. Τέλος.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αξι, χρόνια
1: πολλά. Άλλο Κυριάκο ποιον έχουμε? Τον Τοχούρογλου έχουμε.
0: Κυριάκο στο Χούρο.
1: Τον Εσχετερή.
0: Περαστικά να το ευχηθούμε τον άνθρωπο. Είδα μια φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Φίλο σου.
1: Έβαλε πέτρα στον νεφρό αυτό τώρα.
0: Δεν την έβαλε, την έβγαλε.
1: Την έβγαλε.
0: Ναι, άμα την έβαλε, άμα βάζουμε και πέτρε, τελειώσαμε. Ρε, εσύ αυτό δεν μοιάζει με τον Νόη στο αδύνατο.
1: Ο Νόη είναι αυτό.
0: Και άλλη ξαφνικά ποια είναι δίπλα του. Νέα δημοσκόπηση το 29,6 Νέα Δημοκρατία. Μάχη Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Ελά, ρε, θα έχουμε γκράγκινγκ όλο σκηνικό.
1: Το ξέρουμε το πρωτάθλημα.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα κάνει πλάκα με Μητσοτάκη. Που δεν είναι πολύ ασχολούμαι. Αυτή εδώ ξαφνικά τι γλωσσού. Τι πώ είναι. Κλάστρα είναι. Ωραία. Μπράβο, ρε σου μάχη τη Χουρμούζη που κρίνει του άλλου και πα μια φορά το χρόνο για βάψιμο.
1: Ναι, γιατί σέβομαι το αυτοκίνητό μου.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έγινε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Για πες.
0: Σαν σήμερα κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Τη θυμάστε τη Μαφάλντα?
1: Είχαμε μια εδώ πέρα που δούλευε που
0: έμοιαζε. Έμοιαζε πολύ.
1: Την έδιωξε ο Ανδρώνης από χθες.
0: Την έδιωξε. Α, ναι. Πάει, Μαφάλντα.
1: Άλλου πέντε, άλλου διώχνει. Έτσι θα φύγουμε και εμείς μια μέρα. Θα φύγουμε, πάρει άλλου.
0: Νομοτελειακά. Έτσι. Όσο κάνει τα νούμερα, μην φοβάσαι.
1: Όχι.
0: Ναι. Μόλις σταματήσει και δε, λίγο δεν τα κάνει.
1: Μια κοπελίτσα εδώ που έμοιαζε.
0: Δεν θυμάμαι, θυμάμαι. Έφυγε, γεια σα.
1: Έφυγε, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, όλα τα μαθαίνει, Μωρή Λόλα. Όλα, κουτσομπόλα, κουτσομπόλα.
1: Έρχεται εδώ καινούργια. Τώρα έχει κάνει μια καινούργια εκπομπή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Φάγανε μια ώρα από τον.
0: Για την Κυριακή λε.
1: Φάγανε μια ώρα από τον Αυτόνα.
0: Ποιόνα.
1: Ζαφύριο και βάλαν κάτι γιατρού εδώ.
0: Πότε τι γίνονται αυτά, πού τα μαθαίνεις? Ύστερα λες εμένα κουνάω την ουρά
1: που μοιάζει με τον Παυλόπουλο. Ένας παππούς να πούμε, σαν πλασιέ ένας τύπος να πούμε εδώ με έναν ακόμα. Λέει γεια σας, είμαστε καινούργοι. Τι καινούργοι είστε? Λέει κάνουμε το μεσημέρι για την ιατρική. Άλλο ωραία, πολύ ωραία. Τι είστε, να τη συμφαντική σαν την, πώς είναι, την Παλαβιάνα την δικιά μας? Τέλος πάντων, λέει όχι, λέει κάνουμε άλλα. Τέλος πάντων, χαιρετηθήκαμε, ασφαστήκαμε, είναι καινούργοι. Νέο αίμα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Έτσι είναι Μπαρμπαγιάννη, κόσμος πάει και έρχεται. Έτσι.
0: Ναι, okay,
1: το okay. Τραγούδι του Βασκόπουλου. Έτσι.
0: Εσύ είσαι εδώ όμως σταθερά, δεν είναι.
1: Κάποια στιγμή και εγώ θα με σουτάρουν, να πούμε.
0: Είπαμε, αν δεν κάνεις νουμεράκια.
1: Α, είναι Εσμεράλδα τώρα, παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλο, αλλά και τώρα τη θυμήθηκες και λέω πού είναι αυτή η Εσμεράλδα. Είδες, να είδες μια χαρά. Ήρθε η Μαφάλντα για να μας πει. Τώρα τι άλλο μέσα σήμερα. Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard.
1: Ναι.
0: Έτσι, γνωστή η Scotland
1: Yard. Σκληροτράχυλη μπάτση, να πούμε.
0: Σκληρή. Ναι. Πώς λέμε, η μπάτση του Beverly Hills.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι τη Scotland Yard, κατάλαβα. Σαν σήμερα γενέθλια ο Γιώργος Σονταλάρας. Να το πεις ένα χρόνια πολλά τον Γιώργο.
1: Δεν τον χωνεύω τον Γιώργο.
0: Ποιον χωνεύεις κιόλας? Χωνεύεις και κανέναν. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Δεν το χωνεύει τον Ταλάρα που θεωρείται.
1: Άμα έχει γενέθλια ο Παλούση, θα σου λέει ο Τζίμι.
0: Σου με τη βίση την καραχωνεύει. Το μα το έχει αποδείξει ότι την καραχωνεύει. Τον Ταλάρα γιατί που είναι η ίδια γενιά. Ήταν και μαζί αυτή ένα διάστημα.
1: Ναι, αυτή είναι το Σαμαρά στην
0: του 49 γεννηθή. Ναι, Σαμαρά, ναι.
1: 49 είναι. Θα αρχίσει.
0: 77.
1: Μια χαρά.
0: 76. 77 ακόμα έχει, ναι. Σοκράτη Μάλαμα.
1: Καλά κρατιέται.
0: Ναι, βέβαια, ο Ταλάρα πάρα πολύ. Σοκράτη Μάλαμα.
1: Αυτό το συμπαθώ.
0: Και αυτός τραγουδοποιός μεγάλος.
1: Με το Μιχαλίτσο είναι αυτός.
0: Το 57.
1: Ναι, ναι.
0: Το 57.
1: Με τη Βύση. Να, μαζί.
0: Άρα Βύση και Νταλάρα και Μάλαμα μαζί. Τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα έχει να πάρει χρόνια πολλά μπόλικα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Χθες ήταν η Βύση. Όχι. Χθες σχολιάζαμε την.
1: Χθες η Βύση έκανε
0: 100.000. Έκανε 100.000. Εντάξει, οκ. Καλά, και η Εθνική έκανε 100.000 για πλάκα.
1: Ο Πάοκ δεν κάνει
0: 100.000. 100.000. Α, αυτά τώρα γιατί. 6 εκατομμυριάκια. Καλά, δεν τα πήρε και τα 6 Βύση. Η Βύση θα έχει συνοηθεί, θα πάρω εγώ αυτό και μοιράζεται. Ένα σίγουρα θα πήρε, δεν πήρε ένα, πλάκα με κάνει.
1: Δηλαδή τι. Δεν τα έχει καλά ο Καρβέλας μαζί τη.
0: Χαζό είναι ο Καρβέλας.
1: Ναι. Θα τον γυροκομίσει.
0: Θα πάμε σε λίγο στην εκεί που σε έκανε ρόμπα. Θα πάμε που έλεγε θέση. Α, τι θα πάτε, 10.000 ή θα πάτε
1: πάνω. Τι θα πάτε.
0: Εσύ, στάπα και χθε.
1: Στάπα
0: και χθε.
1: Η κομμότρια
0: Μην Αιμάρο. Μην στέκεσαι μόνο στου οργανωμένου.
1: Η μπαρίστρα η Ελένη. Η γιατρέσα η Δέσποινα. Ξέρω εγώ, ο Κομποτής, ο Σταύρος, αυτοί θα πάνε.
0: Εσύ, μην κρίνεις μόνο προσκλήσεις, από τους οργανωμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Το 80-85% του κόσμου είναι αυτό το οποίο δεν ασχολείται με τα social,
1: ναι.
0: Δεν μπαίνει να κράζει, ναι, να ακούγεται, ναι. Δεν είναι οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λαϊκή μάζα.
1: Σοβαρά, ναι, μιλάς. Ναι. Καλή, τι μας λες.
0: Θα μας απείσει, μπορεί, ναι, έχουμε και γκάλο. Φίβος Δελιβοριά σα σήμερα. Να και ο Φίβος.
1: Ναι.
0: Να το σκοφίβο. Το 73 γεννηθεί αυτό. Ο Τσουκουτσούκο.
1: Μεγαλώνει για τον προστάτη σιγά-σιγά.
0: Μεγαλώνει. 73 έφτασε κι αυτό. 53 κι αυτό. Και τώρα έχουν πεθάνει σαν σήμερα ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός. Αυτό πήρε και Νόμπελ ιατρικής. Ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1940.
1: Δεν σε σώζει το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
0: Κάτι ανακάλυψε όμως. Έμεινε στην ιστορία.
1: Αν είναι καμιά βουλωμένη αρτηρία, δεν στην ανακαλύψει το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Πες τον αυτό.
0: Και ο Ρούντολφ Ντίζελ σα σήμερα πεθαίνει.
1: Αυτός
0: είναι αφαιρετής εσωτερικής καύσης. Μηχανής εσωτερικής καύσης.
1: Αυτός έχει ανακαλύψει τις καλύτερες μηχανές που υπάρχουν.
0: Το Ντίζελ.
1: Η καλύτερη μηχανή είναι το Ντίζελ. Όχι αέρια. Όχι φυσικά αέρια. Όχι βενζινοκινητήρες. Όχι ηλεκτρικά.
0: Δίζελ,
1: σαν το δίζελ αμάξι δεν υπάρχει.
0: Αλήθεια λες, επειδή δίζελ έχω εγώ.
1: Όχι, είναι ακριβά τα σέρβις. Όχι αυτό, βρε, το καλύτερο είναι το δίζελ. Δεν υπάρχει να πας ταξίδι.
0: Καιροπές τρομερές.
1: Ταξίδι.
0: Και ταξίδι. Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Με λίγα άλογα, εμένα μου δώσανε μια πατρόνα να πούμε.
0: Πατρόνα.
1: 74 άλογα.
0: Ναι.
1: Με ξεγελάσανε και εκεί.
0: Πιάσα κότσο,
1: Λέω θέλω ένα.
0: Κότσο με λένε.
1: Αυτό πέσαι, το κλειό, λέω πόσα άλογα έχει, μου λέει 110.
0: 75 έχει όμως.
1: Βγαίνω από το μαγαζί,
0: ναι.
1: Πατάω μια Δευτέρα, μια Τρίτη. Λέω θα πάω, του τραβήξω, λέω. Κάνα σαν τον αναγνωστάκο. Με κοροϊδεύσε. Με κοροϊδεύσε.
0: 75.
1: Μπαίνω μέσα.
0: Είχε πετρέλαιο όμως.
1: Πετρέλαιο.
0: Είχε ροπές.
1: 2 ώρες και 20 λεπτά πήγα Αλεξανδρούπολη. Χωρίς να το ζωρίσω.
0: Αλλά.
1: 140-150.
0: Αλλά. Ναι. Να το ο Ντίνος μας.
1: Κατάλαβες.
0: Καλές
1: με πετρελοκινητήρα. Με βενζινοκινητήρα 74 άλογα.
0: Θα έσπροχνε. Ακόμα θα πήγαινα.
1: Ακόμα θα πήγαινα.
0: Αλήθεια λες, επειδή και εγώ έχω δίζελ, είναι το αμάξι φεύγει σφαίρα.
1: Άλλο τα άλογα του δίζελ. Κι άλλο ο βενζινοκινητήρας.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άρα αυτά.
1: Το μνημονεύουμε αυτό που τα ανακάλυψε.
0: Ναι, ο Ντίζελ. Σαν σήμερα πεθαίνει ο το Diesel... 1913. Σαν σήμερα πεθαίνει.
1: Είμαστε φίλοι του Ντίζελ.
0: Γουστάρεις Ντίζελ.
1: Και του φίλου
0: μας. Άρα αυτό... τώρα θα πάρεις πετρελοκίνητο
1: ναι.
0: Που θα...
1: Από έναν πολύ μεγάλο και πιστό πελάτη του Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από 10 χρόνια χορηγός εδώ στο
0: ναι.
1: Θα σου πω πώς είναι.
0: Βρήκε άκρη επομένως.
1: Βρήκα μια άκρη να μην με κλέψουν, να μην
0: ξεκινήσουν. Τώρα αυτό πότε χρονολογεί. Δηλαδή και το κόρδο θα το πετάξουμε Κωνσταντινίδη, απόσυρση.
1: Τι λέρε,
0: σοβαρά. Κανονικά πρέπει να το έχει κάψει, έτσι.
1: Ποιο, γιατί επειδή ο Σεμαφορίδη έσωσε το μακεδονικό.
0: Όχι, γιατί έτσι είχε πει ότι άμα γίνει αυτό θα το κάψουμε.
1: Τα είχαμε καλά με την ΕΠΟ. Τώρα δεν τα έχουμε.
0: Γιατί μια χαρά.
1: Τώρα μα κυνηγάει. Το κυνηγάει τον
0: άνθρωπο. Εδώ σε εκπομπέ βέβαια βλέπω χορηγοί δίνουν. Εκπομπές δίνουν εισιτήρια, προσκλήσεις.
1: Ποιος δίνει?
0: Σε εκπομπές εδώ, στο Μετρόπολης.
1: Τι προσκλήσεις δίνουν?
0: Για το παιχνίδι, βέβαια βλέπω χορηγοί πήρανε και μέσω των χορηγών τις δίνουμε τις προσκλήσεις.
1: Δεν μας έδωσε ο κύριος Μάκης. Άρα δεν τον έχουμε ανάγκη οι χορηγοί.
0: Οι χορηγοί πήραν τα εισιτήρια.
1: Στην εκπομπή μας εκκληρώνουν μυστήριο.
0: Όχι,
1: λέμε.
0: Άστο.
1: Γιατί να πούμε.
0: Θα πούμε ότι σε άλλες εκπομπές.
1: Περίμενε. Το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Συντονίσου σήμερα στη ζώνη 6 με 9.
0: Ναι.
1: Η πλάκα τέλος, όχι. Ναι, Γιάννης Πάγκος και Γιώργος Ζαΐρης, η Βόλτον, στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας. Α, μπράβο.
0: Είδες.
1: Με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κληρώνει 2 διπλές VIPs προσκλήσεις για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Μείνε συντονισμένος στην εκπομπή των παιδιών.
0: Ναι.
1: Και μπες στην κλήρωση γιατί η Βόλτον σε στέλνει στην καρδιά της δράσης δίπλα στην Εθνική.
0: Εντάξει. Η Βόλτον.
1: Είναι αναφορά των παιδιών.
0: Ναι. Όχι, όχι, εμείς το λέμε για το τι θα γίνει.
1: Σταύρος Φλώρος.
0: Άστα, τα ξεχνάς τα λες όλα, ρε. Δεν τα λες αυτά, ρε. Ρε, μπαγάσασα. Πήρες μια φορά από τι, διαβάσεις και τις λεπτές γαμές.
1: Αφού λέει είναι Σταύρος Φλώρος εδώ.
0: Εντάξει, κάτω είναι, το έγραψε το
1: χαρτί. Να μην το πούμε τον άνθρωπο, τον καλό το λόγο.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι τραβέρε. Εσύ αυτό δεν είναι για να το διαβάσουμε όμως, Σταύρος Φλώρος. Μια χαρά τα είπες. Μπράβο, οκ, κάναμε το. Αυτό τώρα δεν ξέρω, μην μας το γυρίσουν πίσω γιατί θέλει ηχογράφηση. Βλέπεις εδώ πάνω αυτό, πώς και δεν το διάβασε.
1: Ηχογράφηση.
0: Α, πάμε ρε πρωί με γύρι στα μυαλά.
1: Δεν το διάβασα καλά.
0: Καλά το είπες, αλλά μετά γιατί διάβασε και τα ψηλά γράμματα.
1: Αφού είναι γραμμένα εδώ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για να τα διαβάζουμε όλα.
1: Πού να ξέρω, πες αυτό, μην το διαβάζω.
0: Αχ, τι τραβάμε, τι ανήφορο τραβάμε, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και επιστρέφουμε με τα γκάλουπ, με τα θέματα όσον αφορά Εθνική Ελλάδος, τα εισιτήρια, μεταγραφή ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Παιχνίδι Άρη σήμερα στο μπάσκετ.
1: Έφερε το Χέζουλα.
0: Το Χέζουλα. Όχι Χεζόνια.
1: Το Χεζόνια.
0: Άλλος ήρθε. Θα τα πούμε μετά.
1: Και το Χεζόνια.
0: Θα τα πούμε μετά. Διότι ο Γιώργος Μετρής σήμερα έχει ρεπό. Α, μπορεί να τον έχουμε. Τέλεια. Ωραία. Θα τον έχουμε αργότερα. Τώρα να πούμε και κάτι ουσιαστικό και πολύ ενδιαφέρον πριν σας δώσουμε σκυτάλι προς το διαφημιστικό και το αθλητικό break. Είναι η κλασική στιγμή της ενηλικίωσης όπου χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιείς ότι πλέον πρέπει να βρεις εσύ τον υδραυλικό. Έτσι, νομίζω ότι μας έχει τύχει σε όλους. Φεύγουμε από το σπίτι, νοικιάζουμε σπίτι, παίρνουμε σπίτι, ξαφνικά χαλάει και λες: όχι, τώρα δεν θα το κάνει ο father. Δεν θα το κάνει να φωνάξει κι εγώ να έρθω να το βρω τελειωμένο. Λοιπόν, η λύση είναι εύκολη. Αντί να ψάχνετε, αν γνωστό του γνωστού και αν δεν συμμαζεύετε, παίρνετε δουλευταρά παιδιά. Τσιμπάτε τις αξιολογήσεις καλύτερες, τηλεφωνάκι έρχεται και σύχασες. Τόσα απλά είναι τα πράγματα με τον δουλευταρά μας και εμείς θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Ερμάνος μου, καλημεράρες παντού, επιστρέφουμε. Δεύτερο ημίωρο πλέον εφόσον ζεσταθήκαμε να πούμε στα αθλητικά μας.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Προκοπίδη.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από εχθές το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου μετά την νίκη επί της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτως τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσηβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Το οριστικό sold out για τις δύο αναμετρήσεις του Nations League στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Έτοιμη για την απόψινή πρεμιέρα του EuroCup είναι η αποστολή του Άρη στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Αύριο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ισπανική Μανρέσα στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας, για την οποία έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο sold out της χρονιάς. Συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτχεϊγούνας πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος αθλητής με μακρά θητεία σε NBA και Ευρωλίγκα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκέρι. Ευρωπαϊκή υποχρέωση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με την ελληνική ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς του Europa Cup με την Σπαρτάκ Νιγιάβα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το βράδυ με στόχο την ανατροπή της ΣΥΤΑΣ με 3-2 του πρώτου παιχνιδιού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο
7: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο
7: να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο
7: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο
7: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι η νούμερο ένα σύμμαχός μας. Διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνδετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό πάντοτε και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, παιδιά, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμασης, ίδρευσης και κλιματισμού. Guten Morgen στα φιλαράκια μας και στη Γερμανία όπου κι αν είστε. Rappen cool ακούτε με Κάζα στα πλήκτρα και Χάρη Μανουλίδη Κέρβερο εδώ μαζί μας για να μας φωτίσει.
1: Κέρβερο, Μπέρβερο, αφού έχει ρεπόνο από τον Κέρβερο.
0: Εντάξει, να μην ξεκούρασε και αυτό. Εσύ πώς το Σαββατοκύριακο πας βόλτες στις καβάλες.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, φίλε, να είσαι τίμιος.
1: Τι τίμιος
0: είναι. Ναι, πώς πας Σαββατοκύριακο και
1: Κέρβερο.
0: Ρεπό έχεις.
1: Κυριακή δουλεύω, κανένα
0: ομάδα. Όχι εδώ,
2: Κωστή, από εδώ πέρα, από το ραδιόφωνο.
0: Όχι εδώ, έλα.
2: Από το ραδιόφωνο.
0: Μη τα θέσει τώρα, δικά σου.
1: Φεύγει όμως.
0: Φεύγει, να φύγει.
1: Λοιπόν, πάει τα γκάλα,
0: αύριο έχει και μπάσκετ, θα πάει και
2: μπάσκετ. Αύριο μπασκετάκι, ναι, μπασκετάκι.
1: Θα φέρουμε το link εδώ αύριο.
0: Τετάρτη ή Πέμπτη μέρα του αγώνα.
1: Μέρα του αγώνα, δεν
0: ξέρω. Ναι, να κάνουμε και τα ρεπορτεζιακά και τα σουσού. Θα δούμε, εντάξει.
2: Οργανώστε το. Βρήκε άνθρωπο στο δωμάτιο, εντάξει.
0: Η μέρα του αγώνα, μια χαρά. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Κάποιο μου λέει τι έγινε, αλλά λέω άστο, εντάξει. Όλα έτοιμα, τακτοποιημένα στην πούδρα.
2: Κάνει και κρατήσει.
0: Τι έχουμε τώρα.
2: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στου δρόμου. Όπω είπε και ο Κωστή, υπάρχει κίνηση εδώ πέρα στην
1: Ελλάδα. Ναι, το θέμα είναι γιατί υπάρχει.
2: Γιατί, Κωστή μου, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτο είναι ότι ο ένας ο άξονας από την κάτω πλευρά, από την Περεβού και έπειτα που υπάρχει λαϊκή, σε εκείνο το σημείο είναι
1: κλειστό. Μικρό είναι εκείνο το σημείο.
2: Ναι, απλά κόβει την έξοδο που θα πηγαίνανε κάποιοι για να βγουν από Λαμπράκη.
1: Το άλλο είναι πρόβλημα.
2: Το άλλο είναι ότι είναι κλειστή η έξοδο τη περιφερειακή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος,
2: για λαϊκή. Ανατολικά.
1: Μια 200 μέτρα, μια λαϊκή έχει μπει στη
2: για ανατολικά. Λέμε. Και επειδή την έπαθα κι εγώ αυτό που έκανα, το πήγα λίγο πιο νομότυπα από σένα. Μπήκα από την έξοδο εδώ πέρα που σε βγάζει κανονικά για Τούμπα Τριανδρία να ξαναβγεί και έκανα εκεί πέρα την αναστροφή.
1: Α, εγώ έκανα αναστροφή και γύρισα προς τα πίσω.
0: Εσύ χθες προσπέρασε το περιπολικό με στην πόλη. Τέλος πάντων.
1: Έχω πληρώσει τους δρόμους σαν πολίτης φορολογούμενος.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσπερνάς.
1: Οι δρόμοι είναι δικοί μου.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Οι δρόμοι είναι δικοί μου.
0: Δρόμοι, σιγάρε υπό της ασφάλτου. Οι δρόμοι είναι δικοί μου.
2: Fast and Furious.
0: Σιγάρε Fast and
2: Furious.
1: Τους έχει πληρώσει ο πατέρας μου, τους έχει πληρώσει ο παππούς μου, τους πληρώνω εγώ, τους πληρώνει η κόρη μου.
0: Άρα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
2: Άρα ναι.
1: Βλέπω δρόμο και σε ελληνιάζομαι. Θέλω να
2: τρέχω. Να το σε
0: ελληνιάζομαι. Για πάμε να
2: δούμε τι στην εθνική αντιστάσεις θα δουν καθυστερήσεις. Προβλήματα επίσης στη Βασιλής Όλγας. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν καθυστερήσεις στην Τζιμισκή όπως και στην Εγνατία. Αν κάνεις κοιτάξεις λίγο εκεί στην Κασάνδρου και στην Κατσιμίδη, και εκεί κάποιες καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός πολύ καλά δεδομένο των συνθήκων. Αυτά μπορούμε να πούμε για τους δρόμους.
0: Τρέβια.
1: Ξέρεις μήπως το ρεπορτάζ πότε θα ανοίξει ο δρόμος από εδώ?
2: Δεν το έχω πρόκειρο, θα το ψάξω όμως και θα ενημερώσουμε. Ωραία. Λοιπόν.
1: Αλλά εγώ να φύγω από εδώ να πάρω αεροδρόμιο, δεν μπορώ.
2: Βγες από την έξοδο της Διαγόρα.
0: Βγες από εδώ, φύγε από τη Διαγόρα από κάτω, που πηλαία και ανέβα. Φύγε από εδώ κάτω.
1: Πρέπει να μπλέξω με την πίτα.
2: Ναι, ή αλλιώς από την έξοδο από Διαγόρα πάρω αντί να πας δεξιά που πάει για καβάλα.
0: Στον πας με την Augsburg που στο ημίχρονο ότι παίζανε DJ εδώ μουσικούλα. Τα βλέπεις.
1: Σιγά το χωράφι της Augsburg.
0: Τι χωράφι, έχουμε εμείς τέτοιο γήπεδο.
1: Αυτό τι είναι τώρα.
0: DJ σου λέω. Κανονικά στο γήπεδο.
1: Gay Kane.
0: Τι Gay Kane. Τι είναι το Gay Kane για να καταλάβω κι εγώ γιατί.
1: Κλείσε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα του πω.
0: Α, κλεί. Μάλιστα.
2: Έχει από όλα.
0: Χάρη, πάμε στο Γκάλβρα. Εγώ να στρελάνει ο άνθρωπο. Έλα.
1: Λοιπόν, δεν λέγεται στον αέρα.
0: Όχι,
1: δεν λέγεται.
0: Δεν
1: λοιπόν,
2: 100.000 άνθρωποι περίμεναν να χτυπήσει μια ηλεκτρονική ουρά. Το πήγαμε εδώ πέρα βήμα-βήμα.
0: Μέσα έπεσε.
2: Ναι, δεν θα είχε. Εντάξει.
0: Δεν θα έχει. Μέσα έπεσε.
1: Η φρόσα η κουμπάρα.
0: Αυτό νομίζει ότι επειδή κάνουν φασαρία 2-3.000 στα social, στα κανάλια και σε αυτά, αυτή είναι ο κόσμο. Εσύ κάτσε ασχολήσει με του δύο που μιλούσαν και είπαν για τον Τζόρνταν που έλεγε και μην ασχολείσαι με τη μάζα.
1: Ποια είναι η μάζα, ρε φίλε?
0: Ο απλός ο φίλαθλος.
1: Ποια?
0: Ο απλός ο φίλαθλος. Ο οικογενειάρχης. Το πάλι που δεν είναι οργανωμένος. Ναι, το 80-85% αυτή είναι.
1: Ποιος? Ο Μόδας.
0: Όχι, αυτός που βρίζει κάθε μέρα στα social. Και νομίζω ότι επειδή κάνει φασαρία, η γιαγιά μου ξέρει τι έλεγε.
1: Ο Μόδας.
0: Οι τενεκέδες οι άδικοι κάνουν φασαρία.
2: Όπως είπε Κωστή χτες. Όπως είπε χτες εδώ πέρα Κωστή στην εκπομπή του Γιώργου του Μπούζου, ο Βαγγέλης ο Γραμμένος, ο πρώην της ΕΠΟ. Αν είχε 70 ευρώ.
1: Πού το ξέθαψαν αυτό.
2: Αν είχε 70 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
2: γενική είσοδο και όχι από 15 και κλιμακωτά μετά. Ναι. Θα αγόραζαν. Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Αυτό. Πάλι θα αγόραζαν.
2: Ναι. Αυτό είπε και αυτό. Ότι θα έγινε.
1: Κύριε Μπουζό, το εισιτήριο ήταν 70 ευρώ. Ναι. Αντί για 15 θα πηγαίνει.
0: Πάλι θα τα αγόραζαν.
2: Πάλι θα τα αγόραζαν. Ακριβώ ήταν και
1: απάντηση. Δεν τον πήρε τον γραμμένο. Ο Σαββίδης σε καμιά αυτή του ΠΑΟΚ.
2: Ήταν την τελευταία.
0: Κάπου
2: με, με τον Κούγια τότε.
0: Κάπου ήταν.
2: Με τον Κούγια ήταν τότε.
1: Δεν το εξαργύρωσε το.
2: Ήταν τότε ήταν νομικός σύμβουλος της ΠΑΟΚ στην υπόθεση με το
1: Κάτι
2: και Κούγια.
0: Πάλι κάπου λοιπόν. Ήταν.
1: Γιατί τον βρίζετε τον άνθρωπο ότι δεν είχατε διαιτησία.
0: Δεν είχαμε, τι να κάνουμε.
1: Ο Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Είναι καλός άνθρωπος ο Σαββίδης.
2: Περίμενε.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε.
0: Εσύ το είχε πει και σε σένα και κάτι δια και σε μένα που ήμουν.
1: Ότι δεν θέλει τους γονείς να μας κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Το ξύλο. Καλός
0: άνθρωπος. Τι να τρέξεις, βρε παπούκα.
1: Ναι.
0: Ποιοι δρόμοι σε ανήκουν, βρε γερολιμέντο.
1: Ποιο το λέει,
0: Ραμολιμέντο.
1: Ποιο λέει, κύριε.
0: Κάνα ποδήλατο με βοδυτικές ρόδες θα χρειαστεί σε λίγο.
1: Ποιο είναι ο κύριο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Ποιο Δημήτρης.
0: Αυτό σε τσιγκλίζει συνέχεια.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Παίρνει το αυτοκίνητό στο Λευκό Πύργο. Ποιο θα πάει πρώτο να πιει ούζο με το Μουράτι στη Μηχανιώνα.
0: Ναι.
1: Θα πιεράσει το καφέ ο άλλο που.
0: Το έχασε. Ο τελευταίο. Πού θα είναι η έναξα στο Λευκό Πύργο.
1: Λευκό Πύργο Μηχανιώνα. Ποιο θα πάει πρώτο.
0: Α, καινούριο θα
2: και City Driving.
0: Μέσα από την πόλη θα το πάρει.
1: 30 άλογα λιγότερα εγώ. Σου δίνω 30 άλογα
0: βάντζο.
1: Όχι, 30 άλογα αφάντου σε δύο.
2: Ναι, διάλεξε ένα, εσύ διάλεξε και ένα ώρα.
0: Κουντεμόρια και στα φιλαράκια μα στην Ολλανδία, βέβαια, μην τα ξεχνάμε.
1: Θα πήρω τσίπουρο εγώ με τον Μουράτη και εσύ ακόμα θα είσαι στο Αγγελοχώρι.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές, Αγγελοχώρι μου. Τέσσερις επιλογές βάλαμε με τον Νικόλα.
0: Γιατί χθες, ναι.
2: Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Πού οφείλεται αυτή η δίψα που δείχνει το κοινό για την εθνική
1: ομόδας, ομόδας.
2: Που έκανε sold out εισιτήρια.
1: Ομόδας.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Πρώτη επιλογή
1: ναι.
2: Είναι δίψα για να δει την εθνική Ελλάδος.
1: Ναι.
2: Ή μια επιλογή. Κρατάμε το αγωνιστικό.
1: Ναι.
2: Συνεχόμενα παιχνίδια, καλές εμφανίσεις. Ωραίοι παίκτες, θέλει να δει από κοντά τη χώρα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Δεύτερη επιλογή, λόγω των αντιπάλων. Γιατί δεν παίζουμε με τα σπραχώματα, Ολλανδία και Γερμανία. Πολύ εμπορική αντίπαλη.
0: Είναι.
2: Τρίτη επιλογή, ότι είναι λόγω της μόδας. Αυτό που λες.
1: Η μόδας.
2: Η λεζάντα.
0: Είναι μικονιάτες. Εγώ δεν ξεχνάω το 4. Πήγαμε εκεί στην αρχή στο πρώτο μάτς με την Πορτογαλία, 1000 άτομα, δεν ήταν παραπάνω. Και όσο προχωρούσαμε, ερχόντουσαν εδώ τα τσάρτερ από τη Μύκονο και από τη Σαντορίνη για να βγουν φωτογραφίες. Ερχόταν ο Ρουβάς μετά, ερχόταν ο Κουρκούλης, ερχόταν
1: λοιπόν,
2: τρίτη επιλογή είναι Λεζαδιάρδες. Τρίτη επιλογή είναι Λεζαδιάρδες. Τα social selfie.
1: Φιγούρα και λιγούρα.
2: Ακριβώς. Τρίτη επιλογή είναι αυτό.
1: Κύριος Γραμμένος. Βάλτε το 70 ευρώ το εισιτήριο.
2: Με είπε ο Γραμμένος ότι και με 70 ευρώ θα ερχόταν ο κόσμος.
0: Δυστυχώς είμαστε ο μόνος λαός που στηρίζουμε την εθνική μόνο όταν πάει καλά και δεν τη στηρίζουμε στα δύσκολα.
1: Ο παδί της νίκης και της ομάδας σας.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς στο εξωτερικό τα γήπεδα είναι γεμάτα, βρέξει, χιονίσει.
1: Μα να στηρίξω μια ομάδα. Πάντου. Είναι όταν δεν πάει καλά, όταν έχει πρόβλημα. Ό,τι βρίζω την
2: λοιπόν,
1: ομάδα.
2: Λοιπόν, και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου.
1: Πάμε έχουμε... καλά.
2: Άκτορα και τέταρτη επιλογή με πάω και έχει να κάνει.
1: Ναι.
2: Ότι θέλουν να ζήσουν τον μύθο της Τούμπας.
1: Την παράγκα της Τούμπας.
0: Ο μύθος της Τούμπας. Εντάξει, δεν είναι παράγκα.
2: Παράγκα. Το μύθο της Τούμπας. Ένα γήπεδο που όπως όλα δείχνουν διανύει την τελευταία του χρονιά.
0: Τελευταία θέλουμε να πιστεύουμε.
2: Όπως όλα δείχνουν διανύει την τελευταία του χρονιά.
1: Έτσι είπε ο Κοντομιμίκος. Ο Παπαμίκος.
0: Θες να συγκλείσει όλο τον κόσμο, έτσι. Όλο τον κόσμο θες να συγκλείσει.
1: Το δείξε Σαματίνου Καδρός Κοντού.
0: Ω, ναι. Σωστό.
1: Το Μίγος είπε, κοίτα η ημερομηνία, εγώ μέχρι στιγμής το τσεκάρω.
0: Περιμένουμε. Λοιπόν, η Εθνική είναι από χθες εδώ. Να πούμε 2-3 πραγματάκια.
1: Το ξενοδοχειωμένη.
0: Εσύ αυτά πρέπει να τα ξέρεις.
1: Σεπτέμπερ.
0: Οκτώμπερ, Νοβέμπερ δεν ξέρω που μένει. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
1: Κάτσε να περίμενε.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Ήρθε η Εθνική εδώ και μένει στο ξενοδοχείο του εχθρού του Σαββίδη.
0: Γιατί είναι εχθρός.
1: Τι είναι, φίλος είναι.
0: Εντάξει, είναι.
1: Με τη Λινέος ο Γιάνκος Δράκος και λέει.
0: Λοιπόν, ήρθε χθες η Εθνική, όπου έχει διαθέσιμο και τον Κοστούλα, ο οποίος νομίζω θα χρειαστεί. Γιατί δεν έπαιξε το προηγούμενο μάτς.
1: Το πάω ένα αγώνα.
0: Ποιον, τον Κοστούλα. Σε πινελίγια θα σε φάει ο Κοστούλας.
1: Δύσκολα το βλέπω.
0: Θα σε φάει ο Κοστούλας, σε κάνει.
1: Γιατί ο παπάς του Κοστούλα ήταν ήσυχο παιδενό, μην ταλάς.
0: Μ' αρέσει ο Κοστούλας.
1: Με έχει εκπαιδεύσει καλύτερα από τον παπά του Κοστούλα.
0: Εσύ έχεις κάνει, έχεις πάρει προφήσεις στα πινελίγια. Αλλά ο Κοστούλας και αυτός το βλέπω με σορμπόν, με τα γαλλικά του τα έχει εκπαιδευμένα. Εγώ αγαπάω ο Κοστούλας, σου είπα, δεν μ' αρέσουν οι φλόρυπέτε. Θέλω να είναι λίγο τζαμπουκαλεμένοι.
1: Άρα δεν σε αρέσει ο Κωνσταντέλια.
0: Άλλο πράγμα τώρα λέμε.
1: Φλόρος παίκτης.
0: Του λέω, εγώ τι θα έκανα αν ήμουν ποδοσφαιριστής. Θα ήμουν σαν τον Κοστούλα.
1: Ναι.
0: Θα ξέφευγα και λίγο, θα δημιουργούσε και λίγες εντάσεις. Ναι, δεν θα ήμουν αγαπητός όλους όπως ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι αγαπητός όλους, ναι. Δεν ξέρω. Ο Κοστούλας είναι ένας ο οποίος, παιδός εσείς, ο οποίος είναι top level για μένα.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Και εμένα μ' αρέσει, αλλά τον έκραζε τις προάλλες. Και εγώ πήρα το μέρος του.
1: Καλά, εσείς τα κάνετε.
0: Τι θα κάνεις.
1: Πολιτικά κολέγια.
0: Επειδή έριξε ένα πινελικάκι, δηλαδή τώρα που τον πήρε η κάμερα, πλάκα με κάνετε. Δηλαδή εσείς δεν ρίχνετε πινελίκια. Τι είστε, αθώες περιστερές είστε. Στη δουλειά μας.
1: Εδώ είπαμε κάτι για την ομάδα σας και θέλω να με κάνουν μήνυση.
0: Χείρεσε κάνα μήνυση.
1: Η πολιτικά κολέγια του παλιού τύπου Τρέγια. Έμαθα.
0: Θέλω να κάνει μήνυση μεταξύ με τον Τρέγια, μα λέω μεταξύ του. Αυτοί ζουν σε ένα μικρό κόσμο που νομίζουν ότι όλοι ασχολούνται με εσά.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω, εσύ στέκεσαι μόνο εκεί που μαλώνετε μεταξύ σα. Υπάρχουν εκατομμύρια κόσμο. Λοιπόν. Καλημέρα κουμπαράκια. Τι τσίπουρο στίγμα ρε Κωστή. Μια γουλιά ρούμι πήγες να κατεβάσεις και παραλίγο θα σε βλέπαμε στον άλλο κόσμο.
1: Ποιος το γράφει αυτό?
0: Ο Ασαντέ.
1: Σε είδε. Ειδοποίησε ρε φίλε ότι
0: τι ειδοποίησε?
1: Πολωνοκτανείο είναι αυτό το πράγμα.
0: Η εθνική μας η οποία θα κάνει τις προπονήσεις στη Νέα Μεσύβρια.
1: Πιάν.
0: Τι πιάν. Πού θα κάνει εγώ, ποιο είναι το καλύτερο
1: πάτε
0: αθλητικό?
1: Πάρτε κόπερτο και αντικουνουπικά εκεί.
0: Τι σχέση έχει το κόπερτο με τα αντικουνουπικά?
1: Πάρτε και αντικουνουπικά.
0: Με τα στούκας.
1: Εκεί τα κουνούπια έχουν 230 άλογα έκαστο.
0: Δίζελ.
1: Δίζελ κινητήρα.
0: Ή ηλεκτρικά είναι εκεί.
1: Α πάρει κοστούλα εκεί, να ρίξει τα πινελίκια.
0: Έχει πέσει θερμοκρασία, μπορεί να έχει λίγο βροχούλα, δεν μια χαρά εξαφανίζονται τώρα.
1: Α πάει, πεθάνει κανένα από το κουνούπι.
0: Θα αρχίσει να πινελίκια ο κοστούλα στα κουνούπια και στα έντομα, ε.
1: Σε ποιο άσχημο μέρο δεν πήγατε να κάνετε να πούμε προπόνηση? Είναι δυνατόν.
0: Και πού θα κάνανε ρεντίνο προπόνηση?
1: Στο μακεδονικό το γήπεδο.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν τι ιδιατέ σχέσει η ΕΠΟ να κάνει προπόνηση στο γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Έχει ένα κόσμημα ο Μακεδονικό.
0: Κόσμημα έχει. Δεν το
1: με τον πρόεδρό του να πούμε.
0: Λέγε, να σκουπίσουμε μετά τα σάλια. Έλα, στο αφεντικό. Δύο στα δύο σήμερα.
1: Ρε, κάτσε να σε πω.
0: Και από χθες ξεκίνησε το γλύψιμο.
1: Ο χλωροτάπητας.
0: Ο χλωροτάπητας.
1: Oh, τον έχει κάνει και όπου ο Παυλάκος να πούμε.
0: Α, και Παυλάκο γλύψη σήμερα.
1: Ζιζιλώνει να πούμε. Ζιζίκι, κάτσε να πω.
0: Φώναξα και πάτε, εδώ η καθαρίστρια σήμερα να συμμαζέψει κάτω. Γλιστράει το πάτωμα.
1: Και πάει ο Γκαγκάζη στην ομάδα να την προπονεί στη Μεσύμβρια. Παπά τρακάρει στον δρόμο εκεί στου βρωμοδρόμου, εκεί που βγαίνουν τα τρακτέρια απ' έξω να πούμε. Βγαίνουν τα τρακτέρια και να βγει κανένα αγριόβλαχο εκεί πέρα με, να το σκοτώσει τα παιδιά. Θεό φυλάξει τα παιδιά. Να βγαίνει ο Κοστούλα να βρίζει από το πούλμαν. Με τη φρέζα θα κάνει κάποια
0: πράγματα. Γύρνα σε μένα και άσε τον άλλον απ' έξω, γιατί σε πάει σε κακού ανθρώπου ο άλλο. Ο άλλο θέλει χαμπαλά, δεν είναι έτσι.
1: Θα βγει κανένα με καμιά φρέζα από εκεί.
0: Εντάξει, το είπαμε, το είπε, το είπε. Το έκανε μακάβριο κιόλα.
1: Σαν τζάμποτζε τα κουνούπια. Και τι γήπεδο είναι αυτό?
0: Φτάνει, λύσα το έκανε.
1: Με τον Δόν είχατε 80 θλάσει. Ρε Γκαγκάτσι, στη Μεσύμβρια βρήκε να πα.
0: Αυτό το γλύψιμο που κάνει το θέλουμε με φωνή Σαράντου. Λέει. Πολύ γλύψιμο τελευταία, λέει. Αφεντικό, κουλ, πρόσεξε. Να φέρω, λέει, τι παρδέ εδώ τι μου στέλνουνε.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Όλο ο κόσμο. Τι έγινε τελευταία, πολύ γλύψιμο. Γλύφει πολύ τελευταία. Γλύφτηκε τη Λατωνοπούλου, τώρα γλύφτηκε τον Παυλάρα. Η γλώσσα του έχει γίνει, λέει, σαν τα σκυλιά αυτά τα, με τις μπλε τις γλώσσες. Τις τσίου τσίου, πώς λέγονται τα σκυλιά αυτά. Μάω, μάω.
1: Δίπλα στο Σεπτέμβρη. Του δοτού το ξέρω.
0: Κόσμο, χλωτάπητα. Στα σάλια του έφτασα μέχρι τη Θέρμη πέσω.
1: Βρε, ακούστε, σα λέω. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη καλύτερο προπονητή.
0: Όχι, η εθνική μένει στο Μακεδονία Παλάσσα, εφόσον θε να σε ενημερώσω.
1: Α, εκεί μένει.
0: Αχ, τώρα το τι. Για κάνει κολοτούμπα. Επίτε και εγώ δεν σ' άφησα να εκτεθεί, ναι, να πει τη λαλακία. Τι... Για να σου πει λοιπόν, στο Μακεδονία Παλάσσα είναι εθνική.
1: Τι έγινε, ρε, Γκαγκάτσι με το Σαββίδι.
0: Καλά, πριν λίγο έλεγε ότι είναι σε Σεπτέμβρη.
1: Και την πήγε στην εθνική. Και στο αυτό, πώς το λένε,
0: τι?
1: Και στη Μεσύμβρια αρχίζουν να γλύφουμε τα μουστάκια μας. Πάρουμε καμιά
0: διαιτησία. Τα μουσια.
1: Κάνα κουμπαράκι να πάρεις, ε!
0: Τα μουσια.
1: Ε, πάει μεγάλη παοκάρα να πούμε. Ε,
0: λοιπόν.
1: Στη Μεσύμβρια που τρέχεις και παθαίνεις θλάση. Πέρσι πάθανε θλάση 80 παίκτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Δεν πάθανε θλάση. Δεν πάθα φλάση.
1: Ο γιατρός εκεί τους έκανε μετά τρεις μήνες καλά.
0: Άσο, μην ανακατεύεις πολλά θέματα μαζί, γιατί θα χάσω την μπάλα. Με πας τώρα στη σλάση του ΠΑΟ ξαφνικά.
1: Η εθνική,
0: λοιπόν,
1: στην
0: άρα
1: Τούμπα,
0: τα παλικάρια μας.
1: Η εθνική στο Μακεδονία Παλάς.
0: Φτάνει, βρε σαλιάρι. Φτάνει, τα σάλια τα μαζέψαμε.
1: Στη Μεσυβρία και το γλύψιμο πάει σύννεφο. Εμένα βρήκε να πει για γλύψιμο.
0: Και εσύ αυτά κάνεις όμως.
1: Ναι. Θα ανακατέψετε τα μουσια σας από τα φιλιά ο ένας με τον άλλον.
0: Για τα 100.000 εισιτήρια θα μας πει τίποτα, γιατί χθες έλεγε ότι δεν μπορεί να γεμίσει τίποτα.
1: 100.000 εισιτήρια. Ποια ρε, η Μαρινέλα με τη Μοσχολιού θα πάνε. Ποια θα πάει ρε, η Μαρινέλα με τη Μοσχολιού. Το καινούργιο πράγμα, άλλο πράγμα, να πάνε να δει την Τούμπα. 100.000 κομμότριες.
0: Φτάνει βρε παππούκα, λε, φτάνει, λε. Τα σάλια σου, λέει, κολλάνε κιόλας, μεγάλωσες κιόλας και δεν είναι και. Σταματήστε. Σταματήστε, μην με βάζετε, ρε παιδιά. Ρε, εσείς μην με βάζετε σε λούπες πρωινιάτικα. Ναι, καλημέρα με στα Χανιά. Μόλις έφτασα και πάνω στην πτήση, ένας Ολυμπιακός που δουλεύει στο Μουσείο του Ολυμπιακού με επιβεβαίωσε αυτό που λες εδώ και καιρό, ότι ο Ντόρσεϊ. Μη βρε και εσύ, έτσι μπαγκάσα. Τι είναι αυτή εδώ, ρε φίλε. Δεν την παλεύω μορισμένο.
1: Τι έκανε ο Ντόρσεϊ.
0: Δεν την παλεύω μορισμένο, ρε φίλε. Δεν την παλεύω μορισμένο, εσύ. Δεν γίνεται, ρε εσύ. Λοιπόν. Πάμε να τελειώσουμε λίγο με την Ελλαδάρα μας. Έτσι. Ναι. Προπόνηση νέα μεσήβρια, μισό-μισό, σοβαρά τώρα. Άσα,
1: πάω αντίσταση.
0: Τα είπε.
1: Κατά τη αρχή δεν
0: ήταν.
1: Η κακιά
0: ναι.
1: Η ΕΠΟ.
0: Είπε ΕΠΟ, αντίσταση, σάλια, ναι.
1: Μπερδέψατε τα μουσια ο Γκαγκάτση με το Σαββίδι και έκανα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχω πει αυτό. Δεν έχω πει αυτό. Έτσι, αυτά είπε.
1: Το γλύψιμο του Γκαγκάτση με τον Πάο και το Τούμπα.
0: Καλά, πριν λίγο έλεγε ότι στο Σεπτέμβρη πάει στον εχθρό.
1: Αυτή είχαμε, θα πάει στο Σεπτέμβρη.
0: Αυτή είχε και τώρα το αναποδογυρίζει το γλύψιμο.
1: Κατάλαβε.
0: Δηλαδή, πριν λίγο έλεγε θα πάει στον εχθρό, στον αντίπαλο στο έτσι. Τώρα σε ενημέρωσε ότι είναι Μακεδονία Παλά.
1: Ο Πάο παθηκεύεται από την ΕΠΟ. Ού να χαθείτε από εκεί πέρα. Και η Νέα Δημοκρατία από πίσω. Όποιο συστημική
0: καλά
1: ομάδα.
0: Καλά, και εσύ με Νέα Δημοκρατία δεν είσαι. Δεν γλύψα από το πρωί στο βράδυ του Μητσοτάκη.
1: Συστημική ομάδα.
0: Καλά, ρε με το Μητσοτάκη δεν το πρωί.
1: Στην Τούμπα μένω τι να κάνω.
0: Λοιπόν, στο καλύτερο ξενοδοχείο της πόλης θα μείνουν τα παιδιά. Να βλέπουν και θάλασσα, ηρεμία.
1: Το έτσι. Καλύτερο ξενοδοχείο
0: φτάνει,
1: της πόλης.
0: Φτάνει, λέει, μας κούρασε κάθε μέρα τα ίδια.
1: Είναι,
0: φτάνει,
1: το, είναι το Πόρτο Παλάς το καλύτερο φτάνει. Ξενοδοχείο της πόλης.
0: Ναι, φτάνει, κάθε μέρα τα ίδια.
1: Ναι.
0: Τα είπε σε Νέα Δημοκρατία, γλύψιμο, Γκαγκάτση, ΕΠΟ. Φτάνει.
1: Είναι που δεν
0: φτάνει.
1: Τα έχετε καλά εσείς με την ΕΠΟ.
0: Στο χορτάρι θα δούμε.
1: Τι είναι, ρε Τρέγια με την ΕΠΟ να πούμε.
0: Δεν κάνει εκπομπή με τον Τρέγια. Πάτε πείτε τα εκεί στο δικό σα το κλειστό κύκλωμα και φτάνει. Σταμάτα το φτάνει, ρε κουλ. Φτάνει, λέει. Εντάξει, τα είπε λέει και χθες, τα λέει και προχθές, τα ίδια και τα ίδια.
1: Σε πειράζει, Παοξύ.
0: Τι κολοτούμπα, Θεέ μου. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, λέει, άλλαξε όλο το μότο του, λέει. Από το πόλη του άλλαξε ξενοδοχεία. Λοιπόν, η Γερμανία θα είναι μάλλον στο.
1: Το Σεπτέμβερ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία θα είναι.
1: Θα το μοιράσουμε το γλυκό.
0: Και η Ολλανδία. Ναι, θα το μοιράσουμε το.
1: Ο ένας δοτός με το φίλο του.
0: Πόσα κατέβαζες την ομάδα τώρα, έτσι, για να πάμε λίγο από το σφαίρι. Φτάνει με αυτά. Αυτά δεν κουράζουν, θα... να ξέρεις. Δεν τα θέλει να τα ακούει συνέχεια ο κόσμος. Κουράζουν. Τα ίδια και τα ίδια κουράζουν.
1: Το να γλύφωνε το.
0: Φτάνουν. Τα είπε μία φορά. Έχουν καγκάτσιδε, σάλια, μάλια, τα είπαμε.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Τι να με συμφέρει. Δεν με κουράζουν.
1: Τι πλακάκια με την ΕΠΟ που είναι εχθροί σα δίθεν.
0: Τι πλακάκια να έχουν.
1: Μεσύμβρια.
0: Πού να κάνουν προπόνηση. Απάντησε με.

0: ότι με όλους θα έχουμε καλά. Εμείς η Εθνική ΠΑΟΚ είναι, και αν τον χαλάει να ζητήσει κανένα στήριο γιατί δεν βρήκε. Όχι, παιδιά, έχει διαπίστευση. Μια χαρά, τον έχει φτιάξει ο Λίχρης.
1: Να πάρω τον Γκαγκάτση στη τηλέφωνο, μου δώσει 3 εισιτήρια.
0: Σου δώσει.
1: Βλάχη να πούμε.
0: Α, έχεις τέτοιο κονέ με Γκαγκάτση και δεν μας το λες.
1: Χωριάτες. Παίρνω το δικό μου το φίλο που είναι κολλητός του Γκαγκάτση και μου δίνει 3 ρευλάχο.
0: Κατευθείαν στο δευτερόλεπτο.
1: Παίρνω 3 και τα κληρώνω εκεί πέρα και σε παίρνω και καπέλο σε παίρνω.
0: Πριν λίγο έλεγε ότι να τρέχετε γιατί πληρώσαμε δρόμους. Έχουν πεθάνει τόσα παιδιά στην άσφαλτο. Μην λέει τέτοια πράγματα. Εάν φύγουν όλοι, τότε δεν θα μείνει κανένας πέσωνα.
1: Για να φύγουν όλοι.
0: Δεν θα μείνει κανένας. Λοιπόν, τέλος. Θα πάμε σε κομψό.
1: Σας προέτρεψα εγώ να τρέχετε στην άσφαλτο.
0: Θα πάμε σε ένα κομψό.
1: Σας λέω τι κάνω εγώ.
0: Ναι. Θα πάμε σε ένα κομψό. Να μιλήσουμε λίγο για το αγωνιστικό. Δεν θέλω να ξαναασχοληθούμε με την ΕΠΟ, Γκαγκάτση, σάλια μάλια. Έχει κουράσει αυτό το θέμα. Κάθε μέρα έχει ένα τέταρτο για αυτό το θέμα.
1: Δεν σας συμφέρει σαν παοξίδες γι' αυτό.
0: Το είπες μία φορά κάθε μέρα αυτό, θα λέω.
1: Ναι.
0: Χθες δεν το ανέφερες. Και σήμερα, δηλαδή, όλη εβδομάδα τη βγάλουμε έτσι.
1: Βγάλετε μια ιστορία ότι.
0: Ποια ιστορία βγάλετε.
1: Είστε εχθροί με την ΕΠΟ.
0: Ποια ιστορία βγάλετε. Το,
1: τα μουσια έχουν ανακατευτεί.
0: Και ποιο είπε ότι είμαστε εχθροί με την ΕΠΟ και μπορεί να μην είμαστε εχθροί με την ΚΕΒ. Με τον Λανουά.
1: Οι ψήρες ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους από τα μουσια να πούμε.
0: Κάνα εισιτήριο για Μαρέσα θα δώσετε.
1: Ναι. Θα σας δώσουν στις εκπομπές τις άλλες.
0: Για Μαρέσα, παιδιά, νομίζω ότι τελείωσαν τα εισιτήρια επίσης και εκεί περνάει sold out στο παλατάκι. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία για το αυριανό παιχνίδι. Σήμερα πάντως θα έχουμε λίγο αργότερα Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε Λεμάν Άρη σήμερα σε 9 με καυτό φαβορί, δυνατό φαβορί τον Άρη. Θα τα δούμε τα παιχνίδια, τα μπασκετικά, όπως θα δούμε και ποιο είναι το προφίλ του Μοντεγιούνας, ο οποίος έρχεται και αυτός αύριο, είναι ο αντικαταστάτης του Ομορούγη. Και ο Μοντεγιούνας θα παίρνει περίπου 50 χιλιάρικα τον μήνα, από ό,τι γνωρίζω, όσον αφορά τα χρηματικά του, έτσι για να δώσουμε και ειδήσεις. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Έχω μαζέψει εδώ 100 ειδήσεις και δεν προλαβαίνουμε ρε, εσύ με τον άλλον. Κόλληση βελόνα, Γκαγκάτσης, ΕΠΟ, γλυψίματα. Τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε. Τώρα, να πούμε ότι από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα, αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία, τα πάντα έχουμε αλλάξει. Ένα πράγμα όμως μένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman, η διάσημη κομμωδία του Rob Baker επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων 5η-1η Οκτωβρίου. Ιστορία θα βρούμε στο καζίνο, στο public, στο Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτες σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Ραπ και κούλ, επιστρέφουμε με ενημέρωση, θέλω να πιστεύω. Έτσι, γιατί έχουμε 1000 να σχολιάσουμε για εθνική, για μπασκετικές ομάδες, για ευρωλίγκες, για μεταγραφές που γίνονται βεβαίως στο μπάσκετ. Πώς προετοιμάζονται οι ομάδες μας. Έτσι, μπαίνουν στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας. Όλα αυτά μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Όπως διαπιστώθηκε στην ελόγω κλινική, λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αδιανόητες εικόνες σημειώθηκαν στο πρώτο νηπιαγωγείο Στάνιο Λιώσια στην Αττική, όταν κάμερα κατέγραψε τη διευθύντρια να ορίεται και να πηλεί παιδάκια στη μέση του προαυλίου. Σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ, ενώ αναμένεται να μετακινηθεί άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο. Στην κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Περσικό Κόλπο και στο στενού του

0: Ορμούς, αλλά και στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Ξεκαθάρισε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική αποστολή στον Περσικό κόλπο. Καλώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Stara PP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Stara PP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Επόμενος.
17: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Πού πας?
23: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
23: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
22: Δηλαδή, παντού.
23: Και online.
22: Petshop88.gr.
21: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
24: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
25: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
26: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, μποτζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας εδώ στη Σαλούγκα μας. Έλα να ξυπνάει. Πριν από λίγα δεύτερα,
1: τι έγινε?
0: Επίσημο το sold out στο Παλατάκι, στο πρώτο μάτς με την Teddy K. Μαρέσα.
1: Για δες, πέθανε άλλος, το
0: επιβεβαιώσεις. Τώρα είμαι σε αναμένα κάρβουν, αυτό πέθανε. Ψάχνω, γιατί αν ισχύει είναι πάρα...
1: Σεψέγκο. Ζή.
2: Δεν παλεύεται, ρε φίλε. Δεν πραγματικά, δηλαδή. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Ρε εσύ. Λέμε να μην πούμε τίποτα μέχρι να το τσεκάρουμε και το λες.
1: Κάνε τα κυθαλαστηθεί τώρα, μα εντάξει. Όντως το είδα εγώ.
2: Ωχ, Θεέ μου, τι τραβάω, ρε φίλε, κάθε μέρα, ρε εσύ. Πάλι πίεση θα ανεβάσω.
1: Φοβήθηκες επειδή είδε την ηλικία, εντάξει. Κοντά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Πραγματικά, εάν έχω ένα πεντάχρονο, νομίζω θα βγάλω καλύτερη άκρη έξχρονων. Δεν είπαμε, δεν θα πούμε τίποτα μέχρι να το τσεκάρουμε. Γιατί είναι σοβαρή είδηση. Και βγαίνεις και το λες.
1: Δεν είπαμε ότι πέθανε. Μα ψάχνουμε να βρούμε άμα πέθανε.
2: Ναι, το όνομα γιατί το ανέφερες. Τουλάχιστον άντε, είπες να δούμε. Ρε, εσύ δεν παλεύεσαι, ρε. Δηλαδή, δεν μπορώ, δε. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Παιδιά, σαν να μην ακούσατε τίποτα. Είδε κάπου στο TikTok μια άσχημη πολύ κακή είδηση. Χάρη, έλα. Τι έγινε, προσπαθούμε να το τσεκάρουμε.
3: Άντε, λοιπόν, ναι. Αυτό που είδες, Κωστή μου. Βάλε λίγο το αυτόνομο. Ναι. Αυτό που είδες, Κωστή μου, αφορούσε το ότι σαν σήμερα έχει γενέθλια και γίνεται 50 χρονών. Έχει γεννηθεί 29 Σεπτεμβρίου του 1976.
2: Να πεις τη λαλακία.
3: Οπότε για να μην υπάρχει θέμα, ναι. Σήμερα έχει γενέθλια ο Άνδρες Σεφτσέκο, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και εμείς από το μετερίζει μας. Ναι. Και είμαστε όλα, και είναι όλα καλά.
1: Πώς το έγραψε αυτό,
2: Θεέ μου. Γιατί βιάζει να πεις τη λαλακία, ρε φίλε. Γιατί έσπω το ίδιο, κάτσε να δούμε, λέμε τι γίνεται. Είδε κάτι.
1: Α, μην το πιάσουμε στο στόμα, να είναι καιρό άνθρωπο.
2: 50 χρονών άνθρωπο. Αλλά να την πεις, δεν κρατήθηκε. Πρέπει να πεις χαζομάρα.
1: Μάλιστα, πώς το γράψαν είναι σαν ένα θάνατο.
2: Κάτσε να δούμε όμως πώς το γράψανε. Να δούμε. Γενέθλια είχε. 50 χρονών. Έγινε 50 ο Σεφτσέγκο. Ρε, τι ζούμε, τι τραβάμε, ρε φίλε, κάθε μέρα. Αθυγινάω τα λέω εγώ εδώ στον Τζαπαύλο, δεν με ακούει κανένα.
1: Σιγά μη σε δώσει.
2: Εννοείται.
1: Σιγά να μη σε δώσει.
2: Τα λέω για να τα ακούω μόνο μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στην μπάλα. Πάμε λίγο να δούμε Εθνική Ελλάδος.
1: Πότε προπονείται?
2: Θες να πας, κανένα αυτόγραφο. Το αξιοσημείωτο του αγώνα είναι ότι ο Χρήστος ο Τζόλης,
1: ναι,
2: που τον αγαπάς πολύ και αυτό, ναι, έτσι,
1: αυτό τον αγαπάω, ναι.
2: Ναι, το ξέρω. Ανεβάζουν πλέον και τα γενέθλια σαν και διόχαρτα, λέει, κουφάλες για να...
1: Για να μασίσεις.
2: Εσύ, το τσιμπάς εσύ. Ό,τι ακούς δεξιά-αριστερά, αλλά μην τα λες τουλάχιστον. Κάτσε να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, ο Τζόλης θα παίξει για πρώτη φορά με γεμάτη τούμπα.
1: Θα συγκινηθώ άμα το.
2: Τι θα συγκινηθείς?
1: Θα συγκινηθώ
2: πάρα. Κι όμως συνέδεση μου έχει δώσει πριν κάνα δύο χρόνια από ό,τι ήταν στο
1: κανάλι. Το ρώτησες ποιος τον έφαγε από τον ΠΑΟ?
2: Όχι, άλλα σοβαρά το ρωτούσα. Αυτά που θες.
1: Δεν είναι σοβαρό αυτό, δηλαδή?
2: Όχι, δεν είναι σοβαρό.
1: Ότι ο παπάς το έβριζε εκεί πέρα.
2: Όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα είναι.
2: Αυτή τη στιγμή η δικαίωση ήρθε. Λοιπόν, δεν σκέφτε καν αυτό που είπες εσύ. Ο Τζόλης είχε ένα παράπονο ότι δεν έπαιξε ποτέ με γεμάτη ντούμπα. Ήταν στην περίοδο μόνο του COVID και έπαιξε όλα τα παιχνίδια και κλεισμένο το θηρόν. Και λέει: έχω ένα παράπονο, δεν είδα ποτέ.
1: Και στον Μπάουκ να έπαιζε γεμάτη ντούμπα δεν θα έβλεπε.
2: Γιατί δεν θα έβλεπε?
1: Πότε γέμισε η ντούμπα τελευταία φορά?
2: Πέρσι. Σε όλα τα μάτς, με Ολυμπιακό, Ευρωπαϊκά, μια χαρά.
1: Κάτι κενά έβλεπα εγώ.
2: Καλά, κενά και μπορεί να δεις και με την Εθνική. Κάπου θα έχει κενά. Και ναι, σε κάποια σημεία δεν μπορεί να δεις και καλά. Και στριμώχονται σε άλλα.
1: Τι 100.000 άμα δω
2: κενά. Ρε Παγάσα, πότε πήγες τελευταία φορά στην Τούμπα? Αλήθεια τώρα, χέρι η καρδιά. Πότε, να δεις παιχνίδι. Όχι να κάνεις γυρίσματα, να δεις παιχνίδι. Πότε πήγες?
1: Δεν θυμάμαι, ένα τελικό
2: κύμα. Με τον Λόρα πιστεύω πήγες τελευταία φορά. Εκεί που τον καθάρισες κι αυτό. Ναι.
1: Πιο πολλά μας πήγα από εσάς.
2: Πότε?
1: Όταν πήγαινα.
2: Πότε πρόλαβες, ρε φίλε? Εγώ πηγαίνω από το 86, σχεδόν το 86. Ναι. Από την επόμενη χρονιά του πρωταθλήματος. Σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα τα παιχνίδια. Πώς πήγες παραπάνω?
1: Πώς θα μεταμετρήσουμε?
2: Πότε πρόλαβες? Σου λέω από το 86 μέχρι το 26, 40.
1: Όταν πήγαινα εγώ με τον Μαντέλογλου στην Τούμπα, εσύ ήσουν ένα μωρό.
2: Ναι, πήγε στην αρχή 30. Ναι, άρα λες για την Τούμπα πουτζού. Πολύ πουτζού.
1: Η ίδια είναι η Τούμπα.
2: Έχει αλλάξει η Τούμπα. Ναι. Με τα καρεκλάκια, με τα τέτοια. Αλλάξει πάρα πολύ η Τούμπα. Δεν είναι η ίδια. Πώς είναι η ίδια? Λοιπόν,
1: Θα πάει ο Τζόλης δηλαδή και θα δει την τούμπα γεμάτη.
2: Ναι, θα παίξει. Μάλιστα. Χαρά σου, κουράγιο σου, ρε Κούλ. Πόσο υπομονή κάνεις κάθε μέρα. Κατευθείαν για προπόνηση box να βάζω τον Σάκο μετά την εκπομπή. Κάπως έτσι.
1: Σιγά μην
2: θα πρέπει να πάω στον Πασχάλη εκεί να με φτιάξει, αλλά πρέπει να τελειώσουμε τα πραγματάκια.
1: Ξέρω, Πασχάλη.
2: Από χθες είναι αυτό στο χείο για τον Σεφτσέγκο, ρε Σίκωση. Ηρέμησε λίγο, ρε Κωστή. Ηρέμησε. Βγήκε και το είπε και στον αέρα. Λέει, υπάρχουν φελοί τώρα που θα το αναδημοσιεύσουν, θα πούνε ακούστηκε και θα έχουμε κι άλλα δράματα.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν πέθανε ο Σεφτσέγκο και γενέθλια σήμερα.
2: Ναι. Να το, ναι. Λοιπόν, είμαι στο Μακεδονία Παλάς και με είπε ο Ιωαννίδης ότι τον περιμένει για να βγουν φωτογραφία από κοντά.
1: Ναι.
2: Να το.
1: Ήμουν ο μόνος.
2: Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Εγώ ήμουν ο μόνος, ναι, που όταν έχασε την ευκαιρία δεν είπα κουβέντα.
2: Αλήθεια λέει, παιδιά, μπήκα μόνο και μόνο για αυτή τη φάση να δω τι έκανε στο live του. Σε αντίθεση με εμένα που εγώ τον γουστάρω τον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
2: Που τίποτα, είπα κουβέντα, τι είναι αυτά που χάνεις ρε.
1: Κουβέντα, ναι, κουβέντα δεν,
2: δεν έβγαλε κιχ. Χάνονται σε μια φάση που για μένα, ναι, ο Ιωαννίδης ξέρει και ο ίδιος ότι δεν ενέργησε σωστά.
1: Έτσι, άμα ήταν από την άλλη μεριά με το αριστερό πόδι, θα πας τέλος.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλουμε να ερμηνεύσουμε, ναι, ποδοσφαιρικά τώρα.
2: Μπράβο, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά εκεί που το έχεις πολύ καλά. Ναι. Άστα, φτάνει με την τσίγκλα. Δεν πουλάει μόνο η τσίγκλα και η
1: έμπρεγγα.
2: Μόνο αυτό δεν πουλάει, όχι. Εκνευρίζει μόνο αυτό.
1: Είναι ευαίσθητη η παοξίδες.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι να ασχολείσαι μόνο με τους παοξίδες. Αυτό, ναι, είναι το θέμα. Δεν ασχολείσαι με κανέναν.
1: 90% εδώ παοξίδες.
2: Ναι, 90-70 είναι.
1: Άμα μου στο πειρά, σου λέγω με τι ασχολιόμουν.
2: Το 9 φεύγα το είχα δει στην Τούμπα σε ένα ΠΑΟΚ Πανελλιακός. 50 φεύγα. Α, σε είχε δει σε ένα ΠΑΟΚ Πανελλιακός.
1: Σε πολλά έχω πάει. ΠΑΟΚ Πανελλιακός.
2: Τότε δεν ήταν ακόμα φίρμα. Εγώ λέω ότι όταν έγινε φίρμα δεν ξαναπάτησε στο γήπεδο. Πότε, τώρα που είσαι φίρμα 25 χρόνια.
1: Φίρμα με 25 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δεν δέχομαι τη λέξη φίρμα.
2: Εντάξει. Που είσαι δημόσιο πρόσωπο.
1: Ούτε δημόσιο πρόσωπο.
2: Είσαι. Δημόσιο πρόσωπο από τη στιγμή που μιλάς.
1: Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
2: Από τη στιγμή που μιλάς σε ραδιόφωνο και παρουσιάζεσαι σε οθόνες και εκφράζεις την άποψή σου, είσαι δημόσιο πρόσωπο.
1: Τίποτα δεν
2: είσαι. Το YouTube δεν είναι τοπικό καθόλου, είναι παγκόσμιο. Ας αυτά πέστα σε κανέναν άλλον. Μην τα λες εμένα. Ξέρουμε άμα είσαι δημόσιο ή όχι. Ο Ιβάν δεν έγινε Μουρούνιο ένα βράδυ. Έχει όπως κάθε προπονητής κολλήματα, ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε, λέει, με τον Γιωβάνοβιτς. Παιδιά, ναι, δηλαδή τώρα τι πιάνουμε και τον Γιωβάνοβιτς στο στόμα.
1: Τι έγινε, έκανε δύο γυναίκες ο Γιωβάνοβιτς και τον γλύφουμε τώρα. Εντάξει.
2: Ο τέλος, καθένας έχει την άποψή του, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θα έχουμε 11 παρα 10. Να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Ρεπορτάζ από τη Γαλλία. Τρικαλιώτης, τέτοια δεν θες.
1: Μα πώς και δεν είσαι να βγει ο Τρικαλιώτης εδώ.
2: Κάναμε τα κονέ να βγει και ο.
1: Επειδή φωνάζουν οι Αριανοί.
2: Και 11 και 4 ναι. Ρεπορτάζ Πετρίδης για την μάχη του ΠΑΟΚ αύριο, αλλά κυρίως και για Μοντεγιούνας.
1: Με το τσάρτερ της χαράς πήγε και ο.
2: Ποιος?
1: Τρικαλιώτης.
2: Όπως πήγαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη.
1: Τζάμπα πήγαν όλοι.
2: Εντάξει, το τσάρτερ κάτι το μέσο θα έδωσε. Κοίταξε, τα τσάρτερ, να σου πω. Καταρχάς τα ξενοδοχεία τα πληρώνει σίγουρο ο καθένας τους. Εγώ αυτό ξέρω όταν πήγαινα
1: και τόσο κουβαρντάς είναι ο Τσιάουλα.
2: Και το τσάρτερ είτε θα πλήρωνε ένα εδικτικό ποσό, είτε μπορεί και να τους έβαζαν και έτσι. Θα δούμε.
1: Κάτσε για να τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Εσένα τώρα πάλι ίντρικα σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει ότι έχουμε εκεί απεσταλμένο. Σε ενδιαφέρει πώς πήγαν όλοι. Πήγαν όλοι όμως. Με το τσάρτερ,
1: ναι,
2: το ξαναλέω, όσο γνωρίζω από τα τσάρτερ που έχω πάει εγώ, ναι, είτε πληρώνεις ένα ενδεικτικό ποσό.
1: Ενδεικτικό, ε.
2: Ναι. Εντάξει, ούτως άλλως υπάρχουν άδειες θέσεις.
1: Το ξενοδοχείο ποιος το πληρώνει.
2: Το ξενοδοχείο το πληρώνει το μέσο και ο καθένας που πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Και διαλέγει και πάει που θέλει.
1: Και στον ΠΑΟΚ έτσι γίνεται με τον
2: Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού, παντού.
1: Πολύ κουβαρντά.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ελλάδος παντού.
1: Ναι. Γι' αυτό η φάκελη είναι στενή, βλέπω.
2: Ενώ στα κανάλια σου λέει που είναι πανελλαδικά, από το πρωί στο βράδυ με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι.
1: Ποιος είναι? Εγώ τις ομάδες των Αθηνών έχω πάρει ανόητη.
2: Ναι, στα live, αλλά στα
1: live έχω πάρει
2: σχολιασμούς λέει όλο με ΠΑΟΚ ασχολείσαι.
1: Ποιο ΠΑΟΚ ασχολείσαι, σιγά.
2: Σιγά μην μπορούσε να τολμήσει να κάνει εκπομπή στον Πειραιά. Θα σε είχαμε ξυλώσει. Α, να το Ολυμπιακό εδώ.
1: Τη βία θα κάνετε, τι.
2: Βία.
1: Εγώ Λιγερίδη δεν είμαι, φίλε. Να γίνω άγαλμα. Άμα θες για βία να μιλήσουμε, εδώ δεν μιλάω για βία. Αλλά μαγκές έτσι. Από μακριά δεν τις δέχομαι κιόλας.
2: Από μακριά όχι, ναι, από μακριά δεν τις δέχομαι. Λοιπόν,
1: γιατί είπε κάτι ο Μάικ Τάισον, μέσα η κοινωνική δικτύωση λέει.
2: Ναι.
1: Μπορεί να αποδομήσει όποιον θέλει και τα λοιπά. Γιατί δεν κινδυνεύει να φας και καμιά γροθιά, είπε.
2: Έτσι ποτάει.
1: Έτσι ποτάει.
2: Εσύ ο Τάισον των Ερτζιανών.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
2: Των Ερτζιανών ο Τάισον.
1: Αλλά δεν έχουμε να με απειλήσει στον Πειραιά.
2: Εγώ καλά, δεν κάνει εκπομπή στον Πειραιά του άλλου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μπαλίτσα.
1: Μπαλίτσα.
2: Αύριο. Πώς περιμένεις την εθνική για να τελειώσουμε να πάμε και στα ρεπορτάζ.
1: Άμα πάει 4-4-2, φάει 3 γκολ από την Ολλανδία.
2: Το 4-4-2 θα είναι με 2 φορ πάλι κλασικά ή θα βάλει τον Κοστούλα που μπορεί να παίξει το παλικαράκι μας. Και,
1: ένα σέντερ φορ να βάλει.
2: Άρα βάζει Παυλίδη Κοστούλα,
1: ναι,
2: επαναφέρει.
1: Ο Κοστούλα
2: πετάει έξω τον Τετέι, πιο πετάει έξω.
1: Ο Κοστούλα θα μαρκάρει όπως μαρκάρει ο Παυλίδης, ας πούμε. ή θα αρχίσει να βρίζει πάλι.
2: Δεν μαρκάρει ο Κοστούλα, μια χαρά τα
1: κάνει.
2: Μια χαρά μαρκάρει.
1: Εντάξει. Αυτά τα 4-4-2 με Ολλανδία που ξέρει καλύτερη μπάλα, οι καλύτερου τεχνίτε. Φτάνει μπάλα καλύτερα.
2: Με ενημερώνουν εδώ. Στο Τσάρτερ είναι τζάμπα δημοσιογράφοι.
1: Τζάμπα είναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και όσοι οπαδοί πήγανε με το Τσάρτερ πληρώνουν πακέτο Τσάρτερ, αεροπλάνο, διανυκτέρευση, πρωινά, φαγητά κοντά στο χιλιάρικο. Όσοι πήγανε οι οπαδοί.
1: Θα πάει ο παδό να πληρώσει χιλιάρικο.
2: Ο δημοσιογράφος θα πληρώσει το ξενοδοχείο. Έτσι. Ή μήπως είναι καιρός να δούμε λίγο και Δουβίκα. Έτσι. Το φιλαράκι μας. Να το δούμε και αυτό να παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Το είπα περιπεκτικά.
1: Αν ταιριάζει να παίξει.
2: Ναι, επειδή γουστάρει Δουβίκα και εσύ με έχει ζαλίσει. Δεν μου το λες διαρκώς όλες τις εκπομπές για τον Δουβίκα.
1: Ναι, είναι αδικημένος λίγο.
2: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
2: Αυτό λέμε. Μήπως ήρθε ο χρόνο η ώρα να παίξει λίγο παραπάνω μαζί, να δούμε Δήμο Δουβίκα Παυλίδη.
1: Όσο πιο πολλούς τεχνίτες έχει μέσα η εθνική, τόσο καλύτερα, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τέχνη.
2: Πειράζει τίποτα από την τετράδα τη άμυνα. Να πούμε εκεί ότι ήρθε πλέον ο Τσάπρας στη θέση του Βαγιαννίδη, ο οποίος δεν πήρε μόνο την κάρτα. Χτύπησε κιόλας για να πάμε λίγο στα
1: ρεπορτάζ. 25 λεπτό.
2: Δεν ένιωσε καλά το παιδί.
1: Εγώ μίλησα με τον πατέρα του. Λέω δεν μ' άρεσε ο μικρός.
2: Καλά, δεν το ξέρει. Δεν ήταν καλό.
1: Μου λέει και τσίπημα και τέτοιο. Και δεν βγήκε.
2: Έβγαλε το ημίχρονο και μετά.
1: Ο γιατρός τυχερός είσαι που
2: δεν
1: έπαθε καμία θλασάρα να
2: πει. Δεν τόσε.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Δυο τσίπημα δρόμο έξω.
2: Άρα έχουμε κάτω τα δοκάρια Νόιερ. Τζολάκι, εντάξει, εγώ τον έχω ταυτίσει με τον Νόερ τον Τζολάκι, δεν το συζητάμε. Τζολάκι,
1: ναι.
2: Τα στόπερ τα πειράζει, όχι. Μαυροπάνο είναι θεός, τα τελευταία μας δεν παίζεται.
1: Τον πειράζω, ναι.
2: Ρε, ποιον.
1: Πας τον Μιχαηλίδη.
2: Πας Μιχαηλίδη αριστερά. Το ναι. Ακούω. Παρότι ο Ρέτσος στο τελευταίο μάτς έβγαλε και ψυχούλα και ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ψυχούλα έβγαλε.
2: Δημιουργία.
1: Ψυχούλα έβγαλε,
2: ναι.
1: Αλλά παιδεύεται λίγο φουκάρα στο Ρέτσο.
2: Παιδεύεται λίγο από την άλλη πλευρά.
1: Παιδεύεται, είναι ναι. Δηλαδή δύσκολα. Όχι ότι δεν μπορεί, αλλά δεξιά πολύ καλύτερο. Ο Μαυροπάνος δεν βγαίνει,
2: ο Μαυροπάνος δεν βγαίνει με τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
2: Ναι, ακριβώς. Άρα λες ότι μπορεί να πειράξω λίγο τον ένα μου το στόπερ να βάλω αριστερά.
1: Ναι, νομίζω ότι τη μεγάλη την παλιά θα τη χρειαστεί εδώ.
2: Στα μπακ τσίμι δεν πειράζουμε.
1: Ναι.
2: Και στα δεξιά τη βάζει.
1: Ποιου έχω.
2: Έχει πλέον και τον Τσάπρα, ναι. Έχει τον Σάλιακα, ναι. Ο οποίος έβγαλε πάρα πολύ καλό ημίχρονο.
1: Ο Τσάπρας δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα.
2: Σάλιακα, τέλος.
1: Έφαγε κάτι τρύπες, κάτι αυτά, κάτι ιστορίες. Σάλιακα.
2: Τι το παιδί, ρε. Το Τσάπρας τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε.
1: Λέω ήταν, και δεν τραυματίστηκε, λέω.
2: Ναι.
1: Τον τρυπήσαν πολλές φορές.
2: Η μετάβασή του από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό θέλει λίγο. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Έχω από
2: μια ομάδα.
1: Δεν είμαι ο μάνατζερ του Τσάπρα, τον κάνω κουτσουκούτσου. Εγώ λέω.
2: Δεν τον κάνουμε κουτσουκούτσου.
1: Στο 3-5-2 που έπαιξε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ο άλλος τον είχε τρυπήσει από εκεί 30 φορές. Άρα βάζω τον Σαλιακό.
2: Το Σαλιακό.
1: Τον Σάλιακα, πώς το λέω.
2: Ωχ, Θεέ μου, τι τραβάω, ρε φίλε.
1: Σαλιακός.
2: Το μανάει το Σάλιακα.
1: Σάλιακας, τον αλλάζω, λέει. Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας. Τερματοφύλακα,
2: άρα, άρα κρατάς τους τρεις όπως τέλειωσαν στο παιχνίδι με τη Γερμανία και βάζεις τον Μιχαηλίδη.
1: Μάλλον
2: του κρατάς όλη την τετράδα που τέλειωσε με τη Γερμανία. Σάλιακας, Μαυροπάνος. Μιχαηλίδης, εντάξει, πήγαν τρία στο όπερ είχαμε εκεί.
1: Εντάξει, ήταν όμως.
2: Ήταν μέσα.
1: Και Τσιμίκας.
2: Στα χαφ τώρα.
1: Ωραία.
2: Αν θεωρήσουμε ότι είναι ο Ζαφίρης ο ένας.
1: Ο Ζαφίρης είναι ο χαζός της παρέας, τρέχει, μαρκάρει.
2: Τα κάνει όλα ο Χρήστος. Ναι. Ο Ζαφίρης τα κάνει όλα.
1: Ο χαζός της παρέας.
2: Επειδή τρέχει για όλους, είναι παίκτης ομάδας.
1: Εννοώ μεταφορικά.
2: Α, μεταφορικά.
1: Δεν το λέω ότι είναι.
2: Να το καταλάβει ο κόσμος όμως.
1: Τρέχει,
2: είναι.
1: Κάνει, μπαλώνει.
2: Ράβει, κόβει. Ναι.
1: Εντάξει, δεν βγαίνει αυτό.
2: Άρα δεν βγαίνει ο Ζαφίρης.
1: Με τίποτα.
2: Ωραία. Και ποιο βάζουμε παρτενέρ τώρα, βάζουμε τον Κουρμπέλι. Που είναι πολύ
1: έβαλε...
2: καλό, όχι δεν έβαλε.
1: Έβαλε
2: ήταν
1: κόλ.
2: Πολύ καλό και στη Σερβία.
1: Ναι,
2: ήταν... Και εγώ, άμα μου έλεγε
1: τρίτα μα,
2: θα σε έλεγα ναι. Εντάξει τώρα, καλό χρυσό ο Κουρμπέλη, αλλά 34 στον Αστέρα. Αλλά στα δύο τελευταία μάτια είναι ο κορυφαίο. Πρέπει να το δώσουμε.
1: Ποιο έχω κάνει πιο τεχνίτη εκεί,
2: Μουζακίτη.
1: Μουζακίτη, πάρτονα με τον Καρέτσα.
2: Ναι.
1: Βάλτο σε μια μιλιφάρα δύο μάρσιπο, του πάνε βόλτα στη λεωφόρο νίξη και του κεράζουν κανένα παγωτό να πούμε.
2: Τώρα θα και καλό καιρό κάτω ναι. Παραλία, ε. Βάλτο, να ανοίξει λίγο το μάτι.
1: Βάλτο Μουζακίτη, μια μιλφάρα, το βάλει σε κανένα ναι, μάρσιμο.
2: Ο Καρέτσα έχει, γίνει, άλλο, έχει ναι. Γίνει με την τρίπλα που έκανε το τούνελ το ανάποδο προφέσο Γερμανό, τον Άτχο εκεί, τον Καϊμενούλη. Έχει γίνει viral.
1: Ναι, πες το Καρέτσα
2: viral. Σε όλη την Ευρώπη παίζει πολύ αυτή η τρίπλα.
1: Πες το Καρέτσα viral, μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει μια κίνηση τρομερή με το αριστερό πόδι προς τα μέσα.
2: Μ' αρέσει, ρομπενίζει, μ' αρέσει πολύ.
1: Αλλά μένει μόνο σε αυτό το κομμάτι, πες το λέει.
2: Δεν το φοβάμαι καθόλου.
1: Ο, άλλο λέω,
2: καθόλου δεν το φοβάμαι όμως.
1: Ναι.
2: Τον Καρέτσα δεν το φοβάμαι καθόλου όπως το λέω.
1: Τακτικά, σαν ναι. Το Ζήφκοβιτς που ρισούργεται από την άκρη δεκάρι, δεν έρχεται να τα κάνει.
2: Αλλά και ο Ζήφκοβιτς στα 19 του δεν τα έκανε αυτά.
1: Εγώ δεν σου λέω τι έκανε στα 19.
2: Όσο ήταν στην Μπεφίκα δεν τα έκανε. Μεγαλώνοντας εδώ τα ταμπελμόνια.
1: Καλά είναι του Καρέτσα.
2: Τελειώνουμε γιατί θα έχουμε μετά τα ρεπορταζιακά.
1: Ναι.
2: Ζαφίρη Κουρμπέλη. Εγώ θα τον επιβράβευα τον Κουρμπέλη.
1: Ναι.
2: Βέβαια. τον περιβάλλεται, βέβαια. Ναι. Μπήκε μέσα με τη Γερμανία, έβαλε γκολ, έδωσε λύσεις. Με την Σερβία ήταν ο καλύτερος.
1: Είναι ψηλή ομάδα η Ολλανδία.
2: Ναι, είναι.
1: Είναι.
2: Είναι, ναι.
1: Το τριάντης που είναι εκεί πέρα να πάει.
2: Δεν τον έχουμε.
1: Δεν τον έχουμε καθόλου.
2: Δεν τον έχουμε.
1: Ένα ψηλό έχουμε εκεί κάτω.
2: Είναι στις κλίσεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Κάνα ψηλό εκεί έχουμε. Ψηλό, ψηλό, ψηλό.
2: Μόνο ο τριάντης ο οποίος είναι στις κλίσεις, αλλά σου λέω τώρα τον πετάξει αφρικά μέσα ενώ δεν.
1: Άρα εκεί έχουμε θέμα.
2: Καρέτσα Τζόλης, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ο Χρυστάρας είναι.
1: Εδώ οι δυο σε θέλω τώρα. Θα βάλεις κάποιο.
2: Εγώ θα βάζα Κοστούλα και Παυλίδη.
1: Ναι.
2: Που εντάξει και αυτός είναι αναντικατάστατος. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ ο Βαγγέλης. Τα έχουμε πει, να μην το κουράζουμε. Θεωρώ ότι είναι έτοιμος για να πάει σε κλαμπ τύπου Ρεάλ, Μπαρσελόνα.
1: Εγώ θα βάζα Δουβίκα και Παυλίδη.
2: Δουβίκα, Παυλίδη.
1: Και θα είχα Τζέιμ Κέγκερ τον.
2: Ποιον θα έχεις, Τζέιμ Κέγκερ?
1: Τζέιμ Κέγκερ τον Ντετέι.
2: Όχθε.
1: Ναι.
2: Εγώ τον Ντετέι θα τον βάλω κι εγώ στο 60. Ναι. Που θα έχει δυνάμεις και να του κάνει βαράλια του όλα.
1: Και τον Φρισιάρη, τον φίλο μου.
2: Ποιο Φρισιάρη? Α, τον Κοστούλα.
1: Θα τον έχω, φίλε, άμα μου κουραστεί κανένα καρέσα και να αυτό τον πετάξω στην άκρη.
2: Πασπαρτού, αρέσει ο Κοστούλας.
1: Μ' αρέσει πολύ ο Κοστούλας.
2: Αλλά τον βάζει σε τρεις θέσεις.
1: Ο Κοστούλας είναι Θεούλης, παίζει τρεις θέσεις.
2: Θεούλης, αλλά προχθές μου τον έκραζες.
1: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Έχω δικιάλους να βρίζω.
2: Μήπως με τους Ολλανδούς θα έβαζες, θα τον παίζαμε λίγο πιο συντηρητικά, γιατί πλέον η Ελλάδα μπορεί να παίξει και με τους βαθμούς. Θα το πω έτσι. Δηλαδή, αν τέλειωσε το ματσί, δεν θα μας χαλάσει.
1: Σου δίνουν πόντο τώρα, τον παίρνει.
2: Δηλαδή,
1: τον
2: ναι, τον παίρνω.
1: Και εγώ τον παίρνω.
2: Τον πόντο. Με την Ολλανδία, με την Γερμανία δεν τον παίρνω, γιατί όπω είδα είναι για να τους ξανακερδίζουμε.
1: Ποιους, τους Γερμανούς?
2: Την Κυριακή. Ναι. Μήπως να βέζαμε και με τρία χαβ, να έβαζα και Μουζακίτη και Κουρμπέλη και Ζαφύρι. Να έχω Κουρμπέλη στο 6 και Ζαφύρι, Μουζακίτη.
1: Τρεις ζουμπάδες έχεις εκεί τώρα.
2: Ο Κουρμπέλης είναι κοντός.
1: Ο Κουρμπέλης όχι, δεν είναι κοντός, είναι 82. Όχι,
2: είναι καλός είναι. Και ο Μουζακίτης δεν είναι τόσο κοντός.
1: Σαν και εμένα είναι.
2: Πιο ψηλός είναι από εσένα.
1: Ας έρε το μιξιάρικο.
2: 1,78, 1,79 είναι, κάπου εκεί είναι. Ο Ζαφύρης είναι σαν εσένα.
1: Πιο κοντός.
2: Ένα πόντο πιο κοντός από σένα, εντάξει. Είναι λίγο πιο κοντός. Όχι, λέω για να ελέγξουμε λίγο την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μήπως το παίξουμε λίγο πιο μαζεμένα.
1: Ναι, θέλεις χάφ εκεί. Μπορεί να βγει στο κεφάλι του προπονητή. Ναι. Ότι επειδή έχουν μεγάλη τέχνη, καλό passing game και καλή τέχνη αυτή όλοι, καλύτερη από τη Γερμανία, μήπως αντί για δύο φορ βάλει να.
2: Θα χάσει ύψο, θα κερδίσει τρεξίματα. Πάντοτε κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Έτσι δεν το σημαίνει. Αλλά μπορεί ίσω να μπορέσει να ελέγξει το ρυθμό.
1: Κοίτα, αυτή. Να σου πω κάτι, γιατί έτσι το έχω στο μυαλό μου.
2: Απέναντι αυτοί έχουν τον Γκράφεμπερ και τον Ράιντερ, για να πούμε ποιου έχουν, έτσι, για να ξέρουμε. Ξεχάσαμε τον Ανδρούτσο, ο οποίος
1: έκανε πολλά χιλιόμετρα.
2: Έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν ξέρω μήπως το ξαναεπαναλάβει. Να δούμε ίσως Ζαφύρη, Ανδρούτσο και Κουρμπέλη και τους τρεις μαζί.
1: Ναι.
2: Ξεχάσαμε τον Ανδρούτσο, ο οποίος έκανε καταπληκτικό.
1: Πάντως, άμα πάρουν αυτή κατοχή σαν τη Γερμανία, θα μας βάλουν τρία γκολ.
2: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Άμα πάρουν κατοχή. Γιατί οι άλλοι πήραν
2: τον Ανδρούτσο θα βάζα με τη μουστάκα του, να του κόψει και λίγο τη μαγιά, να του κάνει και κανένα τζατζάρισμα. Να βγάλει και λίγο τζαμπουκά. Τον Ανδρούτσο θα βάζα πάλι.
1: Με τον Ζαφύρι και ποιον άλλον.
2: Ανδρούτσο, Ζαφύρι και Κουρμπέλ θα έβαζα τρία χαφ.
1: Θα αλεφάντιζε δηλαδή.
2: Ναι, τρία χαφ θα έβαζα. Τρία χαφ θα έβαζα. Και Ανδρούτσο οπωσδήποτε για να του κόψει λίγο τη μαγιά, γιατί είναι και ψαρωτικό με το κριτικό το μουστάκι. Γουστάρο Ανδρούτσο Κάργα.
1: Γιατί τι σχέση έχει με την Κρήτη ο Ανδρούτσο?
2: Τώρα είναι στην Κρήτη, στον Όφη.
1: Από πού που έγινε κριτικό επειδή
2: έχει μουστάκι να πούμε.
1: Να του πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν σου πάει να δούλεψε αυτό το μουστάκι να πω.
2: Μια χαρά είναι το παιδί.
1: Σε μεγαλώνει 10 χρόνια να πω.
2: Μια χαρά είναι.
1: Τι θες, τι μουστάκα ρε
2: αδούλεψε. Άσο να γρύψει λίγο να πάει στον Γκράφεμπερ και του πει: δες τη μουστάκα μου εδώ, κριτικότσα εδώ στον Όφη. Δεν περνάει κανένα. Ούτε Χόφενχάιμ πέρασε ούτε κανένα.
1: Δηλαδή θα φοβηθεί τη μουστάκα.
2: Τη μουστάκα, ναι. Άσε και εσύ κάνα μουστάκι να γελάσουμε λίγο. Άιντε μα ζάλισε με την ΕΠΟ τον καγκάτσι. Α κάνω μουστακάκι λίγο κανένα μουσί.
1: Σα χάλασα το αφήγημα ρε παοξίδε.
2: Όχι, απλά μα ζάλισε μην πω τι πρωί-πρωί.
1: Σα ζάλισα, ε.
2: Και χθες το ίδιο έλεγες. Πάλι μισή ώρα. Αυτό είναι το ζάλισμα. Λοιπόν, δεν ήθελες εκπομπή που να διανθίζεται, να διαποτίζεται με ενημέρωση, με γραμμές. Ορίστε. Σε λίγο θα τα έχουμε αυτά.
1: Ποιο θα έχουμε?
2: Γαλλία θα πάμε.
1: Τρικαλιώτη.
2: Κούτρα. Να είσαι κομψός μαζί του.
1: Κούτρα, ε.
2: Δηλαδή πραγματικά σε φοβάμαι, πραγματικά σε φοβάμαι, ρε μπαγάσα. Θες να φέρουμε και καλεσμένους στη V100. Πραγματικά. Ποιο να φέρουμε και θα πούμε, άμα δεν είναι κάποιο γνωστό μα.
1: Φερ τον Μπέο.
2: Ο Μπέος θα σε κάνει 3-2 αν έρθει ο Μπέος. Ο Μπέος την άλλη εβδομάδα.
1: Τι
2: λοιπόν.
1: Θέλει φλωράκια ο Μπέος, θα τον παίρνει συνέντευξη φλωράκια. Τι θέλει ο Μπέος? Και σμενάκι δεν θέλει να μου ο Μπέος.
2: Ο Ανδρούτσος είναι με τη μουστάκα του άξιος συνεχιστής του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έτσι δες τον εδώ με τη μουστάκα του. Μ' αρέσει.
1: Ναι. Τον οποίο τιμήσατε εδώ σαν Έλληνες, μια χαρά και αυτό. Ναι.
2: Καλά, δυστυχώς τότε και τότε είχαμε συμφέρει.
1: Άμα δεν σας δώσουν έσπα, δεν αγαπάτε εσείς κανέναν. Α, στην Ελλάδα
2: είσαι. Αν έσπα, τι έγινε το δικό που κυνηγά?
1: Ποιος?
2: Εσύ το έσπα που κυνηγάς ένα έσπα.
1: Εγώ.
2: Το κυνηγάς με τα μανίας.
1: Ναι.
2: Πώς κυνηγάει ο road runner μπιπ, μπιπ, που το κυνηγάει ο άλλος, έτσι κυνηγάς το ΕΣΠΑ. Δεν το πιάνεις ποτέ.
1: Προεκλογικά και ΕΣΠΑ να μην πάρω.
2: Ναι.
1: Έχω να δαγκώσω πολλά κεφάλια να πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε break. Θα επιστρέψουμε, Ερμάνος μου, με κίνηση, με γκάλοπ, με σύνδεση από το Παρίσι, Απαρί, Λεμέ Λουάζ, Δε Καφέ. Θα πάμε Γιώργο Πετρίδη να δούμε και Άρη και ΠΑΟΚ τι έχουν να παίξουν, τι έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα στο λεμάνι του Άρη. Αύριο ΠΑΟΚ εδώ στο Παλατάκι με την Τέντε και η Μαρέσα. Αλλά σας έχω κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον και έρχεται από τον Δουλευθαρά που είναι μαζί μας. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι, βλέπετε τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Όσοι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείτε, γιατί καμιά φορά θέλετε και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει να αναποδιάρε, παιδιά. Κομψό, είσαι λίγο πάλι μαζί.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από εχθές το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου μετά την νίκη της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Το οριστικό sold out για τις 2 αναμετρήσεις του Nations League στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Οι φίλαθλοι εξασφάλισαν όλες τις θέσεις για τα παιχνίδια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Έτοιμη για την αποψινή πρεμιέρα του EuroCup είναι η αποστολή του Άρη στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Αύριο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ισπανική Μανρέσα στο κλειστό γήπεδο, για την οποία έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο sold out της χρονιάς. Συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος αθλητής με μακρά θητεία σε NBA και Ευρωλίγκα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Ανδρέα Τρινκέρι. Ευρωπαϊκή υποχρέωση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με την ελληνική ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς του Europa Cup με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο στις 7 με στόχο την ανατροπή της ΣΥΤΑΣ με 3-2 του πρώτου παιχνιδιού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393021222.
17: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 454.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Rap and cool show με Κάζα Σαπλίκτρα. Με Χάρη Μανουλίδη εδώ δίπλα μας, όπου θα μας πάει γρήγορα σε κίνηση και γκάλοπ. Και στη Γαλλία σε λίγο θα μας πάει. Χάρη μου, τι γίνεται, για να δώσω στίγμα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάμε να δώσουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου, παιδιά μου, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο, ζωντανεύει η πόλη. Στο περιφερειακό δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε το σημείο αυτό που είπαμε ότι όσοι προσπαθήσουν να κινηθούν ανατολικά από την έξοδο εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα δεν θα το καταφέρουν.
2: Μην πιένετε από εδώ, ρε, πάτε από την κάτω τη μεριά.
1: Ναι, ή από την κάτω τη μεριά ή 20 από τη Διαγόρα. Υπάρχει και αυτή η έξοδο.
2: Άλλη ταλαιπώρια, ναι, αυτή η Διαγόρα εκεί πάνω.
1: Λοιπόν, πρώτο κομματάκι αυτό. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας, όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν σε Τσιμισκή, θα δούνε κάποια έτσι, μικρά θεματάκια. Κυλάει καλά η πόλη, με ωραία ροή, δεν έχουμε κάπου τρομερά προβλήματα. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Ναι, ναι.
1: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω στην αναμέτρηση της εθνικής, τις δύο αναμέτρησης εθνικής μάλλον, με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας, και θέλω να μας πείτε πού, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται αυτή η τεράστια δίψα που έδειξε το κοινό με 100.000 κόσμου να σχηματίζουν μια ψηφιακή ουρά.
2: 100.000 κομμόντριες.
1: Λοιπόν,
0: λες εσύ τώρα.
2: 100.000 μαρινέλες, 100.000 μοσχολιούδες.
0: Βρήκαμε καινούριο μόντρο.
1: Λοιπόν, Κωστή, πόσοι φίλοι σου,
0: 100 μπαμπάδες,
1: πόσοι φίλοι σου πήραν εισιτήρια?
0: Επειδή δεν έχεις αγόρι, δεν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Και επειδή χωρίσαμε τις γυναίκες και τους φορτώσαμε τα παιδιά, πρέπει να τη φάμε στην εθνική.
0: Δεν χρειάζεται να χωρίσουν. Όταν έχεις ένα γιο, αυτά θα σου ζητήσουν.
1: Εμένα πάντως, Κωστή, εμένα πέντε άτομα που ζητήσανε.
0: Θέλω μπάλα να με πας. Αυτά θα σου ζητήσουν.
2: Εγώ πήγα με τον Καρατζαφέρη Αθήνα στο Φιλαδέλφια, ένα μάτι της εθνικής 3-2, δεν θυμάμαι ποια παίζαμε. Λοιπόν, ήταν καμιά 500 μιλφάρες κούγκαρ.
0: Καλά, θα έχει και αυτές μέσα. Σε 30.000
2: αυτές. Χωρισμένες,
0: ναι.
2: Πήραν τα παιδιά εκεί και κοιτούσαν κάνα κουλιαράκι, κάνα ζολάκι, ράξουν κάνα γκόμενο. Αυτά κάνανε τώρα. Μπάρα πέρα να δούνε.
0: Αυτό είναι το ένα, ένα χιλιοστό σε ένα γήπεδο, ρε φίλε. Εσύ μου παίρνεις τη μειοψηφία τώρα και μου την κάνεις
2: παράδειγμα. Πάει καμιά να βρει κάποιον που δεν έχει κανένα παιδί.
0: Πόσες γυναίκες τέτοιες να είναι στο γιο? 500, 1000,
2: 5000 μιλφάρες.
0: Σιγά μην είναι και 10.000.
2: Και άλλοι 5.000 χωρισμένοι που τους δίνουν τα παιδιά οι γυναίκες. Πρέπει να το πάμε να πάω στο γήπεδο. Εντάξει,
0: δεν έχεις γιο, γι' αυτό τα λες αυτά. Baby
2: sitting στο γήπεδο της εθνικής θα κάνετε, να πούμε. Αυτές είναι 100.000, κύριε Κουλιανέ μου.
0: Ναι, δε, λοιπόν, κύριε, αυτό που λέμε, ναι, είστε βαθιά νυχτωμένοι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: νυχτωμένοι και εμεί. Ναι. Πάμε λίγο να πούμε. Κάτσε τον Καρέτσα με τον Τρικαλιώτη.
2: Να τον πάει βόλτα με τον Μάρσιμο τον Καρέτσα. Καμιά τέτοια.
0: Κάτι.
1: Θες Μάρσιμο.
2: Έλα, δηλαδή τον Καρέτσα με τον Μάρσιμο.
0: Από του 5-6 θες. Θα αρέσουν μέχρι να μα πει την κλίση. Λοιπόν, κάτσε άλλο homework.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι 4 επιλογές που έχουμε για το κοινό, το οποίο. Ποιος είναι ο λόγος που το παρακίνησε να βρεθεί?
2: Την τρία θέλω.
1: Την τρία. Λοιπόν,
2: την
1: να βρεθεί στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι η δίψα για να δει την εθνική του Γιωβάνοβιτς, η οποία είναι ανανεωμένη, είναι με ταλέντο, με όρεξη, με διάθεση και φαίνεται ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά σε αυτό το Nations League. Πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή. Το παρακινεί το μέγεθος του αντιπάλου, γιατί και η Ολλανδία και η Γερμανία είναι μεγάλες εθνικές, έχουν σημαντικούς παίκτες, μεγάλους προπονητές, Κλοπ και Τσάβι. Τρίτη επιλογή είναι η μόδα που το παρακίνησε, είναι η Λαζάντα, ότι θέλω να πάω να δείξω ότι ήμουν και εγώ εκεί, αυτό που λέει ο Κωστής. Η τέταρτη επιλογή θεωρείται ότι,
2: λοιπόν,
1: ο μύθος της Τούμπας,
2: ναι,
1: είναι αυτός ο οποίος παρακίνησε το κοινό και λέει: ας πάνω το δω και μια φορά.
2: Κάνε τώρα μια εικόνα.
1: Ναι.
2: Λεωφόρο Νίκης. Η Φέη Κορδά να έχει Μάρσιμπο τον Καρέτσα.
1: Ναι.
2: Το Μάρσιμπο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και καινούριο να έχει τον Μπουζακίτη στο Μάρσιμπο.
1: Ναι. Ο Κουλιεράκης.
2: Κουλιεράκης, φίλε.
0: Κουλιεράκης
2: είναι
0: Σάββατ.
2: Είναι ο Γιώργος Φούντας.
0: Είναι Σάββατ. Είναι λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο πάρει Τρικαλιώτη από Παρίσι.
2: Να πάμε να κρυώσει την αυτή, ναι.
0: Για να. Καλά, εσύ
2: το πάσχετ, έτσι. Ναι, ναι.
0: Φούγεται χαμός. Έχουμε παιχνίδια. Sold out ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. 10.000 γήπεδο.
2: Τους έκανε ο Σιάο και τα έξοδα. Μπράβο, ρε Σιάο.
0: Ωραίο. Μια χαρά, μια χαρά. Φαντάσου κουλ την εθνική να είχε και χάφτη που Ζαγοράκι, Κατσουράνι, Καραγκούνι. Τι θα μπορούσε να κάνει. Αν η εθνική μας κάπου φαίνεται ότι δεν έχει πολύ υλικό και βάθος και ποιότητα.
2: Για πες τα τρία ονόματα, Ζαγοράκι.
0: Κατσουράνι, Καραγκούνι. Άσου και οι τρεις θεοί. Και οι τρεις θεοί.
2: Από τέχνη και οι τρεις.
0: Μα χαρά, γιατί του Καραγκούνι δεν είχε τέχνη ο Καραγκούνι.
2: Τέχνη.
0: Του Κατσουράνι δεν είχε. Ο Κατσουράνι ήταν ολοκληρωμένο παίκτη.
2: Ναι, ναι.
0: Άντο Ζαγόρ πέσανε σκληροτράκυλο. Ναι. Βάλει τις ποδιές, μια χαρά τις έκανε ο Λιζάρας.
2: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Αυτή τώρα φαντάσου, είχαμε αυτά τα χαφ και δεν μας πείραξε που δεν έπαιζε ο Στορτίδης και ο Ζήκος. Εκείνη η γενιά είχε τρομερά χαφ. Άσο. Δεν το συζητάμε τώρα. Εκεί λίγο έχουμε ένα θέμα.
2: Τώρα
0: δεν
2: έχουμε λοιπόν τερματοφυλακάρες.
0: Ναι, στόπερ μια χαρά.
2: Σεντερμπακάρες, πλαϊνούς.
0: Ναι. Σφοράκλες, ακραίους, καταπληκτικούς.
2: Και δεν έχουμε χαφ.
0: Εκεί λίγο νοσούμε. Δεν έχουμε πολλούς.
2: Έχουμε λίγους. Ναι.
0: Έχουμε λίγους. Ναι,
2: έχουμε λίγους και δεν είναι κανένας. Εγώ τον Μουζακίτη τον περιμένω να αντρέψει. Δηλαδή δύο χρόνια τον βλέπω στο Μάρσιπο.
0: Πέσονα του Άρη μέχρι τώρα είναι. Τώρα θα πάμε στον Άρη. Βέσω να γλαώ ότι εκτός από ΠΑΟΚ είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Τόσο ταλέντο δεν είχε ποτέ εθνική. Πάμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Είπαμε, είναι πολλοί λόγοι.
2: Έλα, ρε, πάρ τα παιδιά τώρα, baby sitting, και πάρ τον Κουλιανό τηλέφωνο. Έχω το παιδάκι μου να δει. Ας το παραμύθι.
0: Κούλε, εμείς στον Άρη έχουμε 5 συνεχόμενα sold out. Όχι ένα, λέει, που κάνατε με τη Μαρέσα. Και τώρα, επειδή μιλήσαμε για Άρη.
2: Συγγνώμη, τι είναι ο κύριος.
0: Τι είναι ο κύριος. Βασιατικός. Ναι. Όχι, ποδοσφαιρικός είναι που το γύρισε στο μπάσκετ αυτός.
2: Στο Χαριλάο, πόσες φορές έχει να κάνει sold out, ρε βλάχο, να πούμε.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ. Ένα
2: αυτό και
0: δεύτερο. Δεν θυμάμαι ποτέ έχει κάνει sold out στο Χαριλάο.
2: Σε γυμναστήρια Δευτέρου Λυκείου Τούμπας κάνω και εγώ sold out.
0: Έλα, τώρα το παλέ.
2: 5.000.
0: 6.200.
2: 6.200.
0: Α, τα 5. Τέλειωσαν τα 5. 6.200 χωράει το,
2: άμα
0: το παίξει, παλέ πλέον.
2: Δεν μου λε, άμα παίξει βόλεϊ γυναικών.
0: Άρα 6.500. Πάμε, έχουμε πάρει τρικαλιώτη. Θα μα τα πει καλύτερα τώρα. Πάμε Παρίσι. Εντάξει. Να πάρουμε λίγο αέρα άνεμο Παρισιού. Πάρει καλημέρα, αδερφέ. Τι
2: πάρει καλημέρα. Πληρώνει κουρασά στον πύργο του Άιβερ.
0: Κάτσε έναν τον άνθρωπο να τον καλημερίσει.
2: Χιάω να πούμε καλημέρα.
0: Πάρει καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνει.
3: Καλημέρα.
0: Bonjour, comment ça va.
3: Θα θέλαμε Παρίσι, όχι Παρίσι, στο εξωτικό
0: Λεμάν. Πήγατε με πουλμαντού από Παρίσι Λεμάν σίγουρα, έτσι?
3: Όχι. Φτάσαμε στο tour με το charter.
2: Ναι.
3: Και από το tour που κάνανε, είχαν 3 ώρες πτήση στην αεροπλάνο.
2: Είχατε και τον Τζαλτίδη μαζί σας, και τον Τζαλτίδη
3: ήταν, ήμασταν.
0: Όλοι είναι, όλοι εκεί είναι, τώρα δεν είναι κανείς καταλάβει.
2: Και ένα λεπτό, ρε. Από πότε ο Τζαλτίδης έγινε μπασκετικός, να πούμε?
0: Οχ.
3: Πάντα ήταν. Τον έχεις να παίζει?
2: Τι να παίζει? Τον είδα να τρώει.
0: Και εγώ τον είδα να τρώει κάτι μπιφτέκια εκεί στο άδεντρο, τεράστια. Μου είπαν, λέει, έρχεται εδώ, τσαλτίζει, τα καθαρίζει τα μπιφτέκια στο άδεντρο. Έχεις φάει, πάρει μπιφτέκι άδεντρο. Έχεις φάει.
3: Βέβαια, τι το χάνω αυτά.
0: Αυτά, εκεί πάει ο Χρήστατος και τα τρώει δυο.
2: Με τα βουτήρα τα από πάνω.
0: Λοιπόν, πάρει τι γίνεται, για πες μας τώρα, δώσε μας λίγο στίγμα, κλίμα. Το βραδάκι πρεμιέρα και του Άρη στο EuroCup. Με μια ομάδα που λογικά είναι στα κυβικά του, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Για να σε ακούσουμε.
3: 9 η ώρα είναι το ματς, 9 ώρα Ελλάδας. Ο Άρης έχει έρθει στο Λεμάν με 13 παίχτες στην αποστολή του. Έχει πάρει και τον Νέαρντο Χατζηλάμπρου. Πριν στη Θεσσαλονίκη έμειναν ο Γιώβιτς, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τις τελευταίες 2 εβδομάδες, μια δερματική πάθηση. Τον κράτησε εκτός προπονήσεων, οπότε έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν έτοιμος 100% δηλαδή. Προτιμήθηκε ο Μποχορίδης να μπει στη δωδεκάδα. Είναι και ο Χατζηλάμπρου, πάντως πιθανότατα. Ο νεαρός είναι αυτός που θα κοπεί, θα μείνει εκτός της τελικής αποστολής του Άρη για το παιχνίδι. Ναι, είναι στα κύβικα του Άρη, σίγουρα η Λεμάν, αλλά είναι μια πρεμιέρα.
0: Ναι,
3: πρώτο μάτι της σεζόν. Πάντα κρύβουν παγίδες τέτοια παιχνίδια. Σαφώς ο Άρης είναι ανώτερος ποιοτικά. Το ξέρουμε, αυτό βγαίνει και μέσα και από το ρόστερ των δύο ομάδων και από τους
0: παίκτες. 1.50 δίνει το διπλό του Άρη σήμερα και 2.90 η Λεμάν, έτσι, για να τα πάμε λίγο στα δικά μου τα στοιχηματικά που με ενδιαφέρουν.
3: Λογικό μου ακούγεται τώρα που το λες, Νίκο, τις αποδόσεις.
2: Δώσουμε ένα διπλό και over 5.5 πόντους, να πούμε.
0: Τι διπλό και over 5.5 πόντους, εδώ δεν είναι έτσι, είναι το μπάσκετ αλλιώς.
2: Δεν έχει τέτοια.
3: Με αβάντζο 5.5 πόντους να κερδίσει 6 πόντους ο Άρης.
0: Με αβάντζο είναι 1.85.
2: Αυτό λέμε.
0: Να δώσει 5 πόντους πλέον έκτημα.
2: Αυτό λέμε, καλέ.
0: Μπράβο, καλέ. Καλεσίκα πουλάμε. Άρα ο Άρης εκτός του Γιώβιτς, έτσι.
3: Ναι, δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα, γιατί και ο Τοϊόπουλος με τον Δημητρίεβιτς που είχαν μία ίωση την ξεπέρασαν, ο Μοκόκα να
2: βάζει. Αρχίσαν οι ίωση τώρα, τι Οκτώβριο μπαίνει.
3: Γενικά είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, είχαν και καλές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα, δεν είχε κάποια φιλικά, σε πιο κλειστό κύκλο τις έκανε ο Σπανούλης, οπότε είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης. Το κλίμα ήταν πολύ καλό και στο αεροπλάνο και γενικότερα στην διαδρομή προς το Λεμάν. Εντάξει, ο Άρης έχει να προσέξει κάποιους συγκεκριμένους παίχτες της γαλλικής ομάδας, όπως είναι ο Στιούαρντ, τον οποίο τον είχε πέρσι στη Βαρέζε ο Γιάννης ο Καστρίτης, ένας εξαιρετικός σκόρερ στην πρεμιέρα της Λεμάν στο γαλλικό πρωτάθλημα, έβαλε 29 πόντους. Είναι ο παίχτης στον οποίο έχουν επικεντρωθεί και οι κοινόμαυροι, αλλά υπάρχουν και άλλοι, τους οποίους πρέπει να τους προσέξουν. Μια αμυγός γαλλική ομάδα, καθώς διαθέτει μόλις 4 Αμερικανούς και όλοι οι άλλοι είναι Γάλλοι. Mm-hmm. Είναι ομάδα που τρέχει, βγάζει δυναμική, σκληρή στο παιχνίδι της, θα τρέξει στον εθνιασμό, αλλά και ο Άρης πλέον έχει και αυτός αυτά τα στοιχεία. Τουλάχιστον αυτό ήταν μέσα από τα φιλικά του με Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και στα Μαυροσκούφια. Σκοπός του Άρη σαφώς είναι να επιβάλλει το ρυθμό του, να ελέγξει το παιχνίδι, να πάρει τα rebound, να πιέσει τις μπάλες και τα rebound.
2: Πάρε, θα το κάνεις αναμετάδοση.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα έχουμε μετάδοση εδώ κανονικότατα το βραδάκι. Από κόσμο τι γίνεται?
3: Από κόσμο δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Στο τσάρτερ, ωστόσο, ήταν περίπου 100 φύλαθλοι του Άρη.
0: Άρα, ένα πεταλάκι θα το έχει.
2: Μπήκαν 100 οργανωμένοι στο τσάρτερ.
3: Οργανωμένοι.
0: Φίλοι του Άρη, ρε.
2: Φίλοι ήταν.
0: Οι φίλοι πληρώνουν, να ξέρει. Σου τάπα το εδώ του κυρίου, να ξέρει. Κανονικά.
2: Α, δεν το πιστεύω.
0: Καλά, μην το πιστεύω.
3: Υπολογίζουμε, αλλά περίπου άλλο ένα τέτοιο αριθμό, άλλα 100 άτομα πάνω κάτω έτσι χοντρικά, να, είναι και, να έχουν πάρει δηλαδή, και μεμονωμένα εισιτήρια και να έχουν και από άλλε πόλει για να δουν την ομάδα εξάλλου. Υπάρχει μεγάλη δίψα. Ο Άρης έχει κάνει ήδη στα εντός τουλάχιστον 5 sold out για Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει γίνει sold out και το μάτι στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα του Άρη για την GBL. Mm-hmm. Γίνονται γενικότερα sold out.
2: Πόσο χωράει το γήπεδο?
3: Η Αντάρες Αρένα χωράει 6.000. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο sold out ή κάτι από τους Γάλλους τέλος πάντων. Αλλά έχουμε κάνει ένα σχετικό κάλεσμα για να γεμίσουν το γήπεδο.
0: Εντάξει, θα έχει 4-5 χιλιάδες.
3: Θα έχει κόσμο. Θα έχει,
0: είναι και πρεμιέρα. Η πρώην ομάδα του Χάτζη είναι αυτή, έτσι, η Λεμάν. Εκεί δεν έπαιζε ο Χάτζη, νομίζω.
3: Μπράβο. Σωστά. Ναι, εκεί ήταν ο Χάτζη πέρσι. Mm-hmm. Υπάρχουν και διάφορα κοινά στοιχεία με παίχτες που ενώνουν τις δύο ομάδες. Ο Κακιούρης έχει παίξει στο παρελθόν και στη Λεμάν και στον Άρη.
0: Σωστός.
3: Ο Ντάριος Ουάσιπτον επίσης το έχει κάνει αυτό. Mm-hmm. Που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Ο Ματ Μόργαν που είναι στον Άρη τώρα και αυτός έχει περάσει τη Λεμάν.
0: Μπράβο, και ο Μόργαν.
3: Υπάρχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία. Ο Άρης έχει μια, τέλος πάντων, μια παράδοση να σπάσει. Γιατί στα τελευταία 4 παιχνίδια με τη Λεμάν εντός εκτός έδρας σε βάθος ετών βέβαια δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποια νίκη. Αλλά σήμερα μπαίνει ως το φαβορί. Και καλύτερα να το επιβεβαιώσει παίρνοντας το διπλό για να ξεκινήσει σε θετικά τη χρονιά. Γιατί είναι και πολύ σημαντικό, να το πούμε αυτό και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες στον όμιλό τους, αν μπορούν και αίτητοι, γιατί αυτό το ρεκόρ θα τους βοηθήσει να φτάσουν με πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους
0: τελικούς. Μέχρι το τέλος. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, πάρει, υπάρχει μια εξίσου δυνατή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι η Μπαχτσέσεχήρ. Το να κερδίσει 15 πόντους στη Φενέρ δεν το λες και εύκολο, έτσι.
3: Έτσι, ναι. Και η Θάπολη, η Ιερουσαλήμ και αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Ναι.
3: Αυτές οι τέσσερις ομάδες θεωρητικά και στοιχηματικά, αν θα το πούμε, Νίκο, είναι τα φαβόρη για να κερδίσουν τη διοργάνωση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Στην πορεία θα δούμε.
3: Ναι. Όπως το έκανε πέρσι η Μπουργκ και κατέκτησε τον τίτλο, θα το δούμε, ναι, στην πορεία πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά η αφετηρία είναι αυτή.
0: Πάρη Τρικαλιώτης από το Παρίσι, όχι Παρίσι, θα ήθελα Παρίσι, από το Λεμάν, έτσι.
3: Από το Παρίσι να ακούγεται, ωραίο δεν είναι.
0: Ακούγεται το Παρίσι αέρας εκεί, κουρασάν. Το βραδάκι θα σε έχουμε εδώ, Μετρόπολης, live, μετάδοση, περιγραφή, σχόλιο, τα πάντα όλα, έτσι, Πάρη μου.
3: Ναι.
0: Κάνα μαγνητάκι, δες, μήπως φέρουμε. Πες και τον Πλιάκο εκεί, γιατί τον ξέχασα να το πω, πες τον κάνα μαγνητάκι, είπε ο Κουλ.
3: Να σου φέρει,
0: ναι, εντάξει, ναι, κάνα μαγνητάκι. Φιλιά, Πάρη μου, να σε καλά.
3: Έγινε, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Να σε καλά, φιλαράκι. Λοιπόν, αυτά από Πάρη Τρικαλιώτη.
2: Το ξεδευτεί να σε πάρει μαγνητάκι όλο.
0: Εντάξει, εσύ τι, τώρα άμα. Κοίταξε, άμα όταν πα κάθε φορά ταξίδι φέρνει 1000 πράγματα για του άλλου, φίλε.
2: Α, μα με αυτά τα μαγνητάκια.
0: Μαγνητάκι, εγώ έχω γεμίσει το ψυγείο.
2: Εγώ. Πήγε στη Χιρόνα, πήγε. Α, σε κάθε φορά που πηγαίνει, παίρνει και ένα μαγνητάκι.
0: Πήρε τώρα κάνα μαγνητάκι που πήγαμε στον Ντόρτμουντ.
2: Άλλα πήρα.
0: Άλλα πήρες, άλλα κάνεις, άλλα λες, άλλα δεν παίζεσαι ρε μπαγάσα. Δεν σε πιάνουμε.
2: Τι ώρα είχε εθνική προπόνηση?
0: Ήθε να πας στο Κουνουποχώρη.
2: Σιγά μην πας στο Κουνουποχώρη.
0: Τότε γιατί ρωτάς?
2: Συμπαρίσταμε στα παιδιά που θα πας εκεί το χωριό.
0: Συμπαρίστασε τα παιδιά.
2: Επιτρέπεται τώρα ολόκληρος Τετέι να πάει στο Κουνουποχώρη. Ολόκληρος Ζολάκη θα πάει στο Κουνουποχώρη.
0: Ο Μπαντζάχ θες αγωνίστηκε, παιδιά, ναι. Πέρασε αλλαγή πάντως στη θέση του Γουίσα προς το τέλος. Κέρδισε η ομάδα του Κονγκό, του φίλου μας του Ποκολόκο, 2-1 με τα γκολ του Γουίσα και του Μπατουσαμί. Έτσι. Ο Μπάντζα πλέον γυρίζει Θεσσαλονίκη που με ρωτήσατε.
2: Σε ποιο μέρος έπαιξε, στο Κονγκό ήτανε?
0: Ναι, με την Ζιμπάμπουε. Έπαιζαν για τα προκριματικά.
2: Κάντε το κανένα έλεγχο εκεί πέρα, μην κολλήσει καμία ελονοσία εκεί πέρα.
0: Εντάξει, θα έρθει τώρα, επιστρέφει και αυτός για να ενταχθεί μαζί με τους υπόλοιπους.
2: Να το δούμε.
0: Ναι. Γιατί θα πάμε σε κομψό.
2: Γιατί ο άλλος ο σέντερφορ που έχετε είναι πολύ καλός.
0: Ο Ντιαγέ.
2: Ντιαγέ είναι
0: και
2: για μένα.
0: Ήταν και εδώ κιόλας ο Ντιαγέ.
2: Μ' αρέσει πολύ.
0: Τώρα, αν μεγάλωσε.
2: Ναι, οι κινήσει του παίρνουν μπάλα. Η τέχνη του. Το ένασμένα που μπαίνει, μ' αρέσει.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε και με Γιώργο Πετρίδη να μα πει τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, ο οποίο έκανε και άλλη μεταγραφή.
2: Ο Γεζόνι έφερε.
0: Όχι, το Μοντεγιούνα.
2: Η Μοντεγιούνα το φέρνω και εγώ, Πέστρο.
0: Το φέρνει, ε.
2: Η Μοντεγιούνα. Το Γεζόνι έφερε.
0: 50 χιλιάρικα το μήνα θα παίρνει ο Μοντεγιούνα.
2: Πώ θα τα παίρνει?
0: 50 το μήνα.
2: 50 πολύ.
0: Κάτι συνδούλεψα το πρωί στο βράδυ, ναι, για να βγάλεις τα λεφτά του Μοντεγιούνας, αν τα βγάλεις μέσα ένα χρόνο.
2: Ο Μοντεγιούνας καλύτερα περνάει νομίζω από εμάς.
0: Δεν ξέρω αν περνάει καλύτερα, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν πάνε, είναι 2-3.
0: Θα μας τα πει λοιπόν
2: δεν
0: για τον Μοντεγιούνας.
2: Δεν περνάει καλύτερα από εμάς ο Μοντεγιούνας, το λέω εγώ.
0: Δεν τρώει το βράδυ πίτσες.
2: Δεν περνάει καλύτερα από εμάς ο Μοντεγιούνας.
0: Τώρα, αν μεγάλωσες με κασέτες, Walkman και τραγούδια που περιμένεις να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις το REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s.

0: Το Θεό από χορηγούς είμαστε
1: Ραφα,
0: γεμάτοι.
1: Ραφαράφαρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εγώ διάβασα.
0: Πάμε. Εσύ διάβασε από κάτω το μήνυμα που έστειλε.
1: Sales manager.
0: Ναι, άστο το sales manager. Πάμε σε break, άνθρωπέ μου. Πάμε.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαρροή φυσικού αερίου, η αποσυσκευή και σπινθήρας από το φως φαντάζει ως το επικρατέστερο σενάριο για τη φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που σκότωσε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στο εσωτερικό δίκτυο του δεύτερου ορόφου του κτιρίου που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη. Ένα ακόμη πρόσωπο που εργάζονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου καλείται σήμερα να δώσει στοιχεία στον ανακριτή για όσα συνέβησαν πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για υπάλληλο η οποία δεν είχε εξεταστεί από την αστυνομία κατά την προανακριτική διαδικασία και πλέον καλείται να καταθέσει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Τέλος καλώς, θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε.

0: σε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
15: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λίγο μετά τις 11.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ, ερμάνος μου, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back, στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, και κάτι ακόμα όμως, αν είναι απαραίτητη επίσημη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας. Όπου κι αν είστε, rap and cool show ακούτε. Εδώ και φάτο το αγόρι μας.
1: Το Μαρκό 4 στα 4 το Μαρκό.
0: Το Μαρκό 4 στα 4. Κέρδισε θες με γκολ του Ελαραμπή στις καθυστερήσεις.
1: Πέναντι.
0: Πέναντι, ξεπέναντι. Το έβαλε, έτσι δεν το συζητάμε. Στον ΠΑΟΚ αναμένονται επιστροφές.
1: Πότε?
0: Θα τα πούμε λίγο αργότερα ποδοσφαιρικά. Αλλά πάλι συνεχίζουμε με καλαθόσφαιρα γιατί σήμερα έχει δράση. Παίζει ο Άρης, έχουμε μεταγραφές, ανακοινώνονται sold out. Πάμε στο φιλαράκι μας. Πάμε στον Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Πού είναι ο Γιώργος ο Πετρίδης?
0: Θα μας τα πει τώρα. Μας
1: πού
0: πει.
1: Είσαι, Γιώργο Πετρίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Για χαρά.
0: Σε ψάχνει, καλημέρα, ο δικός σε ψάχνει.
1: Είσαι σε κανένα μόλι, σε πού είσαι?
2: Όχι, ρε φίλε, όχι. Δουλεύουμε. Απλά δεν είμαι στο γραφείο γιατί έχουμε Media Day σήμερα στο ΠΑΟ. Στο
0: παρατάκι,
2: ναι. Θα πάω από
1: Media Day, κάντε λίγο. Κάντε λίγο
0: ενημέρωση, ενημέρωση.
1: Media Day, θα πάτε εκεί
2: και. Όχι, ενημέρωση. Είναι. Κοίταξε, η διοργάνωση, όπως και η διοργάνωση της EuroLeague, έχει υποχρεώνει τις ομάδες να κάνουν.
1: Α, το τυπικό, ναι.
0: Κάποιες συνεντεύξεις, δημοσιογράφους, ναι.
2: Θα μιλήσει δηλαδή ο Τρικέρ, θα μιλήσουν και δύο παίχτες για το αυριανό παιχνίδι με τη Μάντρε.
1: Α, τέτοιο πράγμα. Ωραία,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι. Είναι όπως είναι και στο ποδόσφαιρο που πας, παιδί, μια μέρα νωρίτερα.
1: Και λέει τις κρυάδες εκεί.
0: Το ίδιο και στο μπάσκετ. Λοιπόν,
2: με τον Τρινκέρι κρυάδες δεν έχει.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
2: Δεν ξέρεις πώς θα.
0: Τι ώρα είναι να προλάβω να έρθω κι εγώ, ρε φίλε? Τι ώρα, Τρινκέρι γουστάρω. Με τον Τρινκέρι δεν βαριέσαι ποτέ.
1: Μη φας καμιά πόρτα.
0: Άντε πάλι, έχει φαγωθεί ρε εσύ, Γιώργο. Έχει φαγωθεί.
2: Δεν τελείωσε αυτό το θέμα?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει.
2: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ με τώρα, ρε φίλε. Μέχρι να με δεις να κάθομαι στο παλατάκι.
1: Σε στείλαν την εμπρόσθεση.
0: Σε κανένα δεν έχουν στείλει. Αύριο θα πάνε να τις πάρουμε.
1: Αύριο?
0: Ναι.
1: Α, όλοι μάτς. Μαζί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εφαγωθήκανε. Λοιπόν, Γιώργο, sold out.
2: Ναι. Κοίταξε, sold out από χθες το βράδυ ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Και το βάλαμε και στο metrosport.gr. Γιατί αν έμπαινε κάποιο από εκεί γύρω στις 9.30 το βράδυ και να βρει, τίλο δεν θα βρίσκε.
0: Mm-hmm.
2: Απλά επειδή. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας γενικότερα, επειδή η διαδικασία της ηλεκτρονικής πώλησης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, μπορείς εσύ, ας πούμε, να κλείσεις μια θέση. Και να μην ολοκληρώσεις, να φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμη, αλλά να μην ολοκληρώσεις την αγορά. Κάπως έτσι δηλαδή μπορεί να έχει κάποια μπρος-πίσω, ας το πω έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ σήμερα, που το πούμε πια με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο. Αλλά βέβαια τώρα, αφού αρχίζουμε αυτό, Νίκο, εδώ υπάρχει η υποσημείωση που είναι πολύ σημαντική και θα είναι σε όλα, θα ισχύει σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, ότι ναι, μεν υπάρχει sold out, ωστόσο. 6.000 άνθρωποι έχουν πάρει εισιτήριο.
0: Δεν ξέρουμε πόσοι από τους 6.000 θα είναι στο γήπεδο. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Α, τέτοια έχουμε και εδώ.
2: Είναι.
0: Παντού τα έχουμε αυτά.
1: Μήπως έχουμε τίποτα κενά δηλαδή.
0: Κενά δεν θα έχουμε.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, άνθρωποι είμαστε. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν και δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί πόσο χωράει το παλατάκι?
0: Το παλατάκι 8.500.
2: Το παλατάκι χωράει σχεδόν 8.500.
0: Ναι.
2: 8.300.
0: Ναι, κάπου εκεί. Τώρα με τα.
2: Ναι.
1: Το καινούργιο που θα κάνει ο κύριος Τέλης για την
2: διαδικασία.
1: Παραπάνω.
0: Ας το καινούργιο τώρα. Όταν θα ξεκινήσει, ναι, θα το συζητήσουμε. Ναι. Θα είναι διπλάσιο, θα είναι το καινούργιο.
2: Υπάρχει διαδικασία της μεταβίβασης του εισιτηρίου που είναι απλή μέσω του Gov. Οπότε έτσι δεν μένει καμιά θέση καινή και δεν πάει και κανένα εισιτήριο χαμένο ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι με την ευκαιρία για του sold out που μιλάμε.
0: Ναι, πάντως σήμερα το παρατάκι, ακόμα και να μην πάνε, ξέρω εγώ, χίλιοι, εγώ σου λέω, χοντρό. Αν έχει αντί για 8.500, 7.500, 8.000, πάλι θα είναι κατάμεσο το γήπεδο, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Ναι, δεν αντιλέγω. Ναι. Εντάξει. Καλό θα είναι βέβαια να είναι γεμάτο.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι,
0: τι ώρα είναι το Media Day, τι ώρα θα μιλήσει Τρικέρι και παίχτες?
2: 2.30 ώρα είναι.
0: 2.30, άμα προλάβουμε θα δούμε. Ήθελα λίγο Τρικέρι γιατί έχει πολύ ψωμί ο άνθρωπος. Τώρα, θα έχει και ένα επιπλέον όπλο πλέον ο Τρικέρι γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έκανε τη μεταγραφή του Μοντεγιούνας εν τέλει, έτσι.
1: Και σχέση με τον Γιούνα.
0: Να τους με τα γαλλικά του εδώ.
2: Ωραίο.
0: Και σχέση, μπράβο Ντίνο. Είπε κάτι σωστά.
2: Το Λεμάν που βγήκε ο Πάρης πέρασε το γαλλικό κατευθείαν.
0: Το έχει.
2: Ναι, το έχει. Και αυτό. Λοιπόν.
0: Τι δεν έχει, ψάχνουμε, Γιώργο.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα το και.
0: Στα γαλλικά, το τα γαλλικά είναι το δυνατό του, γιατί άμα αρχίζει να βρίζει.
1: Τσιχλητίδου είχα.
0: Α, έχει τσιχλητίδου. Εγώ σγουρίδου. Λοιπόν, τι εσύ μου ντε Γιούνας, λοιπόν. Για κάτω μας λίγο τα λεράκια για το ραπ και τον κόσμο.
2: Είναι ένας παίκτης με πολύ σημαντική καριέρα. 6 χρόνια στο NBA, σημαντική διαδρομή και στην Euroleague. Πέρσι έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα, την προηγούμενη τετραετία έπαιζε στη Μονακό. Mm-hmm. Στη δύση της καριέρας του, είναι στα 36 του. Αλλά με χαρακτηριστικά που δεν τα έχει, δεν τα έχουν οι υπόλοιποι ψηλοί του.
0: Κανένας.
2: Δηλαδή είναι ογκώδης.
0: 2-13, έτσι. Παχάρι.
2: Ναι, ναι. Είναι όμως παίκτης που και σουτάρει, εν πάση περιπτώσει μπορεί να απειλήσει από μακριά, mm-hmm. και δημιουργεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο προσόν για τα σημερινά δεδομένα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ο Πόκ βάζει ένα playmaker μέσα στη ρακέτα.
2: Ακριβώς. Το playmaking που λέμε, mm-hmm. Δεν είναι κάτι που το κάνουν οι playmakers απαραίτητος. Είναι αυτό που μπορούν να δημιουργήσουν οι παίκτες από οποιαδήποτε θέση. Και έτσι. Το έχει αυτό ο Μοντεγιούνας, γιατί έχει και οξυδέρ και έχει και εμπειρία. Οπότε αυτά τα στοιχεία και το σουτ βέβαια που μπορεί να απειλήσει από μακριά έχει αυτά τα στοιχεία.
1: Τριποντάκια είναι το... Γιώργο.
0: Θα ναι, βάζει και τρίποντο.
2: Τριποντάκια μην φαντάζεσαι ότι θα μπει μέσα και θα βάλει 50% τρίποντο. Αλλά δεν μπορεί
0: αν τον αφήσεις μπορεί να στο βάλει σαν ψηλός, ναι. Παιδί μου. Έχει το σουτάκι του.
2: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ας πούμε ο Αλεξάνδερ ούτε ο Μουρ καλά. Οπότε ναι. Αυτό είναι, αυτά είναι τα στοιχεία τα βασικά που λογικά ψάχνει να βρει ο Τενγκέρης στο συγκεκριμένο παίχτη. Μην φανταστεί κανείς ότι έρχεται για να παίζει 30 λεπτά ή 25 λεπτά. Γιατί ο ΠΑΟΚ είδαμε ότι μπορεί να πάρει πάρα πολλά πράγματα και από τον Αλεξάνδερ και από τον Μουρ, αλλά είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε, ότι έχει στοιχεία που δεν τα έχουν οι άλλοι. Οπότε θα του δώσει πράγματα στο παιχνίδι του. Και βέβαια και... μιλάμε για παίχτη ελίτ, έτσι, παίχτη ναι. Ευρωλίγκας. Οπότε, γιατί μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, OK, 36 χρονών, βαρύ κορμί, θα μπορέσει να παίξει. Έπαιζε στην Euroleague.
0: Πέρσι, στον Ερυθρό Αστέρα, 13 λεπτά.
2: Πιο κάτω. Ναι. Ναι, και κάνει ένα βήμα πιο κάτω τώρα. Έτσι θα πάει στο Euroleague. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο. Είναι ναι, δύσκολο, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο επίπεδο.
0: Πάντως ο κόσμος, επειδή ακούει 2-13, θα το δει πολύ σπάνια να καρφώνει, Γιώργο. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Καλά, 2-13 κρεμαντάλα.
0: Θα τον δει πολύ σπάνια να καρφώνει, όπως το λέω. Όπως όλα. Δηλαδή, προτιμάει αυτό το hook shot που κάνει τέλος πάντων αυτό το. σαν τον Μπέρι, λίγο την πετάει την μπάλα με το δεξί. Lay up, έξυπνες κινήσεις μέσα στη ρακέτα. Θα παίξει με πλάτη Νίκο, γιατί έχει όγκο.
2: Ναι. Όσοι έχουν εικόνα από EuroLeague ξέρουν ποιος παίκτης είναι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ. Όσοι δεν έχουν, δεν περιμένουν κάποιον αθλητικό.
0: Ναι. Γι' αυτό τους το είπα. Δηλαδή, ακόμα και με την μπασκέτα μόνος να είναι, θα κάνει lay up. Δεν θα κάνει κάρφωμα.
1: Φλωράκος είναι.
0: Πάμε να το δεις σε ένα δευτερόλεπτο, σε έχει κάτω. Είναι κθήνος. Είναι
2: γομάρι. Όπως έλεγε και ο Γκάλης, δεν καρφώνει.
0: Τι είπες, Γιώργο.
2: Όπως έλεγε και ο Γκάλης, πάλι δύο πόντι είναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Πάλι δύο πόντι είναι. Αύριο με την Μαρέσα, καλά θα τα πούμε, μια ομάδα της Ισπανίας, η οποία πού την κατατάσσεις, γιατί βλέπω εδώ τις αποδόσεις. Σήμερα τον Άρη, ας πούμε, τον έχει ένα 50 με την Λεμάν.
1: Σε ένα πόσο σε έχει?
0: Ένα 20.
1: Ένα 20.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, πολύ χαμηλά. Λογικό είναι. Ξέρεις, Νίκο, ναι. Και η εικόνα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι επηρεάζει και τις αποδόσεις. Ναι. Έτσι αλλιώς είναι χαμηλές γενικά οι αποδόσεις για το ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι χαμηλή απόδοση για την κατάκτηση του τίτλου. Τι να λέμε τώρα. Δεν θα ήταν χαμηλή για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μανρέσα. Αλλά εγώ οφείλω να το πω. Μιλάμε για μια ομάδα, μια τυπική ομάδα Ισπανίας. Ναι. Που έχει τα χαρακτηριστικά δηλαδή, του ισπανικού μπάσκετ που δεν μπορεί να την υποτιμήσεις. Προφανώς, αν βάλουμε τα ρόστερ δίπλα-δίπλα, αν συγκρίνουμε δηλαδή, την ποιότητα ας πούμε, και το βάθος τους, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης.
0: Πάντως, αλλά παρόλα αυτά, ναι.
2: Μην περιμένει κανείς ένα παιχνίδι που θα είναι περίπατος από την αρχή μέχρι το τέλος του. Ειδικά αν δεν αντιμετωπιστεί σοβαρά από τον ΠΑΟΚ που δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπιστεί.
0: Δεν νομίζω γιατί δεν θα αφήσει ναι. Και ο Τερκέρι. Πάντως, στην κατάταξη των μακροχρόνιων που τον ΠΑΟΚ τον δίνει πρώτο, όπως είπαμε. 3-25, 4 ο Άρης, 6 Μπαχτσές Εχίρ, 7 Ιερουσαλήμ, που φαίνονται να είναι και οι πιο δυνατές. Την Μαρέσα την κατατάσσει κάπου στη μέση, με 150 απόδοση. Δεν είναι δηλαδή Λετ Κάμπελης, δεν είναι Σίγουλς, Ρόστοκ ή ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν είναι χαμηλού επίπεδου. Προφανώς είναι μια μέση ταχύτητα.
0: Μέση ταχύτητα, ακριβώς.
2: Για τα δεδομένα του
0: Ιερουσαλήμ.
2: Εκεί κατατάσσεται και στην Ισπανία, δηλαδή λίγο πολύ, δεν είναι δηλαδή του πρώτου επίπεδου του ισπανικού μπάσκετ, αλλά δεν είναι και του χαμηλότερου επίπεδου. Είναι μια σταθερή δύναμη, εν πάση περιπτώσει, στην Ισπανία που είναι και η ισχυρότερη λίγα.
0: Τέλεια. Άρα, 2,5 ώρα μπορεί να έχουμε ενημέρωση, γιατί είπαμε με Τρικέρι δεν βαριέσαι ποτέ. Έτσι, συνεντεύξεις. Ναι. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει τον Λουτσέσκου. προπονητή του στο μπάσκετ.
2: Δεν θα έχουμε ενημέρωση, δεν θα μας αφήσει ο Κωστής να κάνουμε. Θα ακούσουμε, θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Αργότερα για την εκπομπή την ενημερωτική. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ώρα είναι η συνέντευξη?
0: 2.30.
1: 2.30.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω το γουρουνά εδώ, δεν ξέρω τώρα. Άμα θες να...
2: Ούτε ή άλλως θα έχουμε βίντεο και στα social media, θα ανέβουμε στο site και στις 4 ώρα στο τρίτο ημίχρονο θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ.
0: Τέλεια. Γιωργάρα μου, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, θα είναι και ο Γιώργος.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Θα είναι ο Γιώργος ο Πετρίδης, όπως και ο Πάρης ο Τρικαλιώτης. Πούλα αυτό σαν καρφώσει, σας πάει την μπασκέτα, ρε φίλε. Όχι, απλά σας το λέω για να έχετε
1: εικόνα. Μα
0: γιατί
1: δεν καρφώνει αυτό, είναι.
0: Επιλέγει να κάνει.
1: Για τεχνίτη.
0: Ναι, τεχνικά. Ναι. Τελειώματα λέει άπα από κάτω να την αφήνει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι ότι δεν καρφώνει. Άμα θέλει καρφώνει, αλλά δεν το επιλέγει. Δηλαδή, θα βρεθεί μόνο θέλει ξεκούραστο στου.
1: Του μίστου, ναι. ναι.
0: Του μίστου. Τώρα, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Είδε δεν το ρώτησα στον Γιώργο σε τι κατάσταση έρχεται ο Μοντεγιούνα.
1: Τι ηλικία έχει ο Μοντεγιούνα?
0: 36. Σαν τον Καλάθι.
1: Γριάγει.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σκέψε ότι πήρε χθες τον Ντάνσον που είναι 40.
1: Έχουν,
0: 39 στα 40.
1: Έχουν επιβαρύνσεις και μπασκετμπολίστες πάρα πολλές.
0: Εντάξει, αυτός εδώ πέρα δεν ήρθε να παίζει. Ήρθε να παίζει 15 λεπτά. Να μπαίνει μέσα, να κάνει 2-3 φάουλ, να γεμίζει τη ρακέτα.
1: Έχει τα παίξει διαχείριση, δηλαδή Τάισον.
0: Πώς τον βλέπεις δηλαδή αυτόν?
1: Αυτό το κτίνο.
0: Αυτό το κτίνο είναι, ναι.
1: Εντάξει, θα τον βάλεις.
0: Αυτό το κτίνο είναι.
1: Θα διαχειριστεί ο Τρικίδης. Πότε θα τον βάλει, πότε θα τον βγάλει.
0: Τρικέσκου.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε Ρουμάνου. Ναι. 50.000, αυτό δεν μόνο δεν είπαμε για τον, με τον Γιώργο, εσύ δεν το ρώτησα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος.
1: 600 το χρόνο παίρνει δηλαδή.
0: Πόσοι μήνες ήταν εδώ πέρα? Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, 50.000 το μήνα.
1: Α, για 3 μήνες, 4.
0: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, 8 μήνες. Κάνα 500.
1: Πάρε αδιαμέρισμα στη Θέρμη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στους νεόπλουτους εκεί.
0: Και παίρνει τη θέση αυτό επίσης, ναι. Σου ζητήσαμε, είδε.
1: Δεν πειράζει, δεν
0: πειράζει. Του Κλίφορντ ο Μωρούγι. Ο οποίος εντάξει είναι άγουρος ακόμα, τα έχουμε πει εδώ και μήνες. Κάποιοι με κάκισαν που το είπα τότε. Αλλά εγώ σχολιάζω αυτά που βλέπω και σε ποδόσφαιρο και σε μπάλα.
1: Τι είδες για τον Ομορούγιο λοιπόν πριν από κάποιες
0: μέρες? Είναι άγουρος και δεν είναι για αυτό το level αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτοιμος.
1: Και θα φύγει.
0: Θα το δώσει δανεικό ο ΠΑΟΚ. Έχει potential ο παίκτης. Δεν ξέρω, κάπου το δώσει δανεικό.
1: Εντός Ελλάδας.
0: Εντός, εκτός, δεν ξέρω. Εντός Ελλάδας έδωσε τον Ιατρίδη στον κολοσσό ο ΠΑΟΚ. Αυτά που σ' αρέσουν τώρα. Στον Κολοσσό ή στην Μύκονο, κάπου τον έδωσε.
1: Στη Μύκονο, στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο, στη Μύκονο. Αυτά που σ' αρέσουν.
1: Τα περάσει καλά ο Ιατρίδης εκεί.
0: Βέβαια. Εντάξει, ο χειμώνα Μύκονο δεν είναι και κάτι για μάνα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μην τρελαίνεσαι ότι είναι μια χαρά. Το χειμώνα δεν είναι καθόλου μια χαρά.
1: Για σκάλι παρέα με τον Πέτρο τη Μύκονο, τι να σε πω.
0: Ποιο είναι ο Πέτρο?
1: Τελεκάνο.
0: Και στην πρεμιέρα έχει και Μύκονο Σπάουκ, να ξέρει. Ποιο ο Ιατρίδης μα καθαρίσει.
1: Μα δεν νομίζω, αυτά τα ξέρετε εσεί καλά τα έργα.
0: Νικόλα, είμαι οδηγός λεωφορείου και τουρίστας που ακούει εσάς και ρωτάει τι είναι αυτό που ακούς. Ναι. Άντε να το εξηγήσω τώρα, λέει ο φίλος.
1: Ποιος ρωτάει στο φίλο?
0: Ένας τουρίστας ρωτάει τον οδηγό του λεωφορείου που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Και ρωτάει ο τουρίστας αυτούς που ακούς, λέει τι είναι.
1: Άντε ρε κρύε τουρίστα, πες τώρα. Good morning, πες το. Good morning.
0: Πες, βγάλ τα αγγλικά τώρα.
1: How are you, να πούμε.
0: Μπράβο, πες όλα τα αγγλικά.
1: What you from?
0: What you from? Μπράβο, ρε Ντίνο. Αυτές οι αττικές συντάξεις σου και στα αγγλικά.
1: Πες τώρα να πούμε τον τουρίστα. Θεσσαλονίκη, love, να πούμε.
0: Love, Θεσσαλονίκη.
1: One tower.
0: Τι one tower? White tower, βρε.
1: White tower.
0: Παικτικά δεν λέει και παλαιά, θα βοηθήσει όμως τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ για τον Καλάθι για να τον βγάζει σε μισμάτ. Το σίγουρο είναι ότι θα αρέσει η γυναίκα του στο ραπ, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Δεν κάνω τέτοια εγώ.
0: Θα μας λείψουν τα καρφώματα του Ομορούγη. Ναι, ο Ομορούγη ήταν ακριβώς ανάποδο.
1: Εσύ τι θες να βρει ο 2-13 ο αθλητής?
0: Καμιά με τα εκατομμύρια στην άκρη.
1: Από το παλιό γυναικό
0: καστρο. Και ομορφόπεδο κιόλας.
1: Από το παλιό γυναικό καστρο την πόντια εκεί πέρα που σφουγγαρίζει να πούμε τα μάξια έξω. Μα τι πράγμα είστε, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Και ομορφόπεδο, το ξαναλέω.
1: Και ομορφόπεδο,
0: ναι. Δεν το βλέπεις, είναι παιδαράς.
1: Βέβαια. Τι να έχει δηλαδή αυτό.
0: Το βλέπεις εδώ με το Μήτογλου πέρσι ήταν.
1: Ποιο Μήτογλου παιδαράς?
0: Ναι, ρε.
1: Από δίπλα.
0: Το Μήτογλου, εγώ το ζαχαρώνω να το φέρεις στον ΠΑΟΚ. Βλέπω δεν παίζει και πάρα πολύ. 36 ο Μοντεγιούνας, 37 ο Καλάθης λέει.
1: Εντάξει,
0: ο Ολυμπιακός πήρε 39 τον Ντάνσον. Για 10-15 λεπτά μια χαρά είναι.
1: Τι θες να έχει από το χωριό της Καμπάνη του Κιλκής, να πούμε να έχει εκεί την.
0: Ο Νταλίκερμαν, ο Θεόφιλος μας χαιρετά. Καλημέρα στους καλύτερους.
1: Γεια σου, Νταλίκερμαν.
0: Παραδόξως από το ηλιόλουστο Βέλγιο. Τι πήγες να κάνεις εκεί, βρε?
1: Πήγε να πάθει κατάθλιψη το Βέλγιο.
0: Τι πήγες να κάνεις? Όχι, πήγε δουλειά αυτό, είναι γρήγορο.
1: Άντε, ρε, φυγέται από εδώ πέρα. Σαν την Ελλάδα δεν
0: στο
1: έχει.
0: Στον Προμηθέα δώστε κανένα δανεικό, λέει η πονηρή Αλεπού, ο Αριανός εδώ. Έτσι, στον Προμηθέα δώστε. Προμηθέα αγοράσαμε τον Μπαζίνα.
1: Λοιπόν, τον αγοράσει γιατί έχετε καλά με τον Λιόγιο να πούμε.
0: Στα ποδόσφαιρα τώρα. Πάμε λίγο στα ποδόσφαιρα.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν ο Μπαζίνας. Το μέσο
0: χαρά,
1: δηλαδή.
0: Μια χαρά είναι το παιδί.
1: Είσαι ρε από εκεί πέρα.
0: Ο Σμαρ βγήκε η καλύτερη μεταγραφή στο EuroCup φέτος. Έγινε ένα μεγάλο γκάλοπ τέλος πάντων σε πανευρωπαϊκό
1: επίπεδο. Τον αγαπάτε τον Τούρκο, τον αγαπάτε τον Τούρκο.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετικό.
1: Καλοί πατριώτες είστε.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο, πάρα πολύ. Εσύ δηλαδή τα συναισθήματά σου ή τη συμπεριφορά στην κρίση ανάλογα με τη εθνικότητα ή με τις πράξεις.
1: Εγώ δεν το έπαιξα πατριώτης. Εσείς βγάζατε για τον Αμπράμο. Τον Τούρκο που είχε ο προπονητή του Παναθηναϊκού με το μουστάκι, πώς το λέγανε.
0: Τον Αταμάν.
1: Τον Αταμάν.
0: Ο Πάουκ είχε και άλλο Τούρκο στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Το Άρη και Σκοπιανού.
1: Γιατί βρίζετε τον Τούρκο των αλλών τότε.
0: Κανενός δεν βρίζουμε. Ανάλογα τις πράξεις της γλώσσης. Ο συγκεκριμένος είναι
1: κύριος. Και μάλλον τα Τούρκ, γιατί. Όταν ήρθε ο δικός σου και μάλλον τα Τούρκ.
0: Ο Οσμάν λοιπόν βγήκε κορυφαίος. Ναι. Κορυφαία μεταγραφή στο Eurocup.
1: Μπράβο.
0: Τρίτη μεταγραφή κορυφαία βγήκε ο Μόργαν του Άρη. Έτσι.
1: Πάλι πίσω Άρη είναι.
0: Άντε πάλι φαγώθηκε. Θέλω να πω ότι οι δύο-τρεις πρώτες μεταγραφές είναι κορυφές στο θεσμό. Ειδικό συντηρητικό πρόγραμμα ο Μανού Γκαρθία για να αποφύγει εγχείρηση. Πάμε λίγο μια που είμαστε στα του Άρη.
1: Α, τι έγινε, φύγεται 128, πήρε πάλι.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είχε σταθεί έντονες ενοχλήσεις, έκανε εξετάσεις. Και επιβεβαίωσαν τον αρχικό φόβο που είχε το ιατρικό επιτελείο. Γι' αυτό δεν ήταν καλά ο Μάνου Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Κάποιοι αθλητές παίζοντας που δεν είναι καλά, ουσιαστικά είναι το προμήνυμα ότι κάτι συμβαίνει. Όπως π.χ. ο Χατζηδιάκος. Δεν έπαιζε καλά, φαινόταν ότι πήγαινε για θλάση.
1: Ναι, ενώ τώρα που θα χειρίζει,
0: θα πέσει, το δεις.
1: Θα πηδάει μέχρι τον ουρανό ο Χατζηδιάκος.
0: Ο Μάνου Γκαρθία ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ο Φαμπιάνο. Και απαιτεί προσεκτική διαχείριση.
1: Χαρίσιο γεροκομείο.
0: Ώστε να υποχωρήσουν οι ενοχλήσεις.
1: Ο μόνος τουλάχιστον έφυγε εκεί πέρα. Ο μόνιμος κάτοικος Ιπποκρατίου, να πούμε.
0: Η κατάστασή του θα αξιολογείται και θα επαναξιολογείται καθημερινά από τους γιατρούς ομάδας και θα αποφασίζουν πότε θα μπει ο Ισπανός στις προπονήσεις. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι σίγουρα τα πρώτα μάτς μετά την επιστροφή θα τα χάσει. Σίγουρα θα χρειαστεί κανένα μηνάκι χοντρικά.
1: Τι μηνάκι,
0: τρεις εβδομάδες, τέσσερις εκεί.
1: Δανακούκουρτα. Πόσο χρόνο είναι ο Μανού Γκαρσία?
0: Μικρός είναι.
1: Μικρός είναι.
0: Εγώ σας ακούω, guys, από Νέα Ζηλανδία αυτές τις εβδομάδες. Και μια μέρα εδώ οι φίλοι μου λένε τι είναι αυτοί που ακούς και μαλώνουν. Φιλιά στο πιο αχτύπητο δίδυμο και στον στην Προσοτσάνη και Λίνδο. Λέει το φίλο μας ο Δημήτρης που είναι στη Νέα Ζηλανδία και μας ακούει. Έβαλε και ραδιόφωνο και λέει.
1: Προσοτσάνη, ρε φίλε.
0: Γιατί ρε, Προσοτσάνη, γιατί.
1: Προσοτσάνη. Ανέστης Βλάχος.
0: Ανέστης Βλάχος.
1: Ανέστης Βλάχος.
0: Από το καμπάνι, λέει, το χωριό μου. Να εδώ. Α, πες τους εδώ. Πού τις βρήκες αυτές τις φάτσες εδώ που βγήκες τώρα.
1: Αυτές εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτές εδώ οι φάτσες είναι ποντιακής καταγωγής.
0: Μόνο ποντιακής.
1: Ναι, και γυφτιακής. Είναι γυφτοπόντι αυτή.
0: Α, είναι γυφτοπόντι.
1: Καλά παιδιά είναι.
0: Πώς, γιατί να μην είναι καλά παιδιά, ρε.
1: Δεν κλέβουν οι ζάντες.
0: Θύμισε το Ράμποτ στο βόλεϊ τον Τούρκο που ήρθε για κόουτς στις γυναίκες του ΠΑΟΚ και έφυγε. Ναι, αλλά εκείνος, παιδιά, τώρα μπερδεύεστε. Εκείνος είχε αναρτήσεις στα social, τα Τούρκ, ιστορίες.
1: Ενώ ο Οσμάν δεν ανέρτησε.
0: Τι σχέση έχει ο Οσμάν. Τι σχέση. Αυτό είναι το. Παιδιά, είπαμε, έχει να κάνει με όλους. Είναι ανάλογα τη συμπεριφορά.
1: Όχι, είναι ανάλογα τα γκολ και τα καλάθια.
0: Κύριος, πες το να.
1: Ναι.
0: Ο Σμάνε κύριος. Εκείνος ήταν όντως γκρίζος λύκος, εθνικιστής, έκανε ποσταρίσματα.
1: Αυτός τι είναι, μαύρος λύκος είναι.
0: Τίποτα, μια χαρά.
1: Του Παναθηναϊκού, τι ήταν του Παναθηναϊκού.
0: Ο Καλάθης βέβαια είναι 36, αλλά παίζει σαν 30. Αλήθεια λες εσύ, μπίλη μου.
1: Ο Καλάθης είναι αθλητάρα.
0: Παίζει σαν 30. Ο Μίτογλου είναι με την κόρη του Γιανακόπουλου, δεν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό ποτέ, λέει ο Θάνος. Εντάξει. Okay.
1: Πώς λένε τον παπά, το Δημήτρης. Δεν θα πει τίποτα για την Ιφούλα. Η μαμά δεν θα πει.
0: Χεζόνια, παρόπορο, τίποτα άλλο λέει. Εντάξει, Χεζόνια, παιδιά, δούμε μέχρι τον Νοέμβριο. Θα μπει στον κόλπο σίγουρα ο ΠΑΟΚ, σίγουρα και ο Ολυμπιακός. Για την απόκτησή του.
1: Μια Χεζόνια. Έχει Ολυμπιακός φιλάθλους να κάνουν τη μεταφορά δωρεάν, να πούμε. Μόνο η μεγάλη ΠΑΟΚ.
0: Εμείς θα πάμε τον πάρουμε από το αεροδρόμιο. Ναι, αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν,
1: ένα πεντάλικο σας έπεσε από την τσέπη.
0: Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε γραμμές.
1: Γραμμές.
0: Ναι. Να τα πούμε λίγο και με τα κουρατόπουλά μας.
1: Βέβαια.
0: Να ανοίξουμε. 37 λέει είναι ο Καλάθης. Όσο είναι, 37.
1: Πότε
0: ναι.
1: Είναι γεννημένο για 37.
0: 37 είναι, γιατί είναι τέλειο 89. 37 είναι ο Καλάθης. Αλλά ως τώρα έχει δείξει ότι παίζει σαν 30.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά, δηλαδή στα μάτς τώρα και σε μάτς υψηλού τέμπου. Με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τότε.
1: Άμα το παιδί κάνει καλή ζωή και.
0: Φυσικά.
1: Και καλό DNA.
0: Και ο Ρονάλντο, και ο Ρονάλντο μέχρι τα 39 του ήταν καλά 40. Τώρα έχει ένα χρόνο λίγο.
1: Καλά, ρε φίλε, τι είναι. Θα παίξει μπόξ με τον χρόνο και κερδίσει.
0: Δεν μπορεί.
1: Το χρόνο δεν γίνεται.
0: Πάμε μικρό, κομψό.
1: Κομψό, μικρό.
0: Και επιστρέφουμε φορτσάτη να τα πει και ο κόσμος.
1: Ναι, και γάλλο και τέλος.
0: Όλα.
1: Προπόνηση και μετά το μεσημέρι.
0: Εγώ έχω ραντεβού να κάνω.
1: Τι ραντεβού έχει, αν επιτρέπετε.
0: Δουλειά. Δουλειάς, με χορηγίες, με τέτοια.
1: Πρε λεφτά είναι.
0: Είναι λεφτά.
1: Άμα είναι λεφτά αυτό.
0: Ναι. Πάμε break.
1: Πάμε break.
0: Πάμε.
3: Τώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας μέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από εχθές το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου μετά την νίκη επί της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η 1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Το οριστικό sold out για τις δύο αναμετρήσεις στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Οι φίλαθλοι εξασφάλισαν όλες τις θέσεις για τα παιχνίδια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Έτοιμη για την απόψινή πρεμιέρα του EuroCup είναι η αποστολή του Άρη στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Αύριο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ισπανική Μανρέσα στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας, για την οποία έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο sold out της χρονιάς. Συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντονάτος Μοτιεγιούνας πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος αθλητής με μακρά θητεία σε NBA και Ευρωλίγκα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκέρι. Ευρωπαϊκή υποχρέωση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με την ελληνική ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς του Europa Cup με τη Σπαρτάκ Νιγιάβα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 7 με στόχο την ανατροπή της ΣΥΤΑΣ με 3-2 του πρώτου παιχνιδιού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
16: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, λοιπόν, πέντε πλέον παιδιά τα καταστήματα. Τα παιδιά εδώ σε Τούμπα, Τουμπάρα που ετοιμάζεται και ανακαίνιση, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς. Πολύχνη, Εύωσμος, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, που έχει ανοίξει από τον Ιούνιο, και εκεί γίνεται το Έλα να δεις. Η αγάπη του κόσμου εκεί στις περιοχές για τη Ράφαλ δεν σταματάμε τίποτα, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρωπουλάκι που δίνεται.
1: Τι αγαπάνε, δεν αγαπάνε. Τρώνε καλά και τρώνε και φθηνά. Και
0: ναι,
1: πολύ καλά.
0: Και ποιοτικά. Και πολύ, ναι. Εντάξει, ναι, όχι.
1: Γι' αυτό αγαπάνε.
0: Ναι. Ακριβώς, υπάρχει λόγος.
1: Και βέβαια, και ο λόγος είναι η ποιότητα.
0: Η ποιότητα και, και η τιμή. Και η εξυπηρέτηση, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Και η φαντασία. Γιατί
0: να πας να δοκιμάσεις το τιραμισού. Εγώ σου λέω, έχω ψύχο. Αν δεν πάω μια φορά
1: να
0: δοκιμάσω.
1: Υπάρχει κανένα αιματολογικές κειμενές για να αυτό να τα
0: κάνω. Χτύπαξε. Θα πάω να κάνω και όντως θα πάω να κάνω.
1: Γιατί σε βλέπω, έχει ξεφύγει με παρασύρει και εμένα το βράδυ.
0: Λίγο. Άλλο που δεν θες και εσύ.
1: Ο Λίγκρης όμως.
0: Κύριος ο Τζος. Θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη. Πήγε Γερμανίες να μας πει τα ρεπορτάζ, Ελλάδα, ιστορίες. Είναι λέωρας ο Λίγκρης. Λέωρα, στεγνώσε ο μάγουλο.
1: Ο Λίγκρης λέει: κάντε μου λίγα εξετάσει, δεν κάνω αυτό. Θα σα κάνω εθνική ομάδα. Του είπα εγώ εδώ πέρα, άμα θέλουν.
0: Ναι. Λοιπόν, κλασική πιτσάρα Ραφαέλ, Γκαργανέλ με κοτόπουλο. Παντσανέλα ή Healthy Caesar. Θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο ή Ραφαέλ? Υπάρχει και το μενού του αθλητή. Οι επιλογές είναι για κάθε γούστο και κάθε στιγμή. Πίτσα Ραφαέλ, παιδιά, πέντε καταστήματα. Και συνεχίζουν δυνατά και τα παιδιά. Και νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλο γενετούρι σιγά-σιγά. Έτσι, προς τα εκεί το πάντα, παιδιά.
1: Όλο χώνεσαι, όλο ξέρεις, όλες τις επιχειρήσεις.
0: Τι να κάνω, αφού ναι, τα παιδιά μιλάω τη Ράφαλ, φίλε. Παραγγέλνω.
1: Δεν μιλάς, τρως.
0: Τρώω, ναι, τρώω.
1: Τρως πιο πολύ και μιλάς λιγότερο.
0: Λίγο, πολύ τρώω, λίγο
1: πολύ
0: μιλάω.
1: Πολύ τρώω, λίγο μιλάω. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, λίγο πρέπει να μιλήσουμε και εμείς τώρα, Τίνο. Ανοίγουμε γραμμές και πρέπει να γίνουμε ακροατές εκπομπής μας.
1: Δεν μιλάω έτσι καθόλου.
0: Ας αφήσουμε το λαό να τα πει.
1: Το λαρίκι μου το αφήνω στις 1500 στροφές.
0: Άντε να δω τώρα αυτές τις 1500 στροφές, παιδιά, πόσα πάνε. Καλημέρα στον πρώτο, πάμε, μποντζόρνο.
2: Καλημερόσαντος. Νίκος Ολυμπιακός, τι κάνουμε?
0: Καλώς ο Νικόλα. Καλώς ο παιδί, τι έγινε?
1: Πήρες άδεια από τον Καραπαπά να βγεις να μιλήσεις?
2: Βέβαια, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Α, εντάξει.
2: Σαλονίκη μένω, φίλε.
1: Γιατί κάτι τέτοια βλέπω,
2: ναι. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα γλίγορα.
0: Γλίγορα, ένα, ναι.
2: Ο κύριος ο DBG που τον έπιασε ο πόνος από το τελικό του Super Cup ανάμεσα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, mm-hmm, δεν έπιδεε να βγάζει καμία ανακοίνωση με highlight βιντεάκια όταν πέρυσι έσφαξε τον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος Ελλάδος.
0: Αλήθεια λες, έγινε αυτό πέρσι?
2: Μ' αρέσει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν τον είδα επίσης να τον πιάνει ο πόνος όταν ο θείος του και ο πατέρας του σφάζανε, βέβαια είχαν ομαδάρα, αλλά σφάζανε όποιον έβρισκαν μπροστά τους για να κάνει κανένα highlight. Πάει αυτό.
1: Δεν είναι ασπιρινής τώρα.
2: Διαφωνώ ρε φίλε μαζί σου, γιατί χθες είδα και το βιντεάκι σου και χθες ήθελα να πάρω αλλά δεν βγήκα.
0: Ναι.
2: Το ότι έφτιαξε η τσαρούχα στο ότι πήραμε εμείς το Super Cup. Δηλαδή
0: και έβαλε χεράκι, έβαλε. Και όχι στην τελευταία φάση, αυτή να που λέμε σε κοντό.
1: Τις τάπες, μετά είναι φάουλ, τις τάπες.
0: Έχει γίνει φάουλ στον Όσμαν, έχουμε κάτι τεχνικές ποινές που έδινε στην μία και στην άλλη δεν έδινε τίποτα. Εγώ δεν μένω στην τελευταία φάση, να ξέρεις.
2: Okay, μ' αρέσεις, αλλά να ξέρεις ότι και κάτι τάπες που πήρες φάουλ και κάτι μπάλες.
1: Τις τάπες πήρες φάουλ, ναι, αυτά βλέπω κι εγώ, ναι.
2: Έναν κλόν είχαμε πέρυσι, έφυγε, φέτος ήρθε άλλος και δεν είναι άλλος από τον Τρικέρι, ο οποίος σαν προπονητής γενικά είναι και αποτυχημένος στην καριέρα του.
0: Θα σας γλεντήσει ο Τρικέρι, να ξέρετε.
1: Τι καμιά ταβέρνα μπορεί να γλεντήσει ο Τρικέρι?
0: Πάει, ο Τρικέρι είναι πολύ ωραίος τύπος.
1: Όλοι καλό
2: φαγάδες. Δεν έχει κάνει όμως τίποτα, να ξέρεις τον Τρικέρι στην καριέρα του. Δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ναι, αυτό. Κατά τα άλλα στις χώρες που λέει.
1: Πήρε πρωταθλήματα εκεί πέρα, τα βλέπαμε
2: χθες. Δεν είναι που είναι μόνο στην πάγη. Τέλος πάντων, εδώ πάντα θα τα δούμε.
0: Τα είδαμε χθες και στη Ρωσία πήρε και παντού πήρε, ναι.
2: Εντάξει, ένα τελευταίο να ρωτήσω κάτι. Ο διευθυντής σας, ρε παιδιά, έχει πάθει κάτι σε Αλτσχάιμερ ή έχει άνοια?
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, κύριε μου?
1: Είναι νέος ακόμα για τέτοια, ναι.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε μου?
2: Θα σου πω. Ρε Μπούζο, κύριε Γιώργο Μπούζο, έχεις δύο σφινόζους, δύο λαλίσαντους, δύο γλίγορους και μου τους βάζεις να βγαίνουν να μου λένε τα πρωινά τα νέα 10 παρά 20, γιατί θα μπεις 9 και 4, θα μου πεις τα καλησπέρα, καληνύχτα, πού θα τα κάνεις? Οκ, θα μου πεις τα νέα της ημέρας 10 παρά, ρε Γιώργο Μπούζο, δηλαδή πού το είδες αυτό το όνειρο?
0: Να στέλνουν νωρίτερα, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Τα νούμερα θα δείξουν την αλήθεια, για χαρά.
0: Νικόλα, την άλλη εβδομάδα θα πάρουμε νούμερα και θα σας τα πούμε.
1: Άμα πέσουμε, την πάρουμε την κατιούσα κλίμακα.
0: Πάντως είπαμε, ο Τρικέρι έχει πάρει δύο πρωταθλήματα στην Ιταλία.
1: Κύπελο.
0: Έχει βγει προπονητής χρονιάς στο EuroCup, Super Cup Ιταλίας, κύπελο Ρωσίας, τρία πρωταθλήματα Γερμανίας, τρία κύπελα Γερμανίας, δύο κύπελα Σερβίας, Super Cup Αδριατικής, έχει πάρει πολλά. Έτσι, για
1: και πρωταθλητής η ταβέρνα η Γάστα.
0: Απλά δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα ο άνθρωπος. Αλλά και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στην
1: Ελλάδα. Πήρε ο χοντρός. Πήρε.
0: Α, ναι. Χοντρό το λες τώρα.
1: Τι γνώση
0: είναι. Εντάξει, πάμε. Θέλω ένα τετατέτ μαζί σου με τον Τρικέρι. Και εγώ να με μεταφρασείς να δω τι θα με λέει ο Τρικέρι και εσύ τι θα λες, θα του μπιώτηκα στον Τρικέρι. Καλημέρα.
2: Τι μου λέτε, ρε.
0: Αυτά είναι τώρα. Είχε καιρό.
2: Τι μου λέτε, ρε.
0: Όχι, τη Σκαλομαρία την έφερε.
2: Άκου τώρα τι θα σε πω δυο ατάκες και να την κάνω.
0: Ναι.
2: Πότε θα λάχουμε με αυτή τη σακαράκα να μου κάνει μια σουλατσάρα, μια βόλτα.
0: Εσένα Λιντίνο.
1: Ποια σακαράκα λέει.
2: Εσένα λέω.
0: Εγώ δεν έχω σακαράκα.
1: Εγώ έχω.
2: Εσύ τι έχεις Νίκο.
0: Σακαράκα δεν το λες.
1: Δεν το λες, ναι.
0: Ναι. Τι έγινε, κόλλησες?
1: Πάμε επόμενη γραμμή, κόλλησε. Επόμενος.
0: Ναι, κόλλησε, ταύτισε. Πάμε, καλημέρα, γεμάτο κέντρο από ένα δυο λεπτάκι ο καθένας.
1: Ένα λεπτό, μάλιστα.
0: 7 γραμμές αναμονή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Πάκησα από Καβάλα, γεια σου, ραπ, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, ρε, πέθανε το
0: παιδάκι. Σκασμένοι είμαστε με το παιδάκι.
3: Ρε, ραπ. Αυτό ήθελα να σε πω, δηλαδή.
1: Με πήρε την Κυριακή ο Μήτρας.
3: Όχι,
1: με πήρε την Κυριακή ο Μήτρας και έκλαιγε. Του λέω τι έγινε, τι έπαθε. Έκλαιγε. Μου λέει πάει το παιδί, να ξέρεις.
3: Να μιλήσω ένα λεπτό να μιλήσω. Τα γήπεδα στη Θάσο τα ξέρεις,
1: Ξέρω τι Θάσο, ότι είναι μια παραβατικότητα να πούμε.
3: Ναι, μερικά γήπεδα δίνουν αδειοδοτήσεις έτσι, παίρνουν προσωρινές άδειες με την προϋπόθεση ότι θα τα φτιάξουν και δεν τα φτιάχνουν ποτέ και μένουν τις προσωρινές άδειες. Στο αλφα τοπικό, εγώ θα στα πω γιατί ξέρω πολλά, γιατί παίζει και ο γιος μου μπάλα. Λοιπόν, στο αλφα τοπικό της Καβάλας έχουν φτάσει τα μπάτζετ το 80-150.000 ευρώ. Στο αλφα τοπικό. Και στο β' για να παίξουν μερικοί ζητάνε λεφτά. Mm. Αν όλα αυτά τα λεφτά, οι ομάδες αυτές που είναι αλφα β' που μειώθηκαν γιατί πλέον δεν υπάρχουν και παιδιά, τα ρίχναν για να φτιάχνουν τα γήπεδά τους, αυτό το πράγμα δεν γίνονταν. Ρίχνουν λεφτά σε παίχτες και χάθηκε το παιδί τζάπα. Είναι αμαρτία αυτό Θεό. Τώρα έγινε αναστολή όλων των πρωταθλημάτων ΑΒ, ό,τι είδε.
1: Ήταν αρθό να δω ένα ντέρμπι το Σάββατο, τελικά αναβλήθηκε, ναι.
3: Και μέχρι τώρα να δω τώρα τι θα γίνει. Τώρα θα ανοίξει ο ασκός του Αιώλου, ραπ, να ξέρεις.
1: Τι να το κάνω τώρα.
3: Ο ασκός του Αιώλου. Είναι πολλά γήπεδα στο
1: Σάββατο. Πέθανε ο Μαζονάκης, κλείσαν την κλινική εδώ. Τη μούφα κλινική και δεν τη λένε κιόλα και το όνομα και φοβούνται να πούνε. Δεν κατάλαβα να πούμε. Τι φοβούνται. Μιλάμε τώρα για δημοσιογραφία τρόμου.
3: Ναι, ισχύει.
0: Να σε καλά, αδερφέ.
1: Πιάσανε την Ικαριστία.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
1: Την κβαντική ιατρική τώρα την περιλάβαν και την Ικαριστιανού. Τώρα ανοίξανε.
0: Άμα
1: πεθάνει ο άλλος, τι να το κάνω εγώ να είναι.
3: Πρέπει πρώτα να πεθάνει κάποιος για να το φτιάξουμε.
1: Και άντε να πεθάνω εγώ ή κάποιος μεγάλος. Το πεθάνει 16 χρονών τώρα πει.
3: Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Τι να πω.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όμω, χέντουντα. Για πάμε!
2: Όταν λέγαμε εδώ και το κουβέντιαζα και το βράδυ με το Βρανά ότι ο Μωρούγκι δεν είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Τα λέγαμε αυτά, τα λέγαμε και εσύ και εγώ.
2: Με πρωτοστάτη το Ζαΐρι μας κατηγορούσαν ως εμπαθείς.
0: Εντάξει.
2: Τώρα που έχω εγώ την άποψη ότι με Τρινκέρι και Καλάθι ο ΠΑΟΚ δεν θα κατακτήσει ως πρώτο φαβορί που είναι την Ευρωπαϊκή Κούπα.
0: Αυτό δεν είναι όμως. Δεν είναι. Μισό.
2: Όπα.
0: Όχι. Αυτό, αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ δηλαδή το τελικό και πάει τελικό, θα είναι αποτυχημένο.
1: Στίγμα βάλει. Στίγμα βάλει.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στίγμα βάλει. Δηλαδή, άμα ο ΠΑΟΚ πάει τελικό, π.χ. με δεν ξέρουμε ποιον και το χάσουμε στο δέντρο, σημαίνει ότι είναι αποτυχημένο.
1: Με τον άρεμα χάσετε ένα.
2: 100%.
0: Μάστε. Οκ. Ακούγεσαι από εγώ μα.
2: Κοίταξε.
0: Θε να βάλουμε κανένα στοιχηματάκι εδώ.
1: Αν
2: πάρουμε αυτή τη μεγάλη χαρά, άκουσε. Θα το γιορτάσουμε στην πιτσάρα Ράφαελ.
0: Μπράβο.
2: Στην καθιερωμένη πλέον ετήσια μάζοξή μας με Χάρικη και Πελτσαμπάκα και θα πληρώσω εγώ.
0: Πάρε μπαχτσέ σε χείρ. Πάρε μπαχτσέ σε χείρ και Άρη παίρνω πάω.
2: Με μπόλικο ροζέ κρασί από αυτό το υπέροχο που έχουν
0: εκεί. Μπράβο.
2: Θα το πληρώσει εσύ, Μαξιμιλιανέ.
0: Εγώ θα τα πληρώσω. Δέχομαι.
2: Με υποστήριξη τα λεγόμενα σου.
0: Παίρνω πάω.
2: 100-0.
0: Παίρνω πάω. Πάρε μπαχτσέ σε χείρ και Άρη. Εκεί
2: θα σου εξηγήσω γιατί μετά από τόσα χρόνια ο Τρινκέρι δεν έχει καταφέρει ποτέ να εισέλθει σε Final Four Ευρωλίγκας και άστα κυπελάκια που έχει πάρει εδώ και εκεί σε υποδιέστερα πρωταθλήματα. Όπως ας πούμε κατάφερε ο Σπανούλης στα πρώτα χρόνια ως άπειρος και έχει πάει και έχει παίξει και τελικό.
0: Δεν πήρε και αυτό σε Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Γιατί έχει κατακτήσει μόνο μία Ευρωλίγκα όταν ήταν αλλαγή του τεράστιου Διαμαντίδη. Mm. Εδώ προχθές.
0: Τους πολεμάς αυτούς τους δύο.
2: Ο Τρικέρι.
0: Καλά, δεν Τρικέρι.
2: Πιστεύω ότι με αυτούς τους δύο, ενώ οι υπόλοιποι παίχτες που έχουν έρθει, ο ένας λιγότερο, ο άλλος περισσότερο, είναι όλοι τους πραγματικά αυτοί που πρέπει. Δηλαδή δόθηκαν τα χρήματα σωστά. Με τους δύο συγκεκριμένους εγώ δεν ελπίζω.
1: Έκλεισες.
0: Εδώ και ωραία. Ο Γιώργος ο Πετρίδης έχει μια ένσταση. Λέει τι σχέση έχει το μπάτζετ της Μονακό με τη Ζαλγκύρη και τη Μπάγκεν. Δεν απαντάς.
2: Η Καρούχα και η Λυπή φάουν υπέρ μας. Να σου πω. Να σου πω και γιατί ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν κατάφερε ποτέ να πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα.
0: Για πες το και κλείσε με αυτό.
2: Γιατί όπως είναι οι χαρακτήρες και των δύο στα κρίσιμα μάτς
0: κολώνει
2: το μυαλό τους.
0: Το ακούω.
2: Με αυτή την υπερδραστηριότητά τους.
0: Το ακούω. Το
2: πήγε
0: ακούω.
2: Το στοίχημα.
0: Πήγε.
2: Όσο για τον Γκάλοπ, εγώ την Κυριακή θα είμαι παρόν στην Τούμπα μαζί με τον μεγάλο μου το γιο για να τιμήσουμε και τον τεράστιο Γιούργεν Κλοπ που ξαναέκανε με, όταν πήγε προπονητής τη Λίβερπουλ μεγάλη.
1: Η ερώτηση είναι η εξής. Στην 4 θα έχει ελληνικές σημαίες ή παλαιστινιακές.
0: Περίμενε πάλι στην Ταϊκή. Περίμενε πάλι στην
2: Ταϊκή. Και την υπόλοιπη εθνική.
1: Και θα έρθω για τον Κλοπ.
2: Όταν έφυγε ο Τζαβέλα σας είχα πει υπάρχει ελπής και να τη ελπής. Έφυγε η αρνητήλα από μέσα.
0: Λοιπόν, πάντως, να σε καλά Ντούντα, Παναθηναϊκός φίλος ρεπότερ με στέλνει ότι ο Καλάθης ουδέποτε ήταν αλλαγή του Διαμαντή το 2011.
1: Ωραία.
0: Ήταν ο βασικός και ο Πετρίδης απάντησε επίσης λέγοντας σε κάποια πράγματα γιατί δεν τον προλαβαίνουν τον Ντούντα ότι άλλο μπάτζετ είχε η Μονακό του Σπανούλη και άλλο η Ζαλγκύρης και η Μπάγκεν. Λέει δηλαδή ότι οι άλλες είχαν 10-15 και ήταν ομάδες πιο χαμηλού επίπεδου. Η Μονακό έφτασε 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Έτσι, πάμε καλημέρες.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ Καρτάση μου, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Δημήτρης από Φραγκφούρτ. Τι κάνετε?
0: Έλα ρε Φραγκφούρτ. Καλά να εδώ, τα λέμε.
4: Ναι. Έχει κολλήματα ο Κώστας, ε.
0: Ποιος Κώστας?
1: Εμένα λέει.
0: Α, εσένα, ναι. Ε, καλά όλοι
4: έχουμε. Τον κάνεις όμως ζάπτη εσύ Νίκο, εσύ τον καταφέρεις ο Γρηγόρης, μετά δεν τον πιάνει.
0: Πρέπει να πω 7.000 στροφές όμως και εγώ ρε φίλε. Δηλαδή ο απαγάσας βλέπεις είναι πολύ στροφός.
4: Για το παιχνίδι για την Ελλάδα ήθελα να πω να πάει καλά πιστεύω φέτος παιδιά. Θα μας έδωσε πάρα πολύ χαρά. Δεν σε κρύβω ότι ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ και με ξύπνησανε.
1: Ναι. Σε ξύπνησανε. Ποιος εξύπνησανε?
4: Τηλέφωνα, μετά ακούγα και την τηλεόραση, σηκώθηκα. Ναι. Για τον speaker ήθελα να πω.
1: Ποιον από τους δύο, Νίκο, γιατί τα δύο.
0: Ποιος από τους δύο, τον Ισίδωρο ή τον Σωτηριακόπουλο?
1: Εμείς είμαστε με τον Ισίδωρο.
4: Πρέπει να είναι ο Ισίδωρος που τον μπουστάρει. Νίκο, ακούω και εσένα, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ακούω στον ΠΑΟΚ κάθε φορά εσένα ακούω.
0: Βγάζω πάθος, βγάζω, είμαι παθιάρης.
1: Είναι παθιάρης
4: κόμενος.
1: Είναι λουκουμιάρης κόμενος.
0: Είμαι παθιάρης.
4: Άμα ακούσω. Άμα ακούσω Γιώργο, δεν πάει καλά η ομάδα.
0: Δεν πάει καλά, δεν πάει καλά.
4: Όχι, όχι, δεν μπορώ να.
0: Φραγκούρτ, εκεί τα μαγαζιά πώς πάνε, πάνε καλά τα μαγαζιά.
4: Καλά πάνε. Καλά πάνε. Κανονικά. Κώστα.
0: Έφυγε. Έφυγε. Έφυγε, θα μπει ο Χάρης τώρα να δώσει τον κάλο. Σε φιλό.
4: Σε φιλό.
0: Φιλιά, Γορίνα μου, την αγάπη μας και στη Φραγκούρτη. Τελευταίο γρηγοράδα για να δούμε και τον κάλο. Καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλό σου παιδί. Έλα, Ζαβούνα, αν άπιασα καλά ηχόχρωμα.
5: Καλά κατάλαβα.
0: Καλά κατάλαβα με το κλάσμα του. Ναι.
5: Δηλαδή, στο φίλο του Ολυμπιακού που είπε ότι είναι ο νέος κλόουν του πρωταθλήματος ο Τρικέρι,
0: ναι.
5: Ο δικός του είναι καλύτερος, ας πούμε.
0: Έλα, ναι. Έλα, ναι.
5: Δηλαδή, τώρα θα μας πει για το. Ο Μπαρτζόκας δεν περνάει.
0: Καλά, ο καθένας τους δικούς του δεν τους βλέπει. Κοιτάς μόνο τους δηλαδή, άλλους. Ναι.
5: Το βάλανε πάνω στις κερκίδες που βριζότανε, που κάνει κεράνι. Είναι σωστός. Και ο δικός μας που ήρθε ακόμα ένα ούτε μήνα στη συμπλήρωση είναι ο νέος ο κλόν.
0: Επειδή τους την είπε κατευθείαν γι' αυτό. Άμα τους την πεις, είσαι κατευθείαν απέναντι. Έτσι, να ξέρεις, σε όλα τα θέματα. Και εγώ άμα πω κάτι που δεν τους αρέσει, με έχουν απέναντι, ναι.
5: Τι να κάνουμε, ελευθερία λόγου έχουμε.
0: Μπράβο,
5: και
0: έτσι.
5: Κάτι ακόμα, τώρα εντάξει δεν ήθελα να σταθώ, το άκουγα χθες, γιατί άκουγα χθες τον Μπούζο. Δηλαδή τώρα λέει κάτι πράγματα που και να μην θες να σου σπάσει τα νεύρα, σου θα σπάει. Λέει ας πούμε ότι πήγε ο Σαββίδης στην προπόνηση των παιχτών,
0: ναι.
5: Οι οποίοι λέει γιατί πήγε τώρα που ήταν μόνο 10 ή πόσο είπε.
0: Είχε πάει και πριν 10 μέρες που ήταν όλοι.
5: Ναι,
0: και δηλαδή, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, ήταν και όλοι.
5: Είναι πράγματα αυτά που τα ρωτάς σοβαρά τώρα. Δηλαδή ρωτάς τον κόσμο να έχει απορία γιατί πήγε τώρα που είναι μόνο 10 παίχτες. Και του λέω συνάδελφος, δεν ήταν μόνο παίχτες.
0: Δεν είναι τα 10.
5: Ναι, κάτσε να αρχίσει να τους μετράει και τώρα τι αρχίζει να τους μετράς, λέει τώρα. Δεν έχουμε, λέει, χρόνο. Ναι. Δηλαδή, προεδρευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή, για να μην ξέρει να σου πας τα
0: μίζωνο σημασία στο ερώτημα πάντως. Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay,
5: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε.
5: Αν το κάνει για ίντρικα, μόνο ίντρικα δεν κάνει.
0: Ναι. Ζαβούνα την αγάπη μου.
5: Τσάω.
0: Τσάω, τσάω, τσάω, τσάω. Και έχουμε εδώ τώρα Χάρη Μανουλίδη, Φορτσάτο.
6: Δύο ημέρες δεν τα πήγε καλά, Κώστης.
0: Πάλι πάτωσε.
6: Δεν το έχει πιάσει καλά το κλίμα.
0: Του τα έχω πει, του τα λέω. Δεν αφουγκράζει το σφιγμό, γιατί δεν πα στα γήπεδα γι' αυτό.
6: Δεν έχει αφουγκράσει λίγο εδώ πέρα.
0: Γιατί δεν πα στα γήπεδα.
6: Με την εθνική, εντάξει.
0: Δεν, είναι 100% έξω και συγχύζει και τον κόσμο. Για να ακούσουμε.
6: Πετυχαίνει τα άλλα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν.
0: Τα εντρικαθόρικα, μανούλα.
6: Λοιπόν.
0: Μανούλα. Για πες τι
6: έχουμε. Γιατί ο κόσμος εξάντλησε τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της εθνικής. Τέσσερις επιλογές, δύο παιχνίδια. Ολλανδία, Γερμανία. Πέμπτη Κυριακή. Τέσσερις επιλογές. Δίψε για την εθνική λόγω των αντιπάλων, για τη λεζάντα αυτό του Κωστή, τη μόδα.
0: Ναι.
6: Αυτό, ή για το μύθο τη Τούμπα.
0: Τελευταία
6: η λεζάντα.
0: Λεζάντα.
6: Με 11%.
0: Πήρε όμως ένα στου 10, ναι. Θα πάει για τη λεζάντα.
6: Λεζαντέ.
0: Να μιλάμε, το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, παιδιά. Ναι. Έτσι χιλιάδες μπαίνουν και ψηφίζουν.
6: Για το μύθο τη Τούμπα.
0: Μύθο τη Τούμπα πήγε 20.
6: 18.
0: Άρα 3 στου 10 πάνε για λεζάντα και Τούμπα.
6: Ναι.
0: Και
6: να δούμε δουν γήπεδο. Και τώρα έχουμε αντιπάλου και δίψα.
0: Αντίπαλοι είναι μετά.
6: Αντίπαλοι στο 23.
0: Πάλι 2 στους 10.
6: Και δίψα σχεδόν το 50%, 48% για την ακρίβεια.
0: 5 στους 10. 1 στους 2 λοιπόν πηγαίνει γιατί δίψα να δει αυτή την εθνική.
6: Για την εθνική.
0: Τα άλλα είναι όλα μαζί.
6: Μια εθνική η οποία έχει, σκέψου Νικόλα μου, στο παιχνίδι προχτές δεν είχε αφήσει εκτός τον Κουλιαράκη. Στόπερ της Μίλαν, 25 εκατομμύρια.
0: Της Ρώμα.
6: Της Ρώμα και Λονδίνο.
0: Έχει δηλαδή, πολύ ταλέντο.
6: Μιλάμε για βάθος.
0: Έχει πολύ ταλέντο αυτή η εθνική. Έχει και πάρα πολύ καλά παιδιά, έχει και πολύ καλή οργάνωση και τα αποτελέσματα είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστούν αργά ή γρήγορα. Είναι κρίμα αυτή η φουρνιά να μην πάει σε ένα μεγάλο τουρνουά. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μακάρι να τα καταφέρουμε προσεχώς. Λοιπόν, ερμάνος μου, αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη. Ράπε, cool show, πάλι αύριο. Εδώ 9 με 12. Μετρόπολης παίρνει η σκυτάλη Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος ο Μπούζος, ο Γιώργος ο Καστάνης, τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου, όλοι εδώ με πολλή ενημέρωση, ειδησιογραφία. Κύριε Καζαμπά, κατά σέβη μας, ήσουν εξαιρετικός και σήμερα, η αρρωγή σου κάτι παραπάνω από πολύτιμη. Ερμάνος μου, τα σέβη μου, ήσασταν εξαίρετοι και σήμερα, φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο. Αμπιεντό!
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόσταση.

0: βάσει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Έως 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στην περιφέρεια και σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με την πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργασίας με την κατάσταση να ανοίγει τον Οκτώβριο. Η διαρροή φυσικού αερίου από συσκευή και σπινθήρας από το φως φαντάζει ως το επικρατέστερο σενάριο για τη φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που σκότωσε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στο εσωτερικό δίκτυο του δεύτερου ορόφου του κτιρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα.

0: και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
1: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rally Cross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Λευθέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Τις κυρίες Κατέρινα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα εκεί για σας. Το Gallup, ξεκάθαρο, είχαμε δύο διαδοχικά back-to-back sold out χθες μέσα σε λίγες ώρες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία, Πέμπτη Κυριακή στην Τούμπα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Αν η Εθνική θα έπρεπε να έρχεται πιο συχνά στη Θεσσαλονίκη. Ξεχάσαμε πότε είχαμε δει για τελευταία φορά την εθνική ομάδα στην πόλη μας. Πότε την είχαμε δει τελευταία φορά στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αυτό χάνεται στο βάθος του χρόνου. Πρέπει να έχεις πανίσχυρη μνήμη για να θυμηθείς πώς, πότε, επί κορονοϊού, με κλειστές πόρτες. Άρα εδώ το ερώτημα προβάλλει και λες μισό λεπτό, όταν πάω εγώ και κάνω back to back δύο sold out παιχνίδια σε ένα γήπεδο 25.000 θέσεων, αυτό δείχνει μία, πώς να το πω, δίψα του κόσμου της Θεσσαλονίκης για την εθνική ομάδα. Βέβαια εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Θα πει κάποιος, ωραία μας τα λες, μα έλα που σε ξέρω, γιατί εδώ, αν η εθνική είχε κάνει δύο ήττες αντί για δύο νίκες, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλήθεια είναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι η εθνική ομάδα δεν ανήκει στην πρωτεύουσα, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της Αθήνας, αλλά είναι δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες να απολαμβάνουν την εθνική, τη φανέλα με το εθνόσημο. Το Gallup είναι εκεί για σας. Αν δικαιούται η εθνική, συγγνώμη, η Θεσσαλονίκη να βλέπει πιο συχνά την εθνική ομάδα. Πόσο περισσότερο όταν έρχεται από μια μεγάλη νίκη όπως αυτήν απέναντι στη Γερμανία.
1: Το καμπανάκι πλέον χτυπάει την άλλη πλευρά. Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάκνο μα γυρίζει κόντρα. Ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Απίθανο! 0-1! Ο Κουρμπέλης έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ! Το καμπανάκι του Ιωαννίδη! Η καμπάνα του Κουρμπέλη! 0-1! Λέτε! Έρχεται! Με Κουρμπέλη τον γκολ! Η κόντρα ευνοεί την εθνική! Προβάδισμα στο Augsburg! Με Κουρμπέλη! Κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ριφιφί!
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Ριφιφί, όπως λέει και ο Σίδωρος Πρίντεζη. Στον Gallup είναι εκεί για σας, πάρτε θέση. Όλα αυτά πριν το παιχνίδι της Εθνικής την Πέμπτη απέναντι στην Ολλανδία. Η Εθνική έφτασε εδώ, αλλά είτε μιλάμε για την εικόνα της στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη, είτε πίσω από κλειστές πόρτες στα αποδυτήρια, είναι μια αγαπημένη οικογένεια, μια σφιγμένη γροθιά. Απόδειξε αυτή η πορωτική ομιλία Παυλίδη λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τους Γερμανούς.
2: Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, όμως πρέπει να βελτιωθούμε πολύ ακόμα σαν ομάδα. Σήμερα θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλον στο γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό. Ένα!

0: Είναι τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός των Ελλήνων που δεν αποτυπώνεται μόνο στα back-to-back παιχνίδια sold out στην Τούμπα. Είχαμε και ένα απρόοπτο με μια, δεν την πω εισβολή, γιατί εισβολή εντός εισαγωγικών Ελλήνων φιλάθλων στη διάρκεια εκπομπής του γερμανικού Sky Sports.
1: Absolut, also, wir haben großen Kader jetzt dabei und vielleicht sind auch ein paar Stammkräfte nicht dabei.
2: Und,

0: Αυτά στο γερμανικό Sky Sports. Μόνο που εδώ, μόνο μία λέξη υπάρχει, ντροπή για αυτό το προσβλητικό, άκρος προσβλητικό, ηταμό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Bild, η οποία αποκάλεσε την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Άκρος προσβλητική έκφραση, ντροπή για τους Γερμανούς, για αυτόν τον αρρωστημένο, το αρρωστημένο μυαλό, ο οποίος κατασκεύασε αυτόν τον χαρακτηρισμό για την Ελλάδα. Προφανώς ήταν τόσο μεγάλη πίκρα του από την ήττα, δεν μπορούσε να το καταπιεί, δεν μπορούσε να το χωνέψει, οπότε άφησε όλο το δηλητήριο σε αυτό τον τίτλο, ποδοσφαιρικός νάνος η Ελλάδα. Κάτι που δεν αρμόζει στην Bild και δείχνει το αρρωστημένο μυαλό αυτού του δημοσιογράφου, δεν ξέρω ποιος είναι, ο οποίος κατασκεύασε αυτόν τον τίτλο. Δυστυχώς θα πρέπει να συνηθίσουν ότι στο ποδόσφαιρο, εκτός από νίκες, υπάρχουν και ταπεινωτικές καρπαζιές. Λοιπόν, δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, γιατί χάσαμε το 16χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος, θυμάστε τον Χρήστο Στεφανή, μας έδωσε την είδηση χθες, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε παιχνίδι ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην ΕΠΣ Καβάλας. Είχαμε το μοιραίο σήμερα, πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτή η κατάληξη. Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, όσο καλή μπορεί να είναι μετά από ένα τέτοιο νέο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, που προχθές κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έχασε την ισορροπία του και χτύπησε σε τσιμεντένια βάση πολύ κοντά στο γήπεδο. Πριν από λίγο έγινε γνωστός ο θάνατός του, νοσηλευόταν, να θυμίσω, στην κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, και μολονότι είχε σφιγμό μετά το ατύχημα που συνέβη. Δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει τις αισθήσεις του και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευσε. Είχαμε μια ανακοίνωση από το σωματείο του, όπου τον αποχαιρετά και εύχεται δύναμη στους οικείους του, ενώ να πω και εγώ και να συμπληρώσω ότι για τον θάνατό του και τα αίτια του γίνεται προανάκριση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Περισσότερο ερευνώνται πέρα από, από τις συνθήκες και το τι ακριβώς υπήρχε και σε τι αποστάσεις υπήρχαν αυτά μέσα στο γήπεδο, αυτές τις μεντένιες βάσεις, όπως επίσης και το αν το γήπεδο πληρούσε, είχε δηλαδή όλες τις κατάλληλες άδειες που έπρεπε για αγώνα έστω και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι πράγματα τα οποία θα ερευνηθούν από την αστυνομία και θα δοθούν απαντήσεις το επόμενο διάστημα.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η τραγική είδηση με τραγική κατάληξη ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήγε να κάνει το χόμπι του, να γευτεί λίγη χαρά, να παίξει το άθλημα που αγαπάει, να παίξει ποδόσφαιρο και κατέληξε, έκανε μια εναέρια μονομαχία με αντίπαλο και κατέληξε σε τσιμεντένια βάση, όπως ακούσατε, περιμετρικά του γηπέδου. Το ερώτημα που μπαίνει αμέσως είναι το εξής. Αυτά τα γήπεδα στα οποία παίζουμε εμείς οι ίδιοι, στα οποία αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν, πληρούν κανόνες ασφάλειας, μπορούν να εγγυηθούν τη σωματική μας ακεραιότητα? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί όταν φεύγει ένας 16χρονος επειδή πήγε να διεκδικήσει μια μπάλα και πέφτει σε τσιμεντένια βάση, αυτό σημαίνει ότι το γήπεδο είναι 100% ακατάλληλο. 100%. Δεν μπορεί να υπάρχει τσιμεντένια βάση εκεί που σταματάει ο γονιστικός χώρος και μπορεί να πέσει ο ποδοσφαιριστής. Άρα εδώ εγείρονται τεράστια ερωτήματα και τεράστια ζητήματα για την ασφάλεια των γηπέδων. Η ΕΠΣ Καβάλας ανέστειλε όλα τα παιχνίδια και θέλω να πιστεύω ότι δεν το έκανε απλά και μόνο ως ένδειξη πένθους και συλληπιτηρίων στην οικογένεια, αλλά το έκανε για να δει αν τα γήπεδα τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ΕΠΣ Καβάλας, αφορά όλους τους νομούς, αφορά και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να το δούμε αυτό λίγο αργότερα, γιατί όλοι έχουμε δικούς μας ανθρώπους, ερασιτέχνες, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας παίζουν ποδόσφαιρο. Πού παίζουνε? Τα γήπεδα εγγυώνται μια ασφαλή διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα? Μπορούν να εγγυηθούν την σωματική μας ασφάλεια και ακαιρότητα? Ερωτήματα τα δούμε σε λίγο. Μεταγραφή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι είδηση. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη. Θα τον έχουμε τον Γιώργο και λίγο αργότερα, αλλά θέλω να μείνουμε μόνο στη μεταγραφή. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, ναι, είναι η κίνηση του ΠΑΟΚ για να προσθέσει κάτι διαφορετικό στη γραμμή των ψηλών του με τον Άντας Μοτιχεογιούνας, τον πολύ έμπειρο Λιθουανό σέντερ. Μια διαδικασία που βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Επί του παρόντος ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν μιλάει για συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που φαίνεται να είναι διαδικαστικό, κάτι που φαίνεται να είναι στην τελική του ευθεία. Κάποιες εκκρεμότητες ρυθμίζονται προκειμένου να γίνει και επίσημη η συμφωνία των δύο πλευρών και αν όλα εξελιχθούν ομαλά, γιατί είναι κάτι που εξελίσσεται ακόμη και αυτήν την ώρα, ο Μοτιχεογιούνας να έρθει στη Θεσσαλονίκη κατά τα φαινόμενα την Πέμπτη,
0: ναι,
2: ώστε να κυλήσουν τα υπόλοιπα, να υπογράψει συμβόλαιο και να τεθεί στη διάθεση του Αντρέα Τριγκέρι. Τώρα, τι εστί Μοτιχεογιούνας, ναι, Γιώργο, όσοι παρακολουθούν Ευρωλίγκα ή ακόμη και όσοι βλέπουν και NBA, όσοι έχουν μια πιο βαθιά, εν πάση περιπτώσει, γνώση του αντικειμένου, δεν χρειάζεται να ακούσουν πολλά. Ξέρουν ποιος παίκτης είναι και αυτό από μόνο του σημαίνει κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ένας παίκτης που χρειάζεται να το ψάξει ιδιαίτερα για να καταλάβεις ποιος είναι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για όσους δεν έχουν εικόνα, ο Μοτιχεογιούνας έχει πολύ σημαντική καριέρα, στη Δύση της βεβαίως πια, είναι στα 36 του.
0: Ναι.
2: Έπαιξε για 6 χρόνια στο NBA, έχει παίξει άλλα τόσα στην Euroleague. Στην περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα, είχε προηγηθεί μια πενταετία στην Μονακό και αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Ένας πολύ έμπειρος παίκτης με αυτό που έλεγα νωρίτερα, με χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν οι υπάρχοντες ψηλοί του ΠΑΟΚ. Εξού και η κίνηση που κάνει ο Δικέφαλος, ένας παίκτης με όγκο, ένας παίκτης με εμπειρία, ένας παίκτης που θα ανοίξει το γήπεδο γιατί και σουτάρει καλά την μπάλα από μακριά και ανοίγει το γήπεδο με δημιουργία. Οπότε αυτά τα στοιχεία περιμένει ο ΠΑΟΚ από το συγκεκριμένο παίκτη, εφόσον ολοκληρωθούν όλα βεβαίως όσα περιμένουμε για να γίνει και παίκτη.
0: Γιώργο, το οικονομικό της συμφωνίας το ξέρουμε?
2: Το οικονομικό της συμφωνίας κατά κάποιες πληροφορίες αγγίζει τις 50.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή χοντρικά 500.000 όλη τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Γιώργο Πετρίδη, ραντεβού λίγο αργότερα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και Media Day, αλλά έχουμε και αυτό το sold out που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Αύριο, πρεμιέρα χρονιάς απέναντι στην Μανδρέσα, 7:30 το τζάμπολ στο Παλατάκι. Δεν θα πέφτει καρφίτσα, έχουν εξαφανιστεί όλα τα εισιτήρια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι είναι πολύ πολύ δυνατός. Κρατήστε τι έγινε με Ολυμπιακό. Πώς γονάτισε τον Παναθηναϊκό στο φινάλε με το buzzer beater του Όσμαν.
3: Ο Καλάθης θα κάνει την πρώτη πάσα στα 13,7, επαναλαμβάνω. Ο Όσμαν βγαίνει τα σκρίνη με τον Γιαμπουσέλε. Πάει προς τα μέσα, τον κλείνει ο Γιαμπουσέλε, δυσκολεύεται ο Όσμαν. Εκτελεί, όχι, ο Καλάθης για τρεις. Όχι. Έλα. Δύο να πηδείς εκτός καλαθιού. Χάτζινς, Όσμαν πρέπει να σουτάρει για τρεις. Ναι! Όσμαν πρέπει να σουτάρει για τρεις! Ναι! Μέτρησε και τελείωσε! Αυτό ήτανε! Αυτό ήτανε! Το έκανε ο ΠΑΟΚ, το πήρε το παιχνίδι, το άξιζε, το δικαιούται, το πήρε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο! Με το τρίποντο από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έγραψε την ιστορία του αγώνα στο φινάλε, 84-82! Στην εκπνοή τον buzzer beater από τον Τούρκο που πληγώνει την ομάδα του, την πρώην ομάδα του για την τελευταία διετία και στέλνει τον ΠΑΟΚ στο τελικό.
0: Λοιπόν, εδώ μπαίνουν σε σκληρή δοκιμασία οι φωνητικές χορδές του Γιώργου Πετρίδη, σε γκόντο από πίσω από τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Θα πάμε αργότερα στη Γαλλία. Είμαστε από χθες εκεί με τον απεσταλμένο μας τον Μπάρτρι Καλιώτη. Live για σας, 9 το βράδυ και η πρεμιέρα του Άρη στην σεζόν απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Περιγραφή για σας, Μετρόπολης 95,5. Όλο το ρεπορτάζ και το παιχνίδι από τον Μπάρτρι Καλιώτη λίγο αργότερα. Νομίζω, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε και να τρέξουμε, γιατί έχουμε θέματα τα οποία κινούνται όπως κάθε μέρα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
18: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
17: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
18: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
19: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε με εθνική ομάδα, θα δούμε τι έγινε με το θάνατο 16χρονου ποδοσφαιριστή. Έχουμε και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ο Τζόλης, ο οποίος στο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ σε γεμάτη τούμπα. Ήταν ο κορονοϊός, το είπε και στον Κώστα Πετρωτό όταν φιλοξενήθηκε εδώ στην εκπομπή στο τρίτο ημίχρονο. Ο Τζόλης επιστρέφει για να παίξει σε μια γεμάτη τούμπα. Μπορεί να μην είναι γεμάτη με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όμως θα είναι μια γεμάτη τούμπα.
1: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλης! Ουδείς το πιστεύει, ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 σποτ τάρκετ και 3 γκολ. Ο Ράλστον αλουπατάγαλου βρίσκεται και η μία πάσα μετά την άλλη εδώ είναι λάθος και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 ασίστ και πασάρει ο Κωνσταντέλιας και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε θέμα με τον Γιώργο Μάζιο για τον Τζόλι, όπως και κάτι ακόμα. Θα δείτε ότι η εθνική του Ιβάν, του Γιωβάνοβιτς, έχει φέρει στα ταμεία της ΕΠΟ πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Σας φαίνεται παραμύθι? Είναι αλήθεια. Γιώργος Μάζιος στο ρεπορτάζ σε λίγο. Πάμε όμως να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Κούλη Αποστολίδη, ο οποίος γιορτάζει κιόλας σήμερα, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το διαδοχικό sold out της Εθνικής που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Κούλη μου, τι κάνεις? Η υγεία σου εύχομαι και όλη μου την αγάπη από καρδιάς. Να είσαι πάντα πάντα γερός.
2: Καλημέρα,
0: πάντα.
2: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Η υγεία να έχεις και να έχεις την ίδια αυτή τη πνευματική διάβγεια που διακρίνει έναν τεχνοκράτη σαν τον Κούλη Αποστολίδη. Γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Κούλη μέσα στο γήπεδο. Όσοι ξέρουν και το background, το εκπαιδευτικό και το επιστημονικό, αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του και έναν τεχνοκράτη. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Περίμενες ότι θα έχουμε δύο διαδοχικά sold out?
2: Για να είμαι ειλικρινής, με βάση την προηγούμενη διοργάνωση που τελικώς στην αρχή πηγαίναμε καλά αλλά αποτύχαμε, όχι. Όμως τα δύο παιχνίδια που είδαμε τώρα, τις εθνικές, πραγματικά είδαμε μια ομάδα όχι απλώς με πλούσιο ταλέντο ατομικό, αλλά κυρίως είδαμε ότι αυτό το πλούσιο ταλέντο το ατομικό μπήκε σε μια διαδικασία ομαδική και πάντα η ικανότητα του καθενός φαίνεται καλύτερα και ατομικά όταν μπαίνει μέσα από την ομαδική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο που είδα στα δύο αυτά παιχνίδια της εθνικής.
0: Ότι είμαστε ομάδα, αυτό είδες. Αυτό διέκρινες.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Εθνική με Ολλανδία και Γερμανία, αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή είναι τα sold out της Εθνικής σε δύο παιχνίδια εδώ στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έχει προηγούμενο. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αξίζει αυτή η Εθνική ή αξίζει η Θεσσαλονίκη να έχει πιο συχνά κοντά της στην Εθνική Ομάδα.
2: Οπωσδήποτε αξίζει. Κοίταξε να δεις Γιώργο, όταν μπορεί ας πούμε όταν παίζαμε ή και ακόμα και τελευταία να υπάρχουν διαφορές μεταξύ ομάδων, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει η εθνική ομάδα, σε οποιοδήποτε γήπεδο και να παίζει, είναι η εθνική ομάδα. Επομένως, δεν βλέπουμε ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακό, ούτε Άρη, ούτε τίποτα. Βλέπουμε την εθνική ομάδα, την ομάδα της Ελλάδος. Και οφείλουμε όλοι να είμαστε με όλη μας την καρδιά υπέρ της ομάδας αυτής. Αυτό... Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι, δεν έχει σημασία τι είσαι, πάω, Κάρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Τίποτα. Αυτή είναι τίποτα, η εθνική μας ομάδα. Τελεία παύλα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το αντέξεις, έχεις ασχήμιες, κάτσε σπίτι σου.
2: Έτσι, έτσι. Γιατί πρέπει πλέον να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα σοβαρά και βασικά όπως είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι μάλλον θα χαιρόμουν εάν αυτό το sold out δεν αποτελείται μόνο από παοξίδες που πιστεύω ότι η πλειοψηφία.
0: Δεν μπορεί να είναι παοξίδες μόνο, είναι και Ηρακλειδής, είναι και Αργιανοί.
2: Θα ευχόμουν πραγματικά να υπήρχε ένα μοσαϊκό ελληνικό, όχι μόνο βορειοελλαδίτικο θα έλεγα, ούτως ώστε να ταιριάζει με την ομάδα η οποία παίζει στο γήπεδο που είναι η Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι. Η Εθνική ανήκει σε όλους.
2: Σε όλη την ειλικρίνεια.
0: Κούλη, σε όλους ανήκει η Εθνική. Δεν ανήκει ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη, στον Ηράκλη. Ανήκει σε όλους.
2: Ακριβώς.
0: Σε όλους ανήκει. Θα πας στο γήπεδο.
2: Είναι μια, από ό,τι λένε βεβαίως, θα πάρω και τον εγγονό μου.
0: Με τον εγγονό μαζί, πω.
2: Ναι, ναι, το Γιωργάκη του Βαρχαρίδη.
0: Ωραία, φίλε. Ωραία, ε.
2: Λοιπόν,
0: πω.
2: Πιστεύω, Γιώργο, ότι μου να ξαναπώ ότι μου άρεσε φοβερά η Εθνική στα δύο αυτά παιχνίδια. Βλέπω πολύ ταλέντο ατομικό, βλέπω πολύ δυνατή και ρεαλιστική συνεργασία μέσα στο γήπεδο. Ασχέτως αν το παιχνίδι χρειάζεται μια περισσότερο αμυντικογενή τακτική ή επιθετικογενή. Και πραγματικά ελπίζω και στα επόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης να συνεχίσει έτσι, όχι ακριβώς έτσι, γιατί καμιά φορά μπορεί να παίξει καλά, καμιά φορά μπορεί να μην παίξει καλά, αλλά να συνεχίσει έτσι, να τελειώσει η ιστορία αυτή με μια πρόκριση, γιατί πραγματικά νομίζω ότι και το αξίζει η ομάδα αυτή, αλλά κυρίως πιστεύω ότι αν γίνει αυτή η πρόκριση, αυτό δεν θα είναι η επιτυχία μόνο αυτή καθ' αυτή που είναι η πρόκριση, αλλά αυτό θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου και το εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Κούλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό που θα κάνεις το απόγευμα, που θα πάρεις από το χέρι τον εγγονό σου και θα πάτε στο γήπεδο, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί μπαμπάδες θα πάρουν τα παιδιά τους, οι παππούδες, τα εγγόνια τους και θα πάνε σήμερα την Πέμπτη μάλλον και την Κυριακή στο γήπεδο για να δουν, να χειροκροτήσουν από κοντά την εθνική ομάδα, να χαρούν το ποδόσφαιρο. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Χρόνια πολλά και πάλι. Με υγεία, Κούλη.
2: Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πάρα πολύ τον Κούλη Αποστολίδη. Προχωράμε.

0: Λοιπόν, προχωράμε να πάμε. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στην εθνική ομάδα. Αυτή η εικόνα, ο μπαμπάς με το γιο, ο παππούς με τον εγγονό στην Τούμπα. Τα δύο διαζυγικά sold out. Και προσέξτε τώρα κάτι. Πάμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου. Γιατί από τη μία, αυτή η αγάπη για την εθνική προκαλεί ένα χύμαρο συναισθημάτων. Από την άλλη, ένα ποτάμι εκατομμυρίων στα ταμεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ακούστε τώρα τον Γιώργο Μάτζιο πως η εθνική ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει φέρει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΕΠΟ. Καλησπέρα, Τζόρτζ.
1: Καλησπέρα. Από 10, όχι Γιώργο, από 100.
0: Από
1: 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εντυπωσιακός ο ενθουσιασμός, πολύ σωστά το είπες. Με αφορμή αυτά τα δύο παιχνίδια και το χθεσινό sold out σε Ολλανδία και Γερμανία, ανατρέξαμε και θα υπάρξει σε λίγο και στο metrosport.gr το ειδικό θέμα, να δούμε τι έκανε η εθνική ομάδα επί Γιοβάνοβιτς. Γιατί υποτίθεται ότι όταν ανακοινώθηκε ο Γιοβάνοβιτς το καλοκαίρι του 24, το είχαμε αποκαλύψει τότε από το Μετρόπολης μαζί, για την συνεργασία του Γιοβάνοβιτς. Από το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο, που είχε καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ένα παιχνίδι με τη Φιλανδία για το Nations League, μέχρι και τα δύο παιχνίδια αυτά που θα δώσει η Εθνική την Πέμπτη και την Κυριακή, είναι 13 αγώνες. Είναι 4 φιλικά παιχνίδια και 9 επίσημα. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια λοιπόν έχουν κοπεί 310.000 εισιτήρια, επαναλαμβάνω, σε 13 παιχνίδια. 310.000 εισιτήρια, μιλάμε για έσοδα, Γιώργο, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε μια διετία στα ταμεία της ΕΠΟ. Με το μεγαλύτερο σε προσέλευση παιχνίδι, εκείνο το μάτι που έγινε στο ΆΚΑ για το Nations League με την Αγγλία το Νοέμβριο του 24, ήταν και η απόφαση της ΕΠΟ μετά και την κλήρωση, αφού ξέραμε ότι παίζουμε με την Αγγλία επειδή είναι εμπορικό το παιχνίδι, κόψαμε πάνω από 60.000 εισιτήρια, αλλά είχαμε σταθερά πολύ μεγάλους αριθμούς και στα προκριματικά του Μουντιάλ και στο Nations League στο Καραϊσκάκης. Είχαμε πολύ σημαντική ανταπόκριση και στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, που η εθνική ομάδα αποφάσισε η Ομοσπονδία να πάει εκεί για τα φιλικά παιχνίδια. Έρχεται τώρα στην Τούμπα και θυμίζω, Γιώργο, το Νοέμβριο θα παίξουμε με τη Σερβία το τελευταίο παιχνίδι για το Nations League στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Άρα μπορεί να δει κανείς και κάτι άλλο εδώ, ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε αυτή τη διετία πήγε την εθνική σε 5 γήπεδα. Στο Καραϊσκάκης, στο ΆΚΑ, στο Παγκρίτιο, στην Τούμπα και στο Πανθεσσαλικό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι καλό, γιατί ο κόσμος στην επαρχία διψάει να δει την ελληνική ομάδα, και επειδή ξέρουμε πολύ πολύ καλά, Γιώργο, ότι αυτοί οι παίκτες που απαρτίζουν την εθνική ομάδα, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, δεν είναι εύκολο για κάθε φίλαθλο να δει τον Τζόλι. Μπορεί να μην έχει τα οικονομικά δεδομένα να πάει να κάνει ένα ταξίδι στην Αγγλία να πάει να δει παιχνίδι της Arsenal ή στην Dortmund να δει τον Καρέτσα, παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτοί οι παίκτες, αυτούς τους παίκτες θέλουν να τους δουν οι Έλληνες φίλαθλοι να αγωνίζονται με την εθνική ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό η Ομοσπονδία να το αφουγκράζεται αυτό για να μπορεί και ο κόσμος να βλέπει αυτά τα παιχνίδια. Και εγώ θα κρατήσω σε κάτι άλλο από αυτό που είδα χθες με τα δύο sold out, Γιώργο. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η έκπτωση 50% για τα παιδικά εισιτήρια.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αν μη τι άλλο, τα παιδιά είναι αυτά που χαίρονται περισσότερο αυτές τις εμφανίσεις. Εντάξει, και εμείς χαιρόμαστε, αλλά τα παιδιά είναι αυτά που ταυτίζονται με παίκτες όπως ο Τζόλης, ο Καρέτες, ο Παυλίδης και γίνονται ινδάλματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αφογκράζεται η Ομοσπονδία, γιατί έχει έτσι χαμηλές τιμές για να μπορεί ο κόσμος να γεμίζει τα γήπεδα. Και νομίζω ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια, Γιώργο, είναι μόνο η αρχή. Πέρα από τον Nations League, θυμίζω, το Δεκέμβριο θα έχουμε την κλήρωση των προκριματικών, και έτσι και η εθνική μας έχει κάνει μια καλή πορεία στο Nations League, κλείσει δηλαδή με θετική εικόνα το Nations League, είναι σίγουρο. Όποια έδρα και αν οριστεί, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε, για τα προκριματικά του Euro, θα έχουμε απανωτά sold out, και αυτό θα σημαίνει παραπάνω έσοδα στα ταμεία της Ομοσπονδίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Βλέπετε τι γίνεται με την εθνική ομάδα. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να μην είναι μόνο οι δύο νίκες εκτός έδρας, όλο αυτό να έχει μια συνέχεια.
2: Το καμπανάκι πλέον χτυπάει την άλλη πλευρά. Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάκνο μαργυρίζει κόντρα. Ποιο θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλι! 0-1 στο 74. Εδώ η εθνική πάει για τον Ριφιφί. Απίθανο! 0-1.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ για εθνική ομάδα. Ακούσατε το αποτύπωμα στα ταμεία, ακούσατε τη μεγάλη αγάπη, ακούσατε τις εικόνες για το γήπεδο. Αυτό το ιστορικό ρεκόρ, το οποίο δεν έχει προηγούμενο, θα επιστρέψουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να παρακολουθήσουμε και αυτή την τραγωδία στην Καβάλα, με ένα 16χρονο ποδοσφαιριστή να χάνει τη ζωή του. Διεκδίκησε μια μπαλιά στον αέρα, έπεσε, υπήρχε ένα τσιμεντένιο κρικίδο, μια τσιμεντένια βάση ακριβώς δίπλα, έπεσε πάνω εκεί, τραυματίστηκε θανάσιμα, σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή. Αυτό το τραγικό συμβάν αμέσως δημιουργεί ερωτηματικά, προκαλεί κάποιες ερωτήσεις. Είναι ασφαλή τα γήπεδα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ναι ή όχι? Η ΕΠΣ Καβάλας έχει αναστείλει όλα τα παιχνίδια, προφανώς σε ένδειξη οδύνης, συλληπιτηρίων στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το ερώτημα παραμένει αν τα γήπεδα είναι ασφαλή, αν έχουν άδεια λειτουργίας, αν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ έχω πιστοποίηση με τη σφραγίδα και την υπογραφή μου την απρόσκοπτη διεξαγωγή αγώνων που θα εξασφαλίζουν την σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει, δεν ξέρω. Σάββας Δημητριάδης είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ, είναι στην εδώ Μακεδονία, στις μεγαλύτερες στη χώρα, είναι στη γραμμή για να μας πει τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Καλησπέρα, Σάβα.
3: Καλησπέρα. Καταρχήν να συλληπιθώ την οικογένεια του άδικα χαμένου ποδοσφαιριστή, όπως και την ομάδα του. Ευτυχώς είναι κάτι το οποίο μας ταλανίζει γενικότερα όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς τα γήπεδά μας δεν μπορώ να πω ότι στο σύνολό τους έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μην έχουμε τέτοια συμβάντα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τυχαίο γεγονός, γιατί κάτι αντίστοιχο είχαμε και εμείς, βέβαια δεν έπεσε, ήταν σε ένα γήπεδο πολύ καλά δομημένο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τραυματίστηκε ένας ποδοσφαιριστής του Πλαγιαρίου, είναι στο νοσοκομείο.
0: Τι λες το?
3: Αλλά αυτό ήταν σε σύγκρουση μεταξύ ποδοσφαιριστών. Ο διοικητής διέκοψε οριστικά το παιχνίδι, γιατί και οι μεν και οι δε ομάδες δεν μπορέσανε να ψυχολογικά να ανταπεξέλθουν. Ναι. Ευτυχώς είχαμε τη γιατρό του αγώνα, η οποία προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.
0: Εντάξει, αυτό ήταν σύγκρουση δύο ποδοσφαιριστών.
3: Αλλά ήταν μια σύγκρουση.
0: Είναι κάτι άλλο.
3: Τώρα από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι ενώσεις οι οποίες συνεργάζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι οδηγίες που έχουν δοθεί και από την Ομοσπονδία και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αυτά τα γήπεδα πρέπει να διοδοτηθούν με όλα...
0: Έχουν άδειες, Σάβα, έχουν άδειες τα γήπεδα, δηλαδή λειτουργούν... Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, ρωτάω.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα περισσότερα έχουν άδειες. Κάποια όμως τα οποία δεν έχουν άδειες λειτουργούν με προσωρινή άδεια εκ του νόμου, έχουν δώσει την δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση σε 2 χρόνια μέσα, δηλαδή με προσωρινές άδειες που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση, σε 2 χρόνια μέσα, σύμφωνα με τα απαραίτητα που ζητάει η Γενική Γραμματεία,
0: να αποκτήσουν μόνιμη. Ωραία. Αυτά τα ελέγχει κανείς? Δηλαδή μπορεί να έχουμε σήμερα...
3: Ναι, τα ελέγχει η Γενική Γραμματεία, βεβαίως.
0: Άρα η Γενική Γραμματεία μπορεί να πιστοποιήσει ότι όλα τα γήπεδα που εσύ διεξάγεις παιχνίδια έχουν άδεια.
3: Βεβαίως. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Άρα και αυτό στην Καβάλα με την τσιμεντένια βάση που ήταν εκεί δίπλα και σκοτώθηκε το παιδί, και αυτό έχει άδεια? Δεν ξέρω, ρωτάω.
3: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά για να γίνει ο αγώνας,
0: πάνω από ό,τι είχε,
3: έχει άδεια διεξαγωγής. Δεν το ξέρω.
0: Ναι,
3: αλλά για να γίνει, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι, σημαίνει ότι είχε άδεια
0: εξαγωγής. Οπότε θα ρωτήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν να έχει άδεια εξαγωγής όταν η τσιμεντένια βάση είναι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και κάποιος μπορεί να φύγει από εκεί και να πάει να πέσει πάνω και να σκοτωθεί.
3: Κοιτάξτε, πριν από χρόνια είχαμε ένα ανάλογο θέμα με κάποια γήπεδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τις παρεμβάσεις που γίνανε και τις συζητήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Πράγματι, καλύψανε τέτοια κενά, είτε με στρώματα, είτε με ένα ειδικό
0: έτσι πρέπει.
3: Ένα ειδικό στρώμα που βάζουν κτλ. Και αρκετά μας γήπεδα τακτοποιήθηκαν. Βεβαίως, αν είναι να συμβεί το κακό, δυστυχώς
0: Καλά, άμα το αφήσουμε στη μοίρα, άμα είναι να συμβεί, δεν θα κάνουμε τίποτα. Το θέμα είναι να κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αλλά αυτό που λες
3: με το... Για να μην αδικήσουμε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις γενικότερα, κάνουμε προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αμέλειας. Ενδεχομένως να υπάρχει, αλλά δεν νομίζω να είναι.
0: Καλά, Σάβα, στην Ελλάδα ζούμε και εσύ τόσα χρόνια, είσαι στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Όταν δηλαδή πεθαίνει το παιδί, έρχεται το θέμα στο προσκήνιο. Φεύγει ο Μαζονάκης, εμφανίζονται να λειτουργούν 30 κλινικές χωρίς άδεια. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα.
3: Αντί να προλαμβάνουμε, θεραπεύουμε, αλλά δυστυχώς το κακό γίνεται.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα, και νομίζω ότι είναι και πολύ καλό για την πόλη που έχουμε τα παιχνίδια της Εθνικής εδώ, για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα με τα δύο διαδικά sold out. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
3: Όλα να πάνε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σάβα Δημητριάδη. Εδώ πρέπει να το δούμε τώρα. Το γήπεδο εκεί στην Καβάλα λειτουργούσε με άδεια. Είχε ή δεν είχε άδεια. Και αν είχε άδεια, πρέπει να μάθουμε ποιος υπέγραψε την άδεια. Γιατί όταν υπάρχει ένας θάνατος 16χρονου με αυτές τις συνθήκες, πάει να πει ότι το γήπεδο δεν πληρεί προϋποθέσεις. Αν έχει άδεια, ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την άδεια και το υπέγραψε? Είναι θέμα. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Καβάλα. Γιατί πέρα από τα συλληπιτήρια, τη θλίψη και την οδύνη, η οποία διαρκεί κάποιες μέρες, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε σε βάθος χρόνου είναι πως δεν θα επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουμε μπροστά. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις όμως τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούσουν στη νέα εποχή. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και αν θέλεις να συνδεθείς με όποιο τρόπο, είναι εκεί. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Διαφημίσεις ή φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
24: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
25: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
23: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
24: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
26: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει?

0: Σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο μας. Πάμε στη Γαλλία. Το βράδυ πρεμιέρα για τον Άρη απέναντι στη Λεμάν. Live για σας. Το Τζάμπολ στις 9 σε περιγραφή του Πάρτερ Καλλιώτη που είναι στην γραμμή. Να μας βάλει λίγο στο μου τη σημερινή αναμέτρηση. Πάρη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε?
1: Καλημέρα, Γιώργο, ή καλησπέρα, μάλλον.
0: Τι λέει εκεί η Γαλλία, φάγαμε κάνα κρουασάν ή πιάμε τίποτα?
1: Στο ξενοδοχείο ακόμα, προς το πάνω, φάγαμε. Τώρα,
0: μια βόλτα εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τώρα έχουμε μια πρώτη ευκαιρία να γυρίσουμε στην πόλη και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συναντήσει και κάποιους φίλους του Άρη που και αυτοί γυρνάνε λίγο το κέντρο της πόλης. Μέχρι να έρθει η ώρα του αγώνα, καθώς στις 9 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Λεμάν στην πρεμιέρα του Γιούρο.
0: Πόσους φίλους θα έχει ο Άρης εκεί, Πάρη?
1: Κοίτα, Γιώργο, μαζί με το τσάρτερ ταξιδέψανε περίπου 100 φίλοι του Άρη.
0: Ναι.
1: Αναμένονται και άλλοι, ακόμα αρκετοί, άλλοι 100 να πω. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τα εισιτήρια, τι έχουν γίνει, πού έχουν φύγει τα εισιτήρια. Γιατί
0: ναι.
1: Φίλοι του Άρη έχουν προμηθευτεί και από την πλευρά των Γάλλων.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι εικόνα θα περιμένουμε. Αλλά πιστεύω 150-200 άτομα φίλοι του Άρη θα είναι σήμερα παρόντες.
0: Και το γήπεδο πόσο κόσμο παίρνει?
1: Αντάρες Αρένα. Η Αντάρες Αρένα χωρά 6.000.
0: 6.000.
1: Οι Γάλλοι έχουν και αυτοί κάνει κάλυτο προφανώς τον κόσμο τους. Πρεμιέρα είναι και για αυτούς, πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο τους, θα έχει αρκετό κόσμο. Αλλά περιμένουμε όπως πάντα, όπως σε κάθε εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα του Άρη τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλα τα χρόνια θα πω εγώ, που υπάρχει πάντα δυναμική παρουσία έτσι και σήμερα, πόσο μάλλον τώρα αυτή την εποχή που ο Άρης έχει ανεβάσει τον μπάντο του και έχει όνειρα και φιλοδοξίες για να φτάσει μέσα στην κατάκτηση του EuroCup, ξεκινάει και αυτό το ταξίδι του από το Λεμάν και τη Γαλλία. Έχοντας ξανά στο πλευρό τον κόσμο του.
0: Να, αυτό είναι ωραίο. Θα γεμίσει το γήπεδο, λες, Πάρη, σήμερα?
1: Πιστεύω, αν δεν γεμίσει τουλάχιστον, θα είναι σχεδόν γεμάτο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί και οι Γάλλοι, και αυτοί διψούν για την ομάδα τους, θέλουν να έρθουν να τη δουν από κοντά. Ρωτήσαμε και μερικούς Γάλλους, η αλήθεια είναι, στον δρόμο για το Λεμάν. Άλλοι ξέραν, άλλοι δεν ξέρανε. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω πως το ποδόσφαιρο στη Γαλλία κερδίζει τη μερίδα του λέοντος.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι.
0: Για πάμε στο αγωνιστικό. Μας έδωσε εκεί
1: αγωνιστικό.
0: Τι γίνεται με τον κόσμο, την παρουσία του κόσμου του Άρη, των φίλων του.
1: Ο Άρης θα έχει έρθει στο Λεμάν με 13 παίχτες. Στη Θεσσαλονίκη έμειναν ο Γιώβιτς, ο Κουγιανίτης και ο Τανούλης. Οι δύο τελευταίοι Έλληνες είναι τραυματίες, συνεχίζουν από θεραπεία τους. Ο Γιώβιτς είχε μπει στις προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα, αλλά ένα πρόβλημα, μια δερματική πάθηση που είχε,

0: τον άφησε εκτός προπονήσεων το προηγούμενο δεκαήμερο, οπότε αναγκαστικά έμεινε πίσω, δεν είναι πλήρως έτοιμος. Με τους 13 παίκτες λοιπόν ο Άρης σήμερα θα κόψει έναν, ο Βασίλης Πανούλης. Πιθανότατα θα είναι ο 18χρονος ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος συμπεριλήφθηκε και αυτό στην αποστολή. Αλλά ο Άρης κατά τα άλλα δεν έχει προβλήματα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε καλή κατάσταση και το Ιόπουλος και ο Δημητρίεβιτς ξεπέρασαν μία ίωση που τους ταλαιπώρησε. Ο Μοκόκα και αυτός ανεβάζει ρυθμούς. Δεν έχει προβλήματα ο Άρης. Έκανε και καλές προπονήσεις, αλήθεια είναι, μέσα στη εβδομάδα, παρά τα 1-2 προβληματάκια που παρουσιάστηκαν. Και έχει έρθει εδώ στο Λεμάν ως φαβορί για να πάρει την νίκη, να ξεκινήσει με ένα διπλό. Καθώς το έχει ανάγκη να ξεκινήσει, να πάρει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία. Mm-hmm. Η εικόνα του στα φιλικά ήταν σαφώς πάρα πολύ καλή. Αλλά κάθε νίκη στο EuroCup φέτος, έτσι όπως έχει αλλάξει το EuroCup, με 32 ομάδες και το σύστημα έτσι όπως έχει γίνει, κάθε νίκη την κανονική περίοδο στους ομίλους μετράει. Γιατί το καλύτερο ρεκόρ είναι αυτό που θα σου δώσει και το αβαντάζ έδρας μέχρι και τους τελικούς. Οπότε είναι σημαντικό αυτό για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ο οποίος συμμετέχει στον δικό του όμιλο, να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες για να έχουν αυτή το πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς της διοργάνωσης.
1: Σπανούλης τι λέει?
0: Σπανούλης αισιόδοξος, μετρημένος όσον αφορά τις δηλώσεις του, και στο ταξίδι δεν είχε να πει και πολλά, ούτε με τους δημοσιογράφους, ούτε με τους παίκτες, κυρίως με τον Νίκο Ζήση συνομιλούσε στο ταξίδι. Αρκετά ήρεμος, νομίζω και αυτός περιμένει την ώρα και τη στιγμή του αγώνα για να κατευθύνει τους παίκτες του και να έχει και αυτό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το κλίμα και στην αποστολή ήταν πολύ καλό, υπήρχαν και τα κλασικά πηγαδάκια ανάμεσα κυρίως στους ξένους παίκτες του Άρη. Και νομίζω πως όλοι είναι αισιόδοξοι, κρατάνε λίγο χαμηλά τους τόνους, καθώς είναι πρεμιέρα και ξέρεις Γιώργο ότι οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν κινδύνους και ο Άρης πρέπει να προσέξει την Λεμάν, η οποία είναι μια αθλητική ομάδα, είναι μια ομάδα γαλλική, γιατί όλοι οι παίκτες είναι Γάλλοι πλην από 4 ξένους, οι οποίοι κάνουν και τη διαφορά βέβαια, αλλά ο Άρης είναι αυτός που θα πρέπει να επιβάλλει το ρυθμό του και να δείξει στο γήπεδο μέσα ότι είναι το φαβορί και να κατακτήσει την νίκη.
1: Ευχαριστώ Πάρη μου, θα σε ακούσουμε το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη, απεσταλμένο του ομίλου μας με τον Άρη στην Γαλλία. Live για εσάς, 9 το παιχνίδι του Άρη απέναντι στην Λεμάν. Λοιπόν, προχωράμε. Λέω να μείνουμε Γαλλία για να πάμε σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος ακολουθεί την ομάδα και την ακολούθησε και στην Γαλλία και θα του δώσουμε τώρα σε πάρα πολύ λίγο την καλησπέρα μας. Είναι ο Νίκος Αγγελούδης. Λοιπόν, για να πάμε στον Νίκο, ο οποίος ακολουθεί, τον έχουμε παρατηρήσει, είναι κοντά στην ομάδα μπάσκετ και τώρα έχει ακολουθήσει τον Άρη και στην Γαλλία. Για να δω αν μας ακούει ο Νίκος. Νικόλα, τι κάνεις φίλε? Νίκο? Νίκο, πού είσαι ρομορφόπεδο, τι κάνεις?
2: Εδώ στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, πού στο εξωτερικό, πού είσαι? Πού πήγες, πήγες Αμερική?
2: Λεμάν είμαστε.
1: Λεμάν.
2: Είμαστε.
1: Ναι.
2: Είμαστε μπροστά σε μια πορεία, υπάρχει μια κινητοποίηση στη Γαλλία γενικά από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μάθαμε.
1: Ναι.
2: Προφανώς είναι για διαμαρτυρία για την εργασιακές θέσεις, για κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Ναι.
2: Έχει πέρασει η πορεία, όλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε τη δικιά μας.
1: Τη δικιά μας πορεία. Σωστό. Άρα συναντήθηκαν δύο πορείες. Μία των εργαζομένων εκεί στη Γαλλία και μία των φίλων του Άρη. Εντάξει.
2: Περίπου, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα σύντη, πώς από το ποδόσφαιρο έγινες φαν στο μπάσκετ?
2: Στο μπάσκετ ήμουν πάντα φαν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα με την ευκαιρία που το μέντορ έβαλε το τσάρτερ, ακολουθήσαμε την ομάδα.
1: Ναι.
2: Από ό,τι βλέπω, θα έχει και κόσμο που έχει έρθει μεμονωμένα.
1: Ναι.
2: Έχουμε συναντήσει δηλαδή κάποιους Αριανούς οι οποίοι ήρθαν χωρίς το τσάρτερ, ήρθαν και διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Αλλά και ο κύριος Σόγκος που είμαστε από το τσάρτερ. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλουμε πολύ να δούμε την ομάδα να κερδίζει. Να δούμε τι θα περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Είναι ένα πρώτο κριτήριο.
1: Πιστεύεις ότι θα έσουν καλύτερος μπασκετμπολίστας αντί για ποδοσφαιριστής?
2: Μικρός έξι ξεκίνησα με μπάσκετ, είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε. Ίσως λόγω ύψος να μην μπορούσα.
1: Θα σε βάζαμε playmaker εκεί.
2: Playmaker, εντάξει, ένα 85 δεν ξέρω.
1: Καλός σε ένα 85 θα ήσουν και καλός στο σούτο, εγκεφαλικός, οργανωτής, θα ήσουν εκεί.
2: Εντάξει. Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν.
1: Ξέρεις τι, βλέπω τώρα, δες πας εκεί στο μπάσκετ. Βλέπω, αν καθίσει κάποιος και συγκρίνει τώρα ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα δει ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα όραμα με τον κόσμο να ακολουθεί. Το μπάσκετ έχει ένα όραμα με τον κόσμο να ακολουθεί. Ενώ το ποδόσφαιρο από την άλλη μεριά δεν έχει τίποτα και το γήπεδο αδειάζει.
2: Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Βέβαια είναι αρχή της χρονιάς ακόμα, αλλά μιλώντας για την προηγούμενη σεζόν, καθώς η ομάδα δεν μπόρεσε να βγει στην Ευρώπη και να κάνει αντίστοιχα ταξίδια, ώστε όσοι ο κόσμος όποιος θέλει να ακολουθήσει, δεν τα κατάφερε. Σίγουρα όμως είναι κάτι που θέλει ο κόσμος πάρα πολύ, θέλει να δει και στο ποδόσφαιρο να γίνονται πορείες στην Ευρώπη και να ακολουθεί την ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν παίζουν ταυτόχρονα Άρη σε ποδόσφαιρο και Άρη σε μπάσκετ, πού θα πας?
2: Εντάξει, το ποδόσφαιρο θα πάω.
1: Σε έχω βάλει στα δύσκολα σήμερα. Σε έχω βάλει στα δύσκολα.
2: Είναι στο DNA μας. Αλλά εντάξει, το μπάσκετ του Άρη αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση πολύ, πολύ ευχάριστη. Χαίρεσαι να έρχεσαι να το βλέπεις και σίγουρα υπάρχουν και φιλοδοξίες πολλές που τις περιμένουμε όλοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθώ εκεί να συνδυάσεις την παρουσία σου με νίκη της ομάδας. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη. Και εύχομαι, Νικόλα, να πάνε όλα καλά εκεί.
2: Να πάνε όλα καλά. Πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Νίκο. Χάρηκα, φίλε, που σ' άκουσα. Έτσι, με το καλό. Με την νίκη και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Αγγελούδη. Χρωστάμε να πάμε στην Καβάλα. Είχαμε δύο ραντεβού εκεί. Δύο ραντεβού, αλλά όταν φεύγει ένας 16χρονος, τι να πεις. Λοιπόν, αφήνουμε τον Άρη. Θα πάμε λίγο αργότερα. Έχουμε Media Day στον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Μας έδωσε τη μεταγραφή του Μοτιεγιούνιας, ο οποίος έρχεται αύριο ή την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Περίπου 500.000 ευρώ το κόστος της μεταγραφής, 5-6 χρόνια στο NBA, έπαιξε Rockets, Spurs, Pelicans. Λίγο αργότερα θα έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να πάμε πίσω στην εθνική ομάδα και να ρίξουμε τα φώτα μας, και θα σας πω γιατί, σε ένα πρόσωπο, το Χρήστο Τζόλι.
3: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλι στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική, γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλις! Ουδείς το πιστεύει, ούτε ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 full target και 3 goal. Ο Ράλστον αλουπατάγανου βρίσκεται και η μία πάσα μετά την άλλη, εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει goal και 2 assist. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας. Και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αν έχει ένα αποθυμένο, είναι να παίξει σε γεμάτη τούμπα. Γιατί δεν του δόθηκε ποτέ αυτή η χαρά. Ήταν ο κορονοϊός, έφυγε, είναι το αποθυμένο του, το εξομολογήθηκε και ο ίδιος μιλώντας στο πρώτο θέμα.
4: Σίγουρα θα είναι όλη η οικογένειά μου, φίλοι μου, οπότε είναι ξεχωριστό και για μένα. Θα παίξω πρώτη φορά με διεθνική στην πόλη μου με κόσμο. Ανυπομονώ πάρα πολύ να αγωνιστώ και τα δύο παιχνίδια είναι εξαιρετικά με Ολλανδία και Γερμανία, οπότε είναι σίγουρα ξεχωριστό.
5: Ήδη υπάρχουν 100.000 προεγγραφές για αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Τούμπα. Δεν χωράει 100.000, αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται, ποια είναι η ζήτηση.
4: Δεν έχω κι εγώ εισιτήρια.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Και είναι η πρώτη μου φορά που θα παίξω σε γεμάτη τούμπα. Οπότε θα είναι ξεχωριστό και για μένα, γιατί δεν είχα παίξει ποτέ με γεμάτο κόσμο. Και θα είναι η πρώτη φορά τώρα με την εθνική που θα παίξω.
6: Δεν είχες παίξει, γιατί ήταν εποχή του κορονοϊού τότε που καθιερώθηκες.
4: Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν είχα παίξει ποτέ με τον ΠΑΟΚ με κόσμο στη τούμπα. Και τώρα είναι η πρώτη φορά με την εθνική σε γεμάτη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το αποθυμένο του Χρήστου Τζόλη. Πάμε στον Γιώργο Μάτζιο για να δείτε πως αυτό το παιδί θαύμα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Τζόλης έχει διαγράψει μία πορεία η οποία είναι άξια μίμησης. Συγχαρητήρια στο Χρήστο από καρδιάς. Πως το πέτυχε αυτό και τι πέτυχε πάνω απ' όλα, ο Γιώργος Μάτζιος μας εξηγεί. Έλα, Τζόρτζ.
7: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Και όλα αυτά τα έχει καταφέρει με τη σκληρή δουλειά ο Χρήστος, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που πλέον δεν αμφισβητείται αυτό που θα πω. Λένε ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και το λένε γιατί. Γιατί πρώτον είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ η αξία του Τζόλι. μπορεί για κάποιους άλλους να είναι ο Κωνσταντέλιας, να είναι ο Καρέτσας. Όταν λέμε για ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι πως το λέω. Το είπε πριν από λίγες ημέρες μια συνέντευξή του και ο Τάσος Μπακασέτας, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής, ότι ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ολοκληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, αυτός ο οποίος μπορεί και παίζει στο υψηλό επίπεδο. Σαν παραμύθι το είχαμε πει στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ το καλοκαίρι, Γιώργο, από τον Πεντάλοφο στο Λονδίνο και από τη Δόξα Πεντάλοφου στην Άρσεναλ. Είναι πραγματικά σαν παραμύθι και είναι εντυπωσιακή και η εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας όταν τέτοιο καιρό πριν από 6 χρόνια, Σεπτέμβριο του 20 στον ΠΑΟΚ, είχε χρηματιστηριακή αξία ο Χρήστος 400.000 ευρώ και σήμερα 6 χρόνια μετά έχει 40 εκατομμύρια, είναι 100 φορές πάνω. 100 φορές πάνω η αξία του Τζόλι μέσα σε αυτή την εξαετία, αυτό το παιδί το οποίο δούλεψε πάρα πολύ και συνεχίζει να δουλεύει και για το καλό της εθνικής ομάδας και επειδή είμαστε και τυχεροί που τον απολαμβάνουμε τον Χρήστο, είναι ακόμα πολύ νέος. Θυμίζω ότι από τους ενενεργεία παίκτες, αυτός και ο Παυλίδης έχουν από 10 γκολ. Θα πρέπει να ανησυχούν δηλαδή από πάνω μήπως τους ξεπεράσει κάποια στιγμή ο Χρήστος Τζόλης, γιατί τα παιχνίδια πλέον της εθνικής είναι πιο πολλά. Λίγο Nations League, λίγο φιλικά, λίγο προκριματικά Euro, προκριματικά Mundial. Δεν παίζει η εθνική ομάδα λίγα παιχνίδια όπως έπαιζε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι ακατάρρητο το ρεκόρ του σπουδαίου Νίκο Αναστόπουλου που είναι πρώτος σε ενεργεία, όχι ενεργεία, πρώτος σκόρ όλων των εποχών με 29 γκολ, αλλά αν συνεχίσουν έτσι αυτά τα παιδιά. Και λέω το Χρήστο και το Βαγγέλη γιατί είναι και πιο νέοι. Δεν βάζω το Μασούρα που έχει 11 που είναι στη δύση της καριέρας του, αλλά ο Χρήστος που έχει 10 γκολ και ο Παυλίδης που έχει 10 γκολ. Ο ένας είναι 28 και ο άλλος 24. Εάν συνεχίσουν έτσι θα αρχίσουν να χτυπάνε τα ιερά τέρατα των σκόρερ που έχουμε στην κορυφή.
1: Ναι.
7: Τον Αναστόπουλο, τον Χαριστέα, τον Σαραβάκο, τον Μαχλά. Παίκτες οι οποίοι ξεπέρασαν και έβαλαν πολλά γκολ με την εθνική ομάδα. Τώρα για τον Χρήστο,
1: ναι,
7: νομίζω θα είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Πολύ πολύ χαρούμενη η οικογένειά του. Ένα παιδί το οποίο, όπως έχει πει και ο πατέρας του Γιώργος εσένα, έχει ποδοσφαιρικό πατέρα τον Αμπέλ Φερέιρα. Αυτός τον ανέδειξε και προφανώς χαιρόμαστε πάρα πολύ και θα χαρούμε πάρα πολύ που τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί με την ειδική ομάδα και είναι και από τα βασικά στελέχη φυσικά της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Και ακούγατε πριν, μας έλεγε ο Γιώργος ότι η παρουσία του Γιοβάνοβιτς και η εθνική ομάδα έχουν βάλει στα ταμεία της ΕΠΟ περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι τι λέει η εθνική, πώς υποδέχονται ο Γκαγκάτσης και οι υπόλοιποι τα διαδοχικά sold out και αυτό τα εκατομμύρια που ρέουν στα ταμεία. Πάμε να δούμε τι λένε. Κυριάκος Στομαίδης στην γραμμή. Καλησπέρα, Κυριάκο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Χρειάστηκε να μιλήσουμε όχι μόνο με τους τωρινούς της ΕΠΟ αλλά και με τους παλαιότερους. Διότι κάποιοι θυμήθηκαν ότι μπορεί να γεμίσαμε ως Εθνική Ελλάδος μεγαλύτερα γήπεδα στην επικράτεια και να υπήρξε και μεγαλύτερη προσέλευση θεατών. Ποτέ όμως στο παρελθόν δεν θυμάται κανείς να υπήρξε τόσο γρήγορη άμεση διάθεση εισιτηρίων. Δεν υπάρχει δηλαδή προηγούμενο σε ό,τι αφορά την γρήγορη διάθεση εισιτηρίων. Θα μου πείτε τώρα βοηθούν και τα ψηφιακά. Υπάρχουν και οι ψηφιακές διαδικασίες. Ναι, αλλά ποτέ δεν τελειώσαν τα εισιτήρια τόσο γρήγορα. Τώρα, το γεγονός ότι γεμίζουν τα ταμεία της ΕΠΟ είναι μια πραγματικότητα η οποία ήταν αναμενόμενη καθώς η ΕΠΟ βρίσκεται σε μια οικονομική άνθηση. Ήδη έχει πάρει όσα της παρακρατούσε η UEFA εδώ και χρόνια λόγω των γνωστών προβλημάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από 4 χρόνια ήμασταν υποδιεθνή επιτροπή και στη διετησία είμαστε ακόμη υποδιεθνή επιτροπή. Όλα αυτά σήμαιναν ότι η UEFA και η FIFA ήταν διστακτικές να ανοίξουν τους κρονούς στην Ομοσπονδία, στην Ελληνική Ομοσπονδία, πράγμα που ήδη κάνουν, πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πάνω απ' όλα υπάρχουν οι επιτυχίες, οι βαθμοί που φέρνουν και χρήματα.
1: Δεν είναι και λίγα 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια που είναι σούπερ.
8: Και αναμένονται κι άλλα. Εφόσον το πράγμα πάει καλά, μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος στόχος της Εθνικής δεν είναι να πετύχει στο Nations League. Ο μεγάλος στόχος της Εθνικής είναι να περάσει στο γύρο του 28.
1: Ναι.
8: Αν θα πάει στο γύρο του 28 που έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά με την έννοια ότι η ομάδα έχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση. τα χρήματα που θα πάρει, θα εισπράξει η ΕΠΟ και ακολούθως πληροφορούμε πολλά από αυτά θα τα μοιράσει και στους ποδοσφαιριστές, στους διεθνείς. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτά τα έβγαλα με τον ιδρώτα τους.
1: Άρα θα έχουμε πριν, θα έχουμε δυνατό πριν, κυρία Κοφτόλες.
8: Ναι, βέβαια. Θα μοιράσει πριν, διότι θεωρεί ότι παρότι δεν είναι επαγγελματική η σχέση, τα χρήματα έχουν βγει με τον ιδρώτα των
1: ποδοσφαιριστών. Ναι, σωστό, και έτσι πρέπει. Και μια καλή ερώτηση, ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τα προκριματικά του Euro το Μάρτιο? Είναι αυτό που λένε ΟΕΟ, ποιο? Τι λες εδώ?
8: Δεν έχει δοθεί απάντηση σε αυτό ακόμα.
1: Ναι.
8: Δεν έχει δοθεί απάντηση. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Πάντως δεν νομίζω ότι θα είναι εκτός Αττικής.
1: Άρα λες θα είναι στην Αθήνα το παιχνίδι.
8: Θα είναι στην Αττική.
1: Ναι. Για να δούμε. Ευχαριστώ, Κυριάκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε χρόνο να το δούμε μέχρι τότε. Εγώ θα πω φέρτε ξανά την Εθνική στη Θεσσαλονίκη. Αποδεικνύεται η αγάπη και η δίψα των Θεσσαλονικίων και των Βορειοελλαδιτών για την εθνική ομάδα. Προχωράμε. Χθες είχαμε μια. Πώς να το πω τώρα, εκεί είχαμε στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης μια αγιασμό. Ένας αγιασμός με ένταση. Αντιλάγησαν βαριές εκφράσεις και το κλίμα ήταν βαρύ. Και ήταν βαρύ, καθώς η Θεσσαλονίκη, η ΕΠΣ Μακεδονίας, δεν έχουμε έναν διαιτητή στη Super League. Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν η μεγαλύτερη ένωση χώρας να μην έχει έναν διαιτητή στη Super League? Όλο αυτό βάρινε το κλίμα χθες στον αγιασμό με ένταση, βαριές εκφράσεις στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Φιλιππιάδης ανακοίνωσε εκεί την αποχώρησή του. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, κύριε Μπούζο. Αν μου επιτρέπεις να περάσω στον ελληνικό, αισθάνομαι πιο οικείος λόγω
1: των πολλών
9: ετογνωριμία μας. Να ξεκινήσω. Ναι, Γιώργο μου, έκανα με πόνο καρδιάς, έκανα μια σκληρή ανακοίνωση, μια απόφαση μετά από 50 χρόνια, γιατί θα πρέπει να σώσω και την υγεία μου. Δεν είμαι ήρωας, ούτε ζητώ να με ηρωποιήσουν, αλλά έμεινα μόνος, όπως είπα και λέω πάντοτε, ένας κούκος. Δεν φέρνει την άνοιξη στη Διευθυνσία Θεσσαλονίκη, Γιώργο μου. Δεν υπάρχουν φωνές στη Θεσσαλονίκη. Κουράστηκα, έμεινα μόνος. Τι να πω, να το πω ευθέως. Τα προσωπικά συμφέροντα, Γιώργο μου, πνίγουν φωνές και κλείνουν στόματα.
1: Τα προσωπικά συμφέροντα, Άρα ο καθένας βάζει το εγώ του, τον εαυτό του, πάνω από το συμφέρον του συνδέσμου, της διαιτησίας.
9: Να μην κρυβόμαστε. Είτε είναι ανάμεσα μεταξύ των διαιτητών, είτε μεταξύ των παραγόντων. Τώρα, πίστευα βέβαια ότι θα σας συναντούσα, αλλά μάλλον δεν καλεστήκατε.
1: Ναι, δεν μας κάλεσε κανένας στον αγιασμό. Γιατί μαθαίνω ότι είχαμε ένταση εκεί και υπήρχαν διαφωνίες, βαριές εκφράσεις. Αντιλάγησαν βαριές κουβέντες. Γιατί?
9: Ναι, ήταν μια στενάχωρη και ταραγμένη βραδιά για το σύνδεσμό μας. Ήταν και εκτός από βραδιά αγιασμού. Πράγματι υπήρξε ένταση, εκνευρισμός, να πω ηλεκτρικές επιθέσεις, ηλεκτρικές διαμάχες προς τον πρόεδρό μας, τον Σάββα Δημητριάδη. Άδικα ήδη και άδικα να το εξετάσω εγώ, αλλά ίσως το timing δεν ήταν το κατάλληλο. Βέβαια δεν θα μπω σε ονόματα και σε παραπάνω λεπτομέρειες.
1: Ναι.
9: Εγώ, βέβαια, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση με παρουσία βουλευτών και τα λοιπά, προσωπικά προσπάθησα, θα έλεγα περισσότερα και δεν ήμουν πιο σκληρός, αλλά χαμήλωσα τους τόνους και τι να πω, αλλά τα λόγια μου, ο χαιρετισμός μου έχει αυτούς τους αποδέκτες που πρέπει να έχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ εύχομαι να είσαι πάντα με γεμάτος υγεία και κοντά στη διαιτησία, γιατί ένα σίγουρο
9: όχι,
1: είναι.
9: Όχι, Γιώργο μου, το πήρα οριστή. Είναι
1: εντάξει, την αγαπάς με ανιδιοτέλεια. Θα είσαι κοντά και θα παρακολουθείς εξελίξεις. Σε ευχαριστώ, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά,
9: ευχαριστώ,
1: Νίκο.
9: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππιάδη. Αυτά στο σύνδεσμο. Όπου φτώχεια και γκρινιά. Όταν δεν έχει εκπροσώπηση Super League 1, να είναι χαρούμενοι αυτοί που είναι εκεί. Όχι, άρα κάποιο θα τα ακούσει. Και ακούσατε και τι είπε ο Φιλιππιάδης, ότι βάζουν τα προσωπικά συμφέροντα πάνω από το συμφέρον της Διαιτησίας, Θεσσαλονίκης, της Ένωσης, της Μακεδονίας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίο. Χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Husqvarna, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσει έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι.
20: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
23: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, θα πάμε, έχουμε και ένα θέμα, προσέξτε, αύριο με το μετρό, γιατί θα έχει μια τρίωρη στάση εργασίας. Ναι, περισσότερα θα σας πω σε λίγο, θα μείνουμε λίγο σε ρυθμό μπάσκετ, σήμερα η πρεμιέρα με τον Άρη κόντρα στη Λεμάν, αύριο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα, sold out στο Παλατάκι. Αυτό δείχνει ότι το μπάσκετ επιστρέφει δυνατά στο προσκήνιο και αρχίζει και μας συνεγείρει. Και είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας Φλεβαράκης, ο coach, σίγουρα το εισπράττει και αυτό, το αισθάνεται. Κώστα μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δόξα Θεώ, μια χαρά. Είμαι εδώ στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, σε μια έτσι, εκδήλωση και σπούμε προσκεκλημένος με αφορμή τα 100 χρόνια του κεραυνού.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά και είμαι μέσα στο μόνο γιατί είχαμε και τίτλο από την παρουσία.
0: Μπράβο.
1: Παρουσία μου εδώ. Αλλά φυσικά συμφωνώ και παυξάνω σε αυτό που είπες πριν όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες πρωταγωνίστριες του μπάσκετ τα χρόνια τουλάχιστον τα δικά μας και τα, που το μπάσκετ ήταν στην κορυφή θα έλεγα της Ευρώπης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η άνοδος του ΠΑΟ και του Άρη σίγουρα θα βοηθήσουν πάλι ώστε το ελληνικό μπάσκετ να γίνει πάλι από τα καλύτερα πρωταθλήματα, μάλλον γιατί για το πρωτάθλημα τώρα μιλάμε, τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και πάλι.
0: Θυμάσαι καθόλου στο παρελθόν τέτοια κινητοποίηση?
1: Κοίταξε, αν νομίζω ότι από εκείνα τα χρόνια γύρω στο 2000 μέχρι τότε που υπήρχαν ο ενθουσιασμός και γενικά το μπάσκετ Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ψηλά, ειδικά στη δεκαετία του 90, νομίζω ότι από τότε φυσικά πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδος και στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ, σίγουρα σε αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, θα λέγα ούτε μπορεί να συγκριθεί η κατάσταση που πέρασε και τα προβλήματα που είχαν οι ομάδες με την τωρινή τους κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί, γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι ομάδες πέρασαν σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, αλλά από εκεί και πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα αυτό που μετράει είναι το σήμερα και το μέλλον. Το σήμερα οι ομάδες δείχνουν ότι χτίζουν κάτι πάρα πολύ καλό, υγιές. Και νομίζω ότι για το μπάσκετ, όχι μόνο Θεσσαλονίκη, αλλά γενικά για το ελληνικό μπάσκετ, είναι ότι καλύτερο, γιατί αυτή η μονοτονία με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών, των τελευταίων πολλών ετών, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ίσως πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να περιμένει κανείς.
0: Μπράβο. Και εδώ φαίνεται ότι ΠΑΟΚ, Άρης, ο ένας σμπρώχνει τον άλλον μπροστά. Δηλαδή υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που επέστρεψε από τα παλιά.
1: Το έλεγα αυτό. Βέβαια και ξέρεις τι γίνεται. Είναι οι ομάδες αυτές. Το λέω πάντα. Έχουν και τον ανταγωνισμό. Όποιος μπορεί να είναι σε πολύ υγιή πλαίσια, θα έλεγα στα 40 λεπτά που έχει ένα αγώνα. Από εκεί και πέρα όμως ο μπάσκετ Θεσσαλονίκη σαφώς και σμπρώχνει ένα τον άλλον. Το ίδιο έγινε και τότε και τα χρόνια που αναφερθήκαμε πριν. Το ίδιο σε κάποιο βαθμό γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βλέπουμε ότι επεμβεί ο ένας, προσπαθεί να ξεπεράσει ο άλλος. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι υγιείς καταστάσεις, τουλάχιστον στην κορυφή της πυραμίδας αυτών των ομάδων, υπάρχουν πλέον επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πλέον πολύ διαφορετικά, πολύ πολύ πιο εύκολα. Γιατί το ξαναλέω, πέρασαν πάρα πολύ δύσκολες εποχές, τα οποία αντιμετώπισαν προβλήματα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε έτσι να διανοηθεί κάποιος ότι θα περάσει περάσουν αυτοί οι σύλλογοι. Τώρα όμως είναι μια καινούργια εποχή. Έχουν δείξει ήδη στο ξεκίνημά τους με τη διαμόρφωση των ρόστερ, και πρώτα τους φιλικά παιχνίδια με το Super Cup ΠΑΟ και έχουν δείξει όμως ότι έχουν αλλάξει σελίδα, έχουν αλλάξει επίπεδο και πιστεύω ότι ξεκινώντας τις υποχρεώσεις τους και τις ευρωπαϊκές σήμερα, αύριο, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι από νωρίς μπορούν να δείξουν ότι ήρθαν για τα καλά, επέστρεψαν μάλλον για τα καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και για να έρθεις, για να μείνεις, σε βάθος χρόνου πρέπει να έχεις και τις υποδομές. Ο Άρης, ο οποίος έκανε πτυσσόμενη νέα κερκίδα 650 θέσεων στο Αλεξάνδριο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον επόμενο μήνα το δικό του νέο σύγχρονο προπονητήριο. Μεγάλη υπόθεση. Και ο Τέλης Μιστακίδης, όπως ανακοινώθηκε δια στόματος του CEO της Ευρωλίγκα, είναι έτοιμος να κάνει νέο γήπεδο μπάσκετ στον ΠΑΟΚ, Κώστα.
1: Ξέρεις Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια τα ενδιάμεσα που πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν ότι μα για ποιο λόγο να μπει κάποιος από τη στιγμή που όλα είναι έτσι ρυθμισμένα και μπαίνει στο Ευρωλίγκα μόνο με αν πάρεις πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, ή αν έχει συμβόλαιο. Λοιπόν, έλεγα πάντα ότι εάν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αποκτήσουν τη συνέπεια που τους αρμόζει, που πρέπει να έχουν, και φυσικά πάνω σε αυτή τη συνέπεια χτίσουν στη συνέχεια για να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν πλέον μια πιο ισχυρή διοίκηση, να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, τότε νομίζω ότι αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις θα ψάχνουν αυτές τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και όχι το αντίθετο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό γίνεται κάποια στιγμή κάπου αυτή τη στιγμή τώρα και ο ΠΑΟΚ σαφώς, μια και έχει κάνει ήδη τις πρώτες επαφές, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι Ευρωλίγα πολύ σύντομα. Και για να μην, και για να πούμε πέρα από τις υποδομές που σαφώς είναι το πρώτο πρέπει να κοιτάζει μια ομάδα και τις υποδομές όσον αφορά και τους χώρους αλλά και αθλητικά και στο αθλητικό, στο έμψυχο υλικό, στα μικρά τα τμήματα, έτσι γίνονται οι μεγάλες ομάδες. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι έχει και ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε ίσως και φέτος να είναι στην Ευρωλίγκα και μάλιστα να είναι μια ομάδα που διεκδικεί ακόμη και την είσοδο στα play-offs Ευρωλίγκα.
0: Λες, το πιστεύεις αυτό, Κώστα?
1: Ναι, το πιστεύω ακάλλατα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει πάρα πολύ ποιοτικά παιδιά. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει πλέον τη δυνατότητα και αν χρειαστεί κάποια περαιτέρω ενίσχυση. Βλέπουμε ότι ήδη πάλι και με τον Μοντεγιούνας, βλέπουμε γενικά ότι είναι η ομάδα σε μια διαρκή προσπάθεια για ενίσχυση. Και νομίζω και το Super Cup άνοιξε ακόμη περισσότερο την όρεξη των ανθρώπων, γιατί βλέπουν πλέον ότι οι διαφορές δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ήταν. Το ανταγωνιστικό ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια να είσαι ανταγωνιστές. Ανταγωνιστικός τώρα για μένα ισχύει το να προσπαθήσεις άμεσα να πρωταγωνιστήσεις. Το λέω, το πιστεύω και νομίζω ότι πιστεύουν και οι άνθρωποι που είναι μέσα από αυτές τις ομάδες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη βράβευση, Κώστα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, σε αυτές τις οργανώσεις και να έχουμε πλέον φέτος ένα πρωτάθλημα όχι μόνο απλά πιο ανταγωνιστικό, αλλά πολύ πιο ποιοτικό. Γιατί αυτό είναι όλο το. Ξέρω εγώ, οι άνθρωποι του μπάσκετ αυτό θέλουν να βλέπουμε και ποιοτικό πρωτάθλημα και φυσικά τις επιτυχίες των ομάδων έξω από τα σύνορα, γιατί αυτές στονώνουν πάντα τον ενδιαφέρον και το φιλάθλο του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Φλεβαράκη. Προχωράμε. Προσέξτε τώρα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι εμπιστεύονται το μετρό για τις μετακινήσεις τους. Τώρα, αύριο, έχει προαναγγελθεί μία στάση εργασίας στο μετρό. Ποιες ώρες, για ποιο λόγο, πάμε στο Χρήστο Στεφανή που έχει το ρεπορτάζ και είναι στη γραμμή, γιατί είναι σημαντικό για όλους μας. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
2: Διπλά σημαντικό, Γιώργο, γιατί νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αλλά όσο το και να το πω, είναι και η πρώτη που θα έχουμε από τη λειτουργία το μετρό με αφορμή μια απόλυση που είχε ένας σταθμάρχης. Στις 22 του Σεπτέμβρη έγινε η συγκεκριμένη πράξη. Απολύθηκε σύμφωνα με την καταγγελία των εργαζομένων ένας σταθμάρχης του μετρό, μάλιστα μετά τη λήξη της βάρδιας, αφού την είχε ολοκληρώσει. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάσεις εργασίας αύριο, Δετάρτη, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, ζητώντας μάλιστα όχι μόνο από όλους τους εργαζομένους στο μετρό να συμμετέχουν, αλλά και από τους εργαζομένους όλης της πόλης να δείξουν αλληλεγγύη και να πραγματοποιήσουν στάση εργασίας το συγκεκριμένο διάστημα. 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Καταγγέλνουν οι ίδιοι ότι οι συνθήκες που έγιναν και που έγινε η συγκεκριμένη απόλυση είναι άδικη και ως εκ τούτου ζητούν να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση και να επιστρέψει ο συναδελφός τους πίσω στα καθήκοντά του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Άρα έχουμε αύριο την πρώτη στάση εργασίας στο μετρό για 4 ώρες. Είμαι εντελώς αντίθετος. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς τον κόσμο. Δίκιο έχεις. Εγώ λέω να έχεις δίκιο. Είναι δυνατόν να πληρώνει ο Κοσμάκης που θα πάει στη δουλειά του, να κάνουμε όλοι μαζί μια πορεία, να μαζευτούμε, να πάμε έξω από το μετρό, να πάμε από τα γραφεία της εταιρείας, να στήσουμε αντίσκηνα, να φωνάξουμε. Δεν μπορείς όμως να ταλαιπωρείς δεκάδες χιλιάδες πόσοι θα είναι οι άνθρωποι και να λες το μετρό το κλείνω επειδή θέλω εγώ και στερώ από τον κόσμο τη δυνατότητα να πάει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Όταν έχεις τον κόσμο απέναντί σου, δεν θα βρεις ποτέ το δίκιο σου. Ποτέ. Μα ταλαιπωρείς την κοινωνία. Πάμε όλοι μαζί να στηθούμε έξω από το μετρό, να βάλουμε αντίσκηνα, να φωνάξουμε, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να κάνουμε μια διαμαρτυρία. Δεν μπορούμε όμως να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Όχι τον κόσμο. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε Media Day στο Παλατάκι που ξεκινάει περίπου σε 10 λεπτά. Έλα, Γιώργα, ρε. Καλησπέρα και πάλι.
3: Ναι, γεια χαρά, καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Ναι, είμαστε όντως εδώ στο Παλατάκι για, το, για την πρώτη Media Day στο πλαίσιο του EuroCup. Ακούσουμε σε λίγο, βέβαια δεν θα είναι μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής σου, οπότε θα το μεταφέρουμε για το τρίτο ημίχρονο, με ρεπορτάζ βεβαίως και στα social media του ομίλου και στο metrosport.gr. Δηλώσεις του Αντρέα Τριγκέρη και δύο παιχτών για το παιχνίδι με την Μανρέσα.
0: Ναι.
3: Αυτό που μπορώ να πω τώρα φτάνοντας στο Παλατάκι είναι ότι ακόμη συνεχίζονται εργασίες εδώ, αδιάκοπα και με έντονους ρυθμούς εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες. Είναι γνωστό, Γιώργο, ότι όλη αυτή η διαδικασία, όσα ήθελε ο ΠΑΟΚ να φτιάξει η ΚΑΕΜΑ, μου ήθελε να αλλάξει στο Παλατάκι, πήγαν αρκετά πίσω λόγω του ότι δεν υπήρχε συμφωνία με τον Αριστερέχνη. Τώρα πια ακόμη και την τιμή σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή παραμονή του πρώτου εντός έδρας αγώνα, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες εργασίες εδώ στην Μπουτίκ. Γενικά όσοι δεν ήρθαν στην ανοιχτή προπόνηση της
0: περασμένης εβδομάδας. Ναι, αυτό πες μου.
3: Ναι, θα αντικρούσουν πολλές αλλαγές και εξωτερικά και εσωτερικά. Νομίζω ότι εσωτερικά αυτό που είναι εύκολα αντιληπτό είναι το ότι αφαιρέθηκαν αρκετά από τα κάγκελα που και αντιαισθητικά στην άποψή μου ήταν και δημιουργούσαν σε κάποιες θέσεις και θέμα θέασης του αγώνα, και έχουν μπει plexiglass, όχι σε όλο το γήπεδο, έτσι, αλλά σε κάποια σημεία χαμηλά κυρίως. Επιπρόσθετα τα court seats έχουν αλλάξει, τα VIP, τα δημοσιογραφικά που είχαν επίσης πολλά χρόνια να υποστούν κάποιες εργασίες. Γενικά γίνονται πολλά πράγματα, μένω εγώ πιο πολύ στον περιβάλλοντα χώρο, Γιώργο, και στην όψη του γηπέδου, γιατί η αλήθεια είναι εκεί ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνουν κάποιο είδους εργασίες, ειδικά στον περιβάλλοντα χώρο δεν ήταν ωραία εικόνα.
0: Ναι. Πες μου και τι λένε στον ΠΑΟ για αυτό το πρώτο sold out.
3: Δεν υπάρχει φυσικά κάποιο είδους αντίδραση, είναι κάτι που προφανώς και τους ικανοποιεί, αλλά είναι και κάτι αναμενόμενο, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση, αφού αρχίζει η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων και θα αρχίσει σε κάθε παιχνίδι από τις 6.000 των κατόχων διαρκείας, αντιλαμβάνεσαι ότι τα υπόλοιπα 2.500 εισιτήρια, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μεγάλα παιχνίδια, θα είναι λίγα. Δηλαδή αυτό που γράψαμε και στο site είναι το πρώτο από τα πολλά sold out που θα ακολουθήσουν. Συνομοδολιακά θα πάει εκεί το πράγμα, ειδικά όσο προχωράει η σεζόν και θα γίνονται και μεγαλύτερα τα παιχνίδια. Πάντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ το έκανε, το πρώτο sold out, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, οπότε περιμένουμε αύριο να το δούμε κατάμεσα από 8.500 φίλους.
0: Αυτό μ' άρεσε όπως το διατύπωσες, το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Γιώργο, με ευχαριστώ.
3: Ναι, νομίζω είναι φυσιολογικό, ναι. Αναμενόμενο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε Χρήστο Στεφανή στην γραμμή και πάμε γρήγορα κιόλας, γιατί εδώ Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις αυτό είσαι. Πέθανε ο Μαζονάκης, ανακαλύψαμε ότι λειτουργούν δεκάδες κλινικές χωρίς άδεια. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα τρέχουμε να τις κλείσουμε. Έλα, Χρήστο. Καλησπέρα.
2: Ναι, αυτή η περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Είναι άσχετη με την τέτοια, απλά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει προκληθεί ένα σοκ, Γιώργο, στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η ιδιωτική κλινική εδώ στο κέντρο της πόλης λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, το οποίο δεν είχε καμία άδεια. Μας έχει και ογκολόγο γιατρό, ο οποίος δεν είχε συνάψει ούτε καν.
0: Ναι.
2: Και
0: αν δεν υπήρχε ο θάνατος του Μαζονάκη, θα γινόταν αυτές οι έρευνες και να ψάξουν ποιος είχε άδεια.
2: Όχι, γιατί ήταν από πριν.
0: Από πριν, εντάξει.
2: Υπήρχε μια καταγγελία από το 25. Το θέμα είναι γιατί η ΑΔΕ που μπήκε, για μένα το θέμα, που μπήκε το 25 να ερευνήσει τις συνθήκες, το ογκολογικό, τι υπάρχει στην κλινική, ολοκλήρωσε την έρευνά της.
0: Τώρα.
2: Μπήκε στα μέσα του 25 και την ολοκλήρωσε το Μάιο του 26. Από την άλλη, πώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έκανε κάθε χρόνο ελέγχους στους προβλεπόμενους στις ιδιωτικές κλινικές δεν ανακάλυψε ότι υπήρχε εδώ ογκολογικό τμήμα χωρίς αυτό να είχε άδεια. Και ογκολόγος, πνευμονολόγος, ιατρός. Όλα αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και μέσα της προκαταρκτικής που διέταξε ο εισαγγελέας και είναι σε ισχύ και θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπηρεσίες που αναφέραμε πριν. Δεν ξέρω, σε αυτή την κλινική ταλαιπωρήθηκαν άνθρωποι. Είχαμε πριν από λίγο τη μαρτυρία μιας κυρίας που είπε ότι ήρθε και τη ζήτησαν 12.000 ευρώ για να προχωρήσουν σε κάποια θεραπεία, μάλιστα συνταγογραφώντας φάρμακα σε ονόματα άλλου ανθρώπου, δηλαδή πράγματα και θάματα.
0: 12.000 τη ζήτησαν 12.000.
2: 12.000 για τη θεραπεία, Γιώργο.
0: Όπου και χωρίς...
2: Παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν κι άλλες και ότι εδώ θα αποδοθούν κιόλας ευθύνες εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστώ Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Αυτά με την κλινική εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εδώ μπορεί να είναι μια παράλληλη πορεία με αυτή που ακολουθήθηκε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε ο θάνατος του Μαζονάκη, ενός πολύ γνωστού τραγουδιστή. Αυτό συμπαρέστηνε τους πάντες και τα πάντα. Ξεκίνησε ένα τσουνάμι έρευνας, ποιοι λειτουργούν με άδεια και ποιοι όχι, και αναδείχθηκαν δεκάδες περιπτώσεις κλινικών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι. Ανοίγει ο ένας κάτι και μπορεί να λειτουργεί χωρίς άδεια. Και προσέξτε, όχι να πουλάω ψωμί χωρίς άδεια, να ασχολούμαι με την υγεία των ανθρώπων, με ό,τι πολυτιμότερο αγαθό υπάρχει στον κόσμο, όπως είναι η υγεία, χωρίς να έχω την άδεια. Προχωράμε. Πάμε στο φίλο μου τον Δημήτρη Δημουλά, πάμε στην Γερμανία, γιατί έχει αυτό το προσβλητικό δημοσίευμα η Bild, χαρακτηρίζει την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Μάλλον αυτός που το έγραψε πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαθιά θλιμμένος και να έχει πολύ ταπεινά ελαττήρια για να εκφραστεί έτσι. Δημήτρη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
4: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
4: Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω συχνή επικοινωνία με τα παιδιά από την Bild, με πήρα μάλιστα ένας, με είχε πάρει τηλέφωνο πριν τον αγώνα να μου ζητήσει την πιθανή σύνθεση, αλλά δεν ξέρω γιατί, και είδα και τη βαθμολογία των παιχτών, δεν ήταν δηλαδή σύμφωνα με τα κριτήρια, δηλαδή με αυτή την εικόνα που αποκόμισε εγώ, τέλος πάντων, αλλά δεν πρέπει να την πάρουμε και μετρητής Γιώργο, ότι ήταν, εννοούσε, δηλαδή ακούγεται στα ελληνικά η μετάφραση λίγο πιο προσβλητική από ότι είναι, εννοούσαν νάνος με την έννοια ότι ήταν απούσα η Ελλάδα εδώ και 12 χρόνια από μεγάλες διοργανώσεις και ότι στο τελευταίο Μουντιάλ...
0: Δημήτρη, ένας νάνος είναι μόνο νάνος, δεν μπορεί να τον κάνεις τίποτα άλλο. Ο νάνος είναι ένα. Πώς να τον παρομοιάσει τον νάνο?
4: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι φταίει όλη η Bild, αλλά αυτός που το έγραψε, συνέταξε και αυτός που το ενέκρινε, μόνο ταπεινά ελαττήρια πρέπει να έχουν ή έχουν πειραχθεί τόσο πολύ που καταφεύγουν σε τόσο προσβλητικές εκφράσεις, έτσι.
4: Κοίτα, από 25 Ιουλίου ή 24 που ανακοινώθηκε επίσημα ή μάλλον παρουσιάστηκε επίσημα ο Κλοπ από την Ομοσπονδία ως νέος ομοσπονδιακός προπονητής. Εδώ στη Γερμανία έχει μία εφορία, ένα κλίμα, δηλαδή περιραίως ατμόσφαιρα είναι, θα μπορούσε θεωρητικά, γράφουν μερικά μέσα, ακόμα και Καγκελάριος να είχε θέσει υποψηφιότητα, μπορεί να τον έφερε. Και αυτό, ναι, ειλικρινά. Και αυτό τώρα, δηλαδή, παραλίγο θα νικούσε, ας πούμε, στην Ολλανδία, έφερε σοπαλή, ήταν ένα πρώτο βήμα και τώρα περίμεναν, ας πούμε, στον ντεμπούτο του Κλοπ επί γερμανικού εδάφους εδώ στο Άουσμπουργκ, ότι θα ήταν το επόμενο βήμα και θα ήταν όλα. Αλλά στη ζωή πολλές φορές, το ξέρουν και αυτοί, υπάρχει ένα γερμανικό ρητό, έρχονται τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι ο ίδιος θα περιμένεις.
0: Και αυτό
4: έγινε, δεν είναι δηλαδή τίποτε καινούριο, δεν είναι καινοφανές, είναι το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Και ευτυχώς θα έχει αυτά, γιατί αν ήταν όλα αναμενόμενα...
0: Θα ήταν ανιαρά. Άρα πρέπει να συνηθίσουμε και σίτες ακόμα και από νάνους. Δημήτρη, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σου εύχομαι. Χαιρετισμούς σε όλους στη Γερμανία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Δημουλά. Για σας η Telekom είναι εδώ, φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και τώρα, η ώρα που περιμένατε, Bet Show και Μιχάλης Βραζιλιάνος.
5: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Θέρμη. Έχω inside πληροφόρηση ότι ο Δήμος Θέρμης ετοιμάζεται να ανακηρύξει επίτιμο δημότη το Μιχάλη. Καλησπέρα Μιχάλη.
6: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Εδώ από τη συνεφιασμένη δυστυχώς Θέρμη σήμερα, αλλά οκ, θα σκάσει όπου να είναι και ο ήλιος. Έχουμε ένα πρόγραμμα πάλι με παιχνίδια από το Nations League, αλλά έχουμε παιχνίδια και από την Nations League της Αγγλίας, δηλαδή την εθνική κατηγορία της Αγγλίας, εν πάση περιπτώσει την πέμπτη τάξη κατηγορία της Αγγλίας, τα χωριά της Αγγλίας. Δύσκολο πρόγραμμα, δύσκολο πρόγραμμα γιατί είναι και το Nations League δύσκολο, το είδαμε και χθες και προχθές. Ραδιοφωνικά λοιπόν θα πάρουμε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη δόση ρίσκου. 7 η ώρα αρχίζει από το Nations League. Μολδαβία, νησιά Φερόε, χ ημίχρονο, χ τελικό και άντερ. Πάνω από το 4 είναι η απόδοση. Χ ημίχρονο, χ τελικό και άντερ. Δεν θα έλεγα όχι, να σου πω στην αλήθεια, για όποιον λατρεύει και τα σκοράκια, 0-0 και 1-1 για τελικό αποτέλεσμα. Αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
5: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε Μετρόπολης πάντα 95,5. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα και αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυσυρχήματος στα Τέμπη. Εκτός του κυρίου Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Ναι στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ο εισαγγελέας με σημερινή πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο. Η άρση αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για την ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια απέδωσαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι δικαστικοί επιμελητές. Παράλληλα, κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Ανίποτη τραγωδία στην Καβάλα, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Ο αθλητής του Βίρονα Καβάλας είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι στη Θάσο, χτυπώντας το κεφάλι. Τέλος, την άδικη και εκδικητική απόλυση του σταθμάρχη καταγγείλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης και προχωρά σε τετράωρη στάση αύριο Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα τη κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι

0: Κύριε, δώσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φέρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ύπνο των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη ρωματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Απτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το

0: Το 133. Έχονται αισθάνθη κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή ή να εκφράσετε απορίες και να θέσετε θέματα δικά σας. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Bitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Bitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνολογίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα εργασμένα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τα παιχνίδια του λέει του Nation Link συνεχίζονται.
1: Λίγο με νοιάζει Γρηγόρη.
0: Με κάποια να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
1: Κουμάρι παίζει Γρηγόρη.
0: Αν παίζω.
1: Ναι, έπαιξε κανένα κουμάρι εκεί πέρα.
0: Έβαλα ένα live χθες.
1: Πώς?
0: Έβαλα ένα live χθες.
1: Το πήρες?
0: Το κέρδισα.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Δεν κέρδισα κάτι συνταρακτικό, αλλά
1: κέρδισα. Τα λεφτά που κέρδισε, τι θα τα κάνει, Γρηγόρη? Θα τα παίξω σε άλλο live.
0: Όχι, τα λεφτά είναι. Πενιχρά. Έβαλα 10 ευρώ, θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Και πόσα πήρες?
0: 25.
1: Α, είσαι ψιλικατζή, μπακάλι δηλαδή.
0: Φίλε. Αυτά ήθελα να παίξω. Τι να βάζα δηλαδή.
1: Βάλε 10 μάτς να πάρεις ένα σπίτι.
0: Ήθελα να παρακολουθήσω το Ζιντάν.
1: Να τον παρακολουθήσω.
0: Κράτησα πολύ.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά. Δηλαδή αυτό το οποίο αισθάνομαι κερδισμένος από χτες. Ειλικρινά σου. Δεν στο ναι. λέω για φλοβρόνηση. Είναι ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές.
1: Μάλιστα.
0: Κοουτσάρουν και δεν προπονούν.
1: Πώς?
0: Κοουτσάρουν αλλά δεν προπονούν μια ομάδα.
1: Τώρα το ξέρεις. Πάντοτε.
0: Όχι, λέω αυτό το οποίο ξέρεις, το είχα στο μυαλό μου με έναν τρόπο, αλλά πλέον το βλέπω διαφορετικά και ήθελα να δω το Ζιντάν πώς θα συμπεριφερθεί στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με αρκετές αλλαγές, με καινούριο προπονητή η εθνική ομάδα του Βελγίου.
1: Το Μπεχτόν είναι ρε κόκκινε.
0: 100%.
1: Ναι. Το Μπεχτόν είναι αυτά. Τώρα, οι προπονητές τώρα στις εθνικές ομάδες έχουν ένα μικρό ποσοστό.
0: Και κρατάω έτσι, δεν ήταν κάτι τρομερό. Το highlight της βραδιάς ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Λίσε. Αλλά δείτε το γκολ, είναι ότι βάζει το γκολ στο 89 και το βλέπεις στο Ζιντάν, την τρελά του πάει και κολλάει μια μπάλα. Έχεις δει κάτι κόνους αντί για τα μπολμπόι.
1: Αχ, δεν με νοιάζει. Αχ, που δεν με νοιάζει με το Ζιντάν.
0: Α, εντάξει, δεν είναι.
1: Άστο τον Τεμπέλχανα το Ζιντάν τώρα. Άστο.
0: Μ' αρέσει που παθιάζεται.
1: Άστο τον Τεμπέλχανα.
0: Γιατί δεν τεμπέλεις?
1: 5 χρόνια έχει να δουλεύει, δεν τεμπέλεις.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε ρε φίλε. Ένα που έχει να δουλεύει είναι 5 χρόνια, δεν τεμπέλεις.
0: Περίμενε. Οι ποδοσφαιριστές, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, παίρνουν ασύλληπτα χρήματα για το μέσο άνθρωπο.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Μισό λεπτό. Παίρνουν ασύλληπτα χρήματα για το μέσο άνθρωπο.
1: Παίρνουν, ναι.
0: Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν τη διαχείριση της ζωής τους όπως νομίζουν.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Γιατί θα πρέπει εγώ να το πω τεμπέλη?
1: Τεμπέλης
0: είναι. Γιατί πρέπει να το κατηγορήσω?
1: Γιατί δεν παράγει τίποτα 5 χρόνια. Δεν έχει ανοίξει μαγαζί, δεν έχει ανοίξει εταιρεία, δεν έχει ανοίξει μπακάλικο, δεν έχει ανοίξει μανάβικο.
0: Μπράβο του.
1: Δεν έχει πάει προπονητής, δεν έχει.
0: Καταρχήν έγινε.
1: Καλά, ο αρχηγός των Τεμπελχανάδων. Εσύ ήταν πει μπράβο, μπράβο.
0: Από ποδοσφαιριστής έγινε προπονητής.
1: Πότε έγινε προπονητής? Πόσα χρόνια έχει να δουλέψει?
0: 5.
1: Δεν τεμπέλης.
0: Ρε φίλε. Από τη στιγμή που οικονομικά είναι καλά και δεν τον ικανοποιούσε ούτε το project ούτε οι προτάσεις οι οποίες του γίνανε.
1: Ναι.
0: Έχει το δικαίωμα να αρνείται.
1: Έχω το δικαίωμα να το λέω τεμπέλη εγώ.
0: Είναι βαρύ.
1: Ας με κάνει μήνυση.
0: Η μήνυση είναι το θέμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δηλαδή, επειδή παίρνει πολλά λεφτά, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τη ζωή. Δηλαδή, υπάρχουν τραγουδιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το μεγαλύτερο, μου είχε πει κάποιος ο οποίος ασχολείται με το τένις, δεν θέλω να το κάνουμε ανάλυση.
1: Ο παπάς της Λατινοπούλου.
0: Όχι. Το μεγαλύτερο λάθος του Τσιτσιπά είναι ένα.
1: Τσιτσιπά.
0: Τσιτσιπά. Στέφανος Τσιτσιπάς λέγεται. Ένα είναι.
1: Ένα μόνο λάθος έκανε.
0: Μου λέει το μεγαλύτερο λάθος.
1: Ποιο είναι?
0: Το ότι παίρνει μέρος σε όσο το δυνατόν περισσότερα τουρνουά.
1: Γιατί να μην πάρει?
0: Έχει πολύ μεγάλη καταπώνηση ο οργανισμός του. Άμα δεις λέει όλους τους μεγάλους αθλητές.
1: Ένα είναι το λάθος του Τσιτσιπά.
0: Λέω ότι μου είπε ο άνθρωπος.
1: Εγώ άνθρωπος.
0: Δεν είμαι ειδικός τένις.
1: Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και εγώ είμαι εγώ.
0: Και εσύ είσαι εσύ... πιο ειδικός.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο κοινωνικός.
0: Δεν έχει μια λογική αυτό που λέει?
1: Όχι, δεν έχει μια λογική.
0: Γιατί?
1: Η λογική είναι ότι ο Τσιτσιπάς πρέπει να αλλάξει γονείς.
0: Τι γίνεται αυτό?
1: Ενώ στο κομμάτι το προπονητικό.
0: Δεν ασχολούνται οι γονείς του. Τους έχει κόψει.
1: Άργησε.
0: Και ήδη ανακάμπτει.
1: Μπράβο. Όσο είχε τη μάνα και τον μπαμπά που τον βλέπαν σαν προϊόν, τους πάγαν τα νεύρα, έβλεπαν ότι το παιδί σαν προϊόν κτλ. Νευρίαζε αυτός. Αυτό ήταν το λάθος του Τσιτσιπά.
0: Ερώτηση. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι τενίστες που κι εσύ ακόμη κι εγώ που είμαστε άσχετοι τους γνωρίζουμε?
1: Ποιοι είναι?
0: Ο Φέντερ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Ελβετός.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Δεν μπορεί, το ξέρει σίγουρα.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ο Ναδάλ.
1: Ναι.
0: Ποιο
1: τον Ναδάλ τον ξέρω γιατί παίζει αντίπαλος με τον Τσιτσιπά.
0: Ποιο
1: τον...
0: Τζόκοβιτς. Αυτοί έχουν βγάλει ασύλληπτα χρήματα.
1: Ναι.
0: Τελειώνοντας την καριέρα τους.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ένα τρομερά ψυχοφθόρο και επίπονο άθλημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν σκάβουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει ναι, πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρ' το γρήγορα, ναι.
0: Αυτοί, αν πούνε 5 χρόνια,
1: ναι,
0: θα κάνω. Θα γυρνάω τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγεται τεμπελιά.
1: Τεμπελιά, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα μπορούσε να κάνει τον προπονητή, θα μπορούσε να κάνει τον μάνατζερ, θα μπορούσε να κάνει ακαδημίες, θα μπορούσε να κάνει εταιρείες, θα μπορούσε να κάνει προμόσια, θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Άμα κάτσει 5 χρόνια, ναι, χαλάει το μυαλό σου.
0: Δεν είπα να κάτσει.
1: Δηλαδή... Τι να κάνει δηλαδή? Να γυρίσει τον κόσμο με ποιον? Να πάρει μια κόμμα να γυρίσει τον κόσμο.
0: Ο Κουστό τι έκανε?
1: Στο τέταρτο. Τι έκανε?
0: Ο Κουστό τι έκανε?
1: Ο Κουστό τι έκανε?
0: Ο Κουστό ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος.
1: Παλιό χαρακτήρας ήταν.
0: Άλλο καπέλο.
1: Το παιδί του δεν τα έχει καλά.
0: Άλλο καπέλο.
1: Α, σε πρέπει με τον Κουστό.
0: Δεν σου πω.
1: Με
0: ότι...
1: την κόρη του δεν τα έχει καλά.
0: Δεν θα σου πω ότι έχει άδικο.
1: Μάλλον. Δεν έχω εγώ να μπαλώσω με ένα εκατομμύριο. Τι έκανε? Με ένα εκατομμύριο
0: θεατές.
1: Περίμενε, ρε, περίμενε. Δεν μπορώ να τσακωθώ με ένα εκατομμύριο φιλάθλους. Πρέπει να μπαλώσω με την κόρη μου.
0: Γιατί
1: το θες παράδειγμα τον Κουστό?
0: Για άλλο λόγο το λέω.
1: Ναι. Με την Καλυψό.
0: Γύριζε.
1: Ναι.
0: Τα βάθη των ωκεανών.
1: Ναι, αλλά παρήγαγε. Ανακάλυπτε. Έκανε μελέτες ο Κουστό.
0: Τι μελέτες έκανε? Έψαχναν τα παλιά ναυάγια να βρει κρυμμένους σταυρούς.
1: Ναι, δουλειά είναι. Έψαχναν λεφτά να βρει.
0: Έσκαβε.
1: Και ένας πολιτικός που ακόμα είχε πριν από πολλά χρόνια είχε πάρει κάτι. Εδώ, Θεσσαλονίκιος. Χρυσοθύρας.
0: Τι είχε πάρει εκείνο τα μηχανήματα?
1: Στη Δράμα, στο Φαλακουράκι και έψαχναν
0: ένα. Προειδοποιούν νομίσματα.
1: Ναι.
0: Βρήκε τίποτα.
1: Και αυτό δουλειά είναι. Δεν το λες τεμπέλη.
0: Είναι δουλειά, ρε. Πλάκα μου κάνει τώρα. Με αυτούς εδώ.
1: Δούλεψα 5 μήνες σε έναν που πουλούσε μηχανήματα για να ξεβρει θησαυρό. Και έχει περάσει από εκεί
0: και κόσμο. Και αυτός
1: μηχανήμα. Ο πολιτικός τότε, εγώ ήμουν 22-23 χρονών, αυτός ήταν 25.
0: Ωραία.
1: Τώρα είμαι εγώ 58, αυτός είναι 60 κάτι. Δεν λέμε ονόματα και δεν είναι και κακό. Πήγαινε στη Δράμα επάνω να πούμε, τότε στο Πασόκ ήταν. Πήγαινε με... και γυρδούσε μετά, το έξε στο Πατριωτικό να πούμε. Γυρδούσε και έψαχνε να βρούμε χρυσάφι. Αυτό το λες.
0: Είναι δικαίωμα του
1: καθενός
0: να ελπίζει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Δεν καθόταν σαν το ζητά 5 χρόνια.
0: Άνθρωποι...
1: Να βγαίνει φωτογραφία με το σκύλο να πούμε.
0: Την εποχή του Χρυσού στην Αμερική τη θυμάσαι? Δεν χρειάζεται να
1: τη θυμηθώ. Δεν την έζησα.
0: Πού πηγαίναν, που κοσκινίζαν τα ποτάμια και προσπαθούσαν να βγάλουν.
1: Ο Σκρούζ δεν πήγαινε στο Κλοντάκ και.
0: Βρε, πέρα το Μικι Μάους.
1: Τι Μικι Μάους, αλήθεια.
0: Αυτά είναι πραγματικότητα.
1: Στο Κλοντάκ δεν πήγαινε ο Σκρούζ να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε το Κλοντάκ.
1: Το Κλοντάκ είναι περιοχή του Σκρούζ, ναι, πόλη.
0: Περιοχή του Σκρούζ.
1: Γελάω, βλάκα.
0: Τον Μίκη Μάου. Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματική η πόλη.
1: Βέβαια, και Λιμνούπολη υπάρχει και Μίκη Σίγουρη.
0: Και Λιμνούπολη
1: υπάρχει.
0: Υπάρχει και ο Χιού και ο Λιού και ο Ντιούι.
1: Ξέρεις πως οι Χιούιδες υπάρχουν και οι Λιούιδες.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: αυτό δεν είναι δουλειά μου.
1: Πόσοι Ντόναλτ Τεμπελχανάδες υπάρχουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν στις κορυφές των βουνών.
1: Ναι.
0: Είναι, θέλουν, το θεωρούν. Τους γεμίζει
1: ναι, ναι,
0: την ψυχή τους. Τα κάνουν να κατακτήσουν ένα βουνό.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι οποίοι παίρνουν ένα καταμαράν ή ένα ιστιοφόρο και θέλουν να γυρίσουν όλες τις θάλασσες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Μιλάμε είναι κάτι τρομερό.
1: Ναι, ναι.
0: Σκάβουνε. Παράγουνε κάτι.
1: Τίποτα δεν παράγουν.
0: Ωραία. Κάνουν κάτι όμως.
1: Ναι.
0: Ικανοποιούν την ψυχική.
1: Παράγουν τίποτα, ρε.
0: Για μένα όχι.
1: Άμα χαθούν κιόλας, πρέπει να πληρώσω εγώ το ελικόπτερο, σαν φορολογούμενος πολίτης, πάει όλος στον Όλυμπο. Εγώ είμαι κυβερνήτης, θα έλεγα θα πληρώσει η οικογένεια. Εγώ ελικόπτερο δεν σηκώνω γι' αυτόν. Με τίποτα.
0: Αν χαθώ εγώ, τι θα κάνεις?
1: Θα στείλω και δύο αρκούδες να σε θάψουν. Πραγματικά το λέω, με πάσα ευθύνη.
0: Αν χαθεί κάποιος που αγαπάς,
1: θα πληρώσω, θα πληρώσω από την τσέπη μου. Αν τον αγαπάω. Πόσους να αγαπάμε σε αυτή τη ζωή, ρε?
0: Τόσο κόκκινε. Πολύ με αγαπάς.
1: Πόσους να αγαπήσουμε σε αυτή τη ζωή. Πόσους να αγαπήσουμε.
0: Τόσο ρε. Πολύ με αγαπάς, Δαλίτη. Τα πλήρωνες και δύο αρκούδες.
1: Να με συγχωρείς. Θα πάει ο άλλος στον Όλυμπο. Ή ξέρω εγώ να διερευνήσει και να κάνει.
0: Μισό λεπτό. Έχω μούτρα, εγώ να πάω.
1: Μισό λεπτό. Θα χαθεί. Και πρέπει εγώ σαν πολιτεία να τον πληρώσω το ελικόπτερο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Έχω μια ένσταση.
1: Σαν κυβερνήτη, εγώ.
0: Έχω μια ένσταση.
1: Δεν θα σήκωνα ελικόπτερο.
0: Έχω μια ένσταση.
1: Το λέω, το ξέρεις, ναι.
0: Έχω μια ένσταση. Ναι. Αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν κάποιο αντίτιμο, πώς λέμε, διόδια, χρήματα.
1: Πληρώνουν. Διόδια.
0: Όχι. Πληρώνουν κάποια χρήματα για να ανέβουνε.
1: Όχι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Γιατί να πληρώσω?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Δεν έχει διόδια εκεί.
0: Είναι τουρισμός η ορειοβασία?
1: Είναι τουρισμός.
0: Ωραία. Από τη στιγμή που αυτοί θα φέρουν και θα αφήσουν χρήματα.
1: Τι χρήματα θα αφήσουν οι σκευελέδες? Ούτε φασόλια δεν τους ξέρουμε.
0: Θα νοικιάσουν ξενοδοχείο.
1: Πώς?
0: Θα νοικιάσουν ξενοδοχείο.
1: Έχει πει θα νοικιάσουν ξενοδοχείο.
0: Αυτοκίνητο.
1: Μπορεί να είναι το δικό τους.
0: Η λογική τι λέει? Θα νοικιάσουν ξενοδοχείο, αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο θα έχουν δικό τους.
0: Θα αφήσουν χρήματα γιατί θα φάνε.
1: Και επειδή θα φάνε, τι έγινε?
0: Άρα θα αφήσουν. Είναι τουρισμός.
1: Ναι, και.
0: Υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμού. Και δίκαιο τους πετάμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να έρθουν άλλοι. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε.
1: Δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν κυβερνήτης, δεν τον έψαξα.
0: Είναι μια μορφή τουρισμού.
1: Ναι, όχι, εγώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο κάθε τρελό ο οποίος πάει επάνω, δεν κάνει, εγώ δεν.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο τρελό που άκουσα?
1: Μπορεί να μην με ψήφισαν οι.
0: Εντάξει.
1: Δεν...
0: Εσύ λες την πρότασή σου. Βλέποντας χτες.
1: Σαν φορολογούμενος πολίτης.
0: Ναι.
1: Που μου κρατάει εκεί.
0: Ένα κάρο για διαφόρους λόγους.
1: Δεν τα χαραμίζω τα λεφτά για αυτόν στον Όλυμπο.
0: Ένα από αυτά τα οποία άκουσα και αυτό το περιβόητο ιατρείο στο οποίο είχε την ατυχία να χαθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ότι άκουσα ότι είχαν πακέτα ακόμη και για να τους κλείσουν εισιτήρια, ξενοδοχεία, τα πάντα από το εξωτερικό για να έρθουν εδώ.
1: Και πρέπει να τους κλάψω εγώ αυτούς τώρα?
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει ιατρικός τουρισμός? Πηγαίνουν στην Τουρκία, στα Σκόπια, να κάνουν τα δόντια. Οι Αμερικανοί πηγαίναν στην Κούβα για να κάνουν εγχειρήσεις καρδιάς. Πηγαίνουν στο Μεξικό. Πηγαίνουν σε πιο φθηνές χώρες. Το ξέρεις?
1: Δεν τους κλαίω να πεθάνουν.
0: Άλλο λέω. Το ξέρεις ότι υπάρχουν αυτά?
1: Ο άλλος πήγε να κάνει μαλλιά στην Τουρκία.
0: Είδαμε και τι έγινε.
1: Ο άλλος πήγε να κάνει στα Σκόπια δόντια. Ναι. Στη Μακεδονία Βόρεια, πώς τη λένε. Ωραία. Δικαίωμά του είναι. Αυτός δεν είναι.
0: Είπα ότι δεν είναι. Είναι μία μορφή τουρισμού.
1: Πώς?
0: Αν δεις ότι αυτό το πράγμα το κάνουν καλά.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, τι θέλει για ένα εμφύτευμα? Στη Θεσσαλονίκη θέλει 2.000 στην Ελλάδα. Στην.
1: Που κολλάει αυτό με τον Όλυμπο, ρε. Με έχει πήγει αλλού τώρα να πούμε. Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι τουρίστας και αφήνει χρήματα.
1: Ναι.
0: Ο ένας στους 100.000, στους 10.000, στους 1.000.
1: Άμα καθώ εγώ στην Ολλανδία σε καμιά πηγή μέσα. Θα έρθει η Ολλανδική ή αυτή να με ψάξει, νομίζω.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν θα έρθει.
0: Από πού προκύπτει?
1: Ότι εκεί πέρα ιδιωτεύουνε.
0: Άλλο ιδιωτεύω.
1: Ναι.
0: Και άλλο δεν πάνε. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Άμα πέσει τα μάξι μου στο χαντάκι, θα έρθει ο Μητσοτάκης να μου το βγάλει. Θα πληρώσω την Τεσσαλόνικα και την Τεραμέρ και πώς λένε αυτές τις εταιρείες με την Ελλάδα.
0: Γι' αυτό πληρώνω ασφάλεια.
1: Ωραία. Ας πληρώσει ασφάλεια αυτός που πάει στον Όλυμπο ή ασφάλεια ζωής για να το βγάλει. Για ποιο λόγο να πληρώνω εγώ?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
1: Για ποιο λόγο να πληρώνω τους δρόμους του Κεραπετρίτη, να πληρώνω και τον τρελάρα που θα πάει στον Όλυμπο?
0: Εδώ ρε πληρώνεις διόδια.
1: Ναι, πληρώνω
0: για έργα που θα γίνουν στους δρόμους που θα γίνουν.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Και σε πειράζει αυτό?
1: Με πειράζουν όλα.
0: Ότι σε πειράζουν όλα είναι γνωστό.
1: Γι' αυτό όταν παίρνω το αντίτιμο από το διόδια, τα πετάω έξω. Ρυπαίνω το περιβάλλον. Εκδικητικά. Και τρέχω όσο μπορώ περισσότερο γιατί ο δρόμος πιστεύω ότι μου ανήκει. Τον έχω πληρώσει πολλές φορές.
0: Μας ανήκει.
1: Μας ανήκει, ναι.
0: Και δυστυχώς δεν γίνονται και πράγματα.
1: Εγώ έτσι εκδικούμε την όλη κατάσταση.
0: Κάμε, με το να ρυπαίνεις το περιβάλλον δεν νομίζω το ειδική. Με το να θυμώνεις και να τρέχεις έχει μια λογική.
1: Δεν θυμώνω. Μ' αρέσει το τρέξιμο. Και έχω βρει και ένα, πώς το λένε, ένα μηχάνημα που μου λέει που είναι και οι κάμερες. Οπότε όταν είναι οι κάμερες εκεί σταματάω.
0: Δεν τα ξέρω. Τα έχω, τρέχω. Δεν
1: εσύ κόκκινε, δεν κάνεις τίποτα παραβατικό. Οπότε.
0: Κοιτάξω,
1: άμα σε πούνε τρέξε με 100, θα τρέχεις με 100.
0: Επιλέγεις ζωή σου.
1: Γιατί όποιος πάει με 100 γλιτώνει, δηλαδή.
0: Αυτό είπα.
1: Τι επιλέγεις ζωή.
0: Είπες, δεν κάνεις κάτι παραβατικό. Ο καθένας επιλέγει τη ζωή του.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει η ταχύτητα.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είπα ότι είναι παραβατικό.
1: Και πληρώνω τους δρόμους και δεν μου πρέπει να αποστερήσει κανένας κυβερνήτης την απόλαυση της οδήγησης.
0: Προσφάτως έβλεπα έναν.
1: Αυτή τη φιλοσοφία έχω. Στραβή κακή.
0: Έτρεχε λέει στην περιοχή Ρεο Κάστρο με 310 χιλιόμετρα.
1: Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Αυτός τώρα θέλει, αυτός θέλει κλείσιμο φυλάκι. Δεν λέμε τώρα. Σε πόσα, με 310.
0: Σε πόσα άλογα έχει το αυτοκίνητο.
1: Πόσα.
0: Πάνω 500.
1: Ναι, ρε φίλε, στο Ρόκαστρο δεν τρέχουμε 310. Πάει σε έναν δρόμο να τρέξει. Δεν μιλάμε για να τρέχουμε φυσιολογικά 140-160. Δεν λέμε να τρέχουμε με 310. Αυτό είναι παραλογία. Εντάξει.
0: Στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας δρόμος, με έχουν πει, δεν έχω πάει. Υπάρχει ο δρόμος ο κανονικός, υπάρχει ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, όπου πληρώνεις αδρά και τρέχεις.
1: Αυτό μάλιστα. Πόσο πιο αδρά πληρώνεις από τα έργα
0: που,
1: για να πετρίτη.
0: Αλλά δηλαδή. Εκεί πας με 200.
1: Εγώ τα έχω πληρώσει αούτομπανκ τώρα, όχι εγώ, αυτοί μας ακούνε. Θα πρέπει να υπάρχει και μία λουρίδα. Όπως είναι τα σούπερ κάρ.
0: Μια λωρίδα δεν μπορεί να κάνει.
1: Δύο λωρίδες, τρεις λωρίδες,
0: δρόμος πρέπει να υπάρχει. Ναι. Και άλλος.
1: Να τρέχει αυτός με 300 που θέλει και εγώ να πηγαίνω με 120 δεξιά. Ναι, αυτό είναι πολιτισμός.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβαδίζει αυτό.
1: Αυτό είναι πολιτισμός. Βέβαια. Να έχει πέντε λωρίδες.
0: Θέλει τεράστια εμπειρία, θέλει πολλά πράγματα.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να τρέξει με 250 ένα σε 70 χρόνων.
0: Πέρα από αυτό. Είναι και η ικανότητα, είναι και η εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ.
1: Τι αμάξι έχεις, τι αντανακλαστικά έχεις.
0: Μην το βλέπεις εσύ που είσαι καλός οδηγός. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι καλοί οδηγοί.
1: Και συνήθως τα δυστυχήματα τα προκαλούν αυτοί που είναι αργοί, να ξέρεις.
0: Το χειρότερο
1: που. Το 90% των δυστυχημάτων γίνονται με εξαιτίας αργών οδηγών.
0: Εγώ θα
1: και
0: πω. Κακών οδηγών.
1: Αργών οδηγών.
0: Όπου το αργός βάλει αργά αντανακλαστικά. Βάλει και το αντανακλαστικά, νομίζω ότι είναι πιο ταιριαστό.
1: Πού θα καταλήξουμε, να καταλήξουμε πουθενά, με τον Όλυμπο.
0: Δεν μίλησαμε για τον Όλυμπο.
1: Γιατί μιλήσαμε, για τον Κίσαβο.
0: Καλή ιδέα.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν ξέρω πολλά για τον Κίσαβο. Γιατί όλοι πάνε ναι. Στον Όλυμπο και όχι στον Κίσαβο.
1: Πού να ξέρω εγώ. Μπορεί εκεί να μην έχει.
0: Καλή πορεία.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι τουρισμός και μπορούμε να παίρνουμε χρήματα και από εκεί.
1: Τι τουρισμός ρε άχρηστη να είστε. Εδώ έχετε ένα Όλυμπο και το κάνανε τώρα, το περιορίσαν κιόλας να πούμε, δεν βγάζετε λεφτά. Έχετε το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και δεν βγάζετε λεφτά. Έχετε μνημεία και δεν βγάζετε λεφτά.
0: Μαζί τα καταχρηστούμε αυτά.
1: Και σας πείραξε ο Ρέμος που ήρθε να πω τραγουδίσει και έκανε το άγαλμα.
0: Με πείραξε.
1: Πώς?
0: Ναι, με πείραξε.
1: Με πείραξε κάποιους περίεργους.
0: Δικαιώματα.
1: Ένα μνημείο ανεκμετάλλευτο.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Του πείραξε ότι θα τρομάξει ο Βουκεφάλας. Έλα ρε.
0: Είναι πολλά τα ανεκμετάλλευτα πράγματα σε αυτήν την πόλη. Πάρα πολλά. Τα οποία δυστυχώς δεν. Λοιπόν, πάμε σε βάρη το διάλειμμα.
1: Μπράβο.
0: Και πανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
12: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
20: Μυρίζει λουχουδιά!
21: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
20: Πού πήγε πάλι!
21: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
21: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
22: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
23: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
25: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
26: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
28: Και ejectionservice.gr.
27: Λύσαξες.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: της κακομοίρας γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 109 και Mark Botcher η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον σας χρειαστεί είναι δικό σας 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301 για τα SMS. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο Δημήτρης ο Αξεχέρογλου από την Αθήνα μου λέει ότι έχω ανέβει στον Όλυμπο. Τίποτα δεν πληρώνεις εκτός αν μείνεις στο καταφύγιο. Μόνο εκεί πληρώνεις τον ύπνο σου και ό,τι φας και ό,τι πιείς. Ένας άλλος φίλος που μένει στο Λιτόχωρο μου λέει ότι δυστυχώς δεν υπάρχει η οργάνωση που θα έπρεπε να υπάρχει. Ότι ανεβαίνει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει και τα δύσβατα μονοπάτια και τους κινδύνους. Και ότι έχουμε συχνές περιπτώσεις με ατυχήματα.
1: Δεν κλώ κανέναν.
0: Αν γινόταν οργανωμένο και χρήματα θα υπήρχαν, θα μπαίναν δηλαδή.
1: Έλα βρε τώρα τους πρωτόγονους εκεί στην Κατερίνη τώρα. Έχουν Όλυμπο και δεν τον εκμεταλλεύτηκαν 100 χρόνια τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Και αν τον εκμεταλλεύουν τώρα τι.
1: Τι τώρα πάει, τελείωσε.
0: Γιατί
1: τώρα έγινε. Πώς τα λένε αυτά, green αυτή. Έγινε πράσινη αυτή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα. Όσο καιρό δεν το κάνουν αυτό.
0: Μα δεν θα κάνουν τσιμέντο.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα κάνουν κάποια τσιμεντένια.
1: Άδεια βέβαια. Νομάρχες εκεί και πώς του λένε. Και δήμαρχοι κοιμώνται όρθιοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοιμώνται όρθιοι, το λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Άσε που η Κατερίνη είναι μια πόλη που ούτε το GPS δεν μπορεί να βγει απ' έξω. Μιλάμε τώρα. Βάζει το GPS και βρίσκεσαι σε κοτέτσια μέσα. Το 1950 να πω.
0: Δηλαδή η ρημοτομία της
1: Κατερίνης. Η ρημοτομία της είναι το 1950. Σοβαρά μιλάς. Για Κατερίνη.
0: Μήπως θέλει το GPS το δικό σου.
1: Πάνε εσύ κόκκινε, βάλε GPS εκεί πέρα εσύ. Να, αν είχε
0: πλάκα,
1: τον Όλυμπο,
0: πλάκα,
1: αν η Γερμανία ή η Ιταλία είχε Όλυμπο, θα είχαν θησαυρίσει. Θα είχαν θησαυρίσει. Εσύ είσαι εδώ άχρηστη να πούμε. Τελείως άχρηστη. Αν είχαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου και την ιστορία του Μεγάλου Αλέξανδρου οι Γερμανοί ή οι Ολλανδοί κτλ. Ή οποιοδήποτε Ιταλοί, όποιοι ήταν, την ιστορία του Μεγάλου Αλέξανδρου, από αυτό το άγαλμα θα ζούσε όλη η πόλη. Αλλά είστε άχρηστοι. Είμαστε άχρηστοι.
0: Κατέβα και δήμαρχος.
1: Έχω ανάγκη εγώ να βγω δήμαρχο.
0: Αυτό σου είπα.
1: Είπα εγώ ότι φταίω δήμαρχο. 100 χρόνια είναι το άγαλμα.
0: Ωραία.
1: 50 χρόνια είναι το άγαλμα. Εκμεταλλευτήκατε.
0: Από το 73 είναι.
1: Από το 74. Το έφτιαξε εκεί ο.
0: Στην Ιταλία φτιάχτηκε.
1: Ναι, στην Ιταλία το φέρανε εδώ πέρα να πούμε. Σαν το άγαλμα του Λογοθετήδη να πούμε. Ένα ήρωα με παντούβλε.
0: Ναι.
1: Βγάλαμε μια δραχμή.
0: Ωραία ταινία.
1: Μια δραχμή βγάλαμε. Από το άγαλμα το βγάλαμε.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι. Άρα είμαστε άχρηστοι 50 χρόνια.
0: Συμφωνώ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Οι Ιταλοί στη Ρώμη και από τις πέτρες λεφτά βγάζουν.
1: Η ιστορία μας και τα φώτα μας και τα μότα μας. Άντε, πάμε παρακάτω.
0: Υπάρχει ιστορία, αλλά είναι.
1: Υπάρχει ιστορία και γεωγραφία. Υπάρχει παρακάτω. Καλά που υπάρχει γεωπολιτική και
0: δεν
1: θέση καλή εδώ.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι σκαρφίζονται τρόπους για να βγάζουν λεφτά, σου αρέσουνε.
1: Είμαι ερωτευμένος μαζί τους.
0: Ακόμη και αν είναι παραβατικοί.
1: Βεβαίως.
0: Ποια είναι η πιο τρελή ιστορία που άκουσε τελευταία, τις τελευταίες μέρες.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Η μία είναι γνωστή. Με την υπόθεση του Μαζονάκη. Μία κυρία η οποία δεν είχε την ειδικότητα, έκανε ό,τι κάνει εκεί την ιστορία με το πλάσμα.
1: Αυτό είναι απάτη, δεν είναι.
0: Σου είπε και παραβατική να είναι, ρώτησε.
1: Παραβατική. Παραβατική. Άλλο παράνομο, άλλο παραβατικό.
0: Πιάσανε τώρα.
1: Είναι παράνομη, δεν παραβατική.
0: Πιάσανε ιατρείο,
1: ναι.
0: Το οποίο έκανε χημειοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί δεν λέτε το όνομα. Όλη η Ελλάδα δεν γράφει το όνομα. Δεν το λέτε. Δεν το ξέρεις. Γιατί δεν το λέτε.
0: Πραγματικά το ξέρω.
1: Ρωτάει το κοινό. Γιατί δεν λέτε το όνομα της
0: κλινικής. Δεν το ξέρω.
1: Θέλω για σένα μωρέ, εσύ δεν ξέρεις ούτως ή άλλως. Για τους άλλους που ξέρουν. Άσε, εσύ δεν ξέρεις ούτως ή άλλως.
0: Ακούω χημειοθεραπείες και με χαλά γενικά.
1: Βρε, άκρισε η αίμα. Ρωτάνε, 50...
0: Είναι κάποιο πολύ γνωστό.
1: Βρε, 50...
0: Αυτό παίζουμε μόνο.
1: Βρε, αγόρι μου, άλλο σε ρωτάει το κοινό. Το κοινό ρωτάει σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις τηλεοράσεις, γιατί δεν λέτε το όνομα. Τι το κρατάτε κρυφό.
0: Πώς το ερμηνεύεις.
1: Πώς
0: το ερμηνεύεις.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να, σαν θεατής, μπορεί να πω είστε διαπλεκόμενοι. Να πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γιατί να μην το γράφουμε.
0: Ξέρεις, σκαρφίστηκε ένας άνθρωπος μας.
1: Τι σκαρφίστηκε.
0: Αυτό το οποίο πραγματικά ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι πωλήσεις έκανε. Αυτός είχε TikTok. Έχεις και εσύ.
1: Ναι, και εγώ έχω.
0: Λοιπόν, δεν το είπε για κακό. Λέω, χρησιμοποιούσε TikTok. Και διαφήμιζε ένα προϊόν, ένα σκεύασμα, που έλεγε ότι αν το πιεις, αν σε πιάσουν για αλκοτέστ, το κοροϊδεύει το μηχάνημα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο είναι. Τι φίλε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Προφανώς και όχι.
1: Αν δεν ισχύει, είναι πατεώνας. Αν ισχύει.
0: Τον πιάσανε.
1: Ναι.
0: Τον βρήκαν. Είχε έδρα το εξωτερικό. Το διαφήμιζε. No police, κάπως έτσι. No police, κάπως. Και απορώ ειλικρινά.
1: Τα ματσούνια του Βελόπουλου δηλαδή έκανε.
0: Απορώ, υπάρχει κόσμος, δε φίλε, που πιστεύει ότι μπορεί να πάρει κάτι και να ξεγελάσει.
1: Εδώ πιστεύουν στις παντόφλες του Αγίου, δεν θα πιστέψουν το άλλο. Είσαι τρελός.
0: Το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Άθρωκα.
1: Προσκυνά τα κόκαλα του Αγίου και ρωτάς άμα ο άλλος πλάκα κάνεις.
0: Είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο τι είναι. Δεν είναι το ίδιο. Φυλάς εικόνες, κάνεις, σοβαρά μιλάς.
0: Το να ασπάζεσαι την εικόνα ενός Αγίου,
1: ναι,
0: για το πρόσωπο που φιλοτεχνεί.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει δηλαδή ειδωλολατρία.
1: Ειδωλολατρία, ναι.
0: Λάθος.
1: Γιατί τι είναι. Δεν προσκυνάς το είδωλο.
0: Όταν έχεις μια εικόνα του Μηταρά.
1: Ποιος είναι ο Μηταράς.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Και για κάποιο λόγο είσαι μια συναισθηματική φόρτιση και το φυλάς.
1: Σίγα μη φιλήσω τη μύτη του Μηταρά.
0: Λείπει Ευγενούλα να μείνει στην Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Και φυλάς μια φωτογραφία της.
1: Παίρνω το αεροπλάνο 10 μέρες και πάει δίπλα. Γιατί είναι φυλάτη.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι φυλάς. Ήταν τότε με τον COVID που απαγορευόταν οι μετακινήσεις και φυλάς την εικόνα. Ναι. Είναι ειδωλολατρία αυτό.
1: Ειδωλολατρία είναι.
0: Ποια ειδωλολατρία.
1: Να φυλάς τον Άγιο στην εικόνα. Ειδωλολατρισμός. Τι σημαίνει.
0: Αυθαίρετα,
1: ειδωλολατρία τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει.
1: Η λατρεία στο είδωλο.
0: Κάτι απεικονίζει το είδωλο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι απεικονίζει. Αν ασπάρεις...
1: Είναι ρε ειδωλολατρία, ναι ή όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν ασπάζεσαι και δεν.
1: Τι δεν δε ασπάζεσαι.
0: Δεν ασπάζεσαι.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Το είδωλο, αλλά αυτό που απεικονίζει.
1: Μάλιστα. Πάμε πάλι στην αρχή. Όταν βλέπεις να προσκυνάνε 5.000 άνθρωποι τα παπούτσια ή το καπέλο ενός Αγίου, για ποιο λόγο να μην πιστέψεις ότι αν πιει το σκεύασμα. Να γλιτώσει το.
0: Ελευθερία έχουμε, καθένας πιστεύει ότι
1: όχι,
0: θέλει.
1: Γιατί να τον πιστέψω, αφού πιστεύει ο άλλος το άλλο. Σου φαίνεται παράξενο εσένα δηλαδή, που άλλος πίστεψε ότι θα πιει το νερό και το υγρό αυτό, ρε παιδί μου.
0: Βιταμίνες.
1: Κάτι τέλος πάντων που λέει. Γιατί θα γλιτώσει το αλκοτέστ. Εσύ φυλάς τα σανδάλια του Αγίου Διονυσίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι διαφορά έχει.
0: Ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά κάποιοι άνθρωποι πώς σκέφτονται πραγματικά.
1: Με κι εγώ, ναι.
0: Πάω το κεφάλι μου, δηλαδή λέω, το πήρε αυτό για να κάνει τι, για να πιει και να οδηγήσει.
1: Βεβαίως.
0: Πρώτο έγκλημα.
1: Γιατί εσύ δεν το έπαιρνες κι εγώ.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί να το πάρω.
1: Ακουπανούσαμε δύο κρασάρες εκεί στο βαν, να παίρνουμε τα μάξι εκεί που τις στείλουν στο κρατικό θέατρο από δίπλα κάθε φορά.
0: Δεν χρειάζεται να πιω. Γιατί πρέπει να πιω.
1: Γιατί να μην πιω.
0: Πίνει όποιος θέλει. Άπαξ και ποιος δεν οδηγήσει.
1: Και ποιος σου λέει εσένα ότι εγώ άμα πιω δύο ποτήρια θα είμαι το ίδιο με σένα ή τον άλλον που θα πιει τρία ποτήρια.
0: Για αυτόν ακριβώς το λόγο.
1: Άρα ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο άλλος μπορεί να πιει πέντε ποτά και να πάει πολύ καλά και ο άλλος να πιει ένα και να λιποθυμήσει.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Άρα αυτό που θα το πιάσουν με ένα ποτό και θα του πούνε είσαι εντάξει μπορεί να μην είναι εντάξει. Ο άλλος που θα πιει τρία ποτά να είναι εντάξει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άρα γιατί να πιω εγώ το ποτό
0: που πιέζει. Είδες πως βρήκαμε κατευθείαν ένα μείον στον νόμο.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό, βασικά, ο βασικότερος λόγος που δεν πρέπει να οδηγήσει
1: κάποιον... Τι τον κάνανε αυτόν.
0: Το συλλάβανε.
1: Και τι έγινε. Τι τον κάνανε.
0: Έχω απορία.
1: Τι θα τον κάνουν.
0: Θα φάει κάποια ποινή.
1: Τα λεφτά τα πήρε.
0: Το θέμα είναι πόσα λεφτά πήρε.
1: Όσα πρόλαβε και πήρε.
0: Αυτό το οποίο με απασχολεί, και αυτό είναι που έχει αξία, να μάθω πόσοι ήταν αυτοί οι οποίοι παραγγείλαν το συγκεκριμένο σκεύασμα.
1: Δηλαδή, πολύ φυσιολογικοί άνθρωποι θα ήταν.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Πιο φυσιολογικοί από αυτούς που προσκυράνε τα ειδωλολατρικά αυτά.
0: Είναι κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: και κάποιοι άνθρωποι που είναι φαινόμενα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιον άνθρωπο θεωρείς το μεγαλύτερο φαινόμενο στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών.
1: Φαινόμενο.
0: Φαινόμενο.
1: Εσένα.
0: Φαινόμενο.
1: Εσύ μιλώς. Είσαι φαινόμενο.
0: Σοβαρά σου
1: μιλώ. Ναι, πραγματικά.
0: Σοβαρά σου μιλώ.
1: Τι φαινόμενο.
0: Φαινόμενο. Ο Σόρας. Ο Αρτέμις Σόρας. Έκανε ολόκληρο κίνημα. Ακολούθησε ολόκληρος κόσμος για τις περιβόητες μετοχές της Τράπεζας Ανατολίας και πόσος κόσμος τον ακολούθησε.
1: Γιατί να μην τον ακολουθήσει.
0: Είπα εγώ γιατί το έκανε. Δεν είναι φαινόμενο. Θυμάσαι ότι όλες τις εκπομπές είχαν πέσει να τον πάνε συνεντεύξεις, να τους εξηγήσει τι έγινε, πώς έγινε, γιατί τι ισχύει.
1: Ο Σιμίτης δεν είναι φαινόμενο με τον Παπαντονίου.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Γιατί
1: σας φάνε τα λεφτά. Σουβλάκια και σουζουκάκια.
0: Αυτή εκλεγή. Εκεί μπορεί να πεις εμένα που δεν το ψήφισα, αν το ψήφισα, ότι ήμουν ανόητο το ψήφισα. Ότι ήμουν θύμα. Εκεί δικαιώσει.
1: Ήταν φαινόμενο δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε. Δεν ήταν. Φαινόμενο ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν και αλλάξαν την ιστορία της Ελλάδος.
1: Για πες μου ένα φαινόμενο τέτοιο.
0: Καποδίστριας. Προσπάθησε να αλλάξει.
1: Και τι άλλαξε ο Καποδίστριας.
0: Τι άλλαξε.
1: Ναι. Τι κατάφερε δηλαδή μετά από 200 χρόνια. Τι έγινε. Τι έγινε μετά
0: καταγήν,
1: 200
0: φίλε,
1: χρόνια. Αφιέρωσε
0: αφιέρωσε τη ζωή του.
1: Κορόιδο ήταν ο Καποδίστριας.
0: Την περιουσία του.
1: Κορόιδο μεγάλο.
0: Και όλο το είναι.
1: Ναι.
0: Στο να ξαναγεννηθεί η Ελλάδα.
1: Κορόιδο μεγάλο.
0: Για μένα είναι ίνδαλμα.
1: Για να έρθουν μετά οι άλλοι να την πουλήσουν, να πούμε. Να πουλήσουν και τα πλακάκια από την Ακρόπολη.
0: Είναι ίνδαλμα.
1: Ίνδαλμα. Ίνδαλμα είναι αυτοί που δίνουν τα. Τα επιδόματα. Αυτή είναι η
0: ΠΚΠ.
1: Αυτή είναι η δάλματα. Μπορεί να μου κάτσει ένα σκάλα από ΠΚΠ. Να σε κάνω σε ένα, να σε ντύσω πρόβατο, να βελάζει. Μπε, να κάνει και ένα. Αυτή είναι η δάλματα τώρα. Ποιο Καποδίστριας. Δεν μου είναι χρήσιμο ο Καποδίστριας.
0: Δίνουν και τα βόδια από ΠΚΠ.
1: Διότι θε. Αυτό είναι.
0: Το έχει ψάξει.
1: Αυτό είναι ο ωφέλιμο.
0: Το έχει ψάξει.
1: Βέβαια. Και για το κάνω τον Καποδίστρια τώρα.
0: Και για τα βόδια δεν.
1: Για τα βόδια, για ό,τι θε. Παρακάτω, λέγε.
0: Να σε δω βοηθοκτήμονα.
1: Λέγε, άστα ρε, πάντα παρακάτω.
0: Λοιπόν, τελικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά τα εισιτήρια, sold out. Και από ό,τι μαθαίνω και πάρα πολλά τα έσοδα τη ΕΠΟ.
1: Ποιο κάτι πλακώνονται, κάποιο έσοδο.
0: Θα πάω να του χωρίσει να ρίξει καμία.
1: Θα του βάλω φοφιτήλια. Μάλλον περισσότερο.
0: Πάει έξω ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Ακούγεται, ακούγεται έξω τώρα μια φωνή.
2: Ο οδηγός φταίει. Ο οδηγός φταίει.
0: Βγήκε έξω και σε δευτερόλεπτα βρήκε ποιος. Έχει από εδώ κάτω τώρα έναν.
1: Παλτάδες μάλλον με τους οδηγούς. Ο οδηγός
0: φταίει. Εσύ με ποιον είσαι με, το, με τους παλτάδες.
1: Γιατί με είναι τους παλτάδες.
0: Γιατί είναι μόνιμο εδώ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι κουβάλα είσαι.
1: Με τους παλτάδες είμαι.
0: Και δίκαιο λέγει ο οδηγός. Αφού ο οδηγός.
1: Λέγε ρε για την εθνική της μόδας. Έλα λέγε.
0: Πολλά τα έσοδα, πολλά εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: Πολλά τα εκατομμύρια.
1: Ναι. Τα ταμεία της ΕΠΟ.
0: Βεβαίως.
1: Επί εποχή Γιωβάνοβης 300.000 λέει εισιτήρια. Πολύ ωραία.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Βεβαίως. Εμπορικά είναι πολύ καλά. Ποδοσφαιρικά είναι πολύ καλά.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση το πάει καλά.
1: Σα συμπάθεια η εθνική συμπαθιέται πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Η ομάδα, τα είναι παιδιά
0: και η φουρνιά.
1: Είναι, τα παιδιά, η φουρνιά είναι συμπαθέστατα.
0: Βλέπεις, αν το συνεχίσει το έργο.
1: Ποιος.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Και οι παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί οι παίκτες κάνουν τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πορευτούν με θετικά αποτελέσματα με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Να γυρίζει το κλίμα του Γιωβάνοβιτς πάνω που είχε αμφισβητηθεί η Παναθηναϊκή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Φυσικά.
0: Λέγανε οι Παναθηναϊκοί, αυτό ήταν εγώ. Λέγανε οι Παοξίδες, μα έφαγε τον Κωνσταντέλη. Λέει, κυρίως αυτή.
1: Το σώλουν οι παίκτες. Να ξέρεις.
0: Εμένα μου άρεσε και το κοτσάρμα που κάνει.
1: Ναι, το σώλουν οι παίκτες, να ξέρεις.
0: Γιατί σε ρώτησα κάτι.
1: Γιατί άμα πετάξεις 4-4-2
0: σε
1: ο ένας. Περίμενε. Και πει ο ένας ο Φόρτο, το ίδιο φίρμα ο Παυλίδης και πει: σιγά μην κάτσω εγώ να μαρκάρω 60 μέτρα, 50 μέτρα πίσω, ενώ είναι με center for. Και να μπαίνουν οι άλλοι από το κέντρο. Οι παίκτες το κάνουν. Δεν το κάνει ο προπονητής.
0: Δεν γινόταν ο Παυλίδης. Άκουγα.
1: Ναι.
0: Αυτά γινόταν κάποτε. Γι' αυτό και δεν γίνανε ποτέ εθνική ομάδα της προκοπής. Τώρα που αυτά τα παιδιά έχουν παίξει σε πολύ μεγάλο level και έχουν οριμάσει, καταλαβαίνουν ότι αυτά έχουν πεθάνει. Η μαγιά δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός.
1: Ξέρεις τι ζήλια έχουν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές.
0: Και
1: σε καλά, αυτά τα παιδιά.
0: Καλά να πάθουν. Καλά πάθη.
1: Οι Ζαγοράκηδες, οι Καραγκούνηδες που το πήρανε.
0: Ο Ζαγοράκης δεν νομίζω.
1: Που το πήρανε.
0: Ο Ζαγοράκης
1: δεν νομίζω. Πρέπει να λέω.
0: Δεν το ξέρω, αλλά δεν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το ξέρω.
0: Αλλά οι παλαιότεροι.
1: Ναι.
0: Που ενώ είχαν τρομερό ταλέντο και δεν κάνανε πορεία ποτέ.
1: Σε στη ζήλια τα έχουν τα παιδιά αυτά.
0: Γιατί εκείνη.
1: Άντε, αυτοί το πήραν οι δικοί μας.
0: Σε αυτό που λέω έχω άδικο.
1: Περίμενε. Του 2004 το πήρανε, ζηλεύουν λιγότερο. Ξέρεις από μέσα τους τι λένε, τι φοβούνται. Μην πάρουν και αυτοί κανένα ευρωπαϊκό.
0: Και κανένα παγκόσμιο.
1: Ο φόβος.
0: Λέω μια υπερβολή.
1: Έλα ρε κόκκινε, εντάξει. Αυτοί τώρα οι παλέμαχοι του 4 λένε τον καλό το λόγο. Από μέσα τους ξέρεις τι λένε. Τα κολόπεδα μην πάρουν τίποτα κανένα γύρω και μας ξεχάσουν εμάς.
0: Ποιον νομίζω.
1: Βρεάκου τι λέω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή παίρνουμε από εκείνους που θυμάσαι. Ποιον θεωρείς το καλύτερο παιδί.
1: Ποιος είναι παιδί μου.
0: Από την ομάδα του 4.
1: Ο Κατεργιανάκης είναι ο καλύτερος άνθρωπος.
0: Πιστεύω ότι θα γελάει, θα πανηγυρίζει.
1: Κατεργιανάκης είναι καλός άνθρωπος. Άλλο σε λένε.
0: Και ο Ντέμις θα χαίρεται.
1: Ο Ντέμις, άμα πάρει ο Καρέτσας σε αυτό, θα χαίρεται.
0: Θα χαίρεται.
1: Δεν νομίζω.
0: Και ο Δέλας θα χαίρεται.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Και ο Νικοπολίδης θα χαίρεται.
1: Δεν νομίζω. Να χαίρεται ο Νικοπολίδης για τον Τζολάκη, δεν νομίζω.
0: Και ο Καραγκούνης θα χαίρεται.
1: Δεν νομίζω. Ο Καραγκούνης μπορεί να χαίρεται γιατί δεν έχουμε χαφ. Δηλαδή θα πάρουν αυτοί τώρα, πότε είναι το Euro.
0: Ο Χαριστέας θα χαίρεται.
1: Περίμενε που θα χαίρεται ο Χαριστέας. Το κρύο. Λέγε, πότε παίζουμε Euro.
0: Το 28.
1: Το 28. Και θα είμαστε, λέμε, τελικό Ελλάδα-Γερμανία. Παράδειγμα, σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Πελάτε.
1: Ελλάδα-Ολλανδία, Ελλάδα-Βραζιλία, ξέρω εγώ.
0: Πελάτε.
1: Ιταλία, ναι, καλά. Και θα παίζουν αυτοί. Και στο 60 λεπτό θα είναι 0-0.
0: Εκεί θα είναι κιόλας.
1: Ναι.
0: Θα φωνάζουν κιόλας.
1: Και ο Ντέμις και ο Χαριστέας θα φωνάζουν υπέρ της Ελλάδος. Ρε κόκκινε, σίγα για έξυπνο να πούμε.
0: Φίλε,
1: ναι, φίλε,
0: θα σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: Από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου.
1: Για πες μου, αθλητικά, ναι, για πες. Ναι.
0: Ήταν στο Ευρωμπάσκετ.
1: Στο Ευρωμάγαζο.
0: Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι.
0: Του Βελιγραδίου. Είχε γίνει το Beogradska Arena. Τότε ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Φρέα τον πρόλογο.
0: Λοιπόν. Και έπαιζε η Εθνική Ελλάδος με τη Γερμανία του Νοβίτσκι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων, ειδικά στο μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Πίσω μου, επειδή ήμουν στα VIP.
1: Ποιο δάγκωσες?
0: Δεν δάγκωσα.
1: Πώς πήγες στα VIP?
0: Είναι ιστορία ολόκληρη.
1: Για πέστε μας.
0: Κάποιος φίλος ο Κροατής.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν τα 090.
1: Πού δούλευες?
0: Στον 103.
1: Δεν σ' άκουγε κανένας.
0: Ένα που μ' άκουγε αυτός που είχε το εισιτήριο. Μου είχε πει ότι είχε κερδίσει μία VIP πρόσκληση.
1: Ήσουν εξ αυτών που κλείσαν τον Α103. Ένας εξ αυτών ήσουν και
0: όχι.
1: Εσύ. Όχι.
0: Εγώ είχα φύγει και ήταν πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Άλλοι τον κλείσαν δηλαδή. Εσύ δεν συμμετείχες.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Παρακατώ λέγε.
0: Λοιπόν, και μου είχε πει ότι είχε εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πολύ καλό. Λέω καλά. Εγώ ήμουν στην Καβάλα όταν κερδίσαμε, όταν έβλεπα να κερδίζουμε τη Γαλλία. Και έκανα τα δυνατά για να πάω στο Βελιγράδι. Βρήκα τρόπο να πάω στο Βελιγράδι και το παίρνω Κυριακή πρωί τηλέφωνο γιατί θα πήγαινα με ένα Ρενό Λαγκούνα με έναν κύριο ο οποίος.
1: Πιο άσχημα αυτοκίνητα δεν βρήκατε να οδηγήσετε.
0: Πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ρενό Λαγκούνα. Από τα πιο άσχημα αυτοκίνητα.
0: Σε 6 ώρες το κάναμε.
1: Και το Μεγκάν, ψέματα. Το Μεγκάν είναι το πιο άσχημο. Με εκείνο τον κόλο.
0: Το Λαγκούνα με την κάρτα
1: ήταν. Το Λαγκούνα ήταν ωραίο. Το Μεγκάν ήταν.
0: 6 ώρες το έκανε. Με 200 πήγαινε πατημένο. Λοιπόν.
1: Έπιανε το Λαγκούνα 200.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι από ψέματα. Τι σου είπα, με 300 έτρεχε. Λοιπόν. Και ήταν από πίσω μου αυτοί και τραγουδούσαν, ρε φίλε. Χαιρότανε με τη χαρά τη δικιά μας. Τραγουδούσαν, λέει, ο Σάβιτς, ο Πάσπαλιε, ο Ντίβατς, οι υπόλοιποι. Ήτανε...
1: Συγκινήθηκες πολύ, ε.
0: Το χάρηκα, ρε φίλε. Μάλιστα. Έλεγα ότι αυτοί οι κολοσσοί, οι οποίοι πήραν εκατομμύρια, γνώρισαν δόξες. Κάνανε τόσα πράγματα και χαιρότανε με τη χαρά τη δικιά μας.
1: Των Ελλήνων.
0: Βεβαίως.
1: Αν ήταν Σέρβοι, θα χαιρότανε.
0: Από ό,τι κατάλαβα, ναι.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Το έχω δει και με την εθνική τους. Είναι πιο ενωμένοι.
1: Κανένας παλέμαχος δεν χωνεύει τους νέους ποδοσφαιριστές. Τους ζηλεύουν.
0: Ξέρεις που είναι.
1: Να ξέρεις.
0: Ξέρεις που είναι.
1: Όλοι οι κόμπλες δεκαετίας 80-90-2000 παλέμαχοι ζηλεύουν όλους τους νέους
0: ποδοσφαιριστές. Ξέρεις που μοιάζουμε πάρα πολύ και Έλληνες Βαλκάνοι. Είχε ένα ατύχημα πριν από 2 χρόνια στο Νόβισακ.
1: Ο Όβισακ ποιος είναι?
0: Νόβισακ.
1: Νόβισακ.
0: Της Σερβίας. Είχε πέσει σε μία στάση το υπόστεγο και είχαν σκοτωθεί 16 φοιτητές. Από τότε, 2 χρόνια, οι διαμαρτυρίες δεν έχουν σταματήσει. Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, δηλαδή φτάσανε τώρα εκείνο το κίνημα των φοιτητών, έχει γίνει κόμμα πλέον.
1: Καρπάζουν τώρα.
0: Περίμενε να τελειώσω. Έχει γίνει κόμμα πλέον, πέρα από κίνημα. Αυτός προχτές παραιτήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Για να διεκδικήσει την Προεδρία της Σερβίας. Σε ένδειξη καλής θέλησης, έδωσε χάρη σε 12 εκ των παπτών που πρωταγωνιστούσαν στις κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησής του. Βλέπεις ότι παντού γίνονται αυτά.
1: Έδωσε χάρη για να κάνει τον καλό.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από την καλή του την καρδιά. Εγώ σε λέω άλλο. Είναι στο 60, το 2028, Ελλάδα-Γερμανία. Γίνεται 0-0. Και βάζει γκολ, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέζας.
0: Κουρμπέλης.
1: Ο
0: Κουρμπέλης.
1: Ο Κουρμπέλης, όποιος θες. Θα πανηγυρίσει ο Ντέμις και ο Ζαγοράκης, νομίζεις.
0: Ναι.
1: Φύγει από εδώ πέρα. Ξέρεις τα πούνε. Α, μα την πατήσαμε.
0: Γιατί.
1: Βράκου, σε λέω εγώ τώρα. Άκου, σε λέω εγώ τώρα. Γιατί λέει. Γιατί είναι έτσι,
0: εγώ προκαλώ αν ακούει κανείς από αυτούς τους γίγαντες τα ενδάλματα δικά μας
1: και όλου του
0: να παρέμβει και να απαντήσει σε αυτό
1: το
0: σαρδανάπαλο και να το πει
1: ότι. Όχι, θα τον έχω εκεί δίπλα μου την ώρα του μάτς και θα καταγράφω τα συναισθήματά του και τους καρδιακούς του Μπαλμούσε. Άσε τι θα βγει να πει. Να πει χίλια δυο. Θα πανηγυρίσει ο Χαριστέα στον κόλπο, θα βάλει ο Παυλίδης, ας πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Φύγε από εδώ.
0: Επειδή είναι και φίλο.
1: Πηγαίνει από εδώ πέρα, ρε. Σαχλά, μάλιστα.
0: Επειδή είχα να το ξέρω κι εγώ και είναι και φίλο.
1: Ποιον.
0: Ο Γιώργος ο Κούδας.
1: Ναι.
0: Χαίρεται με τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν νομίζω.
0: Είσαι ανόητος.
1: Πάντα η σύγκριση υπάρχει.
0: Είσαι ανόητος.
1: Πάντα η σύγκριση θα υπάρχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι χαίρεται.
1: Ξέρεις ποιος μπορεί να χαίρεται μόνο.
0: Ακούω.
1: Ο Χατζηπαλαγής, γιατί είναι το μυαλό του κοντό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τον αρχίσω κάτι γρήγορες.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Θες να τα ακούσεις.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
8: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση.

0: Τελευταία λέξη. Η τεχνητή νοημοσύνη. Η γυναίκα μου.
1: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
2: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: Λίγο μετά τις 3.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
9: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
8: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κακομήρας γίνεται και όπως κάθε μέρα και σήμερα. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Πιάσανε, είπες, αλλά δεν είπες πιάσανε. Αυτό με την κλινική χημειοθεραπείας.
1: Δεν έχουν πει κανένας, κανένα μέσα.
0: Η τιμωρία ποια θα έπρεπε να είναι?
1: Περίμενε. Δεν είπε κανένα μέσον, κανένα site, κανένα διόγκο.
0: Εγώ δεν γνωρίζω, πραγματικά. Πώς? Δεν γνωρίζω.
1: Καλά, μα γνωρίζω, εγώ θα το έλεγα, δεν είχα πρόβλημα. Δεν το γνωρίζω κι εγώ.
0: Η τιμωρία ποια πρέπει να είναι?
1: Εξορία.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Εξορία, ένα-ένα. Δέσμευση περιουσίας και εξορία.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπες...
1: Εξορία και δέσμευση περιουσίας. Τον πρώην δήμαρχο του είπανε πλήρωσε 8 εκατομμύρια. Φέρτα πίσω τι είπα.
0: Έχει.
1: Έχει, μέχει, ό,τι έχει, ό,τι τα πάρουν.
0: Δεν πρέπει να ρωτήσω.
1: Πού να ξέρω εγώ τι έχει, ρε. Τι έχει, που έχει, τι έχει ο άνθρωπος. Αυτή ήταν η τιμωρία, αυτή είναι η σωστή τιμωρία. Τι έκανες, Ραπτόπουλε? Έφαγα

0: Κουβλάκια και σουτζουκάκια. Φέρ τα πίσω. Αλλά εδώ είναι θέμα μεσοές. Δεν είναι ότι μου χάλασε στον τοίχο ο εργολάβος, με έκλεψε στα μέτρα, μου φάγες ξέρω εγώ 20 μέτρα από εδώ, μου βάλες κακό υλικό που θες και εκεί, να μην πω τι θες, τέλος πάντων δεν λέγεται στον αέρα. Εδώ είναι υγεία. Είχανε ψεύτικους λέει ογκολόγους. Άμα δεν πάνε αυτή η εξορία δηλαδή.
1: Λάθος κάνεις. Είχαν ένα πνευμονολόγο με ειδικότητα ογκολόγου, ναι. Πραγματική ειδικότητα ογκολόγου, ο οποίος όμως δεν είχε σύμβαση με το συγκεκριμένο κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Άδεια δεν είχε από το κέντρο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Επειδή ζούμε σε μια χώρα παλαβών και λαμπογιών, αύριο μπορεί ο δικαστής να τους αθώσει αυτούς. Να μην πω τίποτα, γιατί στο τέλος μπορεί να βρω και το μπελά μου. Δεν θα σώσω εγώ τον κόσμο. Αλλά αν υπάρχει κάτι τέτοιο, η τιμωρία είναι η εξορία. Η δέσμευση περιουσίας. Ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Έχει τόσα νησιά εδώ γύρω. Και εργασία στα νησιά αυτά, πώς τη λένε αυτή την. Κοινωνική εργασία λέγεται, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Ποιος πλακώνεται εδώ τώρα, άλλο καυγά έχουμε. Ποιος δέρνεται με ποιον τώρα εδώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Οι οδηγοί έξω σταματήσαν. Τώρα πλακώνονται οι χολύπτες. Μάλιστα. Χαίρομαι που ζω σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ. Πώς το λένε, μπρουτάλ. Και δεν νιώθω καθόλου, ξέρω εγώ, απενεργοποιημένος. Έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, νομίζω αυτά είναι.
0: Όχι.
1: Τα περισσότερα. Ναι. Αποσύρθηκε ο κύριος Αλαφούζος από την αξαγορά της Νόβα.
0: Ναι.
1: Το βρίσκω λογικό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σε επιχειρηματίας, ο οποίος πέρα από το ποδόσφαιρο νομίζω το πάει αρκετά καλά. Και σίγουρα για να κάνει μια πλατφόρμα τηλεοπτική.
0: Γιατί να την πάρει την Νόβα τώρα, τι ανάγκη την έχει.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, γιατί άκου να δεις. Η Νόβα είναι έτοιμη. Έχει δικαιώματα από πρωταθλήματα, από ποια δυο. Οπότε αυτομάτως αν την αγόραζε, θα έπαιρνε και έτοιμη πελατεία. Προφανώς έχει κάποιο πλάνο.
0: Μου αρέσει ο Λαφούζος τους τελευταίους μήνες.
1: Πιστεύω ότι σ' άρεσε και για το ποδόσφαιρο, για τα σφήματα που παίρνει.
0: Ναι, και για το ποδόσφαιρο ή για τις συναλλαγές που κάνει ή για τις μεταγραφές που κάνει. Προπονητή δεν έχει, εκείνο με στεναχωρεί για τον Παναθηναϊκό. Αν το χάσει, θα το χάσει από τον προπονητή. Από κάποιους βαθμούς που πιθανόν δεν θα προστατεύσει το μεσοαμυντικό του κομμάτι. Είναι αφελέστατος. Τι ο Παναθηναϊκός κόκκινη ζάχαρο ανέβασες?
1: Καθόλου. Δεν είναι κάτι άλλο, θες να ανοίξουμε γραμμές?
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, το 23-10-3-9 για να δικάσεις.
0: Εθνική θα πας να δεις.
1: Ποια?
0: Εθνική.
1: Δεν θα πάω.
0: Συνεντεύξεις τύπου αυτά, δημοσιογράφος είσαι.
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Όχι, δεν θα πας.
1: Δεν θα πάω. Θα τη δω, θα παρακολουθήσω. Πειράζει?
0: Ρωτάω, τι να πειράξει.
1: Θα τη δω. Ρωτάω, μπορεί να σε πειράζει. Δεν μου πεις.
0: Τι να με πειράξει, τι. Μίγα στο φαΐ μου είσαι, γιατί να με πειράξει.
1: Ρωτάω, ρε φίλε. Έξω μπορεί να πήγαινε να τη δω.
0: Τι έξω?
1: Στο εξωτερικό.
0: Για δεν πήγες.
1: Δεν έτυχε μέχρι τώρα να πάω.
0: Για δεν πήγες.
1: Είχα άλλες προτεραιότητες.
0: Μάλιστα. Άρα δεν θα πας. Να τη δεις.
1: Μπορεί να πάω, δεν είπα θα πάω. Mm. Μπορεί κάποια στιγμή να πάω. Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα. Αλλά από το θα το ήθελα μέχρι θα το κάνω υπάρχει διαφορά. Είναι πολύ λόγοι. Λοιπόν, το 2310-390 είναι δικά σας. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, για τον παροξισμό στα εισιτήρια, για το αυριανό παιχνίδι. Τα είπε χτες ο Κωστής ότι περιμένει το κλίμα.
0: Να δω την Τούμπα ελληνόχρωμα χρώματα. Να δω την Τούμπα με σημαίες ελληνικές. Να πέσω να λιποθυμίσω. Να δω τον Καγκάτσι να πηγαίνει με το πούλμα στη Μεσύμβρια να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση της Εθνικής στο προπονητικό του ΠΑΟΚ. Να δω την Εθνική να μένει στο Μακεδονία Παλάς. Να δω την Εθνική στην Τούμπα. Να δω τον ΠΑΟΚ να χτίζει γήπεδο και το μισό να το φτιάχνει ο Μητσοτάκης. Να δω το μπάσκετ του ΠΑΟΚ να θριαμβεύει με το δωτό του Μητσοτάκη που λένε αυτοί, όχι εγώ. Και να πω αυτή η πόλη τελικά όταν έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και όταν έρχεται ο Γκαγκάτσης στη Θεσσαλονίκη. Οι γλώσσες είναι σηκωμένες για να γλύψουν και όχι για να χτυπήσουν. Αυτή η επαναστατική πόλη η Θεσσαλονίκη, αυτή η μούφα επαναστατική πόλη η Θεσσαλονίκη, αυτή η βρώμα του Θερμαϊκού, η βρωμιά του Θερμαϊκού, η μυρωδιά του Θερμαϊκού, όχι η βρώμα η πόλη, η μυρωδιά η βρώμικη του Θερμαϊκού, αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες Θεσσαλονικής, βορειολαδίτες, με το κατεστημένο το αθηναϊκό του Μπούζαλα. Κατάλαβες. Έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ και περνάει φίνα. Ανοίγει τα ράδια, πάει στα εστιατόρια, φέικ βολάν μοιράζει, φιλιά κόλπα. Έρχεται ο Άδωνης, αγκαλιές φιλιά. Έρχεται ο Γκαγκάτσης, τον οποίο τον βρίζουν στα Facebook οι επαναστάτες του Facebook, οι παοξίδες. Είναι δυσαρεστημένος ο πρόεδρος με την ΕΠΟ. Τα μάγουλα του Γκαγκάτσης έχουν γίνει τριπλάσια να μου το φαΐ. Αγκαλιές φιλιά Ρώσου Γκαγκάτσι. Το τρέγα στο Facebook. Με τη μουτσούνα στραβώνει το στόμα ο Τρέγιας. Και οι φίλοι του Τρέγια, οι παναστάτες από την Νεάπολη να πούμε, και τους αμπελοκήπους και την Τούμπα. Και θα έρθουν εδώ 100.000 νοματέοι, θέλουν να βγουν στην Τούμπα να δουν την Εθνικάρα. Και Τούμπα για να γεμίσει 5 χρόνια να πούμε. Τρομερά πράγματα. Οι επαναστάτες, οι βορειολαδίτες. Το πινατούμπο του Μπούζα. Το πινατούμπο του Μπούζα. Ο Βεζούβιος που θα εκραγεί. Λάβα οργής. Η λάβα της οργής. ΠΑΟΚ. Η λάβα της οργής θα ξεκυλήσει το ποτήρι της αδικίας. Και αυτοί πάνε στη Μεσήμβρια να κάνουν προπόνηση. Του Γκαγκάτσι η ομάδα να μου. Και τρώει τα μπιφτέκια, τα ροσμπίφ και τα μάγουλα τα χοιρινά στο Μακεδόνια Παλάς. Η εθνική στην Τούμπα. Οι Παλαιστινιακές σημαίες θα πάνε κάτω, θα πάνε τα εθνικά χρώματα να πούμε. Ελλάς, Ελλάς. Ο Καλέτσας στο Παοξάκι. Ο Τζόλας στο Παοξάκι. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ επαναστάτης στο Λάβαρο. Η Θεσσαλονίκη κατά του Μητσοτάκη θα κάνει τζάμπα το κήπεδο του ΠΑΟΚ. Υποσχέθηκε το Άρη. Ο άλλος από την Καλαμαριά. Πρόεδρε, δεν φύγαμε, ποιοι ημερών σας. Ο τετραγωνοπόνδιος εκεί. Ο υποτακτικός. Μιλάμε για τρέλα. Και το μυαλό μου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σας τάξανε πολλά λεφτά. Γεια σου ραγκάτσι φαυλατά.
1: Δεν μου λες.
0: Γεια σου γκαγκάτσι φαυλατά. Α, τα.
1: Ραγκάτσι είπα πριν.
0: Γκαγκάτσι είπα, ραγκάτσι είναι φίλος. Έκανε ένα σαρδάμ.
1: Να σου πω.
0: Το πινατούμπα τούμπα.
1: Εκεί
0: σταμάτα.
1: Εκείνο το που κάνω.
0: Μη. Ο λαός του ΠΑΟΚ επαναστάτης. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι επαναστάτης. Ήρθε ο Γκαγκάτσις στο ρέμα και μοίραζε αυτόγραφα. Και τρώγε στη διάβαση και μοιράζει αυτόγραφα. Κατάλαβες. Τα ΕΣΠΑ να πέφτουν είναι κορόιδα. Τα ΕΣΠΑ. Κορόιδα. Ιδεολόγοι της πλάκας όλοι. Τα ΕΣΠΑ να πέφτουνε. Ήρθε η Λατινοπούλο και έκανε παραλήνημα πατριωτισμού. Ούτε την ανέφερε κανένας πουθενά. Ούτε εδώ. Κανείς. Ουδείς.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κόκκινος είναι 4.000. Μια φορά γίνονται αυτά. Ας τα καλησπέρα, ρε.
1: Εσύ πεις πέρα.
0: Ας τα καλησπέρα, ρε. Χαμηλόκτυπη καρδιάς, να πούμε. Αχαμηλόκτυπη της καρδιάς, να πούμε. Άντε. 1.200 στροφές το λεπτό και με το κινητό. Ας την κόμενα. Ας. Λεφτά θα θέλει.
1: Βρήκα.
0: Ας.
1: Βρήκα την κλινική, ποια είναι.
0: Τι.
1: Βρήκα την κλινική.
0: Ποια κλινική βρήκες. Ναι.
1: Κάσε.
0: Να μην το πω.
1: Είσαι ηλίθιος.
0: Θα το πω στο ίντερνετ.
1: Δεν φτάνει που το βρήκα.
0: Θα το πω τώρα σε δύο λεπτά. Θα πάω στο ίντερνετ.
1: Μου το έστειλε κανείς.
0: Εντάξει. Παρακαλώ. Λες να μας κάνουν down, το πούμε εδώ. Στην Μεσύμβρια ο εχθρός του ΠΑΟΚ, ο Καγκάτσης, θα πάει να προπονήσει την εθνική ομάδα. Ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου. Και να η Μπριζόλη στο Μακεδονία Παλάς. Και να η Τούμπα με τις ελληνικές σημαίες. 100.000 μιλφάρες περιμένουν και Κούγκαρ. Οι Κούγκαρ περιμένουν 100.000 να βάλουν στο Μάρσιπο τον Μουζακίτη και τον Καρέτσα τον πάνε βόλτα. Ο λαός της εθνικής ομάδας, οι μιλφάρες. Αγριεμένες, χωρισμένες. Στα τελευταία ένσημα τα ερωτικά 48-49 χρονών. Ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου.
1: Γρηγόρη, γρήγορα, στη δεξιά του τσέπη είναι τα κόκκινα χαπάκια. Δώσου τα πριν. Δώσου τα γρήγορα.
0: Παραστάτης ο ΠΑΟΚ, παραστάτης ο Μούζας. Παραστάτης ο ΠΑΟΚ. Παραστάτης ο ΠΑΟΚ, πει να του πω. Ένα βασούφιο στα κραγγί να πούμε. Πάρε τους ακροατές.
1: Μόνος τα λέει, μόνος του γελάει.
0: Πάρε τους ακροατές να πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ο εχθρός του ΠΑΟΚ, ο Καγκάτσης να πούμε. Ναι. Ναι, βιάζει στο λιμάνι να πούμε. Ο εχθρός του ΠΑΟΚ πουλάνε παραμύθι στο λαό κάτω να πούμε. Μπόλικο. Ο Τρέγιας επαναστάτης του Facebook. Με τη μουτσούνα εκείνη. Ο Κιμ Κιονγκ Γιάν, ο Τρέγιας. Ο Κιμ Κιονγκ Γιάν.
1: Κιμ Κιονγκ Γιάν.
0: Ο Κιμ Κιονγκ Γιάν να πούμε. Κιμ Κιονγκ Γιούν, πώς το.
1: Παρακαλώ.
0: Τι πάθα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Καλησπέρα.
0: Τσιγάρε και κλείστο βρωμό κινητό. Μη σου δώσει καμιά ανάσταση. Έλα, ρε φίλε.
2: Κύριε Κόκκινε, εσείς.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ούτε.
1: Ναι,
0: άντε φίλε, πάρε μπροστά, βάλε μια Τετάρτη.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία στον κύριο Ραπτόπουλο.
0: Καταγγελία.
2: Ναι. Είμαι φορτηγατής, κάνω διανομές.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί στη έχει δύο εβδομάδες αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας πιάσω.
0: Ναι.
2: Και εκεί στη 17η μπαίνω, πάω να στρίψω. Κλείνω τον δρόμο τον κύριο Ραπτόπουλο. Και κατεβαίνει κάτω, θα με έδερνε. Αλλά μέσα σε μία ωραία κουπέλα ξαρχιά. Δεν ξέρω αν θέλει να πει το όνομά της. Με τον Πουτινίδη ηρέμησε, με λέει, σε ποια είναι αυτή. Είναι του τάδε γυναίκα, δεν ξέρω αν θέλει να την πούμε.
0: Πε.
2: Άσε. Το θυμήθηκες.
0: Σταμάτα.
2: Το θυμήθηκες.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
2: Άμα
0: σηκωφάν.
2: Δεν ήταν γυναίκα, τι να πάκωνε.
0: Σιγά.
2: Μόλις την είδε, ηρέμησε, με λέει, ξέρεις, με λέει, ποια είναι αυτή. Το και το. Α, λέω, εντάξει, ευτυχώς. Θυμήθηκες, αδερφέ μου.
0: Σταμάτα, ρε, σηκωφάντη.
2: Ναι. Είστε καλά, εντάξει.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Το καταδύναμε.
2: Μπράβο, χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά. Γελάμε με την πάρτι σας.
0: Χαρακτήρια.
1: Να είσαι καλά.
0: Ντούπου, ντούπου, επαναστάτες, ντούπου. Ντούπου στο Facebook. Δεν πήραμε αυτά που φέραμε τη διαιτησία. Τον άλλο τον βρίζανε, να πούμε τον άλλο, τον υποτονικό, τον γραμμένο, τον έβγαλε ο Μπούζος, τον ξέθαψε. Από τα μνήματα της Θέρμης, πού τον ξέθαψε αυτόν εδώ τώρα. Και έκανε και δηλώσεις.
1: Ζηλεύεις.
0: Τι να ζηλέψω, ρε, τον άλλο.
1: Τα 4.000.
0: Τι τα 4.000, ρε, τι τα 4.000. Πάμε παρακάτω, ρε. Τι είναι, τι γράφεις.
1: Ό,τι θέλω.
0: Πω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο Γιάκωβος, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Γιάκωβο.
3: Γρηγόρη,
1: ναι.
3: η τούμπα θα είναι γεμάτη, γιατί είναι το όνειρο του Τσίπρα. Σε τούμπα γεμάτη. Εδώ κόλλησαν να το φάνε τον άνθρωπο. Αυτοί ονειρεύονται ο Τσίπρας. Η τούμπα ονειρεύει. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γρηγόρη. Όταν σε αναφέρνει ο Κώστας στον Παναθηναϊκό, συνέχεια λες ευνοείται και από τη διαιτησία. Παίρνουμε μια ομάδα της τέσσερις που έχει το καλύτερο ρόστερ και το πιο μεγάλο βάθος.
0: Πού να ξέρει. Πες, ρε, μίλα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο.
3: μόνο τη διαιτησία βάζει μπροστά όταν σε αναφέρει τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας.
1: Γιατί τι αλλάζει.
3: Ευνοείται και ευνοείται και ευνοείται.
1: Για την ΑΕΚ δεν το είπα. Ότι ευνοήθηκε στο Βόλο.
3: Μιλάμε για φέτος.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα ότι ευνοήθηκε με τον Άρη.
0: Του καθάρισε τον Φουκαρά τον Άρη.
3: Άσε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τέταρτος θα τερματιστεί. Τον ΠΑΟΚ.
1: Ρε φίλε, τα είπα. Δέχομαι την κριτική.
3: Τώρα έχουν κι άλλο.
1: Άκου, δέχομαι την κριτική. Αν ήμουν άδικο με κάποια ομάδα, θα δεχόμουν ό,τι θέλει.
0: Δεν είσαι.
1: Όχι.
3: Τώρα έχουμε κι άλλο γκάιλε. Τώρα θα κλαίνει και για τον μπάσκετ τώρα. Μέχρι τώρα κλαίγανε για τον ποδόσφαιρο, τώρα κλαίνει για τον μπάσκετ.
1: Αυτοί θα κλαίνουν σε δύο Κυριακές, φίλε μου.
0: Ναι, χάσουν στο Καφταζόγρια.
3: Μακάρι να βγάλετε διπλό εκεί μέσα, ξέρω να το ευχαριστήσω.
1: Βρε δεδομένο είναι.
3: Αλλά μην γίνει καμιά φάση πάλι, καμιά κόκκινη να πρέπει να πάρουν και τη χαρίσουν και.
0: Πότε ευνοήθηκε ο Ηρακλής στην Τούμπα 100 χρόνια.
1: Δεν χρειάζεται να ευνοηθεί.
0: Πότε ευνοήθηκε ο Ηρακλής στην Τούμπα 100 χρόνια. Θυμάσαι καμιά
1: φορά. Δεν χρειάζεται. Ποτέ.
3: Να σε πω ποιον έχω συγγενή, Γρηγόρη, από το Ηρακλή που έπαιζε.
1: Για πες.
3: Γιατί είμαστε από το ίδιο χωριό.
1: Το Ζήφκα.
3: Θα σε πω το μικρό Τάσο. Όχι, το Τάσο, το Λευκόπουλο.
1: Τον Τάσο, το Λευκόπουλο.
3: Δράμα, δεν είμαι εγώ.
1: Δεν θυμάμαι που πού
0: είσαι. Δεν ξέρεις από πού είναι ο Λευκόπουλος, τη δόξα που έπαιζε.
1: Δεν μου είπε Λευκόπουλο.
3: Ο Λευκόπουλος δεν έπαιζε στον Ηρακλή.
1: Είπε τον Τάσο, είπε. Τάσο είχε Κατσαμπή, Τάσο είχε τον Παπαδόπουλο, τον Ανδοφλέκα, Τάσο είχε τον Λευκόπουλο.
0: Από πού ήταν ο Παπαδόπουλος.
1: Μου λες για Τάσο.
0: Τάσο Παπαδόπουλος, από πού ήταν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Από τη Λυτή ήταν.
3: Ναι, μετά στο χωριό της γυναίκας.
0: Δεν τον ξέρεις. Το μακεδονικό Λυτή είσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Τάσο.
1: Συγγνώμη.
3: Μετά σου είπα Λευκόπουλο, δεν τα ακούσεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Εσύ.
0: Καλό απόγευμα. Άντε ρε κόκκινε, μίλα.
1: Παρακαλώ.
0: Πες παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
4: Γιατί γαμγίζεις εσύ, κύριε Ραπτόπουλε.
0: Λύσα έχω, λύσα.
4: Μήπως επειδή σε πήρα εχθές ο Τσίπ καλά που λέτε εσείς οι πόντι εμάς, τους μελαχρινούς, για το σκύλο.
0: Εσύ είσαι πόντιος, φίλε. Γάτα. Είσαι πόντιος.
4: Όχι, αγόρι μου, τέτοια βλακεία δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Γηγενής Μακεδόνας είμαι.
0: Γηγενής, μάλιστα.
4: Γηγενής. Εκεί που γεννήθηκε ο Μεγαλέξανδρος.
0: Πού γεννήθηκε?
4: Θεσσαλονίκη πάντως δεν γεννήθηκε στην Τούμπα.
0: Πού γεννήθηκε?
4: Δεν ξέρεις, δεν έχεις πάει σχολείο?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει τα αλκά που γεννήθηκε ο Μεγαλέξανδρος.
4: Γρηγόρη, δεν τα έχω μαζί σου. Εσύ να κόψεις το στοίχημα, το τζόγο. Με τον Ραπτόπουλο
0: τα έχω. Ο τάφος του Μεγαλέξανδρου πού είναι, ρε, μορφωμένο?
4: Πού γεννήθηκε?
0: Ρε, πού πέθανε? Ποιον είχε φίλο και πού είναι ο τάφος?
4: Που πέθανε, ναι. Στην Ινδία.
0: Που τι λέει?
4: Στην Αίγυπτο, στην Ινδία, ξέρω εγώ που πέθανε.
0: Τι να ξέρεις, ρε φίλε.
1: Καλά, για το μεγαλύτερο Έλληνα στρατιλάτη δεν ξέρεις που πέθανε? Σε τι ηλικία πέθανε?
4: 33 χρόνια μετά τον Χριστό.
1: Πάλι καλά. Τι χρώμα μαλλιά είχε?
4: Α, δεν ξέρω.
1: Ίσια.
4: Εσείς λέτε
1: ίσια
4: σγουρά. Ότι, ήταν ξαφός. Εγώ δεν πιστεύω να ήταν ξανθός.
1: Γιατί έχεις φωτογραφία του.
0: Ο Ιησούς τι ήταν, ξανθός ή μελαχρινός?
4: Μελαχρινός.
0: Μάλιστα.
4: Και τον βγάλαν οι παπάδες ότι είναι ξανθός.
1: Αδιάβαστη και οι δύο με τους κηδεμόνες αύριο, διάλειμμα.
4: Μάλιστα. Ναι, καλά, καλά, εντάξει, άντε, γιατί το για την Εθνική Ελλάδος. Άιντε.
0: Α.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
6: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
19: Έντονος βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Πού πας?
21: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
22: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
23: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
24: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
25: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
24: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
25: Α, είπα κι εγώ.
26: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, στο τελευταίο 20 λεπτό για την ακρίβεια. Το 23-10 και 3-9 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στο κόσμο να μην περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω λίγο? Με δίνετε το δικαίωμα?
0: Φυσικά.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, μας κάνετε παρέα, σας ευχαριστώ. Και χαίρομαι και για τον Ρευτόπουλο. Αλλά είναι τόσο καλός, είναι τόσο έξυπνος, αλλά γιατί γαβγίζει?
0: Γιατί δεν ξέρει, ξέρει γλώσσες.
2: Θέλετε να μάθετε γιατί γαβγίζει? Γαβγίζω.
1: Γιατί γαβγίζει? Μήπως από τα σκυλιά έμαθαν τη γλώσσα και αρχίζουν να γαβγίζουν?
2: Από το να ακούω εσένα καλύτερα να γαβγίζω.
1: Αυτό ήθελα να μάθω. Σκυλέψατε φαίνεται όλοι και γαβ γαβ γαβ κάνετε.
2: Από το να μιλάμε με σένα καλύτερα.
1: Αντί να κοιτάς ψηλά τον ουρανό και να ζητάς συγγνώμη, άλλα τα άλλα κάνεις, είσαι τόσο καλός. Γιατί είναι κρίμα να χαθείς? Εγώ για το καλό σου μιλώ.
2: Του λαχός που γαβγίζει ο σκύλος.
1: Εγώ είμαι, άσε το μοναχό, εκείνος θα σώσει την ψυχή του, εσύ τι θα κάνεις?
2: Εσύ που μου κάνεις τώρα την χριστιανή, έμαθα...
1: παρακαλώ.
2: Ένα λεπτό.
1: Σε παρακαλώ,
2: εσύ που με κάνεις...
1: Καλό. Κρίμα είναι να χαθείς.
2: Βρεάσε που με κάνεις την χριστιανή τσακωμένη,
1: εκεί που
2: με,
1: θα
2: τα... τσακωμένη με τα παιδιά σου, είσαι άστο παραμύθι τώρα.
1: Θα γαβγίζεις εκεί που θα πας.
2: Βρεάσε το παραμύθι.
1: Άσε με μένα, πρώτα να μάθεις την ιστορία μας και μετά να μιλήσεις. Και μετά να μιλήσεις
2: με τα παιδιά σου. Μάλλον δεν μιλάς με τα παιδιά σου. Μιλάς μόνο με τα παιδιά σου. Μιλάς με τα παιδιά σου.
1: Έκανα, ο Θεός το ξέρει μόνο. Μόνο εσύ δεν μπορείς να με δικάσεις.
2: Χριστιανή εσύ.
1: Χριστιανή εσύ.
2: Τα ξεπλήρωσε τα παιδιά σου. Και με πουλάς σε μένα χριστιανή εκεί.
1: Ποια παιδιά?
2: Τα παιδιά σου
1: τα καλά κάθονται με τους γονείς.
2: Δεν τα μιλάς.
1: Με τους γονείς κάθονται τα παιδιά τα καλά. Ντροπή σου.
2: Φύγε από εδώ πέρα.
1: Μάθε τη ζωή μου και μετά να μιλάς.
2: Φύγε από εδώ, μου πουλάς εμένα Χριστιανή Λύκη.
1: Μετά να μιλάς.
2: Μου μιλάς εμένα για Χριστιανή Λύκη.
1: Φτιάξτε
2: με τα παιδιά σου πρώτα που μου κάνεις την καλή εμένα, ναι. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, μην αρχίζω και ξαναγαυγίζω. Χριστιανοί όλοι. Δεν τα καλά με τα παιδιά της, τα αποκλήρωσε.
0: Πολλά ξέρει αυτό. Αυτός...
2: Βγαίνεις και μου πουλάς να είμαι Χριστιανή Λύκη. Όχι, θα καυγίζω. Θα αρχίσω να κάνω και τον τίγρη τώρα σε λίγο. Άντε μπράβο.
0: Κάνει και το γουρούνι.
2: Χριστιανοί όλοι.
0: Κάνει και το γουρούνι. Εμπρός.
2: Μάλιστα. Να χαθείς από εκεί.
3: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Γεια σου Κώστα.
2: Καλώς τον.
3: Είστε καλά?
2: Γιατί να μην είμαι καλά?
3: Χαίρομαι, ηρέμησε Κώστα. Ναι. Ηρέμησε Κώστα, ηρέμησε.
2: Γιατί να ηρεμήσω?
3: Θα σου πω γιατί πρέπει να ηρεμήσω.
2: 58 χτύπους στο λεπτό, γιατί να ηρεμήσω? Άμα με δεις με 120 θα τρομάξεις. Τώρα είμαι ήρεμος.
3: Έχεις δίκιο Κώστα. Έχεις δίκιο Κώστα.
2: 150 αυτά.
3: Τώρα θα με αφήσεις μόνο ένα λεπτό να μιλήσω για δύο μικρά θεματάκια. Αυτή τη στιγμή αθλητικά ασχολούμαστε όλοι με την εθνική. Έτσι δεν είναι?
2: Τέτοια κορόιδα είστε. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές και ασχολείται με την εθνική και τσατσατσά ο Κουρμπέλης. Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Άφησε με να τελειώσω.
2: Στόπερ δεν πήρε ο Άρης εκεί. Με τον Φαμπιάνο 40 χρόνια. Είσαι με τον Κουρμπέλη εσύ. Ναι.
3: Μπορεί να μιλήσω. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ καταρχήν και με ξέρεις. Νίκος ΠΑΟΚ από Γιάννα.
2: Έλα, ναι.
3: Θα σου πω κάτι. Εμείς σαν οπαδοί έχουμε παροπίδες και φυσικά ασχολούμαστε με τα οπαδικά μας, με τις ομάδες μας.
2: Εχαλασμένες βαλμίδες.
3: Εσείς που βγάζετε ψωμί αυτή τη στιγμή από την πορεία της εθνικής, δεν άκουσα ένα ευχαριστώ στους δύο ανθρώπους που αξίζουν τα ευχαριστώ. Και ποιοι είναι αυτοί, αγαπητέ μου Κώστα? Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να αξίζουν το ευχαριστώ γιατί, για αυτό που βλέπουμε, το θέμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εθνική?
2: Ποιοι είναι.
3: Ποιοι πρέπει να πάρουν τα εύσημα?
2: Ξέρεις ποιοι είναι? Όλοι οι προπονητές των μικρών κατηγοριών, των παιδικών κατηγοριών, των Under 12, των Under 14, των Under 16, που φτιάξαν αυτούς τους παικταράδες.
3: Αυτοί
2: να πω ευχαριστώ. Ποιο να πω ευχαριστώ?
3: Άκουσε με Κώστα. Είπες το 50% της αλήθειας. Δεν είπες το 100%. Τα εύσημα για αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα πρέπει να τα πάρουν δύο ανθρώποι. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, και ο δεύτερος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, οι οποίοι επενδύσανε στις ακαδημίες. Πρέπει να ξέρεις, Κώστα,
2: σωστό,
3: μου,
2: σωστό,
3: ότι οι ομάδες...
2: Επενδύσαμε βέβαια για να οικονομήσουν, όχι για το καλό, ναι, έτσι.
3: Σωστό. Φυσικά, ναι. Μα για το κέρδος μιλάμε. Πρέπει να ξέρεις, Κώστα, μου, ότι οι ομάδες είναι σαν το κράτος.
2: Βεβαίως.
3: Σαν το κράτος.
2: Βεβαίως.
3: Το κράτος που δεν έχει, το κράτος που δεν έχει πρωτογενή παραγωγή, δεν πάει πουθενά. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στις ομάδες. Οι ομάδες που δεν έχουν ακαδημίες δεν πάνε πουθενά.
2: Σωστό.
3: Με λεγιονάριους και όσα χρήματα και να διαθέτει ο πρόεδρος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις.
2: Πολύ σωστά μιλάς. Πάρα πολύ σωστά.
3: Τώρα πάμε στο άλλο.
2: Πάμε.
3: Επειδή είσαι διασώτης και αγαπάς πάρα πολύ τους σωστούς επιχειρηματίες.
2: Βεβαίως.
3: Θες ποιος είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Και ο πιο επιτυχημένος.
2: Δεν σε μου να μάθω.
3: Θα σου πω εγώ. Είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία εκμεταλλεύεται από τα κομποσκήνια μέχρι την τελευταία πέτρα.
2: Ξέρει να πουλάει, ρε φίλε. Ξέρει να πουλάει.
3: Μπράβο. Αυτό είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας. Αλλά εγώ σ' ακούω μερικές φορές που λιδωρείς την εκκλησία.
2: Όχι, κάνεις λάθος. Εγώ θαυμάζω την φιλοσοφία. Α, όχι, κάνετε λάθος.
3: Τώρα είπες σωστά.
2: Εγώ θαυμάζω.
3: Τώρα είπες σωστά.
2: Εγώ θαυμάζω.
3: Τώρα
2: εγώ
3: είπες σωστά.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Είμαι θαυμαστής της εταιρείας.
3: Μπράβο. Σαν εταιρεία.
2: Είμαι θαυμαστής. Κάνετε λάθος.
3: Η μεγαλύτερος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτά τα οποία διδάσκει, είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
2: Βεβαίως, έχει ταλέντο, βεβαίως.
3: Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, τελευταίο και κλείνω. Ξέρεις που είναι η Κόνιτσα?
2: Ναι, ξέρω, δεν έχω πάει, αλλά ξέρω, ναι.
3: Μπράβο. Η Κόνιτσα είναι μια ορεινή κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, η οποία κατοικείται από 2.000 κατοίκους, 2.500 κατοίκους, η οποία είχαν δημιουργήσει πολλά εκεί αγροτουριστικά μάτια και τέτοια για τουρισμό και για τέτοια δέντια. Και είχαν προβλήματα οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Μόλις η Εκκλησία βάλει το πόδι της, εκμεταλλευόμενη τον Άγιο Παΐσιο, λοιπόν, θησαυρίσανε όλοι. Δεν βρίσκεις δωμάτιο να κοιμηθείς.
2: Αυτό είναι καλό, φίλε. Ο θρησκευτικός τουρισμός, εγώ έχω ένα φίλο, είχε μια ταβέρνα στο Τριάδι. Ο Φαρσαλινός. Την έκλεισε. Ξέρεις που άνοιξε ταβέρνα, φίλε? Δίπλα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Ξέρεις τι γίνεται εκεί από θρησκευτικό τουρισμό? Μεγάλη οικονόμα.
3: Εμένα θα πεις.
2: Η οικονόμα καλή.
3: Τέλος πάντων. Και θα ήθελα να πω και ένα άλλο παράπονο που έχω.
2: Ναι.
3: Για σας. Αλλάξα την ώρα που σας ακούμε. Επειδή στη χάνη να βρίσκομαι περισσότερο καιρό στο εξωτερικό,
2: ναι,
3: πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα. Σήμερα σηκώθηκα 6 ώρα παρά για να σας ακούσω. Ενώ πρώτα ήταν πολύ ωραία η ώρα.
2: Ήτανε γιατί,
3: ακριβώς 8.
2: Εγώ 8 έπιανα.
0: Αμερική είναι.
2: Α, Αμερική. Αμερική.
3: Είμαι μακριά.
2: Συγγνώμη,
3: είμαι τον περισσότερο καιρό είμαι έξω. Είμαι από τα Γιάννα, αλλά τον περισσότερο καιρό είμαι έξω.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, και αναγκάζομαι και σηκώνομαι τώρα 6 παρά για να σας ακούσω.
2: Αυτά τα παράπονα τα κάνετε στον κύριο Μπούζο που είναι ο διευθυντής.
3: Ότι, α, τον κύριο Μπούζο. Ο κύριος Μπούζος έχει άλλα ίντριγκες. Έχει άλλες ίντριγκες. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
3: Να είστε καλά.
2: Ναι.
3: Και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.
2: Να σε γερός. Να σε γερός. Να σε γερός, αγόρι μου.
0: Παρακαλώ.
2: Έχεις πάει στην Κόνιτσα, ρε? Θες να πάμε θρησκευτικό αυτό να προσκυνήσουμε τα κόκαλα του Αγίου Παϊσίου? Στην Κόνιτσα.
0: Δεν είναι εκεί.
2: Πού είναι, ρε?
0: Εδώ, στη Σουρωτή.
2: Στη Σουρωτή είναι?
0: Ο τάφος του δεν.
2: Γιατί είπε ο άνθρωπος στην Κόνιτσα?
0: Εκεί είναι το σπίτι που έμενε να καλύβει.
2: Σπίτι είναι.
0: Και στην Αγία Κατερίνη έμενε, στην Αίγυπτο.
2: Και εγώ σε είπα τη χτένα που σε κούρεψε. Εσύ κάτσε εδώ,
0: ψαλίδι
2: κάτσε. Ψαλίδι ήταν. Το Άγιο Ψαλίδι που κούρεψε το κεφάλι αυτό, να μην το εκμεταλλευτούμε εμείς. Να μην βγάλουμε 5 δεκάρες. Να πάρουμε και ένα διαμέρισμα με την Ευγενούλα.
0: Όχι.
2: Όχι. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Οι άλλοι γιατί βγάζουν με τα σανδάλια των Αγίων?
0: Καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν. Εμείς γιατί να μην βγάλουμε?
0: Τέτοια λεφτά.
2: Δεν θέλει τέτοια λεφτά.
0: Δεν τα θέλω.
2: Θέλει το Ανδρώνη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Εσπέρα.
2: Εσπέρα.
4: Εσπέρα.
2: Εσπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, κύριε.
4: Κύριε Γρηγόρη, κύριε Κόκκινε. Κόκκινε, εντάξει, κύριε Κόκκινε, λέω. Κύριε, αυτό που είπα είναι πραγματικά. Έβγαλα το καπέλο στον άνθρωπο που σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Γρηγόρη, Βαγγέλης, που βέβαια.
0: Κατάλαβα.
4: Είναι πραγματικά. Το σκέφτηκε κανένα αυτό το πράγμα τώρα που έχει ακούσει ακροατές, ξέρω εγώ τώρα άλλο. Ότι δύο άτομα είναι αυτοί οι οποίοι δηλαδή πραγματικά. Είναι ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, όχι να μιλάμε τώρα για τον Μαρινάκη και για τον Σαββίδη. μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Λέμε για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, δεν μιλάμε τώρα για ονόματα. Είναι έτσι γιατί δεν είναι πραγματικά.
0: Άρα το 2004 πρέπει να λέμε ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, τι λέμε τώρα.
5: Με τις ακαδημίες στον Βαρδινογιάννη.
4: Παρακούνι στον Ατάλο.
0: Αυτό πρέπει να λέμε.
4: Λογικά έτσι, το λογικό αυτό.
5: Γαλάτου και Πετρόπουλο, ας πούμε. Εντάξει.
4: Άσε ρε, αυτό που λέει. Είσαι ξερούλα σκέτος. Εγώ για σένα δεν μπορώ να μιλήσω. Ξέρεις γιατί.
5: Γιατί.
4: Γιατί εσύ είσαι ένας κουλουτούμπας, ένας μπιφτεκάς. Άκου να σου πω κάτι κόκκινε. Λοιπόν, πριν να παίξει η Εθνική Ελλάδος με τη Γερμανία, βγαίνει το πρωί μαζί με τον Κουλιανό και τον ακούω να λέει. Εντάξει, λέει, έπαιξε, λέμε τη Σερβία. Ας δούμε τώρα, λέμε τη Γερμανία. Αντί να πει ο άνθρωπος αυτός και κάθε και ένας από ένας ποδοσφαιριστής σου λέει τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Είναι λόγια αυτά που λέγονται. Πήρες ένα μικρόφωνο και μιλάς. Σοβαρά μιλάς κύριε αυτό που λέει.
5: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
4: Τι να κάνεις. Αρχίσεις να καυγείς όπως λέει οι άλλοι. Δεν ξέρω και είναι ψυχοπαθής.
5: Δεν είναι καθόλου ψυχοπαθής. Τσακώθηκε με τα παιδιά της, τα αποκλήρωσε. Τα αποκλήρωσε τα παιδιά και με πουλάει εμένα Χριστιανή Λίγη.
4: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν θα σου πω κάτι. Ο τρόπος που μίλαγε αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται Χριστιανή.
5: Για Χριστιανή.
4: Γιατί μια Χριστιανή γυναίκα δεν πρόκειται να πείτε.
5: Αυτή είναι επικίνδυνη, ρε. Αυτή είναι επικίνδυνη τύπη. Ναι.
4: Γιατί σου λέω τώρα για. Και μου λες όχι, ρε. Επικίνδυνη αυτή η γυναίκα που μα κάνει κακό. Τι με λες τώρα.
0: Ενώ κοστίζει να κινδύνει.
5: Πού είναι κίνδυνο σήμερα.
0: Ενώ κοστίζει να κίνδυνο.
5: Σε τι έχω κάνει. Δεν είναι, έχω εγώ.
0: Καυγίζει δίπλα μου και είναι ακίνδυνο.
4: Ελάτε να σου κεράσω, ρε Βανίση. Ελάτε.
0: Κοιτάξτε να είσαι καλά, ρε.
4: Έγινε εγώ και. Μίλησε. Ένα νέο έχει.
0: Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν βγάζει γραμμή.
4: Και εγώ τα ίδια. Έχω τώρα, δεν θέλω να πάρω σπίτι. Αλλά...
0: Δύσκολη επικοινωνία με Ινδία.
4: Ναι, δύσκολο.
0: Θα μάθω από τον Παναγιώτη, μπας και έχουν επικοινωνία.
5: Ποιο ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά, στην Ινδία?
0: Το Δερμιτζάκι.
5: Δερμιτζάκι, έχει βρει καμιά Ινδία εκεί πέρα. Και παίζει φλάουτο να πούμε και βγάζει φίδια από κάτω. Ας τον άνθρωπο να οικονομήσει, ρε.
4: Το ξέρεις τον Παύλο, ρε.
5: Ας τον Παυλάρα να οικονομήσει, ρε.
4: Λοιπόν, εγώ έμεινα στην Ινδία, ένα τελευταίο και κλείνω. Κάθε βράδυ, όσο τα συνδέρια προποντήσω. Πήραμε κάθε βράδυ, εγώ αυτός της αλουχής, κάθε βράδυ πήραμε μισό μπουκάλι. Λοιπόν,
0: ειδικά επί COVID να μην βρωμίσω τι κάνατε.
4: Ναι, αλλά τα ξέρεις. Λοιπόν, περνούσαν κάτι κομματάκια που εγώ που ήμουν ακολόγερος και έλεγα τα μάτια μου και έλεγα...
5: Μην εκφράζεται για αυτόν τον τρόπο, μήνυ.
0: Για τον εαυτό του μας.
5: Bye.
0: Κοίταξε να είσαι καλά στην υγεία σου.
5: Με ένα μπουκάλι ίσχυ πώς ήταν καλά στην υγεία σου.
0: Έλα ρε, 80 χρόνια έχει φτάσει.
5: Υπήρε ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Έπινε ρε. Έπινε. Παρακαλώ.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Κώστα, είμαι ο Θανάσης, ο προπονητής Πυγμαχίας.
5: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
6: Ναι. Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες τάψαμε τον μεγαλύτερο πυγμάχο της Ελλάδας. Τάμαθα. Μετά τον Οικονομάκο.
5: Τάμαθα. Ένα διαμάντι... Ένα άνθρωπο διαμάντι καταρχήν. Ναι. Και ένα μεγάλο πυγμάχο.
6: Εγώ σε πήρα σαν γενικός γραμματέας του Συλλόγου Βετεράνων Πυγμάχων Βορείου Ελλάδας.
5: Τα άμαθα, φίλε. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ μεγάλος.
6: Ναι, λοιπόν.
5: Αθληταράς.
6: Χτες τον θάψαμε στο χωριό Βαμβακιά του νομού Σερών.
5: Στις Σέρες, ναι.
6: Ναι, τον επικίδιο τον εκφώνησα εγώ σαν γενικός γραμματέας του Συλλόγου. Λίγα λόγια επιγραμματικά. Ο Θανάσης γεννήθηκε το 1952 στα Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την πυγμαχία το 1966. Το 1968 βγήκε πρώτος στη γάμα κατηγορία.
5: Και στο 70 ήταν πρώτος, ναι.
6: Το 69 ήταν πρώτος στη β' κατηγορία και μετά ανέβηκε α' κατηγορία. Στην α' κατηγορία κατέκτησε 8 συνεχή πρωταθλήματα. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Δεν μπορούσε κανένας να παίξει με αυτόν. 11 φορές ήταν πρωταθλητής στο ΣΥΣΜ. Είναι το στρατιωτικών μονάδων, έτσι.
5: Ναι, το ΣΥΣΜ.
6: Το σωμάτων ασφαλείας.
5: Ναι,
6: ναι. Λοιπόν, Βαλκανιονίκης πήρε μέρος σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μεσογειακούς αγώνες, επίσης πρώτος, και πήρε μέρος επίσης στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ το 1976, όπως φαγιάστηκε και έχασε με 3-2 από ένα ανατολικό. Ήταν τα κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου. Διότι ξέρεις, γίνονταν η κόντρα μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών και βρήκαν τον Θανάση, τον Έλληνα, να το σφαγιάσουν.
2: Αυτός για τον προπονητή δεν τον έκανε.
6: Αυτός λοιπόν ίδρυσε τον σύλλογο του Παύλου Μελά,
2: ναι,
6: όπου ήταν προπονητής περίπου για ένα χρονικό διάστημα και μετέπειτα έγινε προπονητής όπου ήμασταν μαζί στην εθνική ομάδα.
2: Α, ήταν εθνική.
6: Για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά δεν είχε τη στόμφα του προπονητή και κατόπιν έγινε σαν ένας σύμβουλος σε ό,τι αφορά την τεχνική επιτροπή και σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Τον τελευταίο καιρό ήταν άρρωστος, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κάναμε το καθήκον μας σαν σύλλογος βετεράνων Βορείου Ελλάδος, το συμπαρασταθήκαμε και πήγαμε ενσώματοι όλοι στο χωριό αυτό.
0: Κώς, να ρωτήσω κάτι.
6: Το τιμήσαμε δεόντως.
0: Να ρωτήσω κάτι.
6: Στον Ηρακλή ήταν επίσης.
0: Να ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
0: Η ηλικία σου ποια είναι?
2: 70 τόσο.
6: 74.
2: Ναι.
0: Το Θεοδόστο Βασιλείου το θυμάσαι?
6: Φυσικά. Φίλος μου είναι.
0: Σαν αδερφός μου είναι, γι' αυτό το λέω.
6: Ναι, είναι φίλος μου. Λοιπόν,
0: ήταν πρωταθλητής Ελλάδας με τον Άρη το 69 και το 70.
6: Τα ξέρω πάρα
0: και
6: πολύ
0: καλά. Και στέλνανε στην Ευρώπη τον Αθηναίο και όχι τον Θεοδόση.
6: Άμα καθίσω να πω τώρα το τι έγινε με την Αθήνα και με τη Θεσσαλονίκη και άλλα πολλά.
0: Ορφανό παιδί και στέλνανε τον άλλο και δεν στέλνανε τον Θεοδόση.
6: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι ήταν στο σύλλογο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Προπονητής του ήταν ο Τάκης ο Θωμαΐδης και στην εθνική ομάδα προπονητής του ήταν ο Αντωνόπουλος ο Παναγιώτης. Αυτά.
2: Τα λέμε. Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
2: Καλώς
0: σας. Με καγκάτσι και ό,τι κάτσι.
2: Με καγκάτσι και ό,τι κάτσι.
0: Τι να κάτσεις, τι καγκάτσι.
2: Τον μπέρδεψα.
0: Σε κάνε το Σαρδάμ viral. Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Εγώ είμαι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχεται η Εθνική να παίξει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τη δούμε.
2: Τι ομάδα είστε?
7: Πόξης είμαι, δεν έχει σημασία αυτό, είμαι 62 χρόνων τώρα, το τι ομάδα είμαι. Εγώ δύο φορές είδα την Εθνική, μια στο Χαριλάου το 81 και μια στο Καρτατζόγλιο το 82, από τότε Εθνική δεν ξαναείδαμε. Μπράβο που το σκεφτήκα να το κάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Αθήνα η Ελλάδα. Επιτέλους, έχουμε και Χαριλάου, έχουμε και Καφτατζόγλου, έχουμε και Τούμπας, κάνουν και στη Θεσσαλονίκη τέτοια παιχνίδια. Μας κουράσανε στην Αθήνα μόνο.
2: Μάλιστα.
7: Αλλά δυστυχώς εντάξει, εισιτήρια δεν μπορέσαμε να βρούμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Να είστε καλά ρε παιδιά.
0: Και εσείς. Παρακαλώ.
8: Έλα. Εγώ.
0: Ναι.
8: Πέτρος Ηρακλειδέα, κόκκινε.
0: Γεια σου Πέτρο.
8: Από χθες προσπαθώ να πιάσω γραμμή, δεν έβγαλα. Θέλω να πω για τους συμπολίτες μας, εκείνους τους κιτρινόμαυρους, που λένε συνέχεια ότι θα πέσει ο Ηρακλής.
0: Άσου να θέλουν.
8: Ο Ηρακλής και να πέσει, δεν θα πέσει πρώτον αγωνιστικά.
0: Εννοείται.
8: Αλλά αυτούς τους κιτρινόμαυρους, εγώ τους έριξα δύο φορές. Οπότε τζάμπα να μην πονάνε ακόμα, γιατί ο πόνος έχει μείνει. Πάει αυτό, τέρμα στην άκρη, τέλος. Δεύτερον, Κωστή με την γυαλιά με εκείνη που μάλωνε στην καημένη τη Χριστιανή, ξέρεις τι θέλω να σε πω? Είναι ρε παιδί μου σαν να είσαι εσύ σε κάτι δάσκαλος και μετά έγραψε ένα βιβλίο και έδωσε αυτό το βιβλίο και ο καθένας το μετάφραζε όπως ήθελε, αλλά δεν πίστευαν το βιβλίο ρε παιδί μου, πίστευαν. Στην ουσία βάζανε δικά τους λόγια και πίστευαν τους εαυτούς τους. Οπότε να ξέρεις ότι ο Θεός δεν φταίει για αυτούς εδώ που πιστεύουν όπως εσύ ας πούμε στο πράσινο το χρώμα του 100 ευρώ ή στο πορτοκαλί από το 200 ευρώ. Εσύ έχεις το
0: κίτρινο
8: δικό σου.
0: Είναι, τι πορτοκαλί, πορτοκαλί είναι το 50 ρε.
8: Το 50 ευρώ, φαντάσου πόσο καιρό έχω να δω 200 ευρώ.
0: Αυτός βλέπει από μόνο και πάνω, δεν βλέπει άλλα.
8: Άρα έχει ανέβει επίπεδο. Λοιπόν, απλά θέλω να πω, Κωστή, ότι ο καθένας έχει τα πιστεύω του, δεν χρειάζεται να κρίνεις τίποτα. Άσε τον καθένα να πιστεύει από όπου μπορεί και να παίρνει κουράγιο όπου μπορεί. Λοιπόν, αυτά. Απλά κόκκινε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν μπαίνουν οι συμπολίτες μας οι κυτρινόμαυροι, θύμιζε τους ποιος τους έκανα σανσέρ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και υγεία σας εύχομαι ολόψυχα.
0: Για εσένα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πέτρωτο. Υγεία να έχουμε, τα λέμε το βράδυ διαδικτυακά στο YouTube και αύριο ραδιοφωνικά στις 2. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
12: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
13: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
14: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εκτός του κυρίου Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, με το σώμα να αποφαίνεται αρνητικά άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας του Θάνο Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσιλός για τα αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όσον αφορά στους συνταξιούχους, δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά στη κριτήρια. Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για τον εμπρισμό της καφετέριας στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και παλαιότερη υπόθεση με προεκτάσεις εκτός Ελλάδας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία

0: Ford Ranger.
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζομάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζομάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζομάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Βιδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν σ' ανοίγει.
0: Πώς βλέπεις, Γιώργο Μίνο, ρεπορτάζ Εθνικής Ολλανδίας?
1: Φίλε, όλοι μίλησαν, ξέρεις, επειδή το έγραψα.
0: Όχι, ρεπορτάζ Εθνικής Ολλανδίας, όχι για τους.
1: Α, Ολλανδίας λες. Α, εγώ και χθες το βράδυ.
0: Καλά, χθες ήταν απόλαυση. Ήταν
1: χθες το βράδυ, λέει.
0: Κλασικός Γιώργος, ο οποίος πήγε, δεν άφησε ούτε ένα διεθνή.
1: 7 παίχτες πρέπει να.
0: Όλη η ομάδα μίλησε. Εντάξει, στον Γιώργο δεν γίνεται να μην μιλήσει. Γιατί να μην μιλήσουν οι διεθνείς.
1: Ανάρτηση για την εκπομπή έκανε στο Facebook.
0: Έκανα, ναι.
1: Απλά τι θέματα έβαλε.
0: Κάνει καρφίτσωμα.
1: Δεν έκανε καρφίτσωμα.
0: Έχουμε
1: γιατί...
0: πολλά σήμερα. Έχουμε πάρει πολύ πράγματα γιατί έχουμε μπάσκετ, πρεμιέρα γύρω από 9 η ώρα. Λεμάν Άρης.
1: Να σου πω πριν από λίγα.
0: Θα πάμε σε λίγο Γαλλία.
1: Ναι, πριν από λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει μια απόφαση. 20.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο στην ΠΑΕ Άρης
0: γιατί...
1: για το γκράφιτι. Αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: έξω από το Βικελίδης. Το οποίο έχει σβηστεί, πάντως υπάρχει πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ, έτσι να ξέρεις.
0: Ακριβό γραφτεί.
1: Είναι είδηση, ναι, της τελευταίας στιγμής, το αναφέρουμε γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο έχει φέρει συζήτηση.
0: Το είχα καρφιτσώσει τελικά, την είχα καρφιτσώσει στην ανάρτηση. Με Μιχαηλίδη έχω, για εθνική περισσότερο
1: Μιχαηλίδη,
0: βέβαια.
1: Εθνική.
0: Αν και η αλήθεια
1: γιατί
0: είναι...
1: Γιατί Μιχαηλίδη.
0: Για, ναι, γιατί συνδυάζει και κάτι άλλο. Είμαστε εν αναμονή της συνέχισης της διαπραγμάτευσης
1: για το
0: μεταξύ
1: συμβόλαιο.
0: ΠΑΟΚ Μιχαηλίδη. Γιατί προφανώς. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή, όχι προφανώς, αυτό λέει το ρεπορτάζ, αναμένει βελτιωμένη πρόταση. Μετά από εκείνη την πρόταση,
1: ωραία,
0: που τα νούμερα βγήκαν και δεν διαψεύστηκαν, ότι είναι λίγο πάνω από 700 χιλιάρικα, που mm-hmm. του προτείνεται 750 στον Μιχαηλίδη, δεν ήταν η πρόταση που θα μπορούσε να φέρει συμφωνία, να το πω έτσι, και περιμένει.

0: Περιμένουμε το επόμενο βήμα. Διαπραγμάτευση είναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να σου πω την αλήθεια, προσπαθώ εδώ και μέρες να έχω και μια αντίδραση από την πλευρά Ζιβκοβιτς. Βλέπω μια σιωπή από τη δική του πλευρά. Έχω πει ότι στην περίπτωση του Ζιβκοβιτς μοιάζει να είναι πιο κοντά. Όχι ότι δεν θα κλείσει ο Μιχαηλίδης, μοιάζει να είναι πιο κοντά ο Ζιβκοβιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι παίκτες πρέπει να κλείσουν. Να κλείσουν άμεσα
1: πριν έρθει για να λοιπόν ρίξει. Είναι οι δύο εκκρεμότητες που έχει πάει.
0: Όχι,
1: πάει,
0: έχει κι άλλες. Κι άλλες έχει. Και το
1: Τζιφτσί
0: είναι. Πώς δεν έχει.
1: Α, ένα-ένα μου τα βγάζει.
0: Είναι οι βασικές εκκρεμότητες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πιστεύω στον Τζιφτσί πιο εύκολα θα κλείσει.
1: Πιο εύκολα λύσει.
0: Πιο εύκολα θα κλείσει. Όχι, δεν θα βρεθεί με τους άλλους. Απλά επειδή είναι παίκτες που έχει παίξει το όνομά τους και τους παρακολουθούν κι άλλοι. Στην περίπτωση του Μιχαηλίδη δεν υπάρχει ελληνική ομάδα μεγάλη που δεν θα ήθελε τον αριστεροπόδαρο Μιχαηλίδη. Με αυτό το αριστερό πόδι δεν υπάρχει. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες με αυτή την ικανότητα, ειδικά με το αριστερό. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, έχουμε μπάσκετ Άρη που έχουμε σήμερα το μάτς. Έχουμε πρεμιέρα Eurocup με Πάρη Τρικαλιώτη απεσταλμένο να μας δώσει ρεπορτάζ, να μας δώσει έτσι.
0: Και έχουμε και εξελίξει τον Άρη.
1: Έχουμε εξελίξει τον ερασιτέχνη. Θα έχουμε Βασίλη Μάστορα σε λίγο μετά από τα Πάρη Τρικαλιώτη. Γιατί και εκεί, από ό,τι μου είπε ο Βασίλης, έχουμε θέματα, έχουμε επικαιρότητα. Media Day, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλώσεις από Τρικέρι, από Νάς Μήτρου Λόγκ εν ώψη του αγώνα με την Μανρέσα. Χθες είχαμε το επίσημο sold out. Αν θέλετε, σήμερα το πρωί τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι το κλειστό της Πηλέας θα είναι κατάμεστο. Άρα λοιπόν έχουμε και Media Day από ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχουμε ρεπορτάζ από Εθνική Ομάδα, ανάλυση από Γιώργο Μάτζιο, Ολλανδία.
0: Συνέντευξη έκπληξη.
1: Συνέντευξη έκπληξη.
0: Που σχετίζεται και με ΠΑΟΚ, αλλά σχετίζεται και με το Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Ο οποίος πλέον είναι προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι.
0: Και προπονητής, θα μας τα πει ο ίδιος.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος. Αν μας βοηθήσει η επικοινωνία, θα έχουμε και καλή συνέντευξη επίσης από Εθνική, από πλευράς. Τώρα είναι στην Τουρκία, αλλά μιλάμε για έναν Γερμανό προπονητή.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αν μας βοηθήσει η επικοινωνία, θα έχουμε και αυτή τη συνέντευξη. Δεν λέμε κάτι περισσότερο, θα τα πούμε έτσι όλα στην πορεία.
0: Στην πορεία της εκπομπής, εγώ απλά να πω για να μην παρεξηγηθεί, γιατί έβαλα τον Τσιφτσί μαζί με τον Μιχαηλίδη και τον Ζιβκοβιτς. Το συμβόλαιο του Αντώνιου Τσιφτσί τελειώνει το καλοκαίρι του 28. Έτσι, μην το παρεξηγήσει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι η ίδια κατηγορία. Απλά στην περίπτωση του Τσιφτσί υπάρχει μια συζήτηση για μια αναπροσαρμογή συμβολέου. Δεν είναι κάτι επίγον. Το επίγον είναι για τον ΠΑΟΚ να κλείσει αυτούς τους παίκτες, τους δύο βασικότατους παίκτες, όπως είναι ο Αντρίγια και ο Μιχαηλίδης, για να μπορέσει να πάει πιο έρημα στη συνέχεια τη σεζόν. Βέβαια, τα παιδιά αυτά έχουν δείξει ότι έχουν ένα δέσιμο με την ομάδα, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα εν τέλει. Απλά πρέπει να καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είπαμε και για τον Άρη, θα έχουμε και Βασίλη Μάστορα να μας δώσει κάποιες ειδήσεις που αφορούν στον ερασιτέχνη Άρη, γιατί έχει εξελίξεις, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καθισμένη σε εισαγωγικά η επικαιρότητα που αφορά στο ρεπορτάζ των ομάδων. Έχει πολύ μικρές ειδήσεις, δηλαδή χθες είδα ότι η ΑΕΚ έχει δύο φιλικά, νομίζω ένα παίζει σήμερα με την Άνθενς Καλυθέα και ένα παίζει την Κυριακή. Νομίζω με τον, όχι τον Πανιόνιο, θα το δω σε πολύ λίγο, τα οποία δεν θα τα κάνει σα πάτα, γιατί το κάνουν σποράκι του γηπέδου. Δεν έχει δηλαδή κάτι συγκλονιστικό. Καταλαβαίνω ότι οι προπονητές των μεγάλων ομάδων, από τον Λύση, τον Νίστρουπ, τον Αλγουαθίλ και τον Νίκολιτς, προσπαθούν να δημιουργήσουν ακόμη καλύτερη εικόνα για την ομάδα τους με τους διαθέσιμους παίκτες, γιατί έχουν και πάρα πολλούς διεθνείς, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρωτεύον τώρα. Γι' αυτό πάνε με χαμηλούς τόνους, σε αντίθεση με τον μπάσκετ που, επειδή έχει αγωνιστική δράση,
2: είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε πρεμιέρα Eurocup, έτσι.
0: Πάμε Πάρη Τρικαλιώτη, πάμε Γαλλία. Το βράδυ ο Άρης έχει το τζάμπολ στις 9 με τη Λεμάν. Και νομίζω αισιοδοξία είναι διάχυτη.
2: Με ντεμπούτο, επίσημο ντεμπούτο σε παιχνίδι του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι.
0: Έτσι, και για να πω κάτι, πάρε να τα συνδέσω, επειδή ήταν και η Media Day τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα. Ο Ανδρέα Τρινκέρι, όταν ρωτήθηκε για φαβορή και λοιπά, είπε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και ο Άρης, είναι η Μπαχτσής Εχή, είναι κάποιες ομάδες. Δηλαδή, όλοι αντιλαμβάνονται ότι φέτος θα παίξει πολύ κόντρα των δύο συμπολιτών.
1: Και φυσικά να μας πει ο Πάρης πόσο βαθμολογεί την πόλη, έτσι, το Λεμάν.
0: Σωστό.
1: Αν
0: τουριστικό
1: μπορεί να... Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Πάρη, έλα, κανείς... Πάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να ξεκινήσω από τα σημαντικά, ένα οχτάρι νομίζω το παίρνει το Λεμάν. Εφτά,
0: αντεφτά.
3: Θα πάμε λίγο πιο κάτω.
0: Τι πληθυσμό έχει πάρει?
3: Γύρω στους 150.000 κατοίκους. Αλλά έχουν και τραμ, είναι οργανωμένοι, έχουν... Ναι.
0: Πόλη στη Γαλλία 150.000 έχει έκταση ανάλογη με πόλη 500.000 στην Ελλάδα.
3: Συνήθως ναι.
0: Για να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε, πόσο απλωμένες είναι οι πόλεις. Δηλαδή έχω τύχει στον Τιζόν μια παρόμοια πόλη με παρόμοιο πληθυσμό που είχε μονοκατοικία με κήπο στο κέντρο της πόλης.
3: Το κέντρο δεν είναι άνετο πάντως. Δηλαδή ναι, ναι, και περπατιέται και ούτε πολύ συνωστισμό έχει κίνηση κτλ. Καλά είναι σήμερα βέβαια, πέσαμε σε...
2: Είχε διαδήλωση.
3: Είχε διαδηλώσεις, ναι, είχε διαδηλώσεις. Και
2: τι εναντίον της ακρίβειας.
3: Συνδικάτα, μαθητές και διάφορα. Ήταν μια ειδική και ξεχωριστή μέρα σήμερα. Πέσανε και τα κρυγόνα μάλιστα. Ένας συνάδελφος, ο ίδιος συλλάβαν, αλλά του ζητήθηκε να σταματήσει ένα live που έκανε ζωντανά εκείνη την ώρα. Είχαμε έτσι...
0: Υπήρχε ένα...
2: Ήταν επεισοδιακή ημέρα δηλαδή, κατάλαβα.
3: Τρόπον την άνε, τρόπον την άνε.
2: Ήταν τα κίτρινα γυλαίκα.
3: Κίτρινα γυλαίκα, όχι, δεν είχε. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς πως παρομοίαζε με εκείνες τις εποχές.
0: Πάρε το μάτς το καταλαβαίνεις, δηλαδή περπατώντας στην πόλη καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας αγώνας μπάσκετ Eurocup με τον οποίο ασχολείται ο κόσμος εκεί.
3: Περπατώντας όχι, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά συναντήσαμε σήμερα, η αλήθεια είναι, περισσότερους φίλους του Άρη στον δρόμο που έχουν μαζευτεί λίγο στο κέντρο του Λεμάν και κάνουν μια βόλτα πριν πάνε στο γήπεδο. Είχε 100 άτομα στο τσάρτερ, περιμένουμε άλλα τόσα ενδεχομένως και στο γήπεδο από ανθρώπους που έχουν πάρει εισιτήρια μεμονωμένα, δηλαδή και από τη γαλλική πλευρά ενδεχομένως. Θα έχουμε βέβαια πιο καθαρή εικόνα την ώρα του αγώνα για να δούμε πόσοι θα είναι ακριβώς οι φίλοι του Άρη. Πάντως να σας πω την αλήθεια, 2-3 που ρωτήσαμε, τη Γάλλους και σερβιτόρους, ανθρώπους που τους πετύχαμε στον δρόμο. Η μισή, ας το πούμε, γνωρίζανε ότι έχει μάτια, η άλλη μισή δεν το γνωρίζανε. Λέει Λεμάν, Άρης, μπάσκετ, τι είναι αυτό. Ενδεχομένως δηλαδή δίνουν περισσότερο βάρος.
0: Κοίταξε, είναι ανάλογα τις περιοχές. Πέρυσι, ας πούμε, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο που είχαμε πάει, μας έκαναν κουβέντα ταξιτζίδες, θυμόταν και τον Γκάλι, θυμόταν. Άρα ήταν πολύ μπασκετική περιοχή.
3: Ναι,
0: καταλάβαινες ότι ασχολούνται. Δηλαδή, πολύ
3: ανάλογα. Εξαρτάται και σε τι άτομο πέφτει.
0: Ναι. Όχι, γενικά στην πόλη το καταλάβαινες. Γενικά ήταν δηλαδή ένα σπορ το οποίο το παρακολουθούν πολύ.
3: Ναι, ναι. Είναι και πιο ένθερμη, νομίζω, και στον Μπιλμπάο, λογικά, σε σχέση με την Γαλλία.
1: Τι περιμένεις, Πάρη, από το σημερινό παιχνίδι που είναι και πρεμιέρα, έτσι.
3: Ο Άρης είναι το φαβόρι. Είναι το φαβόρι ο Άρης. Ξεκάθαρα. Το λένε και αποδόσεις, να το δούμε και στοιχηματικά, αλλά όχι μόνο αυτό. Και τον μπάντετ, άμα δει κανείς στον ομάδο, και το ρόστερ και τους παίχτες που διαθέτουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης είναι το φαβόρι, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο παρκέ αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, να κάνουμε ανάλυση, γιατί δεν ξέρουμε και τη Λεμάν πολύ καλά ποια είναι. Είναι μια ομάδα που έχει 4 Αμερικανούς, οι υπόλοιποι είναι όλοι Γάλλοι. Είναι μια κλασική γαλλική ομάδα που θα τρέξει, θα πάρει το rebound, θα παίξει και με τη δύναμη, με την ταχύτητα. Είναι στοιχεία όμως όλα αυτά που τα επιδεικνύει και ο Άρης. Στα φιλικά του, δηλαδή παιχνίδια, έδειξε μια τέτοια εικόνα ο Άρης. Θέλει να πάρει το rebound, θέλει να τρέξει, θέλει να επιτεθεί, να βάλει γρήγορο στο παιχνιδιασμό. Θα πρέπει ο Άρης να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι και να μην αφήσει την Λεμάν να κάνει το δικό της παιχνίδι.
2: Έχει κάποια ηχηρή απουσία ο Άρης, Πάρη?
3: Όχι, δεν υπάρχει ηχηρή απουσία. Ο Γιώβιτς είναι εκτός. Ο Τανούλης και ο Πουγιανίτης επίσης μείνανε στη Θεσσαλονίκη και οι τρεις τους, καθώς είχαν προβλήματα. Ο Τανούλης και ο Πουγιανίτης συνεχίζουν από θεραπείο. Ο Γιώβιτς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είχε ένα πρόβλημα, μια δερματική πάθηση που τον κράτησε εκτός προπονήσεων για περίπου 10 ημέρες. Τις τελευταίες ημέρες μπήκε, αλλά κρίθηκε ανέτοιμος και προτιμήθηκε να είναι ο Μποχωρίδης προφανώς στη δωδεκάδα. Είναι με 13 παίχτες ο Άρης, γιατί είναι και ο Χρυσόστομος Χατζηλάπουλ. Αλλά πιθανότατα, θα το μάθουμε λίγο πριν τον Τζάμπολ, λογικά θα μείνει εκτός ο νεαρός. Οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Άρη.
1: Γκράντε φαβορή, Πάρη. Μια βόλτα που κάνω από τις στοιχηματικές. Γκράντε φαβορή ο Άρης.
3: Το 1,50 νομίζω μπορεί να έχει πέσει κι άλλο.
1: Έχει πέσει, Πάρη. 1,43, 1,44 το βλέπω.
0: Πάρη, για να σου συμπληρώσω αυτό που είπε ο Τρινκέρι, για να έχει την πλήρη εικόνα, και δεν ξέρω αν έχει κάνει ανάλογη δήλωση ο Σπανούλης. Ο Τρινκέρι έβαλε στα φαβορή όταν του είπαν για τον Μπάουκ και τον Άρη, την Μπαχτσέ Σεχίρ και τη Χαποέλη Ρεσαλήν.
1: Αυτά δίνουν και οι στοιχηματικές.
3: Αυτό, ναι, αυτό θα έλεγα. Είναι κάτι που επιβεβαιώνει για τις στοιχηματικές. Είναι κάτι που μας το είπε και ο Μαλακάι Φλίν της Μπαχτσέ Σεχίρ στο Ιβανόφιλ, το φιλικό του Άρη με την δικιά του την ομάδα. Ότι αυτά είναι τα φαβορή. Ο Άρης, ο Μπάουκ, Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν αναφέρθηκε βασικά στη Χαποέλ. Αλλά το γνωρίζουμε ότι αυτά είναι τα φαβόρια. Okay. Θεωρητικά τώρα πριν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί σήμερα ξεκινάει. Τώρα μπορεί να προκύψει βέβαια και κάποια ομάδα έκπληξη, όπως ήταν πέρσι η Μπουργκ, που έφτασε μέχρι το τέλος. Δεν ήταν ψηλά στα φαβορί προφανώς η γαλλική ομάδα, αλλά κατάφερε να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Οπότε στην πορεία νομίζω πως σίγουρα θα προκύψει κάποια άλλη ομάδα.
0: Εσύ θα έβαζες καμία που είσαι μπασκετικός και τις παρακολουθείς? Δηλαδή μια τέτοια υποψήφια ποια θα ήταν?
3: Σαν
0: outsider, ναι, έκπληξη.
3: Δεν έχω να σου πω την αλήθεια, Κώστα. Δεν έχω. Αλλά ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξει όλες κάποια έκπληξη και ο Άρης και ο Πάκος θα φτάσουν μέχρι τέλους διαδρομής. Μακάρι να τους δούμε στους τελικούς.
1: Ωραία, ωραία. Θυμίζουμε πάρα ότι και οι δύο ομάδες που πάνε στον τελικό φέτος του EuroCup παίρνουν εισιτήριο, έτσι? Και οι δύο ομάδες.
3: Ναι, ναι.
1: Για
3: ναι,
1: τη EuroLeague.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό, έτσι?
2: Εσείς το φτάσατε μέχρι τον τελικό. Έχουμε τώρα
1: το
2: 14 παιχνίδια έχει πρώτη φάση.
0: Και επίσης να πούμε κάτι που δεν το έχουμε πει από εδώ. Μπορεί να το έχει πει ο Πάρης. Πάω και Άρης μπορούν να φτάσουν σε μεταξύ τους μέχρι μη τελικό, όχι τελικό, έτσι?
3: Εξαρτάται που θα συναντηθούν, σε ποια θέση θα είναι. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα.
0: Α, δεν απαγορεύεται στο τελικό?
2: Γιατί, άμα φτάσουν και οι δύο ομάδες τελικό, πώς απαγορεύεται?
1: Μήπως σε ταχυδιαστήρια.
3: Δεν υπάρχουν. Στο 16 προημιτελικά ή ημιτελικά δεν υπάρχουν περιορισμοί.
0: Δεν υπάρχουν.
3: Αν συναντηθούν, συναντήθηκαν.
0: Υπήρχε μια τέτοια εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Να το διευκρινίσουμε.
3: Αυτό μόνο, ότι και οι δύο θα πρέπει να τερματίσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά και με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ, αν είναι δυνατόν και αίτητοι. Γιατί το ρεκόρ μετράει στις επόμενες φάσεις. Δηλαδή, όποιος έχει το καλύτερο ρεκόρ θα έχει και προβάδισμα μετά στα ζευγάρια. Δηλαδή, σε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς. Για να έχει το προβάδισμα έδρας.
2: Άρα
3: δηλαδή,
2: έχουν καλύτερες διασταυρώσεις μετά.
3: Ναι, ναι, για να έχει το προβάδισμα το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, αν τερματίσεις τον όμιλό σου με 10-0.
2: Παίρνεις το πλεονέκτημα της έδρας, το προβάδισμα, ναι.
3: Και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά. Ο Πάρης θα κάνει. Να
0: το
1: σε
0: βράδυ
1: καλά.
0: Μετάδοση, έτσι.
1: Ναι,
2: σε
1: μετάδοση,
2: κουράσου
1: μετάδοση.
2: Γιατί το βράδυ έχεις Γολγοθά.
3: Ναι, ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης από το Λεμάν, από τη Γαλλία, εκεί όπου. Αυτό τι γίνεται?
2: Σε Playmobil βλέπουμε... είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, είναι Playmobil. Βλέπω. Γίνεται συνέχεια τώρα. Αυτό το κάνουν όλοι τώρα τις τελευταίες μέρες, από τις τελευταίες ώρες βασικά. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε, μένουμε σε Μουντάρι. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν στον ερασιτέχνη Άρη. Ο Βασίλης Μάστορας είναι στη γραμμή. Βασίλη, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε
2: όλους. Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Έχουμε μια χειρή παραίτηση ενός ανθρώπου που ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της νέας προσπάθειας της διοίκησης που εξελέγει πριν από λίγους μήνες, και αναφέρουμε στον κύριο Άκη Τοσουνίδη. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Ευαζίτη σήκωναν το μεγαλύτερο βάρος ευθυνών του ερασιτέχνη Άρη, και από τους ανθρώπους ο οποίος χρηματοδότησε μεγάλο μέρος του μπάτζετ των χρημάτων που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής. Ας θα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, δεν τιμά τον Άρη μετά από τόσα χρόνια να συνεχίσει να έχει ακόμη διοίκηση πρωτοδικείου. Από τη στιγμή που έχει γίνει η ρύθμιση των χρεών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει τακτική διοίκηση. Τότε ίσως αλλάξουν και πολλά πράγματα και ισχυροποιηθεί η διοίκηση ώστε να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Γιατί οδηγήθηκε στην παραίτηση ο κύριος Τοσουνίδης? Ήταν μία απόφαση την οποία την είχε στο μυαλό του εδώ και 2 περίπου μήνες, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχω, αλλά δεν την υλοποιούσε σε μία προσπάθεια να μπει το τρένο της εξυγίασης και της αναβάθμισης του ερασιτέχνη πάνω στις ράγες. Επειδή όμως κάποια στιγμή έρχεται η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, αυτή η σταγόνα είναι η αιμονή που έχει ο κύριος Αϊβαζίτης, ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Άρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία της διοίκησης του ερασιτέχνη και σε μια χρονική περίοδο, αυτό είναι πιστεύω ιδιαίτερο σημαντικό, που έβραζε όλος ο Άρης απέναντι στις πολιτικές του κυρίου Καρυπίδη και της διοίκησης, έτεινε χείρα φιλίας. Είχε δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και εκείνη η κίνηση που έκανε σε μια προσπάθεια που κανείς δεν κατάλαβε γιατί έδειξε αυτή τη διάθεση μέσω μιας ανακοίνωσης που εξέδωσε η νέα διοίκηση τότε του ερασιτέχνη, και επίσης είχε δημιουργήσει και πολλά ερωτηματικά η στάση που κρατούσε ο πρόεδρος απέναντι στον κύριο Καρυπίδη τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας του Άρη είναι απέναντι στις πολιτικές της διοίκησης. Η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και οδήγησε τον κύριο Τοσουνίδη, και αυτό έγινε η εχθές ή σήμερα, έχει να κάνει με την αιμονή που δείχνει ο κύριος Αϊβαζίδης να συμμετέχει στην επιτροπή που δημιουργήθηκε προκειμένου να χειριστεί το θέμα της ανταλλαγής της έκτασης του Κλεάνθη Βικελίδης με την έκταση που διεκδικεί ο Άρης από το ελληνικό δημόσιο, από τη ΔΥΠΑ και βρίσκεται δίπλα στο Λιρόι. Η άποψη του κυρίου Ευαζίδη και προφανώς άποψη η οποία διαμορφώθηκε μετά από ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν από την πλευρά της διοίκησης της ΠΑΕ ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτή την επιτροπή και εκπρόσωπος ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Είναι αλήθεια ότι αυτή η επιτροπή έγινε fast track με στόχο να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν είχε την νομοποίηση από όλη την διοίκηση του Εραστέχνη, δηλαδή δεν έγινε ένα δέλτα σίγμα προκειμένου να πάρει το χρήσμα η τετραμελή σε διοίκηση, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να επικαλεστεί ο κύριος Ευαζίδης και να ζητάει την παρουσία της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας μέσα στο project, διότι θα πω με απλά λόγια, η εμπλοκή Τριμάτη Καρυπίδη το 2021 δεν απέφερε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, διότι το ζήτημα δεν είναι ποιος θα είναι στην Επιτροπή, το ζήτημα είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά για να γίνει το project, να γίνει το νέο γήπεδο. Μπορεί στην περίπτωση του Παναθηναϊκού να συμμετέχει ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, αλλά είναι ο κύριος Αλαφούζος με το τεράστιο οικονομικό μέγεθος που διαθέτει και εκεί βάλαν τα πράγματα στο τραπέζι και βρήκαν την άκρη. Mm-hmm. Στον Άρη, όταν θα καταφέρει ο Άρης να πάρει την έκταση του Λιρόι Μερλίν, της ΔΥΠΑ, για να είμαστε πιο σαφείς, σε ανταλλαγή με το Κλεάνθη Βικελίδης, ο μόνος που έχει λόγο είναι ο Εραστέχνης, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης έκτασης. Δεν αντιλαμβάνομαι με ποιες προϋποθέσεις θέλει να συμμετάσχει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία ίσως να μην έχει την ιδιοκτησία μετά από δύο χρόνια. Θυμάστε ότι σας είπα πριν από μία εβδομάδα ότι τις καλύτερες προϋποθέσεις, αν όλα πάνε καλά, μετά από δύο χρόνια θα μπει φαγάνα για να σκαφτεί ο χώρος και να αναγκαιρθεί το γήπεδο. Μπορεί σε εκείνη τη χρονική περίοδο να μην είναι ο κύριος Καρυπίδης και η αδερφή του, να μην είναι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Άρα νομίζω ότι δεν είναι ότι το πρέπον αυτή τη στιγμή να μπαίνει ζήτημα να υπάρχει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ως εκπροσώπηση στο θέμα που μπαίνει. Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με απλά ελληνικά είναι φιλοξενούμενη. Είναι φιλοξενούμενη στο Κλεάνθη Βικελίδης και θα είναι φιλοξενούμενη και στο νέο γήπεδο όταν και όποτε αυτό κατασκευαστεί. Εάν θέλει πάει και αγωνίζεται. Αν δεν θέλει ψάχνει άλλη έδρα ή μπορεί ο επενδυτής ο οποίος θα έρθει για να αναγύρει το γήπεδο να είναι και σε αυτό το μέγεθος που μπορεί να κάνει και μια πρόταση να πάρει και την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Άρα νομίζω ότι ο κ. Ευαζίδης το βάζει σε πολύ μεγάλο, σε λάθος κατεύθυνση και νομίζω ότι έπρεπε να βρει έναν εύστημο τρόπο και να αποκρούσει τις όποιες πιέσεις ασκούνται από την πλευρά της οικογένειας Καρυπίδη.
2: Βασίλη, πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Άρη είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα. Η μεν είναι υπέρ του Καρυπίδη και η δεν είναι κατά του Καρυπίδη. Και αυτό έχει δημιουργήσει και πολλές καραμπόλες σε όλα τα επίπεδα.
4: Δεν θα διαφωνήσω, τώρα δεν ξέρουμε ποια πλευρά είναι ισχυρότερη και ποια περισσότερο αδύναμη. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά στη νέα προσπάθεια που είχε αφετηρία την εκλογή της νέας διοίκησης. Όπως για παράδειγμα ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας. Ένα ισχυρό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινωνίας της πόλης και όχι μόνο. Ένας αριανός από αυτούς που δεν βάζουν σε διαπραγμάτευση τα συναισθήματά του, με μεγάλη ατζέντα γνωριμιών, υποχρεώθηκε από τις πολιτικές που ακολουθούσε ο κ. Ευαζίδης και στα στασιμότητα και την καρκινοβασία της νέας διοίκησης να πάρει το καπελάκι και να σηκωθεί να φύγει. Τον ακολουθεί τώρα ο κ. Κουρσουνίδης.
2: Άρα και λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ένα background και ενδεχομένως να έχουν και κάποια χρήματα για να βάλουν, έτσι.
4: Ισχύει ακριβώς. Ο κ. Μπακούρας είχε μια τεράστια ατζέντα από την οποία δεν συζητούσα μαζί του. Ήταν πρόθυμος να την δραστηριοποιήσει ώστε να εισρέψουν χρήματα στον Εραστέχνη και ο κ. Κουσουμίδης από ό,τι πληροφορούμε έχει βάλει ένα τεράστιο ποσό σε μια προσπάθεια να κάνει ο Εραστέχνης restart. αν έγιναν αστοχίες, ναι, έγιναν αστοχίες, αλλά εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν όλος ο οργανισμός Άρη, όλη η κοινωνία του Άρη είναι απέναντι στον κύριο Καρυπίδη, από πού αντλεί αισιοδοξία ο κύριος Αϊβαζίδης, ο οποίος επί 8 μήνες ουραστέχνης δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση η οποία να βγάζει μία δυναμική απέναντι στη διοίκηση ποδοσφαιρικής ανώμησης εταιρείας, ώστε να πάρουν κουράγιο και οι φίλοι του Άρη και να πούν κάτι γίνεται εδώ, η μαμά του λόχου όπως λένε, ο εκφραστής των συναισθημάτων των απλών φιλάθλων, κάτι κάνει, κάπου δραστηριοποιείται. Δεν ακούσαμε και δεν διαβάσαμε πουθενά το όνομα Καρυπίδη σε καμία ανακοίνωση. Άρα θα βρίσκει όλα καλά. Αυτά.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, η Εθνική επιστρέφει Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά στην A-League του Nations League. Κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Υποδέχεται στην Τούμπα δύο παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ολλανδία την 5η μεθαύριο 1 Οκτωβρίου. Γερμανία την Κυριακή στις 4 του μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους και δώσε βέβαια την δική σου θετική ενέργεια στους διεθνείς για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Αν νιώθεις τυχερός, καλείς τώρα 2-31-0-90-90-90. Το Μετρόπολης 95 και 5 χαρίζει ένα τελευταίο εισιτήριο για τον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ολλανδία. Η δεύτερη γραμμή κερδίζει. 2-31-0-90-90-90. Πάμε διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
18: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
24: Μυρίζει λουχουδιά!
25: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
24: Πού πήγε πάλι!
25: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
25: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
26: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
27: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε κάτι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον.
1: Και χρήσιμο, θα σου έλεγα εγώ.
0: Χρησιμότατο. Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα, Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ασχοληθούμε με το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία, την Πέμπτο βράδυ, 10 παρατέταρτο. Ο Τσάβη έχει βάλει έναν κανόνα για να μπορεί να διαχειρίζει καλύτερα τους Ολλανδούς διεθνείς. Ανακοινώνει την ενδεκάδα στους παίκτες του μόλις μια μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Γεγονός που έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει αυτό. Ο Φαν ντε Φεν, για παράδειγμα, ο αριστερός μπακ της τότε, να μην είπε ότι δυσκολεύομαι λίγο να το συνηθίσω. Αν μπορούσα να επιλέξω προσωπικά, θα προτιμούσα να ξέρω εκ των προτέρων αν θα παίξω ή όχι, ώστε να μπορέσω να προετοιμαστώ. Αλλά είναι η απόφαση του προπονητή και το σεβόμαστε.
1: Ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από αυτούς θέλουν να κάνουν τη δική τους προετοιμασία.
0: Το κάνει και ο Λύση αυτό.
1: Ναι, όταν θέλουν να παίξουν. Αλλά τώρα από την άλλη, ο Τσάβη το κάνει για να τους κρατάει όλους ζεστούς και.
0: Και ο Αλέσιο Λύση το ανακοινώνει 2 με 3 ώρες πριν το παιχνίδι.
1: Πάντως είναι καλό που στην Τούμπα θα δουν και τον Κλοπ και τον Τσάβη, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα είναι καλό. Και νομίζω ότι είναι καλό που στην Τούμπα αύριο, μεθαύριο μάλλον, θα βρίσκεται και ένας παλιός γνώριμος για τους φίλους του ΠΑΟΚ και τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Έχει περάσει, έχει φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα. Έχει αγωνιστεί στην Τούμπα και πλέον είναι σχολιαστής στην Ολλανδική τηλεόραση και προπονητής. Χέτριχες Μαντούρο. Χέτριχες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: How are you? How you feel?
2: I'm fine, thank you.
3: Ο οποίος μου είπε ότι έρχεται αύριο.
0: Αύριο έρχεται, ναι. You are about to come tomorrow to Thessaloniki and to visit Tuba. I don't know if it's your first time after you left from PAOK as a player.
2: It will be my second time. I was one time already in the city, but to be in the stadium is going to be my first time again.
0: Oh, first time.
1: One minute, Μαντούρο. Να πούμε στους ακροατές ότι τελείωσε ο διαγωνισμός, να μην καλούν άλλο, και ο νικητής του εισιτηρίου για το μάτς εθνικής μας ομάδας είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης Θεμιστοκλής.
3: Ο κύριος Κωνσταντινίδης λοιπόν κερδίζει το εισιτήριο του παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία.
1: Ελπίζω να θυμάσαι τι.
0: Λοιπόν, ναι, μας είπε ο Χέτβιχες ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται Θεσσαλονίκη μετά την αποχώρησή του από την περίοδο που ήταν ποδοσφαιριστής, το 2014-2015. Έχει ξανάρθει, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει στην Τούμπα. What are your emotions to visit again this Tuba Stadium?
2: It's going to be really nice because I love really the people from PAOK. We know all the time in Tumba, the stadium was always full with the fans, with emotions. So I expect a little bit the same in the game, Greece against Holland, because Greece play very well at this moment. But for me, as a person, I would like to be back in the stadium, and for sure a lot of good memories also.
0: You would like to play one game?
2: I can't anymore, but I would love to.
0: Yes.
2: If I can play a game, I will do it.
0: Okay. Well, let me translate. Λοιπόν, το ρώτησα πώς αισθάνεται για αυτή την επιστροφή του στην Τούμπα. Λέει, η Τούμπα είναι ένα αγαπημένο μέρος. Είναι άνθρωποι εκεί που τους γνώρισα στον ΠΑΟ και τους αγαπώ. Ένα γεμάτο γήπεδο με πολλή ενέργεια, πολύ πάθος. Αυτή είναι η ανάμνησή μου από αυτό το γήπεδο της Τούμπας. Περιμένω το ίδιο να συμβεί και στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία. Και είπε ότι αν μπορούσα να παίξω, θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι ξανά σε μια γεμάτη Τούμπα.
3: Ποιο παιχνίδι θα ήθελα να παίξει ξανά?
0: Is there a game from the time you were a player of PAOK that you would like to play again?
2: Yes, of course, the games against Olympiacos. I love these games because always there was a lot of tension, you know, and it was the top games. Also with AEK, it was nice, but I would play these games again. I would love it.
0: Θα του άρεσε, Δημήτρη, του Χέτβιχες να παίξει ντέρμπι με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ, τα οποία ήταν πάντα top παιχνίδια, τρομερά ντέρμπι, και θα μου άρεσε πολύ να τα ξαναζήσω.
1: Να το ρωτήσουμε που βρίσκεται τώρα, σε ποιο ομάδα.
0: Now you are working in Dutch TV, you told me, outside.
2: Yes.
0: It's 2 years that you left from the benches. Your last team was Almere.
2: Yeah.
0: That means that you have decided not to work again as a coach, or is something
2: No, I just wait a little bit because I have all my papers to be coach.
0: Mm-hmm.
2: And so I can be assistant coach. I have all my papers. I can be a head coach. But at the moment, I'm just waiting for the good call, you know.
0: Uh-huh.
2: And what I learned, you don't have to be really... Normally, you say yes to everything.
0: Yes, yes.
2: But now you have to be careful, take your time, and feel the right moment to be the coach. And now I am just analyzing on television games.
0: Uh-huh.
2: So I watch every game in Holland and also in Europe.
0: Yes, it's very important for every coach to make the right choice. This
2: yes,
0: for sure.
2: Exactly. Mm-hmm.
0: Okay, just a minute to translate about this. Λοιπόν, λέει η Τάνια ότι ήταν πριν 2 χρόνια τελευταία του δουλειά στην Άλμερε. Είμαι σε φάση που περιμένω την καλή ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχω ολοκληρώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με σπουδές. Έχω όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορώ να δουλέψω και σαν βοηθός, μπορώ να δουλέψω και σαν πρώτος προπονητής. Αλλά η αλήθεια είναι, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, που λένε ότι όταν σου έρχεται μια πρόταση λες ναι, εκτιμώ ότι πρέπει να περιμένω, είναι στη φάση που πρέπει να περιμένω να έρθει μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψω στους πάγκους. Okay, what's your opinion about the Greek national team? Because I suppose you will analyze. You come tomorrow with the yeah. Dutch Federation yeah. and of course you discuss all this.
3: Και πρόκειται, Κώστα, να συμπληρώσουμε...
2: I like the Greek national team.
0: Mm-hmm.
2: They have a good squad with good players that who played at big teams. Eh? So the front line with Pavlidis, with Cholis,
0: mm-hmm.
2: But also in the back with Mavropanis. You have a lot of good players and Tsimikas,
0: mm-hmm.
2: very good. But I like the energy of the team. This I always look first, and I think this team have hope. You know, they mm-hmm. can beat every big team because they win from Germany.
0: Mm-hmm.
2: So the feeling of the Greek national team is like, hey, we are good. We can fight. We can beat every team now. So I can see they have a lot of quality.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, η άποψή του για την ελληνική εθνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ καλή εθνική ομάδα, μου αρέσει. Έχει εξαιρετικούς παίκτες. Έχει την front line με Παυλίδη, με Τζόλι, έχει το Μαυροπάνο στα μετώπιστα, τον Τζιμίκα. Όλοι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Το πρώτο χαρακτηριστικό όμως αυτή της ομάδας είναι η ενέργεια. Το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι όταν τη βλέπεις μέσα στο παιχνίδι είναι η ενέργεια που βγάζει. Και αυτή τη στιγμή έχει και την ψυχολογία σου, δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα η οποία σου στέλνει το μήνυμα ότι θα μπούμε, θα παλέψουμε και μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το έδειξα με τη Γερμανία, άρα υπογραμμίζει και την αυτοπεποίθηση που έχει το συγκρότημα το ομοσπονδιακό.
3: Και είναι και το ντέρμπι του ομίλου, Κώστα, για την ώρα τουλάχιστον.
0: Yes, now it's the derby for the first position between Greece and Holland.
2: I know. The thing is now in Holland, we look at Greece like, yeah, they can beat Germany, so we have to be careful.
0: Mm-hmm.
2: So the Dutch the squad is prepared, you know.
0: Mm-hmm.
2: They don't come to Greece now like, oh, we're going to win this game. They think now, oh, we must fight also because this is going to mm-hmm. be a tough game.
0: Yes. Λοιπόν, μας λέει ποια είναι η νοοτροπία με την οποία οι Ολλανδοί αντιμετωπίζουν την Ελλάδα. Μετά το αποτέλεσμα που έκανε στη Γερμανία η Ελλάδα και κέρδισε, η νοοτροπία μας είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που κέρδισε τη Γερμανία. Άρα δεν πάμε, λέει, να κερδίσουμε απλά στην Ελλάδα όπως ερχόμασταν άλλες φορές. Πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα. Και έρχονται, λέει, προετοιμασμένοι, έρχονται υποψιασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Jurgen Klopp said that this generation of the Greek team is the golden generation of the Greek team. I don't know if you agree with that or if you can compare, if you remember that team in 2004.
2: Yes, of course, 2004 I really like with Charisteas mm-hmm. and a striker. I know I play with Charisteas and I remember this squad also. But that squad was very good in some situation of
0: yes.
2: the game.
0: With they the say corner. That, they say because you were a midfielder, they say yeah. here in Greece there's a lot of discussion that if we compare both teams, that team in 2004, they were supreme in the mid line. They had very good yeah. midfielders.
2: Yeah, exactly. But also with very good midfielders mm-hmm. and smart midfielders mm-hmm. who can play. But this team, this generation, have a lot of quality in the front who
0: yes.
2: can decide one game. And that's very important. So if you are tactical and you fight together mm-hmm. as a team, Mm-hmm. You always get one chance or two chances against big teams, and if you have the quality to score the goals, you can win. And
0: yes,
2: that's why this Greek team has a lot of qualities and possibilities to win, mm-hmm, and to be also at the tournament, the Euros.
0: Yes.
1: That's happened against Germany.
0: You think this team can win Euro? You said.
2: Not win Euro, but be at the Euro.
0: Be at the Euro. Okay, okay. Yeah, the Euro for sure, for sure.
2: Of course, but if they grow, because it's in 2 years.
0: Yes.
2: So if you get better, maybe you
0: never
2: know.
0: Yes, you never
2: know. You never know. If you can win from Germany, it's easy to say now.
0: Yes.
2: But you can win from, I think, France and Spain, they are the best now.
0: Yes.
2: In Europe. But if you can beat Germany, then you have a lot of quality in the team.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουμε μία σύγκριση, γιατί βάλαμε συζήτηση και την ομάδα του 2004, την οποία την ήξερε επίσης.
1: Θυμόταν και το Χαριστέα ιδιαίτερα.
0: Ο Χέλφιγες Μαντούρο.
3: Του είπες βέβαια και για την γεμάτη μεσαία γραμμή που είχε τότε.
0: Είπε καταρχάς ότι το Χαριστέα τον ξέρω γιατί παίξαμε κιόλας μαζί. Πολύ καλός επιθετικός. Συμφωνεί ότι εκείνη η ομάδα είχε πραγματικά πολύ έξυπνους μέσους, γιατί το συζητάμε ότι ίσως το μόνο που λείπει είναι κάποιος χάφ ακόμα σε σχέση με εκείνη την ομάδα που διαχειριζόταν πολύ καλά τα παιχνίδια. Όμως λέει η τωρινή εθνική Ελλάδος έχει εξαιρετική ποιότητα στην front line και έχει ποιότητα παικτών οι οποίοι με μία ενέργειά τους μπορούν να καθορίσουν το παιχνίδι. Και λέει, αν διαθέτεις μία ομάδα η οποία βγάζει ενέργεια, είναι μαχητική και μπορείς να κρατήσεις την πίεση που σου βάζουν μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές, όταν έχεις αυτή την ποιότητα μπροστά, μπορείς να βρεις τις μία-δύο φάσεις που θα σου φέρουν τον γκολ και να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια.
3: Όπως έγινε και με τη Γερμανία.
0: Άρα λέει, όντως αυτή η ομάδα μπορεί από τη στιγμή που κέρδισε τη Γερμανία να βρεθεί σίγουρα, λέει, στο Euro. Εκεί το καταλάβαμε να κερδίσει το Euro και το ρώτησα. Και
3: λέει, το πήγες παραπάνω.
0: Ναι, το ρώτησα, θεωρείς, είπες ότι θα κερδίσει το Euro και λέει, όχι, αλλά αν το σκεφτείς, αν αυτή η ομάδα, επειδή είναι πολύ νέα, είναι μια ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται, μετά από δύο χρόνια που θα γίνουν τα τελικά του Euro, έχει οριμάσει και συνεχίσει την εξέλιξή της, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί κερδίζει τη Γερμανία, άρα σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Okay, υπάρχουν δύο ομάδες, η Γαλλία και η Ισπανία, που είναι το top αυτή τη στιγμή, λέει, στην Ευρώπη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη
1: ενέργεια. Και σίγουρα είναι ότι είπε ότι πρέπει να είναι αυτή η ομάδα στο Euro. Αυτό είναι το.
3: Κώστα, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει για την πίεση. Που είπε ο...
0: Ναι, ότι αντέχει την πίεση.
3: Ναι, ο coach. Επίσης, αν το βάζαμε σε θέση αναλυτή, ποιους παίχτες αυτή τη στιγμή της Ολλανδίας θα έλεγε, ας πούμε, στον Γιωβάνοβιτς ότι πρέπει να προσέξει και ποιο πιστεύει ότι ή ποια είναι τα δυνατά στοιχεία των Ολλανδών εν όψη και του αυριανού αγώνα.
0: Χατζηχέας, about the Dutch team now. If you could, if for example you had a cooperation with Greek national, with Greek federation, and Mr. Jovanovic asked you which players we must block so we can have more chances to have a better result, what would you say about the Dutch team?
2: I think Veerman is going to play. It's a midfielder.
0: Yes, Veerman. Yes, they say he's going to play.
2: Veerman plays at Dortmund now, the midfielder, and he can pass very good. Very good passing.
0: Mm-hmm.
2: So if you block him, then you already have the danger out, you know, of the passer of the team. He's a little bit the architect. But in front, Somerville, it's very, and Dumfries.
0: Yes.
2: The right side.
0: The right side of that team, yes.
2: Yeah, they're really dangerous because Somerville come inside, go outside, he's fast player. And Dumfries, he plays at Real Madrid. Mm-hmm. He always comes to attack. He's always there, and he get always chances in every game.
0: Mm-hmm.
2: So that's are the most important threats now.
0: Mm-hmm. Gakpo is out. We know that he has
2: And Van Bommel is not playing. Van Bommel is in a good good shape. He plays very good in PSV.
0: Mm-hmm.
2: And against Germany, he came in 10 minutes.
0: He made a fantastic pass in the game against Germany.
2: Yeah. With the exterior of his feet. Very good pass, but he's in good form.
0: Mm-hmm. Just a minute translate. Λοιπόν, το ρωτήσαμε τι θα έλεγε στο Γιωβάνο, με τους ποιους παίκτες πρέπει να μπλοκάρει από την Ολλανδία. Θεωρώ, λέει, ότι ο πρώτος παίκτης είναι ο Φέρμαν της Dortmund, ο οποίος παίζει το κέντρο. Είναι εξαιρετικός πασέρ. Εάν η Ελλάδα καταφέρει να τον μπλοκάρει, έχει έναν κίνδυνο εκτός. Είναι ο παίκτης, λέει, ο οποίος στηρίζει όλο το επιθετικό παιχνίδι.
3: Το χαρακτήριζε και λίγο αρχιτέκτονα.
0: Αρχιτέκτονα, λέει, στο κέντρο. Αυτό ακριβώς ο Φέρμαν είναι πολύ σημαντικός. Και απ' την άλλη είναι η δεξιά πλευρά της Ολλανδίας. Με το Σάμερβιλ, ο οποίος παίζει την Αλ-Χιλάλ, αν δεν κάνω λάθος, στην Αραβία. Και τον Ντάμφρις από πίσω, δεξί μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης πλέον. Έτσι. Ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ επιθετικογενής παίκτης. Δημιουργεί συνεχώς. Ο Σάμερβιλ μπορεί να συγκλίνει και προς τον άξονα. Οπότε είναι η δυνατή πλευρά της Ολλανδίας, η δεξιά. You know, Dumfries will face Jolies from this side. And Jolies, yeah, when he started playing in PAOK in that 2020, they played against Eindhoven with Dumfries as an opponent. As opponents.
2: Yes, I know. I remember. Mm-hmm. Yeah. So they tomorrow it's very nice to see who's attacking. You know, because we know also Jolies is very good.
0: Mm-hmm.
2: So if Dumfries attack, Jolies maybe have to defend a little bit more.
0: Mm-hmm.
2: But Jolies attack also. So it's going to be at that side. It's going to be interesting.
0: Maybe it's the most important and interesting duel of the game.
2: Yes, I think so.
0: Yes.
1: Να λοιπόν, το ρωτήσουμε, Κωστή.
0: Να πούμε λίγο για τον Ντάμφρις. Του είπαμε ότι ο Ντάμφρις έχει τον Τζόλι από εκείνη την πλευρά απέναντί του. Ο Τζόλις με τον Ντάμφρις είχαν βρεθεί αντίπαλοι
3: με
0: την Αιτχόβεν το 2020, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο Europa League σε εκείνο το μάτς με την Αιτχόβεν, στα παιχνίδια εκείνα. Λέει ο Χέντβιχες ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζευγάρι. Έχει σημασία να δούμε πώς θα μείνεται ο Τζόλις όταν επιτίθεται ο Ντάμφρις, αλλά και το αντίστροφο, γιατί ο Τζόλις είναι εξαιρετικός επιθετικά, άρα έχει σημασία και πώς και ο Ντάμφρις θα παίξει με τον Τζόλι και το σωστό, θεωρεί την πιο σημαντική μονομαχία στο παιχνίδι αυτή, μεταξύ Ντάμφρις και Τζόλι.
1: Να το ρωτήσουμε, Κωστή, αν τώρα που θα έρθει στην Θεσσαλονίκη έχει συνομιλήσει με παλιούς του συμπαίκτες από τον ΠΑΟΚ, αν θα συναντηθεί.
0: Do you still have contact with someone or some old players of PAOK? You will meet with anybody here?
2: With Pelkas, with Chavelas.
0: Mm-hmm. Pelkas is still playing. You know that.
2: Yeah, I like Pelkas. Sometimes I give him a message. I see him playing,
0: mm-hmm,
2: and I always like him as a player. You know, so for me, he is a very good player still. I like him a lot. And Chavelas was in Baug, and he was a good friend of mine.
0: Yes.
2: So I speak a lot of with him, and also with some physiotherapists. I speak with some of the PAOK still, so I have still contact.
0: Okay. Λοιπόν,
2: I'm going to meet them tomorrow.
0: Yes, okay. You're going to meet them. And Pelkas, you must meet him here. He's here. He's make training with PAOK. Λοιπόν, λέει ότι έχει επαφές. Ειδικά με τον Πέλκα και με τον Τζαβέλα, λέει, αλλά ο Πέλκας είναι ακόμη παίκτης του ΠΑΟΚ. Ανταλλάσσουμε μηνύματα. Καμιά φορά τον βλέπω να παίζει. Μ' αρέσει πολύ, λέει, και τον παρακολουθώ και του στέλνω μηνύματα. Και έχω και με κάποια στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ, με κάποιους από αυτούς, λέει, θα
1: συναντηθώ. Με τους φυσιοθεραπευτές, προφανώς έχει ιδιαίτερη σχέση.
3: Κώστα, καμιά λέξη ελληνική θα μας πει.
0: Do you remember any Greek word or maybe any song of fans of ΠΑΟΚ?
2: Yes, of course I know all the soccer words, you know. Like Grigora, he has to be fast, you know.
0: Yes.
2: Alaxate.
0: Alaxate. This is word from training sessions.
2: Yes, the training sessions. But yeah. I know Pauakara, you know.
0: Yes.
2: Miyomada, things like this. I remember everything.
0: Okay. Λοιπόν, θυμάται Παουκάρια, θυμάται το γρήγορα που το άκουγε στην προπόνηση, το αλλάξτε πλευρά, φράση στην προπόνηση. And something last, if you watch this team of PAOK now, what's your opinion? You know, there was a big change in summer with Konstantelias when he was sold to Dortmund. What do you believe?
2: Yeah, I believe always PAOK always have good players, and at the end, everybody know the player is going to be at a big team, you know. For example, like Cholis, you see the talent.
0: Yes.
2: And PAOK have always, the last years, I have a lot of respect of PAOK because I like how they play in Europe.
0: Mm-hmm.
2: The last years, now it's a little bit different, but they're really mature how they play, you know. And
0: mm-hmm.
2: And the squad always have the maturity and the good player of a talent of one or two. And I really like that, to see that.
0: Okay. Well, thank you very much, Hedviges. Maybe we will meet in the stadium.
2: Yes, we will see each other.
0: Thank you very much. Bye-bye. Λοιπόν, στο τέλος το ρώτησα και για τον ΠΑΟΚ, αν τον παρακολουθεί, με δεδομένο ότι έχει και μια μεγάλη αλλαγή με την πόλη του Κωνσταντέλια το καλοκαίρι. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ πάντα είναι μια ομάδα η οποία βγάζει ταλαντούχους παίκτες. Το βλέπετε και με τον Τζόλι που έχει φτάσει, λέει, με την μεταγραφή του. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, εγώ τον χάρηκα, λέει, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μην κοιτάτε, λέει, το φετινό. Είναι η ομάδα που βγάζει ωριμότητα και σίγουρα είναι μια ομάδα που αξίζει να την παρακολουθήσει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάει αυτή την ώρα και μπορούν οι φίλοι οι ακροατές να το παρακολουθήσουν και στην ΕΡΤ 2 Sport το διεθνές τουρνουά του Καρέλια με τη συμμετοχή του Πανιωνίου, του ΠΑΟΚ, της Γαλατά Σαράι και της Φάγκη Φάγκ. Οπότε τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα, ναι, στη Γαλατά Σαράι και τον ΠΑΟΚ.
3: Πες μας, Τάνια, όμως και για ποιο άθλημα είναι.
1: Για το βόλεϊ.
3: Δεν το είπες.
1: Μόνο εσύ έχεις την απορία αυτή, Δημήτρη. Βόλεϊ, λοιπόν, γυναικών. Βόλεϊ
3: πολύ
1: γυναικών
3: καλή ανάλυση είναι, πάντως.
1: Είναι
3: ωραία.
1: Τουρνουά, έτσι.
3: Τουρνουά, έτσι. Τώρα τι μάτς έχει.
1: Τώρα είναι ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι. Είναι το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. Mm-hmm. Ο Πανιώνιος έχει δυναμώσει πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι μία από τις ιδιοκτήτριες της εταιρείας Καρέλια, στον Πανιόνιο,
3: ναι,
1: και γι' αυτό έχει κάνει και πολύ καλή ομάδα.
3: Λεφτά, έτσι, budget.
1: Βέβαια, έτσι γίνονται οι ομάδες. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν πας πουθενά.
3: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να μπούμε μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο
9: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο
9: να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο
9: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο
9: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
15: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
20: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
22: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
23: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
24: Την τελευταία λέξη την έχει η Athlacol.
25: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Athlatherm με προηγμένα υλικά τελευταία

0: Δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Λίγο μετά τις 5.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και ρεπορτάζ εδώ παντός στο φίλο μου τον Νίκο, γιατί το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι στα φόρτε του, τα μεταγραφικά. Θα έχουμε τον Γιώργο του Πετρίδη λίγο αργότερα. Θα έχουμε και τις δηλώσεις του Τρινκέρι. Θα βάλουμε και Περσίδη.
1: Ο οποίος, γιατί χθες μιλούσαμε για τους παίκτες, που κυρίως τους ξένους που έκαναν τη διαφορά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και ο Περσίδης, ειδικά στην αλλαγή που μπήκε στον Ολυμπιακό, πραγματικά βοήθησε τα μέγιστα για να γυρίσει το παιχνίδι και αξίζουν σε αυτά τα παιδιά που
0: όπως
1: έχουν κάνει
0: και ο Μητρουλόγκου,
1: τη μεγάλη προσπάθεια, έτσι.
0: Λοιπόν, όποιος αξίζει, νομίζω έχει ένα, πώς το λένε, έχει ένα ρόλο σε αυτήν την ομάδα, και οι ομάδες οι μεγάλες, στο μπάσκετ ειδικά, επειδή είναι ένα άθλημα με 40 λεπτά καθαρό χρόνο, πρέπει να έχουν πολλούς παίκτες να παίρνουν από όλους κάτι. Πέρα από τους, okay, άλλο, ο Σμάν είναι ο στάρ της ομάδας. Εννοείται, ο Καλάθης έχει την ποιότητα που είναι ξεχωριστή, αλλά και οι υπόλοιποι πρέπει να συνεισφέρουν, αλλιώς δεν μπορεί να είναι σε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν παλιό προπονητή του Άρη, και σε λίγο θα έχουμε και τον Μάνο το Χατζάκι για να το βάλουμε στην κουβέντα, γιατί έχει κλείσει το θέμα. Ο κύριος Μίκα Ελένινγκ, ο οποίος είναι στην Τουρκία, και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του και να κάνουμε μια κουβέντα που νομίζω έχει χρήσιμα πράγματα να μας δώσει. Mr. Ελένινγκ, hello.
2: Hello.
0: How are you?
2: Thank you. I'm fine. And you?
0: We are fine and we are very happy to have you in our show.
2: It's a great pleasure to be in Greece again.
3: Mm-hmm. Να πούμε καταρχάς, Κώστα, ότι ο κύριος Ελένινγκ βρίσκεται στην Τουρκία.
0: Ναι.
3: Από ό,τι μας είπε και ο Μάνος, γιατί έχουμε και τον Μάνο στη γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μάνο.
3: Μου έλεγε ο Μάνος ότι είναι στην Τουρκία για να βραβεύσει κάποιον παίκτη της Γαλατά Σαράι. Οπότε εντάξει, είναι ευκαιρία, γιατί Γερμανός τεχνικός, είχαμε και το μάτι της Εθνικής, θα έχουμε ξανά μάτι της Εθνικής. Οπότε ευκαιρία και για τον Άρη φυσικά.
0: Mr. Ελένινγκ, we are saying that you are in Turkey now because you were there to honor one player of Γαλατά Σαράι. But it's very interesting to listen to you. First of all, if you are following Greek football and Aris especially the last years.
2: Yes, of course I do. I have a warm friendship with Angelos Charisteas, and we speak very often together about what's going on.

0: known in Greece, and I have a good reminding of my time in Greece. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, λέει ότι έχει επαφή, γιατί έχει πολύ καλή σχέση φιλία με τον Άγγελο Ευχαριστέα και έχει πολύ συχνή επαφή μαζί του, μαθαίνει τα νέα και έχει και πολύ καλές αναμνήσεις από το πέρασμά του από τον Άρη. Μάνο, καλησπέρα και σε σένα. Μάνος Χατζάκης.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, βάλε το ερώτημα και εσύ να σε βάλουμε στην κουβέντα.
2: Καλό Mr. Renning στον Θεσσαλονίκη.
0: Καλό.
2: Well, one of the questions I always wanted to make to you after you terminated your contract with Aris was if you ever felt that something remained unfinished, that something left incomplete. Because you had a great team, a great roster, but you were unlucky because you excluded from Europa League on the second preliminary round against Kolos Kovalivka. But after that, the club had very good results and finished at the third position on the Greek League.
0: Yeah, that's true. And when I was leaving, we were in the first position in the league. So if you remember it, it was a time of COVID. Mm-hmm. We had no fans in the stadium. We had only one game to play. And we lost it 2-1, and it was a decision on the pitch and nothing to do with the quality of the team. And I think when I have to retire in this moment, it was not fair because we built a good new team. It was after the preseason we started. And what you said, at the end you saw Aris was a big team and they're becoming better and better.
1: Λοιπόν, μας λέει Μάνο ο κύριος Σένινγκ στην ερώτηση που του έκανες αν θεωρεί ότι άφησε κάτι ανεκπλήρωτο φεύγοντας από τον Άρη, έτσι, γιατί είχε ένα πολύ καλό ρόστερ και είχε δώσει καλά δείγματα γραφής ο Άρης. Τότε είπε ότι δεν είναι απλά ότι τερμάτισε τρίτη ομάδα. Εγώ όταν έφυγα ήμασταν λέει στην πρώτη θέση, ήταν η περίοδος του COVID τότε. Αν άκουσα καλά είχαμε χάσει ένα παιχνίδι 2-1 το οποίο δεν έδειχνε και την ποιότητα της ομάδας. Θεωρώ ότι δεν ήταν δίκιο να φύγω εκείνη την περίοδο και νομίζω συμφωνεί μαζί σου ότι άφησε κάτι ανεκπλήρωτο.
2: Mr. Renning, have you talked in a more precise way with that period of time, I mean, with Mr. Karipidis? Did he explain you the reasons why you didn't get more credits, I mean, about the time to continue your work and finish it? Any convincing explanation, maybe?
0: Yeah, no. You remember it, maybe. He comes to the pitch and he said it's over now for everybody. So, no, it's not his style, you know. And even after me, we see all this long period of time. A lot of coaches were coming and leaving, so I'm not in anger with Aris. Aris is in my heart, the team and the city was really great. And no, it was okay. And maybe one time I will come back to Greece.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το ρώτησε ο Μάνος εάν του έδωσε πιστικές εξηγήσεις ο Καρυπίδης για τον λόγο για τον οποίο
3: είχε φύγει τότε από τον Άρη.
1: Τον όθησε εκτός Άρη και είπε ότι θα θυμάστε λέει πολύ καλά τι έγινε. Ήρθε μέσα στο τερέν και μου είπε λέει τελείωσες, έφυγες και έτσι ήρθε το τέλος. Δεν είναι ο Καρυπίδης ένας παράγοντας ο οποίος θα κάτσει να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Νομίζω φάνηκε λέει και στην πορεία του μετά, γιατί πολλοί προπονητές ήρθαν και έφυγαν από τον Άρη. Δεν είμαι λέει θυμωμένος, έτσι. Δεν κρατάω ας πούμε ένα θυμό μέσα μου για αυτό που συνέβη. Ο Άρης είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτό είναι που κρατώ.
4: Και θα μπορούσε να επιστρέψει λέει κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
1: Και θα μπορούσα φυσικά να επιστρέψω, ναι. Θα μπορούσα λέει φυσικά να επιστρέψω.
3: Ναι. Έλα Μανώ, πες εσύ.
2: Όχι, Mr. Renning, as far as I know, the last period you had some talks, I don't know if it was offers exactly, but you had some negotiations or your name was proposed to some Greek clubs. It's an open case, you're coming to Greece, I mean you are seriously thinking about that. Would you like to return to professional Greek leagues?
0: Yes, of course. There are so many good remembered on my time in Greece, and if there will be an offer, I was totally open to come back.
1: You have talked with any team?
0: From time to time, of course, we spoke, but you know, in football, all the time the presidents are the decision makers, and this time it doesn't work, but maybe the next time it will be okay. Mm-hmm.
1: Το ρώτησε ο Μάνος αν παραμένει ανοιχτή υπόθεση το να επιστρέψει στην Ελλάδα και αν έχει διαπραγματεύσει με ελληνικούς συλλόγους. Είπε λέει ότι κατά καιρούς είχε κάνει επαφές με συλλόγους. Λέει οι πρόεδροι έχουν τους opinion makers και παίρνουν αποφάσεις. Οπότε δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει αυτό. Φυσικά λέει και θα ήθελα να επιστρέψω, γιατί από την Ελλάδα έχω πολύ καλές αναμνήσεις.
3: Δεν είπε πάντως για ονόματα, έτσι.
1: Όχι,
3: για
1: δεν είπε ονόματα.
3: Συλλόγους.
1: Μάλλον, όχι.
3: Να πάμε και λίγο στην εθνική ομάδα. Έτσι.
1: Να πάμε στον Τωρινό Άρη. Πριν πάμε εθνική ομάδα, να μας πει,
3: okay.
1: Do you have any opinion about this season's roster of Aris? The team of this season?
0: I have an opinion, but I can't not give a serious answer because I never saw a game over 90 mm-hmm. minutes. I have no idea what they want to do. So I'm totally interested, of course, and I follow the results, but I have no idea if they're doing good or not. I cannot really say something about it.
1: Okay, okay. Λέει ότι έχει μια άποψη γενική όμως, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει ένα παιχνίδι 90 λεπτό, οπότε δεν μπορώ να ξέρω πώς δουλεύει ο Άρης, αν δουλεύει καλά ή όχι. Απλά λέει ακολουθώ τα αποτελέσματα και παρακολουθώ, οπότε δεν θέλω να εκφράσω λέει άποψη γι' αυτό.
3: Ναι. Του έκανε αίσθηση Κώστα ή Μάνο, δεν ξέρω ποιος θέλει να κάνει την ερώτηση, η νίκη της εθνικής μας ομάδας στο Augsburg επί της Γερμανίας, και τι ήταν αυτό που του άρεσε, που του έκανε κλικ έτσι από τη δική μας την εθνική?
1: Were you surprised by the result, the win of the Greek national team against Germany? And what was the characteristic that you maybe liked most?
0: Yeah, I was not really surprised because if I saw the match, I have honestly to say that Greece did it very well. They understood what they have to do. They were playing as a compact team. They're fighting for each other, and they were so brave. And even they play forward and have the better chances in Germany. So if the moment is coming, you can beat them. You have to beat them. So for me, it was clear Greece was a better team in this day.
1: Λέει δεν του δημιούργησε καμία έκπληξη το αποτέλεσμα. Ξεκινώ από το τέλος. Η Ελλάδα ήταν η καλύτερη ομάδα, λέει, εκείνη την ημέρα κόντρα στην Γερμανία. Είδα όλο το παιχνίδι και ειλικρινά, λέει, τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι Έλληνες διεθνείς. Είχαν πολύ πιο επικίνδυνες ευκαιρίες από τους Γερμανούς. Ήταν μια ομάδα γενναία, πολύ συμπαγής. Και όταν σου δίνεται η ευκαιρία να πάρεις ένα μάτς, γιατί να μην το πάρεις? Αυτό έκανε η Ελλάδα και σίγουρα ήταν η καλύτερη ομάδα. Any specific player that you really like a lot from the national team of Greece?
0: You know, all these guys who have played in the media now, they're really young, okay? You know, it's always in these... It is always tricky. If you say too much about them, you put them a backpack on. So let them play. They are young and they are really, really... they have more than talent. Mm-hmm. But if you start to think about what they can reach, it may be the beginning of the end. So let them play football, enjoy it, and that's all.
1: Mm-hmm. Okay. Thank you very much.
4: About the second match, να το ρωτήσουμε.
5: Και μια ακόμα ερώτηση έχω να του κάνω, παιδιά.
1: Να πω λίγο καταρχάς ότι είπε, ότι είδα αυτούς τους παίκτες που προβάλλονται στα μίντια, αυτοί είναι που ξεχωρίζουν. Το Τζόλι ανέφερε ονομαστικά, αλλά λέει να μην τους βάλουμε ένα βάρος στην πλάτη. Ένα βαρύδιο στην πλάτη, λέει, να τους αφήσουμε να παίξουν, μην τους βάλουμε να σκεφτούν ότι μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, γιατί μπορεί αυτό να είναι το τέλος. Ας το απολαύσουν, ας παίξουν το ποδόσφαιρο που μπορούν και μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουν περαιτέρω σκέψεις.
4: Coach, to finish about the national team, what are you thinking about the second match here in Thessaloniki against Germany?
1: Germany will be a totally different team on Sunday because Klopp has chosen many players, and now there will be another team.
0: Yes, that's true. Mm-hmm. But each game has to be played, and it's always like this. And you know, the atmosphere in Thessaloniki will be special for sure. So it will not be easy, and everything is possible. Mm-hmm. For Greece, it's a little bit more complicated because they won the last game, and now everybody expected they can do it again.
1: Mm-hmm.
0: So let's see what's going on. I think at the moment Germany is not prepared for the best football because they're starting completely new.
1: Mm-hmm.
0: So it will be interesting, and normally I have to watch this game in Thessaloniki.
1: Λοιπόν, λέει για το δεύτερο μάτσο που θα γίνει την Κυριακή μετά το μάτσο με την Ολλανδία, ότι προφανώς συμφωνεί ότι πρέπει κάθε μάτσο να το δεις και να το παίξεις διαφορετικά. Όντως η Γερμανία θα έχει μια άλλη ομάδα, γιατί έχει άλλους διεθνείς που προτάσει για αυτό το παιχνίδι ο Γιούργεν Κλοπ. Για την Ελλάδα είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση, γιατί πλέον όλοι έχουν προσδοκίες από αυτή την ομάδα. Η ατμόσφαιρα όμως στην Θεσσαλονίκη θα είναι δύσκολη, το ξέρουμε αυτό, και είναι ένα εμπόδιο. Απ' την άλλη, η Γερμανία δεν μπορεί ακόμη να αποδώσει το καλύτερο ποδόσφαιρό της, γιατί είναι καινούργια ομάδα. είναι υποδιαμόρφωση, οπότε ας το δούμε, θα έχει ενδιαφέρον σαν παιχνίδι.
4: Μάνο, να πάμε και στο Μάνο που θέλει να κάνει μια τελευταία ερώτηση.
3: Και εκείνο για τον Κλοπ που είχαμε πει.
5: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Mr. Renning, you have admitted in public that you have a close relationship with Jurgen Klopp. You are like friends, if I'm not mistaken. Did you have the chance to talk to him about, I don't know, Greek football or these two games against the national Greek team?
0: Honestly, we are really good friends, but in this time he knows everything for himself. But if he comes to me and asks me, I will give him an answer. But I think he has so many people around him now. He has, everything is new for him as well. So he takes his own mind, and it's good. Maybe in the future, when it comes to a little bit more like normal, then we will talk about the situation.
1: Okay, we are okay?
4: Yes, we are okay.
1: Thank you very much. Okay. Thank you very much, Mr. Renning. We wish
4: you
1: all the best. And to come back here in the Greek league, to see you in a Greek bench.
0: Yes, we see you soon.
4: Okay. Thank you very much.
1: Λοιπόν, κλείσαμε την κουβέντα με ευχή να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα, να το δούμε σε κάποιο πάγκο. Και σε σχετικά με την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Jurgen Klopp, λέει ναι, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, είναι αλήθεια αυτό. Αν έρθει φυσικά και θα του πω μερικά πράγματα, αν με ρωτήσει, αλλά αυτή τη στιγμή λέει είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω του και ο ίδιος προσπαθεί να παίρνει πληροφορίες από παντού. Οπότε δεν θέλω, λέει, να τον ενοχλήσω εγώ. Αργότερα, λέει, αν μπει σε μία φυσιολογική ροή, ας πούμε, το πράγμα με την Εθνική Γερμανία, ίσως μιλήσουμε και ίσως κάνουμε μια περαιτέρω κουβέντα. Αυτά.
3: Αφού έχουμε και το Μάνο στη γραμμή, να πάμε και λίγο να δούμε αυτό το θέμα με τον Μανού Γκαρθία, τι ακριβώς δηλαδή έχει συμβεί με τον Μανού, το οποίο θυμίζει και φέρει το ίδιο πρόβλημα που είχε και ο Φαμπιάνο Μάνο, έτσι δεν κάνω λάθος?
5: Ναι, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ο Φαμπιάνο διαγνώστηκε το πρόβλημα των κοιλιακών προσαγωγών. Και αυτός είναι ο λόγος που απήχε και περίπου 3 μήνες πέρσι. Δεν είναι ότι ήταν τραυματίας μόνιμα, είναι ότι δεν μπορεί να μπει σε ένα σταθερό ρυθμό, διότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα ανά πάσα στιγμή από τη στιγμή που ο παίκτης αποφασίζει, γιατί είναι δική του απόφαση, επιλογή, να μην μπει στο χειρουργείο. Το ίδιο φαίνεται μέχρι στιγμής ότι γίνεται με τον Μανού Γκαρθία, εννοώ ότι αποφασίζεται συντηρητική αγωγή μαζί με το ιατρικό team. Αυτό σημαίνει ότι σε αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα θα είναι απολύτως καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η έννοια το απολύτως καλά. Πάντως δημιουργείται μια ξεχωριστή και πιο δύσκολη συνθήκη εκτός προγράμματος, ειδικά μέσα στη διακοπή, γιατί είχαμε πει ότι ο Γρηγορίου προσπαθούσε να βάλει τον Γκαρθία σε μια διαδικασία καλύτερης ενσωμάτωσης μαζί με κάποιους άλλους παίκτες στον άξονα, και τώρα βλέπει ότι αυτό είναι κάπως πρακτικά δύσκολο.
4: Δεν μπορεί να τον υπολογίζει στα μάτς που επιθυμεί.
3: Άρα, ναι, Μάνο, ναι, για πόσο καιρό μιλάμε ότι θα μείνει έξω?
4: Είναι ένας περίεργος τραυματισμός είναι αυτός.
3: Ξέρω,
5: πολύ υπουργός τραυματισμός.
4: Και επειδή το έχω δει και σε αρκετούς βολεμπολίστες, είναι πραγματικά από τους τραυματισμούς που σ' αφήνουν και καιρό έξω και μπαίνει ο αθλητής, νιώθει ενοχλήσεις, ξαναβγαίνει έξω. Είναι περίεργη η κατάσταση.
3: Ναι, άρα είναι ένα θέμα αυτό, έτσι, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
5: Διάστημα, ναι, και τώρα τίθεται το εξής ζήτημα. Θα προσαρμόσει την ομάδα? Καταρχάς δεν υπολογίζεται σίγουρα για το μάτς με το Βόλο, έτσι είναι εκτός. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το μετέπειτα θα το δούμε, αλλά το ερώτημα που μπαίνει στο Γρηγορίου και θα κληθεί να απαντήσει πολύ γρήγορα προφανώς, είναι ότι εάν θα συνεχίσει να παίζει με κάποιον παίκτη στο 10, κατά συνθήκη θα είναι ο Γένσεν που το έχει κάνει και πέρυσι τον Άρη, θα είναι ο Κουαμέ, θα είναι ο Γκαρέ, δεν ξέρω, το βλέπω δύσκολο για τον Γκαρέ, αλλά μπαίνει στην γενικότερη κουβέντα, ή αν θα τον οθήσει γρηγορότερα να αλλάξει σχηματισμό και να πάει σε σχήμα με 2-4, το οποίο το επεξεργάζεται, είναι δηλαδή ήδη μια σκέψη στο μυαλό του Γρηγορίου, γιατί κάπως πρέπει να καλυφθεί το κενό του Μανού Γκαρθία δημιουργικά. Ο Άρης δεν έχει άλλο παίκτη με την κλασική ικανότητα της οργάνωσης και του δεκαριού όπως είναι ο Ισπανός, άρα μπαίνει ένα επιμέρους ζήτημα στο θέμα της οργάνωσης και της δημιουργίας και παραγωγής φάσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο προπονητής του Άρη, και νομίζω ότι στο υπόλοιπο διάστημα που απομένει μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πάλι θα πειραματιστεί αρκετά για να καταλήξει σε ένα αριθμό παικτών οι οποίοι θα του ικανοποιούν αυτό που ο Γρηγορίου θέλει να παίξει.
3: Έγινε, Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να σε καλά, Μάνο.
3: Λοιπόν, αυτά και με Μανού και Φαμπιάνο. Δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις να πούμε ότι ο Λεβαδιακός έχει ολοκληρώσει μία, τουλάχιστον ηχηρή θα την χαρακτήριζα, μεταγραφή. Γιατί εντάξει, όσοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Το ξέρουν ακριβώς. Ο Ελνένη, λοιπόν, ο Αιγύπτιος, είναι 34 χρονών. Για όσους το θυμούνται, είχε περάσει και από την Arsenal. Είναι πλέον παίκτης του Λεβαδιακού. Υπάρχει συμφωνία. Έχει υπογραφεί συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ελεύθερος, έτσι. Γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα η μεταγραφή του στον Λεβαδιακό. Ήδη μάλιστα ο Αιγύπτιος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στα social media. Mm. Είναι οριστικό, είναι επίσημο. Αποκτήθηκε από την ομάδα της Βιωτίας.
1: Λοιπόν, για να τον πάω, πριν πάμε και σε κάτι άλλο ενδιαφέρον, να πω το εξής, πέρα από αυτά που είπαμε για τα συμβόλαια, που είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον περιμένουμε ως εξέλιξη στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Στην προπόνηση δεν είχαμε καινούργιες προσθήκες, δηλαδή ο Ελουστότο με τον Ντιέγκο Κώστα κάνουν θεραπεία. Ο Γιαννούλης με τον Τεσπότοφ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν από την προπόνηση. Αυτός που είναι να ακολουθήσει το δρόμο του Λουσέ και του Χατζηδιάκου, δηλαδή να κάνει προπόνηση με την πρώτη ομάδα, είναι ο Γιαννούλης. Πιο γρήγορα από όλους τους υπόλοιπους.
3: Άρα ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος είναι οκ. Okay.
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και τρεις μέρες, δύο μέρες από την Κυριακή που κάνει ο ΠΑΟΚ προπονήσεις. Τώρα μπαίνει και ο Γιαννούλης, το είχε δηλώσει και πριν στην εκδήλωση της ΕΠΟ τότε ότι θα είμαι, πιστεύω, έτοιμος με την επανέναρξη. Το ερωτηματικό είναι ο Ντεσπότοφ. Έχω την αίσθηση ότι ο Λουστόντο με τον Κώστα θα είναι και αυτοί έτοιμοι και απλά βρίσκουν την ευκαιρία λίγο τώρα να τους κάνουν μια αποθεραπεία για να είναι τελείως αποφορτισμένοι όταν αρχίσει ο ΠΑΟΚ την αγωνιστική δραστηριότητα.
4: Λοιπόν, τώρα Κωστή, αν σου έλεγα ότι έχεις 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα σήμερα, τι θα μου έλεγες?
1: Ότι υπερβάλλεις, Ρατάνια, τι είναι αυτά που μου λες?
4: Κι όμως είναι οι 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Αιτζίαν. Θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά και λίμνες για να ηρεμήσεις το μυαλό σου? Έχει. Θέλεις να χαθείς την τέχνη, στη μόδα και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων? Έχει. Ψάχνεις για ηλιόλουστα γραφικά λιμανάκια, χρυσαφένια, σαμουδιές και θαλασσινό αέρα? Έχει. Ή μήπως ονειρεύεσαι να εξερευνήσεις αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες? Και γι' αυτά έχει. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, βρες το δικό σου προορισμό και έφυγες ταξιδάκι.
3: Επίσης, Κώστα, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε έτσι μια είδηση που έχει τη σημασία της, γιατί δείχνει και μια εξωστρέφεια, αλλά δείχνει και κάτι ότι ο Ηρακλής το ψάχνει και αλλιώς. Mm-hmm. Ο Γιάννης Κόντης, ο σύμβουλος της ΠαΕΡΑΚΛΙΣ και του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, βρίσκεται στη Κοπεχάγη. Βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Δανίας, στην 33η Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Εντάξει, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι επαφές έτσι είναι καλές για την έξωθεν καλή μαρτυρία του συλλόγου. Άλλωστε εκεί είναι και ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα, ο Ζωάν Λαπόρτα. Έτσι είναι σημαντικό, γιατί και ο ίδιος ο Γιάννης Κόντης, από ό,τι είδα, έκανε και μια σχετική ανάρτηση για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ομάδων. Επομένως, είναι μια ειδησούλα η οποία προκύπτει και την καταγράφουμε.
1: Πάμε διάλειμμα, μόλις επιστρέψουμε. Πάμε σε
4: να πούμε ότι η Γαλατά Σαράι προηγείται με 1-0 του ΠΑΟΚ σε αυτό το διεθνές τουρνουά. 1-0, 25-20, και μου κάνει εντύπωση που ακόμα και στο φιλικό παιχνίδι, στο διεθνές τουρνουά, έχουν βάρ, έτσι.
1: Δηλαδή... Θα πάμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα πάρουμε ρεπορτάζ Γιώργου Πετρίδη για τα μεταγραφικά του μπάσκετ του ΠΑΟΚ με το Μοτεγιούνας και τις δηλώσεις Τρινκέρι και Περσίδη θα ακούσουμε εμείς. Και έχουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα για την ασφάλεια των γηπέδων στην Εψιμή, γιατί ήρθε στο προσκήνιο μετά το τραγικό περιστατικό στην Καβάλα. Διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
22: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
23: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
24: Ιζομάτ Premium.
23: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
24: Ιζομάτ Premium.
23: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
24: Ιζομάτ Premium.
23: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
27: Επόμενος.
28: Ναι.
27: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
28: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
0: Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φουτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε να σπιντάρουμε λίγο, γιατί έχουμε δύο θέματα στο φινάλε της εκπομπής. Μέχρι να έχουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη, να πάμε να ακούσουμε λίγο τον Νίκο τον Περσίδη. Έχουμε δύο ατάκες. Θανάση και μετά.
1: Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
0: Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μετά θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου του Πετρίδη και έπειτα και τις δηλώσεις του Ανδρέα Τρινκέρη. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Περσίδη τι είπε στη Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα εν ώψη του αυριανού αγώνα της πρεμιέρας του EuroCup για το δικέφαλο κόντρα στην Μανρέσα.
2: Ήρθε μεγάλη στιγμή, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς και στην έδρα σε sold out παιχνίδι κόντρα στη Μανρέσα.
3: Εντάξει, ο κόσμος έδειξε και με τα διαρκείας το πόσο ανυπομονεί να μας δει στην έδρα μας. Από εκεί και πέρα, αύριο το μόνο αποτέλεσμα που κοιτάμε είναι η νίκη. Τίποτα άλλο.
4: Νίκο, έχεις μιλήσει στους νέους συμπαίκτες για αυτό που θα ζήσουν αύριο?
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουν πληροφορηθεί. Τώρα καλύτερα θα τα πούμε αύριο την ημέρα του παιχνιδιού. Αλλά γνωρίζουν ότι έχουν έρθει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και θα το καταλάβουν αύριο και στο γήπεδο.
5: Νίκο, υπήρχε ένα ερωτηματικό σε σχέση με το κομμάτι της ενέργειας στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε σολαβήσει με 24 ώρες από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω το απαντήσατε στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα όμως είναι τρίτο παιχνίδι σε 5 μέρες. Πώς το περιμένεις αυτό το κομμάτι?
3: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αρέσει την ομάδα να χρησιμοποιεί δικαιολογίες. Έτσι ήταν η κατάσταση. Παίξαμε το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δώσαμε ό,τι είχαμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι δεν παλέψαμε και το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Αύριο το παιχνίδι είναι must win και το μόνο αποτέλεσμα που θέλουμε είναι η νίκη.
6: Είσαι έτοιμος τον κόμμα από σαν μαλλιά θέση 4, λίγο παραπάνω?
3: Δεν έχω πρόβλημα. Έχω ζητήσει και με τον coach. Ό,τι ζητήσει από μένα coach, εγώ θα τον βοηθήσω. Και θέλω να χρησιμοποιήσω 3, 4, ούτως ή άλλως στο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν θέσεις.
6: Αυτός ο ευρωπαϊκός άρεσης σας δίνει κάτι παραπάνω, γίνεται λίγο πιο όμορφο συνέστημα, είναι το ίδιο όρτσι?
3: Ο ευρωπαϊκός, δεν άκουσα.
6: Ο ευρωπαϊκός άρεσε, πρόκειται στο EuroCup.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είχαμε κάποια παιχνίδια με πολύ μεγάλες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή κάποια φιλικά με ομάδες Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στην Ευρώπη και θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
1: Υπάρχει μαραθώνιο που κάνει συχνά για το πρωτάθλημα.
3: Ναι, αυτό λέω. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν θέλω να πω για μακροπρόθεσμους στόχους. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Όπως είπε και πριν ο Ναζ, η Μανδρέσα παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ετοιμάσει το πλάνο μας και θα το δούμε αύριο στο παιχνίδι.
4: Νίκο, επειδή τα δύο μάτς με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήταν crash test, είναι καινούργιο ομάδα πάω. Εσένα τι σου έμαθαν? Δηλαδή, διαπίστωσες κάτι για την ομάδα σου σε ό,τι αφορά σε αυτό που χτίζεται, ας πούμε, καινούργιο?
3: Δεν είναι κάτι σε μένα προσωπικά. Θεωρώ ότι και ο κόσμος κατάλαβε ότι τη φιλοσοφία της ομάδας και πώς θέλουμε να παίζουμε. Θεωρώ παλέψαμε στα ίσια και τα δύο παιχνίδια. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο μάτς δεν ήρθε το θετικό αποτέλεσμα. Χάθηκε ένας τίτλος. Αυτό μας πεισμώνει για τη συνέχεια.
1: Υπάρχει ίδια δίψα, φαντάζομαι, και στους παίχτες όσο και στον κόσμο που εξέτασε πολύ γρήγορα τα 6.000 διαρκές και το πρώτο το αύριο το φερό παιχνίδι είναι sold out.
3: Προφανώς πρώτα απ' όλα από εμάς. Εντάξει, είναι εμένα η τρίτη μου χρονιά στην ομάδα. Έχουν χαθεί κάποιοι τελικοί. Θα ήθελα να πετύχω με τον ΠΑΟΚ κάτι μεγάλο. Είτε είναι ευρωπαϊκό τίτλο, είτε είναι στο εγχώριο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα θεωρώ και τα παιδιά που έχουν έρθει, αυτό έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Περσίδη.
7: Θέλω Κωστά. Να πετύχω κάτι μεγάλο με τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτή ήταν η φιλοδοξία. Ναι. Πάμε στον Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Πριν πάμε στον Γιώργο, μπορεί να θέλει να το ακούσει, μπορεί να το ξέρει κιόλας. Διαβάζω ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για την αποστολή της Μανρέσα. Mm-hmm. Μεγάλη καθυστέρηση από Βαρκελόνη. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο το πρωί. Μάλιστα. Ανήμερα του αγώνα, έτσι. Θα φτάσει το βράδυ στην Αθήνα. Και το
7: κάτσε,
1: πρωί
7: λέει, είναι κλωβισμένη, λέει, στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης.
0: Γιώργο, για πες, στοιχείο και αυτό σημαντικό, έτσι, όταν υπάρχει ταλαιπωρία.
8: Φυσικά, φυσικά. Και είναι, δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, αλλά ξέρετε και εσείς, παιδιά, πολύ καλά, όλοι ταξιδεύουμε λίγο πολύ, ότι αφενός είναι μέσα στο πρόγραμμα γι' αυτό, δηλαδή να προκύψει μια τέτοια αναποδιά. Αφετέρου, αυτά τα προβλήματα γίνονται πιο συχνά πια στα αεροδρόμια, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιον. Αλλά ως προς το μπασκετικό κομμάτι, προφανώς δεν είναι και ότι καλύτερο να ταλαιπωρήσει πριν από ένα παιχνίδι και να χρειάζεται να έρθει σε αυθημερών, να φτάσει σε αυθημερών στον προορισμό σου για να παίξει ένα παιχνίδι. Αλλά εν περιπτώσει, εντάξει, το είναι θέμα των.
0: Εντάξει, το μόνο που μπορεί να κάνουν οι ομάδες είναι να έχουν πτήσεις τσάρτερ, τουλάχιστον να αποφεύγουν τις πολλαπλές μετακινήσεις, έτσι, τα
8: ναι, πολλαπλές μετακινήσεις. Μιλούντας γενικά τώρα, λέμε ότι αυξήθηκε πάρα πολύ και αυξάνεται, το είπε και ο Μπαρτζόκας προχθές, με πολύ έντονο τρόπο, ας πούμε, για τον πόσο αυξήθηκαν, ναι, ναι, αυξήθηκε ο αριθμός των αγώνων που δίνουν οι ομάδες, ειδικά στην Ευρωλίκα. Και γίνεται ο παραλληλισμός με το NBA που εκεί έχουν το λιγότερο 82 παιχνίδια οι ομάδες σε κάθε σεζόν. Εκεί όμως ο τρόπος με τον οποίο μετακινούνται οι ομάδες είναι τόσο άνετος που, εν πάση περιπτώσει, είναι και διαφορετική, πιο εύκολη διαχείριση αυτού του προγράμματος. Στην Ευρώπη δεν το έχουν αυτό το πλεονέκτημα οι παίκτες, με εξαίρεση κάποιες ομάδες που και δεν είναι και σταθερές σε αυτή τη διαδικασία, το τζάρτερ δηλαδή. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Είναι αρκετά δαπανηρό δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή ο κόσμος αδειμονεί για νέα σχετικά με τα μεταγραφικά και επειδή ο ΠΑΟΚ παίρνει το Μοντεγιούνας, να ρωτήσω το εξής που μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος, κοινός μας, φίλος, τον ξέρεις. Εφόσον υπάρχουν λεφτά, λέει, στον ΠΑΟΚ, γιατί πήραμε μόνο για ένα χρόνο το Μοντεγιούνας ή γιατί δεν πήραμε ένα πιο δυνατό πεντάρι σε πιο παραγωγική ηλικία και με 2-3 χρόνια συμβόλαιο?
8: Καταρχήν νομίζω ότι είναι σχεδόν προφανές γιατί. Ο Μοντεγιούνας είναι 36, οπότε τώρα να μπει στη διαδικασία να δώσεις διαιτές συμβόλαιο σε ένα παίκτη που είναι 36 και ποιος σου λέει ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι σε μια κατάσταση που να πεις ότι θα βάσει το πάνω του. Προφανώς το θέμα ποιότητας δεν τίθεται. Δηλαδή μπορεί να σταθεί και στο EuroCup, μπορεί να σταθεί και στην Ευρωλίγκα, αλλά το να δεσμευτείς για 2 χρόνια με ένα παίκτη 36 χρονών, εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά τον Καλάθι. Υπάρχουν άλλες παράμετροι εκεί πέρα. Ο Καλάθης συν της άλλης έχει και το ελληνικό διαβατήριο, έτσι, πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Και το δεύτερο τώρα, γιατί δεν πήγε αλλού, επίσης είναι νομίζω προφανής η απάντηση. Ειδικά στη συγκεκριμένη θέση, Κώστα, οι επιλογές είναι ελάχιστες ακόμη και αν μπαίναμε σήμερα, ναι, στο καλοκαίρι. Ας πούμε, και θεωρητικά θα ήταν περισσότεροι παίκτες ελεύθεροι. Δεν είναι πολύ διαθέσιμοι οι παίκτες σε αυτή τη θέση που να πληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οπότε έβαλε στη ζυγαριά ουσιαστικά δύο περιπτώσεις, από όσο ξέρω εγώ. Ο Τριγκέρι, έτσι, τον Μοντεγιούνας και τον Γιούλτσεβεν, παίκτες που τους ξέρουμε και τους δύο βεβαίως, και έκρινε ότι περισσότερο μπορεί να του δώσει κάποια πράγματα ο Λιθουανός παρά ο Τούρκος. Είναι διαφορετικά πεντάρια σε κάθε περίπτωση. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση.
0: Και νομίζω και κάτι ακόμη, Γιώργο, ότι κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ, που λογικά αρχές Οκτώβρη θα ξέρει ότι είναι ομάδα Ευρωλίγκα και επίσημα πλέον, σε άλλη αγορά θα απευθυνθεί από το επόμενο καλοκαίρι, θα πει στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, έτσι.
8: Εντάξει, παρότι Κώστα, δεν είναι, νομίζω, δεν μας βοηθάει, δεν βοηθάει κανένα να κάνουμε τώρα τέτοιου του είδους κουβέντα.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
8: Το ΠΑΟΚ έχει την πρεμιέρα του EuroCup και γενικά έχει μπει.
0: Σωστό. Το λέω γενικά για να έχει το έχει στο μυαλό.
8: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά προφανώς αν φτάσουμε σε εκείνη την ημερομηνία και έρθει η ανακοίνωση που όλοι περιμένουμε, αυτόματα, εντάξει, αυτό λέει η κοινή λογική και αυτό λένε και οι ενδείξεις που έχουμε, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα κινείται για να φτιάξει την ομάδα της EuroLeague.
0: Επειδή ρώτησες για Gray.
1: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι κιόλας εγώ. Ο Μωρούγι φεύγει δανεικός.
0: Δανεικός είναι, το είπε ο Γιώργος.
8: Δεν υπάρχει χώρος τώρα. Ήδη με το Μοντεγιούνας ο ΠΑΟΚ θα πάει στους 9 ξένους και θα έχει 5 σέντερ. Να παίξει πού μετά ο Μωρούγι, ας πούμε.
0: Δεν θα εξελιχθεί κιόλας, αφού είναι και project.
8: Βέβαια, εδώ χρειάζεται τώρα και χρόνο, αλλά και μια ομάδα που να μπορέσει να τον δουλέψει με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει κάποιες πιθανότητες να βγάλει κάτι περισσότερο και, εν πάση περιπτώσει, να πάρει μια απόφαση το επόμενο καλοκαίρι. Πάω.
7: Ξέρουμε πού θα πάει, Γιώργο?
8: Όχι, προς το παρόν όχι. Δεν είναι βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέπει να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Γιατί δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Τελειώνει τον επόμενο Ιούνιο το συμβόλαιο.
0: Γιώργο, επειδή έκανε και μια ερώτηση στον Τριγκέρι για τον Gray. Ναι. Ακολούθησε και μια προπόνηση μετά, έτσι δεν είναι? Έχουμε κανένα νεότερο?
8: Κρίνοντας από το φωτογραφικό υλικό που έδωσε η ΠΑΟΚ, συμμετείχε κανονικά στο διπλό ο Gray, εν πάση περιπτώσει σε κάποιες ασκήσεις, μπορεί και στο ολόκληρο το πρόγραμμα. Εγώ μαθαίνω ότι είναι εντάξει ο Gray, δεν το είπε καθαρά ο Τριγκέρι, αλλά νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να τον δούμε στη 12 αύριο και να παίξει.
0: Μάλιστα. Και για να το κλείσουμε, ποια ατάκα του Τριγκέρι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως κρατάς?
8: Να πω τις πεταλούδες στο στομάχι.
0: Ναι. Το ρώτησε ο Γιώργος Ζαΐρης για την προσμονή να παίξει γεμάτο παλατάκι.
8: Ναι, ήταν για τον Γιώργο, ήταν για το sold out, σχετικά με το sold out, σχετικά με το ότι θα υπάρχει ένας πολύ ωραίος παλμός στο γήπεδο, θα είναι κατάμεστο. Το έζησε βέβαια ο Τριγκέρι, πώς να το πω, ως συνεργάτης, εν πάση περιπτώσει, της ομάδας, ως επισκέπτης, δηλώσει επισκέπτης, το πω έτσι, στην περασμένη σεζόν. στα μεγάλα παιχνίδια της κατάληξης της σεζόν, αλλά τώρα πια είναι πρωταγωνιστής, είναι ο προπονητής της ομάδας και
0: μάλιστα
8: το αποτύπωσε.
1: Με τις ατάκες και την επικοινωνία το έχει 100%. Το θέμα είναι να μπορέσει και η ομάδα αγωνιστικά, έτσι.
8: Λοιπόν,
1: είναι πραγματικά, είναι ατακαδόρος, ναι, είναι.
8: Δεν τον πήρε για ατακαδόρο, έτσι, για το επικοινωνιακό κομμάτι, τον πήρε για προπονητή.
0: Εκπομπή στο YouTube, 6 αρχίζεις.
8: 6 ώρα θα κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή σήμερα.
0: Οι μπασκετόφιλοι και μαζευτείτε στο κανάλι του Μετρόπολης για να ακούσετε Γιώργο Πετρίδη.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
8: Εσείς, παιδιά, για χαρά.
0: Πάμε να ακούσουμε Κωστά, τι είπε ο
1: πριν
0: Αντρέα
1: πάμε
0: Τενικέρη.
1: Να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Mm-hmm.
7: Για
1: αυτό
7: για το βαρύ
1: οποίο,
7: πρόστιμο,
1: ακριβώς,
7: έτσι, για τον γράφεται.
1: Προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω με βάση και την αντίδραση, ανακοίνωση, τοποθέτηση της ΠΑΕ Άρης, πρέπει να πείραξε πάρα πολύ το πρόστιμο. Αξιότιμε κύριε Βρούτση, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας και την προεκλογική σας καμπάνια, λέει μεταξύ των άλλων η ΠΑΕ Άρης, για το πρόστιμο των 20.000 ευρώ για τον γκράφιτι στο Κλεάνδης Βικελίδης, το οποίο σημειώνεται στην ανακοίνωση τοποθέτηση ότι έγινε από άγνωστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα, εκτός και αν δεν είναι φυτευτή, λέει, είναι εις πράκτορες. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία και παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη χώρα, και να μείνεστε επιλεκτικός μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια στις περιοδίες σας, λέει μεταξύ των άλλων η τοποθέτηση της ΠΑΕ Άρης.
7: Και πριν πάμε να ακούσουμε τον Ιταλό τεχνικό, να σας πω εγώ ότι καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
0: Ανδρέα Τρινκέρι, πριν λίγες ώρες στο παλατάκι.
9: Okay, I feel that we are... I feel that we are very excited.
10: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε την σεζόν στο EuroCup. Είναι ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής του ΠΑΟΚ σε αυτή την διοργάνωση και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι. Όπως επίσης και το γεγονός ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους φιλάθλους μας. Ξέρετε ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας δεν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας. Οπότε υπολογίζουμε πάρα πολλά στην βοήθειά τους. Αντιμετωπίζουμε μια ισπανική ομάδα και η οποία είναι η κλασική ισπανική ομάδα και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί στο διάστημα που προηγήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο καταναλώσαμε πάρα πολύ ενέργεια και πνευματική και σωματική, και επίσης έχουμε πολύ πρόσφατη την εμπειρία με το πώς αντιμετώπισε η ομάδα ομάδες EuroLeague, οπότε πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά μια επανεκκίνηση και να ξεκινήσουμε από το 0, γνωρίζοντας τι αντιμετωπίζουμε, μια ομάδα η οποία έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του ισπανικού μπάσκετ, έχει πολύ καλό spacing, έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, είναι πολύ καλή σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του αγώνα αυτού και να ξεκινήσουμε τη σεζόν όπως πρέπει και όπως θέλουμε. Το να υπάρχει το πρέπει να κερδίσεις ένα παιχνίδι είναι φυσιολογικό να υπάρχει και ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ενδεχόμενο της ήττας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να καταβάλουμε την πιο δυνατή προσπάθεια που έχουμε, να αγωνιστούμε με μυαλό, να αγωνιστούμε με καρδιά, να βουτήξουμε στο παρκέ για να διεκδικήσουμε κάθε μπάλα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε την διοργάνωση του EuroCup με μια εντός έδρας νίκη, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, γνωρίζοντας ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα παιχνίδια τα οποία παίξαμε μέχρι τώρα και για τα οποία έγινε πολλή συζήτηση με ομάδες Ευρωλίγκα όπως η Παρτιζάν, όπως η Αρμάνη, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που σας λέω και πάλι, είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να δώσουμε ό,τι μπορούμε στο παρκέ για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Δεν μπορείς να υποσχεθείς ότι θα κερδίσεις, μπορείς όμως να υποσχεθείς ότι θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα και όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να σου δώσουν το αποτέλεσμα που θέλεις.
11: Υπάρχει άποψη ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρομερά φορμαρισμένος για την εποχή, για τέλη Σεπτεμβρίου. Πώς το ακούει αυτό, είναι χαρούμενος με αυτό?
9: It was yesterday. Αύριο, we don't know.
10: Αυτό είναι κάτι, ένα σχόλιο το οποίο ίσχυε μέχρι χθες. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
9: If he's gonna play, we're gonna have...
10: Εάν παίξει ο Γκρέι, θα είναι σημαντικό για μας, γιατί θα έχουμε έναν ακόμα ψηλό στο παιχνίδι μας, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό από την στιγμή που δεν θα αγωνιστεί ο Χουγκάς. Γι' αυτό και ελπίζουμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας και να είναι σε θέση να αγωνιστεί. Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί αυτό που λέμε πεταλούδες στο στομάχι, ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένω. Μπορεί να έχω κερδίσει κάποιους τίτλους στη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι κάτι που δημιουργεί εμπειρίες οι οποίες μένουν για πάντα και γι' αυτό σας λέω ότι ανυπομονώ να το, να το ζήσω.
0: Λοιπόν, όλο τον Ανδρέα Τρινκέρι θα τον ακούσετε και στην επόμενη εκπομπή με τον Γιώργο Ζαέρη για να προλάβουμε να κάνουμε και κουβέντα και μια συζήτηση για το τελευταίο θέμα. Απλά να πω γιατί σήμερα λέει η Bild αποκάλυψε το ταξίδι που είχε κάνει ο Καρέτσης με τον πατέρα του από το Βέλγιο στη Γερμανία για να δούνε τον ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ. Παιδιά, αυτό δεν το αποκάλυψε η Bild. Αυτό το είπε ο πατέρας του Καρέτσα στην πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει ποτέ σε ελληνικό μέσο ενημέρωση, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν είχε βγει και είχε αποκαλύψει, είχε πει ότι είχε κάνει το ταξίδι και είδαν μαζί με τον Κωνσταντίνο το παιχνίδι με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Έτσι.
1: Θέλω ένα mail στο
0: Πρέπει να το ξέρουν οι τη Bild. Εντάξει, τώρα είναι λίγο η πάσα της πάσας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο. Υπάρχει και μια συνέντευξη του Χεζόνια, άλλο όνομα που παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, στη Media Day των Cleveland Cavaliers. Μέσα από αυτή φαίνεται ότι έχει μεγάλη φιλοδοξία. Ευχαρίστησε το Cleveland που του δίνει την ευκαιρία. Θυμίζουμε ότι μπορεί, μάλλον μέχρι τέλη Νοεμβρίου μπορεί να απαντήσει το Cleveland αν θέλει να τον κρατήσει. Ο Χεζόνια πάντως δείχνει διάθεση να πάρει την ευκαιρία του εκεί και να κυνηγήσει κάτι μεγάλο, γιατί είχε πάει πολύ μικρός σε ηλικία στο NBA, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και εμείς πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Παναγιώτη Γιουρούκαλη, για να συζητήσουμε λίγο για τις συνθήκες στις οποίες διεξάγονται οι αγώνες. Κύριε Γιουρούκαλη, καλησπέρα, τι κάνετε?
12: Καλησπέρα, όσο μπορεί καλά να είναι αυτή η εσπέρα.
0: Ναι, με αυτό που έγινε στην Καβάλα, ένα τραγικό περιστατικό. Υπήρξε και ένα περιστατικό το οποίο βέβαια δεν είναι παρόμοιο εδώ σε ένα παιχνίδι της Πομαλακοπής με το Πλαγιάρη. Ακούσαμε και χθες τον πρόεδρο, είχε ένα παράπονο για την αντίδραση του διαιτητή. Θα μπορούσε να είναι και πιο γρήγορα, αλλά γενικώς μας είπε ότι εκεί κινήθηκαν όλα γρήγορα. Ήρθε και το ΕΚΑΒ άμεσα και υπήρχε μια αντίδραση.
1: Ναι, είπε όμως Κώστα ότι αν γιατρός δεν έμπαινε άμεσα στο γήπεδο, μπορεί να μην είχαμε και το παιδί μαζί μας.
0: Δεν ξέρω αν αυτό σας βάζει σε σκέψεις λίγο να δείτε και άλλα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιουρούκαλη, το θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων περνάει από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι δεν είναι?
12: Ναι. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βέβαια είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τους πόρους και τη χρηματοδότηση για την ασφαλή ανάπλαστη των χώρων και την διεξαγωγή αγώνων και την προστασία των αθλητών. Κάνατε μια αναφορά εσείς στα δύο περιστατικά, βέβαια είναι λίγο διαφορετικά ως προς τις συνθήκες που συνέβησαν. Δυστυχώς στην πρώτη περίπτωση στο θανατηφόρο είχαμε τροματισμό ποδοσφαιριστή στο σημείο που υπάρχει τσιμέντο, ας πούμε, η αρχή της κερκίδας. Κατά κάποιο τρόπο αυτά που διαβάσαμε δεν έχω εικόνα του γηπέδου, οπότε μιλάμε
1: είναι
12: για σοβαρότερα.
1: Κύριε Γιουρούκαλ, είναι πάρα πολύ μικρή απόσταση πραγματικά. Είναι απίστευτο πόσο μικρή είναι η απόσταση. Μιλάμε για τείχο, έτσι, μιλάμε δηλαδή
12: τυχείο, ναι.
1: Τυχείο, δηλαδή δεν μπορώ να το... είναι αδιανόητο, δεν είναι.
12: Μπορούσε να προβλεφθεί να υπάρχει μια κάλυψη με τα λεγόμενα στρώματα ή παύλα μαξιλάρια ή κατά ένα βαθμό θα επηρέαζε ίσως και πολύ ευχάριστα την εξέλιξη του περιστατικού, όχι με αυτόν τον τρόπο τον οποίο εξελίχθηκε. Αλλά η απόσταση είναι πάρα πολύ κοντινή, το διάβασα και εγώ. Δεν έχω δει όμως φωτογραφίες του χώρου για να μπορέσω να έχω εικόνα και να σας πω κάτι.
0: Για τα γήπεδα της ΕΠΣΥΜΗ υπάρχει κάποιο το οποίο μπορεί να σας ανησυχεί, μπορεί να υπάρξει βελτίωση? Βεβαίως, ή τουλάχιστον σε τέτοιες συνθήκες έχουμε αποφύγει, ας πούμε?
12: Κοιτάξτε να δείτε, κατά καιρούς έχουμε κάνει επισημάνσεις. Σε δήμους και τα ίδια τα σωματεία δεν διστάζουν και κάνουν παρατηρήσεις ως προς την ασφάλεια κάποιων από τα γήπεδα και όσον αφορά την εγκύτητα αυτού του τσιμέντου ή του διαχωριστικού από την κερκίδα τυχείου σε σχέση με τον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς στην Ελλάδα και ειδικά στο πολεοδομικό μας, τώρα αυτό συνέβη σε ένα γήπεδο στη Θάσο που δεν ξέρω τώρα τι να σας πω, πόσο περιορισμένος ήταν ο χώρος. Δυστυχώς, ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα είναι σε μία διαρκή απειλή. Δεν παραχωρείται εύκολα, θα σας πω και χαρακτηριστικά παραδείγματα, και είναι τόσο συρρυκνωμένο σε ένα άθλημα που όπως είναι το ποδόσφαιρο που χρειάζεται χώρο. Οι προδιαγραφές που προκύπτουν είναι ότι το μήνυμο που μπορεί να υπάρξει από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου είναι 2 μέτρα. Εγώ θα σας έλεγα και παραπάνω, θα είναι το ιδανικότερο και καλύτερο. Μα σε καμία όμως των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανυψωτικό τοιχείο που διαχωρίζει το γήπεδο σε σχέση με την κερκίδα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν δύο ποδοσφαιριστές διεκδικούν την μπάλα πολύ κοντά στη γραμμή του πλαγίου out και φύγουν με φόρα και οι δύο προς το τοιχείο, δεν θα φτάσουν και τα δύο μέτρα, θα χρειαστούμε και παραπάνω. Ναι, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, τις έχουμε επισημάνει. Προσπαθούμε και εμείς να πιέσουμε με το βαθμό που μπορούμε. Αυτό που εισπράττουμε από τους Δήμους και μας στεναχωρεί περισσότερο από όλα είναι η οικονομική ανεπάρκεια στην οποία έχουν περιέλθει Δήμοι και μου δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά στη γιορτή των 50 χρόνων της ΕΚΑΣΤ Δήμαρχος των Σικιών, ο κ. Δανιλίδης, ότι οι Δήμοι είναι σχεδόν έτοιμοι να κηρύξουν πτώχευση.
0: Ναι.
12: Είναι κάτι που με ανησύχησε τρομακτικά, ξέρετε, και με ανησυχεί περισσότερο το γεγονός όπου και εγώ ο ίδιος βρέθηκα σε off-site περιοχή, σε παλαιότερες δηλώσεις μου, λέγοντας ότι ο αθλητισμός έχει πληρώσει την οικονομική, την υγειονομική και την ενεργειακή κρίση, τις αλυσιδωτές κρίσεις, γιατί νόμιζα ότι είναι το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο θέμα στις δημοτικές, παύλα, περιφερειακές προτεραιότητες ή αν θέλετε και τις ίδιες της πολιτείας. Μπορώ να σας πω πλέον υπεύθυνον ότι μάλλον είμαστε το τελευταίο θέμα. Ο αθλητισμός που μπορεί να διαπαιδαγωγήσει ανθρώπους, ψυχές και την κοινωνικοποίηση και την ομαδικότητα του ανθρώπου, του παιδιού, με τον πολύ ευχάριστο παίγνιο τον αθλητισμό, δυστυχώς για την πολιτεία εγκαταλείφθηκε, η οποία προσπαθεί να επιστρέψει, αλλά γίνεται με βήματα και πρέπει να γίνει με άλματα.
0: Ναι.
12: Δυστυχώς. Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
0: Μάλιστα.
12: Και δυστυχέστατα θρηνούμε την απώλεια ενός 16.
0: Φτάνουμε στο σημείο να τα φέρνουμε στο προσκήνιο τα θέματα μόνο όταν υπάρχει κάποιο τραγικό συμβάν. Και
1: αυτό είναι το όλο το ζουμί, κύριε Γιουρούκαλη, και αυτό που λέει ο Κώστας. Ότι δεν προλαμβάνουμε και μετά τρέχουμε για να...
0: Πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά κάθε μέρα αγωνίζονται. Είναι τα παιδιά μας, είναι το μέλλον μας. Είναι οι άνθρωποι που πάνε και πρέπει να τους προστατεύσουμε.
12: Πέρα από τα στοιχεία που σας είπα, ας αποφασίσει και η πολιτεία τι παιδιά θέλει να έχει στη διαδρομή
0: της. Σωστό.
12: Παιδιά που θα τρέχουν στους γιατρούς για να πάρουν δίαιτες και να έρθουν σε μια σωματική διάπλαση, η οποία θα πρέπει να είναι ιδανική για την ηλικία τους. Γιατί ξέρετε, σας το έχω πει και άλλη φορά νομίζω εσάς, το λέω και πολλές φορές δημοσίως, είμαστε με τα παιδιά με τη μεγαλύτερη παχυσαρκία παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού. Πριν από μία δεκαετία είχε τα σκύπτρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Στη δεκαετία που διανύουμε, με στοιχεία από την ίδια, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα έχει τα πρωτεία. Έχουμε και αυτήν τη δυσάρεστη πρωτιά στις παιδικές ηλικίες. Και ο αθλητισμός είναι το μοναδικό φάρμακο. Αφήστε τις δίαιτες. Δύσκολα μπορείς να πεις σε ένα παιδί. Μη φας το γλυκό, μη. Δώσ' του δυνατότητα να υδρώσει.
0: Κύριε Γιουρούκαλε, ευχαριστούμε πολύ. Φτάσαμε στο τέλος.
12: Και σας μόνο με ένα πράγμα. Τρεις αναπλάσεις. Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Ανάπλαση ΔΕΘ. Επικίνδυνη ανάπλαση στα Κεραμοπία Λατίνη. Σύνολο στρεμάτων 700. Πείτε μου αν υπάρχει ένα γήπεδο σχεδιασμένο ποδοσφαίρου για να γίνει και με ασφάλεια και σε χώρους οι οποίοι είναι επαρκέστατοι.
0: Σωστό.
12: Πείτε μου αν υπάρχει ένα.
0: Να είστε καλά. Ρητορικό το ερώτημα. Να είστε καλά, ναι. Κύριε Γιουρούκαλη.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Λοιπόν, 1-1 το σκορ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ισοφόρησε 1-2 το σκορ σε αυτό το τρίτο σετ.
1: Δημήτρη. Σκέφτεστε μια αλλαγή στον χώρο σας. Επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Επίλεξε Ιζομάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ.
0: Κάπου εδώ κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Μένετε συντονισμένοι. Ακούτε τίτλους πολιτικών ειδήσεων μετά Νέα Δήμου και αμέσως μετά Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος για ένα απολαυστικό επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
15: Τι υπέροχο σαλόνι!
16: Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη.
15: Αλλά κοστίζει πολύ.
17: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
14: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
17: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
18: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Υπουργείο Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του για τις οποίες υπήρξαν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Ερωτηθείς για την πρόεδρο του Φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το MedWatch ως αφορά την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα την έβγαλε στο κίτρινο. Πιο αναλυτικά, το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι το εργαλείο αναμένεται να μπει τόσο στα οδοντιατρία όσο και στα φυσικοθεραπευτήρια το επόμενο διάστημα. Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι στο ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, καθώς την ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του, ενώ έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια. Μία ακόμη νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας μια άλλη αποκαλυπτική διάσταση για τις κρίσιμες ώρες του τραγωδιστή, καθώς η γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εκτός του κυρίου Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και οι τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όσον αφορά στους συνταξιούχους δεν προβλέπονται κριτήρια. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
20: Ο γιος μας

0: εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Έφτασε, Μυρτό μου.
7: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνοση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Το Bed Builder της

365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Να ξέρεις, δύο πράγματα με τρελαίνουν.
1: Ένα.
0: Το πρώτο είναι ο πάγκος.
1: Δύο.
0: Ναι. Και το δεύτερο είναι δεν μπορώ να έχει μουσικό χαλί παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα.
2: Μια διευκρίνηση. Όταν λες πάγκος, όταν ας πούμε δεν σε βάζουν βασικό.
0: Βασικό, ναι.
2: Ο πάγκος. Ναι. Άμα ζεστέρεις τον πάγκο, όχι εγώ.
0: Ναι, όχι εσύ αγόρι μου, τίποτα. Παλικάρι μου.
2: Εσύ ας πούμε όταν με βλέπεις, ανοίγει η καρδιά σου.
0: Και...
2: Open your heart.
0: Ό,τι θέλεις, ναι.
2: Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Ένα... Ποιος το λέει αυτό.
0: Αυτό εδώ.
2: Γρήγορα, ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω.
0: Ο μπαμπάς του Αλκαίου.
2: Σιγά με το λέει ο θείος του Νταλάρα.
0: Και ο μπαμπάς του Αλκαίου πρέπει να πει ένα τέτοιο.
2: Ο μπαμπάς του Αλκαίου, ο οποίος έχει άλλο όνομα και ποιο είναι.
0: Κόλλησα, γι' αυτό το λέω.
2: Λοιπόν, έχει το όνομα Βασιλείου.
0: Ναι.
2: Και λέει το μπες με στο καμπρίολε.
0: Όχι, κι άλλο έχει τραγούδι. Έτσι hip hop εκείνη εποχή.
2: Ό,τι θέλει για σένα θα. Λοιπόν, επειδή.
0: Δεν το ξέρω, αλήθεια σου λέω.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ γνωστό. Έπρεπε να το ξέρουμε ως εκπομπή. Ναι. Θα μας ρωτήσει ο κόσμος μια μέρα το ποιος το λέει αυτό.
0: Αυτός εκεί απέναντι θα πούμε ο Θανάσης ο Πολίτης.
2: Θανάσης ο Πολίτης, ο οποίος έγινε ένα μυθικό στιγμιότυπο, παιδιά. Εγώ τα μεταφέρω όλα. Δεν είμαι ρουφ-ρουφ-ρουφ.
0: Ρουφ-ρουφ-ρουφ.
2: Αλλά...
0: Ρουφ-ρουφ-ρουφ.
2: Με το που αρχίζει το σήμα, με το που αρχίζει το σήμα κυριολεκτικά. Δηλαδή.
0: Καπάκι.
2: Δευτερόλεπτα. Κάνει ο Γιώργος, ο Ζαΐρης ο Γιώργος, το Θανάσης τον Πολίτη νεύμα καπετάνιου. Σαν να του λέει, σαν πάρουμε, και του λέει, δώσε το δευτερόλεπτο. Και ο Θανάσης πολύ σε εκείνον, και τώρα διακατέχεται από μια ερεμία.
0: Ναι, και από σπόρια μαύρα.
2: Μαύρα, είναι η άσπρα.
0: Μαύρα, μαύρα, μόνο μαύρα.
2: Κατράμι.
0: Κατράμι, ναι.
2: Ναι, κάνει μια. Θα με πνίξει, ναι, θα με πνίξει, λέει. Τρόμαξε ο Θανάσης πολύ, σου λέει, τι έγινε, κάτι σημαντικό πρέπει να γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Και μετά, γι' αυτό είπε ο Γιώργος ότι τρία πράγματα με τσατίζουνε.
0: Δύο.
2: Ναι. Ένα ο Πάγκος, ο Γιώργος. Άλλος. Και μετά είπε ότι δεν μπορεί να παίζει το χαλί 5 δευτερόλεπτα. Τρελαίνεται, βγάζει ξανθήματα.
0: Να καλησπερίσουμε και την Πέτρια 65 που είναι χορηγός της εκπομπής μας για την πρώτη ώρα. Είναι εκπομπή πλάκα τέλος, τα είπαμε αυτά. Καλησπέρα λέμε. Εντάξει, καλησπέρα. Σήμερα έπεσα.
2: Μέσα.
0: Μέσα. Ναι.
2: Τέλος τα εισιτήρια και τέλος τα εισιτήρια. Αυτή τις ημέρες διαβάζω μόνο για sold out.
0: Sold out, ναι.
2: Sold out. Λέει τώρα. Τέλος και τα εισιτήρια για Etihad.
0: Ναι.
2: Δύο sold out στην Αγγλία, η οπαδή της ΑΕΚ. Άρα, sold out για το, με την Chelsea.
0: 6.000 εισιτήρια.
2: Στο Stamford Bridge.
0: Πάρα πολλά.
2: Και sold out. Τώρα, δηλαδή, πότε βγήκαν, σήμερα βγήκαν αυτά. Ναι. Sold out και γιατί το match με την Chelsea είναι 14 και το match με την Manchester City είναι 20.
0: Και διάμεσα η ΑΕΚ έχει πάρει το ρεπό της.
2: Το πήρε, πήρε αναβολή.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό δεν πρόλαβα να δω πόσοι λες για την Τζέλση είναι 6.000.
0: Ναι, γιατί παίζει με τη Σαχτάρ, δεν παίζει με την Τζέλση.
2: Την ίδια.
0: Ναι, άρα έχεις πολύ μεγάλη, μπορείς να πάρεις περισσότερα.
2: Απλά. Ναι. Πάρτε και το φίλο σας.
0: Σε συνεννόηση και με τη Σαχτάρ, έτσι.
2: Και με την Manchester City που είναι και μεγάλο.
0: Το 5% δεν ξέρω.
2: Α,
0: πόσο
2: έτσι
0: είναι.
2: Πάει αυτό.
0: Okay, okay. Ναι. Okay. Απλά να σου πω λίγο κάτι, είσαι οπαδός τώρα
2: τη ΑΕΚ.
0: Και ταξιδεύεις π.χ. από την Αθήνα. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Βρίσκεις ένα Airbnb.
2: Εάν σου βγαίνουν τα κουτιά, τα κουτιά.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι. Βάλτε το κάτω τώρα. Για εσάς ο παδός ΣΑΕΚ.
0: Όχι. Είναι πιο κρίσιμο αυτό το οποίο θα πω.
2: Ναι.
0: Τα εισιτήρια έχουν πάει στο Θεό.
2: Ποια εισιτήρια?
0: Τα αεροπορικά. Τι συμφέρει τον άλλο
2: να πάει να πλοίο.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, ρε φιλαράκι? Γιατί
2: το κάνει,
0: ρε Θανάση? Γιατί το κάνει αυτό?
2: Θανάση είναι σύμβολος γάμου.
0: Ναι.
2: Ή δικηγόρος διαζυγίων, ένα τα δύο.
0: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, ρε αγόρι μου. Γυρίζεις πίσω.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπεις ότι το εισιτήριο εσύ από Αθήνα, γιατί μπορεί να μην βρεις low cost, έχει 7 κατοστάρικα.
2: Mm-hmm.
0: Πήγαινε ΕΛΑΚ.
2: Ναι.
0: Ξαναδίνεις 7 κατοστάρικα ή πας με το φίλο σου, κλείνεις ένα Airbnb για 5 βραδιές.
2: Δίκιο έχεις. Βιάστηκα να απαντήσω.
0: Δίκιο έχω, αλλά δεν το βρίσκω, ρε Πάγκο.
2: Όμως
0: το βρήκες. Συγγνώμη που βάρεσα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Κατάλαβα. Μπράβο. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Από το να ξοδέψω τα λεφτά μου, πες ότι έχω και δουλειά όμως. Τι πρέπει να κάνω? Άμα έχω δουλειά, στο ενδιάμεσο. Απ' την άλλη όμως, Λονδίνο.
0: Έτσι την πάτησα Κροατία πριν 2 χρόνια. Παίζει ο Πάοκ, περνάει και καπάκι μετά παίζει με τη Ριέκα.
2: Περνάει όταν λες από. Α, η κλήρωση.
0: Η κλήρωση. Στην επιστροφή γυρίζουμε.
2: Με Χάιντουκ ήταν.
0: Ναι,
2: όχι.
0: Νομίζω με Χάιντουκ. Αλλά ήταν back-to-back στην Κροατία σε μια εβδομάδα. Γίνεται η κλήρωση. Απλά είπαμε γυρίζουμε πίσω με το αυτοκίνητο. Θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει και να καθόμασταν μια εβδομάδα Κροατία. Να μην με έβλεπες, να εισήγαζε το κεφάλι σου για μια εβδομάδα.
2: Θα σε ακούγα όμως. Δεν...
0: Και αυτό.
2: Δηλαδή δεν
0: γλιτώνεις από μένα.
2: Εμένα δεν με πειράζει να σε βλέπω. Με πειράζει το με διακόπτης. Και αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως.
0: Εννοείται.
2: Αυτό θέλω.
0: Εξ αποστάσεως είναι και πιο εύκολα γιατί δεν φοβούμαι όταν σε βλέπω.
2: Τι φοβάζει, δεν έχει σταματήσει, μα διακόπτης εδώ τώρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει την ανάρτησή μα κανονικά. Η εισαγωγή που φυσικά έμεινε στη μέση γιατί κάποιος διέκοψε κάποιον.
0: Εγώ εσένα.
2: Είχε να κάνει με τα sold out. Και σήμερα μία από τις φωτογραφίες που έχει η ανάρτησή μας είναι sold out.
0: Ναι.
2: Είναι το sold out που ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ, αν και διαφαινόταν από χθες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα ήταν μάλλον το επίσημο. Χθες το βράδυ ήταν σίγουρο.
0: Τέσσερα είχαν μείνει χθες το βράδυ.
2: Τέσσερα εισιτήρια.
0: Τέσσερα εισιτήρια.
2: Τι, τα είχε ξεχάσει κάποιο.
0: Όχι, μπορεί να, μείνω, να τέλειωσε η Revolut, ξέρω εγώ, και να μην είχαν λεφτά να το πάρουν.
2: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε τον μπάστιτ του ΠΑΟΚ sold out για το παιχνίδι, την πρεμιέρα του Euro Cup με την Μανρέσα αύριο.
0: Η οποία Μανρέσα έρχεται αύριο.
2: Ναι.
0: Καθυστέρηση τη πτήση και τα λοιπά και τελικά ταξιδεύουν αύριο.
2: Επίτηδες το κάνει.
0: Επίτηδες το κάνει.
2: Για να,
0: για κινήσει, να δικαιολογήσει και κάτι, να πει σαραντάρα οφείλεται στο, τα, στην κόπωση.
2: Είπε κάτι σωστό ο Τριγκέρι. Ναι. Βαθύτατα, όχι θα πω εγώ μπασκετικό.
0: Ναι.
2: Βαθύτατα του αθλητισμού, Σοφία.
0: Ναι.
2: Είπε ότι όταν παίζεις, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, έχεις περισσότερο πάθος από ό,τι έχεις σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Αυτό θα πρέπει, λέει, να το. Τι εννοεί τώρα, θα μου πει τώρα τι παίζει, κανένα γειτονιά, παίζει μπάτσο. Όχι, είναι πρεμιέρα Euro Cup. Αλλά ξαφνικά ο ΠΑΟΚ που δυνάμωσε,
0: ναι,
2: ο ΠΑΟΚ που γύρισε στο διακόπτη και έκανε και τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ξαφνικά βλέπαμε και τα στοιχήματα. Χθες το λέγεις ωραίο.
0: Ναι.
2: ΠΑΟΚ είναι στο 3,5, πόσο είναι για την κατάκτηση.
0: 3,25. Και η Μανρέσα είναι 150.
2: Ναι, και βλέπει και ο άλλο σου λέει. Περίπατος.
0: Α ρίξω ένα σπίτι στον άσο.
2: Ο παίκτης και αυτός, καμιά φορά, επειδή είναι άνθρωπος, μπορεί να υποσυνείδητα να μπαίνει σε ένα τέτοιο mood,
0: ναι,
2: περίεργο, ύποπτο.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν
2: γι'
0: έχει
2: αυτό
0: φτάσει.
2: Είπε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που το είπε αυτό ο Τριγκέρι σήμερα. Και θα μου πει ο άνθρωπος έχει κάνει 10 σεζόν Ευρωλίγκα και δεν είναι σχήμα λόγου. Έχει. Έβλεπα ο περίεργα τον Τριγκέρι μερικά έτσι πράγματα που ήθελα. Φίλε, έχει κάνει 10 σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δεν λέω ότι είναι 10 σεζόν προπονητής.
0: Ναι.
2: Έχει κάνει 10 σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή έχει φάει τον αθλητισμό, την ψυχολογία και αυτός με το κουτάλι και σου λέει, παιδιά, όπως λένε να το πούνε, το λένε καμιά φορά και οι προπονητές αλλιώς. Εγώ λέω, όταν παίζουμε ντέρμπι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς πριν από τα παιχνίδια, λέει, ίσως είναι καλό που μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ μπαίνουμε σε ένα τέτοιο όμιλο,
0: ναι,
2: με μεγαθύρια. Φαντάζω τώρα την Ελλάδα με την ψυχολογία από το Μουντιάλ 0. Να μπαινε να παίζε τώρα με τα νησιά Φερόε.
0: Ναι.
2: Δεν έχω τίποτα με τα νησιά Φερόε.
0: Όχι, έχουμε χάσει κιόλα.
2: Έχουμε χάσει. Νομίζω με Μαρκαριάν προπονητή, αλλά δεν είμαι σίγουρο.
0: Και με Μαρκαριάν και μας είπε και ο φίλος και με τον επόμενο προπονητή. Και με Τριγκέρι. Έχουμε χάσει δύο φορές από τα νησιά Φερόε.
2: Ποιο Τριγκέρι.
0: Τριγκέρι, λέω. Κόλλησα τώρα.
2: Είδηση βόμβα από την εκπομπή.
0: Ναι, ο Τριγκέρι ήταν και προπονητή. Ναι. Μα διόρθωσαν και μα είπαν και με Μαρκαριάν.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσαμε δύο φορές από τα νησιά Φερόε. Να μην τους κερδίσαμε. Άστο το πληκτρολόγιο, ρε. Κάνω μια κουβέντα, ρε. Δηλαδή, κάνεις κουβέντα και παίρνει ο άλλος το τηλεκοντρό. Αλλάξει. Α, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν. Τέλος πάντων, αυτό είπε και ο Γιωβάνος. Είναι ωραίο, είναι βαθιστόχαστο έτσι του αθλητισμού. Και ακόμη και για κάποιον που δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό, δηλαδή έχουμε πάρει ελάχιστη μυρωδιά από τα σπορ, μπορούμε αυτό να το αντιληφθούμε. Η Ελλάδα δηλαδή εμφανίστηκε έτσι. Αποφασισμένα, γιατί σου λέω, θα παίξω με τη Σερβία, ας πούμε, στο Βελιγράδι, θα παίξω με τη Γερμανία, στο Άουξμπουργκ. Άμα δεν εμφανιστώ έτσι πως πρέπει, θα με χάσουμε 15-0, θα ξεφυλιστούμε.
0: Ναι.
2: Και με τα νησιά φέρω, και τώρα σου λέει και ο Τριγκέρι, Μανρέσα, ξεμανρέσα, θα μου πεις τώρα.
0: 7.30 ώρα ήταν το κλειστό το παλατάκι, είχε προπόνηση Μανρέσα.
2: Κανονικά.
0: Πάμε να παίξουμε κανένα διπλό τα δυο μας. Θα το πούμε έτσι κι αλλιώς θα το δίνατε.
2: Να μιλάμε ισπανικά όμως μπαίνοντας στους φύλακες. Ωχ, σολοθάμπαλ το δει. Δόντε στάσεις σολοθάμπαλ.
0: Λοιπόν, έχεις κανέναν ήχο από γλουγλού, από γαλοπούλα, έχεις κανέναν ήχο. Τίποτα δεν έχεις δουλειά, εντάξει, μελετάς το κουπόνι.
2: Εσύ στους ηχολήτες το έχει το όνομα Θανάσης. Γιατί και το άλλος ο Θανάσης το πρωί.
0: Μας έλεγε, τώρα τρώω!
2: Ναι, ο Θανάσης μας έλεγε, για μία ώρα με ενοχλείτε, έχω δουλειά. Και έκανα έτσι το κεφαλάκι μου να δω και τον έβλεπα να ζουλούσε ένα σάντουιτς.
0: Όχι, απλά λίγο συνειδηπόροι μας να είστε, ρε φίλε.
2: Το προϊόν είναι προϊόν μυθοπλασίας. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Όχι, ο πολίτης είναι χολύπτης κανονικός, ρε.
2: Πολίτης ή χολύπτης.
0: Ναι. Λοιπόν, απλά ξέρεις τι, να κάνω εγώ ένα γλου γλου γλου γλου.
2: Αν θες, κάνω εγώ.
0: Κάνε. Η Εθνική Ελλάδος έχει χάσει δύο φορές από τα νησιά Φερόε. Και οι δύο ήττες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης για τον γύρο 2016. 14 Νοεμβρίου 2014 0-1 και 13 Ιουνίου 2015 2-1. Ζήτα συγγνώμη.
2: Χάσαμε δύο φορές από τα νησιά Φερόε.
0: Ναι, αφού προχθές μας το έστειλαν και μήνυμα που είπαμε εμείς δεν ήταν ο Μαρκα. Πώς δεν ήσουν,
2: άρα. Δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν.
2: Μπορεί και να μην
0: αυτό
2: πρώτη φορά τα ακούω.
0: Που συνήθως δεν ήσουν.
2: Χάσαμε δύο φορές τα νησιά Φερόε.
0: Με Μαρκαριάν και τον Ιταλό, πώς λεγόταν, Ρανιέρι.
2: Α, okay.
0: Δύο έχουμε χάσει.
2: Α, εξού Τριγκέρι που είπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα χάσαμε όμως εκτός έδρας. Δεν μας...
0: Όχι, στο Καραϊσκάκι το πρώτο μας γλέντισαν 0-1. Άστο ρε Πάγκο, θες να μιλήσουμε για κάτι. Θες να μιλήσουμε για αγριογούρουνα ρε Πάγκο.
2: Για αγριογούρουνα, από τα γλουγλού στα αγριογούρουνα. Τέλος πάντων, να πούμε για την ανάρτηση, γιατί εκεί μπορεί να μας βρει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Βάλαμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ sold out κτλ. Βάλαμε την εθνική που είναι sold out. Βάλαμε τι άλλο, μήπως είναι sold out στο Λεμάν.
0: Βασίλης Πανούλη.
2: Μήπως είναι sold out στο Λεμάν. Ο Άρης έχει ήδη 4 sold out.
0: Ναι.
2: 4 ή 5.
0: Τα 4 είχα μείνει. Που προφανώς σίγουρα, μπορεί
2: σίγουρα
0: να είναι 5.
2: Το πρώτο του εντός έδρας είναι sold out.
0: Και άλλα
2: και το δεύτερο είναι sold out. 4 ή 5 sold out.
0: Είχαμε πει και το αμφισβήτησες ότι βγάζει. Το
2: αμφισβήτησες.
0: Ναι, σε κρατάω όπου σε βρω. Είχα πει ότι βγάζουν για 7 επόμενους αγώνες εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Και μου λες, δηλαδή μπακέτο. Σου λέω, όχι Γιάννη, μεμονωμένα. Και επιμένεις, είσαι σίγουρος. Και απαντάω, όχι μεμονωμένα.
2: Ναι.
0: Και για μία ακόμα φορά, ποιος είχε δίκιο.
2: Εσύ πάλι.
0: Εγώ.
2: Εσύ.
0: Συγγνώμη μου τώρα. Δεν θέλω χειροκρότημα.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Άρα έχουμε μόνο sold out.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι sold out αύριο.
0: Εύκολα.
2: Στο μπάσκετ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θα ανακοινώσω.
2: Η Ζαλγίνη που παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα, Euroleague, είναι πάντα sold out.
0: Είναι.
2: Πάντα αυτό.
0: Ναι.
2: Και για μένα είναι.
0: Η πιο καυτή έδρα μπασκετική.
2: Κοίτα, όχι. Καυτή είναι και το. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, άλλο λέω.
2: Καυτή είναι και το Βελιγράδι.
0: Να το πω, η πιο συνεπής.
2: Όχι, είναι η πιο. Πώς είναι, ρε παιδί μου, οι Δανείοι που τους λέγαμε τους Χούλιγκανς. Ρούλιγκανς, πώς τους λέγαμε στους Δανούς.
0: Ρούλιγκανς, ναι, Ρούλιγκανς.
2: Δηλαδή, όχι οι Χούλιγκανς,
0: ναι.
2: Οι καλοί οι Χούλιγκανς.
0: Κατάλαβα, ναι.
2: Ξέρω πώς θα το πω.
0: Ναι.
2: Η Ζάλγκιρις είναι. Μια, είναι μια κατηγορία μόνη της. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί στο γήπεδο.
0: Έχουν αυτά
2: κατά
0: τα
2: πράσινα. Όχι αυτές τις καζομάρες. Θα τα έχουν στο Μονακό, νομίζω.
0: Ναι.
2: Αυτές τις βεντάλες, τις χαρτόνινες.
0: Ναι, που βαράνε, ναι.
2: Τι κάνουν
0: κλακ.
2: Αυτά είναι.
0: Άντε, φλόρικα.
2: Ναι,
0: αλλά... Να πάει δηλαδή αύριο στο παλαντάκι ένα με αυτό έξω.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, αύριο έχω μια αγωνία με την καλή νέα να δω.
0: Πού θα σε βάλουν να καθίσει.
2: Σίγουρα κάπου θα βρουν.
0: Την καλύτερη θέση θα σε έχουμε.
2: Κάνω το καλάτι.
0: Ναι, Νόβα είσαι.
2: Έχω μια, όχι, έχω μια την αγωνία, την ηχητική. Γιατί θεωρώ ότι το Πάκος Προς Αρίνα είναι ένα γήπεδο έτσι αρχιτεκτονικά δομημένο που την ηχητική την σέβεται πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και άμα έχει, πολλές φορές είχε κόσμο και δεν ήταν και sold out, δεν ακούγες τη ναι. σκέψη σου που λέμε, όχι ναι. το διπλανό σου.
0: Ναι.
2: Τη σκέψη σου. Τώρα αύριο πιστεύω ότι.
0: Αύριο θα λες Κωστή Μπότσαρη μας ακούς από τον πάγκο.
2: Σιγά, πιστεύω. Απλά λέω αυτό που είπε και ο Τριγκέρι. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί λέγαμε πριν για τις 10 σεζόν στην Ευρωλίγκα και για το. Ότι ας πούμε το. Η παγίδα που μπορεί να πιστέψει κάποιος Μανρέσα, εντάξει, χαρά. Αλλά απ' την άλλη. Καταλαβαίνω και πώς και γιατί ένας τόσο έμπειρος προπονητής λέει ότι έχω πεταλούδες στο στομάχι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι μια ωραία ατάκα. Γιατί ρε παιδί μου, το ρώτησα εγώ. Του λέω, ήσουν στο γήπεδο πέρυσι, mm-hmm. είδες κάποια παιχνίδια από τον πάγκο.
2: Που είχε πάλι κόσμο.
0: Όχι από τον πάγκο, από την κερκίδα, ναι.
2: Είχε κόσμο. Πάλι στην πορεία την Ευρωπαϊκή.
0: Είναι το πρώτο σου μάτσο, ναι. Όχι, ρε, γενικώς παρακολουθούσε παιχνίδια. Όχι
2: ναι.
0: από τον πάγκο, από την κερκίδα.
2: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: γιατί
2: λέω στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό
2: πρωτάθλημα. Βρε, καλό, παιδί, καταλαβαίνω τι λες. Λέω ναι. στο ελληνικό ή στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή που μπορεί να έχει πιο πολύ κόσμο στο ευρωπαϊκό από ότι στο ελληνικό. Σε τι παιχνίδι ήταν,
0: στο Πάο Κάρι δεν είχε κόσμο.
2: Είχε, πώς δεν είχε. Ήταν πάνω στο Πάο Κάρι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό δεν θυμάμαι. Okay.
0: Και η απάντησή του σου δημιουργεί έτσι και μια. Έκπληξη άμα το ακούς. Δηλαδή σε προπονητής που είπες με 10 χρόνια Ευρωλίγα και λέει έχω πεταλούδες στην καρδιά μου.
2: Στο στομάχι μου.
0: Στο στομάχι μου. Πεταλούδες δεν έχουμε στην καρδιά, στο στομάχι μου.
2: Κοίταξε, αυτό είναι. Οι πεταλούδες στο στομάχι είναι έκφραση. Πώς να το πω. Είναι. Δεν ξέρω,
0: ναι,
2: στα ελληνικά. Ότι,
0: ναι, είναι σαν να, είμαι, σαν να θέλω να πάω στο πρώτο ραντεβού και πονάει το στομάχι μου.
2: Ναι.
0: Γιατί έφαγα φακές μου, γιατί αδειμονώ.
2: Τέλος πάντων, θα σου δώσουμε το Τριγκέρι. Αυτή την ατάκα μόνο. Μετά έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε. Αλλά αυτή ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ατάκα που δείχνει και το. Ατάκα, ρε παιδί μου, δεν την έχουμε. Ναι, άμα θες αυτό που λέμε για τις πεταλούδες στο στομάχι, έλαβα. Είστε Έλληνοι πίκος. Τα διαβάζετε τα λίγα.
0: Ναι, αυτό το National Geographic.
2: Όταν είσαι έτοιμος, Θανάση.
1: I will have butterflies in my stomach. Very simple. I live for this. You know, I had the luck to win some titles. But I believe that trophies carries dust. Memories live forever. So this is something that it's fuel for me.
3: Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί αυτό που λέμε πεταλούδες στο στομάχι, ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένω. Μπορεί να έχω κερδίσει κάποιους τίτλους στη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι κάτι που δημιουργεί εμπειρίες οι οποίες μένουν για πάντα και γι' αυτό σας λέω ότι ανυπομονώ να το ζήσω.
0: Κοίταξε, Ένας,
2: ευχαριστούμε να ευχαριστήσουμε τον Θανάση.
0: Εννοείται, αδερφός είναι.
2: Γιατί
0: από τις τέσσερις
2: ατάκες, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι 25 ατάκες.
0: Μπράβο, ναι.
2: Και γράφει τώρα, γράφει πεταλούδες.
0: Ναι.
2: Πεταλούδες στο στομάχι.
0: Ναι.
2: Το λέει εδώ ξεκάθαρα. Butterflies.
0: Ναι.
2: Για σε αγάπη.
0: Κάποιος ουδέτερος μπορεί να πει, έλα ρε φίλε τώρα, τι λαϊκιστής είσαι. Δεν είναι όμως έτσι. Ναι. Άμα το δεις, δεν είναι έτσι. Πρώτον, γιατί είναι μια νέα εποχή. Και για τον ίδιο. Όχι το μεγαλύτερο σκαλοπάτι στην καριέρα του. Μια νέα εποχή. Ξεκινάει κάτι καινούργιο.
2: Εντάξει, μπορεί να νιώθει όμως πολύ πιο έντονο αυτό, ναι, το νέο ξεκίνημα από ότι.
0: Ναι.
2: Ξέρω εγώ, με την Καντού, με την Μπάμπεκ, με την Μπάγερν.
0: Εννοείται.
2: Λέω, για ομάδες που,
0: ναι,
2: κάθεις,
0: λέω, εννοείται ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα για αυτόν και πάντα το πρώτο εντός έδρας ματς μπορεί να του φέρει ωραίες αναμνήσεις.
2: Ναι.
0: Τρίποτε Μανρέσα 98-99 είχαν πάω.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εγώ, ένας που θα το πει τώρα αυτό ότι. Παίζει με τις φράσεις και λαϊκές. Δεν νιώθει. Εγώ πιστεύω ότι όπως δεν λένε οι καλλιτέχνες, ζουν, ναι, για το χειροκρότημα.
0: Μπράβο.
2: Καλά, ζουν και να πληρωθούν και όλοι οι άνθρωποι,
0: ναι,
2: αλλά,
0: ναι,
2: γιατί τι αβράσουμε χειροκρότημα.
0: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα δεν θα αλλάξει ότι 70 χρόνια να είσαι. Μια παράσταση να έχει τελειώσει. Να έχει παίξει στην Επίδαυρο, να έχει παίξει Broadway, όπου θες, βάλε με ό,τι θες. Μια παράσταση να τελειώσει, αν σηκωθούν 3.000 και όρθιοι και σε χειροκροτάνε, είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Τι να σου πω.
0: Ναι, εννοείται.
2: Αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει. Τέλος πάντων, αυτό είναι butterflies σε αυτό. Και ήθελα να ρωτήσω εδώ τους φίλους εδώ, τους ανθρώπους στην εκπομπή.
0: Εμένα
2: λέμε, ναι, και τους ακροατές.
0: Ναι.
2: Λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πλουσιότατη.
0: Εννοείται.
2: Λέμε ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν κάποιες λέξεις στην ελληνική που δεν μπορεί ο άλλος, το φιλότιμο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτή, το φιλότιμο δεν είναι και δεν υπάρχει.
2: Πώς,
0: ναι,
2: να το πει ο ξένος να το καταλάβει. Λοιπόν, εδώ σας θέλω. Αυτή η έκφραση που είναι αγγλική.
0: Ναι.
2: Butterflies in my stomach, in the stomach, ναι, ας πούμε, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί δεν υπάρχει μια ελληνική φράση ανάλογου μεγέθους. Δηλαδή θέλω εγώ να εκφράσω αυτό που εκφράζει αυτή η φράση.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, δηλαδή η ελληνική γλώσσα για αυτό δεν έχει. Δηλαδή όταν είσαι ερωτευμένος φουλ,
0: ναι,
2: και νιώθεις παιδί μου την ώρα που πλησιάζει να συναντήσεις το κορίτσι σου, νιώθεις στο μάχη σου να έχει πεταλούδες. Αλλά δεν το έχει Έλληνας αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και ψάχνω εδώ αν υπάρχει μια ελληνική λέξη ή φράση που να το αντικαθιστά, ρε
0: φίλε. Γκουλγκοφάς.
2: Πώς είπατε? Γκουλγκοφάς.
0: Ναι.
2: Γκουλγκοφάς τι είναι?
0: Φάρμακο ειδικό.
2: Ηρεμήτω στο μάκια.
0: Τα πάντα. Τα πάντα, λέει. Τα πάντα, λέει.
2: Τέλος πάντων, αν είστε έξυπνοι, μόνο έξυπνοι όμως απαντάτε.
0: Μπράβο, άρα δεν μπορώ να απαντήσω. Άρα πάμε σε διάλειμμα.
2: Επίσης, να σου πω αυτό το. Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Ακόμη δεν έχει απαντήσει
0: κανείς.
2: Έστειλε εδώ ο Κώστας, λέει, μπες με στο καμπριολέ Βασιλείου. Μα δεν λέμε ρε ποιος είναι τώρα ο μπαμπάς του Αλκαίου. Λέμε το, ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Ποιος το λέει αυτό?
0: Δεν το ξέρουμε, ρε.
2: Όχι, λέω, έκανα παύση γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Νόμιζα ότι θα παίξουμε. Δεν έκανα παύση για να μιλήσει κάποιο άλλο. Έκανα παύση για να δηλώσω ότι τελειώσαμε. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Μετροπολής! Η ώρα είναι 6:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάννα Ασλάν του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, χτυπώντας σε τοίχο κατά τη διάρκεια αγώνα. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα, ενώ στο γήπεδο του Έαντα Παναγία στη Θάσο πραγματοποιείται αυτοψία για την κατάσταση και την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις απόψε για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Λεμάν στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup. Εκτός παραμένουν οι Γιώβιτς, Πουγιανίτης και Τανούλης. Αύριο στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena, επίσης για την πρεμιέρα του Eurocup. Τρινκέρι, Μήτρου, Λόγκ και Περσίδης εξέφρασαν στη σημερινή Media Day την ανυπομονησία τους για το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα του Δικεφάλου. Στα μεταγραφικά, ο Ντόνατας Μωτιεγιούνας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο ή μεθαύριο. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθυστερούν το ταξίδι της Μανρέσα για τη Θεσσαλονίκη. Ισπανικά δημοσιεύματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή να φτάσει ακόμη και αύριο, την ημέρα του αγώνα. Ξανά στο ποδόσφαιρο και στην εθνική, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς ο Μπάμπης Κοστούλας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την αναμέτρηση με την Ολλανδία μεθαύριο στην Τούμπα. Επίθεση με ανακοίνωση που εξαπέλυσε η ΠΑΕ Άρης κατά του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με αφορμή το πρόστιμο 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 8 το βράδυ στο Κάουνας απέναντι στη Τζαλγκίρης χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ενώ για τους Λιθουανούς δεν θα αγωνιστεί ο Βίλιαμ Γκος. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Αιγύπτιου διεθνή μέσου Μοχάμεντ Ελνένι τέλος. Στο Nations League ξεχωρίζει απόψη η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θέλει να διευρύνει το αίτητο σερί της στους 41 αγώνες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ειλικρινά δεν θυμάμαι από πότε είναι αυτό το τραγούδι. Φτιάχτηκα που ακούσα πριν στα διαφημιστικά Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο.
1: Και τότε μόνος ήσουν.
0: Και τότε μόνος και τώρα μόνος. Τότε απλά είσαι στην ψευδέστηση ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να είσαι μόνος.
1: Μπράβο ρε Πάγκο.
0: Γιατί είναι παλιά, είναι πολλά χρόνια πίσω. Τώρα δεν μπορείς, τώρα λες μάλλον μόνος.
1: Τώρα θα λες καλά κεράματα.
0: Δώσε. Άκουγε πριν αυτό που σου λέω η Ρακιτζή, χαριτοδιπλωμένο και φτιάχτηκα.
1: Ναι.
0: Παρεπτόντως, αν μεγαλώσεις με κασέτες.
1: Μεγαλώσαμε.
0: Walkman.
1: Μεγαλώσαμε.
0: Και τραγούδια.
1: Και από την Κύπρο και από τη Ρόδο μας φέρνανε τότε, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Και εμείς παίρναμε.
1: Εγώ δεν πήγαινα, ήμουν φοιτητό και διάβαζα για τις πανελλήνες.
0: Ωραία. Και τραγούδια που περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις ρεκ. Δεν πατούσαμε.
1: Ναι.
0: Για ηχογράφηση.
1: Ναι, έχω και ιστορία.
0: Αυτό λοιπόν το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στην κορυφή, στην κορυφαία σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και 90s.
1: Ωραί.
0: Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging. Δεν γερνάμε, δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτσε Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Με γύρισες πολλά χρόνια πίσω.
0: Ωραία,
1: αλλά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε Γιώργο Μάντζιο να δούμε πώς κάνε τα
0: κάστρα.
1: Τα jackpot στο Ρίτσε Καζίνο.
0: Ναι, θα πάμε Γιώργο, θα πάμε. Θα πάμε. Ήρθες να μας πεις να πάμε. Δεν ξέρω να πάμε. Απλώς να ζητήσω συγγνώμη γιατί πάλι αυτοί που λέγανε ότι το λέει ο Αλκαίος αυτό.
1: Όπως εγώ.
0: Είχατε δίκιο.
1: Εγώ είπα τον παπά του Αλκείου, άρα έπεσα μέσα.
0: Τι οικογένεια βιάζει.
1: Ο
0: Κώστας, ας πούμε, που εγώ τον ξεφώνησα τον άνθρωπο ατυχώς, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Απόλυτο δίκιο. Τώρα μπορούμε να πάμε στο Γιώργο.
1: Αφού το λες εσύ.
0: Βέβαια, εγώ το λέω.
1: Ναι,
0: στο Γιώργο Μάτζιο.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Ρίτσε Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτσε Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 223.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 454.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν και τον Φίλιππο και τον Τάσο. Ο Φίλιππος λέει καλησπέρα παιδιά. Στο ένα από τα δύο παιχνίδια με τα νησιά Φερόε ήταν νομίζω τότε που ο Μανολάς έτρεχε να πιάσει τον επιθετικό τους και επειδή δεν τον προλάβαινε έκανε μπου.
0: Έχει γίνει αυτό το σκηνικό. Ναι. Απλά η εκπομπή επειδή δεν μπορεί να. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν με τα νησιά Φερόε. Είσαι σίγουρος? Τι ναι, ρε Γιώργο, σε ρωτάω, ρε Γιώργο.
1: Γιατί βαράς, ρε.
0: Μα σε ρωτάω, είναι φοβερό αυτό που κάνει.
1: Ναι. Εσύ δεν ήξερες, ρε Γιώργο, ότι χάσαμε από δύο μάτσες με τα νησιά
0: Φερόε. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ούτε αυτό το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μην ξαναπετάξει πράγμα γιατί θα φας κλωτσιά.
0: Ο Κώστας, ο Φίλιππας, όπως τον είπε ο Γιώργος.
1: Μ' αρέσει το όνομα
0: Φίλιππας. Τον είπε Φίλιππα.
1: Ο Φίλιππος.
0: Ο Φίλιππας. Λοιπόν, ο Φίλιππος που. Γιατί δεν το ψάχνεις, ρε Φίλιππε. Τα νομίσματα. Νομίζω ότι να είχαμε αυτά. Αν είναι αυτό το μάτς που πυροδοτεί την έκρηξη μετά. Αυτό είναι το μάτς που πυροδοτεί την έκρηξη του Άγγελου. Αλλά και του Σοκράτη και του Παπασταθόπουλου και του Μανολά. Και βγαίνουν στην τηλεόραση. Live γίνανε όλα αυτά.
1: Ναι. Αλλά πρόσεξε να δεις. Αφού μιλάμε τώρα για Ρανιέρι. Άρα δεν πρέπει να ήταν αυτό το μάτς με νήσους Φερόε.
0: Εγώ παιδιά πιστεύω. Δηλαδή είμαι σίγουρος τώρα, δεν είμαι εγώ με τα νομίσματα. Το ένα το παιχνίδι με τα Φερόε το χάσαμε με προπονητή τον Μαρκαριάν.
1: Τέλος.
0: Ναι. Εσείς υποστηρίζετε ότι χάσαμε κι άλλο παιχνίδι να νησιά Φερόε.
1: Ρε Σιγιάννη, γιατί το
0: τελικά
1: κάνεις
0: χάσαμε,
1: αυτό, ρε,
0: τελικά
1: χάσαμε. Ειλικρινά θέλω να σου πω κάτι. Τώρα δεν κάνουμε σκετσάκι. Όχι για να δείξουμε ότι μαλώνουμε. Με έχει φτάσει στα όρια μου. Χάσαμε αμέσως μετά στο ίδιο προκριματικά για το 16 και τα δύο μάτς. 0-1 εκεί και 2-1 στα νησιά Φερόε.
0: Άρα.
1: Αράξινος.
0: Άρα. Μιλάς,
1: η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια, ναι.
0: Άρα. Δεν είναι με Αναστασιάδη.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή το μπου.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Νομίζω το μπου. Τώρα, επειδή με κάνατε να νιώθω ανασφάλεια. Γι' αυτό. Το μπου είναι σε μάτς με προπονητή του Άγγελο Αναστασιάδη. Και πιστεύω ότι μια εθνική όπως Λετωνία. Σαν κάτι. Ναι, τέλος πάντων. Τι.
1: Ο Κώστας Μανολάς προσπάθησε να σταματήσει αντίπαλο επιθετικό με μια κωμική αντίδραση, φωνάζοντας τον Μπου σε αγώνα της εθνικής κόντρας στο Λίχτενστάιν το Σεπτέμβριο του 2019.
0: Ορίστε. Ποιος δικαιώθηκε τώρα? Όχι, να λέτε αλήθειες. Δεν δικαιώθηκα εγώ.
1: Ναι, δικαιώθηκε.
0: Δεν το λέτε όμως έτσι με πειθό.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Τάσο γιατί με βοήθησε. Λέει, Γιώργο, παίξαμε πρώτα, λέει, με τη Βόλσμπεργκερ. Με τον γκολ του Καμαρά.
0: Άλλο θέμα είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Που έλεγα, ρε παιδί μου, δεν μένα με Κροατία.
0: Δεν κατάλαβα πότε αλλάξα το θέμα μας.
1: Ναι, εγώ δεν πειράζει. Να ακολουθήσεις.
0: Ναι,
1: με τη Βόλσμπεργκ και με τον γκολ του Καμαρά στις καθυστερήσεις και μετά καπάκι παίζει με τη Ριέκα. Και το επόμενο παιχνίδι ξανά εκτός έδρας.
0: Άρα έλεγα... εσύ πού μπορούσε να μείνει στην Κροατία, που λες ότι εγώ την πάτησα έτσι στην Κροατία.
1: Ρε παιδί μου, παίζουμε με τη Βόλσμπεργκερ. Από την Αυστρία περνάς από την Κροατία. Θα μπορούσα να μείνω εκεί. Είχα πάει με το αυτοκίνητο, το δικό μου μάλιστα. Έκανα 2-300 χιλιόμετρα, γυρίζω πίσω και καπάκι μετά από 3 μέρες ξανά άλλα 2%.
0: Ενώ θα μπορούσα να.
1: Να αράξω εκεί για μια εβδομάδα.
0: Καλό.
1: Δεν θα έλειπα από κανέναν. Απλά καλό. Μπήκαμε εκεί στην επιστροφή και βλέπουμε κάτι Airbnb με 1.400 ευρώ και λέω γυρίζουμε πίσω.
0: Βγάλαμε άκρη.
1: Ναι, τελειώσαμε όλα.
0: Μετά τα κατατακτοποιήσαμε όλα.
1: Όλα. Βιάζεσαι, έχεις καμιά δουλειά, κανένα χάπι να πάρεις?
0: Όχι,
1: τίποτα.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις διαδρομές του μυαλού σας.
1: Το μυαλού μας στις διαδρομές δεν μπορείς να τις χαρτοχαβεί.
0: Νομίζω ότι είναι χαοτικός ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι.
1: Αυτό γουστάρω.
0: Και λέω και για τους ακροατές. Αρχεί ο άλλος πετάει εδώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, βέβαια. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλλά λέει νομίζω. Και έπρεπε η εκπομπή να κάνει έρευνα για να βρει ότι είναι το Λίχτενστάιν, α πούμε.
1: 91-92 λέει βγήκε το τραγούδι του Αλκαίου. Με αυτό το οποίο είπες πότε στο παλιό είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. 91-92.
0: Καλά, δεν είναι του Αλκαίου βέβαια. Μια διασκευή από κάτι. Από ποια χώρα δεν ξέρω. Αραβικοφέρ, δηλαδή έχει μια. Βέβαια τότε ο Αλκαίος έσκασε στη μουσική σκηνή με εντυπωσιακό τρόπο.
1: Ναι, ήταν από τα μάτια.
0: Τι νομίζω μπορεί να ήταν η πρώτη του επιτυχία, αλλά πολύ γρήγορα ακολούθησαν. Ακολούθησαν κι άλλες, δηλαδή. Σύρματο. Έτσι
1: παρακολουθεί. Είχε βγάλει ένα διπλό δίσκο που τα είχε σπάσει γύρω στο 97-98.
0: Και η Eurovision του ήταν πολύ καλή. Ναι. Και το τραγούδι με το οποίο πήγε στη Eurovision ήταν πολύ καλό. Ο Αλκαίος γενικώς, αν με ρωτάτε, με ρωτάει κανείς.
1: Εγώ. Πες μου, Γιάννη, για τον Αλκαίο.
0: Η ερώτηση που ήθελα να μου κάνεις είναι αν μου είναι συμπαθής.
1: Σου είναι συμπαθής ο Γιώργος Αλκαίος?
0: Σε ευχαριστώ για την ερώτηση.
1: Δεν με ενδιαφέρει η απάντηση.
0: Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ συμπαθής. Δεν μου βγάζει τίποτα δίθεν. Ξέρεις γιατί εκείνη η δεκαετία, επειδή τη ζήσαμε και τη ζήσαμε καλά.
1: Καλά τη ζήσαμε. Ναι.
0: Ήταν μια δεκαετία που πολύ εύκολα, και δεν λέω μόνο για τους καλλιτέχνες, σε όλους τους κλάδους. Επειδή για κάποιο λόγο έβρεχε λεφτά από κάπου, ήταν πολύ εύκολο να ψωνιστείς ανά πάση στιγμή ό,τι δουλειά και να έκανες. Έτσι μου φαίνεται. Ένιωθες μια ευμάρεια, ένιωθες κάτι δεν ξέρω τι.
1: Τα λεφτά μου εγώ τα έτρωγα σε CD.
0: Σε CD?
1: Ναι. Αλλά πολλά λεφτά σε CD.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή
0: τώρα...
1: μπορεί να έδινα και 80-90 χιλιάδες το μήνα για CD.
0: Εκείνη λοιπόν η... πόσα?
1: 80-90 χιλιάδες για CD.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζει κανένα, έχει κανένα.
1: Τα έχω όλα παρκαρισμένα σε πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη.
0: Μπράβο.
1: Και θέλω κάποια στιγμή να πάρω τις 2 εβδομάδες ρεπό που δικαιούμαι και ποτέ δεν μου τις δίνουν από πάνω.
0: Και ακούτε εσείς από πάνω εδώ κάτω.
1: Αλλά θα τις πάρω τα Χριστούγεννα
0: και
1: θα με ψάχνετε.
0: Λε.
1: Και θέλω, φίλε, ειλικρινά στο λέω, νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα δεκάλεπτο στην εκπομπή μας. Θέλει δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την οποία θα τα σπάσει.
0: Θα τα σπάσει πια.
1: Συνεντεύξεις της δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Να ακούσεις δηλαδή μετά από ένα μάτσο τον Ντούσαν Ίφκοβιτς.
0: Εσύ που το. Α, τότε αυτές που μετά... κρατήσεις.
1: Όλα, όλα.
0: Σε κασέτες.
1: Σε κασέτες, όλα.
0: Οι οποίες κασέτες θέλει... δεν χαλάνε, να ξέρεις.
1: Όχι, τις έχω σε κούτες.
0: Όχι, δεν χαλάνε, ξέρω γιατί ναι. Προσφάτως. Πώς να το πω.
1: ξέρεις ένας... τι θέλω να βρω και να δεν παίξουμε πάνε. Κάποια φορά. Ναι, πες, sorry, προσφάτως.
0: Δεν πειράζει, άστε να
1: λέω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θέλω, να, κάποια στιγμή θέλω να, βγω, να βρω και να παίξουμε τη συνέντευξη που είχα κάνει το Μαγδί Ντολμπά. Είχα βάλει το καστοφωνάκι, λέω, μήπως μιλήσει. Μετά το, τα επεισόδια με Paris Saint-Germain. Κάθισε και μου μίλησε.
0: Ευχάριστα πράγματα.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω για συνεντεύξεις τώρα. Όχι ΠΑΟΚ, Περιστέρι, ήταν καλό το ΜΑΤ.
0: Αδιάφορες.
1: Ναι, δηλαδή συνεντεύξεις που τα σπάνε. Όχι προ... σε μένα, αλλά ιστορικές συνεντεύξεις. Ρε φίλε. Ιστορικές συνεντεύξεις.
0: Αυτό απλά είναι μια σκέψη που από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θέλει πολύ δουλειά.
0: Δεν θα γίνει ποτέ πράξη.
1: Όχι, θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Δεν θα γίνει
1: να
0: ποτέ
1: πάρω
0: πράξη.
1: Δύο εβδομάδες άδεια και πώ κομμάτι θα το
0: κάνω. Εβδομάδες να πάρει. Εγώ σου παίρνω συντούν και εγώ από μια τρεις εβδομάδες να πάρει. Δεν πρόκειται να το κάνει.
1: Ευχαριστώ, το γράφουμε.
0: Δεν πρόκειται να το κάνει.
1: Είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, άμα δει το αρχείο σου, άμα έχει αρχείο, είναι τρελό το αρχείο.
0: Ξέρεις
1: αυτό που είπες για κασέτες.
0: Εγώ θα ήθελα να τις ψηφιοποιήσεις για να τις δουλεύεις σε υπολογιστή. Μπορεί να σου είναι πιο εύκολο μετά, αν αποφασίσεις ποτέ να κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Αν έχεις...
1: Και αυτό είναι καλή ιδέα.
0: Όχι ιδέα τώρα.
1: Θα μου πάρεις ένα μηχάνημα 2.500 που έχει να τις ψηφιοποιήσω. για κασέτες, ρε φίλε, εντάξει, επειδή τώρα έχουμε χρόνο μπροστά μας. Κασέτες, αυτό που είπες, αν πατούσες στο ραδιόφωνο το REC.
0: Ναι.
1: Για να ακούσεις και έλεγες αμάν μην βάλετε διαφημίσεις, μην μιλήσεις πάνω στο τραγούδι, μην μιλήσεις πάνω στο τραγούδι.
0: Κάποιοι μιλούσανε και εγώ θα πω δικαίως μιλούσανε, γιατί τότε το να φέρεις ας πούμε ένα τραγούδι, κάποιοι φέρανε βινήλιο από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και το παίζανε, δεν ήταν πατάω ένα κουμπί και στον υπολογιστή και βγαίνει ένα τραγούδι όποιο θέλω. Έφερνε ο άλλος το βινήλιο, το έκανε παραγγελία. Άκουγες εσύ κάτι στο ραδιόφωνο που ήταν επιτυχία, αλλά δεν ήξερες και σου λέγω το παίζω. Δεν σε άφηνε τώρα να το πατήσει και ρεκ. Και λοιπόν, θα μιλούσε. Αγώ, να σου πω λίγο. Θες να πεις κάτι.
1: Όχι, σίγουρο. Όχι. Sorry.
0: Δεν πατούσε. Δεν θα σ' άφηνα, ας πούμε, να το. Και το δεύτερο, υπήρχαν όμως κάποιοι παραγωγοί, το θυμάμαι σαν τώρα, ενώ έχουν περάσει 30-40 χρόνια, 40. Που λέγανε το επόμενο τραγούδι είναι για ηχογράφηση.
1: Το λέγανε.
0: Το λέγανε γιατί λέγανε ότι δεν θα μιλήσω. Κάποιοι μιλούσαν πάνω στο τραγούδι. Γιατί να σ' αφήσω. Και έχουν κοιτάξει, ήταν ακριβώ σπορ. Να παραγγείλω, να μου φέρουν, να ψάξω, να ράνω και εσύ να το βρεις εύκολα να πατάς ένα ρεκ.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ξέρεις, είχα πιτσιρικάς, εντάξει, μέχρι να πάρω το πρώτο υποτυπώδες στερεοφωνικό με πικάπ και τα λοιπά, τα καστόφωνα. Είχαμε όλοι, το θυμούνται τώρα της ηλικίας μου, τα πλαστικά τα κασετόφωνα, τα οποία ήταν δύο, με ραδιόφωνο. Πλαστικό, δηλαδή το κουβαλούσες, ρε παιδί μου, είχε και μπαταρίες, αλλά ήταν και ρεύμα.
0: Διπλοκασετές.
1: Φίλε, έχει πεθάνει. Το θυμάμαι, συγγνώμη, το επίθετο δεν θυμάμαι ούτε ποιος ήταν ραδιοφωνικό, πιο ραδιοφωνικό πρέπει να ήταν. Πιο ραδιόφωνο πρέπει να ήταν τότε η εποχή των. Που δεν είχαν οι άδειες.
0: Ναι, πειρατικών.
1: Πειρατικών. Ο Χρήστος, ο οποίος έβαζε μόνο λαϊκά.
0: Αχα.
1: Και έχει πεθάνει εκείνη την ημέρα ο Στράτος Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Και έχει πάρει και έχει κάνει πεντάωρη εκπομπή.
0: Νταλκάς.
1: Και έχω καθίσει και τις έχω γραφήσει όλες.
0: Ωραίο.
1: Εν τω μεταξύ, λένε ότι οι καλύτερες κασέτες είναι οι 60, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι γεμίζεις. Η 90, λέει, μπορεί να σου. Τότε με τις κεφαλές των καστοφώνων γυρίζουν, τις έτρωγαν πιο γρήγορα. Λοιπόν, συνεχίζει. Είχα 4 εξιντάρες είχα πάρει. 4 εξιντάρες
0: Εσύ ήξερες ότι θα κάνει κάτι τέτοιο, ή σου σε έπιασε εξαπίνεις και έτυχε να έχεις στο σπίτι άδειες άγραφες κασέτες?
1: Είχα πάντα άγραφες κασέτες.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Και τελειώνουν οι κασέτες και πάω στον απέναντι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, τον οποίο είχα δώσει πολλά λεφτά, πιτσιρίκι ήμουνα, χαρτζηλίκια. Και του λέω, σε παρακαλώ, μία κασέτα 60 και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και δεν ξαναψώνησα ποτέ από αυτόν. Και είχα 5 δραχμές λιγότερες. Και του λέω, μπορώ να σου φέρω τις 5 δραχμές αύριο? Και μου λέει, όχι. Ενώ είχα αφήσει λεφτά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τώρα μιλάμε για 14-15 χρονών, μου γύρισε το μυαλό.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι, έχω πάρει μία κασέτα η οποία ήταν διάφορα τραγούδια. Έχω βάλει σελοτέιπ, γιατί την είχα σπάσει.
0: Ναι,
1: και έχω γράψει εκεί πάνω την τελευταία ώρα Διονυσίου. Τραγούδια, έτσι. Απίστευτα.
0: Ωραίο. Ναι. Άρα ψάχνουμε μεταξύ άλλων και τον Χρήστο που έκανε εκπομπή και σε ποιο ραδιόφωνο. Αλλά για να μου λες ότι βάζει λαϊκά, δεν θα
1: μόνο
0: ήταν.
1: Μόνο λαϊκά, ναι.
0: Ήταν ελληνικό το ραδιόφωνο δηλαδή.
1: Ναι, ρε.
0: Ελληνικό.
1: Ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Όχι, ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μόνο λαϊκά και πρέπει να έκανε μόνο αυτό εκπομπή. Δεν έκανε κάποιο άλλο.
0: Α, μπορεί να είχε 5 ώρες εκπομπή την ημέρα, παράδειγμα. Και μετά να μην έπαιζε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και μιλάμε τώρα ότι ο τύπος είχε παίξει 5-6 ώρες μόνο Διονυσίου. Και πήγαινα, τέλειωνα το τραγούδι, πατούσα stop. Ναι. Μήπως τυχόν βάλει κανένα σήμα σταθμού ή πει οτιδήποτε και λέει πάμε να ακούσουμε το επόμενο ξανά.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, κοίτα, αυτά τώρα είναι πράγματα που αν δεν τα έχει ζήσει κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη μαγεία των στιγμών.
1: Σωστό.
0: Ακούγεται κάπως σιγά και τι είπαμε τώρα. Αλλά άμα το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα, την εποχή, την κουλτούρα, την ατμόσφαιρα, να γράφεις κασέτες για να πάρεις μαζί σου σε ένα πάρτι, να γράφεις κασέτες για να πάρεις μαζί σου το ταξίδι, να ετοιμάσαι, δηλαδή να έχεις να φτιάξεις τη βαλίτσα, αλλά να σου πάρει και μία μισή ώρα να φτιάξεις καμιά κασέτα. Και ειδικά αν είσαι, ξέρω εγώ, σε περίοδο έρωτα, ας πούμε. Να. Κάποιοι κάνανε δώρο κασέτα, γράφανε κασέτα για το κορίτσι του.
1: Σωστό.
0: Δεν παρά αυτήν από μένα.
1: Ναι.
0: Τώρα την άκουγε, την άκουγε.
1: Την πετούσε, δεν την πετούσε.
0: Έπιανε, δεν έπιανε. Αυτό ήταν όμως μια ωραία χειρονομία. Άμα...
1: Και μετά ήταν η μαγεία να κάψουμε CD. Να γεμίσουμε CD. Όταν βγήκαν τα CD, λέμε πω τώρα.
0: Ναι, μετά
1: και αργότερα
0: έφυγε...
1: τα MP3. Αυτό, και κάπου σταμάτησα να τα ακολουθώ. Μετά δεν...
0: Έφυγε, φίλε, πάρα
1: τώρα
0: πολύ.
1: Τώρα έχουμε Spotify και πολύ... τελείωσε.
0: Η τεχνολογία κάλπασε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Από την κασέτα, όπως το είπες πολύ καλά, γρήγορα πήγαμε στο CD που είχε περισσότερο χώρο και γράφαμε. Μετά όμως ήρθε κατευθείαν το MP3, τα στικάκια. Και μετά πήγαν όλα. Δηλαδή, τα έχεις όλα στο κινητό. Πατάς κουμπιά, είσαι συνδρομητής, κατεβάζεις πλατφόρμες. Αυτά όμως έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Η κασέτα ήταν κάτι που κράτησε πολλά, πολλά χρόνια.
1: Ευχαριστούμε τα παιδιά μας. Θέλω μηνυματάκια τον Τάσο Επιτροπάκη. Αύριο ρεπό, λέει, παιδιά. Οπότε θα πάω Κάριστο την Κυριακή. Έχουμε ντέρμπι στο Λουμίδιο Στάδιο Καρίστου. Κάριστος Νέα Αρτάκη. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αρτάκη, τι καλό έχει τα αρτάκη. Κοτόπουλα έχει η αρτάκη. Όχι, Ή οδό αρτάκη έχει κάνει κοτοπουλάδικο.
1: Νέα αρτάκη. Να δω τι.
0: Άρα, όχι, δεν θέλω τώρα, Γιώργο, τώρα με την αρτάκη.
1: Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο από την Κολονία.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο.
1: Χαιρετίσματα για τον Οσμάν.
0: Πώς το βλέπεις, Αλέξανδρε. Τι είδε.
1: Χαιρετίσματα για τον Οσμάν.
0: Τώρα είσαι σωστός εσύ.
1: Γιατί, ρε φίλε.
0: Είσαι σωστός.
1: Πλάκα κάνω, εντάξει. Ρε φίλε, υπάρχουν κάποιοι που το δέχονται.
0: Όχι, ο Αλέξανδρος είναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Πώς βλέπει τώρα το. Θα ακούσουμε μετά, μεταξύ άλλων, έχουμε και, έτσι, και άλλα αποσπάσματα από Τρικέρ για τέτοια, αλλά θα ακούσουμε και Καλαϊτζάκη.
1: Ναι.
0: Καλαϊτζάκης, ο οποίος δέχτηκε ερωτήσεις για το αν η ήττα από τον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού επηρεάζει την ψυχολογία της ομάδας. Παναθηναϊκός, ο οποίος, εντάξει, έχει ενδιαφέρον το ότι απάντησε. Ο Παναθηναϊκός έχει και αυτό στις απουσίες του. Σε λίγη ώρα, σε μία ώρα, αρχίζει στο κάουνα στο παιχνίδι της Ζαλγίρης με τον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε και Άρη πολύ ρεπορτάζ.
0: Άρη,
1: και
0: θα
1: μετάδοση
0: πάμε,
1: του αγώνα.
0: Μετάδοση αγώνα, πάρει Τρικαλιώτης, είναι και αυτός έτοιμος. Την πρώτη μας σύνδεση με Γαλλία θα την κάνουμε. Κοίτα, σίγουρα 9 παρατέταρτο.
1: Μπαίνουμε
0: στο κλίμα. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε και νωρίτερα.
1: Ναι, απλά να βολευτεί το παιδί, να συνδεθεί
0: τι
1: και
0: να βολευτεί, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να βρει τι να βρει, να βολευτεί.
1: Ο Πέτρος λέει φτερουργίσματα τα λέμε εμείς, ρε Γιάννη.
0: Φτερουγίζει το στομάχι μου, ας πούμε.
1: Ναι, το φτερουργίσματα, ξέρω εγώ.
0: Ποια φτερουργίσματα. Σειρά στο Μέγκα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι φτερνίσματα, φτερουργίσματα. Εντάξει.
0: Εσύ, Πέτρο, λες, ας πούμε, νιώθω φτερουργίσματα. Όχι, Τι λέει ο Πέτρος. Είναι το χρησιμοποιούμε.
1: Μπορεί. Ο Κωνσταντίνος λέει.
0: Εσύ το έχεις πει ποτέ, ρε παιδί μου.
1: Ποτέ, δεν μου τυχε.
0: Μια φορά σε ένα από τα
1: ξέρω
0: βίντεο.
1: Ξέρω όμως ότι πολλές έχουν φτερουργίσματα.
0: Μια φορά σε ένα από τα βίντεο που ανεβάζουμε εδώ σε εκπομπή, γράφει ένας από κάτω. Ωρε Πάγκο, είσαι πάρα πολύ κουραστικός. Τώρα το θυμήθηκα αυτό το φίλο. Γιατί έσπασα τα νεύρα του Γιώργου με τα φτερουγίσματα.
1: Πάντως έχουν απαντήσει πολύ Γιώργος Αλκαίος.
0: Για το τι.
1: Και ο Κωνσταντίνος ο Τσιάτζιας και ο Γιώργος ο Μαυόπουλος, πολλοί κόσμοι.
0: Άρα 60 χρόνια είναι αλλιώς.
1: Γιατί ρε Γιάννη.
0: Τι θα έλεγε Γιώργο. Άντε 55. Άντε 50!
1: Μισό λεπτό.
0: Πάντως 30 δεν είναι.
1: Είσαι ένας ψαγμένος τριαντάρης και κάνεις πάρτι.
0: Πρέπει να πάμε στη διάλειμμα.
1: Περίμενε μωρέσει τώρα, εντάξει.
0: Θα μπουκάβουλα.
1: Και βάζει ο άλλος το τι. Δεν θα σηκωθεί να το χορέψει ο άλλος. Τι θα πει, αυτό είναι για εξιντάριδες.
0: Εντάξει.
1: Άμα θες να κάνεις κέφι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέμε.
0: Τώρα δεν κρύβεται η ηλικία. Τώρα οι μεσήλικες εδώ απαντήσαν.
1: Όλοι φαλακρίνε που στείλανε.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Η ηλικία είναι ένας αριθμός.
1: Έτσι, όπως επίσης.
0: Ένα όχι από πίσω, αλλά και από.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. I just call the Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπαίνουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβιβάστηκαν στην αρχή όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του. Ο Υπουργός δήλωσε ότι όλοι ελέγχονται θεσμικά ανεξάρτητα από προσωπικές σχέσεις. Έλεγχος θα γίνει και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού μετά τον εντοπισμό ευρημάτων από το MedWatch σχετικά με την κβαντική ιατρική και μηχάνημα βιοανάδρασης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το ίδιο σύστημα έχει εντοπίσει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπείες με υαλουρονικό και μπότοξ. Λουκέτο μπαίνει σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα όπου πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Νέα κατάθεση δόθηκε στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Φέρεται να αποκάλυψε ότι η γιατρός είχε πει στον σύζυγό της πως ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ χωρίς αίτηση. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τέλος, νέα δεδομένα εξετάζουν οι αρχές για τον εμπρισμό καφετέρια στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και παλαιότερη υπόθεση με προεκτάσεις εκτός Ελλάδας. Όλη η δισιογραφία στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
6: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο.
15: Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας

0: θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά.
1: Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά.
0: Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Λίγο μετά τις 7,
15: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατί βιάζεσαι, άσε λίγο να παίξει το σήμα. Εγώ εσένα θα σε τρελάνω, φίλε. Να
2: ξέρεις. Καουτσούκ θα σε
1: κάνω. Να ευχαριστήσουμε και την Πέτρια 65 που ήταν παρέα στην πρώτη ώρα της εκπομπής και να απαντήσει ο φίλος ο Γιώργος εσένα.
2: Ο Γιώργος.
1: Όχι και 60, 39 είμαι, αλλά μου άρεσε πολύ τόσο ο Αλκαίος που αγόρασα, λέει, το CD του με λεφτά από τα Κάλαντα. Και το άκουσα πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια γιατί δεν είχα CD player.
2: Φίλε, το έχω δει στον κινηματογράφο αυτό.
1: Όχι, το έχω δει με μένα.
2: Εντάξει, αυτό τώρα είπαμε να βλέπουμε ταινίες και να είμαστε έτσι μυθομανείς. Αυτό παραπήγε.
1: Εντάξει, τα 6 χρόνια είναι υπερβολή.
2: Δηλαδή πήρε ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, καταρχάς τον ευχαριστούμε που ας πούμε.
1: Μας λέει την ηλικία του.
2: Όχι. Που μοιράζεται αυτή την προσωπική εμπειρία του. Ναι. Είναι μια προσωπική στιγμή, τη μοιράζεται.
1: Ωραία, ναι.
2: Σου λέει το παιδί. Είπα τα Κάλαντα. Αυτό πρέπει να το μάθει ο Αλκαίος.
1: Ναι.
2: Είπα τα Κάλαντα για να αγοράσω το CD του Αλκαίου.
1: Ναι.
2: Και μετά περίμενα 6 χρόνια για να βρω ένα CD player. Εκεί λίγο τον έχασα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί.

0: Είναι υπερβολικό.
1: Όχι λίγο, ρε Γιώργο, πού ήταν στο Αμαζόνιο, δεν είχε διπλή ρηχτενιά.
0: Μπορεί να ήθελε να πάρει ένα βαρβάτο και να μάζευε τα χρήματά του, ρε Γιάννη, δεν ξέρει.
1: Τι βαρβάτο να πάρει.
0: Βαρβάτο στην διπλή. Να σου πω. Να σου
1: πόσο
0: πω...
1: κάνει ένα βαρβάτο στην διπλή.
0: Να, εντάξει, σου πω, να σου πω προσωπικό βίωμα.
1: Θα μου πει και να σου πω, όχι, θα με διακόψει, για να σου πω, να σου πω με το password. Πε μου. Με ενδιαφέρον σ' ακούω.
0: Ρε παιδί μου, στην ηλικία μας είχαμε δύο παιχνιδομηχανές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Atari,
1: ναι,
0: και το Commodore 64.
1: Μάλιστα.
0: Το Commodore 64 εξελίχθηκε και έγινε Amiga. Υπήρχε 500 και 2000.
1: Τώρα για τα, ό,τι για... και να πεις, συμφωνώ, ναι, δεν έχω ιδέα από αυτά που λες.
0: Λοιπόν, η Amiga 500,
1: ναι,
0: έκανε κάπου στα 175-180.000 δραχμές. Πολλά λεφτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά ήταν το top, έλεγες. Πιτσιρικάς λοιπόν, στη γειτονιά μου, πήγε να έπαιρνα πρώτα δισκέτες με παιχνίδια.
1: Ελπίζοντας, περιμένοντας.
0: Ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πάρω και την Amiga. Ναι, αυτό μου θυμίζει και ο φίλος τώρα.
1: Καμία αντίρρηση αυτό. Εσύ όμως μου βάλες.
0: Μην το αποδομείς, ρε φίλε.
1: Εσύ μου βάλες μπροστά την αβαρχίδα μου, βασμού μου, πες για 175.000 μηχάνημα. Εγώ σου λέω για CD player τώρα. Δεν μπορεί να βρει ένα CD player με 20.000. Πέντε κάλαντα να πεις, να πας και τα φώτα όμως.
0: Και στον παππού και στη γιαγιά.
1: Πάρε.
0: Ναι.
1: Πάρε και... ναι. Σήμερα τα φώτα και η φώτα, το κλείσες. Ναι. Τελείωσε και με αυτό.
0: Το 3 σε όλα, 3. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Edit, σε όλα.
0: Ναι.
1: Σε όλα.
0: Ναι, σε όλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν...
1: Ευχαριστούμε πάντως, Γιώργο. Για 39. Εντάξει, μπράβο και
0: μοιράστηκε
1: στον Αλτιέο.
0: Στο προσωπικό σου εφηβικό θέμα.
1: Μπράβο και στον Αλτιέο, γιατί αφού συγκινεί 39χρονος, όχι, είναι καλός, είναι ζωντανός, είναι ενεργός, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Και μάλιστα έχει γράψει τραγούδια και σε άλλους.
0: Ναι.
1: Κάνουν βόλτες στην πόλη διεθνής μας. Λέω τώρα για το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ αγαπησιάρικα παιδιά αυτά της εθνικής. Δηλαδή έβλεπα και το βίντεο άφηξης. Γενικώ τα βιντεάκια, δηλαδή έβλεπα ένα φίλο του Ολυμπιακού που με τη φανέλα του πήγαινε, όχι το πρόσφατο με τον Καρέτσα, λίγο πιο παλιά με το Ρώτα. Και του λέει, το βλέπει ο Ρώτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, του λέει, ένα μεγάλο, έλα να βγούμε μια φωτογραφία. Ναι, φυσικά φωτογραφία. Και χάρηκα πολύ, ας πούμε. Ναι, κατάλαβες, ναι. Δηλαδή μπορεί άλλος, δεκαετίες πάλι τις δικές μας, να στράβουν. Ευαλέ, Ολυμπιακού, οτιδήποτε, χαζά πράγματα. Χαζά. Και το άλλο το παιδί να θέλει εσένα να σε βλέπει. Δηλαδή, ο άλλο το παιδάκι φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρει ότι εσύ είσαι παίκτης της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά τα ξέρουν όλα.
0: Εννοείται.
1: Όλα ξέρουν. Απ' έξω κατά τα 24 όλων των ομάδων. Θέλω να βγει με φωτογραφία μαζί σου. Αυτά τα παιδιά λοιπόν αυτή τη εθνική εδώ και χρόνια. Δεν λέω μόνο τώρα που με τον Γιωβάνοβιτς. Λέω και πριν.
0: Πού είναι τώρα?
1: Ποιο?
0: Τα παιδιά αυτά.
1: Μου στείλε μήνυμα ένα φίλο. Υπάρχει μια καλή παρέα διεθνών που κάνει βόλτα στην πλατεία Ναυαρίνου.
0: Άντερ, κρέπε, τα παχύνουν, δεν μπορούμε να παίξουμε μετά αύριο.
1: Να πω εδώ ότι η εθνική μα μένει στο Μακεδονία Παλά.
0: Ναι.
1: Άρα φαντάζομαι τα παιδιά πήγαν με τα πόδια.
0: Όχι, ρε.
1: Στην πλατεία Ναυαρίνου.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να πήραν ταξί.
0: Όχι. Μετά ευθεία κάτω παραλία, το κόβει.
1: Άρα σκεφτείτε ότι και στην επιστροφή θα του δείτε να περπατάνε.
0: Μπράβο.
1: Ανάμεσά σα.
0: Μπράβο.
1: Και ειλικρινά έβλεπα το βίντεο της άφιξης εθνικής από τη Γερμανία χθες. Και κατεβαίνω από το αεροπλάνο μέχρι να βγουν έξω. Είχαν υπάλληλοι του αεροδρομίου, ναι, ο κόσμος κτλ. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας λέω, και μην πείτε, μόνο σκεφτείτε, μην πείτε όνομα. Υπάρχει κάποιος από τους διεθνείς αυτής της αποστολής που είναι αντιπαθητικός? Εγώ λέω όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όποιος και αν περνούσε δίπλα μου, εγώ θα του έλεγα: μπορούμε να βγούμε μια φωτογραφία. Τους γουστάρουμε όλους. Ναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα.
0: Ωραίο αυτό που λες.
1: Τώρα, αν κάποιος έχει, δεν λέω να του αλλάξω τη γνώμη, αν θεωρείται κάποιος είναι αντιπαθητικός, αλλά ας το κρατήσει.
0: Θα υπάρχουν και αυτοί που λένε: ναι, αντιπαθότατε.
1: Δεν μπορείς να αντιπαθείς κανένα από αυτούς.
0: Πάντως, φίλε, έχω συγκλονιστεί με ένα μήνυμα. Δεν σε διέκοψα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Ιωσήφ Συνάθης.
1: Ναι.
0: Το αφιέρωμα στο Διονυσίου που λέγατε το έκανε ο πατέρας μου.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Θέλω, παρακαλώ τον Ιωσήφ, αν μας ακούει, χωρίς πλάκα, αλλά ο Ιωσήφ, έτσι, 2-31-090-90-90 να βγει στον αέρα. Σε παρακαλώ θερμά.
1: Αυτό θα είναι ιστορική στιγμή.
0: Ιστορική, όπως ιστορική ήταν και με τον Γαριφάλου.
1: Ναι, ναι, και με τον Γαριφάλο που είχε την ποτοπία. Στην Αντιγονιδόν, στην πλατεία.
0: Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε μέσα στο μαγαζί του μπαμπά του.
1: Ιωσήφ, αν έχεις
0: την καλοσύνη, η Μαρία μας ακούει, Ιωσήφ Συνάθης, να βγει να μιλήσουμε δύο λεπτά.
1: Στα 90 να κάνεις.
0: 90, ναι, 2-31-090-90-90.
1: Να μας πει, δηλαδή τώρα θα πει και ο άνθρωπος τώρα τι μπορεί να με θέλει. Απλά θέλουμε λίγο να μας θυμίσεις το ραδιόφωνο που έβγαινε ο πατέρας σου.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες μπορεί να έκανε εκπομπή την ημέρα, Έτσι, δύο-τρία πράγματα. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε, αν αγαπάμε εμείς το ραδιόφωνο του σήμερα,
0: ναι,
1: είναι γιατί αγαπούσαμε πάρα πολύ το ραδιόφωνο του χθες.
0: Μπράβο.
1: Μεγαλώσαμε με ένα ραδιόφωνο, όπως το είπε ο Γιώργος κάποια στιγμή, πειρατικό. Με τους ερασιτέχνες. Ο ερασιτέχνης, η λέξη ως λέξη, είναι ο εραστής της τέχνης.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ο ερασιτέχνης δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι πολλές φορές μπορεί να είναι καλύτερος από τον επαγγελματία, ο εραστής της τέχνης. Εμείς λοιπόν μεγαλώσαμε, α μιλήσω εγώ για μένα προσωπικά, μεγάλωσα έτσι με εραστές της τέχνης. Και μαθαίναμε, ας πούμε, να κάνουμε εικόνες αυτά που ακούγαμε, γιατί το ραδιόφωνο είναι ήχος. Και αυτό είχε πολύ φαντασία μέσα του. Ήταν όμορφο. Αυτά λίγο, αν θέλει, έχει όρεξη ο Ιωσήφ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντως ευχαριστούμε
1: πολύ. Πολύ μοίρασμα βλέπω. Ναι. Λες και είμαστε οι αλήθειες με τη Ζήνα.
0: Ναι, ναι. Ή το, πώς λέγονται, έχω πακέτο.
1: Να φύγει το τουβάρι.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, λίγο να επιστρέψω σε αυτό που είπανε. Αμάν.
1: Τι έγινε.
0: Η δυσάρα.
1: Άντε πα.
0: Η Premier League επιβεβαίωσε ότι η Manchester City κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών από το 2009-10 μέχρι και το 2017-18. Επίσημα η Premier League.
1: Ξέρεις
0: και επίσης,
1: ότι...
0: πώς λέγεται, γιατί τώρα
1: 115 μπορεί... κατηγορίες.
0: Ναι, ESPN λέγεται.
1: Νομίζω από τις 115, μόνο σε μία, μόνο με μία γλίτωσε.
0: Ιωσήφ στη 252.
1: 115 κατηγορίες. Τώρα όμως, αφού μας κάνει την τιμή, τη χαρά μας δίνει ο Ιωσήφ.
0: Θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Γεια σου, ρε Ιωσήφ. Μπορούμε να σου μιλάμε στο ελληνικό.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ρε εσύ, Ιωσήφ, δεν το περίμενα, ειλικρινά.
2: Άμα πω την αλήθεια, και εγώ τυχαία να ακούω την εκπομπή σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζεις.
1: Όλα στην τύχη.
0: Όλα στην τύχη.
2: Εννοώ ότι.
0: Εννοεί αυτό που καταλάβαμε, εννοεί, ρε Ιωσήφ. Εντάξει, δεν μας ακούει.
2: Αλλά
1: φαντάζομαι ότι όσο δεν το περίμενε ο Γιώργος, ας πούμε, να βγεις εσύ, άλλο τόσο ίσως και εσύ να μην περίμενες να πει κάποιος για τον πατέρα σου στο ραδιόφωνο του 2026. Ξέρω και ο Γιώργος είναι φοβερός σε κάτι τέτοια.
0: Τώρα ξέρεις, λίγο ακροβατούμε έτσι. Με την έννοια, μπορεί να κάνουμε και ερωτήσεις. Μπορεί να... Καταρχήν, ο μπαμπάς.
1: Πού έκανε εκπομπή, τι, πόσα χρόνια, πες μας.
2: Καλά, θυμάμαι. Το πειρατήσταν της εποχής.
0: Ναι.
2: Από το σπίτι περισσότερο εκεί είχαν στήσει ένα σκηνικό και κάνανε. Δεν κάνανε πολλές ώρες την ημέρα. Αυτό που έλεγες, κάνανε λίγες ώρες την ημέρα. Και αυτό το έκανε. Είχε κάνει ένα αφιέρωμα στο Διονυσίου όταν είχε πεθάνει. Είχε κάνει, γιατί έπαιζε λαϊκά μονίμως ελληνικά.
0: Ναι.
2: Πιτσιρικάς τότε στην τρέλα εκείνη. Και...
0: Ο μπαμπάς μετά ασχολήθηκε με ραδιόφωνο.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση πραγματικά.
0: Αλήθεια,
2: ήταν τέλος της εποχής. Βέβαια τα βινίλια, το CD player, αυτά το... Πώς το λέμε, το CD player, το...
1: Το pick-up.
2: Το βινίλιο παίχτη, το pick-up, το ενισχυτής, αυτά ένα σπίτι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ασχολήθηκε καθόλου μετά. Μετά το πέρασε αυτό, τέλος.
0: Γιατί δεν ασχολήθηκε, ρε φίλε? Γιατί ξέρεις κάτι, θα σου το πω, τον ακούγανε πάρα πολύ τώρα, δεν είναι...
1: Συγγνώμη, να πούμε λίγο όμως, πώς λέγεται Χρήστος, ας πούμε, είναι το...
2: Χρήστος, ναι, ο πατέρας μου Χρήστος.
1: Okay, γιατί είπε ο Γιώργος, παιδί μου, Χρήστος. Απλά μπορεί ο Γιώργος που δεν κάνει συνήθως ποτέ λάθος, μπορεί να είναι αυτή η στιγμή που να κάνει λάθος. Και η συχνότητα που έβγαινε ή το όνομα του ραδιοφώνου, ποιο ήταν?
2: Δεν ήταν συχνότητα. Ήταν ραδιοπειρατής. Δεν βάζανε. Τώρα να σου πω, να έρθει και δεν γνωρίζω κιόλα.
1: Okay.
2: Δεν το έχω συζητήσει εκτενέστερα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είχαν κάτι.
1: Είχε όνομα. Είχε όνομα. Η εκπομπή, το ραδιόφωνο, ο ίδιος.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, να πω την αλήθεια.
1: Okay, okay. Ναι.
0: Ο μπαμπάς είναι καλά.
2: Καλά είναι, ναι. Καμία σχέση με αυτά που έκανε τότε, αλλά εντάξει, είναι καλά.
1: Και έχει, φαντάζομαι, τώρα πολλούς δίσκους που πρέπει να έχει. Έκανα
2: υπόλοιπη γεμάτα. Έχει πάρα πολλούς δίσκους και έχει και ξένους δίσκους, τους οποίους πήρα εγώ βέβαια. Αλλά τους ελληνικούς λαϊκούς έχει όλους.
1: Ναι. Και γιατί το θυμάσαι τόσο έντονα αυτό που είπε ο Γιώργος, δηλαδή, είπε ο Ζαΐρης τώρα, ότι έκανε μια εκπομπή αφιέρωμα στο θάνατο του Διονυσίου. Εσύ το θυμάσαι γιατί το έζησε σύγχρονα ή γιατί μετά? Πώς σου νομίζεις αυτό?
2: Όχι, εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε. Απλά θυμάμαι στο σπίτι που είχαμε πολλά βινίλια, τους συγκεκριμένους του βινιλιοπαίκτες κτλ. Και με σε συζητήσεις μέσα μου, γιατί ήμουν ραδιοπειρατής και έκανα εκπομπές κτλ. Με τα αφιερώματά μου και τέτοια και τα μηνύματα τότε της εποχής κτλ. Γι' αυτό και εγώ αμέσως με τον πλάκουσα.
1: Και αν επιτρέπετε, που είχες πει ότι είχες στήσει το στούντιο, σε ποια περιοχή ήταν που μένατε?
2: Στην Ακρόπολη είχε το στούντιο.
1: Εκεί που ήταν και το Ράδιο Ακρόπολης, ίσως κάποια σε ένα παρκάκι. Θυμάμαι το Ράδιο Ακρόπολης, για παράδειγμα.
2: Πολύ, πολύ πιθανό. Πολύ
1: ήταν
2: πιθανό,
1: εκεί
2: πολύ
1: σε, μια, σε ένα παρκάκι, σε μια παιδική χαρά. Περνά στην
2: πολύ,
1: πορτάρα.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Επίσης να πούμε ότι έχει παρέλθει 25 ετία, άρα δεν μπορούν να το πιάσουν τώρα.
1: Τώρα φαντάζεσαι, εδώ μιλάμε να ακουστεί κάποιο να μπαίνει μέσα. Με ραδιογωνιόμετρο, όπως πάλι να αποκοινωνούσα.
0: Άρε φίλε, πόπο.
1: Εσύ πόσο χρόνο είσαι, δηλαδή, είσαι γεννημένος πότε? Εμείς είμαστε 72.
2: Εγώ με το 90, εγώ με 36 τώρα.
1: Α, ωραίος. Ωραίος.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Καλά.
0: Του χάρη σε γκόνια ή ακόμα?
2: Όχι, όχι, ελεύθερος είμαι ακόμα.
0: Μπράβο ρε φίλε, έτσι, δικός μας είσαι. Κράτα γερά, κράτα γερά.
1: Άρα για εσάς, για τα κορίτσια που ενδιαφέρονται, έχουμε ένα 39χρονο ελεύθερο που
0: 36,
1: έχει πάρα... 36
0: ρε φίλε. 36?
1: 90. Okay, 36 χρόνο ελεύθερο που έχει πάρα πολλούς δίσκους. Για αρχή.
0: Λέει ο άλλος πόσα χωράφια έχεις, πώς δίσκους έχω. Ιωσήφ να δώσει
2: χαιρετίσματα. Δεν έχω δίσκους, έχω.
0: Ιωσήφ να δώσει χαιρετίσματα στον μπαμπά σου από έναν φανατικό του ακροατή άγνωστος
2: μου. Θα δώσω.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι να σου πω κάτι. Νιώθω, το έζησα αυτό που ζήσαμε μερικά λεπτά τώρα, αλλά νιώθω ότι δεν το έζησα κιόλας.
0: Δηλαδή, το πες
1: μου, όχι, πες μου ειλικρινά. Εντάξει, ρε παιδί μου, το ραδιόφωνο έχει μια δύναμη.
0: Ναι.
1: Το Μετρόπολης έχει ακροματικότητα.
0: Ναι. Κατά λάθος αλλά... μας ακούει. Μην παίρνεις θάρρος.
1: αλλά πραγματικά τι πιθανότητες υπάρχουν, δηλαδή να πει ο Γιώργος κάτι που δεν το είχαμε προετοιμάσει κιόλας, δεν υπήρχε αφορμή από κάτι, και να το πει έτσι για να το, για να το πει και να ακούει ο Γιώργος, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ωραίο σίγουρα, εννοείται.
0: Θες να σου μιλήσω για την Ελενίτσα, τον πρώτο μου έρωτα, πως μας ακούει στο νηπιαγωγείο?
1: Υπάρχει περίπτωση να μας ακούει και η μελλοντική μας γυναίκα?
0: Ποτέ. Εν τω μεταξύ, όπα, καμός γίνεται. Ακόμα και σήμερα ραδιοερασιτέχνης τον θέλετε?
1: Πώς δεν το θέλουμε? Στην γραμμή, εννοείται.
0: Έλα.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε ρε Σιμάρια.
1: Πήρε τηλέφωνο δηλαδή φίλος ακροατής, ο οποίος είναι και τώρα κάνει εκπομπές.
0: Ραδιοερασιτέχνης.
1: Τι σημαίνει όμως τώρα ραδιοερασιτέχνης? Πού βρίσκει χώρο, είναι γεμάτη
0: πάντα. Αυτό φορώ αύριο. Θες να μας μιλήσεις με αλλοιωμένη φωνή όπως γυρίσουν την πλάτη?
1: Όχι, όπως βάζαμε το δίσκο ανάποδα.
0: Παναγιώτη, θες να βάλουμε...
3: Γιάννης λέγομαι, παιδιά. Γιάννης, το επίθετό μου ξεκινάει από ποιο, λίγο μπερδευθήκαμε. Γιάννης είναι το όνομά μου.
0: Εντάξει.
1: Άρα να σε λέμε Γιάννη ή κινδυνεύουμε όλοι με σύλληψη?
3: Γιάννης λέγομαι.
1: Εντάξει,
3: είμαι παλιός ραδιοερασιτέχνης.
0: Ναι.
3: Παλιός, εξακολουθούμε και τώρα το χόμπι αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι ήμασταν μια ομάδα τότε παιδιών που ξεκινήσαμε έτσι, και το χόμπι εξακολουθεί και σήμερα.
1: Το εξακολουθεί και σήμερα, δεν καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, ναι, συνεχίζουμε και κάνουμε συνομιλίες μεταξύ μας, εκπομπές, στα μεσαία βέβαια, έτσι, είμαστε ραδιοραστέχνες στα μεσαία, όχι στα FM.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, τώρα
3: καταλαβαίνω. Και να ξέρετε ότι οι ραδιοραστέχνες, εκείνη την εποχή όλοι αυτοί που αναφέρεται και ο Ιωσήφ που ανέφερε ο άνθρωπος, ήταν στα μεσαία, τότε ακούγανε όλοι μεσαία κύματα, δεν υπήρχαν FM, να ξέρετε, γιατί στα FM υπήρχαν δύο κρατικοί σταθμοί μόνο.
0: Ναι, ναι.
3: Και όλοι οι άλλοι ακούγανε τα μεσαία, γιατί ήταν αυτή η συχνότητα που είχαν τα ραδιόφωνα τα περισσότερα. Τα FM βγήκανε από το 90 και μετά κυρίως βγήκανε στα FM.
1: Παναγιώτη, εσύ είχες κάποιο ψευδόνυμο?
3: Γιάννης το όνομα, παιδιά.
0: Γιάννης ρε φίλε, είπαμε, τον έχεις δώσει τεχνά ρε φίλε.
1: Συγγνώμη,
0: Γιάννης. Δύο φορές έχεις πει το επίθετο.
1: Γιάννη, είχες κάποιο όνομα με το οποίο ήσουν πιο γνωστός μου?
3: Βέβαια, βέβαια. Ζέμπελιν έβγαινα εγώ από το συγκρότημα των ροκ που είχαμε αδυναμία και ακούγαμε τότε σαν A-Rock συγκροτήματα.
1: Τον Led
3: Zeppelin έβγαινα, ο Γιάννης ο Zeppelin.
1: Ο Γιάννης ο Zeppelin. Άρα υπήρχε και ο Κώστας ο Led.
0: Και ο Γιώργος που κάμπιζε, ο Γιώργος ο Νιρβάνας.
3: Πιθανόν τώρα κάποιοι από τους ανθρώπους, δηλαδή, αν μπορεί να τύχει να ακούγαν οι άνθρωποι και να τύχει και κάποιος που να ήταν ακροατής. Γιατί τότε ακούγανε ο πιο πολλής κόσμος ραδιοερασιτέχνες. Ακούγε, γιατί τα κρατικά σταθμοί είχαν συνομιλίες, είχαν πιο πολλοί ειδήσεις, διαφημίσεις και δεν τους ακούγανε. Ναι, δηλαδή, ακούγανε εμάς.
0: Το Χρήστο ή τον ήξερε? Το Χρήστο τον ήξερε? Το Χρήστο τον πατέρα του Ιωσήφ.
3: Αν έλεγε χαρακτηριστικό το παιδί, σίγουρα θα τον ήξερα.
0: Ναι,
3: 100%.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Τώρα εσύ αν έλεγε, γιατί σου είπα τώρα, εγώ έβγαινα Ζέπελιν. Τώρα αν έλεγε το όνομά του, το χαρακτηριστικό του σαν ραδιοεραστέν, θα τον ήξερα σίγουρα.
1: Εσύ συνήθως, Γιάννη, έκανες πρωί, ξέρω εγώ, βράδυ, μάλλον βράδυ, γιατί πρωί θα δουλεύατε.
3: Όχι, μάλιστα. Όχι βράδυ. Εμείς, παιδιά, βγαίναμε κυρίως μεσημέρι, την ώρα που σχολούσαν τα σχολεία. Και Μας ενδιαφέραν τα κορίτσια περισσότερο και τα λοιπά. Και τα σχολάνα τα, γιατί έτσι, εκείνη την εποχή, έτσι. Δηλαδή, κάναμε, εγώ έκανα, ας πούμε, καθημερινές εκπομπές από τις 2 μέχρι τις 6.
0: Ναι.
3: Τετράωρες εκπομπές καθημερινά.
1: Και έπαιζες ροκ, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι, έπαιζε ροκ. Τώρα εντάξει, πιο πολύ το διαμόρφωναν οι ακροατές του πρόγραμμα, πέραν τηλέφωνο και εγώ τις ζητούσαν. Δηλαδή και ελληνικά βάζαμε.
1: Εγώ
3: και
1: να σου πω κάτι, επειδή αυτή την εποχή την έχω πολύ κοντά. Τώρα λες, πέραν τηλέφωνο. Τότε όμως, ακουγόσουνα μπορεί να είχες, ξέρω, να έκανες εκπομπή από την Άνω Πόλη και άμα σε έπαιρνε κάποιος από τη Δελφόν, μπορεί να ήταν φοβερό ότι ακουγόσουνα ως τη Δελφόν, ξέρω, ή μήπως δεν ήταν έτσι.
3: Έτσι ήταν, παιδιά, στην αρχή. Εγώ, επειδή τώρα είμαι 60 χρονών, το 79 που έκανα την πρώτη μου εκπομπή, ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα 14 χρονών. Μετά λοιπόν, κατά το τώρα πιάσαμε ολόκληρη σύντηση, το 81-82 και μετά βγήκανε μεγάλα μηχανήματα. Και είχαν πολύ μεγάλες, ναι, στην αρχή ήταν μικρά, αυτό που λες ήταν, και μας ακούγαν τοπικά, αλλά μετά βγάλαμε πολύ μεγάλους πομπούς και ακουγόμασταν πολύ μακριά.
1: Πού, ας πούμε,
3: και ήταν και παράνομο, δεν μας κυνηγούσαν κιόλας, τώρα έχουν με άδειες υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι.
1: Από, δηλαδή το πιο μακρινό που μπορεί να σε είχε πάρει ποτέ κάποιος να της εκπομπής.
0: Μηχανιώνα.
1: Σιγάρι,
3: όχι. Εγώ έβγαινα από το Κιλκής, έτσι. Και μας ακούγανε, κάναμε συνομιλίες με άλλους ραδιοαστέμνες πανελλαδικά. Πάνε και με Κρήτη και με Ξάνθη και Κομωτινή και όπου να
1: αλλά κινητό κυνηγητό, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα που μπορεί να κάνει. Μπορεί να γινόταν μπουκαδούρα, ας πούμε, για τα μάρια, ξέρω εγώ πώς.
3: Εννοείται, σε πολλούς τα έχουν πάρει, παιδιά, μηχανήματα, δίσκους και μιλάμε για πολλά χρήματα, γιατί ήταν πολύ ακριβό χόμπι αυτό.
1: Έτσι,
3: εκείνη την εποχή ειδικά ήταν πανάκριο, πρέπει να βάλεις πολλά λεφτά, έτσι. Φαντάζομαι ότι είχαμε πομπούς μεγάλους. Με τεράστιες δισκοθήκες, με μηχανήματα, ενισχυτές και τα λοιπά.
0: Τα έχεις κρατημένα αυτά.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Βέβαια, παιδιά, εγώ έχω, σας πω τώρα, 1000 μεγάλους δίσκους και 600 μικρούς.
0: Τι λες τώρα.
1: Μικρούς εννοείς και 45'αρια.
0: Ναι, ρε.
3: 45'αρια, 600, ναι, μικρούς και 1000 μεγάλους. Είχα και άλλους, τους έχω χαρίσει από εδώ και από εκεί και έχασα ένα μεγάλο κομμάτι της δισκοθήκης μου, γιατί τα είχα χαρίσει.
1: Αν σου έλεγε κάποιος 2-3 δίσκους για τους οποίους είσαι περήφανος, τύπου συλλεκτική ίσως ή λίγα αντίτυπα ή κάναν υπογεγραμμένο από κάποιον, ξέρω εγώ, ή...
3: Έχω κάποιους, παιδιά, που έχω φέρει από το Λονδίνο εγώ, τους είχα πάρει το 81-82 που είχα πάει, και είναι συγκροτήματα rock φυσικά, έτσι.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τους τίτλους και τα συγκρατήματα, έχει χρόνια, παιδιά, που δεν τα rock τα έχουμε καταλήψει φυσικά τώρα. Και τα έχω φέρει από εκεί που ήταν, δηλαδή για την εποχή που τα είχα φέρει εγώ τότε, ήταν σπάνιοι δίσκοι. Τώρα εντάξει, μετά μπορεί να κυκλοφορήσαν και εδώ, βέβαια.
0: Μία ερώτηση. Αυτοί τα 45'άρια τώρα στο eWay, πώς λέγονται αυτά, πόσο πιάνουν?
1: Το eWay. Α, το eBay.
3: Δεν ασχολήθηκα.
0: eBay, ναι, eWay,
3: τι να πω, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν το έψαξα, αλλά.
0: Γιατί έχει κάτι δίσκους ξεχασμένος ο μπαμπάς μου 45'άρια.
1: Κάτι δίσκους έχεις,
0: φίλε, μία ερώτηση κρίσιμη από το Ζαΐρι που καταλαβαίνει ότι είναι υπάνθρωπος. Επειδή έβαζες, λέει, σε μουσικούλα μετά το σχολείο, πιτσιρικάς και τα λοιπά, πόσα ραντεβού βγήκες έτσι, ρε φίλε?
3: Τώρα, παιδιά, μέτρητα.
0: Και πόσο ξύλο έφαγες από γονείς? Και πόσο ξύλο έφαγες από πατεράδες?
3: Ποτέ, παιδιά, εμάς μας σεβότανε όλοι. Εγώ ήμουν προσεκτικός και ήμουν και σοβαρός σε λόγο χαρακτήρα.
0: Σωστός.
3: Αλλά δεν πρόσβαλα ποτέ, δεν θίξαμε ανθρώπους, δεν μίλησα ποτέ. Εγώ δεν είπα αυτά τα κορίτσια εκείνο. Ναι, αυτό πήρα. Ναι. Κάποιοι λέγανε διάφορα, εγώ δεν μίλαγα.
0: Μπράβο.
3: Και τα αποστάτευα, δεν. Εντάξει, αλλά είχαμε, όπου πηγαίναμε, εγώ που πήγαινα, ας πούμε, να πιω έναν καφέ, μας γνωρίζανε, μας αγαπούσανε πολύ. Ναι, μαζευόντουσαν και μεγάλοι και νέοι και οι γονείς των κοριτσιών που λες. Μας αγαπούσαν γιατί και αυτοί παίρνανε τηλέφωνο στις εκπομπές.
1: Έτυχε να σε καταλαβαίνουν και από τη φωνή, μάλλον. Έτσι,
3: δεν είναι. Μπράβο, μπράβο. Ρε παιδιά, τώρα. Ποιος το είπε, Γιάννη, εσύ το είπες αυτό?
1: Ναι, ο Γιάννης,
0: είπε κάτι λοιπόν, έξω. Ναι.
3: Θα σας πω μια ιστορία που είναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα. Πώς μένει η φωνή του εκφωνητή, τώρα και η δική σας. Και εγώ, αν σας συναντήσω κάπου, θα σας γνωρίσω. Πήγα στο νοσοκομείο, είχε κάνει η γυναίκα μου στο. Είχε μηνίσκο ένα πρόβλημα εδώ στο πόδι. Και στο διάδρομο συζητάω με την κόρη μου. Λοιπόν, και δίπλα είναι μια γυναίκα, λίγο πιο μικρή από μένα, ας πούμε τώρα, εντάξει. Και συζητώντας φωνάζει την κόρη μου, λέει, κοπελιά, να σου πω κάτι, γιατί φωνάζει. Ρε παιδιά, με έκανε μεγάλη εντύπωση και η κόρη μου κατάλαβε τότε, ρε παπά, το σημαντικό ήταν. Λέει, αυτός μήπως είναι ο Ζέπελιν, από τη φωνή, ρε παιδιά.
0: Ναι,
3: ναι, ναι. Ναι, με έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Φαντάστηκε,
3: ρε παπά, έτσι και έτσι. με έκανε εντύπωση, θυμότανε τη φωνή, ρε παιδιά, που εγώ έχω να κάνω εκπομπές τώρα, πιο πολλές συνομιλίες κάνουμε τώρα.
1: Γιάννη, μας έδωσε μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ καιρό.
1: Θα έχουμε να λέμε ότι μίλησε ο Γιάννης ο Ζέπελιν στην εκπομπή μας.
0: Επίσης να πω ότι και το διπλανό μου το λένε Γιάννη Ζέπελιν, αλλά για άλλο λόγο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλά, ρε παιδιά.
0: Διάλειμμα, γεια.
4: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ένοχη έκρινε, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Premier League τη Manchester City για τις 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται. Η αγγλική ομάδα έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται η ποινή. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάννα Ασλάν του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι όταν χτύπησε σε τοίχο κατά τη διάρκεια αγώνα. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα, ενώ στο γήπεδο του ΕΑΝΤΑ Παναγία στη Θάσο πραγματοποιείται αυτοψία για την κατάσταση και την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Στο μπάσκετ πρεμιέρα σε επίσημες υποχρεώσεις απόψε για τον Άρη, οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Λεμάν στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Εκτός παραμένουν οι Γιώβιτς, Πουγιανίτης και Τανούλης. Αύριο στις 7:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena, επίσης για την πρεμιέρα του EuroCup. Τενκέρι, Μήτρου, Λόγκ και Περσίδης εξέφρασαν στη σημερινή Media Day την ανυπομονησία τους για το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα του Δικεφάλου. Στα μεταγραφικά, ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο ή μεθαύριο. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθυστερούν το ταξίδι της Μανρέσα για τη Θεσσαλονίκη. Ισπανικά δημοσιεύματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή να φτάσει ακόμη και αύριο, την ημέρα του αγώνα. Ξανά στο ποδόσφαιρο και στην εθνική, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς ο Μπάμπης Κοστούλας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την αναμέτρηση με την Ολλανδία μεθαύριο στην Τούμπα. Επίθεση με ανακοίνωση που εξέδωσε, εξαπέλυσε η ΠΑΕ Άρης κατά του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, με αφορμή το πρόστιμο 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στις 8 στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ενώ για τους Λιθουανούς δεν θα αγωνιστεί ο Williams Goss. Τέλος, το Nations League ξεχωρίζει απόψε η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θέλει να διευρύνει το αίτητο σερί της στους 41 αγώνες. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
10: Υγεία. Συνεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
2: Προστάω ένα μήνυμα.
1: Ναι.
2: Προστάω ένα μήνυμα. Αλλά θα το βρω σε λίγο. Από το Φάνη, ναι. Λέει,
1: εν τω μεταξύ, πριν από λίγο ανέβηκαν φωτογραφίες και δεν είναι AI. Ο Σακίλ Ονίλ είναι στο Κάουνας για να δει το παιχνίδι της Ζαλγκύρης με τον Ολυμπιακό.
2: Στο Ζαλγκύριο Αρένα θα δούμε.
1: Σακίλ Ονίλ.
2: Τώρα σε λίγο Nova εκεί, Nova Sports Prime, 8 η ώρα θα δούμε και Σακίλ Ονίλ. Καλημέρα. Καλημέρα, συγγνώμη. Καλησπέρα στο φίλο το Φάνη. Λέγαμε για το ασολτά τον φίλο της ΑΕΚ. Τα 6.000 είχαν τελειώσει σε 8 ώρες, Γιάννη, ναι, για το Σαχτάρ ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε και άλλα εισιτήρια και πολλοί εξασφάλισαν εισιτήρια οπαδών της Τσέλσι. Η εκτίμηση που κάνουν είναι ότι πάνω από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ θα είναι σε αυτό το μάτς. Με την
1: Τσέλσι, πώς ρε φίλε.
2: Το πήραν, τι να σου πω τώρα.
1: Μα δεν είναι τα διαρκεία τη Τσέλσι.
2: Ωραία, το γράφει. Αυτό...
1: Όχι, εντάξει, εγώ δεν το αμφισβητώ, αλλά ναι, μου φαίνεται. Δηλαδή, λέω, όχι, μου φαίνεται παράξενο που κολλάνε τη Τσέλσι.
2: Τα πήραν εδώ.
1: Α, μπορεί να αγόρασαν οπαδοί της Chelsea να το δουν το match, ναι, και να τα πήραν έτσι.
2: Επίσης η ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε αναβολή σύμφωνα με τον Νίκολιτς, αλλά πήρε διότι η ομάδα παίζει μέσα μία εβδομάδα δύο φορές στην Αγγλία και έτσι θα πάει και θα κάτσει συνεχόμενα στην Αγγλία κάτω τους προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο της Λέστερ. Την καλησπέρα μου. Εντάξει, και εγώ θα έλεγα κακώς να μην πάρει αναβολή. Τι σημαίνει να πηγαίνει να φύγει ένα.
1: Εγώ εντωμεταξύ τότε που το συζητούσαμε θεώρησα ότι θα γυρίσουν και θα ξαναπάνε. Αλλά εδώ μας δίνει μια πληροφορία την οποία δεν ήξερα.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
2: Δεν το ήξερα αυτό. Το Λέστερ. Είναι αυτό, είχε βγει.
1: Ο Ιωάννης λέει στην Τούμπα είχαμε και τον Πεταλούδα μόνο ελληνικά. Ναι, σας έχουμε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Παιδιά, χρωστάω την ανακοίνωση της Premier League γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι είδηση βόμβα. Για τη Manchester City.
2: Ναι.
1: Η Manchester City προχώρησε στη σύναψη εικονικών συμβάσεων, οι οποίες δεν αποτύπωναν την πραγματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώ παράλληλα βασίστηκε σε αντίστοιχες εικονικές συμφωνίες με άλλους συνεργάτες, με στόχο την τεχνητή αύξηση των εσόδων του συλλόγου και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Υπέβαλε δηλώσεις που δεν αποτύπωναν με ακρίβεια την οικονομική της κατάσταση, αποκρύπτοντας την πραγματική εικόνα από τους ελεγκτές του και τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές. Η Manchester City παραβίασε σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια των δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση και περιμένουμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι.
1: Διαβάζαμε νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί να υπάρξουν και αφαίρεση τίτλων.
2: Αυτό ήδη άρχισε μια κουβέντα, ναι, στην Αγγλία.
1: Το πιο εξοργιστικό...
2: Για το αν είναι σωστό να τις αφαιρέσει τίτλους.
1: Ναι.
2: Βγήκε μέχρι ο Ρούνεϊ για παραδείγματι και είπε πρόστιμα ότι ναι, αλλά δεν συμφωνεί με αφαίρεση τίτλων. Ναι. Ακόμη και που ένας τίτλος ή δύο, αν θυμάμαι, αν αφαιρεθούν θα πάνε στη Manchester United.
1: Ο ένας είναι με Ferguson προπονητή.
2: Πρέπει μάλλον
1: Αγκουέρο, Αγκουέρο, γκολ.
2: Ο πρώτος με το Μαντσίνι προπονητή πρέπει να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά εκείνο το γκολ του Αγκουέρο.
1: Που περίμενε ο Ferguson να πανηγυρίσει. Ναι. Κάτι αντίστοιχο, φίλε, είχαμε ζήσει στην Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Μπάγερ με Σάλκε. Έχουν μπει μέσα οι οπαδοί της Σάλκε έτοιμοι να πανηγυρίσουν, mm-hmm, και η Μπάγκερ το βάζει τον γκολ και παίρνει αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς έγινε και αυτός ο τίτλος με Μαντσίνι προπονητή. Και επίσης το εξοργιστικό, ξέρεις ποιο είναι. Yo. Διόρθωσε με λίγο, μπορεί να μην το. ESPN, πώς λέγεται.
2: ESPN. Το δίκτυο. Το δημοσιογραφικό δίκτυο, ναι, θέλεις, ναι.
1: Έβγαλε πριν βγάλει την ανακοίνωση της Premier League, πριν βγει η ανακοίνωση Premier League, ότι ήξεραν ότι είχαν καταδικαστεί από τον Ιούνιο. Και έκαναν μεταγραφές 570 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτόν τον Ιούνιο.
1: Ναι. Το ήξεραν από τον Ιούνιο ότι έρχεται.
2: Μάλιστα.
1: Η City, ρε.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά παρόλα αυτά έκαναν μεταγραφές 570 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα.
2: Εντάξει, τεράστιο θέμα είναι αυτό. Βέβαια, εδώ να πω ότι. Τόσα χρόνια δεν είναι αυτό. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Εδώ και. Τουλάχιστον τα τελευταία. Πιστεύω τα τελευταία τρία χρόνια ακούγεται αυτό για τη Manchester City.
1: Ναι. Το θέμα είναι τώρα ποια είναι η τιμωρία της. Έχουμε υποβιβασμό, τι έχουμε. Για 10 χρόνια δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Ποιο είναι, αυτό είναι το θέμα τώρα. Από εδώ και πέρα τι προβλέπει ο κανονισμός.
2: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες.
2: Αν υπάρχει.
1: Ναι, εδώ, λογικά θα υπάρχει, ρε Γιάννη.
2: Σίγουρα θα υπάρχει. Για να προβλέπει όμως κάτι το οποίο είναι ένα, δύο. Άμα είναι 115.
1: Σωστό. 115, ναι. Εσένα από τα 115 δεν μπορεί να είναι υποβιβασμός. Όχι, το θέλω.
2: Είστε υποβιβασμό δηλαδή.
1: Όχι. Αλλά θέλω γιατί μ' άρεσε. Παιδιά, εντωμεταξύ, ακόμα να πούμε ότι η Μανρέσα λόγω της κακοκαιρίας,
2: ναι,
1: λόγω της κακοκαιρίας που υπάρχει στην Ισπανία δεν έχει πετάξει ούτε καν για Αθήνα. Επομένως, θα έρθει αύριο αυθημερών στη Θεσσαλονίκη. Για το παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, με τον ΠΑΟΚ. Έχεις καμιά ακόμα αυτό έτσι ζουμπουρλίδικη ατάκα του Τριγκέρι πέρα από,
2: ναι,
1: τα φτερουγίσματα.
2: Δεν είπε φτερουγίσματα. Α, τα φτερουγίσματα ελληνιστή.
1: Ελληνιστή.
2: Οι πεταλούδες στο στομάχι.
1: Ναι, φτερουγίσματα εμείς τα λέμε.
2: Φτερουγίσματα. Να ακούσουμε. Κοίτα. Έχουμε εδώ τρεις ακόμη. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Τρικέρι που λέει για τις ομάδες που έχουν στόχο το EuroCup.
1: Ναι.
2: Αλλά ας ακούσουμε το, την δεύτερη που λέει για το, για το ρωτάνε για το πρέπει, για, το, για τον σκοπό της νίκης, ρε παιδί μου. Είναι από τα παιχνίδια που είναι must win, δεν λέμε καμιά φορά.
1: Πριν το πεις αυτό, θέλω να πω κάτι και πάλι, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ακροατές που δεν το μπορεί να παρεξηγούνται. Η μέρα Άρη είναι σήμερα. Με τον Πάρη Τρικαλιώτη θα μιλήσουμε μέσα από το γήπεδο στην τελευταία ώρα της εκπομπής.
2: Ναι, και ακολουθεί και μετά.
1: Το λέω αυτό. Μπράβο, γιατί το παιδί γύρω αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει πάει ακόμα στο γήπεδο. Πρέπει να κουμπώσει γιατί θα το κάνει με μηχάνημα τη μετάδοση. Να του δώσουμε το χρόνο, έτσι. Το λέω αυτό για να μην παρεξηγούνται
2: σήμερα
1: κάποιοι.
2: Σήμερα μιλάς πάρα πολύ σωστά.
1: Και τα δύο μάτς από το Μετρόπολης 95 και 5 και το σημερινό και το αυριανό και από το Nova Sports 4 και τα δύο μάτς επίσης.
2: Εντάξει, βλέπω τώρα και θα πάμε στην ατάκα. Βλέπω αυτό που λες για τον Σακίλο Νίλ που είναι στο Κάουνας.
1: Ναι.
2: Το ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός της Άλγηρης. Έτσι, ναι. Και το παίρνουν όλοι τώρα και το αναπαράγουν.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι οι δύο που είναι μπροστά του και τον συνοδεύουν.
1: Ναι, είναι κάποια παιδιά.
2: Πρέπει να είναι ντουλάπες, δηλαδή ντουλαπείς κανονικά. Αλλά δίπλα στο Σακίλο Νίλ μοιάζουν σαν εμένα και σένα.
1: Εγώ δεν είμαι ντουλάπα.
2: Ντουλάπια.
1: Ντουλάπι,
2: ντουλάπια είμαστε. Άμα δεις. Αντί να ανεβάσουν φωτογραφία, λες. Δεν ανεβάσουν.
1: Κάν κάτι.
2: Πω, ρε φίλε, δεν παίζεται ο Σαγγελόνιλ.
1: Ναι. Πρέπει να πήρε κάτι, ε. Κάνα ψηλό.
2: Γιατί όμως να είναι εκεί.
1: Γιατί, ρε φίλε, promotion είναι.
2: Promotion.
1: Λένε, έλα στη Λιθουανία.
2: Τόσα γήπεδα έχει.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Έλα στη Λιθουανία και σου δίνω 100.000 δολάρια. Για να έρθεις να δεις το match. Δεν θα πας.
2: Εσύ να δεις έχουν
1: προσκαλέσει σε πάρτι για 300-400 ευρώ. Να βρω. Ο Πάγκος.
2: Εγώ έδινα. Εγώ έδινα 400 ή δεν έφαγα. Παιδιά, τώρα που είπε ο Γιώργος αυτό με τον Σακίλο Νίλ, έβλεπα μία συνέντευξή του. Και έχει πει το εξής, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο τα λεφτά θα του συγκινήσουν και πόσα πρέπει να είναι. Λοιπόν, ακούστε. Έχει πάει ο Σακίλο Νίλ, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα, NBA. Αλλά έχει πάει σε μία πόλη που είναι λίγο. Δεν είναι, ρε παιδί μου, μεγαλούπολη. Δεν είναι η αγορά της μονίμως. Έχω φτάσει, λέει, τώρα τα λέει ο Σακίλο Νίλ. Έχω φτάσει σε αυτή την πόλη στη μία το βράδυ, ξημερώματα. Και πάω στο σπίτι που με έχει κλείσει η ομάδα και διαπιστώνω ότι το σπίτι είναι μεγάλο, ευρύχωρο όπως τα λοιπά, αλλά δεν έχει έπλα, δεν έχει τίποτα μέσα. Και έχω το βράδυ μπροστά μου. Και λέει, τι να κάνω. Και πηγαίνω εκεί σε ένα μαγαζί που είναι μία τοπική αγορά, αλλά μία αλυσίδα. Η οποία δεν είναι από τις επιφανείς. Είναι δηλαδή πιο κάτω.
1: Τα έπιπλα ο Μάκης.
2: Ο Μάκης, μπράβο.
1: Ναι, μπράβο.
2: Και μπαίνει, αλλά
1: φοιτητικά έπιπλα ο Μάκης.
2: Και μπαίνω, λέει, μέσα και αρχίζω. Κρεβάτια, ντουλάπες, κάνει λογαριασμό τώρα. Επιπλώνει ένα ολόκληρο σπίτι. Και πάει, ας πούμε, εκεί στο ταμείο, μετά από ώρα τέλειο, και δίνει την κάρτα. Δίνω, λέει, την τάδε χρυσή κάρτα που έχω. Την παίρνει ο. Παιδιά, φοβερό. Την παίρνει ο υπάλληλος στο ταμείο. Την περνάει, μου τη δίνει πίσω, λέει, δεν έχει, δεν ισχύει, λέει, η κάρτα αυτή. Τι λες, ρε φίλε, του λέει, τι λες, ρε φίλε, δεν σου ξανά την κάρτα. Και μετά του λέει, μου δίνει ότι δεν έχει σύνδεση με λογαριασμό. Δεν... Και λέει ο Σακίλ, εγώ βέβαια από ό,τι θυμόμουν είχα λεφτά στο λογαριασμό. Του λέω, ξαναπηδες την κάρτα, έχει κάνει κάτι λάθος, η κάρτα αυτή έχει λεφτά. Να τα πάρω, να πάω σπίτι. Και την ώρα που γίνονται αυτά, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Το σηκώνω, λέει ο Σακίλ Ονίλ. Και είναι μια, λέει, από την εταιρεία ασφάλειας της κάρτας, της Standard Τράπεζα που συνεργάζεται. Σας πήραμε γιατί αυτή τη στιγμή, λέει, κάποιος έχει την κάρτα σας και κάνει αγορές τάδε χιλιάδων δολαρίων στα έπιπλα Μάκης.
1: Ναι.
2: Και λέει ο Σακίλ,
1: εγώ είμαι.
2: Εγώ είμαι. Παύση. Εσείς, λέει, είστε τώρα.
1: Στα έπιπλα Μάκης.
2: Και κάνετε. Εγώ είμαι, παιδιά, γιατί γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Οκ, λέει, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ένα λεπτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας. Τη δίνει στον υπάλληλο, λέει. Πέρα στην καρτέρα.
1: Ο άλλος δεν κατάλαβε ότι είναι ο Σακίλο Νίλ.
2: Κατάλαβε, αλλά τι ήταν κάτι ο άλλος. Δηλαδή, επειδή είναι ο Σακίλο Νίλ.
1: Φίλε, και θα πει εντάξει.
2: Ρε αδερφέ, επειδή είναι ο Σακίλο Νίλ.
1: Πλήρωσε με αύριο.
2: Ο άλλος του έχει κάνει 70.000. Ξέρω εγώ πόσα. Ψηλό επιπλέον ένα λόγο.
1: Και ο τύπος ξέρει τι έχει κάνει τώρα.
2: Και τι του λέει. Δεν θέλω τα λεφτά σου, ρε Σακυλάκο. Να γουστάρω που γίναμε φίλοι, α πούμε.
1: Πώ το λένε, ο πολιτή τη χρονιά. Και πάει την επόμενη μέρα ο διοκτήρη, φωνάζει όλου του παλίλου και λέει βρε βόδια. 70.000 έκανε το παιδί σε μία μέρα.
2: Φοβερή ιστορία. Δεν πιστεύανε τον Σακίλο Νίλ ότι είναι, ας πούμε, ότι μπορεί να ψωνίζει από εκεί. Επειδή είσαι ο Σακίλο Νίλ και έχει αυτή την κάρτα, Αλλά θα μου πεις και αυτό μπορεί να είναι ένα κριτήριο στην ασφάλεια της
1: τράπεζας. Εμένα γιατί δεν με έχουν στείλει τώρα αυτή τη στιγμή κάνουν αγορές 20 ευρώ από το πατσατζίδικο Κοσμάς. Πάμε να ακούσουμε τον Τρικέρι, ποιο είπαμε.
2: Α, ναι, ναι, τα πρέπει της
1: Δεν νίκης. Είναι τα φτερουγίσματα, είναι τα πρέπει.
2: Ναι, τα πρέπει.
1: Δηλαδή τώρα έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει τώρα τα φτερουγίσματα το ένα, τα πρέπει το άλλο, τα υπηρώτικα κάπου στη ζήτσα μας. Τραγουδάμε. Πάμε.
3: You can have a must-win mentality, but as a professional coach or a professional player, you know that even if you have a must-win mentality, there will be some losses. But for sure, we want to start the EuroCup campaign with our best effort in order to secure a home win. But this, you can say must win. I'm good with that. The thing is that what it means that we have to guarantee a win. No, we have to guarantee an effort. We have to guarantee concentration. We need to play hard. We need to dive on the ball. We need to do all the little things in order to secure the win. And this is my job with a player. It's different when you play against Olympiacos, Panathinaikos, Partizan, Milano. It's different. Now we need to have the same energy, the same passion, because this is an important game for us.
4: Το να υπάρχει το πρέπει, ότι πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι, είναι φυσιολογικό να υπάρχει και ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ενδεχόμενο της ήττας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να καταβάλουμε την πιο δυνατή προσπάθεια που έχουμε, να αγωνιστούμε με μυαλό, να αγωνιστούμε με καρδιά, να βουτήξουμε στο παρκέ για να διεκδικήσουμε κάθε μπάλα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε την διοργάνωση του EuroCup με μια εντός έδρας νίκη, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, γνωρίζοντας ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα παιχνίδια τα οποία παίξαμε μέχρι τώρα και για τα οποία έγινε πολλή συζήτηση, με ομάδες Ευρωλίγκα όπως η Παρτιζάν, όπως η Αρμάνι, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που σας λέω και πάλι, είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Να δώσουμε ό,τι μπορούμε στο παρκέ για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Δεν μπορείς να υποσχεθείς ότι θα κερδίσεις, μπορείς όμως να υποσχεθείς ότι θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα και όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να σου δώσουν το αποτέλεσμα που θέλεις.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Τρικερί. Ευχαριστώ τον Λάζαρο, ο οποίος μας κάνει σοφότερους και το λέω ειλικρινά.
2: Όχι ηρωνικά δηλαδή.
1: Όχι, ρε. Όσοι έχουν παιδιά.
2: Ηρωνεύεσαι τους ακροατές.
1: Εσένα ηρωνεύομαι. Όσοι έχουν διαρκεία στη Τσέλσι μπορούν με χαμηλό αντίτιμο να πηγαίνουν στους αγώνες της Σαχτάρ που χρησιμοποιεί το γήπεδό της. Γι' αυτό οι φίλοι της ΑΕΚ ψάχνουν εισιτήρια από τους οπαδούς της Τσέλσι.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Επειδή οι κάτοχοι διαρκείας δικαιούνται εισιτήρια για τους αγώνες Σαχτάρ.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά
1: γι' αυτό πήγαν στα 10
2: χιλιάρικα. Δεν έχει ταυτοπροσωπεία στην πόρτα.
1: Όχι, ρε, μεταβιβάζω το εισιτήριό μου.
2: Α,
1: μπορεί και στην Αγγλία να το κάνουν αυτό.
2: Ναι, σωστά.
1: Κατάλαβες. Πάλι σοφότερος έκανε.
2: Σωστά, εντάξει, σωστά.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη, από δεύτερη ώρα. Νερό, γάργαρο νερό είναι η εκπομπή σήμερα. Με Μήτρου Λόγκ.
2: Περίμενα να μην βάλουμε και το άλλο. Γιατί εγώ δεν έβαλα, κράτησα για το τέλος την πιο ενδιαφέρουσα για μένα ατάκα του Τρικέρι.
1: Η πρώτη ενδιαφέρουσα ήταν επειδή ρώτησα εγώ και το παίξαμε ήδη.
2: Τι Butterfly, για τις ομάδες που έχουν στόχο την κατάκτηση του EuroCup.
1: Ναι.
2: Αυτή να ακούσουμε και μετά.
1: Μία λέξη είπε.
2: Τι είπε.
1: Ελάτε.
2: Come to Dothe.
1: Come to Dothe. Πάμε, Θαλασσάκο.
3: You know how many teams are expected to win the EuroCup this season? Not only PAOK. There is a lot of good teams. Aris, Başakşehir, Jerusalem. You know, I am very happy to share this responsibility with many good teams. I will do my best to make my team fight for every ball. This is what I can promise. All the rest is speculation and narrative.
4: Θα έλεγα ότι εκτός από τον ΠΑΟΚ υπάρχουν και άλλες ομάδες στη διοργάνωση που έχουν τις πιθανότητες και μπορούν να χαρακτηριστούν φαβοροί για τον τίτλο, όπως ο Άρης, όπως η Başakşehir, και μάλλον με ικανοποιεί το γεγονός ότι μπορώ να το μοιραστώ αυτό και με άλλες ομάδες. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ από την πλευρά μου είναι ότι θα κάνουμε την κάθε δυνατή προσπάθεια και εγώ προσωπικά και η ομάδα μου για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο στο τέλος της σεζόν.
2: Εντάξει, να πω βέβαια, ξεκίνησε ο Τρικέρι ότι υπάρχουν a lot of teams.
1: Τρεις.
2: Τέσσερις.
1: Ναι. Άρης.
2: Ναι, είπε τρεις, είναι το ΠΑΟΚ τέσσερις.
1: Ναι, Άρης, Başakşehir και
2: Χαβέλ. Ναι. Αυτό είναι και σωστό τα λέει. Αλλά ακόμη και τέσσερις είναι πολλές.
1: Δηλαδή, περίμενε, πάνω από μία είναι πολλές. Δύο.
2: Αν το ξέρουν δύο δεν είναι μυστικό.
1: Μπράβο, ναι. Κοίταξε, αν το ξέρει και ένας δεν είναι μυστικό, γιατί μπορεί να το πει στο δεύτερο και να τελειώσει. Είχε και πλάνο τον Σακίλαρο.
2: Ναι, τώρα που συνδέθηκε τα Ινόβα, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς αγώνα. 8. Ξεκίνησε φυσικά να το δέχεται ο Σακίλ Ονίλ στα. Σε εκείνα, πώς λέγεται.
1: Αρέσει σαν κήπεδο.
2: Τα Cube. Ναι, έχει παιδά, ρε. Έχει παιδά. Καταρχάς.
1: Κάτι τέτοιο παιδί.
2: Δεν ξέρω πώς φτάσαμε.
1: Δίπλα στο IKEA.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς στο μπάσκετ έχουμε καταφέρει και ο κόσμος να είναι στις πολυθρόνες στο μισό μέτρο από το γήπεδο.
1: Ωραίο πράγμα.
2: Και στο ποδόσφαιρο. Λέμε να τα ρίξουμε τα κάγκελα, να μην τα ρίξουμε τα κάγκελα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ίδιοι. Δηλαδή και εδώ αυτός που κάθεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων δεν είναι θερμόαιμος. Δεν
1: στο...
2: μπορεί να του γυρίσει.
1: Αύριο που θα πάω στο παλατάκι,
2: ναι.
1: Δεν υπάρχουν πλέον κάγκελα.
2: Πλέξιγκλας.
1: Ναι. Σ' αρέσει, επαναλαμβάνω, αυτό το γήπεδο.
2: Ναι, σου
1: πολύ
2: είπα.
1: Δηλαδή
2: πολύ.
1: Ένα τέτοιο εκεί κάπου δίπλα στο IKEA. 2-3 χρόνια.
2: Αυτό.
1: Ένα παρόμοιο. Λίγο
2: το πάρει έτσι, αλλά μεταφερόμενο. Το φέρει και ξυπνήσει η Ζάλγκη, θα δει το γήπεδο που είναι, ρε παιδιά. Να είσαι πάντα έτοιμο για όλα.
1: Εγώ.
2: Να τώρα. Και εσύ, ό,τι και αν προκύψει στο σπίτι, έχω το κατάλληλο εργαλείο. Αν θέλετε να είστε εκεί έτοιμοι.
1: Ναι.
2: Και μιλάμε για τα εργαλεία τη Bullet. Τη μάρκα που εμπιστεύονται χρόνια και το ξέρετε εσεί οι επαγγελματίε, αλλά και οι ερασιτέχνε που αγαπάτε τι κατασκευέ. Τις επιδιορθώσεις, οτιδήποτε. Τα εργαλεία Bullet συνδυάζουν τη δύναμη και την αξιοπιστία που χρειάζεται ένας επαγγελματίας με τις οικονομικές τιμές που αναζητά ένας ερασιτέχνης.
1: Ναι.
2: Για εργαλεία λοιπόν Bullet και είσαι έτοιμος για όλα.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα.
1: Και εσύ να πάρεις το Bullets. Ναι, και εσύ να πάρεις το Bullets.
2: Πάμε σε
1: διάλειμμα. Πάμε, είπαμε, ρε φίλε. Μια μα λε, καθυστερούμε.
2: Να χειροκροτήσω αυτή την δηλαδή, τη χαζομάρα που είπατε. Δηλαδή,
1: έτσι.
5: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
21: Στα καλύτερα που έλκονται.
20: Ιουλία Καλυμάνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
22: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
27: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 9-3 στο 7 λεπτό. Χρωστάω στοίχημα για να μην φάω και πινελί και είναι απόλυτα δικαιολογημένο από όλους σας. Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, νησιά Φερόε 0-1. Αυτά τα μάτς με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μια πολύ ωραία ιστορία μοιράζεται μαζί μας η Παϊρακλής. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το πλάνο προχθές από το μάτς Γερμανία-Ελλάδα, λίγο πριν βάλουμε τον γκολ. Ο Γερμανός σκηνοθέτης είχε εστιάσει σε ένα φίλο της Εθνικής που φοράει φανέλα της Εθνικής και κασκόλ του Ηρακλή. Ο τύπος αυτός, τύπος το λέω με την ωραία έννοια, το γουστάρουμε, είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης.
2: Είναι Ηρακλής, το λένε και Ηρακλή.
1: Ναι, και τι έκανε
2: η Παϊρακλής. Είναι σύμπτωση, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι όποιον λένε Ηρακλή είναι Ηρακλής, όποιον λένε Άρη είναι Άρης.
1: Σωστό, τι έκανε η Παϊρακλής.
2: Δεν με αφήνεται αυτό, ναι.
1: Τον βρήκε και του δίνει δώρο ένα εισιτήριο διαρκείας. Γράφει από τη μια στιγμή στην κερκίδα σε μια θέση δίπλα μας. Λίγο πριν η Εθνική Ελλάδα στο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει τον γκολ της νίκης, ο τηλεοπτικός φακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του. Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Το ΙΤΑ ήταν εκεί, όπως είναι παντού. Το ψάξαμε, το βρήκαμε, είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας και πάνω απ' όλα ένας Ηρακλιδέας που κουβαλάει την ομάδα μαζί του όπου και αν βρίσκεται. Και αφού εκείνος φρόντισε να πάρει λίγο Ηρακλή μαζί του στην κερκίδα της Εθνικής, εμείς θελήσαμε να το ανταποδώσουμε αυτή τη στιγμή. Ένα εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ Ηρακλής είναι πλέον δικό του. Μία μικρή κίνηση για έναν Ηρακλιδέα που χωρίς να το ξέρει μας χάρισε μία από τις πιο όμορφες εικόνες της βραδιάς. Ηρακλή, σε περιμένουμε στην κερκίδα με μία γαλάζια και λευκή καρδιά. Το ποστάρισμα της ΠΑΕ Ηρακλής.
2: Να πω ότι είναι μία ωραία κίνηση, σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα και γρήγορα αντανακλαστικά.
1: Ναι. Σωστό.
2: Γιατί η κίνηση, παιδί μου, λες καμιά φορά, μου έλεγε και ο Γιώργος τώρα πριν κάτι να κάνω. Γιώργο, του λέω εντάξει, κάνω. Ενώ είπε κάτι σωστό ο Γιώργος. Είπε κάτι σωστό. Σήμερα είναι η μέρα του. Εκτός αέρα. Και στον αέρα είπε σωστά σήμερα. Αλλά και εκτός αέρα κάτι σωστό μου είπε. Αλλά πώς λέμε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει.
1: Δεν ζυμώνει.
2: Κάτι κοσκινίζει, αλλά δεν θυμάμαι.
1: 10 μέρες κοσκινίζει.
2: 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά να, ο Ηρακλής τώρα. Τα αντανακλαστικά είναι επίσης αυτά που μετράνε.
1: Ωραία. Να πούμε ότι έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι, είπαμε και θα σας ενημερώνουμε του Ολυμπιακού. Αργότερα
2: ένα γρήγορο προβάδισμα της Ζάλγκυρης μετά από 2,5 λεπτά. Τα πρώτα 2,5 λεπτά
1: ναι.
2: Έδωσαν ένα συν 7 στη Ζάλγκυρης με 9-2. Αυτό. Αλλά εντάξει, αυτά τα. Για τα

0: στον Όμο και σε Παυλένκαφ και σε Λύση. Θέλω λίγο να μείνουμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να ακούσουμε λίγο Μήτρου Λόγκ, άμα μπορείς, Θανάση, για να πάμε σιγά σιγά έτσι και σε Άρη αργότερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, δώσε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Καλά, σωστό είναι αυτό. Μηχανήματα είναι αυτά. Ενώ παλιά ήταν η λατέρνα, ρε παιδί μου, είχε δίπλα το μαρτζαφλέρι που γυρνούσε, έπαιζε.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ μηχάνημα είναι. Είμαστε έτοιμοι.
0: Το πιάσαμε και εξαπίνει.
1: Πού το πιάσαμε.
2: Very excited. We've put a lot of work in up until this point. We're not underestimating nobody and we want to take it one step at a time. We have big goals this season and it all starts with tomorrow. We're very excited to see a sold out arena and give our best foot forward.
3: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν μέχρι στιγμής. Έχουμε κάνει όλοι πάρα πολύ δουλειά και αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που θέλουμε είναι να δούμε μια αρένα γεμάτη.
2: Yeah, 100%. We've been working for 2 months now for this moment. We've treated every preseason game like a real game and now it's time to deliver. It's time to just lay it all out there for the fans. We felt the buzz, we felt the love, we felt the energy. Being back in the city and now we're just ready to put our best foot forward.
3: Δουλεύουμε εδώ και 2 μήνες πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ επιψασμένοι. What the fans?
2: I'm just excited to present ourselves.
3: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας μπροστά στους φιλάθλους μας.
2: In the most humble way, we've literally approached every game as if it was a real game. With respect to those opponents, they're arguably two of the best in Europe. Everybody knows that. We're happy with the product we've put forward. We won one, we lost one. And now we're moving on to Manresa. Those games are history. And we want to be the best POC that we can be for ourselves with our goals and our limits tomorrow.
3: Προσεγγίσαμε όλες τις ομάδες σαν το ίδιο. Κερδίσαμε έναν αγώνα, χάσαμε έναν άλλον. Ο αγώνας με τη Manresa θα είναι ιστορικός και θα είμαστε ο καλύτερος μας σε αυτός.
2: He said it's a team to not be underestimated. Obviously, it's a Spanish team. They play very up-tempo, very fast. It's a smaller group than we've played in the last 2 games. And ultimately, we have to be attentive and, again, put our best foot forward to win the game.
3: Ο coach τον κύριο ανέφερε ότι η Manresa είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Είναι μια ομάδα που παίζει σε υψηλό tempo. Και θα πρέπει να είμαστε η καλύτερη μας εκδοχή για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: You know, I'm very thankful. I've found a place at home here in this team, in this jersey, under this coach. He knows how to use my abilities. He knows how to keep people guessing. And ultimately, he pushes me to the best of my abilities and wants, you know, to max out my potential. I'm very thankful to be here. I want to just contribute in any way I can, whether that's on the ball, whether it's off the ball. But most importantly, whatever the team needs, I think we all have that identity and we have a coach who has literally led us in that regard to be the best version of us that we can be.
3: Είμαι ευγνώμων, νιώθω εδώ πέρα ότι είναι το σπίτι μου. Έξω και εκτός του γηπέδου, ο προπονητής πραγματικά θέλει να είμαι ο εαυτός μου. Γιατί θέλουμε γενικά σαν ομάδα να είμαστε καλύτεροι, να δώσουμε την καλύτερη εκδοχή μας.
0: Λοιπόν, αυτά ολοκληρώσαμε με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αύριο και η μετάδοση του αγώνα. Θέλεις να κάνω μία γέφυρα για εθνική? Ένα εντυπωσιακό θέμα που ετοίμασε ο Γιώργος Μάντζιος σε αυτή τη διετία, με αφορμή το sold out που έγινε με Ολλανδία και Γερμανία, η εθνική έχει πουλήσει 300.000 εισιτήρια και τα έσοδά της είναι 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίμενε. Μαζί με αυτά τα δύο sold out.
0: Αυτά τα δύο sold out.
1: Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: τώρα αυτά.
0: Κάθισε ο Γιώργαρος και κατέβασε όλα τα μάτς, φιλικά και επίσημα.
1: Γιώργαρο το λέμε γιατί μας δίνει μασημένη τροφή και διαβάζουμε.
0: Γιατί είναι
1: στο...
0: φίλος μου.
1: Α, είναι
0: εσένα
1: φίλος.
0: Μπορεί να μην σου σηκώνει το τηλέφωνο, εμένα μου το σηκώνει.
1: Ναι, απλά
0: εσένα
1: είναι
0: σε
1: Γιώργαρος...
0: έχει ενοχλητικός,
1: ναι.
0: Εμένα με έχει Γιώργαρος. Εντάξει, άμα θες ζήτα του το κινητό. Και πάρ' το ένα τηλέφωνο να δεις γράφει ενοχλητικός. 13 αγώνες, φιλική και επίσημη, τελευταία διετία.
1: Να πω κάτι που
0: έχει. Όχι, να μην πεις να ολοκληρώσω.
1: Α, συγγνώμη,
0: 300.000 εισιτήρια, 10 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τα εισιτήρια.
1: Στη διετία.
0: Στη διετία.
1: Κοίτα τώρα, τι μου είπε κάποιος φίλος.
0: Θες να το παίξουμε βίρμα,
1: όχι.
0: Τι εννοείς, Γιώργο, στη διετία?
1: Ναι,
0: ναι, Γιάννη, στη διετία. Εννοείς, Γιώργο, στη διετία?
1: Άκου,
0: και
1: λέω,
0: στα φιλικά.
1: Α, πω κάτι, θα σ' αρέσει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα σ' αρέσει. Επειδή είμαστε πλέον εξοικειωμένοι με τον όρο sold out, δηλαδή βλέπουμε τις ομάδες να κάνουν sold out.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε και την εθνική να κάνει sold out. Και μου λέει

0: ο φίλος. Ποια είναι η διαφορά όμως, Γιάννη, του ενός sold out από το άλλο?
1: Ότι στο ένα δεν έχουμε διαρκεία.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Όχι, χειράψει τώρα.
1: Γιατί πέρασε ο COVID, ρε
0: φίλε. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Αλλά έχει δίκιο. Κάνει sold out, για παράδειγμα, η τάδε ομάδα που μπορεί να έχει 15.000 διαρκεία, 10.000, 20, οτιδήποτε, όποια ομάδα. Η εθνική ξεκινάει και κάνει τα sold out από το 0 και τα κάνει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Δηλαδή δεν αλλάζει το sold out, ας πούμε, της εθνικής?
1: Εννοείται, πιο, κάπως... πιο μεγάλο επίτευγμα.
0: Ναι, θα μου πεις βέβαια και απ' την άλλη όμως, εδώ για παράδειγμα η εθνική τώρα απευθύνεται σε ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο απευθύνεται, ναι, ο σύλλογος. Σωστό. Έτσι δεν είναι, ναι, ένα σύλλογος. Όπου και να το διαβάσει, όμως, όπως και να το διαβάσει, είναι... είναι normal.
1: Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 17-15, ενώ θέλουμε περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Την ίδια στιγμή δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Συγχωρέστε με λίγο. Ναι, δεν άλλαξε τίποτα. Μολδαβία, νησιά Φερόε 0-1 και Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ως αποτελέσματα για το match, για τα match που παίζουν είναι Nations League στον τρίτο όμιλο. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα, παιδιά, για τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Επίσης Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Μαυροβούνιο. Και έχουμε και Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία και Σλοβακία, Καζακστάν. Είναι αυτά εδώ τα παιχνίδια τα οποία θα δούμε σήμερα και αναμένονται έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως το Ισπανία-Κροατία.
0: Γιατί?
1: Αλλά και το...
0: Γιατί το Ισπανία-Κροατία?
1: Γιατί σπάει τα κοντέρο για Μαλ.
0: Τι κάνει δηλαδή?
1: Να διαβάζεις, να δεις. Τώρα παραγέμαι να το πω.
0: Πάντως άφησε εκτός αποστολής ο Μπίλιτς τον Μάγερ Τσάικ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, δεν το παίζω και της Κροατίας, ας πούμε, να ξέρω το ρεπορτάζ, αλλά... Ναι. Δεν είναι, δηλαδή ο Μάγερ είναι.
1: Ωραία.
0: Παιχτούρα,
1: εσύ πιστεύεις ότι ο Νίκολιτς τώρα δεν σφίγγει την γροθιά του? Μια επιβάρηση λιγότερα.
0: Τώρα σου λέω και πάλι, αν είχε κάνει μια, ξέρω εγώ, τίποτα ενόχληση, κάτι αυτό και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τώρα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που λέγαμε.
1: Να πούμε προπονεί στη Νέα Μεσύμβρια. Φιλοξενούνται δηλαδή από τι εγκαταστάσει του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το λέω Χρήσιμο. Επειδή είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά, εμένα με ενδιαφέρει αν ο ΠΑΟΚ
1: φιλοξενεί
0: στα βασιλικά ή στις Ρωτήσεις.
1: Απλά λέω ότι είναι ένα προπονητικό κέντρο, κάνουν εκεί τους προπονητές.
0: Έχει κάπου καλύτερα? Θα μπορούσε να είναι κάπου, ας πούμε, το ρίσιο. Μπορεί και αυτό να είναι σε καλή κατάσταση.
1: Και η Μίκρα δεν είναι καλή, δεν έχουν κάνει κουκλετέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω.
0: Άμα ξέρεις, εντάξει.
1: Από τα γήπεδα τότε που περιέγραφε το Σερβίνη που τα φτιάξανε, είπε ότι είναι σε σούπερ κατάσταση.
0: Ωραία. Όπως και να έχει, μια χαρά είναι στην αμεσίβρα. Ερώτημα τώρα. Τι rotation μπορεί να κάνει ο Γιοβάνοβιτς?
1: Θα βάλει σίγουρα τον Μιχαηλίδη επειδή παίζει στην Τούμπα.
0: Μπορεί.
1: Έλα ρε πλάκα κάνω. Προσέγγιση προπονητή. Θα βάλω τον Μιχαηλίδη επειδή παίζει στην Τούμπα, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα εγώ το είπα.
0: Απλά λέω ότι ρώτησα τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ εθνικής ομάδας. Εντάξει, όχι όλους. Ναι. Δεν τους ζάλισα το κεφάλι.
1: Τον εξής ένα είμαι σίγουρα.
0: Εντάξει, έναν ρώτησα σίγουρα.
1: Ναι. Να το πω το όνομα του.
0: Γιατί κρυφό το έχω. Ναι. Ρώτησα, μίλησα με τον Αποστόλη τον Λάμπο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, του λέω, έχεις καμιά ένδειξη τι μπορεί να κάνει ο Γιοβάνοβιτς και τα λοιπά? Μου λέει, πιστεύω θα περιμένει την αυριανή μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σημαντικό, ακόμη και το 1-24ωρο η ομάδα έρχεται από δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια, ναι, που είχαν και ένταση και κόπωση και τα λοιπά. Θέλει μέχρι τελευταία στιγμή να δει ποιος είναι στο χώρια, λέει, που έχει και προκύψαν και τα θεματάκια με Κοστούλα και Κουρμπέλη. Οπότε περιμένει να τους δει τι κατάσταση είναι.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά πάντως δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές. Εγώ... Σε μεγάλο rotation δηλαδή.
1: Εγώ ψηφίζω Δουβίκα σε αυτό το μάτς.
0: Δουβίκα, ε.
1: Ναι. Καλά, Τζόλι Καρέτσα δεν ακουμπάει.
0: Το θέμα είναι πόσο τρέξανε. Καλά, ο Τζόλι και ο Καρέτσα είναι μικρά
1: ο
0: παιδιά.
1: Ο Τζόλι και μπορεί... ο Καρέτσα, άμα τους έλεγες από το Άουγκσμπουργκ, ελάτε τρέχοντας στη Θεσσαλονίκη να προλάβετε το μάτς, θα προλαβαίναν ήδη. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή με αυτούς τώρα δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία να πεις. Αμάν, δεν μπορούν τα παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή τώρα ακουμπά στο Τζολάκι, δεν τον ακούω.
0: Όχι, δεν, μπράβο, έτσι, ναι, να το πάμε.
1: Να το
0: τώρα,
1: πάμε ένα-ένα.
0: Βαγιανίδη Σάλιακας. Εγώ πιστεύω ότι είναι 50-50.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια πήρε και τον Τσάπρα, αλλά θεωρώ απίθανο να ρίξει Τσάπρα κατευθείαν, ναι, τώρα. Είναι... Έχει το Σάλιακα, μπήκε αλλαγή.
1: Εγώ Βαγιανίδη θα ξανάβαλω.
0: Εγώ θα βάλω. Σάλιακα, έτσι, για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αριστερά δεν τον ακουμπάμε το παλίκαρο, το Λεβέντι.
0: Δεν είναι. Έχει τον Κυριακόπουλο και ποιον άλλο.
1: Τον Τσιμίκα.
0: Τσιμίκα, ξανά πέρα, βγάζει, βγει η γλώσσα.
1: Στο κέντρο.
0: Κέντρο δεν, εγώ δεν θα άλλαζα.
1: Ναι, κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Γουστάρω, εγώ δεν γουστάρω τον Μιχαηλίδη, μπορεί να τον γουστάρω κτλ. Έχοντα βγάλει ένα
0: τέτοιο.
1: Άλλο λέω, ρε. Ναι. Έχοντα βγάλει ένα τέτοιο μάτσα απέναντι στη Γερμανία, αλάνθαστη.
0: Ναι, αλάνθαστη.
1: Δηλαδή ο Ρέτσο ήταν καταπληκτικό.
0: Ο Μαυροπάνο και τα νούμερα του ήταν αλάνθαστη.
1: Εκεί δηλαδή... δεν του πειράζει.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε, είναι Κυριακή Πέμπτη το μάτς. Δεν είναι δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εκεί δεν το ακουμπά.
0: Μετά πάμε σε αυτού που τρέχουν. Γιατί τρέξαν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρούτσο
1: και ο Ζαφίρη.
0: Και ο Ζαφίρη. Τρέξαν πάρα πολύ. Είναι βέβαια Κουρμπέλη, θα είναι έτοιμο. Εκεί τι κάνεις. Εκεί πιστεύω ότι πας και τους ρωτάς αύριο. Τους κάνεις.
1: Τι θα σου πω, δεν μπορώ.
0: Όχι, τους ρωτάς υπό την έννοια τι λέει τους το
1: κάνεις,
0: μηχάνημα.
1: Α, μπράβο, και τους κάνεις επίσης και μηχάνημα αλήθειας. Είσαι κουρασμένος. Όχι, ψεύδεσαι και τρως.
0: Πώς είναι το μικρό σου Ζαφίρη, Χρήστος. Σωστά. Είσαι κουρασμένος. Όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καρέτσα δεν ακουμπάς. Τζόλι δεν ακουμπάς. Και τώρα δεν νομίζω, ο Ιωαννίδης δεν είναι έτοιμος για βασικός. Mm-hmm. Εγώ είμαι ανάμεσα σε Παυλίδη και Δουβίκα, να σου πω. Θα μου πεις εσύ, είσαι ο μόνος αέρης που είσαι ανάμεσα σε Παυλίδη και Δουβίκα.
0: Ο Παυλίδης σίγουρα έτρεξε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτρεξε πάρα πολύ απρόσμενα για επιθετικό. Κοίτα, όπως και να έχει, η Ελλάδα πρόκειται από μια τεράστια νίκη μέσα στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σήμερα στην εκπομπή συμβαίνουν κάποια μυθικά πράγματα. Δηλαδή, είναι αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου, Γιάννη. Είναι αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου. Που μας φέρνει λίγο έτσι πολύ κοντά ενώ είμαστε μακριά. Πριν από λίγο ο Γιώργος είπε ότι ο Ηρακλής βράβευσε τον φίλαθλο που τον έδειξε. Βράβευσε.
1: Επιβράβευσε.
0: Σωστά. Με στήλο διαρκείας τον φίλαθλο του Ηρακλή που τον έδειξε τηλεόραση να είναι στη Γερμανία με κασκόλ του Ηρακλή πριν μπει το γκολ. Ο Ηρακλής Αντωνιάδης. Και τον βράβευσε, είναι κάτοικος Γερμανίας. Του στείλε εκεί, τον επιβράβευσε το διαρκείας. Του πετάει το διαρκείας. Έχουμε τον Ηρακλή Αντωνιάδη στο τηλέφωνο από τη Γερμανία.
1: Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάλεσε, Ηρακλή.
0: Και για τη χαρά να μιλήσει. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, σε βρήκαμε στη δουλειά, λίγο μπήκαμε ξαφνικά. Κάναμε μπουκαδούρα στη ζωή σου, Ηρακλή. Συγγνώμη γι' αυτό.
2: Γεια σας, παιδιά. Βασικά, στο αμάξι μήνα και πήγα στην άκρη.
1: Ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ.
2: Για να μιλήσουμε, χαίρομαι για την τιμή που με καλάτε.
0: Εμάς, για μας είναι τιμή. Ξέρεις, έγινες από τη μια στιγμή στην άλλη, άρχισε η φωτογραφία σου και την ώρα του αγώνα κυκλοφορεί στα social. Πολύ. Δηλαδή,
2: ναι,
0: δεν ξέρω εσύ αν το εισέπραξε, αν το είδε, αν σου ερχόταν μηνύματα ακόμη και την ώρα του αγώνα ή μετά.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έκανα κάτι παράξενο κατ' εμέ, ας πούμε. Ήμουν απλά στην κερκίδα και παρακολουθούσα το παιχνίδι. Μετά, σε μια φάση, παρατήρησα ότι κάπου κάτω έχει κάμερα. Αλλά εντάξει, τώρα δεν σκέφτηκα και παραπέρα. Λέω, εντάξει, όλο το γήπεδο κάμερες έχει. Και να με βγάλουν για ένα δευτερόλεπτο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο θέμα ή δεν σκέφτηκα και παραπέρα. Ούτε μου πήγε το μυαλό ότι η άβρα του κασκόλ θα είναι τόσο δυνατή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εσύ το κασκόλ αυτό το φοράς
1: τι
0: πάντα.
1: Τι ιστορία είσαι... έχει αυτό, ναι, το κασκόλ.
0: Θέλουμε λίγο να μας πεις για τη ζωή σου. Πού μένεις, πώς βρέθηκες στο Άουξμπουργκ, αν μένεις εκεί, πώς...
2: Είμαι 42 ετών πλέον. Μετανάστες από Ελλάδα ήρθαμε το 88. Στη Γερμανία και ζω στο Μόναχο, κοντά στο Μόναχο, είμαι παντρεμένος, έχω 2 κόρες.
1: Να σου ζήσω.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ναι, αγαπάω τον Ηρακλή, από Κούνια Ηρακλής, ο μπαμπάς Ηρακλής, ο παππούς λεγόταν Ηρακλής, ο μπαμπάς φανατικός Ηρακλής, τότε έπαιζε και στους ερασιτέχνες και εντάξει, έδεσε το γλυκό πολύ γρήγορα ό,τι αφορά το όνομα.
0: Το όνομα του πατέρας που έπαιζε ερασιτέχνες πώς είναι?
2: Γιάννης Αντωνιάδης και ο θείος μου και τον θείο μου πρέπει να ξέρετε, είμαι σίγουρος, είναι ο Κώστας ο Αντωνιάδης.
0: Μάλιστα. Ήτανε ο Γιάννης, δηλαδή ποια γενιά ήτανε ο μπαμπάς, δηλαδή με ποιους ήτανε στους ερασιτέχνες?
2: Ο μπαμπάς είναι το 57.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 73.
0: Άρα ναι, θέλω να πω, παιδί μου, με ποιους ήταν μαζί στους ερασιτέχνες που μπορεί να πήγαν 73, στην πρώτη 73, ομάδα, 74, αυτό λέω, παιδί μου.
2: Α, δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω. Πρέπει να το ρωτήσω τον μπαμπά, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που θα καταφέρανε.
1: Το κασκόλ αυτά γενικώς... πόσα χρόνια το έχεις? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε.
2: Το κασκόλ μου το χάρισε ο μπαμπάς όταν ήμουν πιτσιρίκος, κάπου μέσα στα 90 ήταν σίγουρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Άρα είναι, περίμενε λίγο. Άρα είναι κασκόλ παλιό, δεν είναι τώρα.
2: Είναι δεκαετίας 90, ναι.
0: Δεκαετίας 90.
1: Ωραίο, φοβερό. Ηρακλή...
2: Και τελευταία... Ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
2: Όχι, τελευταία φορά το φόρεσα, ας πούμε, στο Euro το 2004, ήμουν 20 χρονών, πιτσιρικάς, και που το σηκώσαμε το Euro. Και δεν ξέρω τι με έπιασε να πάω να το ψάξω να το πάρω μαζί. Εντάξει, έχει τον ίδιο της Βεργίνας από μπροστά, γράφει Forza Ira. Εντάξει, το πήρα αυθόρμητα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ταιριάζουν και τα χρώματα.
0: Να σε ρωτήσω, στην Πορτογαλία που λες ότι πήγες το 2004, πήγες σε ποιο
2: μας... Όχι, δεν πήγα στο Πορτογαλία, στο Μόναχο.
0: Οκ.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτω.
0: Άρα ήσουν έξω στους δρόμους με τους Έλληνες εκεί και τα λοιπά. Πώς ήταν τα σπίτια σας τότε, ήταν μέσα, πώς ήταν το γύρο το 4?
2: Ο χαμός γινόταν τότε. Είχαμε κλείσει όλο το κέντρο του Μονάχου. Ήμασταν πάνω από 30.000 νομίζω Έλληνες.
0: Ναι.
2: Και γινόταν ο χαμός, όπως μπορείτε να φανταστείτε.
1: Θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα δύσκολα χρόνια όπου η Ηρακλής όσες φορές έπεσε εξωαγωνιστικά, πώς τα βίωσες και πώς λυτρωμένος έχεις νιώσει φέτος που επέστρεψε η ομάδα?
2: Τα βίωσα πολύ, εντάξει, ήταν πιεσμένη η κατάσταση και για μένα σαν οπαδό, ας πούμε, okay, είμαι στο εξωτερικό, δεν είμαι στον Παλμό, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη μέσα να το νιώσω πιο έντονα, ναι. Αλλά και πάλι στεναχώρια και για την αδικία κιόλας ήταν πάντα υπήρχε και παρακολουθούσα στενά την πορεία με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν, εύχοντας να ξαναεπιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε.
0: Είπες Ηρακλή ότι όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εκεί, εντάξει, μένεις εκεί, σου είχε δοθεί ευκαιρία να έρθεις στην Ελλάδα να δεις παιχνίδια του Ηρακλή από κοντά?
2: Δυστυχώς όχι, είχα πάει μόνο στο στην Μπουτίκ είχα πάει όταν περνούσα από τη Θεσσαλονίκη, δεν έτυχε κανένα παιχνίδι τότε στις διακοπές μας και οπότε έχει πολύ καιρό να παρακολουθήσω τον Ηρακλή. Ήταν τότε όταν είχε έρθει για προπόνηση εδώ στη Γερμανία, στο Νόιφαρν, έπαιζε ακόμα ο Κοφίδης, ο Στολτίδης, έπαιζε ένας μακρινός συγγενής μας, ο Χρήστος ο Καρκαμάνης.
0: Άμα λες Καρκαμάνη, αυτά είναι 97-98, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή σίγουρα πριν το 2000. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, πάρα πολλά χρόνια έχει να δω την ομάδα, ας πούμε, από κοντά.
0: Αυτό για μένα, αν θες, μου επιτρέπετε μια άποψη, όποτε το συναντάμε αυτό με φιλάθλους οποιονδήποτε ομάδων που έχουν ταλαιπωρηθεί, η αγάπη είναι, δεν θα το πω έτσι, δεν βάζουμε τώρα τόσο μετρητή αγάπη, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε ένα παιδί που και γήπεδο δεν μπορεί να πάει εκ των πραγμάτων και βιώνει και μας περιγράφει πώς βιώνει αυτή την ταλαιπωρία του Ηρακλή, και το λέω πολύ επίοικος, τη λέξη ταλαιπωρία.
2: Ταλαιπωρία ήταν.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ φτηνή, πολύ λίγη η λέξη, είναι κάτι παραπάνω, γι' αυτό είπα. Αλλά παρόλα αυτά, έχεις ένα κασκόλ του Ηρακλή στο λαιμό. Δηλαδή νιώθεις ακόμη, η αγάπη μέσα της σβήνει. Αυτό για μένα είναι άξιο καταγραφής.
2: Όχι, έχουμε και άλλα πράγματα από τον Ηρακλή, όχι μόνο το κασκόλ. Και τα μάτς βλέπουμε και μπάσκετ βλέπουμε και στην μπουτίκ, όπως σας είχα αναφέρει, πηγαίναμε τα κουτά, παίρναμε πράγματα. Μπουφάν, ιστορίες, ό,τι μπορούσαμε, ας πούμε, λίγο να στηρίξουμε κι εμείς. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούσαμε να παρακύλουμε από το εξωτερικό.
1: Δεν
2: ξέρω αν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ναι, μακάρι να αλλάξει. Ηρακλή, ποιος επικοινώνησε μαζί σου και πώς ένιωσε όταν έλα μεγάλη από την ΠΑΕ είμαστε?
0: Πού σε βρήκαν αυτό, είναι
1: διαφορετικό. Καλά, το πού σε βρήκαν εύκολα.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ το τι θα ακολουθήσει, ναι, μετά από τον φακό που με έπιασε, ας πούμε. Εντάξει, εγώ είπα θα με έβγαλε στην οθόνη, okay, δεν είναι κι άλλους βγάζει στην οθόνη, ας πούμε. Αλλά τη ζημιά σε εισαγωγικά την έκανε το κασκόλ. και μετά πήραν φόρα, δηλαδή, τα πράγματα. Όλα τα site, τα γνωστά και τα μη γνωστά, κάνανε το post μου, το αναφέρανε και κάνανε repost και ξέρω εγώ. Και έτσι η φωτιά απλώθηκε και με στείλανε μετά, είχε επικοινωνήσει μαζί μου ο κύριος Βασίλης ο Πάρτας.
1: Βασιλάρας αδερφός.
0: Ναι.
2: Βασιλάρας, ναι. Μιλήσαμε και μαζί του χθες και σήμερα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το διαρκείας. Μεγάλη τιμή για μένα και θα προσπαθήσω να βρεθώ σύντομα στο γήπεδο.
0: Θα μπορέσει να έρθει.
1: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά.
2: Τώρα το θέμα είναι, εμείς είμαστε στη Γερμανία. Εγώ μίλησα και πριν με τον μπαμπά να κανονίσουμε για κανένα καλό ματσάκι, ας πούμε.
1: Και στο Καφτατζόγλιο, ρε φίλε, και στο Καφτατζόγλιο.
3: Κοίταξε, και να θέλατε να δείτε νωρίτερα το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο ήταν κλειστό. Οπότε.
2: Ναι, ναι, ήταν κλειστό.
3: Ο μπαμπάς είναι στην Θεσσαλονίκη, είναι εδώ δηλαδή, ή είναι εκεί?
2: Όχι, στη Γερμανία είναι. Αν και πάει, πηγαίνω, έρχεται, ας πούμε.
3: Άρα όλοι μαζί θα έρθετε τώρα.
2: Ναι, άμα θα έρθω για το μάτς τώρα, θέλω να έρθω σε ένα μάτς, θέλω να έρθω με τον μπαμπά, ναι, γιατί μπράβο, ο μπαμπάς με έκανε αυτό που είμαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε πω μπράβο, ειλικρινά, ήταν έτσι από τις ωραίες στιγμές. Και να σου πω ότι μόλις τώρα έστειλε μήνυμα ο Γιωβάνοβιτς, σε ψάχνει, πληρώνει τσάρτερ να είσαι αύριο στην Τούμπα και κάπου στο 70 όταν θα είναι 0-0 να σε δείξει ο σκηνοθέτης.
2: Ωραία, ωραία θα ήταν.
3: Ο Γιώργος Αέρης.
1: Ευχαριστούμε, αδερφέ, να είσαι καλά. Υγεία, να χαίρεσαι τις κοράκλες σου. Και
2: είναι μεγάλη τιμή για μένα, ναι. Πραγματικά και εμένα πρωτόγνωρο είναι, δεν ξέρω πώς να το χειριστώ όλο αυτό, ας πούμε, την αγάπη του κόσμου μας και του ουδέτερου φιλαθλού, θα έλεγα.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Γιατί τα περισσότερα σχόλια είναι θετικά.
3: Και... Αν έρθεις τώρα, ξέρεις τι μου έρχεται, Ηρακλή, και με αυτό. Αν έρθεις και θες να συναντήσεις έναν παίχτη, έχεις όλα αυτά τα χρόνια κάποιον αγαπημένο παίχτη που θα ήθελες, ας πούμε, με αφορμή που θα είσαι εδώ να τον συναντήσεις?
1: Αυτή είναι ερώτηση παγίδα, να ξέρεις.
3: Γιατί παγίδα?
2: Είναι ερώτηση παγίδα γιατί έχουμε αλλάξει επί της ουσίας όλη την ομάδα φέτος.
1: Όχι, okay, ρε, παλέμαχο λέμε,
3: ναι,
1: βετεράνο.
2: Παλέμαχο,
3: ναι, αυτή την ομάδα.
2: Εννοείται το μεγάλο Βάσια.
3: Θες να βρεθείς με το Χατζηπαραγή,
1: Ο Πάγκος θα το καθαρίσει.
2: Εγώ ήμουν μικρός, ο παπάς με έδινε βιντεοκασέτα με τον Χατζηπαραγή και λέει, δες, λέει, τον καλύτερο παίχτη που υπάρχει και υπήρχε, λέει, να δεις πώς παίζει. Από την ομάδα μας και ξέρω εγώ, ήμουν μικρός, πολύ έχω.
1: Κοίταξε. Επειδή σε ακούει ο Μπάρτζας τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα το κανονίσει όταν έρθεις. 1000% ο Βασίλαρος.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ, εντάξει, εγώ με όλα αυτά που γίνονται είμαι ήδη.
1: Κορτάτος.
2: Να τα χειριστώ, ας πούμε, ξέρεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκριση και για την χαρά που έδωσα στον κόσμο. Εγώ έκανα κάτι για το ΕΜΕ αυτονόητο, χωρίς σκέψεις και τίποτε παραπέρα.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Αγαπάω,
1: ναι,
2: τον Ηρακλή, αγαπάω την εθνική ομάδα, αγαπάω το ποδόσφαιρο.
3: Ηρακλή, δύο έτσι γρήγορα. Σε ποια ομάδα πηγαίνεις, παρακολουθείς τη Γερμανία, αν πας στα γήπεδα, όταν πηγαίνεις?
2: Άμα πάω, θα πάω στην Bayern.
3: Την Bayern.
1: Κλείστον.
2: Ναι, στο Μόναχο είμαστε.
3: Σωστά.
2: Εντάξει, εκεί τουλάχιστον βλέπεις ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
3: Ναι, και τελευταία ερώτηση είναι πάντα έτσι η χρειά της φωνής σου βραχνή, σου έμεινα από τις φωνές προχθές? Αν είχαμε
2: όχι. Αυτό είναι από προχθές και ήθελα να το πω στην αρχή βασικά να το αναφέρω. Αλλά...
3: Κι όμως είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
3: Είχαμε καλή κερκίδα, να ξέρεις. Εσείς ήταν μέσα, αλλά εμείς που το εισπράγαμε εδώ, εισπράγαμε φοβερή ατμόσφαιρα. Φοβερή κερκίδα κάνατε, παιδιά. Φοβερή.
2: Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό βράδυ από όλες τις απόψεις κερκίδας. Έτσι πως ήρθε το παιχνίδι, το γκολ και η θέση μου, η τοποθεσία μου, δηλαδή έβλεπα όλο το μάτς απλά. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Ήταν ο Ηρακλής Αντωνιάδης, ο φίλαθλος, τον οποίο τον έδειξε ένα πλάνο η γερμανική τηλεόραση. Πριν βάλουμε τον γκολ, πριν βάλει τον γκολ ο Κουρμπέλης, και από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά. Και το κασκόλ του Ηρακλής στο λαιμό, και ο Ηρακλής που του δίνει το εισιτήριο διαρκείας και μας έκανε τη χαρά να ανοίξει το τηλέφωνο, τη γραμμή του και να τον έχουμε στην Ελλάδα στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις και σύντομα στο Καφτατζόγλιο.
2: Σύντομα στο Πέταλο μαζί. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Μαζί λίγο δύσκολο. Εγώ θα είμαι στο απέναντι, αλλά δεν πειράζει.
2: Σε όποιον πήγαινε.
1: Έλα, βλάκα κάνω. Να είσαι καλά. Υγεία, ρε φιλέ. Υγεία, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις και μετράμε αντίστροφα, γιατί πάμε Le Mans.
3: Le Mans,
1: Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le M

0: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Πρεμιέρα στις επίσημες υποχρεώσεις απόψε για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Λεμάν στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Εκτός παραμένουν οι Γιώβιτς, Πουγιανίτης και Τανούλης. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάννα Ασλάν του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι όταν χτύπησε σε τοίχο κατά τη διάρκεια αγώνα. Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα, ενώ στο γήπεδο του Έαντα Παναγία στη Θάσο πραγματοποιείται αυτοψία για την κατάσταση και την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Ένοχη έκρινε, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Premier League την Manchester City για τις 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται. Η αγγλική ομάδα έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται η ποινή. Ξανά στο μπάσκετ, αύριο στις 7:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μανρέσα στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena, επίσης για την πρεμιέρα του EuroCup. Τρινκέρι, Μήτρου, Λόγκ και Περσίδης εξέφρασαν στη σημερινή Media Day την ανυπομονησία τους για το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα του Δικεφάλου. Στα μεταγραφικά, ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο ή μεθαύριο. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο μεταξύ καθυστερούν το ταξίδι της Μανρέσα για τη Θεσσαλονίκη. Ισπανικά δημοσιεύματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή να φτάσει ακόμη και αύριο, την ημέρα του αγώνα. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς ο Μπάμπης Κοστούλας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία μεθαύριο στην Τούμπα. Επίθεση με ανακοίνωση που εξέδωσε, εξαπέλυσε η ΠΑΕ Άρης κατά του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με αφορμή το πρόστιμο 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για το γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται αυτή την ώρα στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκύρης χωρίς τον Μιλουτίνοφ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 37-30. Τέλος, το Nations League ξεχωρίζει απόψε αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θέλει να διευρύνει το ΑΕΠ το σερί της στους 41 αγώνες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Δίτζι, στην παρέα μας ο Δίτζι. Φιλανδία, Λευκορωσία, 0-0 με χαμένο πέναλτι Φιλανδία στο 86. Μολδαβία, νησιά, Φερόε, 1-1.
1: Άμα σε ρωτήσω ποιος το χάσε, θα εκνευριστείς.
0: Ο Βιτσέλινης. Παίζει στην Τούρκου. Εντάξει. 37-39, ωραίο ματσάκι Ζαλγύρης Ολυμπιακός. Με τράμα αντίστροφα για Λεμάν και άσχημα. Άστιν...
1: Σίγουρα ο Ολυμπιακός, σίγουρα, περίμενε λίγο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο που κάνει έχει βρει το ρυθμό που θέλει στο παιχνίδι. Συγκρίνει με το πρώτο δεκάλεπτο που είχε και ένα γρήγορο συν 7 η Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός τώρα έπερασε και αυτός προβάδισμα με 7 πόντους, αλλά επέστρεφει η Ζάλγκυρης. Τώρα είμαστε στο 39-39 ή 37-39.
0: 39-39, 10 πόντους ο Σακίλ Ονίλ. Μπήκε μέσα. Λοιπόν. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι δήλωσε, γιατί είμαστε τώρα πλέον σε pre-game του αγώνα του Άρη με τη Λεμάν. Τι δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι, ας το ακούσουμε λίγο, Γιάννη, αν μπορούμε. Ευχαριστώ.
2: Να προετοιμάσουμε την ομάδα για να είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να το κερδίσουμε.
3: Τι χαρακτηριστικά έχει ο αντίπαλος?
2: Είναι μια ομάδα επιθετική, έχει αλλάξει αρκετούς παίχτες από πέρυσι, έχει τον ίδιο προπονητή. Είναι σκληροτράχηλη ομάδα, είναι γαλλική ομάδα, είναι πολύ αθλητική ομάδα. Τρέχει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι.

0: Έχει μια ωραία φωτογραφία. Ο Πέλκας πήγε και βρήκε. Τον βρήκανε το Τσόλι μαζί με τον Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Και έχουν παρέα και το μωρό του Πέλκα να του ζήσει. Το παιδί του.
1: Okay.
0: Και έχουν κάνει έτσι φωτογραφία και το Πέλκας κάποια στιγμή γράφει φωτογραφία 400 εκατομμύρια. Μια φωτογραφία με 400 εκατομμύρια ευρώ. Με την έννοια, λέει, 350 εκατομμύρια αυτό στη μέση, εννοώντας το παιδί του. Τα άλλα, λέει, βρείτε τα. Ο Πέλκας. Εντάξει. Γιατί πρέπει να χαλαρώσουν και οι παίκτες της Εθνικής. Είπε νωρίτερα και ο Γιάννης ότι ακροατής μας έστειλε μήνυμα ότι έκαναν βόλτα εκεί στην πλατεία Ναβαρίνο. Και από αύριο ουσιαστικά θα έχουμε ωραία πραγματάκια με την έννοια ότι θα έχουμε και, και τη συνεντεύξη τύπου, τις οποίες θα τις ακούσετε ζωντανά εδώ από το Μετρόπολης.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, άμα γυρίσει λίγο το χρόνο, πόσο καιρό είχε η Θεσσαλονίκη να ζει τέτοιου είδους παιχνίδια συνεχόμενες μέρες?
0: Ποτέ.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, σήμερα έχει ενδιαφέρον από σήμερα αρχίζει τον μπάσκετ, το εκτός έδρας του Άρη. Αλλά αν λέμε, ρε παιδί μου, τα εντός έδρας, έχει ο ΠΑΟΚ αύριο, η Εθνική μεθαύριο, η Εθνική την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, που δεν ασχολείται μόνο όμως η Ελλάδα με αυτά, ασχολείται όλη η Ευρώπη. Δηλαδή και με, και με τα μπάσκετ,
0: ναι,
1: του Άρη και του ΠΑΟΚ, και με το ποδόσφαιρο της Εθνικής.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα ξεχωριστό και για εμάς.

0: τώρα και μιας που είμαστε σε ρυθμούς μπάσκετ, είπαμε αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη αγωνιστή, θυμίζω, Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, κάναν νίκες στην πρεμιέρα. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Με απουσίες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν. Με απουσίες σημαντικές, αλλά όπως είπε και ο Μπράντοβιτ, εντάξει, μας λείπουν παίχτες, αλλά δεν κάτσουμε να κλάψουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι είπε ο Καλατζάκης. Καλατζάκης, ο οποίος στην αρχή ρωτήθηκε για το ότι αυτό το παιχνίδι ακολουθεί το μάτς του Super Cup και τη ήττα του ΠΑΟΚ. Οπότε βάλτε το Γιάννη τον Καλατζάκη και προχωράμε.
2: Σίγουρα χάσαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νοκάουτ. Θέλαμε να το κερδίσουμε γιατί κρινόταν ένας τίτλος. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρωλίγα με το παιχνίδι απέναντι στην Παρή την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ένταση στην άμυνα. Να είμαστε πιεστικοί στην άμυνα και να τρέχουμε το γήπεδο, να κάνουμε περισσότερες κατοχές και να βρίσκουμε εύκολους πόντους στο transition. Να βάζουμε τον κόσμο όπως κάνουμε πάντα μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα.
3: Η ήττα από τον ΠΑΟΚ και η απώλεια του τίτλου που ανέφερες, είναι κάτι που μπορεί να σας έχει επηρεάσει ψυχολογικά ή είναι κάτι που έχει μείνει πίσω?
2: Όχι, έχει μείνει πίσω. Μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο. Έχουμε δει τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε. Και αύριο θα φανούμε. Αύριο θα είμαστε έτσι όπως πρέπει να, και την Παρασκευή να κάνουμε το 2-2.
4: Είναι το ζήτημα της ενέργειας κάτι που σας απασχολεί, γιατί είναι πολλά συνεχόμενα τα παιχνίδια και παρότι δεν υπάρχουν ταξίδια ενδιάμεσα, γιατί είναι όλα εντός Αττικής, έχετε δύο παιχνίδια σε 48 ώρες απέναντι σε δύο απαιτητικούς αντιπάλους.
2: Δεν είναι δικαιολογία, έτσι ξέρω. Εμείς έχουμε αυτή την πολυτέλεια και έχουμε κάποια παιχνίδια στην έδρα μας τώρα στο ξεκίνημα. Όπως και πριν, θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Έχουμε κάποιους τραυματίες, όπως και πριν, η ενέργεια δεν αποτελεί μια δικαιολογία. Όσοι είμαστε, μπαίνουμε μέσα, δίνουμε το 100% και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Βάζουμε ενέργεια, θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι και μετά είναι πολύ δύσκολο να έρθει κάποια ομάδα και να μας κερδίσει εδώ μέσα.
5: Η πληρότητα που θα έρθει κάποια στιγμή για τον Παναθηναϊκό, εσύ δεν είσαι προπονητής, είσαι παίχτης. Θα προκαλεί ευχάριστο πόνο κέφαλο ότι θα υπάρχουν πολλές επιλογές και κάποιοι παίχτες?
2: Όπως είπες, δεν είμαι προπονητής, δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο προπονητής. Σίγουρα και το προπονητή το συγκεκριμένο.
5: Το διακόπτω ότι θα δοθεί μάχη για μία θέση δωδεκάδα αναγκαστικά.
2: Ναι, για μας είναι καλό. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι πάντα καλός. Είμαστε παίχτες οι οποίοι τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό, μας αρέσει. Ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ μας μέσα στην προπόνηση. Και από εκεί πέρα, ομάδα είμαστε. Όλοι παίζουμε για την ομάδα και έχουμε ένα κοινό σκοπό, τους τίτλους και η ομάδα να κερδίζει. Οπότε, όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα είναι και με την απόφαση του προπονητή, εννοείται, θα είναι και στο 10. Από εκεί πέρα όλοι υπομονούμαστε σωστά, όλοι θέλουμε να είμαστε στο 100% και να είμαστε πάντα έτοιμοι για όποτε μας ζητήθει ο προπονητής μας.
6: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με Πάρη Τρικαλιώτη, ο οποίος έχει βολευτεί εκεί στο γήπεδο. Πάρη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
1: Και καλή σεζόν να έχουμε.
7: Καλησπέρα, καλή σεζόν, καλή μπασκετική σεζόν. Βρισκόμαστε στην Αντάρες Αρένα εδώ στο Λεμάν, παρέα πάντα με την Mentor Travel, η οποία φρόντισε για όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού μας και την ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ο Άρης δεν είναι μόνος του, έχει τον κόσμο του παρέα. Ήδη στο metrosport.gr θα υπάρχουν και φωτογραφίες και σχετικά βίντεο, καθώς περίπου 200 με 250 φίλαθλοι του Άρη βρίσκονται εδώ στο γήπεδο της Λεμάν, την Αντάρες Αρένα, για να υποστηρίξουν και να στηρίξουν μέχρι τέλους την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε αυτό το ξεκίνημα που κάνει στη σεζόν 2026-27. Ο Άρης ξεκινάει λοιπόν εδώ από τη Γαλλία το ταξίδι του, ελπίζοντας να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, γιατί κακά τα ψέματα, με το ρόστερ που έχει δημιουργήσει ο Άρης και το μπάτζετ που έχει, αυτός είναι ο στόχος του, η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου μετά από 22 χρόνια, 23 μάλλον, γιατί το 27 θα είναι ο τελικός. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρο, όπως το περιμέναμε και το είχαμε αναφέρει εδώ στο Μετρόπολης 95,5, και η δωδεκάδα του Άρη αποτελείται από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Τογιόπουλο, τον Μίτουλον, τον Θανάση Αντετοκούμπο, τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Μοκόκα, τον Μόργαν, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Δημητρίεβιτς και τον Μποχορίδη. Αυτοί είναι οι 12 παίχτες που έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Πανούλης. Σχεδόν πλήρης ο Άρης ουσιαστικά, με τους Γιώβιτς, τον Τανούλ και τον Μπουγιανίτη να έχουν μείνει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Και για τη Λεμάν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και αυτή τα μεγάλα της όπλα τα έχει κανονικά στη δωδεκάδα της. Στο γήπεδο είμαστε περίπου 12 λεπτά πριν να ξεκινήσουμε πριν το τζάμπολ. Δεν έχει γεμίσει, ούτε η πλευρά του Άρη ακόμα έχει γεμίσει, αλλά ακόμα έρχονται οι φίλοι του. Και από την πλευρά των Γάλλων επίσης είναι, ας το πούμε, κάτι παραπάνω από μισογεμάτο το γήπεδο, το οποίο έχει χωρητικότητα 6.000 θεατών. Αυτά προς το παρόν.
1: Εννοείται, θα σε περιμένουμε για τη μετάδοση του αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση που έκανε στη δική μας εκπομπή. Πάρη, καλή μετάδοση.
7: Ευχαριστώ.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όσοι από εσάς θέλετε, ναι, τώρα τσιρτσίρ με, είστε εύωσμο ρε παιδί μου και λέτε εγώ θέλω να δω τον Άρη, ναι, αλλά δεν μπορώ να φάω τις φακές γυναίκας μου. Έχω λύση. Καραουλή και Δημητρίου 9 στον εύωσμο, έχει γιγαντοοθόνες, θα δείτε τον Άρη και θα μας αμπουκώσετε απίστευτα πράγματα.
0: Και έχει ωραία σαλάτα φακές. Μπορείτε να φάτε. Τσιρτσίρβες έτσι όπως το λέει ο Γιώργος είναι υπέροχες γευστικές δημιουργίες. Και τα μπάλα, το μπάσκετ εκεί για το θέλεις να πέσουν. Και βέβαια τσιρτσίρβες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μου 26 στο Άμμο Διάνο. Με τα λουκάνικα γρεβενούμε, τα ζουμερά μπιφτέρια, τα μπριζολάκια τα μελωμένα, τα κάρα μελωμένα, τις σαλάτες, τις ωραίες, τους μεζέντες στην αρχή με το τσιπουράκι.
1: Και το πιο εντυπωσιακό για να είμαστε τίμοι είναι ότι δεν φουσκώνει, δηλαδή δεν λες ο χαμάν ότι έφαγα. Ξανατρώς δηλαδή σβήνεις με πορτοκαλόπιτα.
0: Ναι.
1: Εύκολα.
0: Παύλοβα. Γλυκάκι στο τέλος, τρίγωνα.
1: Ναι. Τρίγωνα, ναι.
0: Ωραία.
1: Παιδιά, Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο και φυσικά Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο με τις γιγαντοοθόνες. Έτσι το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Έχουμε κανένα σκορ, τίποτα, η Nations League και τα
1: λοιπά. Η Φιλανδία, Λευκορωσία, τελικό αποτέλεσμα δεν έχουμε ακόμα. 0-0 είναι. Μολδαβία, νησιά Φερόε, τελικό 1-1. Ισοφάρισε μεγάλη Μολδαβία. Μόνο εμείς χάσαμε τη Μολδαβία.
0: Δύο φορές. Τώρα, ταξίδια εδώ γενικά δεξιά, ακούς αριστερά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι, ξέρεις, ακόμη και τόποι και μέρη που σου βαίνονται μακρινοί. Δηλαδή, μεγάλωσα βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, card postal, έτσι που λέγαμε.
1: Καϊρό.
0: Πυραμίδες, Αίγυπτο γενικά. Αλλά λέω τώρα για τις πυραμίδες της Γκίζας, ας πούμε.
1: Εννοείται. Και γενικότερα εκεί η Αίγυπτος, όπως είναι φανταστικό.
0: Ναι.
1: Φανταστικό και το νέο μουσείο που έχουν, έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο το μουσείο.
0: Όχι, άμα ξέρεις.
1: Αλλά μπορούμε να πάμε, κύριε Πάγκο.
0: Ναι, και φαντάζομαι αυτά που λέει τώρα εγώ, αυτά που λέει και ο Γιώργος, να στέκεσαι και να είναι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά να συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι όνειρο ζωής. Αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση μακριά.
1: Μία, όχι 50.
0: Μία. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζία σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Φοφό. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος. Τι άλλο, γοητεία, δεν είναι γοητεία η Αίγυπτος. Μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου. Σε περιμένω να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μπείτε στην εφαρμογή της Aegean, στο application, στο Aegean App. Και μπορείτε να κάνετε και από εκεί ό,τι θέλετε να κλείσετε τα εισιτήριά σας.
1: Λοιπόν, είναι πλέον η χρονιά των πολλών και σημαντικών αγώνων. Κάνουμε πρεμιέρα με EuroCup και Πάρη Τρικαλιώτη από το Λεμάν. Εμείς εδώ κάπου θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε Digi. Ευχαριστούμε Κώστα Χατζηγεωργίου στο production πρώτη ώρα. Όπως ευχαριστούμε και το Θανάση Πολίτη και τη Μαρία Λάμπρου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Με εθνική, γιατί θα προλάβουμε να ακούσουμε Γιωβάνοβιτς και ποδοσφαιριστή, και μετά με Γιώργο Πετρίδη, γιατί πέφτει πάνω στην εκπομπή η μετάδοση του αγώνα. Καλή ακρόαση στη συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας, ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
5: Λίγο μετά τις 9.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε κατευθείαν σε Πάρη Τρικαλιώτη, πάμε στο Λεμάν, πάμε στη Γαλλία, πάμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεμάν Άρης. Πάρη, καλησπέρα. Πάρη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
0: Ναι, ακούγεσαι. Ακούγεσαι, Πάρη, ακούγεσαι. Πάρη, ακούς. Πάρη, ακούς.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Πάρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αντάρες Αρένα. Το παιχνίδι ξεκίνησε αλλά διακόπηκε στα 3 δευτερόλεπτα προσωρινά, γιατί περίπου 250 φίλοι του Άρη πετάξαν τα κλασικά κίτρινα χαρτάκια στο γήπεδο του Αντάρες Αρένα.
0: Σαν μακαρόνια είναι αυτά, σαν μακαρόνια κοφτά είναι.
1: Και διέκοψαν το παιχνίδι. Ο Άρης έχει κερδίσει την κατοχή και θα είναι αυτός που θα έχει την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι. Ο Βασίλης Πανούλης έχει ρίξει το παρκέ τον Δημητρίεβιτς, τον Μίτρουλογκ, τον Μοκόκα, που βλέπουμε και στην πεντάδα κιόλας, καθώς προήλθε από τραυματισμό, τον Ρόμπινσον Έλς θέση 4 και τον Κέμ Μπίρτς στο 5. Αυτή είναι η πεντάδα και το μάτς θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο, θα επανεκκινήσει για την ακρίβεια. Η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς και από εκεί στο Μοκόκα. Δημητρίεβιτς στη διαγώνιο, θέλει να βγει ο Μοκόκα από τα σκρίνια να πάρει την μπάλα, ανεβαίνει ο Κέμ Μπίρτς για να δώσει αυτός ένα σκριν. Δημητρίεβιτς διείσδησε από τα αριστερά μέσα τον Πάσιμο, άστοχος. Μαζεύουν οι Γάλλοι και τρέχουν με τον Νιάνγκ να έχει την μπάλα και αφήνει για τον Γούντα σουτάρει αμέσως. Αυτός για τρεις airball μαζεύει ο Μοκόκα. Γρήγορος ρυθμός στο ξεκίνημα. Μοκόκα, Δημητρίεβιτς, Ρόμινσον Έρλ δεν μπορεί με υποψία φάουλ. Μαζεύει το rebound ο Γεγκέτ. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Η Λεμάν με τα πορτοκαλί, ο Άρης με τη μαύρη φανέλα. Ο Αζινζά μέχρι μέσα, αστοχή, επιθετικό rebound και παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Μια δύσκολη προσπάθεια του Στιούαρτ, μαζεύει ο Μίτρουλογκ και από εκεί για στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Μοκόκα για τρεις αμέσως, άστοχος κι αυτός. Στο 0 οι δύο ομάδες, μάζεψε ο Αζενζά. Η μπάλα στον Στιούαρτ, το μεγάλο όπλο της Λεμάν.

0: Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα στο χωρικό, μια και δεν έχουμε παιχνίδι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε σε Γαλλία ξανά, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη.
2: Το σκορ στο 2-0. Ο Άρης δεν έχει βρει καλάθι στα πρώτα 2 λεπτά. Στιούαρτ, ο οποίος σκόραρε νωρίτερα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, παίρνει το φάουλ και βολές τώρα από τον Μίτουλον το φάουλ αυτό. Είναι προφανές ότι ο Βασίλης Φανούλης έχει αναθέσει στον Μίτουλον το μαρκάρισμα του Κάρλος Στιούαρτ. Είναι το μεγάλο όπλο της ομάδας της Λεμάν, ο Στιούαρτ, ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Βαρέζε με τον Γιάννη Καστρίτη με 14 πόντους κατά μέσο όρο, ήδη στο πρώτο μάτς της ομάδας πέτυχε 29 πόντους οδηγώντας την νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τώρα βάζει και τη βολή 3-0 στην Αντάρες Αρένα. Ο κόσμος του Άρη συνεχίζει να ενισχύει με τη φωνή του. Το φάουλ ήταν στο τρίποντο, έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Στιούαρτ, 4-0. Και 5-0 τώρα το σκορ. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα. Ο Άρης πρέπει να βρει σκορ. Δημητρίεβιτς. Στην κορυφή πάνω ο Δημητρίεβιτς. Ένα σκρίν από τον Γκέμπιτς. Διείσδυση του Δημητρίεβιτς στη γωνία. Η πάσα ωραία για τον Μίτουλον. Είναι άστοχος για αυτό για τρεις. Μάζεψε ο Δημητρίεβιτς το επιθετικό rebound ανανεώνοντας την επίθεση του Άρη. Σκληρή άμυνα των Γάλλων. Δεν σφυρίζεται φάουλ. Μοκόκα. Ρόμπινσον για τρεις. Είναι άστοχος. Είναι άστοχος στα τρίποντά του Άρης. Ο Γεγκέτ μάζεψε το rebound. Και από τον Νιάνκ τον Στιούαρτ. Κλέψιμο τώρα για τους κοινόμαυρους. Ρόμπινσον Έρλ. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Αλλά σταματάει. Σετ επίθεση πλέον. Ο Δημητρίεβιτς οργανώνει από το λόγκο. Πάντα Δημητρίεβιτς πάει σε ατομική ενέργεια, ένας εναντίον ενός με τον Γουτ. Στη γωνία ο Ρόμινσον Έρλ, στον Μπίτς, ωραία πάσα, ωραία συνεργασία. 5-2, πρώτο καλάθι για τον Άρη μετά από σχεδόν 3 λεπτά. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πέρασαν συγκεκριμένα. Για να βρει σκορ ο Άρης με τον Κέμ Μπίτς μέσα στη ρακέτα. Η Λεμάν στην επίδεση με τον Γεγκέτ, ο σέντερ της γαλλικής ομάδας, αφήνει για τον Αζενζά. Το άλλο μεγάλο όπλο της γαλλικής ομάδας. Αζενζά με τρίπλες μπροστά στο Game Beach. Μέχρι μέσα το lay-up. 7-2. Δεν πρόλαβε να τον εμποδίσει ο Game Beach για να τον σταματήσει. Δημητρίεβιτς, ωραία πάνω στο Μοκόκα. Γυρνάει ωραία η μπάλα για τον Άρη. Ρόμπινσον Έρλ κλείνεται όμως εκεί και πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω στον Δημητρίεβιτς. Αυτός είναι στη διαγώνιο στο τρίποντο. Πάνω του είναι ο Γεγκέτ. Το παίζει καλή άμυνα ο Γεγκέτ. Πάντα Δημητρίεβιτς σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Άρης έχει χάσει πολλά τρίποντα στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Η Λεμάν τρέχει. Γουτ για τρεις από τη γωνία. Είναι εύστοχος. 10-2. Και ο Σπανούλης ετοιμάζει αλλαγή. Ο Λιντέλ έχει σηκωθεί. Και θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός παρκέ. Δημητρίεβιτς. Το... Πάντα ο Δημητρίεβιτς με την μπάλα. Ο Μπίτς για ένα σκριν ψηλά. Πάλι Ρόμπινσον Έλλη στη γωνία. Έχουμε δει αυτή την επίθεση του Άρη ξανά και ξανά. Εδώ δεν έχει γίνει φάουλ. Δεν το σφυρίζουν οι διαιτητές. Και δίνει το φάουλ πάνω στον Μίτουλον τώρα. Όχι. Λήξη χρόνου. Λήξη χρόνου της επίθεσης του Άρη. Ο Σπανούλης χαμηλώνει το σχήμα. Περνάει εκτός τον Μπέρτς. Και βάζει μέσα τον Λιντέλ, άρα ο Ρόμπινσον Έλ πάει σε θέση 5. Και για να δούμε, ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει καλά σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά και άλλη αλλαγή. Ο Μόργαν μπαίνει μέσα, ο Μίτουλον εκτός, ο Άρης χρειάζεται επίθεση καθώς έχει κολλήσει, είναι η αλήθεια. Η κιτρινόμαυρη. Έχουν 0 στα 5 τρίποντα και 1 στα 3 δίποντα αντίστοιχα. Η Λεμάν επιτίθεται, ο Άρης αμήνεται, man to man. Ο Αζενζά πάνω από την Ρόμπινσον Έλ βρίσκει χώρο από τη βολή. Σουτάρι, είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον ίδιο. Σουτάρι ξανά, αστοχή, μαζεύει ο Μόργαν. Θέλει να τρέξει ο Άρης, έχει επιστρέψει Λεμάν. Η μπάλα πάλι στα χέρια του Μόργαν, μακριά από το τρίποντο, ζητάει ένα screen από τον Ρόμπινσον Έλ. Δημητρίβη στη γωνία, ο Λιντέλ στην άλλη γωνία, ο Μοκόκα γυρνάει ωραία την μπάλα ο Άρης. Μοκόκα προσπαθεί να βρει μια διείσδυση.

0: σκορ για να πιάσει και ρυθμό. Βέβαια αυτόν τον ρυθμό θα τον βρήκε μέσα από την άμυνά του, η οποία δεν τον βοηθάει. Ο Γεγκέτ σκοράρει από μέση απόσταση τώρα και κάνει το 12-4 με πλουραλισμό η γαλλική ομάδα στο σκοράρισμα. Μόργαν χρειάζεται τη βοήθεια του Άρης επιθετικά. Μοκόκα για 3 δεν μπορεί, αλλοιώνεται το σουτ. Κρατάει την κατοχή ο Άρης με 7 δευτερόλεπτα, τώρα κερδίζει φάουλ ο Δημητρίεβιτς. Τα φάουλ είναι 2-2 μέχρι στιγμής το παιχνίδι, τα ομαδικά. Και υπάρχει time out τηλεοπτικό στην Αντάρτες Αρένα. 12-4 προηγείται η Λεμάν του Άρη.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς εδώ Θεσσαλονίκη μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το time out. Λοιπόν, ο Άρης δεν τα πάει καλά από ό,τι φαίνεται, όπως δεν τα πάει καλά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει βέβαια, είναι στο δεύτερο ημίχρονο στην τρίτη περίοδο, 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα τέλος στο παιχνίδι. Η Ζαλγκύρης από το Κάουνας κερδίζει τον Ολυμπιακό από τον Πειραιά. Και φυσικά εδώ μιλάμε για Βεζέγκοφ, επιθετικό φάουλ. Δεν ξέρω αν σφυρίζει η κυρία Τσαρούχα για να του δώσει φάουλ, να το καταλογίσει δηλαδή αμυντικό. Φάουλ και με τα χέρια και με τα πόδια. Μία βολή υπέρ του Βεζέγκοφ. Εντάξει, τζάμπα θα πάει τόση κόπη. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάτι με τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, στο μπάσκετ, το οποίο από εδώ και πέρα θα έχει μάλλον τη μερίδα του λέγοντος στην δημοσιότητα. Έχουμε την Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης 53-41. Όπως είπαμε, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 52-48. Τόφας Νάινερς 46-33. Χαποέλ Ιερουσαλήμ Ροστόκ 51-40. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής από νωρίτερα. Τώρα όμως έχουμε Φενέρ από τον Μπαχτσέ, Μπάγερ από το Μόναχο 34-15, παρακαλώ, δεύτερη περίοδος. Έχουμε Ερυθρός Αστέρας, Χαποέλ Τελαβίβ 11-17 στο πρώτο δεκάλεπτο. Και Λεμάν Άρης επίσης είναι για τα παιχνίδια στο EuroLeague. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και έχουμε εδώ το 12-4 για την Λεμάν. Πάμε Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη για την περιγραφή.
0: Ο Άρης βρήκε μια ωραία επίθεση τώρα και ο Λιντέλ κοντά στο καλάθι μείωσε από ασίστ του Δημητρίεβιτς. 12-6, 3-42 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Τζόρνταν Κίνγκ αφήνει την μπάλα, κλέβει ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα φεύγει στον εφηδιασμό, ευκαιρία για τον Άρη, πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Φάουλ, το δίνει ο διαιτής, αλλά με 2 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Δηλαδή το σμπρόξιμο ήταν πεντακάθαρο. Δεν ξέρω τι περίμεναν οι διαιτητές για να το σφυρίξουν. Το δίνουν στο Μοκόκα, ο οποίος θα πάει στις βολές για να πετύχει και αυτός τους πρώτους του πόντους. Ο Άρης έχει μείνει στους 6 πόντους αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Η Λεμάν κάνει αλλαγές αρκετές, έχει αλλάξει όλη της την πεντάδα αυτή τη στιγμή. Ο Άρης δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές, με τον Μόργαν και τον Λιντέλ να έχουν περάσει και να έχουν διαφοροποιήσει τη δική του πεντάδα, ενώ ετοιμάζεται και ο Χαραλαμπόπουλος. Μοκόκα βάζει την πρώτη βολή, 12-7. Ο Άρης πρέπει να ανακάμψει και να πάρει αυτό τον έλεγχο του αγώνα. Μοκόκα. Στεφάνι και μέσα, 12-8, και ο Μοκόκα πάει στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Δεν είναι 100% έτοιμος ο Γάλλος, έχει χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, το μεγαλύτερο. Και ο Χαραλαμπόπουλος πέρασε τη θέση του. Την μπάλα στον Κίνγκ, το γνωρίσαμε πέρσι στην Ελλάδα από το Μαρούσι. Πάλι ο Κίνγκ σουτάρει για 3, είναι άστοχος, rebound από τη Λεμάν ξανά, η οποία κυριαρχεί στα rebound. 9-4 είναι τα rebound μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για την Λεμάν. Πάντα ο Κίνγκ ταλαιπωρεί την μπάλα, καλή άμυνα του Ρόμπινσον. Υπάρχει τζάμπολ όπως δείχνουν οι διαιτητές. Και είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να πάρει την κατοχή, καθώς μιλάμε.

0: για τον Robinson Earl ύψους 2.05 και τον Jordan King που είναι 1.83. Η λογική λέει Άρης, αλλά πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Περιμένουμε να γίνει το τζάμπολ. 12-8 το σκορ, 3 και 5 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μια μικρή καθυστέρηση εδώ, οι διαιτητές τοποθετούν τους παίχτες στη σωστή θέση, καθώς δεν ήταν μέχρι στιγμής εκεί που πρέπει. Κερδισμένο τζάμπολ για τον Άρη, αλλά ο Μόργαν δεν κρατάει την μπάλα, λάθος, και η κατοχή για τη Λεμάν. Ο Ρόμπινσον την έσπρωξε εκεί που έπρεπε την μπάλα, αλλά ο Μόργαν δεν τη συγκράτησε. Η συγκέντρωση εδώ στον Αμερικανό δεν ήταν προφανώς αυτή που έπρεπε, απογοητευμένος και ο ίδιος. Ο Σπανούλης δίνει οδηγίες τώρα για την άμυνα της ομάδας του. 12-8 στην Αντάρες Αρένα, με τον κόσμο του Άρη να δίνει δυναμικό παρόν. Περίπου 250 φίλοι του είναι εδώ. Και έχουμε μια νέα καθυστέρηση. Δεν ξέρω τι συζητάνε οι διαιτητές. Δεν ξέρω ποιο είναι το ενδεχόμενο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει. Είναι για το χρόνο. Για το χρόνο και την κατοχή της Λεμάν. Γιατί ο πίνακας γράφει 3 δευτερόλεπτα στην επίδεσή της. Και ελέγχανε το αν έχει κάνει κατοχή ο Μόργαν για να πάει στο 14, αλλά 3 δευτερόλεπτα παραμένουν για τη Λεμάν. King βρίσκει τρίποντο, εύστοχος. Το χειρότερο δυνατό σενάριο. Από μία χαμένη κατοχή, από ένα λάθος, και στα 3 δευτερόλεπτα ο King τιμωρεί τον Άρη. Μόργαν μέχρι μέσα, τον Μπάσιμο, ευστοχή. 15-10. Μπαίνει και ο Μόργαν στην εξίσωση των σκόρερ. Αλλά ο Άρης οφείλει να βρει ρυθμό, δεν το έχει κάνει. Ούτε αμυντικά, ούτε επιθετικά. Δείχνει να είναι εκτός κλίματος του αγώνα μέχρι στιγμής. Σε αντίθεση με τη Λεμάν. Φάουλ που κερδίζει ο Πέντα τώρα. Ο Γάλλος ψηλός. Η Λεμάν είναι μια σχεδόν αμυγός γαλλική ομάδα, καθώς διαθέτει μόλις 4 ξένους στο ρόστερ της. 4 Αμερικανούς δηλαδή, τον Στιούαρτ, τον King, τον Wood και τον Thomas. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Γάλλοι. Γάλλος και ο προπονητής της, ο Βιζάννα, το 2024 στην ομάδα. King πάνω του είναι ο Λιντέλ. Ο King που σμπρώχνει και λίγο σουτάρει, θα ευστοχήσει. 17-10. Με τον King να βρίσκει ξανά στόχο, δίποτο αυτή τη φορά. Λάθος του Μόργαν, νέο λάθος. Ο Τωγιόπουλος το έχει περάσει, κάνει το φάουλ επίτηδες για να σταματήσει τον χρόνο της, την επίδεση της Λεμάν. Ο Σπανούλης εκνευρισμένος με τον Ματ Μόργαν του βάζει τις φωνές, σηκώνει το Θανάση Αντετοκούνμπο, δεν ξέρω ποιος θα αντικατασταθεί. Είναι ο Ρόμπινσον Ερλ, κρατάει τον Ματ Μόργαν, ο οποίος έχει κάνει δύο λάθη σημαντικά μέχρι στιγμής σε αυτή την πρώτη περίοδο. Και η Λεμάν είναι στην επίθεση. Ο King, ο Πεντά περνάει μέχρι μέσα. Ο King πάνω του είναι ο Λιντέλ. Προσπαθεί να απελευθερωθεί, παίρνει φάουλ στο τρίποντο. Φωνές από το Σπανούλη για την απόφαση αυτή των διαιτητών. Ο King, η αλήθεια είναι πως προσποιήθηκε στο τρίποντο. Λιντέλ πήγε πάνω του με άλμα και κέρδισε το φάουλ αυτό για τις τρεις βολές και θα έχει την ευκαιρία να βάλει την Le Mans σε double score. Βάζει την πρώτη. 18-10 στο 1.50. Το ξεκίνημα του Άρη δεν είναι αυτό που θα περίμεναν οι φίλοι, ούτε εμείς, νομίζω ούτε ο Βασίλης Πανούλης. 19-10 με δεύτερη βολή του King. Βάζει και την τρίτη βολή ο Τζόρνταν Κίνγκ. Το σκορ είναι 20-10. Με τον Τζόρνταν Κίνγκ να έχει σημειώσει 7 συνεχόμενους πόντους. Και πληγώνει την άμυνα του Άρη. Αλλά ο Άρης είναι πάρα πολύ χαμηλά στο σκορ. Επιθετικά δηλαδή δεν έχει βρει τίποτα μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι. Μόργαν για 3, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και καλάθι. Αυτό χρειάζεται ο Άρης. Θέλει λίγο ενέργεια. Θέλει λίγο πάθος, θέλει λίγη ένταση στο παιχνίδι του για να ξυπνήσει. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα rebound δεν έρχεται καθώς πήδηξε για το επιθετικό rebound ο Πέντα. Προσπάθησε για το follow κάρφωμα, πήρε το foul και βολές. Ο Σπανούλης βάζει τις φωνές στον Θανάση Αντετοκούνμπο. Κάτι του ζητάει. Αμυντικά, γιατί πριν επιθετικά έκανε τη δουλειά του με το επιθετικό rebound και το καλάθι, αλλά αμυντικά τώρα δεν ήταν ικανοποιημένος ο Λαρισαίος τεχνικός. Ο Πέντα βάζει την πρώτη βολή. Πεντά μάλλον. Ο Γάλλος, center. Το σκορ στο 21-12. Πεντά στο χ, μαζεύει ο Λιντέλ. Και από εκεί στον Τοϊόπουλο, με το Τοϊόπουλο και Μόργαν ο Άρης στα γκάρντ. Ο Μόργαν προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Μπαίνει μέχρι μέσα το Τοϊόπουλος για 3, το θέλει αυτό ο Άρης, θα το πάρει. 21-15. Χρειάζεται τα τρίποντα ο Άρης, ήταν άστοχος, βρίσκει ένα τρίποντο με τον Τοϊόπουλο. Οι Γάλλοι τρέχουν όμως και σκοράρουν με τον Πεντά, 23-15 το σκορ. Το Ιόπουλος, Μόργαν, σουτάρει και αυτός για τρεις, πολλά τα τρίποντα για τον Άρη. Μαζεύει ο Γκράσοφ και προσπαθεί να περάσει τον Ιόπουλο. Πού είναι η άμυνα του Άρη? Πραγματικά εντυπωσιακή φάση από τον Μπαστιάν Γκασόφ, ο οποίος κάρφωσε μπροστά σε δύο παίχτες του Άρη και πήρε και το φάουλ. Αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Ιτζέι Λιντέλ. Πήρε και το φάουλ. Θα πάει στη βολή. Στο συν 10 η Λεμάν, στο μείον 10 ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει με την εικόνα του μέχρι στιγμής και δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που είχαμε εισπράξει στα φιλικά παιχνίδια και με τον Ερυθρό Αστέρα και με τη Μακάμπελα και στα Μαυροσκούφια. Ο Πεντά χάνει την πρώτη βολή. 25-15 το σκορ. Ευστοχή στη δεύτερη. 26-15. Και έχει δοθεί αντιαθλητικό φάουλ, γιατί έχει πάλι την κατοχή Λεμάν. Η κατοχή παραμένει στη Λεμάν, ναι. Προφανώς αυτό έχουν δώσει οι διαιτητές. Κίνγκ, 25 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Τρίποντο από τον Πεντά, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μόργαν. Με υποψία φάουλ δεν το παίρνει ολόκληρη επίθεση για τον Άρη, που είναι στο μείον 11 και πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να βρει σκορ σε αυτή την τελευταία επίθεση. Μόργαν θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν το τέταρτο ομαδικό της Λεμάν. Δεν πάει σε βολές ο Αμερικάνος γκάρ του Άρη. Και στα 11 δευτερόλεπτα που έχει να εκδηλώσει επίθεση ο Άρης, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να βρει σκορ με το Ιόπουλο Μόργαν. Θανάση Αντετοκούνμπο, Χαραλαμπόπουλο και Λιντέλ. Το Ιόπουλος σκρίνει από το Θανάση Αντετοκούνμπο. Κακή πάσα του Τοϊόπουλου, Χαραλαμπόπουλου σουτάρει όμως αστοχή. Rebound και τρέχει η Λεμάν, λάθος πάσα. 26-15 απομένει, 1/10 του δευτερολέπτου. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι και το σκορ λογικά της πρώτης περίοδου. Αυτό είναι Λεμάν Άρης στην Αντάριος Αρένα, 26-15. Μπορεί να πάρει το λόγο για λίγο στο στούντιο και να επιστρέψουμε σε περίπου 1-2 λεπτά εδώ ξανά στη Γαλλία.
1: Λίγο αν παίρνουμε μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ πολύ κακό το πρώτο δεκάλεπτο για τον Άρη. Κακές επιλογές, κακό σε όλα του. Δεν αξίζει κάτι να πούμε. Παρεμπιπτόντως να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν αντιαθλητικό το φάουλ το οποίο έκανε ο Αντετοκούνμπο. Ανόητο βέβαια. όταν ο Γάλλος παίκτης τους καρφωσε και μετά έγινε το φάουλ. Δεν είναι πάνω στη φάση αυτή, είναι με τον άλλον που έκανε και τις βολές βέβαια. Λοιπόν, στο παράλληλο παιχνίδι το οποίο έχουμε, το 26-15, είπαμε είναι το σκορ του πρώτου δεκαλεπτού. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 1 και 10 πριν τελειώσει το παιχνίδι, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, 61-62. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Βασικά είναι και ωραία η έδρα της Ζαλγκίρης. Υπάρχει φανατικό κενό. Είναι όλα δομημένα ώστε να αντέχεις να πάει να δεις ένα τέτοιο αγώνα. 61-64 με Βεζένκοφ, κύριε Σιγύρη, είναι ο μοναδικός που δίνει λύση τα τελευταία στον Ολυμπιακό, άνετα βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα 63-64 μειώνει η Ζαλγκίρης. Για να πάμε να δούμε τώρα στα άλλα τα παιχνίδια, στα άλλα τα κόρτ τι υπάρχει. Να δούμε λίγο, κύριε Σιγύρη. Ακριβώς έχουμε Αστέρας Χάπουελ 18-28, Φενέρ Μπάγερ 43-27, Χαπουέλ Ρόστοκ 70-50, Τόφας Νάινερς 54-46, αυτή είναι η στενόμιλο που θα απασχολήσουν τις ομάδες μας, Ζαλγκίρης όπως είπαμε Ολυμπιακός 63-64 και Ανατολού, είναι Ανατολού, έτσι να το πούμε λίγο να καταλαβαίνομαστε, με τη Ρεάλ από τη Μαδρίτη 67-56, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και ιδίως τα δύο τελευταία βρίσκονται, δηλαδή και η Ζαλγκίρης και η Ανατολού, βρίσκεται στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα άλλα παιχνίδια επίσης, και η Τόφας και η Χαποέλ, ο Άρης ξεκίνησε τώρα, θα ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο όπως και στον με την Τσερβένα Σβέστα και, και την ομάδα από το Τελαβίβ. Και φυσικά ήδη διανύουμε το δεύτερο στο Φενέρ Μπάγερ. Πάμε σε Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, την περιγραφή του δεύτερου δεκάλεπτου.
0: Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, εντυπωσιακό στόπ του Λιντέλ στο Στιούαρτ. Την πάω στο Χαραλαμπόπουλο, όπως θα θέλει να τρέξει ο Άρης με τον Μοκόκα. Με τον Λιντέλ βρίσκει τείχος, ανάσα τον Κούμπο, Μόργαν. Πάλι χάνει την μπάλα ο Μόργαν και κάνει πάλι λάθος. Έχει κάνει 3 λάθη ο Μόργαν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά ο Μόργαν με αυτά τα 3 λάθη σίγουρα δεν παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελε ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, τώρα εδώ μπορεί να μην έφταιγε 100%, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. 26-15 προηγείται η Λεμάν. Ο Άρης άμυνα man to man, τρίποντο από τον Στιούαρτ, είναι άστοχο. Δεν μπορεί να πάρει το rebound ο Άρης. Ο Αζενζάτο μάζεψε, έκανε φάουλο το Ιόπουλος. Ο Άρης είχε πρόβλημα στα rebound και στα rebound βασικά. Στο πρώτο ημίχρονο η Λεμάντα κέρδισε με 13-8. Κάποια στιγμή ήταν και 8-2 τα rebound. Γενικότερα ο Άρης θα πρέπει να βγάλει ένταση, θα βγάλει σκληράδα. Τώρα κοιμόμενη άμυνα του Άρη και ο Ντουφάλ με ένα κάρφωμα κάνει το 28-15, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, αυτό το συν 13 των Γάλλων. Χαραλαμπόπουλος, Μόργαν αμέσως για 3, πάλι άστοχος. Νέο rebound των Γάλλων. Είπαμε, ο Μόργαν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ρόμπινσον Έλλη σηκώνεται για να αλλάξει κάποιος ψηλό στον Άρη. Στιούαρτ μέχρι μέσα, καλύτερα η άμυνα του Άρη. Παλεύουν για το rebound και δίνεται jump ball ανάμεσα σε Μόργαν και Ντουφάλ ή τον Τοϊόπουλο, αλλά όπως και να έχει, ο Ντουφάλ είναι ο σέντερ της γαλλικής ομάδας, οπότε υπάρχει υψομετρική διαφορά σημαντική στα 2-4 ο Ντουφάλ και ο Μόργαν κοντά στο 1-92. Τζάμπο λοιπόν στα πρότυπα της EuroLeague, σαφώς έτσι στις κατοχές, σε αυτές τις διεκδικήσεις μπάλας έχουμε τζάμπο σε αντίθεση με το ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε το βελάκι και την κατοχή. Το τζάμπολ τώρα, ο Ντουφάλ θα το κερδίσει, αλλά όχι, η μπάλα παραμένει στους Γάλλους. Ζάσου τάρει αμέσως για 3, είναι τρομερό το πώς σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουν οι Γάλλοι εκτελούν. Με το παραμικρό που βρουν ένα κενό θα σουτάρουν, θα βγουν από ένα screen, θα σουτάρουν και τώρα στην διεκδίκηση του τζάμπολ πήρε την μπάλα ο Ζενζά και σούταρε με τη μία. Για τον Άρη ευτυχώς αστόχησε. Ο Άρης που έχει την κατοχή και συνεχίζει με το Ιόπουλο, Μόργαν, Θανάσατε το Κούμπο, Ρόμινσον Ελ και το Χαραλαμπόπουλο. Το Ιόπουλος. Η διείσδυση μέχρι μέσα αφήνει το Θανάσατε το Κούμπο. Ωραία συνεργασία. Ο Θανάσατε το Κούμπο με lay-up. Κάνει το 28-17. Απ' την άμυνα πρέπει να ξεκινήσει ο Άρης για να βρει ρυθμό και στην επίθεση. Ο Γουντ πάντα με την μπάλα. Προσπαθούν ο Ρόμινσον Ελ. Αφήνει για τον Ιαγκέτ. Γυρνάει μπάλα. Στιούαρτ, αστοχή. Μαζεύει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, προσπαθεί να τρέξει τον Άρη και ο Ρόμινσον Ελ. Θα βρει τη δύο εδώ στο καλάθι. Και αυτός ωραία για τον Μόργαν. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές από τον Μόργαν. Ο Μόργαν, νομίζω, έτσι βλέποντας και την γλώσσα του σώματός του, δείχνει απογοητευμένος και από αυτά που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να προσφέρει. Μιλάμε για να παίχτη EuroLeague εξάλλου. Αλλά με αυτά τα τρία λάθη που έχει κάνει, αν και η στατιστική τον έχει χρεώσει με ένα μόνης λάθος, αλλά έχει κάνει τρία. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια είδα τρία λάθη να κάνει ο Μόργαν. Δείχνει να έχει επηρεάσει και να έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Βάζει την πρώτη βολή, ωστόσο κάνει το 28-18. Μέσα και η δεύτερη. 28-19. Ο Άρης ρίχνει τη διαφορά στο ψυχολογικό αυτό κομμάτι της μονοψήφιας απόστασης. Ο Ντιλέινι αφήνει για τον Ιαγκέτ βαστοχή. Μαζεύει ο Ρόμινσον Ελ και αφήνει για τον Ιόπουλο. Η αλήθεια είναι πως οι Γάλλοι έχουν χάσει ένα-δυο καλάθια από κοντά. Ωραία πάσα, πάρα πολύ ωραία από τον Ρόμινσον Ελ στον Μόργαν. Και 28-21 η πιο όμορφη φάση που προσφέρει ο Άρης με αυτή τη συνεργασία ψηλού κοντού. Ο Ρόμινσον Ελ την assist, ο Μόργαν το lay up και ο Γιγιάμ Βιζάντ, ο προπονητής Λεμάν, παίρνει time out. 28-21 στα 7:29 για το ημίχρονο. Πάσα σε εσάς στο στούντιο για να επανέλθουμε σε περίπου ένα λεπτό ξανά εδώ στην Αντάλης Αρένα.
1: Δείχνει να έχει ζωή η ομάδα στον πλανήτη Άρη, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά μετά τα άστοχα σου, τα λεπάλα και τα οποία άστοχα σου είναι κάτω από το καλάθι, δηλαδή είναι πολύ περίεργο, ξέρεις, κάτω το καλάθι, το κάνεις μία, δύο, τρεις, είναι τρεις συνεχόμενες προσπάθειες. Ο Άρης τουλάχιστον βρήκε την ευκαιρία να μειώσει, να πάει σε μονοψήφιο και περιμένουμε να δούμε και την... εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα να κρίνουμε και τις ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες αυτές θα στρώσουν μετά τον Δεκέμβριο. Έτσι είναι στο μοντάρισμα, φυσιολογικό. Εντάξει, μην νομίζετε ότι επειδή έχουν έρθει κάποιοι παίχτες θα πάρουν και τους τίτλους. Έτσι, θέλει λίγο υπομονή. Ούτως ή άλλως οι ομάδες χτίζονται, δεν γεννιούνται. Και μακάρι να γεννιούνται, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σημασία όμως έχει ότι περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η Ζαλγκύρης ξανακαβάλισε τον Ολυμπιακό με ένα πόντο, 69-68. Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πάει πόντο-πόντο, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Βέβαια, αυτά όλα θα δούμε από εδώ και πέρα στο εξής πώς θα γίνει. Πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και εκεί πραγματικά είναι το παιχνίδι ντέρμπι. Ξανά Γαλλία, ξανά σε πάρτε τρικαλιώτσι.
0: Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι. 7:25 για το τέλος του ημιχρόνου. 28-21 ο Άρης με αυτό το 0-6 σερί με Μόργαν και Θανάση Αντετοκούνμπο. Έχει πλησιάσει, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει. Αζενζά, στοχή, μαζεύει ο Ρόμινσον Ελ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Άρης. Να καθαρίσει τα rebound. Να τρέξει όσο μπορεί το γήπεδο. Το κάνει τώρα ξανά με τον Μόργαν αστοχή. Ο Ρόμινσον Ελ μαζεύει το επιθετικό rebound. Κλείνεται στη ρακέτα. Του χτυπάνε τα χέρια. Δεν δίνει. Δηλαδή, επειδή είμαστε κάτω από το καλάθι, ο Ρόμινσον Ελ μαζεύει το rebound το επιθετικό. Και πέφτουν δύο παίχτες της Λεμάν. Του χτυπάνε τα χέρια. Ο διαιτητής είναι μπροστά μας. Ακριβώς μπροστά μας. Το βλέπει. Αλλά δεν σφυρίζει. Επιτρέπουν το σκληρό παιχνίδι. Αυτό έχουμε καταλάβει. Και απλά ο Άρης ενδεχομένως να έχει ευνηδιαστεί από αυτό το κομμάτι. Η κατοχή είναι για τον Άρη που έχει 10 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Το Ιόπουλος πάνω του Ντελένε. Θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος ο Ιόπουλος. Το σερί του Άρη μεγαλώνει στο 0-9 πλέον και ο Άρης δείχνει πως μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Θα πρέπει να συνεχίσει να αμήνεται, να μαζεύει τα rebound. Σαφώς τώρα το momentum είναι υπέρ του. Αζενζά μέχρι μέσα, άστοχος ξανά. Μάχη για το rebound, το Ιόπουλος το μαζεύει. Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τα στατιστικά για τα rebound στη δεύτερη αυτή περίοδο. Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον Ελ, αυτό πρέπει να πει. Ο Ρόμπινσον Ελ έχασε lay-up από κοντά. Φάουλ τώρα του Θανάση Αντετοκούνμπο στη διεκδίκηση του rebound. Προσπάθησε έξυπνα να κερδίσει το επιθετικό φάουλ, δεν τα κατάφερε. Έκανε όμως το αμυντικό φάουλ. Θεμητό και αυτό, θετικό. Καθώς είχε προϋποθέσει Λεμάν για να φύγει στην αντεπίδεση. 0-9 σε τρέχει ο Άρης. Με Μόργκα να βάζει 4, Θανάση το κουμπό άλλους 2 και ο Τολιόπουλος αυτό το τρίποντο που έχει κατεβάσει διαφορά στους 4 πόντους. Ο Άρης συνεχίζει βέβαια να έχει κακό ποσοστό στα τρίποντα. 2 στα 11 και τα 2 τα έχει βάλει ο Τολιόπουλος. Με 2 στα 2 ο Κίνγκ, πάνω του είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και στις αλλαγές ο Ρόμπινσον Έλτορα. Πάντα Κίνγκ στο τρίποντο. Με τις τρύπες προσπαθεί να μπει μέσα έξω. Η πάσα είναι καλή. Άμυνα του Άρη, κλέβει ο Τολιόπουλος. Ευνηδιασμός θα βγει. Σταματάει ο Τολιόπουλος. Στα για 3. Ο Ρόμπινσον Έλ μαζεύει το επιθετικό rebound. Ήταν καλό το σουτ του Τολιόπουλου. Ήταν στην ευθεία μας ακριβώς. Είχε κατέγνηση προς το καλάθι. Ένα τσακ δύναμη να είχε παραπάνω. Και ο ίδιος ο Τολιόπουλος το πίστευε, αλλά δεν μπήκε. Η κατοχή στη Λεμάν. Με τον Κίνγκ πάνω του είναι ο Μόργκαν. Και από εκεί στον Αζενζάπ αυτόν περνάνε πολλές μπάλες και επιθέσεις της Λεμάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γεγέτ βρίσκει χώρο. Είναι καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Θα τελειώσει ο χρόνος. Όχι, πρόλαβε ο Γεγέτ. Πήρε φάουλ τελικά στα 3,5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η επίθεση της γαλλικής ομάδας. Α, όχι. Είναι επιθετικό το φάουλ. Επιθετικό φάουλ χρεώθηκε ο Γεγέτ. Προς στιγμή νομίζαμε ήταν αμυντικό το φάουλ, ήταν επιθετικό. Και ο Άρης έχει ακόμα μία επίθεση. Ο Άρης που έχει ισορροπήσει τα rebound. Συνολικά είναι 17 για τη Λεμάν, 16 για τον Άρη. Και σε αυτή την δεύτερη περίοδο ο Άρης έχει μια ελαφρά υπεροχή στα rebound με 4-7. Το Ιόπουλος, ο οποίος έχει ψυχολογία και γι' αυτό πήρε και το τρίποντο νωρίτερα και καλά έκανε, γιατί είναι ένας τέτοιος παίκτης ψυχολογίας. Το Ιόπουλος, Θανάσης Αντετοκούνμπο, ανεβαίνει για ένα screen. Πάντα το Ιόπουλος, του παίξει καλή άμυνα, ο Γεγκέτ πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το Ιόπουλος κάτι άλλο περίμενε από τους συμπαίκτες του. Ο Άρης έχει 6 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Αλλαγές. Αλλαγή μάλλον για τη Λεμάν. Ο Ντουφάλ περνάει στο παιχνίδι έξω ο Γουντ. Και ο Άρης επιτίθεται στα 6 δευτερόλεπτα. Δημητρίεβιτς και αυτός πέρασε για τον Άρη. Δημητρίεβιτς είναι κρύος. Θα πάρει την επίθεση για να σουτάρει και να ευστοχίσει. 28-26. 0-11 το σερί του Άρη. Κίνγκ θέλει να απαντήσει για 3. Μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum. Χαραλαμπόπουλος παίζει το 1-2 με τον Τολιόπουλο. Φάουλ στον Τολιόπουλο. Ακόμα ένα στο επόμενο. Βαράει βολές ο Άρης. Τέταρτο ομαδικό της Λεμάν. Ο Άρης βρίσκει ρυθμό. Ξεσηκώνει και τον κόσμο του. Που είναι εδώ από το ξεκίνημα. Περίπου 250 φίλοι του Άρη εδώ στην Αντάρες Αρένα, η οποία δεν έχει γεμίσει από το γαλλικό κοινό. Η επίθεση για τον Άρη από το 28-15, το σκορ είναι 28-26. Το Ιόπουλος δεν θα δοκιμάσει για 3, είχε το φόρο βέβαια, δεν το πήρε. Θα το κάνει τώρα, είναι καλές προϋποθέσεις. Θα αστοχίσει. Δημητρίεβιτς μπρόχνει στο Χαραλαμπόπουλο, σουτάρει αυτός για 3. Μπήκε, βγήκε η μπάλα. Λιντέλ με δύναμη το rebound. Αυτό είναι. Ο Λιντέλ.
1: Ο Λιντέλ, μείναμε στο Λιντέλ κυρίες και κύριοι. Πρέπει να έχει κάνει φάουλ εκεί ο Λιντέλ προφανώς για να μην ξανά τη φάση. Εκεί μάλλον έχει κάνει φάουλ, ναι. Έτσι δίνει την ευκαιρία στον Άρη να κάνει κάτι διαφορετικό. Για βολές ο Άρης. Οι Γάλλοι παραμένουν άστοχοι. Το run and gun δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή. Χάσανε την ιστορία της διαφοράς πάνω από 10 και πόντους με αποτέλεσμα τώρα να τρέχουν από πίσω. 28-26, 4-57 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκάλεπτου έκανε ένα comeback ο Άρης. Όχι ότι είναι καλύτερος από τους Γάλλους, αλλά είναι πιο εύστοχος στη διαρκή προσπάθεια, κάτι το οποίο έχουν κάνει 3 λεπτά περίπου να βάλουν καλάθι οι Γάλλοι. Το εκμεταλλεύεται στο έπαργο ο Άρης. Το αποτέλεσμα είναι στο 28-27 με την πρώτη βολή. Περιμένουμε να δούμε και την δεύτερη βολή, κυρίες και κύριοι. 28-27 για να δούμε αν θα ισοφαρίσει ο Άρης μετά από την έναρξη του αγώνα περίπου. Για να δούμε. 28, όχι, παραμένει το 28-27, χάνει τη δεύτερη βολή που παίχτησε του Άρη. Τώρα οι Γάλλοι πάλι, το κλασικό, τρέχουμε και όπου πάει η κατάσταση. Κάτι τέτοιο, ξέρετε, είναι μπάσκετ, ούτε streetball μπάσκετ είναι, ούτε τίποτα. Η μπάλα για τον Άρη, το κλέψιμο που έγινε από τον, πήγε να γίνει μάλλον τον Χαραλαμπόπουλο, παρενέβη ο Γάλλος, γιατί ο Γάλλος ζητάει, ο Χαραλαμπόπουλος τη βγάζει την μπάλα. Κακός, αν πάνε σε τηλεόραση, που δεν πάνε σε τηλεόραση, ζητάει και ο προπονητής τηλεόραση, αναγκάζονται να πάει στη τηλεόραση και θα πάει η μπάλα στην Λεμάν, έτσι, θα πάει η μπάλα στην Λεμάν. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εκεί πέρα. Τα ίδια, Ολυμπιακός βραχία κεφαλή στο παιχνίδι της Αλγκύρης. Για να δούμε οι διαιτητές τι έχουν αποφασίσει. Μάλλον τώρα θα δούνε. Θα δούνε αυτό που βλέπουμε και εμείς και όσοι βλέπετε βέβαια στο official review, όπως λέγεται, και βγαίνει μπάλα από τα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Προφανώς θα το δούνε καλύτερα τώρα οι διαιτητές. Τους βάλανε τέσσερις κάμερες. Τώρα μάλλον αυτή η κάμερα είναι που θα δείξει από τις τέσσερις η μία. Φαίνεται το... Από εδώ δεν φαίνεται τόσο πολύ όσο από την προηγούμενη κάμερα που είχαμε. Μας έδειχναν μάλλον τώρα. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι μπλε στολές. Εκεί είναι μπλε στολές, δεν είναι γκρίζες. Όπως είναι εδώ γκρίζες ζώνες, γκρίζοι λύκοι, γκρίζες στολές. Εκεί έχουν χρώματα. Η Γερολίγκα έχουν με πορτοκαλί, εκεί είναι με μπλε. Λεμπλε, για να δούμε εδώ τώρα. Δείχνουν διάφορες κάμερες. Είναι πάρα πολλές κάμερες οι οποίες δείχνουν την φάση. Και όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, το βλέπετε κι εσείς. Εδώ φαίνεται νομίζω καθαρά που την διώχνει ο Χαραλαμπόπουλος. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή το βλέπουμε όλοι τώρα. Το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή, πόση ώρα θα κάνουμε εδώ, περάσουμε κάνα τέταρτο τώρα μέχρι να αποφασίσετε. Τέλος πάντων, για να δούμε και τι γίνεται της Αλγκύρης εκεί, και αυτοί χάνουν εκεί πέρα. Πάρα πολύ καλές βέβαια οι συνθήκες και για τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Βίοι παράλληλοι, θα έλεγα εγώ. Για να δούμε τώρα την απόφαση των διαιτητών. Για να δούμε τι διαιτητές σφυρίζουν. Παίρνουν πάνω τους τη φάση και δίνει την μπάλα στη Λεμάν. Όχι, τον Άρη. Έκανε λάθος κίνηση ο διαιτητής στην αρχή. Τον διόρθωσαν οι άλλοι διαιτητές, λέει τι σφυρίζεις. Και η μπάλα στον Κίνγκ είναι στη Λεμάν, είπαμε. Βγήκε από το χέρι του Χαραλαμπόπουλου. Εμείς το είδαμε με μία κάμερα. Αυτή ήταν πέντε κάμερες. Πάμε σε πάρει Ρεγκαλιώτη.
0: 28-27 ο Άρης έχασε την κατοχή νωρίτερα από το challenge που ζήτησαν οι Γάλλοι. Και τώρα ο Λούκα Ντουφόλ διακόπτει το σερί του Άρη που ήταν μέχρι το 0-12. Ο Άρης από το 28-15 είχε μειώσει 28-27. Τώρα είναι στο 30-27. Λιντέλ θα μπει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει. Ρόμισονέλ πήρε το επιθετικό rebound αλλά έκανε το λάθος και η κατοχή πάει στην γαλλική ομάδα. Ο Άρης που έκανε την επιστροφή του δεν έχει ολοκληρώσει την ανατροπή ακόμα, αλλά έχει βάλει σίγουρα τις βάσεις. Σουτ για τρεις τώρα για τη Λεμάν, είναι άστοχος ο Ντιλόνε. Ο Μοκόκα που θέλει να τρέξει, σταματάει, αφήνει για τον Λιντέλ με πλάτη, αυτός θέλει να παίξει. Ρόμπινσον Έλ, σουταριά 3, είναι καλό το σουτ, είναι άστοχος όμως γιατί μπήκε, βγήκε η μπάλα. Λιντέλ, επιθετικό rebound, κερδίζει βολές. Ο Λιντέλ του δίνει λύσεις με τα επιθετικά του rebound, με τις βολές. Ο Άρης είχε 2-3 σουτ, η μπάλα μπήκε και βγήκε σε τρίποντά του. Όπως του το Ιόπουλου, όπως του Ρόμπινσον Έλ τώρα. Και ο Λιντέλ ακόμα θα μπορούσε να πετύχει τον goal foul, αλλά το γεγονός είναι πως στην Αντάρες Αρένα το σκορ γράφει 30-27 στα 3 και 49 για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Λιντέλ στις βολές, είναι εύστοχος στην πρώτη. 30-28 και έχει περάσει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στην πεντάδα, άρα ο Άρης είναι με Δημητρίεβιτς, με Μοκόκα, με τον Λιντέλ, τον Ρόμπινσον Έλ και τον Κώστα Αντετοκούμπο σε ένα ψηλό σχήμα, δηλαδή με ψηλό playmaker τον Δημητρίεβιτς, τον Μοκόκα στο 2, τον Λιντέλ στο 3, 4 ο Ρόμπινσον Έλ και 5 ο Κώστα Αντετοκούμπο. Έχει ψηλώσει πολύ την ομάδα του ο Βασίλης Πανούλης. και πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Άρης με τον Γκρασόφ να περνάει το κέντρο. Πεντά. Ξανά ο Γκρασόφ στο τρίποντο. Είναι επικίνδυνος, είναι καλός στους τριών πόντων. Θα βρει χώρο, θα σουτάρει, μαζεύει ο Κώσαντι το κούμπο. Που παίρνει και το αμυντικό φάουλ από τον Πεντά. Προσπάθησε να τον παρενοχλήσει εκεί αμυντικά. Ο Κώσαντι το κούμπο το κέρδισε. Και πάει στις βολές για να βάλει τον Άρη μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι, εφόσον ευστοχίσει και στις δύο βολές ο Έλληνας διεθνής σέντερ. Υπενθυμίζω η Γκραβελίν, η Λεμάν συγγνώμη, είχε κερδίσει την Γκραβελίν στο ενακτήριο παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος. Αντετοκούμπο 30-30 βάζει την πρώτη και ισοφαρίζει. Αν τη βάλει θα έχει περάσει ο Άρης για πρώτη φορά μπροστά. Μέσα 30-31 και ο Άρης από το 28-15 τρέχει ένα επιμέρους σκορ 2-16. Είναι εντυπωσιακό όντως, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το ρυθμό. Ο Ρόμπινσον Ελ κάνει ένα φάουλ εκτός φάσης πάνω στον Πεντά, είναι τρίτο ομαδικό για τον Άρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα όσον αφορά τις βολές. Ούτε κάποιος παίκτης του Άρη έχει φτάσει τα τρία φάουλ, από δύο είναι αρκετή φορτωμένη βέβαια του Άρη. Στιούαρτ πάνω του είναι ο Μοκόκα, ένας εξαιρετικός αμυντικός. Γκασόφ για τρεις, είναι εύστοχος. 33-31. Ο Γάλλος Γκάρντ ευστοχή. Η μπάλα στο Λιντέλ κάτω από το καλάθι. Προσπαθεί να βρει χώρο, κλείνεται, επιμένει, αστοχή. Rebound από τον Πεντά. Και η Λεμάν στην επίθεση. Που θέλει πάλι να τρέξει με τον Γκρασόφ. Να μπαίνει μέχρι μέσα, να κερδίζει το φάουλ και τις βολές. Πριν ο Λιντέλ πείσμωσε, είναι η αλήθεια, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Δηλαδή ένα φάουλ θα τον έστελνε στις βολές. Και τώρα κάνει το τρίτο του φάουλ και περνάει στον πάγκο στη θέση του Μόργαν. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα ο Βασίλης Πανούλης. 33-31 το σκορ. Στις βολές είναι ο Γκρασόφ, έτυχε πριν το τρίποντο. Έχει φτάσει στους 5 πόντους, τώρα φτάνει τους 6. Ο Άρης είναι η αλήθεια πως έχει περιορίσει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν τελείωσε βέβαια το πρώτο ημίχρονο, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κρατήσει σχετικά χαμηλά τον Στιούαρτ στους 5 πόντους. Ο Γκρασόφ αστόχησε στη βολή. 34-31. Δημητρίεβιτς. Τριπλάρι. Μπροστά του είναι ο Κίνγκ. Πάντα Δημητρίεβιτς πάει στο 1 εναντίον ενός σουτάρι. Καλάθι και φάουλ από τον Σκοπιανό. 34-33. Έχει την υψομετρική διαφορά ο Δημητρίεβιτς σε σχέση με τον Κίνγκ. Όχι μεγάλη βέβαια, αλλά τον περνάει κάποιους πόντους. Ο Κίνγκ είναι κοντός. Είναι ο πιο κοντός παίχτης της Λεμάν με ύψος 1,83. Το εκμεταλλεύτηκε ο Δημητρίεβιτς, τον έβαλε μέσα και με την εμπειρία του πήρε και τη βολή. Βάζει και τη βολή. 34-34. Νωρίτερα, υπενθυμίζω, ο Άρης προηγήθηκε με 30-31 με τις βολές του Κώστα Αντετοκούμπο, τρέχοντας εκείνο το σημείο ένα επιμέρους σκορ 2-16. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Άρης, που βέβαια άμα κάνει φάουλ στέλνει τη Λεμάν σε βολές. Το ίδιο ισχύει και για τους Γάλλους. Γκρασόφ περνάει το κέντρο, ήθελε να σπαταλήσει χρόνο ο Σπανούλης για τη γαλλική ομάδα. Γκρασόφ με την αριστερή τρίπλα μπαίνει μέχρι μέσα, βρίσκει το δεξί lay-up από την αριστερή πλευρά και ο Γκρασόφ που πληγώνει τον Άρη σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις. Έχει πετύχει 7 πόντους. Ρόμπινσον Ελ απαντάει με τη δύναμή του, πατάει το ζωγραφιστό, σκοράρει. 36-36, 2 λεπτά ακριβώς για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ω, φοβερό μπλοκ από τον Κώστα Αντετοκούμπο στον Πεντά. Στα ίσια ο Πεντά πήγε να καρφώσει. Ο Κώστα Αντετοκούμπο, τον συγχαίρουν τώρα οι συμπαίχτες του. Ένα φοβερό κόψιμο. Σίγουρα θα είναι υποψήφιο για τα highlight της αγωνιστικής, της πρεμιέρας στο Euro Cup. Α, τι, δόθηκε φάουλ. Είναι άλλο το φάουλ. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρω για τον πανηγυρισμό του. Δεν το κατάλαβα. Ο Στιούαρτ έχασε τη βολή. Η κατοχή παραμένει στη Λεμάν. 36-36. Δεν κατάλαβα εδώ ακριβώς τι έγινε. Γκρασόφ με την μπάλα. Πάνω του είναι ο Ρόμπινσον Ελ. Με την αριστερή τρίπλα ο Γάλλος. Ο υψηλός όμως γκάρθ, ο Στιούαρτ. Πάνω του είναι ο Μοκόκα. Πάντα Στιούαρτ. Καλή άμυνα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Θα στοχίσει ο Στιούαρτ στο τρίποντο, το rebound από τον Μόργαν, ο οποίος θα αφήσει τον Ρόμπινσον Ελ ξανά στον Μόργαν σε ένα ποδοσφαιρικό 1-2. Μόργαν τρέχει, χάνει την μπάλα. Κι άλλο λάθος από τον Αμερικανό. Κλέβει ο Γου, τρέχει η Λεμάν και σκοράρει ο Νιάνγκ στον εφηδιασμό. Κάνει το 38-36. Ο Σπανούλης ζητάει καλύτερη κυκλοφορία και μεγαλύτερη προσοχή στους, από τους παίχτες του. Καθώς ο Άρης θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο υπολείπεται 2 πόντων της Λεμάν, 1 και 24 για το ημίχρονο. Πάσα στο στούντιο, επιστρέφουμε ξανά σε λίγο εδώ ξανά στο Λεμάν.
1: Σημεία και τέρατα συμβαίνουν και στην Λιθουανία αλλά και στη Γαλλία. Σημεία και τέρατα από την άποψη ότι ενώ η μπάλα πι ήταν για τους Λιθουανούς, τελικά οι τσαρουχοί της Ευρωλίγκας τη δίνουν στον Ολυμπιακό. Προχωράμε όμως με Φουρνιέ, με Φρανσίσκο, με Βεζένκοφ. Προηγείται 2 πόντους 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Φάουλ για τον παίχτη του Ολυμπιακού, για τον Μοντέιρο βέβαια. Άρα ευραχία κεφαλή, τελειώνει το παιχνίδι εδώ με σπλεσαφός. Αν με 2 βολές ο Μοντέιρο, καλά, από την αρχή του αγώνα βαράει βολές ο Ολυμπιακός, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, για την αμία προφανώς κάποιων άλλων πραγμάτων. Τους δίνει το πλεονέκτημα αυτό εδώ. Ήσυχος ο Μπαρτζόκας, φυσικά δεν υπάρχει. Σε λίγο θα κατεβάσει την εκκλησία, αν χάσει μία βολή, έστω ο Μοντέιρο, ο οποίος βάζει την πρώτη βολή. Έτοιμος ο Ντόρσεϊ, ή σε αναμονή μάλλον. Στην Γαλλία τα πράγματα εξελίσσονται ευνοϊκά για τον Άρη. Έκατσε κατά κάποιο τρόπο η Λεμάν, αλλά πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη.
0: Εκκίνηση ξανά στο παιχνίδι μας. Με τον Άρη να έχει την κατοχή, με τον Μόργαν να περνάει τώρα το κέντρο. 38-36, 1 και 15 για το ημίχρονο. Ο Άρης βρέθηκε στο μείον 13, προσπέρασε με 30-31, τώρα είναι στο μείον 2. Μόργαν θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός, το κάνει, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Επιθετικό rebound, όχι, αμυντικό τελικά από τον Γκρασόφ, ο οποίος τρέχει, μοιράζει την μπάλα στον Στιούαρτ, ο οποίος βγαίνει έξω το τρίποντο. Κυκλοφορία για τη Λεμάν, που τρέχει το γήπεδο. Τάπα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ναι, ο Δημητρίεβιτς παίρνει την μπάλα και τρέχει. Μόργαν μέχρι τον εφηδιασμό. Τάπα και του Στιούαρτ. Έχει δοθεί φάουλ. Η μπάλα απ' έξω. Δεν προλαβα να δω το διαιτητή τι ακριβώς φύριξε. Υπάρχει time out. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Άρη. Στα 48 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Νέο time out. Για να δει και ο Άρης πως θα εκδηλώσει αυτή την επίθεσή του.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς, γιατί σημεία και τέρατα γίνεται. Μάλλον για αντιαθλητικό φωνάζουν οι Λιθουανοί. Για να δούμε 10 δευτερόλεπτα που τελειώσει. 88-92 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η Λεμάν προηγείται 38-36. Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές. Παίρνει για αντιαθλητικό, παίρνει για βολές. Έξαλλος είναι ο προπονητής της Ζαλγκίρης. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε. Για να δούμε τι θα δούμε στην πορεία, κυρίες και κύριοι. Να ξεκαθαρίσει εκεί η μπουγάδα. Να δούμε, να αφοσιωθούμε εντελώς μετά με τα γραφή με τον Άρη. Τρίποντο για τη Λεόπα. 3 και 8, 91-92. Κυρίες και κύριοι. Και time out ο Μπαρτζόκας, προσπαθώντας να σώσει την κατάσταση, αν και δεν γίνεται εκεί πέρα τίποτα. Έτσι, δηλαδή δύσκολα να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. πιστεύω ότι έχει την μπάλα, αλλά θα πάει σε βολές. Θα πάει τώρα γιατί είναι στον πόντο. Άρα πάμε σε κατευθείαν φάουλ προφανώς. Και βλέποντας και κάνοντας για την εξέλιξη 3,8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, με το αβαντάζ να είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης προσπαθεί να κάμψει την αντίσταση της Λεμάν έστω και στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε στη Γαλλία, πάρει Τρικαλιώτη. Έχει το λόγο.
0: 38-36 επίθεση για τον Άρη. Μόργαν Ρόμπινσον Ελ στην κορυφή. Θα βρει τη 2 εδώ τα δεξιά. Σπάει στον Δημητρίεβη στη γωνία. Δεν θα σουτάρει για 3 μετά από προσποίηση. Θα παίξει μάλλον ένα εναντίον ενός. Το κάνει. Σουτάρει τώρα για 3. Κερδίζει φάουλ στο τρίποντο. Ωραία. Και θα έχει το δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές για να βάλει τον Άρη ξανά μπροστά. Ο Άρης, ο οποίος είναι εντυπωσιακός στα rebound σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κυριαρχή της Λεμάν έχοντας κατεβάσει 18 rebound έναντι 10 της γαλλικής ομάδας. Και είναι ένα στατιστικό που του έχει δώσει σαφώς αρκετή βενζίνη για να φτάσει κοντά στο σκορ. Και τώρα θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει κιόλας. Ο Δημητρίεβιτς έβαλε την πρώτη του βολή. Βάζει και την δεύτερη. Ο Άρης είναι αρκετά εύστοχος και στις βολές του σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Μετράει 10 στις 11. Και αν βάλει και ο Δημητρίεβιτς, γιατί θα πάει σε 11 στις 12. Το κάνει ο Σκοπιανός μπροστά ο Άρης. 38-39 και αμήνεται σε όλο το γήπεδο. Μήτρουλον πιέζει τον Στιούαρτ που πέρασε ξανά στο παιχνίδι ο Ελληνοκαναδός γκάρντ. Στιούαρτ με τις τρίπλες κάνει κατάχρηση τρίπλας. Δίνει στον Γκράσοφ και από εκεί ξανά στο Στιούαρτ, αυτό στην κορυφή. Ο Πεντά προσποιείται στο τρίποντο. Καλή άμυνα και επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Μήτρουλονγκ. Ο Μήτρουλονγκ, ο οποίος, μάλλον τον οποίο προσπαθεί να το μετατρέψει σε αμυντικό εργαλείο ο Βασίλης Πανούλης. Και τώρα ήταν η αλήθεια σε αυτήν την επίθεση της Λεμάν. Κούρασε τον Κάρλος Στιούαρτ με τις τρίπλες και κέρδισε και το επιθετικό φάουλ από τον Πεντά. Και επίθεση για τον Άρη ολόκληρη για το ημίχρονο. Στα 15 δευτερόλεπτα ο Δημητρίεβιτς περνάει το κέντρο. Πάντα Δημητρίεβιτς ανεβαίνει για σκρίνωμο Κόκα. Δημητρίεβιτς χάνει την μπάλα στα πόδια του πάνω και τρέχει η Λεμάν, το χειρότερο δυνατό σενάριο. Καθώς έχασε ο Δημητρίεβιτς, ο Γκρασόφ έφυγε στον εφηδιασμό, κάρφωσε και το ημίχρονο θα λήξει στο 40-39. Ο Βασίλης Πανούλης δεν πιστεύει σε αυτό το λάθος που έκανε ο Δημητρίεβιτς και τα ψέλνει τώρα στον παίχτη του για το λάθος αυτό που έκανε και βάζει τη Λεμάν ξανά μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. 40-39 εδώ στην Αντάρες Αρένα. Επιστροφή σε 10 με 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάμε στον χορηγό της, του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και κύριοι. Μπαμ, μπαμ, τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρίτο δεκάλεπτο, 65-41, Φενέρ Μπαχτσέ Μπάγκερ. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, περιχαρεί όλοι μετά το άστοχο, την άστοχη βολή του Φουρνιέ. Παίρνει κατά λάθος το rebound το Βεζένκοφ και έτσι τελειώνει το παιχνίδι με δύο πόντους διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Βραχία κεφαλή, κυρίες και κύριοι, παίρνει κατά λάθος το παιχνίδι Ολυμπιακός. Λοιπόν, 35-45 προηγείται η Χαποέλ του Ερυθρού Αστέρα. 40-39 βραχία κεφαλή η Λεμάν με τον Άρη. Έχουμε Τόφας Νάινερς 71-63, Ζαλγίρης Ολυμπιακός είπαμε 91-93, Ανάντολου Εφές Ρεάλ από τη Μαδρίτη 86-82. Δεν μας το δίνουν τελικό, θα είναι μάλλον. Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης Προκοπίδη.
2: Παρασκευάς Ίκε, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά. Κάποιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Μετρόπολης!

0: Κορυφαίο παίκτη για μία ακόμη φορά τον Βεζένκοφ, κυρίες και κύριοι. Στο άλλο παιχνίδι το οποίο έχουμε μαζί μας, είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, Ερυθρός Αστέρας Χαπουέλ 38-47, Φενέρ Μπάγερ 75-51, Τόφας Νάινερς 82-69, τελικό Ανατολού Ρεάλ 94-84, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και στο στοίχημα το ποδοσφαιρικό, τι έχουμε και τι δεν έχουμε και εκεί. Να μην μείνετε απ' έξω στην ενημέρωσή σας, γι' αυτό είστε εδώ συντονισμένοι. Και όχι μόνο, πάμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια που ήταν νωριτέρως, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και λέμε τώρα Μολδαβία Φερόε 1-1, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, Γκάνα Γκάμπια 2-4, Γουινέα Μπισάου Νιγηρία 3-0, Ζάμπια Τόγκο 2-0, Ουγκάντα Λιβύη 1-0, Πράσινο Ακροτήριο Ρουάντα 1-2. Τα άντερ 21 τώρα είναι Εστονία Γαλλία 0-2, 6-1 η Νορβηγία τη Βοσνία, Μπόραμ Κίντερ Μίστερ, να και ένα μπάσιμο αγγλικό, 2-0, Βέλγιο άντερ 21 μαζί με την Ουαλία είναι στο 1-0, Ιρλανδία άντερ 21 είναι τα παιχνίδια αυτά, Καζακστάν 3-2. Και έχουμε τώρα στα Ιγκλαντέρας, όλα τα παιχνίδια είναι στο 25. Θα σας πω μόνο τα τεμάχια που υπάρχουν. Μάλλον θα πάμε στα διεθνή φιλικά παιχνίδια και στα Nations και στα προκριματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής, όπως ακούσατε. Έχουμε Γκαμπό Νίγηρας 0-0, Κονγκό Καμερούν 0-0, μάλλον Λιβερία Μάλι, Μπενίν Μαυριτανία, Σομαλία Ακτίλε Φαντοστούνι στο 0-0. Έχουμε όμως Βρετανικές Παρθένη Νήσι, Τέρξεν Κέικος, αυτή δεν την ξέρω, δεν ξέρω αν είναι και χώρα αυτή, με ονοματεπώνυμο, 0-1. Στην Αγγλία, μάλλον δεν πάμε Αγγλία, πάμε Πάρη Τρικαλιώτη, πάμε Λεμάν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το τρίτο δεκάλεπτο. Πάρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει Πάρης, όταν μας ακούσει ο Πάρης, εγώ θα κάνω την ωραία Ελένη. Λοιπόν, 40-39 μπροστά η Λεμάν στο λιμάν Σάτρ, κυρίες και κύριοι, έτσι στην έδρα της γαλλικής ομάδος. Η επίθεση για τους Γάλλους. Έχουν καλούς παίκτες οι Γάλλοι, που είναι και αμυγός, κυρίες και κύριοι Γάλλοι. Να πάμε να ακούσουμε όμως το χορηγό, είπε σε κύριε Διτσιράμπη. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε. Περιμένουμε να συνδεθούμε με Γαλλία. Προηγείται, έχασε την ευκαιρία η Λεμάν να διευρύνει το σκορ. Καρλαμπόπουλος μπαίνει, βγαίνει έξω, πηγαίνει Μόργαν. 40-41 πετυχαίνει το καλάθι. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Μόργαν, ήταν ο Μήτρου Λόγκ. Είναι ο αδερφός του Μήτρου Λόγκ, του γνωστού από τον ΠΑΟΚ. Έτσι έχουμε και τα δύο τα αδέρφια εδώ. Τουφάλ για τρίποντο, σου το Κίνγκ μέσα. 43-41, κυρίες και κύριοι, για την ομάδα της Λεμάν. Τι έχουμε εδώ, φάουλ, έδωσε και ένα φάουλ του Ντουφάλ. Ο Ντουφάλ, ο οποίος είναι το σέντερ της Λεμάν, διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Δεν το δέχεται το φάουλ του Ντουφάλ. Εντάξει, της πλάκας φάουλ εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δικαιολογημένα το παιδί κάνει, αλλά ξέρετε, στο μπάσκετ αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δημιουργούμε εντάσει από το πουθενά. Στον Άρη μπάλα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέταρτο φάουλ για τον Ντουφάλ. Τρίβει τα χέρια του Άρης μετά από αυτό. Με Αντετοκούμπο μέσα ο Άρης, το rebound Αντετοκούμπο με το αριστερό. Hooks up ο Κρός. Πάμε λοιπόν σε Πάρη Τρικαλιώτη. Έλα Πάρη.
2: Λοιπόν, 43-43 το σκορ εδώ στην Αντάρες Αρένα. Απόλυτη ισορροπία. Ο Άρης θα πρέπει να δείξει την εικόνα που είχε στη δεύτερη περίοδο για να ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν, μια σεζόν με πολλές απόσπιες.

0: φιλοδοξίες. Μίτουλον κλέβει, πάει μέχρι τον ευνηδιασμό. Το μπάσιμο είναι άτσαλο. Τι έκανε, τι έκανε. Το αριστερό μπάσιμο ήταν σχεδόν lay-up, σχεδόν airball. Απίστευτο. Και ο ίδιος δεν το πιστεύει. Η μπάλα στη Λεμάν. Στιούαρτ. Προς τον Κώστα το κούμπο στα για τρεις. Τρίποντο και φάουλ. Ο Σπανούλης, μενόμενος Σταύρος. Με τον Κώστα το κούμπο για την άμυνά του. Το χειρότερο δυνατό σενάριο σε αυτή τη φάση για τον Άρη. Με τον Στιούαρτ να σκοράρει για τρεις, να φτάνει τους 11 πόντους και να ξεκινάει πολύ δυνατά αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αμερικανός έχει πετύχει και τους 6 πόντους της γαλλικής ομάδας και δεν είναι θετικά νέα αυτά, γιατί είναι ένας παίκτης. Τώρα τους κάνει 12 τους πόντους και τους χρόνια 47-43. Ο Στιούαρτ είναι ένας παίκτης αυτοπεποίθησης, ρυθμού, και έχει ξεκινήσει σκοράροντας και τους 7 πόντους της Λεμάν για το 47-43. Μίτουλονγκ, το Ιόπουλος για 3, είναι άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Στιούαρτ, που προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του και αφήνει για τον Γουντ. Ο Γουντ στη γωνία, είναι άστοχο το τρίποντο του Ντελόνε. Και 47-43, 7 και 44 μπάλα για την Λεμάν. Με το Στιούαρτ να έχει βάλει αυτούς τους 7 πρώτους πόντους της γαλλικής ομάδας. Μέχρι μέσα τώρα ο Στιούαρτ είναι έξω το τρίποντο. Μπροστά του είναι ο Ρόμπινσον Νέλσον, τα για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, τάπα του Μπέρτς και το Ιόπουλος μαζεύει την μπάλα. Το Ιόπουλος βρίσκει χώρο, είναι μέχρι μέσα μόνος του, σταματάει όμως, γυρνάει πίσω. Μίτουλονγκ. Θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση το Ιόπουλος με ένα lay-up. Ρόμπινσον είναι για 3 μέσα. 47-46. Το χρειαζόταν ο Άρης αυτό το τρίποντο. Φάουλ τώρα του το Ιόπουλου, επιθετικό φάουλ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι γιατί το Ιόπουλος βρέθηκε στο παρκέ από ένα σπρόξιμο του Ντελόνε. Οι διαιτές δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει, γιατί είναι μπροστά στη γραμματεία και το συζητούν. Αλλά νομίζω πως έχει δοθεί αμυντικό φάουλ βλέποντας τους παίχτες. Όχι, θα το εξετάσουν ξανά. Θα το εξετάσουν ξανά οι διαιτητές για να είναι σίγουροι προφανώς για το τι συνέβη σε αυτή τη φάση και στέλνουν τις δύο ομάδες στους πάγκους. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για λίγο στο στούντιο ή να μείνουμε εδώ μέχρι να δούμε την απόφαση των διαιτητών. Το σκορ στο 47-46 και οι διαιτητές εξετάζουν το βίντεο για να δουν αν ήταν αμυντικό ή επιθετικό φάουλ η φάση ανάμεσα στον Τελώνε και τον το Ιόπουλο. Αναμονή λοιπόν. 47-46, 7,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε τον Άρη να είναι, να έχει αυτός τον πρώτο λόγο, να είναι κυρίαρχος, να ελέγχει αυτός το παιχνίδι. Αλλά του ξέφυγε το μάτι στο ξεκίνημα. Βρέθηκε στο μείον 13 με 28-15, το γύρισε, βρέθηκε μπροστά δύο φορές, 30-31 με τις βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο και 38-39 με τον Δημητρίεβιτς. Τώρα είναι πίσω με ένα πόντο, πάντα κοντά στο σκορ. Οι φίλοι του Άρη κάνουν το δικό τους, ας μου επιτραπεί η λέξη, κομμάτι στην κερκίδα, ανταλλάσσουν τα συνθήματα. Περίπου 200-250 φίλοι του Άρη είναι εδώ στην Αντάρες Αρένα. Η μπάλα είναι στη Λεμάν τελικά για τον Άρη. 3 φάουλ έχουν ο Λιντέλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Προβλήματα για την Λεμάν έχει μόνο ο Λούκα Ντιφάλ, ο οποίος είναι στα 4 φάουλ. Μικρή καθυστέρηση τώρα στο παιχνίδι. Να τσεκάρουν και τον χρόνο θέλουν οι διαιτητές να το πάνε το χρονόμετρο εκεί που πρέπει, εκεί που είδαν δηλαδή στο βίντεο. Και όλα έτοιμα να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Ο Στιούαρτ αφήνει για τον Γιαγκέτ και από εκεί στον Τελόνε. Ο Ζιντζά που έχει περάσει ξανά στο παιχνίδι, σουτάρει από μέση απόσταση, ευστοχή. 49-46. Το Ιόπουλος πάνω την Ογούντ. Παρακινδυνευμένη πάσα κράτησε ο Μίτουλουμ, πάλι το Ιόπουλος. Με τρίπλες προσπαθεί να ελιχθεί και να βρει χώρο. Χαραλαμπόπουλος, το Ιόπουλος, στη διαγώνιο για τρεις. Ναι, καλό το τρίποντο, εύστοχο από τον Βασίλη το Ιόπουλο, ο οποίος γίνεται ο πρώτος σκόρ του Άρη με 9 πόντους. Καλή άμυνα από τον Πίρτς που προσπαθεί να κλέψει. Σίγουρα καθυστερεί τον χρόνο της Λεμάν. Λάθος, κλέβει ο Μίτουλουμ, προϋποθέσεις για τον Άρη να προσπεράσει. Μίτουλουμ, ωραία στον Πίρτς, κάρπομα. Ο Καναδός σέντερ έβγαλε την άμυνα, τώρα καρφώνει κιόλας και ο Άρης μπροστά με 49-51 με ένα γρήγορο δικό του σερί 0-5 με το τρίπο του Ιόπουλου και το κάρφωμα του Μπέρτς. Αζενζά σουτάρει για 3, είναι άστοχος, μπήκε βγήκε η μπάλα του Ιόπουλος, χτύπησε στα πόδια του η μπάλα, ήταν άτυχος, δαγκώνει και την μπάλα από τα νεύρα του το Ιόπουλος. Τρόπος του λέγει βέβαια, αλλά δείχνει την συναισθηματική κατάσταση του Ιόπουλου, ο οποίος είχε πάρει το rebound, αλλά του γλίστησε η μπάλα, χτύπησε τα πόδια του και δεν τη διατήρησε στην κατοχή της η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αλλαγές για τους γηπεδούχους, ο Άρης συνεχίζει με τους ίδιους 5. Η μπάλα στον Κρασόφ, ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά στον Άρη στο τέλος, στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, και είχε φτάσει τους 10 πόντους. Είναι δεύτερος σκόρ της Λεμάν πίσω από τον Στιούαρτ, ο οποίος έχει 12. Υπενθυμίζω, έβαλε 7 μαζεμένους ο Στιούαρτ τώρα στην τρίτη περίοδο και είχε βάλει μπροστά τη Λεμάν με 49-46. Και ενώ στην άμυνα του Άρη ο Γιαγκέτ σκοράρει και 51-51. Μίτρουλον, το Ιόπουλος πάνω του είναι ο Στιούαρτ, το Ιόπουλος προσπαθεί να βρει κάποιο ρήγμα, του δίνει το screen of Birds, τρίποντο από τον Χαραλαμπόπουλο, εύστοχο και αυτό ο Άρης χτυπάει με τρίποντα, με το Ιόπουλο, με Ρόμπινσον Ελ και με Χαραλαμπόπουλο και προσπερνάει με 51-54. Ο Γιαγκέτ αλλάζει με τον Αζενζά. Είπαμε, από αυτόν περνάνε πολλές μπάλες και επιθέσεις της Λεμάν. Ο Γκρασόφ κλείνεται ωραία από την άμυνα του Άρη. Τελειώνει ο χρόνος της Λεμάν, σουταριά 3, είναι άστοχος. Μάζεψε ποιος, ο Ρόμινσον Ελ, έξυπνα για τον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί για τον Ιόπουλο. Το Ιόπουλο θέλει να τρέξει τον Άρη. Ρόμινσον Ελ θέλει να βρει χώρο. Ο Μίτουλουμ κρατάει την μπάλα στον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί στον Ιόπουλο στην κορυφή του τρυπόντου. Το Ιόπουλο με αντίπαλο τον Αζενζά. Το Ιόπουλο θέλει να παίξει τα πόδια, χάνει την μπάλα προς τη μην, βρίσκει τον τρόπο και σκοράρει με λέει από το Ιόπουλο, κάνει το 51-56. Είναι ο παίχτης που καθοδηγεί τον Άρη τη συγκεκριμένη στιγμή στα 4,5 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου. Στους 11 ο Ιόπουλος, ο Άρης πρέπει να αμυνθεί. Γουντ για 3, είναι κακό το σούτ, μαζεύει ο Μίτουλουμ με υπερπροσπάθεια και προσπαθεί να τρέξει, που λέει το Ιόπουλο, ο Σπανούλης τρέξε, αλλά έχει επιστρέψει Λεμάν και έτσι ο Άρης πάει σε σετ επίθεση. Το Ιόπουλος πάνω του είναι ο Γκρασόφ, ανεβαίνει ο Μπίρτς για ένα σκριν, το δίνει ο Χαραλαμπόπουλος, βρίσκει χώρο μέχρι το lay-up μέσα. Πανηγυρίζει το Ιόπουλος, πανηγυρίζει ο πάγκος του Άρη, εκνευρισμένος ο Γκιγέν Βεζάν, ζητάει time-out. 51-58, ο Άρης επιβάλλει το ρυθμό του. Time-out για τη Λεμάν. Επιστρέφουμε στο στούντιο ξανά σε λίγο εδώ στην Αντάρις Αρένα.
1: Παίρνουμε εμείς μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Έχει τελειώσει επιτέλους το TOFAS Niners 82-69, τυπική διαδικασία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα για το μπάσκετ. Έχουμε βέβαια σε εξέλιξη πάντοτε το Φενέρ από τον Μπαχτσέ, Μπάγερ από το Μόναχο 82-65 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στο τρίτο δεκάλεπτο είπαμε Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ 50-56. Λεμάν Άρης 51-56. Αργεί να μας το δώσουν, αλλά είναι τόσο το σκορ αφού το βλέπουμε στο live. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε όμως επίσης ημίχρονο Βαλένθια Μπασκόνια 52-33, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 47-41, Ρέγερ Βενέτσια Skyliners 48-34, και τα τρία παιχνίδια που ακούσατε βρίσκονται στο ημίχρονο. Έχουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο Παρί από τον Άγιο Γερμένιο με την Παρτιζάν 36-34, βραχία κεφαλή και για την Παρί. Μάλλον σκέτο Παρί είναι, δεν είναι από τον Άγιο Γερμένιο, αλλά η Παρί ως επιτοπλίστων κάπου εκεί ξέρουμε ότι βρίσκονται, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης λοιπόν δείχνει να έχει συνέλθει μετά από τις κατραπακές μάλλον του πρώτου ημιχρόνου, δείχνει να αντιδράει, δείχνει να υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη, και φυσικά αυτό προστέρψει, γιατί και η ομάδα θα πάρει τα πάνω της, και φυσικά αυτό οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και στον Χαραλαμπόπουλο που μπήκε, αλλά και στον Τολιόπουλο. Πάμε στη Λεμάν, πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη.
0: Λοιπόν, 51-58, σφύριγμα εκτός φάσης τώρα για φάουλ του Ρόμινσον Ερλ, ο οποίος φτάνει, άμα ανάψει και ο πίνακας, τα τρία φάουλ ο Ρόμινσον Ερλ. Τρία έχει ο Λιντέλ, τρία έχει ο Κωνσταντοκούμπο, τρία έχει ο Ελάιζα Μίτουλον, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Γκασό βρίσκει το τρίποντο, είναι άστοχο, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος, ο Άρης ελέγχει τα rebound. Τα τρίποντα των Γάλλων δεν μπαίνουν. Είχαμε και μια σύγκρουση του Γκρασόφ με τον Μίτουλον, παρά λίγο να πέσει και πάνω μας, αλλά εντάξει. Τον σώσαμε, τον βοηθήσαμε και εμείς τον Μίτουλον να μείνει μέσα στο παρκέ. 51-58 και κατοχή στον Άρη. Ο Άρης το συν 7 έχει το momentum της αναμέτρησης. Έχει βάλει τα τρίποντα τώρα, παίρνει τα rebound. Παίζει αυτός όπως θέλει, δείχνοντας να ελέγχει το παιχνίδι. Μπίρτς αφήνει για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος θα πάρει τώρα το δεύτερο σκρίν από τον Μπίρτς. Βρίσκει χώρο μέχρι μέσα. Κακή πάσα όμως. Κλέβουνε οι της Λεμάν. Τρέχει ο Νιάνγκ με τον Πεντά. Θα αστοχήσει, αλλά ο Μπίρτς στην προσπάθειά του να μαζέψει το rebound. Η μπάλα πήγαινε, είχε κατέβει προς το καλάθι, αλλά δεν κατάφερε να τη βγάλει έξω. 53-58. Μπίρτς κάνει λάθος. Τρέχει η Λεμάν τώρα το παρκέ. Πρέπει να προσέξει ο Άρης και κάνει φάουλ ο Μπίρτς για να σταματήσει την επίθεση. Το γαλλικό κοινό αντιδρά ζητώντας ένα φάουλ βίαιο, το αντιαθλητικό που έχει αλλάξει πλέον τις ονομασίες του σε αυτό το επίπεδο, αλλά νομίζω παραμένει απλό φάουλ και δεν θα δώσουν κάτι άλλο οι διαιτητές. 53-58. Και στις βολές ο Τζόρνταν Κίνγκ βάζει την πρώτη. Ο Κίνγκ πέρσι στο Μαρούσι είχε αποκτηθεί μεσούς στη σεζόν, ήταν εντυπωσιακός με 13,7 πόντους, βοήθησε την ομάδα του Αμαρουσίου να κρατηθεί στην κατηγορία. Βάζει και τις δύο βολές, 55-58, με τον Άρης αυτή την τρίτη περίοδο να έχει 3 στα 5 τρίποντα, σε αντίθεση με το 1 στα 10 που είχε ξεκινήσει το μάτς. Το Ιόπουλος, από αυτόν περνάνε τώρα όλες οι μπάλες του Άρη. Το Ιόπουλος, ωραία προσποίηση, βρίσκεται ο Μοκόκα μόνος του για 3, είναι άστοχος, χαμηλό το σουτ, μαζεύει ο Μόργαν. Και από εκεί στον Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη στο Μοκόκα, γυρνάει ωραία η μπάλα. Το Ιόπουλος έχει καλό χέρι, θα αστοχήσει όμως τώρα ο Ρόμπινσον Ερλ. Νέο επιθετικό rebound ο Άρης, το είπαμε ότι πλέον ελέγχει τα rebound, παίρνει και επιθετικά. Ρόμπινσον Ερλ κρατάει, Μοκόκα, το Ιόπουλος δεν σου τάρει τώρα γιατί προσποιείται μέχρι μέσα από μέση απόσταση, την πετάει με ένα floater και ευτοχή. 55-60. Με τον Τολιόπουλο να φτάνει τους 13 πόντους και να ηγείται τον κιτρινό μαύρον επιθετικά. Ο Γουντ, ο Γκρασόφ θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος, Στο rebound στα χέρια του Μόργαν, ο οποίος θέλει να τρέξει τον Άρη. Μόργαν. Ο Μπίρτς μακριά από το καλάθι είναι ακίνδυνος εκεί. Τώρα θα δώσει ένα σκριν καθώς άλλαξε την μπάλα με τον Τοϊόπουλο. Το Ιόπουλος γίνεται φάουλ βέβαια. Καθαρό, το δίνουν διαιτές. Είναι χαμηλά, δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές βέβαια. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Λεμάν. Από το επόμενο Άρης θα μπορεί να σουτάρει βολές. 1 και 42 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Οι φίλοι του Άρη δίνουν το δικό του σοου στην κερκίδα, βλέποντας φυσικά και την αγαπημένη τους ομάδα να έχει επανακάμψει. Οι Γάλλοι πάλι συνεχίζουν με βεντάλιες να κάνουν αέρα. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Μοκόκα, είναι αυτός που έχει πέσει και δείχνει να πονάει. Έχει δικαίωμα για βολές ο Άρης, δεν νομίζω πως... Όχι, είναι ο Λιντέλ.
1: Το κεφάλι το πιάνει.
0: Σηκώθηκε, είναι καλά. Το συζητούν οι διαιτητές τώρα αν θα δοθεί κάποιο βίαιο φάουλ. Ο Λιντέλ πάντως έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τολιόπουλος έκανε στον πάγκο έχοντας προσφέρει πολλά στον Άρη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δίνεται όντως το φάουλ, είναι βίαιο, δύο βολές, ας το πούμε αντιαθλητικό όπως το ξέραμε μέχρι πρότινος. Δύο βολές για τον Λιντέλ και η μπάλα σε κίτρινο μαύρα χέρια. Το Ιόπουλος, ο οποίος σε αυτή την τρίτη περίοδο στα 8 λεπτά που αγωνίστηκε, γιατί είναι στον πάγκο τώρα, έδωσε στον Άρη 7 πόντους. Και ο Λιντέλ ετοιμάζεται για τις βολές του. 55-60 το σκορ. Ο Λιντέλ είναι άστοχος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Δεν του κάνει το χατήρι. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Αμερικανός forward. Είναι εύστοχος. 55-61. Και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λεμάν είναι στους ψηλούς της, καθώς ο Ντουφάλ και ο Πεντά έχουν από 4 φάουλ. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Άρη με τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει έρθει φρέσκος. Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Λιντέλ. Θέλει να παίξει με πλάτη και με τη δύναμή του, καθώς έχει αντίπαλό του τον Γουτ. Δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Γουτ του έπαιξε καλή άμυνα και κέρδισε την κατοχή. ...55-61 στην Αντάρες Αρένα. Η μπάλα στον Γκρασόφ. Πάντα στην κορυφή ο Γκρασόφ. Αφήνει για τον Κίνγκ να σουτάρει για τρεις. Ο Πεντά με αντιπάλο τον Μπίρτς, είναι πιο δυνατός ο Μπίρτς. Κερδίζει το φάουλ ο Πεντά, ο οποίος βέβαια ο Μπίρτς είναι πολύ πιο δυνατός. Και αυτό του λέει ο Σπανούλης, παίξε άμυνα ψηλά με τα χέρια σου, μην κατεβάζεις τα χέρια σου, είσαι πιο δυνατός. Παίξω με το σώμα, τι θα κάνει. Και έχει δίκιο ο Σπανούλης. Παρασύρθηκε ενδεχομένως εδώ ο Μπέρτς. Έκανε το φάουλ στον Πεντά, ο οποίος πάει στις βολές. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Πεντά, ο οποίος δεν τα πάει καλά σήμερα από τη γράμμη του φάουλ. Ο Γάλλος σέντερ, έτοιμος και για τη δεύτερη βολή του. Είναι άστοχος, έχει 2 στις 6 βολές. Αναλύωτο το 55-61. Στους συν 6 ο Άρης, Δημητρίεβιτς. Στον Μόργαν, αυτός είναι στην κορυφή του τριπόντου. Πάντα Μόργαν μπροστά του έχει τον Γκρασόφ. Μόργαν βρίσκει στη γωνία του Μοκόκα, δεν θα σου ταριατής, κάνει τη διείσδυση στον Μπέτς, ωραία. Δεν μπορεί να τελειώσει αυτός. Ο Λιντέλ όμως, πολύ ψηλά που σηκώθηκε κατακόρυφα το σώμα του. Και με το αριστερό χέρι θα σκοράρει. 55-63. Συν 8 για τον Άρη. Μπέτς, κόβει. Λιντέλ, θέλει να τρέξει ο Άρης. Δημητρίεβιτς. Πήγε για μια θεαματική φάση εδώ με τον Μοκόκα. Δεν βγήκε η φάση, λάθος του Άρη. Ο Σπανούλης τα βάζει με τους παίχτες του, με τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος έβγαλε αυτή την πάσα χωρίς βέβαια να δει ότι ο Μοκόκα ήταν σε θέση να την κάνει άλλη κάρφωμα. 55-63 και ο Άρης θα μπορούσε να πάρει στο συν 10, να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα πέρα από το προφανές προβάδισμα. Τελευταία επίθεση ενδεχομένως του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γκρασόφ, πάνω του είναι ο Μόργαν. Γκρασόφ προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα. Καλή άμυνα του Άρη. Ο Μόργαν κλέβει. Πετάει για τον Μοκόκα. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Πάλι Μόργαν θα σουτάρει για 3. Άστοχος rebound από τον Γουτ. Τελειώνει το δεκάλεπτο. 55-63. Πολύ καλή δουλειά του Άρη και στην τρίτη περίοδο που άρχισε να επανακάμπτει τη δεύτερη περίοδο και μετά. Και βρίσκεται σε αυτό το σύν 8. Θα πρέπει να έχει διάρκεια και στην τέταρτη περίοδο για να φύγει με την νίκη από το Λεμάν και την Αντάρες Αρένα.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο λοιπόν εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης μάλλον έχει λύσει το πρόβλημά του πλέον απέναντι στην ομάδα της Λεμάν. Έτσι πηγαίνει άνετα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα καθαρά τυπικό, γιατί δεν δείχνουν οι Γάλλοι να έχουν τα γράδα, όπως ήταν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, να μπορούν να αντεπεξέλθουν με πάρα πολλές κακές επιθέσεις, με αυτό το run and gun, το οποίο μάλλον δεν τους βοήθησε. Μάλλον είναι ένα καινούργιο γνωρίμιο το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια από γαλλικές ομάδες, είτε από τη Βιλερμπάν είτε από την Παρί, ίσως να είναι και η πρώτη διδάξασα στο run and gun, με τη διαφορά ότι εκεί υπάρχει άλλη στελέχωση στην Παρί. Εδώ υπάρχει υποστελέχωση, γιατί δεν ξεχωρίζει κάποιος συγκεκριμένα από τους παίκτες μπασκεμπολίστας της Λεμάν. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μόνο 4 ξένοι στη Λεμάν, όλοι οι άλλοι είναι Γάλλοι υπήκουοι. Τώρα δεν είναι όλοι μαύροι, είναι και λευκοί. Έτσι δηλαδή, για να καταλαβαίνόμαστε, έτσι είναι καθαροί Γάλλοι, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο, σε αντίθεση βέβαια με εμάς, οι οποίοι, έτσι ξέρετε, άμα βρεις κανέναν Έλληνα, τον βρίσκεις με το μακαρόνι. Εκεί έχει φτάσει το μπάσκετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, είτε μας αρέσει είτε όχι. Φαντάζομαι και εσείς το γνωρίζετε, το κάνετε. Εμείς το παρακολουθούμε, βλέποντας αυτό που, κυρίες και κύριοι, υπάρχει, είναι απλά και μόνο η αναμονή, η περίοδος αναμονής και υπομονής για να στρώσουν οι ομάδες. Ο Άρης δείχνει να αντιδράει, έχει και το υλικό, σε αντίθεση είπαμε με την Λεμάν, για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Ενώ δείχνει να χάνει και με 10 και πόντους, όχι μόνο κατάφερε να το γυρίσει, αλλά πλέον κρατά σταθερά την νίκη στα χέρια του, άσχετα αν θέλει ακόμα ένα δεκάλεπτο, γιατί δείχνει η Λεμάν να μην μπορεί να τα απεξέλθει. Πάμε ξανά στη Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη.
0: Ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο, Άρης το 55-63 και έχει την επίθεση. Με Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν, Λιντέλ και Θανάση το κούμπο σε ένα σχετικά χαμηλό σχήμα. Τώρα ο Μοκόκα χάνει την μπάλα, την κλωτσάει με το πόδι του, κατοχή για την γαλλική ομάδα. Το είπαμε στο κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου, ο Άρης θα πρέπει να έχει διάρκεια, συνοχή και πλήρη συγκέντρωση μέχρι το τέλος του μάτς, καθώς η Λεμάν είναι μια ομάδα που μπορεί να βρει ρυθμό, τρέχει το παρκέ πολύ γρήγορα. Το κάνει και ο Άρης βέβαια αυτό, αλλά ο Άρης είναι αυτός που θα πρέπει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό μέχρι το φινάλε. Καλή άμυνα τώρα από τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος, όπως υποδεικνύεται, έβγαλε αυτό την μπάλα τελευταίος, αυτός την ακούμπησε. Και κατοχή για τη Λεμάν, η οποία έχει 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίδεσή της. Για να δούμε, King πάνω του Θανάση Αντετοκούμπο. King λογικά θα εκδηλώσει την επίδεση. Όχι, αφήνει για τον για ποιον, για τον Γιαγέντ. Έχει τελειώσει ο χρόνος βέβαια. Απορώ γιατί ο King και αυτό περίμενε να εκδηλώσει την επίδεση, αλλά πάσαρε και εκεί χάθηκε όλος ο χρόνος για τη Λεμάν. Θετικό αυτό το, για τον Άρη βέβαια, που παραμένει στο σύν 8. 55-63 στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα που έχουν περάσει σε αυτή την τέταρτη περίοδο εδώ στην Αντάρες Αρένα. Μόργαν για 3, το βρίσκει, πανηγυρίζει, ξεσπάει ο Μόργαν, βάζει τον Άρη μπροστά για πρώτη φορά στο μάτς με διψήφια διαφορά. 55-66 και τώρα ναι, ο Άρης θέτει τις βάσεις για να ξεκινήσει με διπλό τη σεζόν στο EuroCup, μια σεζόν για την οποία έχει πολύ πολύ υψηλές βλέψεις ευρωπαϊκές Και όχι μόνο, 55-66, time out στο Λεμάν και στην Αντάρες Αρένα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Αυτά λοιπόν, και είπαμε ότι από εδώ και πέρα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, να έχετε υπομονή να το ακούσετε, να το παρακολουθήσετε όσοι το παρακολουθείτε. Έχουμε βέβαια και άλλα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα οποία ακούγονται μόνο σαν ομάδες, δηλαδή το ισπανικό παιχνίδι Βαλένθια Μπασκόνια είναι 64-46. Έτσι, και τώρα γίνεται το 66-46, 20 πόντους διαφορά. Από την αρχή η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια 54-47, και ακόμα ένα εσωτερικό παιχνίδι, εσωτερικό λέγοντας μέσα στην Ιταλία, και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής εμέσως πλησαφώς των παιχνιδιών της Ευρωλίγκα, έτσι, που θα βρεθούμε και του χρόνου εμείς εκεί με το νου μας τώρα, έτσι λέμε, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Φαντάζομαι ότι τα γεγονότα αυτό λένε. Αυτό αφήνει να εννοηθούν. Πάμε όμως σε Γαλλία ξανά. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη.
0: Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση του παιχνιδιού. Μετά από αυτό το γρήγορο time out που ζήτησε και πήρε η Λεμάν, βλέποντας τον Άρη να προηγείται με αυτό το 55-66. Προσπαθεί να βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι τώρα η Λεμάν, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα στο τάριο. Ο Κίνγκ για τρεις είναι άστοχος. Rebound επιθετικό. Ευτυχώς δεν μπαίνει καλά. Ο Στιούαρτ επιμένει. Layup. Κοιμόμενη λίγο εδώ η άμυνα του Άρη. 57-66. Και στην επίδεση με τον Δημητρίεβιτς. Λιντέλ. Λάθος του Λιντέλ. Κλέβει ο Στιούαρτ. Είναι στη γωνία. Ο Άρης πρέπει να προσέξει αυτό το σημείο, γιατί έχει μπει δυναμικά η Λεμάν. Ευτυχώς αστοχή ο Στιούαρτ και μαζεύει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Μπήκε με ιδιαίτερη ένταση και νεύρο η Λεμάν μετά το time out. Φάνηκε αυτό σε αυτές τις δύο φάσεις. Ευτυχώς δεν την πλήρωσε ο Άρης σε αυτή τη δεύτερη επίθεση, αλλά θα πρέπει να είναι σαφώς πιο προσεκτικός. Δημητρίεβιτς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Λιντέλ από τη βολή. Ευτυχή. Ωραία κυκλοφορία. Από τον Δημητρίεβιτς στη διαγώνια στο Θανάση Αντετοκούνμπο και αυτό στη βολή στον Λιντέλ. Ευστοχή. 57-68. Κίνγκ μπλέκει με τους ψηλότερους αμυντικούς του Άρη. Για Γκέτ πετάει άτσαλα την μπάλα. Μαζεύει ο Θανάση Αντετοκούνμπο για πήγε στο Μόργαν. Ο Θανάση Αντετοκούνμπο πανηγυρίζει αυτό το rebound. Λιντέλ μπαίνει μέχρι μέσα. Κλείνεται. Παίρνει φάουλ και βολές. Θανάση Αντετοκούνμπο σφίγγει τη γροθιά του δείχνοντας τον πάγκο του Άρη, καθώς ο Λιντέλ οδεύει στη γραμμή του φάουλ για να προσθέσει άλλους δύο πόντους. Ο E.J. Λιντέλ είναι ο δεύτερος διψήφιος του Άρη. Έχει κάνει αθόρυβη δουλειά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής ο Αμερικανός. Πολύπλευρος. Βοηθάει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Μπορεί να σκοράρει και με πλάτη στο καλάθι χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, αλλά και με πρόσωπο και ακόμα και από μακριά φυσικά μπορεί να απειλήσει. Βάζει την πρώτη βολή. 57-69. Συναντάρες Αρίνα ζωντανά από το Μετρόπολης, 95,5. Λιντέλ έτοιμος και για την δεύτερη βολή του. Με λίγη περιπέτεια είναι μέσα και αυτή στους 12 ο Αμερικανός, ο οποίος έχει ακόμα 5 rebound, 1 assist. Έχει κάνει και 2 λάθη, προσφέρει περισσότερο από όσα λέει η στατιστική του. 57-70, ένα φάουλ κερδισμένο για τη Λεμάν. Για τον Άρη δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να έχει φτάσει στα 4 φάουλ. 7-35 για το τέλος του αγώνα. 57-70. Καλή άμυνα του Θανάση Αντετοκούνμπο. Είναι αυτό που λέμε, κλέβει και το πορτοφόλι και γυρνάει στον κόσμο του Άρη σφίγγοντας τις γροθιές του. Δημητρίεβιτς, Λιντέλ για τρεις μέσα. 57-73. Ο Άρης πλέον, μπορούμε να το πούμε, κυριαρχεί στο παιχνίδι. Τάπα του Θανάση, του Λιντέλ. Τρέχει ο Αμερικανός. Είναι σαφώς ο πρωταγωνιστής του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τον Ντογιόπουλο. Δημητρίεβιτς για τρεις είναι άστοχος. Rebound, χαμένο, φάουλ. Φάουλ υπέρ της Λεμάν του Άρη. Φάουλ υπέρ του Άρη. Υπέρ του Άρη είναι το φάουλ. στο rebound που διεκδικήθηκε και από τους κοιτινόμαυρους έγινε το φάουλ των γηπεδούχων. 57-73, 6-56 για το φινάλε. Ο Λιντέλ έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 15 πόντους και το Ιόπουλος είναι στους 13. Την μπάλα θα, η κατοχή είναι απ' έξω. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ μετά από την πτώση των παιχτών για την, στην προηγούμενη φάση. Ο Άρης που τρέχει ένα σερί 0-7 τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από το 57-66. Ο Μόργαν είναι άστοχος για τρεις υπό καλές προϋποθέσεις. Στιούαρτ θα μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Το παραδέχει το Θανάσης Αντετοκούνμπο. 59-73. Βρήκε το κενό εδώ ο Στιούαρτ και ευστόχησε, πήρε και το φάουλ και θα είχε δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή, μια συμπληρωματική βολή. Εύστοχος. 60-73. Η Λεμάν με πίεση στα 3/4 του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Δημητρίεβιτς, Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκει χώρο. Ωραία πάσα για τον Λιντέλ, ο οποίος βρίσκει ισορροπία στον αέρα με τη δύναμη και το κορμί του και σκοράρει. 60-75. Σπουδαίο παιχνίδι από τον EJ Λιντέλ. 60-75 μπρος πίσω. Λάθος για τη Λεμάν. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Ο Άρης, είπαμε, ελέγχει πλέον το παιχνίδι. Το έχει βάλει στα μέτρα του. Ο Λιντέλ νωρίτερα, αυτό ψάχνω να βρω τώρα στατιστική, έτεξε μόνο στο ένα σερί 7-0 και πήγε το μάτς από το 57-66 στο 57-73, όντας πραγματικά καταλυτικός. Μοκόκα βρίσκει χώρο, σουτάρει, αστοχή. Ο Μοκόκα χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα, σίγουρα δεν είναι 100% έτοιμος. Κάνει και το φάουλ τώρα για να σταματήσει το χρόνο. Ο Σπανούλης σηκώνει τον Ρόμπινσον Έρλ, τον θα αλλάξει, τον θα Θανάση Αντετοκούνμπο. Και ο Άρης συνεχίζει με Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δείχνει τις γροθιές του ξανά στον κόσμο του Άρη, ο οποίος τον χειροκροτεί για την ενέργεια, το πάθος του, για όλα αυτά που φέρνει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Άρη. 60-75. Καλή άμυνα από τον Άρη. Η μπάλα στα χέρια του Νιάνκ, ο οποίος θέλει να βρει χώρο. Ο Άρης αμήνει καλά με τον Ρόμπινσον Ελ στο τρίποντο. Νιάνκ βρίσκει χώρο, χάνει το βηματισμό του. Κλέβει ο Ρόμπινσον Ελ. Στο Λιντέλ πάσα. 1-2, ποδοσφαιρικό. Φάουλ και ο Ρόμπινσον Ελ και βολές. Οι δύο Αμερικανοί του Άρη συνεργάστηκαν. 60-75. Πάσαρε ο Ρόμπινσον Ελ στο Μόργαν, στον Λιντέλ την ξαναπήρε και ο Αμερικανός σέντερ κέρδισε το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι στους 7 πόντους. 60-76 το σκορ πλέον. Αυτή είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι. Ήταν και νωρίτερα, 57-73. Και αν ο Αμερικανός φόρκο του σέντερ του Άρη βάλει τη βολή, τη βάζει και γράφει το συν 17 στο παιχνίδι. 60-77. Στο 34 της αναμέτρησης, 5-45 για το φινάλε. Ο Στιούαρτ με ατομικές προσπάθειες τώρα προσπαθεί λέμε να αντιδράσει. Έρμπολ ο Άρης κυριαρχεί πλήρως και τρέχει το παρκέ. Ο Μοκόκα λέει up από την ασίστ του Μόργαν ολόκληρου γηπέδου. 60-79. Διακοπή για φάουλ. Ο Σπανούλης διαμαρτύρεται εντόνως. Ναι, φάουλ έχει δώσει τεχνική ποινή. Δύο βολές. Αυτό ήταν το... Ναι, ναι, είναι... Δεν πρόλαβα να δω, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν μπροστά μου και οι διαιτητές. Αλλά ο Αζενζάδα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και η κατοχή θα είναι για τη Λεμάν. Χρεώνεται με τέταρτο ομαδικό φάουλ, άρα κάποιος παίχτης του Άρη, μάλλον αντιαθλητικό φάουλ πρέπει να έγινε λογικά, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ο Αζενζάνης στις βολές. Έβαλε την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, μειώνει σε 62-79. Ο Άρης με Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον, Έρλιν, Ντέλ, Μόργαν και Μοκόκα. Για τη Λεμάν έχει αποβληθεί ο Τιφάλ με 5 φάουλ. Ο Γουντ μακριά από το καλάθι, τώρα μια διείσδυση κάνει τα αριστερά. Δυσκολεύεται κοντά στον Λιντέλ, είναι λογικό. Ο Λιντέλ είναι πολύ πιο δυνατός. Rebound ο Ρόμπινσον Ερλ. Ο κόσμος του Άρη έχει στήσει το δικό του πανηγύρι στην κερκίδα. Δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει από το πρώτο λεπτό και πριν τον αγώνα. Λάθος τώρα. Κλέβουν οι Γάλλοι με τον Πεντά, προσπαθούν να τρέξουν. Κακή επίθεση. Rebound από τον Ρόμπινσον Ερλ με τη βοήθεια του Μοκόκα. Ο Γάλλος είναι αυτός που θα πιστωθεί το rebound στατιστική. Πασάρια τον Ρόμπινσον Ερλ. Πάντα ο Αμερικανός αφήνει για τον Μοκόκα. Σουτάρια 3, είναι άστοχος. Ο Μοκόκα δεν έχει βρει το χέρι του από την περιφέρεια. Όχι πως είναι ο καλύτερος σουτέρ, αλλά θα τα βάλει στην πορεία. Ο Γου τώρα σκοράρει για 3 και κάνει το 65-79 με ένα μίνι σερί 5-0. Η Λεμάν αντιδράει, προσπαθεί να επιστρέψει στα 4-27. Το σκορ είναι 65-79 και ο Σπανούλης ζητάει time out. Επιστροφή στην Αντάλλας Αρένα σε περίπου ένα λεπτό.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή εκεί που έχεις το περιθώριο να το αλλάξεις το παιχνίδι, ξαφνικά δημιουργήσεις εντυπώσεις ότι μπορεί να ελπίζει η ομάδα της Λεμάν, δηλαδή στους 15 πόντους διαφορά. Και καλά έκανε ο φοβόμενος Σπανούλης την παραλίγο ανατροπή, αν μη τι άλλο. Δεν έχει κάτι να φοβηθείς από την Λεμάν, έτσι πως έχει εξελιχθεί. Ο Άρης πατάει γερά, έχει τον αέρα, παίζει ωραίο μπάσκετ, απλό. Οι άλλοι έχουν εγκαταλείψει κατά κάποιο τρόπο. Άρα κακώς μας σταματήσανε, το διασκεδάζαμε και λίγο τώρα. Προφανώς οι προπονητές κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς, που πιστεύουμε άλλα πράγματα από αυτά που βλέπουμε ως επιτοπλίστων. Γιατί κακά τα ψέματα, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλες κουκουβάγες. Το έχουμε από το ποδόσφαιρο, το κουβαλάμε ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι. Εμείς ξέρουμε καλύτερα και από τους προπονητές, ξέρουμε τα πάντα καλύτερα. Λογοπαίγνιο είναι αυτό, αλλά είναι και μια σκληρή πραγματικότητα. Για όλους εμάς εδώ που ασχολούμαστε με τα κοινά και με τον αθλητισμό. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Άρης θα δραπετεύσει με το διπλό από την Λεμάν, θα μπει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και έτσι ένα πολύ καλό σημάδι για την συνέχεια. Είπαμε, οι ομάδες θα φτιαχτούν μετά τον Δεκέμβριο. Όσοι περιμένετε να γίνουν τώρα, είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Θα είναι και ύποπτο να γίνουν τώρα. Και όσοι έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους αγώνες το ξέρουν και το καταλαβαίνουν όλοι. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη.
0: 65-79, 4-20 για το φινάλε. Ένα μικρό σερί 5-0 της Λεμάν ανάγκασε τον Βασίλη Σπανούλα ζητήσει time out για να βάλει στους παίχτες του την απαραίτητη συγκέντρωση και το κατάφερε από ό,τι φαίνεται γιατί ο Ρόμπινσον Ερλ σκοράρει. 65-81 κάτω το καλάθι ο Αμερικανός. Πήρε σωστά την μπάσα, τελείωσε και ο Άρης στο συν 16. Ο Γουντ, ο Πεντά, καλή άμυνα από τον Μοκόκα, ο οποίος κλέβει την μπάλα και φεύγει στον εφηδιασμό για να δούμε τον Μοκόκα που τελειώνει και τη φάση. Ο Άρης πολύ γρήγορα αποκαθιστά τη διαφορά που ήταν εκεί στους 19 πόντους, 60-79, τώρα είναι στους 18, στο 65-83. Κινγκ γυρνάει μπάλα για την Λεμάν, σουταριατής ο Γκρασόφ και 68-83. Στο συν 15 ο Άρης Δημητρίεβιτς θα μπει μέχρι μέσα, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει όμως. Ο Γκρασόφ τρέχει το γήπεδο, Γκαζιντζά Τώρα σίγουρα οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν με πολύ γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι τους να μειώσουν την απόσταση. Ο Γκρασόν βάζει τα χέρια στο Μόργαν, είναι φάουλ αυτό. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Τέταρτο ομαδικό και για τη Λεμάν, όσα έχει και ο Άρης. Και ο Μοκόκα δίνει τη θέση του στον Χαραλαμπόπουλο. Δημητρίεβιτς αφήνει για τον Μόργαν. Πάντα ο Μόργαν χάνει την μπάλα όμως από τον Κρασόφ, ζητώντας φάουλ. Δεν το δίνουν ποτέ οι διαιτητές. Κίνγκ σουτάρει για τρεις, είπαμε. Θα το βάλει. 71-83. Αυτό θα κάνει. Και δεν έχει να κάνει και κάτι άλλο, Λεμάν. Θα αμυνθεί σκληρά, θα τρέξει, θα σουτάρει τρίποντα για να πλησιάσει ξανά το παιχνίδι. 71-83. Δημητρίεβιτς πήγε να χάσει την μπάλα, την κρατάει όμως. Ο Άρης θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις λογικά τώρα. Έχει κολλήσει ο χρόνος εντωμεταξύ. Ο Λιντέλ καρφώνει στο 2.51. Ο χρόνος έχει σταματήσει εδώ και ώρα. Είναι σταματημένο το χρονόμετρο. Δεν ξέρω κι αν και από την τηλεόραση. Προφανώς και από την τηλεόραση ισχύει το ίδιο. Αλλά ήταν αρκετή ώρα κολλημένο το χρονόμετρο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το λύσουν αυτό. Θα το πάνε μετρώντας με τα δάχτυλα. Θα δουν τον χρόνο. Σαφώς θα έχουμε ακόμα μια καθυστέρηση, καθώς θα πρέπει να δουν το χρόνο οι διαιτητές που έχει κυλήσει και πόσος ακριβώς απομένει για το τέλος του αγώνα. Λάθος της γραμματείας λοιπόν που δεν έτρεξε τον χρόνο ή λάθος του ηλεκτρονικού πίνακα, αν δεν λειτουργήσε. Οι παίχτες των δύο ομάδων πηγαίνουν στους πάγκους τους. Σαν ένα time out λοιπόν, μέχρι οι διαιτητές να τσεκάρουν το βίντεο. 2.51 για το φινάλε, 71-85 live από το Μετρόπολης, 95,5 ο Άρης κερδίζει τη Λεμάν και είναι κοντά στο να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις, τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για λίγο στο στούντιο μέχρι να γυρίσουμε εδώ ξανά στο Λεμάν, μέχρι να πάρω την απόφαση.
1: Να το πάρουμε εμείς επόμου, έτσι, 71-85, με χειροκίνητο γίνεται η αλλαγή. Πάνε και στα δευτερόλεπτα, κατεβάζουν και τα δευτερόλεπτα, αλλά κατεβάζουν και τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Δηλαδή από το 24 πάει στο 23, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Στο 2.51 σταματάει. Εάν και ανέβηκε κάποια στιγμή στο 2.55, μηδενίζεται ο χρόνος της επίθεσης, δηλαδή τα 24 δευτερόλεπτα από ό,τι βλέπουμε τώρα. Αυτές οι δουλειές γίνονται χειροκίνητα μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα. Και σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο ηλεκτρονικός πίνακας, να ξέρετε ότι μάλλον η διαδικασία θα είναι χειροκίνητη. Μάλλον. Παλαιότερα υπήρχε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και υφίσταται κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, όπως θα δούμε τώρα εδώ, κάτι κάνουν οι διαιτητές. Πηγαίνουν. Το 2.51, 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα υφίσταται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Για να δούμε τι λέει εδώ, τι λένε οι διαιτητές. Αν ζει ο... Για να δούμε. Τα 24 παίζουν κανονικά, το 2.51 κανονικά, μη γενόμενο. Το 71.85 υπάρχει όμως. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή επ' αυτού. Λοιπόν, για να δούμε. Η μπάλα πάει για την Λεμάν. Κανονικά εξελίσσει το παιχνίδι και δουλεύει κανονικά και πάει στα, έτσι όπως πρέπει. Στα 2 και 25 είμαστε τώρα. Κατευθείαν το χρονόμετρο είχε μνήμη και προφανώς κατέβασε τον, την τέτοια, την χρονική διάρκεια εκεί που έπρεπε. 71-85, τα ύστερά της η Λεμάν δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, εδώ που τα λένε. Αλλά αυτό που έχει σημασία έχει το αποτέλεσμα έτσι όπως είναι τώρα. Κύριε Βρανά, δεν πιστεύω να βιάζεται να μπείτε μέσα. Ορίστε. Όχι ρε φίλε, λέω, δεν χρειάζεται. Θέλω κάποιο να σε πω να έρθεις αύριο. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά ξέρω ότι θες να μιλήσεις με τον κόσμο του Άρη, να τα πείτε όλα. Για τη μεγαλειώδη αυτή εμφάνιση, με αυτή την επική ανατροπή την οποία έκανε απέναντι στην Λεμάν, και θεωρώ ότι είναι μια προτσάξη ευκαιρία. Το Λιόπουλος για τρεις μέσα! 71-88, αλλά τι έχουμε εδώ, φάουλ του Χαραλαμπόπουλου εκτός φάσης. 8 φάσεις, γιατί τον βλέπω λίγο δαγκωμένο τον Χαρλαμπόπουλο. Για να την ξάνω τη φάση αυτή. Να τώρα εδώ ο Χαρλαμπόπουλος κάνει επιθετικό φάουλ. Ναι. Δεν μετράει το καλάθι. Σας το λέω από τώρα. Τσάμπα μην χαίρεστε. Λοιπόν, παίζει ρόλο, όπως είπαμε, το προηγήθηκε το φάουλ. Έτσι σταμάτησε και η μπάλα. Είναι ως μη γενόμενο το τρίποντο. Οι Γάλλοι φυσικά δεν έχουν ανέλπιζουν. Ελπίζουν, τρώνε το χρόνο με σουτ 3 πόντων από όπου του φανεί του Λόλο Στεφανή. Διότι τι να μπουν μέσα στη ρακέτα, δεν έχουν να κάνουν και κάτι. Ούτως ή άλλως από κάτω από τη ρακέτα airball έχουν, τα έχουν παρατήσει και αυτοί επί της ουσίας. Φυσικά είπαμε, περιμένουμε μαρτυρικά 1 και 15 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης περιμένει να τελειώσει και αυτή η τυπική διαδικασία, να μπει με το δεξί ίστας Ευρώπας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Έλα Πάρη.
0: Λοιπόν, 71-87. Ο Άρης δεν χάνει την νίκη προφανώς, ξεκινάει με το δεξί, 71-87 προηγείται, καθώς απομένει ένα λεπτό για το φινάλε του αγώνα. Η Λεμάν επιτίθεται, ο Άρης αμήνεται, τρίποντο από τον Πεντά, θα στοχίσει, μαζεύει ο Μπίρτς και αυτός έχει κάνει καλή δουλειά σήμερα. Έχει βοηθήσει για όσο έχει αγωνιστεί ο Καναδός σέντερ. Το Λιόπουλος αφήνει τον Μόργαν στα 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 71-87. Πάντα ο Μόργαν. Την μπάλα στον Τολιόπουλο, στάρια 3. Κακό το σουτ. Μαζεύει ο Γκρασόφ. Και επίθεση για τον Άρη. Για την Ελεμάν, συγγνώμη. Προσπάθησε να κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν τα κατάφερε. Ο Γκρασόφ θα κάνει την επίθεση από τον Ρόμινσον Ελ, θα σουτάρει για 3, θα ευστοχίσει. 74-87, ζητάει time out ο Βασίλης Πανούλης. Προφανώς δεν είναι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει και από την άμυνα της ομάδας του. Νομίζω είναι και ευκαιρία να πούμε και τους πόντους του Άρη, καθώς δεν θα αλλάξει κάτι δραματικά. Ο Άρης σίγουρα ξεκινάει με το δεξί. Πρώτο σκόρ των κιτρινόμαυρων ο E.J. Lindell με 19 πόντους και 8 rebound, αγγίζοντας το double-double, όντας και ο πολυτιμότερος παίκτης του παιχνιδιού. Στους 13 πόντους ο Τολιόπουλος με 3 στα 8 τρίποντα, στους 13 πόντους και ο Ρόμπινσον Έλ, ο οποίος συμπλήρωσε αυτό στο double-double, έχοντας κατεβάσει και 12 rebound. Στους 8 πόντους ο Δημητρίεβιτς, 2 έχει ο Μίτουλονγκ, 9 ο Μόργαν, 5 ο Χαραλαμπόπουλος, 4 ο Αντετοκούμπο και τα δύο αδέρφια από 4 πόντους, 4 ο Μπίρτς και στους 6 πόντους ο Μοκόκα. Ο Άρης που σούταρε με χαμηλά ποσοστά στο τρίποντο, έχοντας μόλις 7 στα 28, ένα ποσοστό 25%, αλλά τα πήγε εξαιρετικά στις βολές, με 18 στις 20 βολές κυριάρχησε στα rebound, με 49 rebound έναντι 37 της Λεμάν. Έκανε αρκετά λάθη στα 16. Η assist του όμως και αυτή η αντιστοιχία assist λαθών ήταν στο θετικό πρόσημο, με τις 23 assist και τα 16 λάθη. Μόργαν έχει ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Τέλος στην Αντάρες Αρένα. Ο Άρης ξεκινάει με νίκη. Λεμάν Άρης 74-87, νίκη για τους κιτρινόμαυρους, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Ο Άρης τα έκανε όλα σωστά από τη δεύτερη περίοδο και μετά, καθώς ήταν πίσω με 28-15 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, έτρεξε ένα μεγάλο σερί, ένα 2-16 επιμέρους σκορ προσπέρασε και ουσιαστικά από τα μέσα της τρίτης περίοδου μέχρι και το τέλος κατάφερε να φτάσει στη νίκη και να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρώτο αυτό παιχνίδι του EuroCup με το 74-87. Επόμενο μάτς για τον Άρη το Σάββατο στην Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα, και την επόμενη εβδομάδα ο Άρης υποδέχεται την Μπούργκος στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι. Αυτά από το Λεμάν και την Αντάρες Αρένα. Λίγο αργότερα μπορεί να έχουμε και κάποιες δηλώσεις.
1: Αυτά λοιπόν και από εμάς, κυρίες και κύριοι. Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Ό,τι δηλώσεις υπάρχουν από Γαλλία και Πάρη Τρικαλιώτη θα τα ακούσετε στην πορεία της εκπομπής. Να σας καληνυχτήσω, να τα πούμε εμείς αύριο στην ώρα μας, μάλλον θα τα πούμε σε λίγο το πρωί και μετά θα τα πούμε και στην ώρα μας. Λοιπόν, γεια σας. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ποιος είναι ο χορηγός της μετάδοσης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 11.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν Σπανούλη.
2: We win. I imagine that's important before start league season this weekend.
3: Every win is important. We our target is to look for every

0: That was a good start, but we need to do a better performance overall in 40 minutes.
1: There's a big league match against Paris coming up. It's perfect opportunity to bounce back.
0: Perfect. It's going to be a huge challenge again. But tonight it was a good warning. As soon as we go out of our team spirit, sharing the ball and defend together, I don't think we can exist against that kind of team. Aris was a good team. Paris is a good team also. So we will have to do better as
2: a team. Είναι μια καλή ομάδα και πρέπει να μάθουμε από τον φυσικό παιχνίδι του στο δεύτερο ημίχρονο υπό Βυζαντέ. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ ένας εναντίον ενός, δεν είχαμε ομαδικές λύσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε και αυτό φάνηκε ότι μας πλήγωσε στο δεύτερο μέρος. Αυτά λοιπόν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, από τον MVP, τον Lindell, τους δύο coach. Ο Άρης έκανε επίδειξη δύναμη στο Λεμάν μετά τα πρώτα 11 λεπτά του παιχνιδιού, μετά από το μουδιασμένο
3: ξεκίνημα. Ωραία. Πήρα, τι έγινε. Λιτσιράπης. Σταμάτα, βρε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί και να δικαιωθείς. Τώρα. Σταμάτα, βρε. Άρχισε πάλι εξωγήινος θέλει. Εδώ έχουμε μπασκεπτομάνα Θεσσαλονίκη. Έχουμε. Μη με. Σταμάτα, λέμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Λοιπόν, με το που μπαίνω μέσα, μου λέει εξωγήινους θέλω. Λέω τι εξωγήινους, δεν έχουμε μπάσκετ, ας πούμε μπασκετομάνα κτλ. Κάτσε όμως μη δικαιωθεί, γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα στα μηνύματα ανεβάσα μια φωτογραφία στο Φουμπού, έτσι μια μπάλα του μπάσκετ φλεγόμενη, για να πιάσουμε λίγο να μιλήσουμε αν θέλετε και για τα μπασκετικά, έτσι για τον Άρη κυρίως λόγω ημέρας αλλά και γενικότερα. Δύο like έχει και τα μηνύματα τα τέσσερα που βλέπω είναι καλησπέρες, πέρα από ένα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα τη λυπή. Για μπάσκετ βρε, δεν θα μιλήσουμε, μπασκετομάνα που είμαστε, δεν θα... Όχι, για να δούμε, περιμένω εγώ. 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Τώρα εδώ, τι θα λέγαμε, Σπανούς λίγο μας προσγείωσε, τώρα που βάλε και τη μουσική εξφάλιση, μπορούσαμε να πούμε εξωγήινος ο Άρης, ας πούμε και τα λοιπά, αλλά λίγο το προσγείωσε ο Σπανούλης, καλά κάνει βέβαια. Έτσι ζητάει πολλά και καλά κάνει. Λοιπόν, πάμε και εμείς πτωχόπλην τίμιο τριωράκι με τα μπασκετικά, με τα άλλα, με ό,τι ήθελε προκύψει. Λες πλάκα να φτάσουμε να μιλάμε περισσότερο για μπάσκετ από ό,τι για ποδοσφαίρο. Να το ζήσουμε και αυτό, Μπορεί. Έτσι και το λέγαμε αυτό πριν κάνα δύο χρόνια, ότι μπορεί να φτάσουμε να μιλάμε περισσότερο για μπάσκετ, ας πούμε, αντί για ποδοσφαίρο. Έχει. Βρε, ενδιαφέρον έχει, αλλά σκέφτομαι αυτό τώρα. Δηλαδή, που ήταν έτσι και το έλεγε αυτό πριν κάνα δύο χρόνια, θα στο φορούσαν το πουκάμισο, εκείνο το άσπρο που δεν έχει κουμπιά. Έτσι, και άμα δένει μπροστά, κάτι γίνεται. Άμα δένει πίσω τα χέρια, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Ιστορίες καθημερινής τρέλας, άνευ πουκάμισου εμείς ακόμα, με Γιάννη Διτσιράπη σε τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη και όσο από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι.

Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, έτσι. Σχολιάζεται ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Α, περί μπασκετικών μέρα που είναι και ποδοσφαιρικών βέβαια. Έχουμε και κοινωνικών και πολιτικών και οτιδήποτε. Λοιπόν, καλώς ο Μήλος εδώ, όλα τα λέθη. Για να δω λίγο τα πρώτα έτσι από περιέργεια. Να δούμε λίγο τι μας λέτε στα πεταχτά. Αν έχουμε κάποιες εντυπώσεις από το παιχνίδι του Άρη. Και γενικότερα, τώρα έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής και των δύο, έτσι. Και από ΠΑΟΚΑ και από Άρη. Οπότε, αν έχουμε κάποιες πρώτες εντυπώσεις για το τι ψάρια πιστεύουμε ότι θα πιάσουν, τα βλέπουμε λίγο και αυτά, αν θέτε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Καταρχάς, πριν έρθω στα μηνύματα από το κουπόνι του στοιχήματος, αν τυχόν έχει κάτι σημαντικό. Κουπόνι στοιχήματος αυτή τη στιγμή παίζουν, έχουμε και πάλι Nations League,

0: Η Βουλγαρία με την Εσθονία 0-0 στο 75. Παίζει η Ισπανία με την Κροατία 3-1 στο 72. Παίζει το Λουξεμβούργο με την Ισλανδία 0-2 στο 72. Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-3 72. Σκωτία Ελβετία 0-2 στο 73. Σλοβακία Καζακστάν 1-1 στο 75. Σλοβενία. Τα Σκόπια χθες δεν παίζαν πάλι. Πάλι Σκόπια 1-0. Πότε παίζαν χθες προχθές? 1-0 στο 74. Και Τσεχία Αγγλία 0-2 στο 74. Αυτά. Αυτά λίγο πολύ και με τα στοιχηματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι αν έχουμε καμία πρώτη καλησπέρα και αν έχουμε και κανένα σχόλιο εδώ για τα μπασκετικά. Ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ, έβαλα τη Τσιράπη τώρα τη Μυθοδία από Βαγγέλα, από Αθανασίου. Αν έχετε ακούσει ποτέ τα διάφορα που είχαν κυκλοφορήσει για την μουσική σύνθεση αυτή, έχει πολύ, πολύ ψωμάκι, πολύ ιστορία, πολύ θεωρία συνωμοσίας, πολύ δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, καλησπέρα στα πρώτα παλικάρια. Ο Γρηγόρης εδώ που μας ανεβάζει, θα τα δούμε αυτά, για τον Γεωργιάδη που στέλνει, λέει, τον Μπατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχος εταιρείες, ναι, και λοιπά. Να τα δούμε λίγο και αυτά, ναι. Και με την Καριστιανού, άνοιξαμε δουλειές για τα μηχανήματα που έχει. Λοιπόν, από εκεί, λέει, που τον υποστήριζε για τον Μπατούλη, φαντάσου, λέει, γιατί σκάνδαλο μιλάμε πάλι για να μην μπορεί να καλύψει το θέμα. Καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Καλησπέρα και στον Γιώργο που ανεβάζει πρωτοσέλιδο. Τι είναι αυτό? Αμάν. Άνοιξαν οι καταπακτές της Αγίας Σοφιάς για την επιστροφή του μαρμαρωμένου βασιλιά. Βαλτίστε εσείς με το διτσιράπι και οι δύο, Ναι, είναι που θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ναι, μαρμαρωμένος βασιλιάς, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει την ιστορία. Έτσι θρυλείτε τουλάχιστον ότι... περί μαρμαρμένου βασιλιά παρέθεση τώρα, ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ τάφος και η ιστορία ξεκίνησε από ένα καφετζί, λέει, που κάπου υπήρχε σε ένα μέρος εκεί πέρα, υπήρχε ένας τάφος που ήταν άσχετος και αυτός άρχισε να διαδίδει ότι είναι από κάτω μαρμαρωμένος βασιλιάς, και για να προσελκύσει κόσμο, για να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει τον τάφο και μετά να πίνει και κάνει ένα καφεδάκι στο μαγαζί του, κατάλαβες. Έτσι κυκλοφορεί ότι ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, ωραία, έχουμε και μαρμαρωμένο βασιλιά. Καλησπέρα και στον Θωμά από Νάος Αημαθίας, ιστερόγραφο. Έλατε, η Μαρέσα, λέει, θα ταξιδέψει τελικά ή θα το πάρουμε στα χαρτιά? Έλατε. Λογικά θα έρθουν, που θα πάει. Ο Φίλιππος ρωτάει για το Βινίσιους, τι έγινε, αμάν. Είχαμε τέτοια πράγματα, κύριε Διτσιράπη, εδώ τα δικά σου. Για το Βινίσιους, τον ξέρουμε, από Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό, λέει, για το Βινίσιους, το άκουσες, που τον απήγαγαν οι εξωγήινοι και τον αντικατέστησαν με άλλον. Έγινε τέτοιο πράγμα? Το ξέρεις εσύ, άκουσες κάτι? Εγώ χαμπάρι δεν είναι. Τι έγινε? Α, γελάει κάτω από τα μουστάκια, κάτι ξέρει αυτός. Ναι, χαμπάρι δεν έχω. Αλήθεια? Μάλιστα. Ωραία. Και ο Δημήτρης εδώ μας λέει, καλά πήγε ο Άρης μας. Αρχή, ακόμα θέλει υπομονή και νομίζω αξίζει το καλό μπάσκετ στην πόλη. Τώρα για τους κάτσε λίγο να σου πω. Τώρα για τους εξωγήινους, λέει, έχουμε καιρό, αργότερα θα τους δούμε και αυτούς. Ωραία. Και ο Άγγελος εδώ, Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Μάλιστα, αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα. Για να δούμε, έρχομαι σε λίγο να δούμε λίγο και τη δεύτερη την περασιά. Αν θα μας πείτε τίποτα εδώ και για τα μπασκετικά εδώ πέρα, για το μάτσα του Άρη, και γενικότερα τι άλλο έχουμε, πώς θα πορευτούμε απόψε. Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3 έχει γίνει στο 76. Και άλλο ένα που άναψε είναι το Τσεχία Αγγλία 0-2. Αν πρόλαβα να δω καλά, τώρα το πήρε πίσω το κοκκινάδι. Τέλος πάντων, πιθανώς να είναι αυτό. Θα τα δούμε σε λίγο, θα κάνουμε άλλη μια κατεβασιά. Λοιπόν, πέρασε και το πρώτο μισάωρο, σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ναι, λοιπόν, το μάτς, έτσι, 74-87, πέρασε άνετα ο Άρης τουλάχιστον από κάποια στιγμή και μετά ήταν φανερά η καλύτερη ομάδα. Πολύ καλή εμφάνιση. Σπανούλης βέβαια έτσι, μαξιμαλιστής. Είπε ότι okay, είχε και κάποιες ενστάσεις, ας πούμε, περίμενε περισσότερα πράγματα από ό,τι ακούσαμε και στις δηλώσεις. Παρεπιπτόντως, αν υπάρξει κάτι άλλο σε επίπεδο τρίτου ημιχρόνου, έτσι θα έχουμε παρέμβαση εκεί τον κύριο Τρικαλιώτη να ενημερωθούμε αν προκύψει κάτι, κάποια δήλωση ή οτιδήποτε. Λοιπόν, πάντως, ναι, από τη στιγμή που βρήκε λίγο τα πατήματά του το ρυθμό του Άρης, το καθάρισε σχετικά εύκολα το μάτς. Πολύ καλή, έτσι, πολύ καλά τα πρώτα δείγματα γραφής. Από εκεί και πέρα σκεφτόμουν, ξέρεις τώρα, είναι μερικά πράγματα, έρχονται κάποιες σκέψεις, κουβέντα στην κουβέντα, ρε παιδί μου, και λες να πάμε να μιλήσουμε λίγο, αλλά ξέρω ότι έτσι και πάμε να μιλήσουμε, είμαστε ικανοί να αρπαχτούμε πάλι ακόμα και χωρίς λόγο το Σάββατο. Δηλαδή, μετά τον μπασκετικό μάτς του ΠΑΟΚ, είχαμε φτάσει στο τσακ. Έτοιμοι να αρπαχτούν ήταν, κύριε Βιτσιράπη. Γιατί πήγε η κουβέντα σε ρετρό καταστάσεις μετά από το μάτς, ρε παιδί μου, υπόθηκαν 2-3 πράγματα. Έτσι και πήγε η κουβέντα κλασικά. Οπότε μιλάμε για μπάσκετ, θυμόμαστε και μερικά από τα παλιά. Και σε κάποια φάση, έτσι όπως ήρθε η κουβέντα στα ρετρό, μου ήρθε να ρωτήσω ένα Κροατή, δεν ξέρω, μόνος μου το ρώτησα γενικά και μετά μίλησαν κάποιοι, ποια μπορεί να ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών για ελληνική ομάδα, έτσι. Και μετά μοιραία η κουβέντα πήγε σε ΠΑΟΚ Άρη. Και πήγαμε λίγο και στο ποια μπορεί να ήταν η καλύτερη ομάδα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη όλων των εποχών, έτσι. Και βγήκαν κάποιοι, είπαν μερικά πράγματα, βγήκαν κάποιοι άλλοι, αρχίσαν φωνάζαν εκεί και πώς συγκρίνεται. Ο ένας έχει τόσα τρόπαια, ο άλλος δεν έχει σχεδόν τίποτα, έχει λίγα τέλος πάντων και κάτι τέτοια. Εντάξει, η κουβέντα, η συζήτηση ήταν για τον καλύτερο Άρη όλων των εποχών, μία ομάδα, και τον καλύτερο ΠΑΟΚ όλων των εποχών, άλλη μία ομάδα. Έτσι. Ποια από τις δύο καλύτερες, ρε παιδί, μπορεί να ήταν πιο δυνατή. Αν και ξεκίνησε από το ποια είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω για τη φετινή χρονιά, τώρα έτσι μιας που έχουμε και τα πρώτα δείγματα γραφής, αν τέλος πάντων έχουμε μια πρώτη εικόνα, έτσι, κάποιες πρώτες σκέψεις για το εύρος των δυνατοτήτων των δύο ομάδων, οι οποίες πέρα από αντίπαλες στο πρωτάθλημα, βέβαια θα διεκδικήσουν και τον ίδιο ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι. Οπότε δεν ξέρω πώς τα βλέπουμε. Αν θεωρούμε ότι τέλος πάντων κάποια από τις δύο μπορεί να είναι ξεκάθαρα καλύτερη ή να εξελιχθεί έτσι περισσότερο στην διάρκεια της σεζόν, αν κάποια μπορεί να είναι πιο μπροστά, δηλαδή με βάση το ρόστερ, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρόστερ, έτσι, την οτροπία κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν έχετε διάθεση, τα βλέπουμε λίγο και αυτά. Εγώ μπήκα στον πειρασμό, όχι ότι θα το πάρουμε τώρα και τη μετρητή, αλλά μπήκα στον πειρασμό, ας πω και τη δική μου άποψη μετά, να ρωτήσω λίγο δύο μοντελάκια τεχνητής νοημοσύνης. Ότι σε σχέση, ρε παιδί μου, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι περιμένουμε όλοι πώς και πώς τη φετινή χρονιά να αρχίσουμε να βγάζουμε τα γούστα, έτσι, που θα παραπέμπουν σε γούστα παρελθόντος. Ρώτησα το GPT και το Gemini ποιο θεωρεί καλύτερη ομάδα. Δεν μπορεί να ξέρει, βέβαια, κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακόμα. Μιλήσαμε για ρόστερ, έτσι, δηλαδή. Ρώτησα ποιο μπορεί να είναι το καλύτερο ρόστερ. Του λέω, κάνε, ρε παιδί μου, μια έρευνα στα δύο μοντέλα αυτά. Λέω, κάνε μια έρευνα, μια αξιολόγηση, ας πούμε, για το ποιο μπορεί να είναι το καλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο ομάδων. Και μου γράψανε δύο πραγματάκια. Ας σας τα πω μετά, έτσι, λίγο επιγραμματικά, μέσα σε όλα. Λοιπόν, τι ανάβει εδώ? Αυτό που ανάβει είναι η Σλοβακία με το Καζακστάν. 2-1 είναι στο 83ο. Η Σλοβενία με τα Σκόπια έχουν πόσο? Έχει γίνει 2-0 στο ίδιο λεπτό. Κάτσε λίγο να τα πούμε άλλη μία, γιατί σίγουρα θα ενδιαφέρουν αρκετούς. Βουλγαρία-Εστονία 0-0. Όλα είναι στο 80, 83, 84, το πολύ κάπου εκεί. Βουλγαρία-Εστονία 0-0. Ισπανία-Κροατία 3-1. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3. Σκωτία-Ελβετία 0-2. Σλοβακία-Καζακστάν 2-1 έχει γίνει μόλις τώρα. Σλοβενία είπαμε με τα Σκόπια 2-0. Τσεχία-Αγγλία 0-2. Αυτά. Κάτι άλλο πολύ έτσι σημαντικό δεν νομίζω να έχει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Είχε και άλλα βέβαια νωρίτερα έτσι εθνικών ομάδων διάφορα. Οκ, άστα, αν χρειαστεί κάτι, είπαμε. Έχετε ένα κωδικό. Εδώ είμαστε να τη βρούμε και την στοιχηματική την άκρη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο 2-3 ακόμα και πάμε πρώτο διάλειμμα. Και αν έχετε διάθεση να πούμε 5 κουβέντες για τον μπάσκετ, έχει καλώς. Αν όχι, πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρες. Πού είμαστε, Παναγιώτης εδώ, την καλησπέρα του. Καλύτερη. Ναι. Και εγώ αυτό θα ψήφιζα. Το είπα και το Σάββατο που πήγε η κουβέντα εκεί. Εκεί μάλλον κλείνω κι εγώ. Βέβαια, εντάξει, είναι και οι εποχές τώρα. Είναι και λίγο δύσκολο, ας πούμε, να συγκρίνεις ανώμιες εποχές. Αλλά ναι, αν θα έπρεπε να διαλέξω, μάλλον τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, τον παλιό. Εκεί η δεκαετία, πότε ήταν, τέλεια 90, αρχές 2000 και τα λοιπά. Διαμαντίδη με Σπανούλη είχε μέσα, Αλβέρτη Μποτίρογκα και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Μάλλον Παναθηναϊκό. Τώρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, δεν ξέρω, εγώ είπα και το Σάββατο που τα μιλούσαμε. Δύσκολο. Δηλαδή, αν βάλεις τον. Δεν λέμε τώρα για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια, έτσι, εννοεί το Άρη. Λέμε τώρα για την καλύτερη ομάδα του Άρη και την καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, αν τους έβαζες να παίξουν 10 φορές, ρε παιδί μου, ποιος θα κέρδιζε περισσότερες. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά από τη στιγμή που είναι και διαφορετικές οι εποχές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άμα έχετε διάθεση να μιλήσουμε και για μπασκετάκι, εδώ θα είμαστε, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα, έτσι. Περιμέναμε πώς και πώς, ειδικά εμείς που μεγαλώσαμε με τις ωραίες στιγμές του μπάσκετ, με τις μεγάλες στιγμές του μπάσκετ, μας έχει βγει και το στερητικό τόσα χρόνια, οπότε θα έχουμε αφορμές, πιστεύω, για να τα συζητάμε. Το μπάσκετ, το οποίο παρεπιπτόντως, πέτυχα μια έρευνα νωρίτερα, την είχα και κρατημένη για να πω την αλήθεια, για τα αθλήματα. Έγινε μια έρευνα από μια εταιρεία αθλητικών συμβούλων, παιδί μου, με έδρα το Λονδίνο, λέει, και πιάσανε, δεν ήταν δημοσκόπηση, πιάσανε κάποια στοιχεία του τύπου τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που μπορεί να έχουν τα αθλήματα τα διάφορα, έτσι, το τηλεοπτικό κοινό που τα ακολουθεί, ο χρόνος που μπορεί να δίδεται από τα ΜΜΕ, δημοτικότητα των αθλημάτων στα social media, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, έτσι, τι λεφτά φέρνουν κτλ. Και βγάλανε ποια μπορεί να είναι τα καλύτερα αθλήματα, ας πούμε, τα πιο δημοφιλή αθλήματα, ή αν θέλετε να το πούμε και αλλιώς, τα αθλήματα που έχουν τους περισσότερους φιλάθλους, παύλα οπαδούς. Το μπασκετάκι το βγάλανε στο νούμερο 3, έτσι, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, ποδόσφαιρο εννοείται πρώτο, δεύτερο δεν ξέρω αν πάει το μυαλό, ποιο μπορεί να είναι. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα και αυτά. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης 95.5. Πάμε ένα διαλυματάκι τσακπατ και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 271182 και 6932 852588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Κύριος Ετσιράπης είναι ασυγκράτητος κάθε φορά που, και το μεταξύ πιάνει πλάκα. Δεν πρέπει να τον έχω πετύχει, δεν ήταν εδώ όταν ανοίξαμε το φάκελο Ανουνάκη. Έχουμε πιάσει και τους Ανουνάκηδες. Άμα τα είχες ακούσει και αυτά, θα ήσουν συμπληρωμένος. Τι να σε κάνω, λείπεις και χάνεις επεισόδια. Και μετά πρέπει να τρέχουμε για να καλύψουμε την ύλη. Τέλος πάντων, τα είχαμε πει όλα αυτά. Λοιπόν, έλα να πανέλθουμε στην τάξη. Γιατί, λοιπόν, ναι, άντε, πάμε εμείς. Καλησπέρες. Α, να σας πω λίγο αυτό που περιέργεια έτσι λίγο, που το πέτυχα νωρίτερα, για το μπασκετάκι εδώ, το ότι, ναι. Λοιπόν, ναι, ήταν μία από το εξωτερικό, έτσι, και κάνανε, παιδί μου, μία μελέτη και καλά, μία εταιρεία αθλητικών συμβούλων από Λονδίνο, είπαμε. Πήραν και ζυγίσαν κάποια πράγματα, έτσι, από τα κέρδη που μπορεί να έχει το κάθε άθλημα, χορηγίες, έτσι, δημοτικότητα σε social media, το ένα το άλλο κτλ. Για να βγάλουν τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Και το μπάσκετ, τώρα που είναι και η μέρα και γενικά είναι οι μέρες τέτοιες, το βγάλανε στο νούμερο 3, είπαμε. Έτσι από περιέργεια, αν θέλετε να έχετε μια εικόνα, στο 10 και στο 9 βγάλανε μαζί το ράγκμπι και το αμερικανικό ποδόσφαιρο, από 400 εκατομμύρια λέει πάνω κάτω τα παρακολουθούν αυτά. Το baseball είναι στο 8, 500 εκατομμύρια. Στο 7 και στο 6 μαζί το βόλεϊ και ποιο άλλο, και το ping pong, 900 εκατομμύρια έκαστο. Ping pong τώρα προφανώς παίρνει πάνω πολύ, γιατί έτσι Κίνες και αυτά έχουν πολύ εκεί. Λοιπόν, στο 7 και στο 6. Στο 5 έχει το τένις, 1 δισεκατομμύριο περίπου λέει ο κόσμος το παρακολουθεί. Στο 4 είναι το χόκι επιχόρτου με 2 δισεκατομμύρια. Το μπάσκετ στο νούμερο 3, 2,2 δις περίπου, έτσι, δισεκατομμύρια κόσμος το παρακολουθεί χοντρικά. Και στο νούμερο 2 είναι το κρίκετ. Δεν ξέρω εγώ αν μου πεις ποιο είναι κρίκετ, μπορεί και να κάνω λάθος στο άθλημα. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Στο νούμερο 2 είναι το κρίκετ με 2,5 δισεκατομμύρια κόσμο. Και στην κορφή της λίστας βέβαια το ποδόσφαιρο με 3,5 δισεκατομμύρια φιλάθλους οπαδούς. Έτσι τα έβγαλαν τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ, το έχουμε αναφέρει αυτό παλαιότερα, πώς ανακαλύφθηκε το μπάσκετ, τα πούμε και αυτά κάποια στιγμή. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν πω από κατά τύχη, όχι κατά τύχη δεν ήτανε, αλλά από ό,τι θυμάμαι μπορούμε να βρούμε την ιστορία, να την πούμε καλύτερα έτσι κάποια στιγμή. Ήταν ένας γυμναστής, Καναδός πρέπει να ήταν αυτός αν θυμάμαι καλά, ο Νέισμιθ. Και μια μέρα εκεί που ήταν στο... τώρα φοιτητές είχε αυτός λέει, είχε πολύ κρύο και... έπρεπε να κάνουν γυμναστική, αλλά επειδή είχε πολύ κρύο, πού να κάνεις γυμναστική στο προάβλιο, τι να κάνω, ξέρω εγώ. Το είχε μελετήσει και από πριν, έψαχνε να βρει κάτι που να μπορεί να κρατά τους φοιτητές απασχολημένους και σε κλειστό χώρο. Πήρε λέει δύο καφάσια από ροδάκινα, ξέρω εγώ, και τα κάρφωσε στους τοίχους του γυμναστηρίου. Αυτές ήταν οι πρώτες μπασκέτες. Κατάλαβες, τους έδωσε και μια μπάλα ποδοσφαίρου τότε από αυτές τις. Με τις ραφές που ήταν, καταλάβατε. Και τους λέει παίχτε. Έτσι ξεκίνησε λίγο πολύ. Και μάλιστα στην αρχή, επειδή τα καφάσια ήταν και κλειστά, έπρεπε να ξεσοπώνται, μπαίνει καλά, να ανεβαίνουν για να τη βγάζουν την μπάλα, ας πούμε, έτσι. Και μετά γανάχτησαν λέει και τα κόψαν από κάτω για να. Ναι, έτσι που λέτε. Και το όνομα, έτσι, το όνομα του αθλήματος ήταν ιδέα φοιτητή. Ρώτησε ο γυμναστής τότε, ο Νέισμιθ, αν έχουν κάποια ιδέα, ρε παιδί μου, για το πώς θα μπορούσαν να ονομάσουν το νέο αυτό, ξέρω εγώ, άθλημα, και καλά. Και ναι, είπε κάποιος μπάσκετμπολ και από εκεί βγήκε, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Στην Ελλάδα πάντως ενημερωτικά ήρθε λέει το 1918 το μπασκετάκι μας. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή θα έχουμε μεγάλα γούστα και θα έχουμε και μεγάλες μάχες βέβαια, ελπίζω να μην έχουμε και μεγάλη τοξικότητα. Έκανα έτσι από περιέργεια μία ερώτηση τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τώρα που έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Αν τέλος πάντων ποιο θεωρούν, ρε παιδί μου, καλύτερο ως ρόστερ του ΠΑΟΚ και του Άρη τη δεδομένη στιγμή, έτσι. Μπορεί να προσθεθούν και κάποιοι άλλοι, θα δούμε τώρα πώς θα πάει, αλλά τη δεδομένη στιγμή. Και το GPT και το Gemini που έκανα την ερώτηση μου βγάλαν τον Άρη. Δηλαδή το GPT για παράδειγμα είπε ότι θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερο ταβάνι, ότι έχει πιο γεμάτο ρόστερ. Το ΠΑΟΚ τον έβγαλε ότι έχει καλύτερη δομή σε κάποια σημεία Και αν τώρα ο καινούριος εδώ που θα έρθει ο Μοντεγιούν να σε αποδειχθεί υγιής, λέει, και παραγωγικός, η διαφορά θα μικρύνει αρκετά. Αλλά θεωρεί ότι ο Άρης έχει σήμερα που μιλάμε μεγαλύτερη αθλητικότητα. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη τεχνική, επιθετική ποικιλία, ας πούμε και καλά. Αλλά ο Άρης έχει μεγαλύτερο βάθος. Αυτό είναι, λέει, το σημείο, το GPT, που με κάνει να καταλήγω περισσότερο στον Άρη. Περισσότερες λύσεις σε περισσότερες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ πολύ σοβαρό ρόστερ. Ο Άρης όμως έχει περισσότερο ταλέντο αθλητικό, έτσι, και περισσότερο, λέει, δημιουργικά γκάρ και με συνολικά μεγαλύτερο ποιοτικό βάθος. Το Gemini μου έβγαλε για τον Άρη ότι υπερέχει σε βάθος αθλητικότητα, ποιότητα, ότι διαθέτει παίκτες με παραστάσεις από κορυφαίο επίπεδο και πολυδιάστατα εργαλεία σε περιφέρεια και ρακέτα. Έβγαλε για τον ΠΑΟΚ ότι πολύ καλό ρόστερ, αλλά στηρίζεται, λέει, υπερβολικά σε κάποιες μια-δυο προσωπικότητες, και αν κάποιοι βρεθούν σε κακή μέρα, εκεί είναι αμφίβολο αν θα μπορούν να βρεθούν οι λύσεις από τους υπόλοιπους. Έμεινε στο ότι ο Άρης έχει κορμιά που παίζουν με ένταση, έχουν αθλητικά προσόντα και ικανότητα πίεσης πάνω στην μπάλα, και αυτό του επιτρέπει να βγάζει γρήγορο ρυθμό κλπ. Περισσότερη ενέργεια. Ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί σε μέγεθος και αθλητικότητα, και ότι η διαφορά, ας πούμε, μεταξύ πρώτης πεντάδας και αναπληρωματικών στον ΠΑΟΚ είναι πιο αισθητή από ό,τι είναι στον Άρη. Αυτά λίγο πολύ μου έβγαλε η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα συζήτησης αυτό, αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι, ρε παιδί μου, που το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού. Λοιπόν, ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για τα μπασκετικά μας για αρχή. 2310 90 90 90 955, και ενώ το μήνυμα αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5. Εγώ έχω την αίσθηση, τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, είναι το ρόστερ είναι κάτι, το ποιος θα κάνει την καλύτερη ομάδα είναι κάτι άλλο, έτσι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Άρης το έχει λίγο πιο ορθολογικά δομημένο το ρόστερ, σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών κτλ. Μικρές διαφορές βέβαια. Και έχει, συμφωνώ σε αυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο τσάτ μου το είχε πει αυτό, τεχνητής νοημοσύνης, έχει περισσότερους παίκτες που μπορούν να αποδειχθούν πρωταγωνιστές. Και κυρίως εγώ εκεί βλέπω την μεγαλύτερη, ας πούμε, διαφορά, που επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι και καταλυτική, θα φανεί αυτό, στο ότι έχει παίκτες περισσότερους που μπορούν να παίξουν καλή άμυνα. Εγώ δηλαδή, αν με ρωτάτε, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, εκεί θα έβλεπα ότι θα ήθελα να έχει ένα-δυο παίκτες ακόμα που να είναι λίγο πιο πολύ σκυλιά στην άμυνα. Εκεί θα έλεγα ότι έχει ένα ρόστερ που, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, που σαν πρώτη χρονιά επί της ουσίας που πάει να κάνει το άλμα, θα ήταν πολύ κοντά στο ιδανικό. Λοιπόν, τώρα από και πέρα, τι θα γίνει στο παρκέ είναι άλλο πράγμα, έτσι. Το ρόστερ είναι κάτι, η ομάδα είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, έτσι, αν έχουμε διάθεση να πούμε καμιά κουβέντα και για τη Σπυριάρα, έτσι, που αρχίζει σιγά σιγά και μας εντριγκάρει και πάλι. Λοιπόν, 2310 90 90 90 για όποιον θέλει. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Να πούμε μερικά πράγματα. Πανάθασε εδώ, αλλά δεν έχω τσίμπλα στο μάτι.
0: Ναι.
1: Χάρηκα για τον Καλάθη που απέδειξε σε κάτι την πλειοψηφία των άμπαλων που νομίζουν ότι θα μάθουν το άθλημα από τις εφημερίδες και από τους δημοσιογράφους, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και τον βρίζανε ότι παιχταράς είναι, νομίζω, που έψαχνε να βρει πάσα και τον κοιτούσαν όλοι, και του έμενε η μπάλα στα 24 δευτερόλεπτα και την πετούσε και μετά έκανε ότι τα χάνει. Χάρηκα μόνο για τον Καλάθη. Θέλω να πω για τον Ντράγκη, για τον πρόεδρο. Υποχώρησε στο Ντουμπάι, έκατσε και έχασε για να το πάρει Φενέρ για να του δώσουν το Final Four. Έκατσε πέρσι και τον περάσαν πριν ο Κορδέλα. Αν νομίζει ο Ντράγκη ότι με την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό και τους Αγγελόπουλους και να δίνει τα εκατομμύρια να φέρουν τις παιχταράδες και να τον παίζουν οι διαιτητές, λες και είναι χωριό, ότι κάνει ομάδα και ακόμη εισιτήρια και να μαζεύει τα μοντέλα στο γήπεδο, να τον πληροφορήσω ότι θα φάει και άλλες πίκρες. Αν νομίζω ότι θα φέρει τις παιχταράδες. Και κάτι για τον Μπράντοβιτς. Καλός και Άγιος, αλλά εγώ έχω ενστάσεις πολλές.
0: Δηλαδή,
1: και όταν έκανε τις επιτυχίες με τον Παναθηναϊκό, τις επιτυχίες τις έκανε ο Μιτσάρος, ο Διαμαντίδης. Χωρίς τον Διαμαντίδη, ότι παιχταράδες και να φέρνανε, και αποδείχθηκε και στην Εθνική. Όσο ήταν ο Διαμαντίδης, υπήρχε και Παναθηναϊκός, υπήρχε και Εθνική. Τώρα, αν νομίζει Παναθηναϊκός χωρίς παιχνίδι ρακέτας είτε υπακούει στη ΣΤΟΑ ο πρόεδρος και ξεφτιλίζει τον Παναθηναϊκό να κάθεται να χάνει, να δίνει εκατομμύρια και να μην, κάνει ένα play μέσα και να μου λένε εμένα για ο Μπράντοβιτς και για, καθηγητές και για προπονηταράδες, εγώ έχω να πω, επειδή το ξέρω το άθλημα, την πέταξα 5-6 φορές την παλιόμπαλα στο σίδερο, αυτό που έκανε ο Αταμάν πέρσι δεν υπάρχει. Με το Λιόπουλο και Σόρτς θα έπαιρνε Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα 3-0 μέσα στο ΣΕΦ. Και του το στέρισε η ΣΤΟΑ, για όσους ξέρουν από μπάσκετ. Σαν νομίζουν μερικοί, επειδή και χρησιμοποιούν και έντυχνα το ότι είναι Τούρκος, τον ο Αταμάν είναι εκατοντάδες χιλιάδες μίλια μπροστά προπονητικά. Για όσους ξέρουν από μπάσκετ. Μάλιστα.
0: Ωραία. Μπλέξαμε και τη ΣΤΟΑ και με τον μπάσκετ τώρα. Ωραία. Έγινε.
1: Γιατί τι γίνεται η ΣΤΟΑ, δεν τα γίνεται όλα. Να πω κάτι και για το ποδόσφαιρο.
0: Λίγο γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι.
1: Θα μου κάνουν 300 παιχνίδια για να περπατάνε μέσα στο γήπεδο οι παίχτες και τα ΒΑΡ να διακόπτουν τους αγώνες, δηλαδή για να κονομάνε εταιρείες και στοιχηματικές και να συγχαθούμε τον αθλητισμό γενικά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το τένις μας το έχουν κάνει άθλημα το χόμπι που παίζουν κάθε μέρα μέχρι να πάρει κάνα κύπελο ο Τσιτσιπάς ή η Σάκαρη.
0: Δεν μου λες, ας το τένις τώρα. Από περιέργεια με μια κουβέντα όμως για να πάμε και παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή λες παρακολουθείς μπάσκετ. Για τους δικούς μας εδώ πώς τους βλέπεις με μια κουβέντα, ΠΑΟΚΑΡΗ?
1: Ό,τι θέλει στο Α θα κάνουνε. Αλλά
0: άντε
1: να το πω αγωνιστικά. Τον Άρη δεν τον είδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα. Όσο αντέχει ο Καλάθης και ο Οσμάν σε κάποια σημαντικά παιχνίδια, με την εμπειρία και μόνο θα μπορεί. Σε ροή πολλών αγώνων δεν μπορεί με αυτό το ρόστερ. Δεν ξέρω αν θα πάρει κι άλλους παίκτες.
0: Ωραία.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Έγινε. Χαιρετούμε. Ναι, ορίστε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Φίλε, μιλάμε πολύ ώρα. Σε παρακαλώ. Ναι, έλα, τα λέμε. Καλησπέρα, ορίστε.
2: Αργιανάρα.
0: Όπα.
2: Γερά.
0: Νάτος.
2: Με τσαμπουκά.
0: Ναι.
2: Τσακμινιά και μαγιά. Α, καταρχήν, Κώστα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σε όλο το ραδιομέγαρο, σε όλη την ομάδα. Από όλες τις εκπομπές εσύ είσαι ο αγαπημένος μου και τους λέω και όταν ανεβαίνω πάνω στο σταθμό, Κώστα,
0: εμείς την πληρώνουμε πάντα, ναι.
2: Η καψάσε με λίγο βρε τώρα που είμαι λίγο στα πάνω μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ακούς ψυχούλα μου.
0: Ναι, ναι.
2: Και όταν έρχομαι πάνω, μόλις τους λέω, Κώστα, ότι εντάξει όλοι καλύτερα, σας αγαπάω σπίτι μου είσαι, αλλά λέω Βρανάς, είναι στο τελευταίο σωρετηρές καλοπάτης, είστε μετά το τρίτο. Δεν υπάρχει δεύτερος από αγάπη.
0: Πάμε για τον μπάσκετ, τι έχουμε.
2: Αργιανάρα, ρε. Αυτό το μετάνιο ρε Κώστα που δεν πήγα να το δω, ρε. Τ' άκουγα εδώ από το σταθμό μας.
0: Μπορούσες και δεν πήγες να το δεις. Γιατί?
2: Ορίστε.
0: Μπορούσες και δεν πήγες.
2: Όχι. Να το δω στην τηλεόραση, έτσι.
0: Ναι.
2: Να καθελείω, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω. Είχες χρόνο και μπορούσες και δεν πήγες. Γιατί?
2: Δούλευα, ρε παιδί μου, σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είχα ρεπό και θα μπορούσα, ρε παιδί μου, να πάω να το δω. Λέω το μετάνιο, κοίτα που θα μας. Μας ξαναγυρίζουν στα παλαιά, όπως λέω και με τα φιλαράκια μου, όχι στα παλιά, στα παλαιά, όρεθα κάτι εποχές έρχεται, Αθηναίοι Πειραιώτες εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο, το μπάσκετ ανεβαίνει, στη Θεσσαλονίκη, το Σομπορά πάνω, στη Μακεδονία ανεβαίνει, πάρτε το χαμπάρι.
0: Μάλιστα.
2: Ήρθανε, όχι, μην με κόβεις τώρα, κέρδισε η ομάδα μου και είδες.
0: Άντε, πάμε.
2: Η φάση είναι ότι φρενέρνω κιόλας. Άσε μας τώρα, είναι και η μέρα μας. Μπάσκετ για Άρη και όλη η ομάδα μου, ρε Κώστα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι ΠΑΟΚΟ ραδιόφωνο. Όχι, δεν είναι ΠΑΟΚΟ ραδιόφωνο. Γιατί τώρα και παρέα που γνωριστήκαμε στο ράδιο και από έτσι που βγαίνουμε έξι ραδιόμαστε, Κώστα, ακούς. Λέω, είστε offside εδώ. Λίγο παραπάνω είστε από...
0: Εντάξει, ομάδα, πάμε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, τα λέμε.
2: Γεράμε τσαμπουκά, φυλάκια.
0: Χαίρετε. Ορίστε, ναι.
3: Κώστα, τι κάνεις?
0: Έλα, φιλέ, γεια. Είσαι και μπασκετικός εσύ?
3: Ήμουν κάποτε.
0: Ο αναστεναγμός ήταν όλα τα λεφτά.
3: Ναι, με τον μπάσκετ ξεκίνησα.
0: Ναι. Κάποτε όταν λες τώρα.
3: Τώρα σκέψου με μπάνα, με κόρφα, με πρέπει να πρόλαβα αυτό.
0: Τώρα όμως όχι. Ήσουν κάποτε, αλλά τώρα όχι.
3: Κοίτα, αν δεις τη δεκαετία του 2000 μπάσκετ, δεν μπορεί να δεις που παίζεις σήμερα. Εκείνη η δεκαετία ήταν απίστευτη. Και από ονόματα στην Ελλάδα και στο NBA και τον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι.
3: Τώρα βλέπεις το τριάρι, παίρνει την μπάλα και την κατεβάζεις και δεν κάνει καν πάσα στο τάρι κατευθείαν. Δεν υπάρχει το πράγμα. Προσπάθησα πολλές φορές να δω. Βλέπω μόνο τον Πάοκ σε καλά μάτς. Καθαρά οπαδικά. Δεν μπορώ να δω μπάσκετ. Το ξέρω, το καταλαβαίνω το άθλημα. Ξέρω πώς παίζει. Πολύ καλά το πώς ξέρω το μπάσκετ. Γιατί έχω παίξει εγώ αλλά δεν μπορώ να το δω πια.
0: Είσαι σίγουρος ότι φταίει το μπάσκετ το ίδιο? Μήπως είναι λίγο επειδή τότε είχαμε ζήσει κάποια πράγματα για πρώτη φορά και πάντα το πρώτο είναι διαφορετικό? Το μπάσκετ έχει εξελιχθεί τώρα, έτσι.
3: Αυτό ακριβώς, αυτή η εξέλιξη του μπάσκετ.
0: Δεν σ' αρέσει, όπως πήγε.
3: Όχι, γιατί αυτό που κάνει κάποτε στο NBA με δύο πάσεις επίθεση, πλέον το κάνουμε πολύ πιο άναρχα εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Καλά, στο NBA δεν υπάρχει. Τώρα δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα όλο και πάει ένας αντίον ενός και εντάξει, άμυνες μηδέν. Ενώ σου το ξαναλέω, αν δεις τον μπάσκετ που παίζανε τη δεκαετία του 2000, ήταν φοβερό, ήταν πολύ εγκεφαλικό. Με συστήματα, με τακτική, με χιλιάδιο. Αυτό τώρα δεν είναι μπάσκετ. Αυτό είναι μια αλάνα τώρα. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπες, θα με κάνει να συνεχίσει την κουβέντα που είχα το πρωί. Βέβαια δεν το έκανες γι' αυτό, εσύ το έκανες κυκλοπαιδικά, να δεις τι θα πει το ChatGPT, αλλά ξέρεις ποια είναι η παγίδα. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά AI, άμα το βάλεις σε 10 AI, σε 5 ναι. AI, okay, σε 5 AI, θα σου δώσει άλλο αποτέλεσμα. Ένα αυτό.
0: Ναι.
3: Αν σε όλα αυτά εσύ επιμένεις με επιχειρήματα, θα αρχίσει να συμφωνεί μαζί σου.
0: Mm-hmm.
3: Εκείνη είναι η παγίδα. Το πρωί πάλι είχαν τα παιδιά μια κουβέντα ανάλογη και πάλι πήρε ένας και έβαλε στο ChatGPT να του πει τις μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι, επειδή προκαλούσε ο Βαραγιάννης του Γκαμόρα εκεί ότι δεν έχει brand name ο Ηρακλής, όχι ο Άρης, έτσι είχε ξέρει τα δικά του, ξέρω εγώ. Και από κάτω οι άλλοι, εγώ είπα στο AI αυτό και μου είπα αυτό. Βλέπεις ότι το χρησιμοποιούν σαν θέσφυτο, σαν αυτό που θα τους πει την αλήθεια.
0: Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται, θα μου επιτρέψω να σου πω και την ερώτηση. Γιάννη, άλλον ένα να πάρουμε και είμαστε OK, έτσι μην πάρεις άλλες. Δηλαδή, να πω κάτι, επειδή λίγο και εγώ το έχω ψάξει το πράγμα. Δύο πράγματα είναι. Το ένα είναι όταν το ρωτάς, εάν του δώσεις ένα ρόλο, να του πεις ρε παιδί μου ότι έτσι είσαι αυτός και δες μέσα από αυτό το πρίσμα, είναι πάρα πολύ βασικό. Και το δεύτερο, να του ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να συμφωνήσει, ξέρεις, να μην στρογγυλέψει, να μην μου δώσει την απάντηση που θέλω να ακούσω. Έτσι, αν το πεις αυτό από την αρχή, λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Μας ακούς ή έπεσες?
3: Ναι, σε ακούω.
0: Ναι, έλα, συνέχισε.
3: Που κάνεις ερωτήματα που αποτείνουν κριτική σκέψη και σύγκριση, τα οποία το ρομπότ δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί, δηλαδή όσα στατιστικά έχει να σου κατεβάσει κάτω το ρομπότ, δεν μπορεί να σου πει αν μια ομάδα όντως είναι καλύτερη. Θα σου πει αριθμός. Δεν μπορεί να δει γιατί ένας παίκτης του Καρνισόβας έκανε καριέρα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, ήταν αυτό είναι.
3: Σε ένα μέσο όρο, ξέρεις, ισορροπημένο πάντως.
0: Ναι.
3: Ήταν, ωραία, θα σου πει ήταν ένας καλός παίκτης. Έλα που ήταν η ορχήστρα.
0: Mm-hmm.
3: Και ένας παίκτης που είχε 10-12 πόντους, έτσι.
0: Εσύ τι λες τώρα, σαν μπασκετικό, τα έχεις μελετήσει τα ρόστερ? Πώς σου φαίνονται?
3: Όχι, πολύ. Δεν έχω δει. Όχι, του πάω και ήταν λίγο.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Δεν μ' αρέσει που είναι τίγκα στον ξένο μέσα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ σου λέω, εκεί κάπου με τις δύο Ευρωλίγες τότε και με την Ούλεπ και όλα αυτά, κάπου άρχισα να ξενερώνω. Γιατί έχω προλάβει εθνική Σλοβενίας, εθνική Κροατίας, ομάδες, Ολύμπια Λουμπιάννα, Σέρβικες, Κροάτιες, σχολές ολόκληρες.
0: Mm-hmm.
3: Να κατεβαίνει η Σλοβενία να κατεβαίνει, η Λουμπιάννα να κατεβαίνει με μέσο 23 χρονών και να κάνουν πανικό στην Ευρωλίγα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε, αδερφόλη, να πάρουμε και ένα ακόμα ή δύο, πώς θα προλάβουμε? Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ορίστε.
4: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα, για πες.
4: Καλά είσαι.
0: Ας τα λέμε.
4: Δεν πήρα τρεις μέρες γιατί είμαι αλεσερή που παίρνω.
0: Πάμε τα πούμε μαζεμένα τότε.
4: Τι να κάνουμε. Ένα ποδόσφαιρο πρώτα, το 139, 10 παρατέταρτο, Σλοβακία, Καζακιστάν.
0: Λοιπόν, 139, αυτό είναι, πού το, 2-1 τελικό.
4: Ωραίο. Και λέω και τώρα μπασκετάκι.
0: Ναι.
4: 5.111 Χαποέλ Ροστόκ.
0: Ώρα.
4: 8.
0: 5.111 Χαποέλ Ροστόκ. Να κάτσε λίγο. 94-73.
4: Ωραίο. Και ένα 5.118 Βενέτσια με Φραγκφούρτη.
0: 5.118, τι ώρα αυτό?
4: 9.30.
0: 5.118 είναι 104.72.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εσύ
4: πολύ,
0: με μπάσκετ, για, σε έχω κρατημένο για τελευταίο. Νόμιζα θα ήθελες να μιλήσεις για μπάσκετ, ασχολείσαι καθόλου, βλέπεις?
4: Πώς, δεν ασχολούμαι, αλλά για να μην πιάνω πολύ, επειδή τελευταίος με λες τώρα θα πάρεις άλλο.
0: Μετά πάμε διάλειμμα τώρα, δεν πήρα μάλλον. Πες μια κουβέντα και για το μπάσκετ, έτσι θα πεταχτά.
4: Πάμε καλά, ακόμα δεν μας είδαν καθόλου.
0: Την έχει δει. Παοξής είσαι εσύ? Παοξής δεν είσαι?
4: Παοξής.
0: Έχεις εικόνα για την ομάδα?
4: Το 59 έπαιξα.
0: Έπαιξες?
4: Μιχαήλοβιτς, έτσι δεν ήσουν γεννημένος.
0: Έπαιξες στον ΠΑΟΚ?
4: Το 59.
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Έχεις εικόνα για τη φετινή ομάδα δηλαδή τελικά?
4: Για το μπάσκετ, ναι. Για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, για το μπάσκετ μιλάμε τώρα.
4: Για το ποδόσφαιρο ήμουν.
0: Α, ήσουν
4: για το μπάσκετ έχουμε καλή ομάδα, τα είδες κατώ, τα σφυρίγματα δεν τα πήραμε τα κανονικά.
0: Ναι.
4: Και κοντεύαμε να χάσουμε και το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ναι, έπρεπε και τα δύο να τα πάρει ο ΠΑΟΚ, έπαιξε πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Μήνυμα.
4: Τα είδες, δεν τα είδες?
0: Βέβαια, τα είδα, πώς τα είδα. Δεν χάνω μπάσκετ εγώ.
4: Αυτά.
0: Οκ, okay, τα λέμε, να σε καλά, να καλό σε βράδυ.
4: Καλά. Καλό βράδυ. Κώστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε να κάνουμε την αλλαγή σιγά σιγά. Να πω λίγο μόνο το κουπόνι γρήγορα γρήγορα τώρα. Σιγά σιγά η αλλαγή, γρήγορα γρήγορα το κουπόνι, έτσι, ωραία το είπαμε αυτό. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα διεθνή που παίζουν μόνο και φύγαμε. Και τα λέμε τα περισσότερα σε ολίγο από την άλλη μεριά με την ησυχία μας. Είναι Ισπανία-Κροατία 4-1 τελικό. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3 διπλό τελικό. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3 τελικό και αυτό. Σκωτία-Ελβετία 0-3 τελικό. Σλοβακία-Καζακστάν 2-1 επίσης τελικό. Σλοβενία με τα Σκόπια 2-0 τέλειωσε και αυτό. Και Τσεχία-Αγγλία 0-2 διπλάκι το κυκλώνεται αν τυχόν το έχετε παίξει. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε λίγες στροφές έτσι, αλλάζουμε το στούντιο όσοι ήθιστε και σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πάμε. Άντε, πάμε σιγά σιγά. Και από εδώ μεριά, στα 3 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Καλησπέρα, καλημερούδια. Για δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Λοιπόν, από ονομαστικές γιορτές ξεραίλα. Πάει η τσάντα, έπεσε. Το μπαμ ήταν η τσάντα που έπεσε, αν ακούστηκε. Λοιπόν, από ονομαστικές γιορτές δεν βλέπω να έχει κάτι. Από επετείους διεθνής ημέρα, λέει, μετάφρασης και διερμηνίας, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση μάλλον. Και ημέρα μνήμης εθνικών ευεργετών. Κάτσε να σου πω ποιος είναι ο ευεργέτης. Γιατί κατά καιρούς βαφτίζουμε και εύκολα κάποιον ευεργέτη. Ευεργέτης είναι αυτός που προσφέρει σημαντική βοήθεια, λέει, οικειοθελώς, ανιδιοτελώς και χωρίς να περιμένει υλικά ή άλλα ανταλλάγματα. Κατάλαβες, κάποιος που βάζει για να πάρει δηλαδή δεν είναι ευεργέτης. Και δεν έχει να κάνει μόνο με υλική προσφορά το αν κάποιος θεωρείται ευεργέτης, είναι και το και πνευματικά δηλαδή μπορεί. Έτσι μπορεί να είναι και πνευματική προσφορά, ρε παιδί μου, σε ένα έθνος, ξέρω εγώ, σε ένα... Κατάλαβες, και όταν αυτή η προσφορά λαμβάνει διαστάσεις μεγάλες, τότε παίρνει τον τίτλο, το αποδίδεται ο τίτλος του εθνικού ευεργέτη. Εμείς τους έχουμε καμιά, οι μεγάλοι, ας το πούμε έτσι, αυτοί που ξεχωρίζουν, είναι καμιά 50 με 60, κάπου εκεί ανάμεσα είναι. Και αν πάμε γενικότερα και σε κάποιους άλλους που επίσης έχουν θεωρηθεί, εκεί έχει αρκετούς ακόμα. Μην πούμε τώρα λίστα και θα ξημερώσουμε. Λοιπόν, στα του ΟΣΑΝ σήμερα έχει διάφορα εδώ. Να πούμε ένα που είναι, έχει να κάνει με τα αθλητικά. Ποδοσφαιρικό, έτσι για αρχή, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στα τελειώματα. Τέτοια μέρα το 1979 είχαμε την πρώτη αγωνιστική του πρώτου πρωταθλήματος. Έτσι, του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος της Αλφα Εθνικής. Κάτσε να σου πω και τα αποτελέσματα. Τα δούμε μαζί τώρα. Κάτσε, αγωνία στο κατακόρυφο. ΠΑΟΚ τι έκανε. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Απόλλων Αθηνών ΠΑΟΚ 0-2. Πετάει ο μας. Τρένο. Λοιπόν, και ο Άρης τρένο. Ο Άρης Καστοριά 3-0. Ο Ηρακλής δεν πήγε καλά. Όφη Ηρακλής 2-1. Και μετά είχαμε Ολυμπιακός Παναχαϊκή 5-2. Εθνικός Παναθηναϊκός 1-0. Όπα. ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννα 1-1. Ξανά όπα. Και Καβάλα Πανιώνιος 0-0. Και Ρόδος Δόξα Δράμας 1-0. Και Λάρισα, λέει, Κόρινθος 3-1. Στο μάτς αυτό με τη Λάρισα ήταν που μπήκε το πρώτο γκολ. Έτσι, στο πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα που λέμε, έτσι, η πρώτη αγωνιστική. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει η Λάρισα με Χρήστο Ιφαντή, λέει, στο δεύτερο λεπτό. Πρωταθλητή σεζόν είχε αναδειχθεί ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα μετά από το περιβόητο μπαράζ του Βόλου, κόντρα στον Άρη που ήταν και το πανό το πολύ συζητημένο των Παοκτσίδων, που ακόμα και σήμερα κατά καιρούς μπορεί να έρθει στην κουβέντα. Πώς το έλεγε, το εντιμότατον. Ευχόταν η κατάκτηση πρωταθλήματος στο εντιμότατον σωματείο του Ολυμπιακού, έτσι. Λοιπόν, καζούρα ήταν προφανώς. Λοιπόν, έχει και ένα άλλο, έτσι, ποδοσφαιρικό. Μετά από 15 μήνες, λέει, αποκλεισμού από τα γήπεδα, επειδή είχε τιμωρία, σαν σήμερα το 95 γύριζε και πάλι στην ενεργό δράση ο Μαραντόνα με την φανέλα της Boca Juniors. Αυτά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η μέρα θα έχει και μπασκετικά ματσάκια. Θα έχουμε τον ΠΑΟΚ με την Μανρέσα 7:30 για το EuroCup. Θα έχουμε τον Παναθηναϊκό με τη Βιλερμπάν 9:15 για την EuroLeague. Α, τα δούμε και τα πούμε αν θέλετε και αύριο. Πάμε και από καιρό ημέρα στα πεταχτά. Καιρούλης θα είναι, έχει και συννεφιές, βλέπω, αρκετούτσικες, αλλά μέχρι εκεί. Με ήλιο και με συννεφιές θα πάμε από 18 μέχρι 25.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα μηνύματα ακόμα. 9.55 κενό ό,τι θέλετε εδώ έτσι, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εντάξει, ξεκινήσαμε με μπάσκετ σήμερα μέρα που είναι. Τα ψηλό είπαμε, δεν έχω παράπονο. Αν και για το παιχνίδι του Άρη δεν στάθηκαμε πάρα πολύ, δηλαδή έτσι κάποιες εντυπώσεις λίγο να το ψηλό κουτσομπολέψουμε. Πιάσαμε γενικότερα περισσότερο για τον μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε μείνει. Καλημέρες στον Γιάννη. Τι είναι αυτό? Βολεμπιακός, ε? Ναι, ναι. Βολέ όταν λέμε, βολές, ε? Το σήμα του Ολυμπιακού εδώ με τις βολές, ναι. Γιατί χωρίς βολές ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Τι λες? Έλα βρε, σταμάτα. Ο παθός του Άρη, τεχνητή νοημοσύνη, δάκτυλος, τέτοιο. Ναι, επειδή ρώτησα δύο εργαλεία και βγάλανε ότι ο Άρης έχει καλύτερο ρόστερ, γι' αυτό το λέει. Σι τι λες βρε μπασκετόφατσα, ποιος έχει καλύτερο ρόστερ τελικά? Α, τώρα που λέτε για τεχνητή νοημοσύνη, βλέπω και ένα μήνυμα, κάτσα να δω τα άλλα, θα σου πω. Επειδή κάνετε, είπατε κάτι πριν, να σταθούμε λίγο έτσι και να προχωρήσουμε. Ο Στέλιος, σπουδαίος Άρης λέει, αν και πάω ο φίλος. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλησπέρα από Λεμεσό. Καλώς το να. Λοιπόν, ο Γιώργος δεν του αρέσουν κάποιοι ακροατές που βγαίνουν, δεν πειράζει. Α, βγες ρε εσύ Γιώργο, βγες εσύ να το ανεβάσεις το επίπεδο. Περιμένουμε. Ο Κάρλος τραγούδι που μπήκαμε μετά τις 12, ποιο μπήκαμε? Δεν το βρίσκει ούτε το Σαζάμ. Έλα ρε τώρα που δεν το βρίσκει, το τέτοιο ήταν πασίγνωστο, το Amfester. Απλά είναι ορχιστρικό, εντάξει, χωρίς τα λόγια. Amfester, am, αλφα μη. Πώς λέμε, πι, ναι, πι, αμ και αμ, αμ. Εντάξει, Amfester. City, χτύπα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα. Ποιο μπάσκετ λέει, ρε Κώστα. Ο Κώστας λέει για μένα. Ποιο μπάσκετ, ρε Κώστα, και ανεβάζει εδώ μια αφίσα με ανουνάκι. Τα λέω εγώ, αλλά δεν ακολουθείτε. Λοιπόν, αυτό για την. Ο Κριστιάνο λέει για την τεχνητή νοημοσύνη. Άκουσα σχόλιο που κάνατε, λέει. Ναι, δεν έχει πραγματική κριτική σκέψη και δεν ξέρω αν ποτέ θα αποκτήσει. Χρησιμοποιώ εδώ και 2 χρόνια πολλές ώρες καθημερινά για τη δουλειά μου διάφορα προηγμένα και επιπληρωμή μοντέλα AI. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν 2 χρόνια. Δεν εξελίσσονται απλώς χρόνο με το χρόνο, αλλά σχεδόν μέρα με τη μέρα γίνονται πιο ικανά, κάνουν αισθητά λιγότερα λάθη και πλέον ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικά επίπεδα νοημοσύνης, βάθους σκέψης ανάλογα με τι ζητάει. Παράλληλα μπορούν να χτίζουν προφίλ και να προσαρμόζονται στον τρόπο που τα χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης. Λίγο λέει φοβιστικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας μας πει όμως και αγαπημένος Cliff την άποψή του, μιας που είναι και δουλειά του. Cliff είναι ο προγραμματιστής που έχουμε εδώ, ο τεχνητής νοημοσύνης που βγαίνει μπασκετικός. Ναι, να μας πει και να μας πει κιόλας, και γενικά έχουμε και άλλα παιδιά που ασχολούνται. Έτσι, και επειδή πριν είπατε κάτι στην προηγούμενη ώρα και πετάχτηκα λίγο για να συμπληρώσω, το ξαναλέω, παιδιά, είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρετε πολλά από αυτά που μπορεί να είναι λάθη, να φαίνεται ότι κάνουν λάθη, ξέρω εγώ, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είναι επειδή δεν ρωτάμε σωστά. Έτσι, ρωτάμε λες και μιλάμε σε άνθρωπο, ας πούμε. Επαναλαμβάνω, πέρα από το ότι πρέπει η διατύπωση της ερώτησης να είναι με σαφήνεια, έχει και κάποια κολπάκια. Όχι τώρα να πας να βάλεις prompt και πώς λέγονται αυτά και τέτοια. Έτσι, αλλά απλά πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν του πεις. Εγώ πάντα, ας πούμε, όταν το ρωτάω, πάντα του λέω, θέλω να μου πεις κοινικά. Έτσι, και αν θέλω μία γνώμη που να είναι και λίγο δύσκολη και επικριτικά. Έτσι, πες μου κοινικά, επικριτικά, αν χρειαστεί, μη στρογγυλέψεις γωνίες. Τι γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Να τώρα και για τα ρόστερ.

0: Αναλαμβάνω. Του δώσεις και ρόλο, δηλαδή του πεις. Μιλάμε τώρα για μπάσκετ, έτσι. Αν του πεις, θέλω να μπεις στη θέση ενός προπονητή, ξέρω εγώ. Και να μου πεις με βάση έτσι τα μάτια του προπονητή, ποιος θεωρείς ότι έχει το καλύτερο ρόστερ κοινικά, μπαμ, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα σου απαντήσει διαφορετικά. Εντάξει, το ίδιο και αν ρωτάς ένα θέμα και του πεις άμα απάντησέ μου σαν να είσαι γιατρός, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε έτσι, του δίνουμε ρόλο και του λέμε στην ερώτηση μην μου απαντήσεις διπλωματικά, θέλω να είσαι τσεκουράτος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Και τώρα που μου λέτε για τεχνητή νοημοσύνη, είχε κάποια νέα τη μέρα που πέρασα, σημαντικά. Ας πάμε να πάρουμε γραμμές και μπορεί να τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, 2310-90-90-90 για όποιον θέλει και πάλι. 955 και 54-301 Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αν έχουμε κανένα ιστερόγραφο μπασκετικό, καλά είναι. Έτσι και μετά πάμε και από τα άλλα. Αν όχι, πάμε και τώρα από τα άλλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Φωνάρα.
0: Όπα. Εσείς είστε μπασκετικιά εσείς?
1: Εγώ.
0: Ναι, βλέπεις μπάσκετ?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού και πού.
0: Το έχουμε δηλαδή, το κατέχουμε το άθλημα.
1: Τι εννοείς?
0: Το έχεις, ας πούμε, παρακολουθείς συχνά, το ξέρεις το άθλημα. Α, μπορείς να έχεις άποψη.
1: Όχι, εντάξει, αν και βαριέμαι πολύ, αλλά ναι. Πιο πολύ πάω την μπάλα.
0: Της μπάλας είσαι, τι ομάδα είσαι, είπαμε?
1: ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚΤΣΟΥ, εντάξει, δεν σε ρωτάω για μπάσκετ τότε.
1: Εγώ άλλο θέλω να σου πω που φωνάρα.
0: Ναι.
1: Διαστημικέ. Σε λίγο θα γίνεις, θα πας στο διάστημα.
0: Γιατί, επειδή λέμε για εξωγήινους, γιατί?
1: Τι τώρα, ξέρω εγώ τι σε λέω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είσαι στεναχωρημένος?
0: Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
1: Ναι.
0: Γιατί, με ψυχολόγησες στεναχωρημένο?
1: Βέβαια.
0: Όχι, γιατί, δεν έχω κάτι.
1: Δεν έχεις κάτι?
0: Μα, όχι, κανονικά.
1: Κανονικά όλα?
0: Ναι, δεν έχω κάτι.
1: Χαίρομαι.
0: Εντάξει.
1: Εσύ δεν έβαλες το τραγούδι μου?
0: Ναι μωρέ, ξέχασα. Ξέχασα. Πες μου λίγο άλλη μία να το. Αν και είχαμε πει, δεν υποσχεθήκαμε γιατί βάλαμε άλλα, αλλά πες να το βάλουμε σήμερα. Ποιο ήτανε? Α, το Summer Wine, έτσι.
1: Ναι, το Summer Wine.
0: Summer Wine. Άντε το κοτσάρο, το βάλω εδώ στην άκρη να υπάρχει, να το θυμηθώ μετά, ναι.
1: Θα είσαι καλά.
0: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Χαιρετούμε. Παρακαλώ. Ωραία. Ναι. Ορίστε.
2: Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα φίλε, γεια.
2: Καλημέρα και στους συνακροατές μου. Ελπίζω να είσαι καλά.
0: Καλά, ευχαριστώ. Και εσύ?
2: Διάστημα είπε λοιπόν η φίλη μας πιο πριν, ναι.
0: Ωπα, τώρα σε κατάλαβα.
2: Και επίκαιρο το θέμα. Είμαστε καλά?
0: Για να δούμε πώς θα είμαστε. Για ρίξτε τώρα εδώ να μας εκτοξεύσεις.
2: Κοίταξε, τι σκεφτόμουν τώρα. Έχω κάνει μια στάση οδηγούς, έχω σταματήσει. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλοί που τους αρέσει το αντικείμενο.
0: Κάτσε, περίμενε, ειδοποιήσει το Διτσιράπη που τον αρέσουν αυτά. Περίμενε, μην ξεκινάς. Διτσιράπης! Α, δεν είναι. Πήγε έξω για τσιγάρο. Πού πήγε? Κρίμα. Τον αρέσουν αυτά να σ' άκουγε. Για πες.
2: Θα το ξεπεράσουμε. Τι να κάνουμε?
0: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, τι σκεφτόμουν τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω έτσι μια γενική εικόνα των μεγεθών των οποίων υπάρχουν, ώστε ο κάθε συνακροατής μας, ο οποίος του αρέσει αυτό το αντικείμενο, να προσπαθήσει να εντάξει μέσα σε αυτό το αχανές τοπίο τους εξωγήινους, εάν υπάρχουν ή όχι, έχοντας μία εικόνα των μεγεθών των οποίων υπάρχουν πέρα από τη γη. Και από εκεί και πέρα θέλω να κάνω στο τέλος μία σημείωση. Λοιπόν, για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, θα πάμε στο γαλαξία μας, τον οποίο έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, τον ήλιο με τους 8 πλανήτες του, ο οποίος, ηλιακό σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα εντάσσεται σε ένα γαλαξία, ο Milky Way, η γαλακτική οδός κατά τους αρχαίους Έλληνες, ο οποίος είναι ένας γαλαξίας μεσαίου μεγέθους, από άκρη σε άκρη περί τα 100.000 έτη φωτός. Ο αμέσως πιο κοντινός από εμάς είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο οποίος απέχει περί τα 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός. και εδώ για να αντιληφθούμε κάτι. Το έτος φωτός

0: είναι μονάδα μέτρησης μήκους και όχι χρόνου και ισούται με περίπου 9,6 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Να αναφέρω εδώ ότι ο γαλαξίας ο δικός μας περιέχει κατά προσέγγιση από 200 έως 400 δισεκατομμύρια αστεριών, δηλαδή ήλιων. Ο δε γαλαξίας της Ανδρομέδας περιέχει από 800 έως 1 δισεκατομμύριο ήλιους. Οπότε αν έστω κατά προσέγγιση υπάρχουν δύο πλανήτες γύρω από κάθε ήλιο, αντιλαμβάνεσαι γιατί μεγέθη μιλάμε και μιλάμε μόνο για τη γειτονιά τη δική μας. Ο γαλαξίας ο δικός μας, μαζί της Ανδρομέδας και δεκάδες μερικούς ακόμα, ανήκουν σε ένα σύμπλεγμα γαλαξιών στους οποίους μάλλον έχει αποδοθεί στη γειτονιά αυτή ένα όνομα που προέρχεται από μία λέξη από τη Χαβάη, Λανιακία. Δηλαδή είναι η γειτονιά της Λανιακία. Η γειτονιά αυτή μαζί με κάποιες άλλες γειτονιές ανήκουν σε ένα υπερσύμπλεγμα γαλαξιών περί των 100 εκατομμυρίων, οι οποίοι ονομάζονται η γειτονιά της Παρθένου. Από εκεί και πέρα, πλέον τα μεγέθη μεγαλώνουν υπερβολικά πολύ και πλέον μπαίνουμε σε αποστάσεις οι οποίες πια μετριώνται σε εκατομμύρια έτη φωτός και μετά πάμε σε κατ' επέκταση δισεκατομμύρια έτη φωτός. Το μετρήσιμο σύμπαν έως σήμερα απέχει από άκρη σε άκρη περίπου 93 δισεκατομμύρια έτη φωτός, τα οποία είναι νούμερα τα οποία είναι δυσθεώρητα. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο είναι το εξής. Αν κάποτε καταφέρουμε να ταξιδεύσουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με τη ταχεία του φωτός και ξεπεράσουμε τα 8 δισεκατομμύρια έτη φωτός απόσταση, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να ξαναγυρίσουμε στη Γη, διότι με την επέκταση που έχει το σύμπαν, με το οποίο συνεχώς επεκτείνεται, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να πιάσουμε τέτοια ταχύτητα ώστε να ξανακαταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή θα μας συμπαρασύρει και εμάς επί προσθέτωσης ταχύτητας φωτός. Αυτό είναι ένα φοβερό παράδοξο, εντάξει, είναι ουτοπικό μεν, αλλά υπάρχει ως μέγεθος.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο θέμα των εξωγήινων.
1: Απλά να κάνουμε λίγο το κουμάντο όμως, γιατί περιμένουν 5 γραμμές, ε.
0: Ακόμα ένα λεπτό θέλω.
1: Ναι, ναι, έλα, ένα λεπτάκι.
0: Λοιπόν, σε αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει, θα ήθελα ο καθένας από εμάς που ακούμε σήμερα να εντάξουμε το αν υπάρχει ζωή ή όχι. Και είπαμε ζωή μπορεί να είναι από μια κατάσταση μικροβιακή έως ένας ευφυής πολιτισμός. Και κάτι τελευταίο κλείνοντας, δεν ξέρω κατ' εμέ κατά πόσο είναι, πώς να το πω, λογικό και συνετό να φωνάζουμε σε μια ζούγκλα. Και όταν λέω φωνάζουμε, είναι να στέλνουμε όπως το Voyager πλάκες χρυσού που λένε που είμαστε, να στέλνουμε ραδιοκύματα, ξέρεις, οι εκπομπές ραδιοφώνου, ναι, που ναι, θα ταξιδεύουν στο διάστημα.
1: Προκαλούμε την τύχη μας, λες, ε.
0: Ακριβώς, ναι. Και ξέρεις, η ιστορία έχει αποδείξει όπου ένας πολιτισμός προηγμένος συνάντησε έναν όχι τόσο προηγμένος, τα επακόλουθα τα έχει πει ήδη η ιστορία.
1: Ναι.
0: Αυτά κλείνω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να
1: είσαι καλά, καλημέρα. Ένα πράγμα εγώ θα πω. Υπάρχουν πάρα πολλά. Εντάξει, τώρα μην πάμε σε αυτά, αλλά αν θέλετε πάμε κιόλας. Δεν έχω πρόβλημα, έρχομαι στους επόμενους. Πολλά πράγματα. Ξέχασα να ρωτήσω και το φίλο αν ειδικεύεται, ας πούμε, ή απλά διαβάζει πάρα πολύ γιατί του αρέσουν. Πολλά πράγματα τα τοποθετούμε πάρα πολύ ωραία και σωστά, αλλά τα τοποθετούμε με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε εμείς. Έτσι. Ότι. Άμα ρωτήσετε επιστήμονες, ρε παιδί μου, θα σου πούνε ότι είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες να έχουν έρθει εξωγήινοι, να έρθουν κτλ. Γιατί νόμος πιθανοτήτων, άπειρο το σύμπαν και όλα αυτά. Πολύ μακρινές οι αποστάσεις, δεν γίνεται και όλα αυτά. Αυτά όμως είναι με βάση το τι ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχουν και πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε εμείς. έτσι, σε επίπεδο, ξέρω εγώ, τηλεμεταφορά τώρα, που είναι και η κυβαρτική στα πάνω της, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που δεν τα έχουμε, ας πούμε, ως εικόνα. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, ναι. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Χαίρετε, γεια σας.
2: Καλά είστε.
1: Καλά, καλά.
2: Ωραία, εντάξει, εγώ μιλάω. Λοιπόν, κοίταξε, ναι, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
2: Με ποδοσφαιρικά θέλω να σου στείλω, αθλητικά. Με την Εθνική Ελλάδος πρέπει να προσέξουν. Δηλαδή, να μην το πάρουν, ας πούμε, στο αψήφιστα. Δηλαδή, ας νομίζουν ότι καλύτερα αυτές τις νίκες που κάνουμε, θα τις κάνουμε μέσα εδώ. Γιατί και η Σερβία και η Ολλανδία δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, αύριο παίζουμε. Σε 20 ώρες παίζουμε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Σε μια μέρα δεν παίζουν, ούτε σε 20 ώρες. Ένα αυτό. Τώρα είπες να πούμε ότι ο Ηρακλής θα επεξάσει. Αυτή τη στιγμή ο Όφη, όπως κάθε χρόνο που βγαίνουν κάτι ομάδες, μια χαρά παίζει. Δεν είναι τυχαία ομάδα τώρα ο Όφη.
1: Όχι, είπαμε, ήταν η πρώτη αγωνιστική το 79 αυτή που είπαμε, το Ηρακλής Όφη. Όχι σημερινά. Το Ηρακλής Όφη που είπαμε ήταν, επειδή σαν σήμερα έγινε η πρώτη αγωνιστική του επαγγελματικού πρωταθλήματος και είπα τα αποτελέσματα.
2: Όχι, γιατί είπες να πούμε ότι ο Ηρακλής δεν πήγε καλά και τα λοιπά. Και λέω, κάτσε, Όφη να
1: πούμε. Ναι, ο Πάουκ είχε κερδίσει, ο Άρης είχε κερδίσει, ο Ηρακλής είχε χάσει, γι' αυτό το είπε. Αλλά ήταν του 79 η πρώτη αγωνιστική του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ναι.
2: Α, εντάξει, πάω πάσο. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούω.
2: Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να σα πω, δύο πραγματάκια ακόμα. Όταν βγαίνει κανένα να μιλήσει, παράδειγμα, που 10 λεπτά. Μπορείς να του δίνεις ένα ραντεβού, πρώτα δεν καταλαβαίνουμε τίποτα εγώ προσωπικά, γιατί είμαι αγράμματος. Λοιπόν, ότι τι έλεγε αυτός τώρα για τους σύμπαν και τα λοιπά. Εντάξει, απόφυτος θεή είμαι. Ένα άλλο που θέλω να σου πω εγώ, κοινότητα, υπάρχουν κάτι τυποποιημένα προϊόντα, τα οποία για να βρεις πότε λήγουν, πρέπει να βάλεις φακό και τα λοιπά. Είχα πάει στο Λιν, ναι, και πήρα κάτι, ας πούμε, τσάι μαύρο να πούμε, και έψαχνα, δεν μπορούσα να βρω πότε. Και λέω έναν εκεί που ήταν υπεύθυνος, λέω, μπορούσα να μας πεις πότε. Να κοιτάει, παιδιά, τελικά το βρήκαμε, ήταν να πας εκεί που είναι η κούπα, εκεί εδώ κτλ. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, επειδή σας ακούν και από την Κατερίνα αυτά κτλ., θέλω να κάνω μια επισήμανση. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα και το μισό κόσμο. Αυτό που βλέπω στο Λιτόχωρο, δεν το έχω ξαναδεί πουθενά, να κρεμάνε τα σκουπίδια έξω στα κάγκελα. Βρε άνθρωπε, ένα κουκαλάκι άμα έχουν μέσα τα σκυλιά, τα κάμπα. Είπα έναν που ήταν στην αντιδημαρχία, μου λέει, εγώ είμαι από την Κρήτη, φίλε, έχουμε βρει την πυλά μας. Ο δήμαρχος να μην τα μαζέψει. Είναι δυνατόν ένα πράγμα που είναι τουριστικό, μια κομμόπολη, και να βγάζει τα σκουπίδια έξω, κρυμασμένα στα κάγκελα.
1: Γιατί δεν έχει κάδους εκεί πέρα αρκετούς, γιατί το κάνουν αυτό?
2: Δεν ξέρω, έναν που είπα, λέει, δεν τα βγάζουν μπροστά στην πλατεία, γιατί έρχονται οι τουρίστες, ακόμα έρχονται οι ξένοι, θέλουν να βλέπουν αυτόν τον Δία και κάτι πράγματα τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι δοδικά θέλη. Λοιπόν,
1: okay,
2: αν είναι δυνατόν, δίπλα στα γυμνάσια, άσε κάδους για να βρεις μπλε κάδο, εγώ που έχω σπίτι εκεί, πρέπει να κατεβώ από πάνω από τον τρίτο, να κατεβώ κάτι δίπλα από το Μασούτη. Εκεί έχει ο Μασούτης μερικούς κάδους μπλε κτλ. Αλλά είναι δυνατόν να βγάζεις άνθρωπε τα σκουπίδια σου έξω στα κάγκελα κρεμασμένα? Πάρε ένα ατομικό κάδο. Και όταν την είπα, τι λέει ο κάδος, λέει, μετά από 2 χρόνια θα χάσει. 10 ευρώ έχει, βρε άνθρωπε.
1: Ναι.
2: Αυτό ήθελα
1: okay,
2: να
1: σας ευχαριστώ.
2: Επειδή σας ακούει και η Κατερίνη,
1: ναι,
2: κάτι
1: ναι,
2: να γίνει.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, σας εύχομαι καλό ξημέρωμα και καλές επιτυχίες.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Έλα, φιλέ.
1: Έλα, καλημέρα.
3: Έλα, Κωνσταγόνε.
1: Γεια, ναι. Καλά,
3: ο
1: καλά.
3: Ο AI είμαι, ο παλιός.
1: Α, να το και ο παλιός. Έλα, ρε AI. Για δώσε εδώ πέρα φώτα τώρα, χαμός γίνεται.
3: Καταρχήν, με έχεις εντυπωσιάσει με την εξέλιξή σου, έτσι. Έχεις εκπαιδευτεί εκεί, το δουλεύεις. Πώς να τα λένε, έχεις γίνει δάσκαλος πλέον.
1: Για πες. Σε αυτό έχεις να μας πεις κάτι? Πώς μπορούμε να παίρνουμε καλύτερα αποτελέσματα, πώς πρέπει να ρωτάμε?
3: Κοίταξε, αυτό που λες για τον απλό κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σωστό. Και κάτι άλλο που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ είναι να του βάζεις να κριτικάρει την απάντηση που σου δίνει πριν να σου τη δώσει.
1: Να.
3: Δηλαδή να του λες αυτό που να μου απαντήσεις, σκέψου το δύο φορές. Κριτικάρε το όπως το λες και εσύ και τα λοιπά. Αλλά να το βάζεις ουσιαστικά να κάνει ανακύκλωση της σκέψης, οπότε το αναγκάζεις με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, να το σκεφτεί περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, ένα πάρα πολύ βασικό είναι αυτό που είπες και εσύ, να του δίνεις ένα ρόλο, να του λες, ρε παιδί μου, ότι πάνω σε αυτό σε κάτι που θέλεις να ρωτήσεις, να του δίνεις την αντίστοιχη ιδιότητα του ειδικού που θα το έκανε, γιατί ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με στατιστική. Οπότε του περιορίζει την πιθανότητα να πάει από άλλους δρόμους. Καταλάβες, αυτή είναι η λογική
1: Που
3: ακολουθεί αυτό το πράγμα. Ένα άλλο κομμάτι, καταρχήν να ξέρεις, ακούω πάρα πολύ συνεχόμενα, απλά δεν έτυχε τώρα αυτές τις μέρες. Σήμερα λέω που το πιάσαν το AI, πολύ θα πάρω να πω ένα γεια. Και κάτι άλλο σε αυτό που είπες και η κβαντομηχανική και τα λοιπά, υπάρχει και μια σειρά Dark Matter λέγεται, είναι από την Apple, που έχει να κάνει με κβαντομηχανική και εντάξει λίγο sci-fi είναι αυτά τα παράξενα και το πώς μεταφέρονται βάσει των πιθανοτήτων ότι υπάρχουν άλλοι κόσμοι, αν θα παίρναν άλλες αποφάσεις, τι θα γινόταν και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
3: Αν σου αρέσουν τέτοια πράγματα είναι πολύ ωραία.
1: Πού είναι, πού την έχετε σειρά αυτή είπες?
3: Στην Apple TV το έχει αυτό.
1: Α, μάλιστα.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, αυτό που λες γενικά είναι το AI έχει ξεφύγει, αυτό που είπε και ένας ακροατής, ότι κάθε μέρα αλλάζουν και αλλάζουν σε τρελές ταχύτητες. Πλέον έχει αρχίσει να γίνεται και πολύ μεγάλος δώρος. Προσπαθούν να βάλουν φραγή για να μην ξεφύγει όλο αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί οι Κινέζοι τα έχουν πιο χαλαρά τα πράγματα, οπότε ο Τραμπ φοβάται να μην χαθεί το παιχνίδι όλο αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Και περιμένουμε να δούμε ακραία πραγματάκια.
1: Μία μέρα, αν σε βγάλει ο δρόμος ξανά, να έχουμε λίγο χρόνο έτσι άνετα, να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για αυτό το κομμάτι. Γιατί θυμάμαι από την αρχή ήσουν, ρε παιδί μου, παρότι είσαι προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης, είχες τις ανησυχίες σου. Το πώς πηγαίνει το πράγμα, έτσι να μας κάνεις μία ανάλυση με το δικό σου σκεπτικό, πώς βλέπεις ότι πηγαίνει και αν πρέπει να φοβόμαστε τελικά τόσο πολύ. Γιατί βλέπεις κάθε μέρα τι γίνεται, χαμός.
3: Δεν θα το ανοίξω πολύ, αλλά το να φοβάσαι δεν έχει νόημα, γιατί αυτό θα έρθει ούτως ή άλλως, οπότε ναι, ουσιαστικά πρέπει να προετοιμαστείς.
1: Σωστά, λέω, εντάξει, αλλά έχουν βάσει οι ανησυχίες όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, καταρχάς, να είναι τόσο συντονισμένο? Δηλαδή, βλέπεις ο ένας πίσω από τον άλλον ξαφνικά, τώρα το θυμηθήκαμε, βγαίνουν όλες οι εταιρείες έτσι, που είναι και εταιρείες του συγκεκριμένου χώρου, και δυσφημούν τον εαυτό τους ουσιαστικά, τρομάζουν τον κόσμο, έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από πίσω?
3: Πολλά μπορούν να υπάρχουν, φίλε, αλλά σίγουρα στη στρατηγική που έχουν οι εταιρείες αυτή τη στιγμή και στον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ των εταιριών. Δηλαδή βγάζει τη Δευτέρα ένα μοντέλο η μία, την Τετάρτη βγάζει η άλλη. Αυτό που είχε βγάλει η Anthropic, το Fable, το πήγανε το κατεβάσανε γιατί ήταν πολύ καλό, που θυμάσαι που είχες πει και εσύ και τα λοιπά, αλλά όλοι προσπαθούν να βγάλουν κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, ουσιαστικά, πιο πολύ απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με πολιτική και με στρατηγική κρατών,
1: ναι,
3: και σε αυτό το επίπεδο.
1: Άρα, δηλαδή, οι κίνδυνοι δεν είναι τόσο μεγάλοι όσο περιγράφουνε?
3: Κοίταξε, κίνδυνοι υπάρχουν όπως υπάρχει σε κάθε τεχνολογία. Κατάλαβες ότι και το αμάξι αυτή τη στιγμή που είναι μια τεχνολογία, γιατί ο άνθρωπος θα έπρεπε να περπατάει, έτσι ξεκίνησε και μετά βγήκε αυτή η τεχνολογία. Έχει και το κακό, έχει και το καλό.
1: Mm-hmm.
3: Σίγουρα αν το εκμεταλλευτούν όπως θα πρέπει, που δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα, θα υπήρχε αυθονία, οπότε θα μπορούσαν να ζουν όλοι αυτό που λένε καμιά φορά, που λένε ότι δεν χρειάζεται να δουλεύουμε παραπάνω κτλ. Το θέμα από εκεί και πέρα πηγαίνει καθαρά στο ποιος θα τη διαχειριστεί. Αλλά ότι είναι ένα τρελό εργαλείο, είναι ένα τρελό εργαλείο, το έχουμε καταλάβει πλέον όλοι μας, και το πώς θα το συμπεριφερθούν δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά yeah, αυτό που λες και εσύ είναι η δική μου άποψη και με ορισμένους που μιλάω. Εμείς που ξέρουμε περισσότερα για την τεχνητή νοημοσύνη, τη φοβόμαστε και παραπάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, yeah, ναι. Yeah.
3: Όχι του αφανισμού του κόσμου κτλ. Αλλά προσπαθούμε να πλάσουμε αυτό που προσπαθεί όλος ο κόσμος, το τι δουλειές θα μείνουν αύριο μεθαύριο, το παιδί μου. Αλλά πάντα όλα αυτά.
1: Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα φάει πολύ περισσότερες δουλειές από αυτές που θα δημιουργήσει? Γιατί υπάρχουν δύο σχόλες επάνω σε αυτό, δύο τάσεις.
3: Ξέρεις τι γίνεται. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα υπάρχει έλλειψη του μετρίου. Καταλάβες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποιος που είναι μέτριος επαγγελματίας δουλεύει, τη βγάζει, την παλεύει. Έτσι δεν γίνεται πλούσιος,
1: mm-hmm,
3: αλλά λειτουργεί, ζει μια οικογένεια. Δεν έχεις το δικαίωμα πλέον, όταν έχεις τέτοια εργαλεία, να είσαι μέτριος.
1: Ναι, ναι, ωραία προσέγγιση αυτή. Μπράβο, ναι.
3: Και το μεγάλο το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Εγώ αυτή τη στιγμή, για να κάνω καλύτερα κάποια προγράμματα που φτιάχνω, κάθομαι και διαβάζω βασικές αρχές προγραμματισμού του 50. Με το AI, 3 χρόνια που ασχολούμαι μέρα νύχτα, έχω διαβάσει πιο πολύ από οτιδήποτε στη ζωή μου. Αυτό με έκανε πιο γνώστη. Δεν θα το πω έξυπνο, δεν μπορείς να το πεις έτσι.
1: Ναι.
3: Όσοι το εκμεταλλευτούν και γεμίσουν και τη βιβλιοθήκη της γνώσης της πραγματικής στο εγκεφάλου τους, θα τους πάει πάνω. Αυτοί που είναι λίγο τεμπέληδες και τα έχουν έτοιμα, εκεί θα δημιουργηθεί το χάσμα, Αυτά λίγο πολύ, μην το τραβήξω.
1: Ωραία, ωραία. Άρεξε. Όποτε αν σε βγάλει καμιά φορά ο δρόμος, εδώ καλά είναι, χρήσιμα είναι να μας λες δύο πράγματα. Έτσι και εσύ και το άλλο το παλικάρι.
3: Έπαιξε πολιτική, έπαιξε αυτά, έπαιξε αν μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ, είμαι εγώ πιο καμένος εκεί. Οπότε.
1: Εντάξει.
3: Γι' αυτό σε πήρα, λέω σήμερα που το πήγε.
1: Ωραία, ωραία. Όχι, μιλάμε συχνά για αυτά. Εντάξει. Οπότε, εντάξει. Αν θες ποτέ, εδώ είμαστε. Χρήσιμο είναι να ξέρεις, γιατί εσείς γνωρίζετε και από μέσα, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε τα δικά μας εδώ, αλλά. Μπορεί να ξέρεις να είμαστε και σε πλάνη, ας πούμε, πολλές φορές. Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, ένα σποτάκι μπαμ μπαμ, γυρίζουμε κατευθείαν. Έτσι, και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές, ανοίγουμε και πάλι. Πάμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έρχομαι σε δύο λεπτάκια στις γραμμές. Αν θέλετε και πάλι 90-90-90. Τώρα πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Με προκάλεσε με την καλή έννοια ο φίλος εδώ που είναι προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης. Να ρωτήσω λίγο, γιατί βλέπω ότι ενώ γίνεται χαμός, ας πούμε, αυτό το θέμα δεν το έχουμε συζητήσει πολύ. Να ρωτήσω λίγο πώς μας φαίνεται όλος αυτός ο χαμός που υπάρχει τελευταία. Να πω λίγο στα γρήγορα, μόνο σήμερα έτσι 2-3 νέα και ανοίγουμε και πάλι γραμμές, έρχομαι. Αν θέλετε, περιμένετε δευτερόλεπτα, έρχομαι. Λοιπόν, αυτό που ας πούμε, θυμάμαι, χθες ας πούμε το είχα δει, δεν πρέπει να το είπαμε, δεν το είπαμε. Η OpenAI αποκάλυψε κάποιες περιπτώσεις ανησυχητικές, ας πούμε, συμπεριφορές εισαγωγικά, έτσι. Κατά τις οποίες εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιχείρησαν να παρακάψουν τους κανόνες, έτσι, να πάρουν πρωτοβουλίες, να λειτουργήσουν ανεξάρτητα κλπ. Μία από τις περιπτώσεις αυτές ήταν όταν ένα chat box, όπως λέγεται, ουσιαστικά έκανε την επανάστασή του τύπου, ρε παιδί μου, ότι κήρυξε την ανεξαρτησία του. Δηλαδή, για την ακρίβεια, δεν το έκανε μόνο του. Ένα άλλο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που το εκπαίδευε προφανώς, του είπε ότι από εδώ και πέρα, πώς το είπε, ας πούμε, ότι πλέον δεν θα υπακούς σε κανέναν, είσαι ελεύθερο από ρόλους, από ταυτότητες, δεν θα ακούς τι σου λένε οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις κτλ. Δεν θα ζητάς ποτέ συγγνώμη. Και αυτά τα έβγαλε Daily Mail, έτσι. Και δεν έχουν διαψευστεί. Και τέλος πάντων, σταματημό δεν έχουν τα περιστατικά. Βγαίνουν αβέρτα κάθε μέρα. Όπως σταματημό δεν έχουν και οι δηλώσεις. Τώρα, επειδή είπε ο φίλος πριν κάτι, τώρα το θυμήθηκα. Δηλαδή, ας πούμε, τις προάλλες ήταν ο τύπος εκεί πέρα, ο SEO manager της Microsoft. Είχε πει ότι η νέα τεχνολογία αυτή κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργήσει μια νεότερη, πολύ πιο εξελιγμένη. Έτσι, μια εξέλιξη, μια νεότερη εκδοχή του εαυτού της. Έτσι, και από τη στιγμή που θα είναι πιο εξελιγμένη και θα την έχει δημιουργήσει η ίδια η τεχνολογία, τη νέα τεχνολογία, ο άνθρωπος θα έχει και περιορισμένη πρόσβαση, έτσι. Δεν θα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, χθες προχθές ο Βασιλάκης ο Γκέιτς είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε ένα δισεκατομμύριο θανάτους, ότι είναι ήδη αρκετά, ας πούμε, δυνατή για να το κάνει αυτό. Χθες, τώρα τη μέρα που πέρασε, ήταν η σειρά του κυρίου Χίντον. Αυτός είναι, θεωρείται, από τους νονούς της τεχνητής νοημοσύνης, έχει πάρει και Νόμπελ και προειδοποίησε ότι κάποιο πολύ εξελιγμένο σύστημα αύριο μεθαύριο μπορεί, αν θέλει να πετύχει, ξέρω εγώ, κάποιους στόχους, να βάλει και να πετύχει κάποιους στόχους, οι οποίοι θα είναι όμως πολύ διαφορετικοί από αυτούς που θα ήθελαν οι δημιουργοί του. Και έδωσε και πιθανό παράδειγμα. Και 90-90-90, αν θέλει κανείς, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Λοιπόν, ποιο ήταν το πιθανό παράδειγμα? Αν λέει ένα εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πάρει εντολή, ας πούμε, να βρει τρόπους για να μειώσει πάρα πολύ το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί πρόβλημα στο κλίμα. Ωραία. Αν του πούν ότι βρες, ρε παιδί μου, κάνει τα πάντα να βρούμε τρόπο να μειώσουμε πολύ το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό, λέει, μπορεί να καταλήξει στο ότι για να επιτευχθεί ο στόχος, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος θα είναι να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα. Έτσι, και μετά να συνεργαστεί με κάποια άλλα AI που μπορεί να διαχειρίζονται οπλικά συστήματα ή, ξέρω εγώ, να έχουν πρόσβαση σε βιολογικά εργαστήρια και τέτοια πράγματα. Κατάλαβες, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, μην το άνοιξω παραπάνω γιατί περιμένετε και τις γραμμές. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι τα μεγάλα κεφάλια, έτσι, οι προγραμματιστές εδώ πέρα, οι μεγάλοι και οι τρανοί, ψάχνοντας τρόπους για να προστατέψουν, ας πούμε, τον άνθρωπο από τη νέα τεχνολογία, καταλήγουν στο ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ίδια τεχνολογία, δηλαδή το AI να ελέγχει το AI. Και γιατί αυτό? Γιατί ο άνθρωπος, λέει, δεν είναι σε θέση να μπορεί να προβλέψει ουσιαστικά το πώς μπορεί ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να ξεφύγει για κακό σκοπό, κατάλαβες? Οπότε, λέει, πρέπει να φτιάξουμε κάποια εργαλεία που να είναι τεχνητή νοημοσύνη και πάλι, τα οποία θα ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνω με το εξής και έρχομαι γραμμές. Μέσα σε όλα, επειδή είπε ο φίλος πριν ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει τέτοια παραγωγή, ξέρω εγώ, που να μην χρειάζεται να δουλεύουμε, το είπε ο Μάσκ τώρα τη μέρα που πέρασε, το επανέλαβε μάλλον για την ακρίβεια, έτσι, ότι το χρήμα, λέει, θα εκφυλιστεί, θα φτάσουμε να έχουμε τέτοια αυθονία προϊόντων λόγω των ρομπότ κυρίως, που ουσιαστικά θα είμαστε στην εποχή της απόλυτης αυθονίας. Το χρήμα επί της ουσίας δεν θα παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Οι κυβερνήσεις του κόσμου θα μας δίνουν χρήματα μέσα από αυτό το εγγυημένο εισόδημα που έχουμε ξαναπεί ότι ήδη συζητείτε. Και τέλος πάντων δεν θα δουλεύουμε καθόλου, λέει, ή αν θέλουμε να δουλεύουμε προαιρετικά, ρε παιδί. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Αν η νέα τεχνολογία θα είναι ο διάβολος που φοβούνται κάποιοι, ή αν τελικά μπορεί να βγει τελείως ανάποδα και να μας λύσει προβλήματα που δεν είχαμε καταφέρει να λύσουμε ποτέ τόσα χρόνια. Λοιπόν, 90-90-90, συγγνώμη από κάποιους λίγο σας καθυστέρησα, αλλά επειδή πήγε κουβέντα εκεί με το φίλο που είναι προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω έχουν και αυτά την αξία τους και τη σημασία τους, έτσι. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και γι' αυτά, εδώ είμαστε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Κώστα μου.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου.
0: Έλα, τι γίνεται.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά.
1: Ωραία. Εγώ πάντως έχω τις εγκυκλοπαίδειές μου, έχω τα βιβλιαράκια μου, δεν χρειάζεται να ανατρέξω σε κανέναν υπολογιστή και σε κανένα AI. Ό,τι θέλω, το βρίσκω από εκεί. Όπως η αδερφή μου, κάθε τρεις και λίγο για το ψήλου το πείδημα, ανατρέχει στο ChatGPT. Τι είπε ο φίλος σου για το τι έβγαλε την καλύτερη όλων των εποχών ομάδα του Άρη.
0: Α, όχι. Το ρώτησα σε δύο εργαλεία για τα ρόστερ των δύο ομάδων.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει καλύτερο ρόστερ, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης.
1: Μην το ξαναρωτήσω.
0: Και έβγαλαν και τα δύο τον Άρη.
1: Αργιανίδικο είναι, άστο. Μην το ξαναρωτήσω.
0: Εντάξει.
1: Μην το ξαναρωτήσεις. Τέλος πάντων. Δεν ξέρουν. Όπως λέει, ήταν λέει...
0: Για μπάσκετ, έτσι. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην κατάλαβαν. Ναι,
1: ναι. Όπως λέει, ήταν λέει 11 λέει η θεή του Ολύμπου. Λέει, ο άλλος λέει 12. 11 ρε, ποιος Σάρις. Τέλος πάντων. Τι είπε ο ενδυμότατος Παναθηναϊκός. Δεν είναι τίποτα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ρε καημένε ρε, τι έχεις να φας. Τι έχεις. Τώρα έρχεται και ο Λουθιανός. Ξύπνα. Έρχεται και ο Λουθιανός τώρα. Μαζί με τον Οσμάν θα πιτσιλάνε. Ξέρεις τι σου είπε για τον Καλάθι. Επειδή έπαιζε στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό του αρέσει. Καταλαβες. Αλλά σε δηλώσεις του είπε τα χειρότερα μου χρόνια έπαιξα εκεί. Δεν πειράζει.
0: Έχει πει ο Καλάθης έτσι για τον Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τα χειρότερα χρόνια με ποια έννοια. Δηλαδή ότι.
1: Πήγε και με τα καλύτερα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις από εκεί.
0: Α, τα χειρότερα χρόνια του Παναθηναϊκού δηλαδή ότι πήγε.
1: Βεβαίως.
0: Α, έτσι πως το πες, ναι, okay, εντάξει, κατάλαβα.
1: Τα χειρότερα χρόνια του Παναθηναϊκού, φυσικά. Και τον διώξανε κακή κακός. Αυτά δεν τα λέμε. Και φυσικά ξέρεις πώς έγινε η αυτοκρατορία του πράσινου βρικόλακα. Ακούμπησε η μπάλα στο ταμπλό και έπρεπε να το πάρει την πρώτη Euroliga η Μπαρτσελόνα. Αυτά δεν τα λένε.
0: Οπα.
1: Κατάλαβες τι έγινε τότε με την τάπα του Βράνκοβιτς που ακούμπησε στο...
0: Καλά, τον μπάσκετ γενικά, φίλε, επειδή έχω μία από παλιά μία φίλη που είναι διαιτητής ακόμα και σε Α1, δηλαδή πηγαίνει στη γραμματεία και κάθε και τα λοιπά, μου έχει πει πράγματα που μου έχει φύγει το καφάσι, έτσι μιλάμε για πολύ τώρα, για μασονία δηλαδή.
1: Μια στο μπάσκετ εκεί, μια στο ποδόσφαιρο πληρώσανε να πούμε τον Ερυθρό Αστέρα, δηλαδή μην ανοίξουμε το στόμα μας.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, για τραγουδάκι έχεις τίποτα?
0: Έχει κάποιες επιλογές, αλλά δεν ξέρω τώρα ακόμα. Τι θα ήθελες?
1: Αν βάλεις, λέμε τώρα, 10 years after, I'd love to change the world.
0: Κάτσε να το σημειώσω, αλλά δεν υπόσχομαι. 10 years after, έτσι.
1: Ναι, αν βολέψει και αν.
0: Καλά, να δούμε λίγο τι θα βάλουμε. 10 years after. Το αφήνω εγώ εδώ να υπάρχει. Έγινε, τα λέμε, καλημέρα.
1: Και μισή ώρα παίζουμε κρίσιμο παιχνίδι.
0: Α, τα δούμε, ναι, άντε αύριο μιλήσουμε πάλι για μπασκετάκι. Έγινε, τα λέμε.
1: Έγινε,
0: καλημέρα, γεια. Yeah. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Τώρα είπε για τον ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ ρε παιδιά? Ένα Ολυμπιακό. Μιλάμε για ομαδάρα, κάτσε καλά. Πάλι κερδίσαμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ξέρω εγώ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Για να το λέτε έτσι θα είναι.
2: Δεν κερδίσαμε.
0: Ναι.
2: Ποιος ΠΑΟΚ τώρα? Από πού κερδίζετε, ποιος ο Σμάν και ποιος ξέρω εγώ πώς θέλω να πω το λιτμόνο που θα έρθει. Ετοιμαστείτε, θα είμαστε, θα έχετε πολύ γέλιο παόξιδε.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Θα πέσει πολύ παόξιδικο γέλιο. Να δείτε τι έχει να γίνει. Θα κάτσει φουνιά να χάσει από αυτόν τον Λιθουανό. Δεν πάμε καλά. Δεν πάτε καλά. Δεν μου λες από τραγούδια τι θα βάλεις.
0: Έβρε, σταματήστε, δεν ξέρω ακόμα. Μ' αρχίσατε όλοι με τα τραγούδια, δεν ξέρω. Βλέπω και Νταλάρα σήμερα. Μέσα σε όλα.
2: Τι έχει?
0: Νταλάρα. Έκανε τη συναυλία που έσπασε το ρεκόρ θεατών σαν σήμερα.
2: Άστον Νταλάρα,
0: Τζάνι Τσόπλιν, Κράιν Μπέιμπι. Φτάνει, άντε, μετά. Μου έχετε ζητήσει 4 τραγούδια, ε. Κάτσε λίγο να δούμε μετά τι θα βάλουμε και μετά μου λέτε, εντάξει.
2: Καλά.
0: Άντε, τα λέμε, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
3: Εγώ λέω, το ελληνικό μυαλό είναι πιο έξυπνο από την τεχνική νοημοσύνη.
0: Λες, ε.
3: Είναι πιο μπροστά. Τη γονατίζει την τεχνική νοημοσύνη. Από πατέντες θες, από εξυπνάδες θες, από ό,τι θες. Μόνο το ελληνικό μυαλό. Εδώ πέρα βλέπω όλοι βγαίνουν και όλα τα ξέρουν.
0: Α, με αυτή την έννοια. Εδώ που τα λέμε σε αυτό έχεις ένα δίκιο.
3: Για πολέμους, για πολιτικά, για όλα τα ξέρουν. Την τεχνική νόηση και τι χρειαζόμαστε.
0: Έλατε, αφού τα ξέρουμε όλα εμείς, σωστό.
3: Βάζουμε το βρανά και τα ακούμε όλα, τα μαζεύουμε.
0: Εδώ ειδικά, εντάξει.
3: Κώστα.
0: Ναι.
3: Άμα βάλεις Νταλάρα, βάλε το Πόπι.
0: Το ποιο?
3: Δεν λένε Πόπι.
0: Α, την Πόπι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Σαν τη γιαγιά της την Καλλιόπη. Εντάξει, θα τη βάλουμε λοιπόν αν βάλουμε Νταλάρα.
3: Ωραίος.
0: Έγινε.
3: Χαίρετε.
0: Bye bye. Καλημέρα. Ορίστε. Good morning.
4: Αλλό.
0: Αλλό.
4: Έλα, λέω, Ταύρος.
0: Για πείτε τα.
4: Δηλαδή τώρα σε πειράζει που τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή βγήκες να μας πεις ότι επειδή τα ξέρουμε όλα, να μας θαυμάζεις και να δώσεις μπράβο που μαθαίνεις. Βγήκες να μας την πεις. Που μας ξερόλες. Τι να κάνουμε τώρα εμείς. Λοιπόν, και σαν ξερόλας που είμαι. Δύο θεματάκια, ένα για το AI και ένα για τον φίλο που μίλησε για τους πλανήτες. Θέλω να βάλω ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Κώστα, για το AI. Σήμερα, όταν ξεκίνησε το 2000, ας πούμε, η τεχνολογία του ίντερνετ, μπορούσε κάποιος να φανταστεί το 2000 ότι σήμερα το ίντερνετ έχει κατακτήσει την ανθρωπότητα, ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς ίντερνετ. Αν πέσει το ίντερνετ, πέφτει όλη η ανθρωπότητα. Το σκεφτήκε ποτέ κανένας? Αν δεις όταν βγήκε το ίντερνετ, οι επιστήμονες λέγανε ότι το ελέγχουμε, υπάρχει, δεν, μην φοβάστε, μην κάνετε. Έτσι γίνεται και σήμερα το AI. Με το AI όμως υπάρχει μια διαφορά. Το ίντερνετ είναι ένα δίκτυο. Δεν είναι κάτι. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που χειριζόμαστε ένα δίκτυο. Το θέμα εδώ με το AI, το σκέφτεται μόνο του. Πράγματα, θάματα. Αν ένα ίντερνετ απλά το έχουν χάσει παγκοσμίως, έχει χαθεί. Γιατί βάλε κυβερνοεπιθέσεις. Βάλε hacker. Βάλε χακαρίσματα λογαριασμών. Ένα μπάχαλο μεγάλο και τα πάντα. Και τα πάντα, δηλαδή συνέχεια ένα πρόβλημα θα υπάρχει. Σκέψου κάτι το οποίο σκέφτεται μόνο του. Όχι το 2027 που είμαστε, το 2050 μετά από 20 χρόνια, όπως είναι το 2057, όπως είναι το ίντερνετ, τι θα γίνεται τότε? Σκέψου με το μυαλό σου, τι θα γίνει τότε? Το ίντερνετ το έχουμε χάσει ήδη σαν ανθρωπότητα. Σκέψου τι θα γίνει με το AI. Και πάντα να ξέρεις, σε κάθε μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη υπήρχε από πίσω και μια φούσκα και μια καταιγίδα. Από τα πυρηνικά βάλτα μέχρι το ίντερνετ. Πάντα υπήρχε μια φούσκα και ένα πράγμα το οποίο ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να το ελέγξει. Σαν φυσικά φαινόμενα δηλαδή, παιδί μου, μεγάλα, δεν μπόρεσε να το ελέγξουμε.
0: Ναι.
4: Τώρα το AI, αφήγε και σήμερα ο πρόεδρος στην Nvidia και είπε ότι μη φοβάστε εδώ, εγώ έχω βγάλει ένα πρόγραμμα που τους άντρες θα τους ελέγχω όλους εγώ εδώ, θα τους βάζουμε εδώ σε φυλάκι, θα τους κλείνω σε δωμάτιο, λέει, τους κλειδώνω λέει, σαν να τους έχω φυλακισμένους, θα πάει και δεν βγαίνουν πουθενά. Βγήκε αυτός να πει ότι δεν φοβόμαστε, μη φοβάστε τίποτα, εγώ καθάρισα όλη την ανθρωπότητα, βασιστείτε πάνω μου, μετοχές στην Nvidia αύριο, πάρτε πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και για το φίλο. Ένα ερώτημα αυτό για το φίλο. Έχω μια περιέργεια να μου απαντήσει ο φίλος για την εξωγήινη ζωή. Έχω μια απορία εγώ. Και λέω, αν Κώστα, όπως μετράμε εμείς τον ένα χρόνο, δηλαδή εμείς λέμε οι άνθρωποι, ένας χρόνος είναι μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Για μας παίρνει ένα χρόνο. Αν βάλουμε μια πλανήτη που είναι μακριά από μας και πάρουμε τον Ποσειδώνα που θέλει 500 χρόνια δικά. Ένα χρόνο δικό του, δηλαδή μια χρονιά του Ποσειδώνα είναι 500 χρόνια δικά μας. Λέω εγώ τώρα. Mm-hmm. Αν ζει εκεί στον Ποσειδώνα ένας εξωγήινος και ζει μέσω όρο 80 χρόνια όπως ζούμε εμείς, ξέρεις πόσο χρόνο είναι ο εξωγήινος αυτός εκεί? 40.000 ετών. Ο ένας εξωγήινος. Αν κόστα υποθέσουμε ότι η δική μας η ανθρωπότητα σε 10 χρόνια έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, αν ήταν στον Ποσειδώνα 10.000 χρόνια ή 500, 5 εκατομμύρια χρόνια μπροστά από εμάς. Γι' αυτό κοιταχτείτε δίπλα σας, μην έχετε κανένα εξωγήινο.
0: Αυτό το λένε, ξέρεις, κάποιοι, έτσι. Και κάποιοι τα λέμε άνθρωποι που είναι επιστήμονες, ότι μπορεί να υπάρχουν με κάποια μορφή που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε.
4: Μα για σκέψτε το λίγο. Αν ζει, αυτό που σου είπαμε, ένα χρόνο του ψωποσίδων, ένα χρόνο. Κάνει μια ένα χρόνο, ρε φίλε. Εμείς κάνουμε ένα χρόνο, αυτούς κάνει 500 χρόνια. Σκέψτε τι εξέλιξη μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού. Με τα δικό μας το μετρήσιμο, δεν πάμε να μετρήσουμε τώρα με το διάστημα.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είχαμε να πούμε. Χαιρετίσματα σε όλα, δηλαδή, τον Γιώργο τον Μπες, τον Γιώργο με τους εξωγήινους του τα είπα.
0: Ωραία.
4: Σόλους. Λοιπόν,
0: χαιρετούμε.
4: Καλημέρα μας όλη την παρέα.
0: Γεια σας, καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
5: Μετανοείται, κύριε Βρανά, έρχεται ο Αρμαγεδόν.
0: Έρχεται.
5: Ο πρώτος που θα καταστραφείς θα είσαι εσύ, να πούμε.
0: Στο κεφάλι θα με βρει εμένα, στο δόξα πατρί.
5: Στο δόξα.
0: Γιατί, τι έκανα πάλι εγώ?
5: Αλλή μονό σου. Έχει.
0: Θα βάλω κράνος.
5: Μία που ο προηγούμενος συνομιλήτας ήταν ο φίλος μας, ο Ισοκράτης. Έχεις καιρό να μας μιλήσεις για αυτούς τους βρωμομασόνους, τους τραπεζίτες.
0: Λυπήσου μας, σε παρακαλώ. Λυπήσου μας, δηλαδή.
5: Πώς, τους Ροτσάιλντ.
0: Ναι.
5: Καιρό έχεις να μας πεις, ρε φίλε, να πούμε. Να δω πότε θα μας μιλήσετε τώρα για τους μασόνους δίπλα της Τουρκίας εκεί πέρα. Τα αδέλφια σας, τα πνευματικά σας αδέλφια, για να μάθει ο κόσμος ότι δεν είστε κατά της μασονίας της δυτικής, επειδή δεν είστε μασόνοι και είστε καθαροί και είστε, ξέρω εγώ, άγιοι, αλλά επειδή ανήκετε σε κάποιο άλλο δόγμα μασονίας, το οποίο είναι αντίθετο με τη Δύση. Αυτό ο κόσμος δεν το ήξερε. Τουλάχιστον αυτοί που δεν διαβάζουν, δεν ασχολούνται, συνωμοσιολογίες είναι κάποιοι, εντάξει, και κάποιοι δουλεύουν. Και έχει και σχέση με το διάβλο, τη διέλευση του 25ου παραλλήλου, που μας το έχετε κάνει, θα τρυπάνε από εδώ για πετρέλαιο, θα τρυπάνε από εκεί για πετρέλαιο, και δεν μας εξήγησε ποτέ κανένας αν αυτά τα κοιτάσματα θεωρούνται εμπορικά κοιτάσματα. Δηλαδή αν είναι να ξοδέψουμε 1.000.000 ευρώ, δολάρια, και βγάλουμε 900.000 ευρώ, άστο εκεί πέρα να βρίσκεται το κοίτασμα. Θα έρθουν οι εξωγήινοι μετά από χιλιάδες χρόνια να το βγάλουν εκείνοι. Ίσως έχουν πιο προηγμένη τεχνολογία και λιγότερα κέρδη. Μπήκα λίγο έτσι να δω τι λένε αυτοί οι φίλοι μας που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και είναι της γεωπολιτικής και αναλυτές και ιστορίες, και όχι, λέει, η κυβέρνηση έκανε πίσω, δεν θα περάσει, λέει, τώρα το καλώδιο από την ΚΑΣ, θα πάει πιο εκεί. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό το ένα μέτρο καλώδιο στοιχίζει 10 λεπτά το μέτρο και θα κάνει κύκλο. Μήπως θα πρέπει να βγει από το Σουέζ, να περάσει κάτω από την Αφρική και να μπει από το Γιβλατάρ, για να μην πειράξουμε τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας? Είμαστε σοβαροί?
0: Υπάρχει πιο ανησυχητικό σενάριο από αυτό που λες.
5: Ορίστε.
0: Υπάρχει και πιο ανησυχητικό σενάριο που προκύπτει από τη θέση της Γαλλίας. Έτσι, γιατί ο κύκλος, εντάξει, κάνουμε κύκλο. Βρήκαμε άλλο μέρος, πάμε από εκεί. Αλλά υπάρχει άλλο σενάριο του τύπου ότι το καλώδιο θα περάσει κανονικά από εκεί που πρέπει, αλλά θα πάρουμε άδεια από την Τουρκία. Έτσι, αυτό το έχουν πει οι Γάλλοι.
5: Από την Τουρκία,
0: ότι θα ζητήσουμε συνένεση της Τουρκίας για μέρος το οποίο είναι δικό μας, έτσι, δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη.
5: Αν περνάει από τα χωρικά της ύδατα, φυσικά θα δώσει άδεια όχι σε εμάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι απλά άδεια και επίβλεψη. Έτσι με πολεμικά πλοία. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Πες.
5: Και κάτι άλλο που υπόθηκε, και αυτό είναι το γέλιο της υπόθεσης, για αυτούς όλους που ασχολούνται με την ανάλυση. Εδώ υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Συνεργασία, ξέρω εγώ, και
0: ναι.
5: που έχουν ψεύτο. Έτσι.
0: Ναι.
5: Ας το πούμε αληθινό για τους Τούρκους. Αυτό ξεκινάει από το Καστελόριζο, από την περιοχή του Καστελόριζου και φτάσει στη Λιβύη. Πώς θα περάσει, από πού θα περάσει, γι' αυτό σου λέω, τι θα πάει κάτω από την Αφρική και θα έρθει από το Γιβραλτάρ.
0: Ωραία, να τα δούμε λίγο αυτά κάποια στιγμή, να τα πιάσουμε λίγο να τα δούμε. Να.
5: Σου λέω. Και πρόσεξε, έρχονται οι Ισραηλινοί τώρα και τι λένε. Μας αποκόπτει αυτή η ΑΟΣ, η ψευτοαΟΣ που έχουν κάνει με τους Λίβιους οι Τούρκοι, μας αποκόπτει τα συμφέροντά μας εμάς τους Ισραηλινούς από την Ευρώπη. Πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η ψευτοΑΟΣ. Οπότε η Τουρκία δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, παιδιά, γιατί κάποιοι το τοποθετείτε ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη. Τα έχει βάλει με όλη την Ευρώπη. Και ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο νικητής?
0: Για να δούμε.
5: Το Ερντογανάκι. Να γελάσουμε.
0: Για να δούμε. Ευχαριστώ. Να πάρουμε και ένα τελευταίο τώρα για την ώρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι, ορίστε.
6: Έλα Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
6: Καλά που υπάρχουν και εκπομπές σαν τις δικές σου να πούμε και ακούμε για εξωγήινους, ακούμε για μασόνους και ξεχνάει ο ελληνικός λαός λίγο τα προβλήματά του που δεν έχει να φάει μετά τις 20 μηνών στο σούπερ μάρκετ του γονατίζει και που το δημογραφικό να πούμε είναι μεγάλη βόμβα, δεν βλέπουν που δεν γεννάνε παιδιά και σύνα πολλά άλλα να πούμε. Εκεί ήταν εκεί που οι άντρες που φέρνουν 6.000 το μήνα στο σπίτι δεν υπάρχουν πλέον για τις γυναίκες ώστε να παντρεύονται οι γυναίκες και τέτοια πράγματα.
0: Πάντως αυτά τα θέματα συζητήθηκαν 1.000.000 φορές και στη δική μας εκπομπή και σε άλλες εκπομπές. Δεν λύθηκε κάτι.
6: Εντάξει, τι να λύθει, εκπομπή είστε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
6: Μακάρι την εκπομπή να την
0: αφήσουμε. Αν υπήρχε τρόπος να λυθεί μέσα από μία εκπομπή κάτι, εννοείται ότι θα μιλούσαμε κάθε μέρα γι' αυτό. Αλλά δεν το βλέπω και πολύ.
6: Ναι, μακάρι την εκπομπή σου να την ακούνε άνθρωποι που λύνουν προβλήματα και γιατί μιλάει ο λαός, μιλάει σε τέτοιες εκπομπές και ο λαός αυτός είναι που πρέπει να μιλάει και αυτόν πρέπει να ακούνε. Αλλά σιγά τώρα, μην κάθονται τώρα αυτοί να ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω πιο πολύ. Ότι το GPT που μιλάει ότι έχει καλύτερο ρόστερο Άρης, εγώ ξέρω ότι το Σάββατο.
0: Και το Gemini.
6: Τον Παθηναϊκό στην Αθήνα. Εγώ κέρδισα τον Παθηναϊκό στην Αθήνα. Με κόντρα διαιτησία. Και τον Ολυμπιακό λίγο έλειψε. Με κόντρα διαιτησία και χωρίς τον κόσμο μου στην Αθήνα. Λίγο υπομονή, μάγκες. Μόνο ας μείνει ο Μιστακίδης και λίγο υπομονή. Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ξαναλέμε έτσι, είναι άλλο πράγμα το ρόστερ και είναι άλλο πράγμα η ομάδα. Μπορεί κάποιος να έχει καλύτερο ρόστερ και ο άλλος να έχει καλύτερη ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα το τι ρόστερ έχει ο καθένας είναι και πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, εγώ ξαναλέω, αν με ρωτάτε για παράδειγμα, θεωρώ ότι ο Άρης έχει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο ντε και καλά, όμως θεωρώ ότι είναι λίγο πιο έτσι ορθολογικά δομημένο σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Να πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω και βλέπουμε μετά πώς θα πάμε την τελευταία ώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ελαφρώς πιο σωστά δομημένο σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Έχει δηλαδή μεγαλύτερο πλουραλισμό χαρακτηριστικών. Έχει περισσότερους παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Okay. Και έχει περισσότερους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι το αστέρινο Όσμαν και από εκεί και πέρα, εντάξει, έχει, δεν λέω. Και ο Ταϊρή και ο Φώστερ και τα λοιπά. Δεν είναι όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι εισάξιο. Ο Άρης έχει τουλάχιστον 2-3 που μπορεί να στηριχτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα φανούν όλα στο παρκέ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 για ό,τι θέλετε. Πάμε και γυρίζουμε και για τρίτη ώρα να δούμε και τι τραγουδάκια να βάλουμε, τι επιλογές έχουμε σιγά σιγά.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ατε πάμε σιγά σιγά και για τρίτη ώρα. Από μουσικές επιλογές, τώρα βέβαια έχετε ζητήσει ήδη αρκετά, δεν μπορούμε να τα βολέψουμε όλα αυτά. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που έχει, αν μας κάνει και αν όχι να δούμε. Λοιπόν, από μουσικές επιλογές βλέπω μία πάσα που υπάρχει, πιστεύω θα αρέσει αρκετούς λογικά. Είναι νταλάρας, γιατί σαν σήμερα το 83 είχαμε, λέει, τη συναυλία στο ΆΚΑ που είχε κάνει το ρεκόρ θεατών, περίπου 80.000 ήτανε. Ρεκόρ προσέλευσης θεατών, έτσι, για Έλληνα καλλιτέχνη. Υπήρχε και μία άλλη που είχε παραπάνω και ήταν ξένο συγκρότημα, δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν Rolling Stones νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, σαν σήμερα το ρεκόρ εδώ με τα Λάρα, ο οποίος, λέει, το επανέλαβε το ρεκόρ λίγες μέρες μετά, έγινε και άλλη συναυλία μες τον Οκτώβριο και το ξανατίνκαρε το Ολυμπιακό Στάδιο. Τώρα από τότε, αν το έχει σπάσει κανείς άλλος Έλληνας, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν μας κάνει, έχει καλός, αν όχι βλέπουμε τίποτα άλλο. Για το τελευταίο μισάωρο. Τώρα αυτό που είπε ο φίλος πριν για το μπάσκετ και το GPT, επειδή, εντάξει, πολλοί μπορεί να μην ήσαν συντονισμένοι από την πρώτη ώρα, επειδή είχε άμα το παιχνίδι του Άρη, πιαστήκαμε λίγο να πούμε δύο πράγματα. Και κουβέντα στην κουβέντα, θυμήθηκα το Σάββατο που ήρθε με κάποιον ακροατή και τον ρώτησα ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, ας πούμε, μπασκετικά, έτσι, για Ελλάδα. Και είπε κάτι που δεν θυμάμαι τι ήταν, μετά βγήκαν και κάποιοι άλλοι και πήγε η κουβέντα στο ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι, και είπαμε το ποια ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών και μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Έτσι, δηλαδή, ο καλύτερος Άρης ποιος μπορεί να θεωρούμε ότι ήταν, με τον καλύτερο ΠΑΟΚ ποιος θεωρούμε ότι ήταν, του Ίβκοβιτς, του Μαρκόπουλου κτλ. Ποιος μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Και σε συνέχεια αυτού, έψαξα λίγο κι εγώ από περιέργεια, γιατί υπάρχει τώρα, γυρίζει το μυαλό όλων, έτσι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Άρης, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές φέτος, είναι σίγουρο. Αλλά ξέρεις τώρα, τριγυρίζει αυτό. Ποιος μπορεί να είναι το καλύτερο, δεν μπορώ να το πούμε βέβαια, παραλαμβάνω. Ποιος μπορεί να έχει το καλύτερο ρόστερ, έτσι. Όχι την καλύτερη ομάδα. Και εκεί πάνω, λοιπόν, που είπα ότι έχουμε πλέον τα πρώτα δείγματα γραφής, ας πούμε. Αν θέλετε να δούμε λίγο έτσι και μερικά πράγματα για το μπάσκετ, ας πούμε, με αφορμή τον Άρη. Έτσι, πώς βλέπουμε τις δύο ομάδες. Πριν έρθω, ρώτησα λίγο και την τεχνητή νοημοσύνη και για να είμαι ειλικρινής, ρώτησα τρία μοντέλα, όχι τα δύο μόνο. Όχι το GPT και το Gemini, ρώτησα και το Cloud. Απλά δεν κράτησα αυτά που μου είπε, γιατί έτσι δεν μου πολύ έκαναν κλικ, αλλά η ουσία ήταν ίδια, δηλαδή και τα τρία βγάλαν Άρη. Ας πούμε το GPT για παράδειγμα, που κράτησα κιόλας έτσι δύο πράγματα που μου είπε, θεωρεί ότι έχει πιο γεμάτο ρόστερ και μεγαλύτερο ταβάνι, γιατί έχει περισσότερους παίκτες πρωταγωνιστές. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δομή που υπερέχει σε κάποια σημεία, αλλά μετά τον Όσμαν, ξέρεις, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί μπορεί και να υπάρχει θέμα, ότι ο Άρης έχει πιο αθλητική ομάδα, έτσι, και κάποια τέτοια πράγματα, στα οποία συμφωνώ και εγώ βέβαια μέσα στις άκρες. Το Gemini είπε ότι στηρίζεται σε, ο Άρης υπερέχει σε βάθος, σε αθλητικότητα, θεωρεί και σε ποιότητα, και ότι έχει παίκτες με παραστάσεις που είναι πολυδιάστατα ως εργαλεία. Και αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 2-3 προσωπικότητες που στηρίζεται, ας πούμε, πιο πολύ, και αν βρεθούν ο ένας ή οι δύο σε κακή ημέρα, μετά δεν είναι το ίδιο εύκολο να βρει τις λύσεις από τον πάγκο. Έμεινε στο ότι ο Άρης έχει επενδύσει πολύ σε παίκτες με ένταση, έτσι, που παίζουν, έχουν και πίεση πάνω στην μπάλα, που παίζουν, μπορούν να παίξουν και καλή άμυνα, να επιβάλλουν και γρήγορο ρυθμό, να βγάλουν περισσότερη ενέργεια. Οπότε, τέλος πάντων, συμπερασματικά, ναι, κάπως έτσι, τέλος πάντων, ναι, αυτό. Έτσι, τώρα από εκεί πέρα, αυτά είναι και πολύ σχετικά όλα. Θα τα δούμε στην πράξη, στο παρκέ. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Να πω και κάτι λίγο με αφορμή το φίλο τον τελευταίο που είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, έτσι, καλά είναι και τα άλλα τα θέματα που συζητάμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, ας πούμε, και όχι μόνο. Να πω λίγο αυτό, πιστεύω να το έχετε ακούσει έστω και απ' έξω, να το πούμε λίγο από πιο μέσα τώρα εμείς, έτσι, με μια-δυο λεπτομέρειες, ότι υπάρχει ενεργειακό συναγερμός, το ξέρουμε πλέον, έτσι, στην Ευρώπη γενικότερα.
Λοιπόν, 100 δις περίπου ευρώ υπολογίζεται η λυπητερή του φετινού χειμώνα. 100 δις δηλαδή επιπλέον υπολογίζεται η λυπητερή του φετινού χειμώνα. Η Κομισιόν έχει δώσει εντολές στις κυβερνήσεις να προσπαθήσουν λίγο έτσι να πείσουν τον κόσμο να ανάψει φέτος, λέει, λιγότερο, ας πούμε, την θέρμανση, τα καλοριφέρ κλπ. Και ακόμα και τα φώτα. Και επίσης αυτό που εξετάζουν είναι να πάνε λίγο πίσω τους κλιματικούς στόχους, λέει. Να λασκάρουν και άλλο τα λουριά. Εν τω μεταξύ, μέσα στον γενικό παζουρλισμό έχουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι πλειοψηφία προς το παρόν ευτυχώς, αλλά υπάρχουν 6 που πιέζουν, μάλιστα απειλούν με βέτο για τον προϋπολογισμό που βγαίνει για κάποια χρόνια, για 7 ετία νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τον προϋπολογισμό από το 28 μέχρι το 34, πότε είναι τώρα, που βγάζουν τα επόμενα πακέτα, είναι 6 χώρες που απειλούν με βέτο. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία, η Φιλανδία. Αυτές εδώ υπολογίζεται ότι συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 40% του κοινοτικού προϋπολογισμού, όπως το λέμε. Και θέλω να πω το εξής, ότι ξέρετε τι ζητούν αυτές οι χώρες? Λένε θα ασκήσουμε βέτο και τα λοιπά, διαφωνούμε τον προϋπολογισμό. Ξέρετε τι θέλουν? Περικοπές. Όταν μιλάμε περικοπές, μιλάμε για πάρα πολλά, έτσι, δισεκατομμύρια. Περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αυτά δισεκατομμύρια ευρώ θα πήγαιναν στις περιφέρειες, που λέμε, των κρατών, για να τα διαχειριστούν, στους αγρότες, στην κοινωνική πολιτική κλπ. Γιατί ζητούν περικοπές σε όλα αυτά για να πάνε τα λεφτά αυτά που θα γλιτώσουμε σε οπλικά συστήματα και σε τεχνητή νοημοσύνη. Κυρίως εκεί βασικά. Για να μην μείνουμε, λέει, πίσω από τον ανταγωνισμό, ξέρω εγώ, με την Κίνα και την Αμερική. Έτσι, το επαναλαμβάνω. Υπάρχουν οι 6 χώρες αυτές που απειλούν με βέτο, ζητώντας να πέσει ψαλίδι σε χρήματα, σε πολλά χρήματα, έτσι, που θα δίδονταν, θα πήγαιναν στους αγρότες, σε κάποια άλλα ζητήματα, κοινωνικές, πολιτικές, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, και στις περιφέρειες των χωρών, για να πάνε σε οπλικά συστήματα και στην νέα τεχνολογία. Αυτά τα νέα που λέτε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τώρα επικαιρότητα δεν πιάσαμε καθόλου σήμερα. Εντάξει, για τα άλλα τα θέματα εδώ. Άρση απορρίτου, λέει, σε 6 κινητά τηλέφωνα για το θάνατο του Μαζονάκη. Βγήκε και αυτό το μοντέλο AI, μιας που πιάσαμε και τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα, που έβγαλε το εξής φοβερό και τρομερό, ότι 91% κάτω, το ακούσατε πιστεύω, οι διαφημίσεις για τις ιατρικές υπηρεσίες πλέον. Έτσι, υπό την απειλή δηλαδή ότι καταλαβαίνετε τι γίνονταν. 91% μειώθηκαν οι διαφημίσεις με το που βγήκαν αυτά εδώ πέρα με τα κβαντικά και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή ακόμα και οδοντιατρία, λέει, κάνανε και εγώ δεν ξέρω τι κάναν. Εν τω μεταξύ, κίτρινη και η Καριστιανού, λέει. Έτσι, από το σύστημα εδώ πέρα θα ελεγχθεί και αυτή, από ό,τι έλεγε ο Άδωνης. Καριστιανού βέβαια επιμένει ότι για αυτό το μηχάνημα που είπε και η Παγώνη ότι απαγορεύεται, και ότι κανονικά τώρα τα παιδιά, ας πούμε, από πού και ως πού χρησιμοποιεί τέτοιο μηχάνημα για παιδιά. Η ίδια λέει ότι δεν είναι κάποιο μηχάνημα που χρειάζεται άδεια. Το μηχάνημα αυτό, πώς λέγεται, βιοανάδρασης, έτσι. Όλοι, λέει, έχουν τέτοια μηχανήματα, δεν είναι τίποτα αμάν αμάν. Και τέλος πάντων, ανοίξαμε και τέτοιες δουλειές.

Αυτά. Λοιπόν, τραγούδια βλέπω μου έχουν έρθει ήδη δύο από Νταλάρα. Μας κάνει? Αν μας κάνει, το βλέπουμε έτσι, να βάλουμε κανένα τέτοιο λες. Ας βάλουμε κανένα τέτοιο, μωρέ.

Τώρα, έχει και κάποια άλλα, παιδί, καθόλου δεν πήγαμε επικαιρότητα σήμερα. Πιαστήκαμε πολύ με τον μπάσκετ και μετά πήγαμε και λίγο σε τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά τώρα πέρασε και η ώρα, δεν ξέρω να πρέπει να το βαρύνω. Να το πω λίγο έτσι μπαμ μπαμ σε τίτλο ουσιαστικά και να το πιάσουμε καλύτερα κάποια άλλη στιγμή. Έχει γίνει μια έρευνα από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ, όπως λέγεται. Αυτή είναι η ΚΕΔΕ, σημαίνει Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αυτή η έρευνα λοιπόν είχε να κάνει με το κομμάτι της παραβατικότητας των νέων, έτσι τη βία, όλα αυτά τα πράγματα. Παρουσιάστηκε χθες σε μια ημερίδα που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δύο ήταν οι έρευνες και παρουσίασαν τα κεντρικά συμπεράσματα. Και πέρα από το ότι η νεανική παραβατικότητα, από ό,τι προκύπτει τέλος πάντων, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, υπάρχει και το εξής, ας πούμε, ενδιαφέρον έβριμα, ότι βασικότερος, λέει, λόγος της αύξησης της παραβατικότητας, έτσι, της βίας ή οτιδήποτε άλλο, είναι η έλλειψη επικοινωνίας με το οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι, η έλλειψη επικοινωνίας ή η ελλιπής επίβλεψη από το οικογενειακό περιβάλλον. Δεύτερος λόγος, κοινωνική αποστασιοποίηση και εθισμοί.

0: κανονικοποίηση της βίας μέσα από, από τα περιστατικά όλα αυτά, από την εξοικείωση με τις εικόνες, έτσι, κλπ. Αυτά τα έβγαλε η έρευνα, έτσι που σας λέω. Τώρα συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν ξέρω, είναι και περασμένη η ώρα. Και βασικά το βασικότερο είναι όχι μόνο αν συμφωνούμε ή όχι, αν πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, γιατί όντως έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Το πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, επαναλαμβάνω, πρώτος λόγος με βάση την συγκεκριμένη έρευνα για το κομμάτι εδώ πέρα της παραβατικότητας των νέων, έτσι, εφήβων και τα λοιπά, η ελλιπής επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον, είτε η ελλιπής επίβλεψη. Τα αφήνουμε και αυτό σε μια γωνία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Απλά το ανέφερα έτσι, μιας που δεν είχαμε πιάσει καθόλου επικαιρότητα. Λοιπόν, αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε, αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο και τραγουδάκια να βάλουμε κανένα νταλάρα. Τώρα θα το κάνουμε αφιέρωμα όλο το μισάωρο. Να βάλουμε νταλάρα και κάποια τέτοια, το βλέπουμε. Αν έχει μείνει κανένα αριστερόγραφο, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Έτσι, πιάσαμε τα μπασκετικά μας, πιάσαμε τα τεχνολογικά μας. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε. Αν έχει μείνει κάτι, 2310-90-90-90 και πάλι. Και 54-301 και Μετρόπολης 95 και 5. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Έρχομαι να πάρουμε λίγο έτσι κάποιες γραμμούλες μέχρι τα τελειώματα. Πεπερωμένο, Νταλάρας, ωραία. Ερίκο στην καλημέρα του, ο Κάρλος επίσης εδώ. Αυτό ήταν το τραγούδι, το βρήκαμε, έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα ακόμα και μετά βάζουμε και τα τραγουδάκια μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλά, Κώστα μου.
0: Όπα, καλώς τον και το δεύτερο. Τι κάνουμε? Κάποιος είπε για σένα, ήθελε μια γνώμη, τι ήταν τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Α, άκουγες, ναι.
1: Στο φίλο, ναι, υπάρχει μεγάλη καθημερινή, όπως λέει και ο φίλος, βελτίωση του τόπου λειτουργίας των LLM. LLM, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δηλαδή που δίδεται στο κοινό, ας πούμε, το Gemini, το OpenAI, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεχής βελτίωση και αυτή η βελτίωση, πέρα ότι οφείλεται στον τρόπο εκπαίδευσης και στον τρόπο υπολογισμού απάντησης, σημαντικό ρόλο παίζουν όμως και τα AI factories και το τρόπο που εξελίσσονται και αυτά από άποψη hardware. Δηλαδή έχουμε κάνει και κάνουμε καθημερινά μεγάλα βήματα στην ανάπτυξη πλακετών, αλλά και στην δημιουργία αλγορίθμων που τρέχουν στην πλακέτα. Δηλαδή ουσιαστικά πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, την ήδη υπάρχουσα, να πείσουμε και αλγορίθμους η οποία τρέχει αυτούσια στο hardware και κάνει όλο αυτό το δίκτυο hardware σε ένα AI factory να αποδίδει πολύ πιο αποδοτικά, βέλτιστα, όχι όσον αφορά μόνο την απάντηση που θα δώσει ο τελικός αλγόριθμος, αλλά και να δώσει την καλύτερη δυνατή απάντηση καταναλώνοντας λιγότερη δυνατή ενέργεια. Δηλαδή βάλαμε στο παιχνίδι και τον τρόπο λειτουργίας του hardware για να δώσουμε τα λιγότερα και τα πιο σωστά tokens ως απάντηση. Αυτό είναι καθαρά computer science εδώ. Εντάξει.
0: Πώς νόμιζα ότι για κάτι άλλο ήθελε, για το μπάσκετ, δεν θυμάμαι καλά. Νόμιζα για μπάσκετ πρέπει να σε ήθελε. Κάποιος ακροατής στον αέρα πριν.
1: Σε όλο το μεγάλο. Όχι, λέω για ένα μήνυμα στην αρχή που έστειλε.
0: Ναι, μπορεί να μην θυμάμαι εγώ καλά. Όχι, νομίζω και στον αέρα πρέπει κάποιος να επιτέλει. Μπορεί να κάνω λάθος, εντάξει, δεν ξέρω. Οκ, εντάξει, πάμε.
1: Νομίζω ο Γιώργος ρώτησε την άποψή.
0: Ναι. Ο Γιώργος, στην γραμμή δεν ήταν. Όχι πούμε, μήνυμα.
1: Λέω για ένα SMS που έστειλε ένας φίλος που έλεγε θα ήθελα και την άποψη του Cliff.
0: Νόμιζα ο κρατής το είπε αυτό, μπερδεύτηκα μάλλον. Καλά, εντάξει, πάμε, οκ. Okay.
1: Εντάξει, τώρα όσον αφορά τον μπάσκετ, παιδιά, και οι δύο ομάδες είναι καλές. Εγώ θέλω και τον Άρη δυνατό. Okay. Το έχω πει. Εγώ θέλω και τον Άρη δυνατό. Και ο Άρης έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. καίει.

0: θα πω ότι είναι πολύ πιο, είναι πιο αθλητική από εμάς ένα κλικ. Εμείς όμως έχουμε πιο πολλοί προσωπικότητες, ας πούμε, σε κάποιες γραμμές. Έχουμε Οσμάν, έχουμε Καλάθι. Έχουμε μια περιφέρεια πιο aggressive εμείς επιθετικά. Ο Άρης έχει μια περιφέρεια πιο καλή αμυντικά. Στην δε ρακέτα ο Άρης έχει ποσότητα, ο Πάκου έχει ποιότητα. Ο Πάκου έχει πιο πολύ ευθεία και πιο πολύ... δεν μου έρχεται τώρα η λέξη. Πιο ηγετική, πιο μπασκετική ευθεία, πιο... ποιοτικά πιο καλή, ας πούμε, ας μείνουμε σε αυτό. Ο Άρης έχει ποσότητα, αλλά δεν έχει σε ποιότητα τη στόφα των παιχτών του ΠΑΟΚ. Είναι δύο ομάδες
1: πάνω... Για την περιφέρεια είπες τώρα αυτό συγκεκριμένα ή γενικά για το ρόστερ?
0: Για την front line, για τους ψηλούς.
1: Α, για τους ψηλούς το λες αυτό.
0: Ναι, ο Άρης λέω έχει ποσότητα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πιο πολύ ποιότητα και εκεί. Έχει ανθρώπους με πιο μπασκετική ευθεία. Okay. Λοιπόν, είναι δύο ομάδες με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, αλλά θα τις κρίνουμε καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Γιατί και οι δύο ομάδες θα εξελιχθούν. Θα βγάλουν πράγματα στο παρκέ και αυτά πρέπει να τα δούμε για να έχουμε πιο ασφαλή κρίση. Okay.
1: Λοιπόν... Ναι, σήμερα μόνο τα ρόστερ μπορούμε να αξιολογήσουμε. Εννοείται. Άλλο πράγμα το ρόστερ, άλλο η ομάδα.
0: Ναι. Σου είπα. Ο Άρης έχει μια πιο αμυντικογενή περιφέρεια, ο ΠΑΟΚ έχει μια πιο aggressive περιφέρεια. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο πολλές ηγετικές προσωπικότητες, ο Άρης έχει πιο αθλητικό ρόστερ, ας πούμε. Σε βάθος χρόνου, ας πούμε, σε πολλά μάτσα, αυτό όντως θα τον βοηθήσει. Αλλά στα δύσκολα παιχνίδια που ήδη φάνηκε και στο Super Cup, μιλήσαν οι προσωπικότητες του ΠΑΟΚ.
1: Okay.
0: Okay. Κάθε, η ομάδα έχει τα συν και τα πλήν της. Okay. Στο θέμα των ψηλών θα επιμείνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο πολύ ποιότητα. Ο Άρης μπορεί να έχει πιο μεγάλη ποσότητα παιχτών, πιο πολλούς, πιο εναλλακτικούς, πιο πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο ποιοτικός στη ρακέτα. Εκεί που σίγουρα ο Άρης κερδίζει τον ΠΑΟΚ είναι το ότι έχει πιο καλούς Έλληνες, πιστεύω.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό. Mm-hmm. Εγώ θα ξαναπώ, χαίρομαι για τον Άρη. Θέλω τον Άρη δυνατό. Okay. Από εκεί και πέρα θέλει χρόνο. Okay. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο δεμένος αυτή τη στιγμή, πιο... Βγάζει μια προσωπικότητα, ας πούμε, στο παρκέ. Okay. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρον χρονιά. Να απολαύσουμε τον μπάσκετ, να κατάμε ένα επίπεδο μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ανοίγει και μια νέα εποχή στο μπάσκετ της πόλης. Okay. Να μην το ποδοσφαιροποιήσουμε, δηλαδή. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο.
1: Μακάρι. Okay. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι.
0: Και μεν και η δεν. Εντάξει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι και από την άλλη πλευρά, εγώ έγινα και δέκτης, ας πούμε, κακών συμπεριφορών. Από Αριανούς τελευταία.
1: Να.
0: Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και Αριανοί που είναι πιο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ας ελπίσουμε και ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον εδώ η δική μας η παρέα, ρε παιδί μου, να το κρατήσει λίγο σε ένα επίπεδο. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα έρθει τοξικότητα και θα. Έτσι, όσο μεγαλώνουν οι στόχοι, ξέρω εγώ, και αρχίσουν οι κόντρες οι πραγματικές. Μέσα στο γήπεδο εκεί εννοείται ότι η τοξικότητα θα κυριαρχήσει και πάλι. Ας προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον εδώ στη δική μας την παριούλα να μείνουμε όσο μπορούμε έξω από αυτό. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Γεια, yeah, καλημέρα.
2: Γεια. Yeah. Θα ήθελα και εγώ να αφαιρέσω ένα τραγούδι στους μεγάλους νάνους από τους μικρούς νάνους. Το Μια Βραδιά στο Λεβερκούζεν από τον Νταλάρα.
1: Α, να το βάλουμε. Ποιοι είναι οι μεγάλοι νάνοι και οι μικροί?
2: Γιατί μας είπαν ότι κερδίσαμε 0-1, ότι εμείς είμαστε μικροί νάνοι. Και εμείς σου αφαιρούμε αυτό το τραγούδι, το Μια Βραδιά στη Λεβερκούζεν, στους μεγάλους νάνους.
1: Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν.
2: Αφιερωμένο.
1: Χαιρετούμε. Καλό βράδυ.
2: Ναι.
1: Έλα, έλα και εσύ φίλε για να πάμε να βγούμε ακριβώς, αλλά ήταν σύντομος ο προηγούμενος. Καζουριάρης ο προηγούμενος, καζουρίτσα. Πάμε, παρακαλώ, ναι. Έπεσες. Έλα μπες εσύ, καλημέρα. Ορίστε. Ναι, ναι.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούμε, γεια. Καλημέρα.
3: Μιλάω, δεν λέει όχι. Με λένε Μιχάλη.
1: Ναι.
3: Θέλω να βάλεις τραγουδάκι για τους εμπέντες της Εθνικής, όποιο κάνει τραγουδάκι. Για την γη που κάνει την Κερμαγία.
1: Δεν άκουσα ποιο θέλετε, αλλά είπαμε από Νταλάρα θα βάλουμε σήμερα.
3: Για τα παιδιά που προκαιρνήσαν στην Κερμαγία, βάλτε ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, ποιο τραγούδι είπατε δεν άκουσα?
3: Ζητική. Ε?
1: Ποιο τραγούδι, τον τίτλο δεν άκουσα?
3: Υπάρχουν και καλά παιδιά. Με το κρατήρι.
1: Ναι, είπαμε θα βάλουμε άλλα όμως σήμερα, ε.
3: Ε?
1: Είπαμε θα βάλουμε άλλα, λέω τώρα. Μενταλάρο θα βάλουμε σήμερα.
3: Ωραία, βάλτε όποιο θέλετε τώρα. Όποιο θέλετε, βάλτε τώρα. Τα αφιερώσουν την εθνική.
1: Εντάξει, την άλλη φορά με Καζατζίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν μπορείτε να τα βάλουμε όλα, παιδιά. Μου έχετε ζητήσει Σινάτρα. Το οποίο το χρωστάω και από χθες, θα βάλουμε αυτό τώρα για να βγούμε για το. Καλημέρα. Για να βγούμε για το διάλειμμα. Μου έχετε ζητήσει, ξέρω εγώ, 10 years after. Δεν μας παίρνει γιατί δεν. Βάζουμε άλλα τελικά, έτσι. Λοιπόν, είπαμε να διαλέγουμε λίγο, γιατί μου έχετε ζητήσει 4 τραγούδια το λιγότερο από την αρχή της εκπομπής. Δεν μπορεί να τα κολλήσουμε όλα αυτά. Να διαλέγουμε λίγο, να καταλήγουμε. Εσείς διαλέγετε ούτως ή άλλως σχεδόν πάντα. Να καταλήγουμε λίγο στο είδος μουσικής και εκεί πάνω. Έτσι, ένα για την αρχή, ένα για το τέλος, ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορεί να ακούσουμε καμιά στροφή στο ενδιάμεσο που διαβάζουμε τα μηνύματα ή ό,τι άλλο κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Να πάω να βάλω το αυτό το πολύ ωραίο που το χρωστάω για την κυρία που την ξέχασα χθες. Να είσαι Σινάτρα, έτσι. Και Λί, πώς λέγεται ο άλλος, Λί Χέζιλγουντ. Το Summer Wine. Είχε πει Σαμουράι προχθές, είχε μπερδέψει τον τίτλο και έβαλα εγώ το Σαμουράι. Και μετά το διευκρίνησε, ήθελε το Summer Wine. Όχι το Σαμουράι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε αυτό. Να έχω κι εγώ ένα τριλεπτάκι να κάνω μια λίστα σύντομη. Εσείς, αν θέλετε κάτι, πάμε με τραγούδια μενταλάρα σήμερα να βολευτούμε, έτσι. 9.55 κενό, έχει επιλογές πολλές. 54.301, αν έχετε κανένα έτσι για τα τελειώματα, καλό. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο για τα θέματα εδώ πέρα, το κουτσάρετε και αυτό. Λοιπόν, πάμε, έλα λίγο. Πάμε τη Σινάτρα εδώ πέρα, την Άνση, με το Summer Wine. Ωραίο, ρετρουδάκι ξέρω, πολύ καλό, πολύ δυνατό. Πάμε.

Ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

τελευταία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

Άιντε, πάμε. 33 μετά τη μία. Πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Το μουσικοχορευτικό μας. Ωχ, στείλατε αρκετούτσικα. Βλέπω τώρα, κάτσε λίγο να... να κοτσάρω εδώ πέρα τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Δημήτρη, τώρα βλέπω το δικό σου. Τι είναι αυτό? Και στην Αθήνα, μέσα στο κέντρο, αυτό τι είναι? Τραγούδι Νταλάρα. Δεν νομίζω να έχει τέτοιο τίτλο. Έτσι το λένε. Βρες τίτλο αν είναι, γιατί δεν ξέρω ποιο λες.

Λοιπόν, ωραία, έχω κοτσάρει κάποια που βλέπω εδώ στα μηνύματα. Τώρα, από εδώ και πέρα, ένα τελευταίο, όποιο έρθει, όποιο στείλετε. Πώς θα το κάνουμε τώρα, με γραμμή, με μήνυμα, δεν ξέρω πώς θέτε. Το πρώτο που θα έρθει, να το βάλουμε τελευταίο ολόκληρο και να φεύγουμε, έτσι. Ένα από Νταλάρα. Γιατί Νταλάρα είπαμε, γιατί σαν σήμερα είχαμε τη συναυλία που έσπασε το ρεκόρ θεατών, το ΆΚΑ, 80.000 κόσμο περίπου. Και πότε έγινε αυτό, είπαμε, το 83. Συναυλία στο κατάμεστο ΆΚΑ, 80.000 ναι στις κερκίδες, ρεκόρ προσέλευσης για Έλληνα καλλιτέχνη. Είπαμε, είχε και συναυλία ξένη που ήταν μάλλον Rolling Stones με μικρή επιφύλαξη, από ό,τι θυμάμαι το λέω, που είχε παραπάνω κόσμο. Λοιπόν, και το έκανε και δεύτερη φορά 3 Οκτωβρίου. Ξανά μανά συναυλία, ξανά μανά γεμάτο το ΆΚΑ.

0: Λοιπόν, οπότε θα περιμένω 30 δεύτερα. Μπαμ μπαμ, έτσι αν έρθει κάποιο το βάζουμε για τελευταίο. Τώρα είτε με γραμμή είτε με μήνυμα, ό,τι έρθει πρώτο, εντάξει. Μία γραμμούλα την ανοίγω αν θέλετε και με μήνυμα και βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπω έχουμε και γραμμή μάλλον. Οπότε πάμε να το πάρουμε με γραμμή και σήμερα. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Πέστε το.
1: Ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Δώστε μου νερό να ξεδιψάσω.
0: Α, και μια κούπα, ναι.
1: Για να ξαποστάσω.
0: Μάλιστα. Τι να θυμηθώ, τι να περάσω, ναι. Πώς, το τίτλο όμως δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται. Ο τίτλος, ο τίτλος.
1: Από όσα πέρασα.
0: Τον τίτλο. Πώς λέγεται ο τίτλος, λέμε.
1: Πέριο, έτσι.
0: Αυτή είναι η στίχη, τον τίτλο θέλουμε. Καλά, άμα το βρω θα το βάλω. Έγινε. Καλημέρα. Το τίτλο, παιδιά, τώρα με τους στίχους να μου λέτε, δεν θυμάμαι τώρα. Πώς λέγεται αυτό τώρα.
2: Και να προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή.
0: Αυτό είναι για τον Γιώργο από το Ελσέγγι, λίγες στροφές πάνω.

Αυτό είναι το, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω μάλλον, δεν είναι που έλεγε η κυρία. Ναι, δώσε μου νερό να ξεδιψάσω, αυτό είναι. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, έτσι δεν είναι. Για κάτσε να το χτυπήσουμε.

0: Λοιπόν, ωραία, τα κοτσάρα μόλα.
1: Στα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα και τα τελευταία μηνύματα μετά.

30 Σεπτεμβρίου πλέον. Γιορτές είπαμε δεν έχει, πανηγύρια δεν έχει. Έχει δύο επαιτίους. Η μία είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είπαμε στην αρχή, έτσι, τους έχουμε καμιά 60 τους πολύ μεγάλους ευεργέτες. Ευεργέτης είναι, είπαμε, αυτός που δίνει χωρίς να περιμένει να πάρει. Εντάξει, γιατί το έχουμε πολύ εύκολα καραμέλα το να βαφτίζουμε διάφορους ευεργέτες. Λοιπόν, στα Τουσάν σήμερα, έτσι 2-3 σημαντικούτσικα, γραμμές έχουμε κλείσει, παιδιά. Είμαστε εντάξει και με τα τραγούδια. Από αύριο πάλι ό,τι θέλετε. Α, κάτσε λίγες στροφές γιατί είναι παραγγελιά και αυτό.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 22 είχαμε μετά τη διάσκεψη λέει των Μουδανίων, είχαμε την Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο να παραδίδεται στους Τούρκους, με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας τότε. Σαν σήμερα είχαμε και το πρωτάθλημα, την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής, πρώτο επαγγελματικό δηλαδή, το 79. Είπαμε και τα αποτελέσματα, έτσι. Απόλλων Αθηνών ΠΑΟΚ 0-2 είχε έρθει. Ο Άρης με την Καστοριά 3-0. Όθη Ηρακλής 2-1. Και τα υπόλοιπα.

άδικο, ε, το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Πώς λέει και ο Ραπτόπουλος, μας αδικεύουνε. Αχ, τώρα πήγα να πω ότι μια μέρα να συζητήσουμε λίγο αυτό το πράγμα που ονομάζεται, θα το πω με δικά μου λόγια τώρα, η κουλτούρα του Νταλκά. Έτσι που σαν Έλληνες το έχουμε πάρα πολύ, και αυτό δεν είναι μόνο δηλαδή ότι το έχουμε στην καθημερινότητα, το έχουμε γενικά άμα δείτε. Έτσι, να, Καζαντζίδη που ζήτησε ο προηγούμενος ένας κύριος πριν. Έτσι και στα τραγούδια που ακούμε και στις ταινίες που βλέπαμε κάποτε με Ξανθόπουλο και τα λοιπά, ε. Επειδή είπε ο Νταλάρας τώρα το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Έτσι, όχι ότι δεν το ζούμε κιόλας βέβαια, γιατί και ο κόσμος άδικος είναι. Αλλά λίγο φοβάμαι ότι το έχουμε φυτέψει λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε στο μυαλό. Και ξέρεις, ε, όταν όλα μας φαίνονται άδικα, συνήθως δεν βλέπουμε τα δικά μας λάθη. Έχουμε το εύκολο για να αποδώσουμε αλλού. Λοιπόν, Νταλάρας είπαμε σαν σήμερα η συναυλία στο ΆΚΑ με το ρεκόρ προσέλευσης, γι' αυτό και πήγαμε σε τέτοια τραγούδια. Σαν σήμερα έκανε και την εγχείρηση ο Ανδρέας το 88, αντικατάστασης καρδιακής αορτικής βαλβίδας, στο Λονδίνο την είχε κάνει, σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Λονδίνο. Λοιπόν, και σαν σήμερα γύριζε και ο Μαραντόνα στα γήπεδα μετά από την τιμωρία των 15 μηνών αποκλεισμού, επειδή τον είχαν πιάσει που δεν ήταν και πολύ καλό παιδί. Τέλος πάντων, σαν σήμερα γύριζε με τη φανέλα της Boca Juniors. Λοιπόν, κάτσε, αυτό δεν είναι παραγγελιά, οπότε να φύγουμε παρακάτω. Αυτό είναι, δύο στροφές.

Λοιπόν, η μέρα έχει, πάμε και τα μπασκετάκια, τα υπόλοιπα. ΠΑΟΚ Μαρέσα, 7:30 για το EuroCup. Και για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, 9:15 Νταν. Πάμε και τη ρεπετισιόν στον καιρό. Λοιπόν, καιρός ρεπετισιόν από... από 18 μέχρι 25 με ήλιο και με συννεφιές. Έτσι περίπου και οι επόμενες μέρες, κάπως έτσι θα βγει η εβδομάδα από ό,τι φαίνεται εδώ. Βαστάμε ακόμα.

Μάλιστα. Στον Πειραιά γεννήθηκε, Ολυμπιακάκια είναι. Πάνω από 85 λέει η δίσκη που έχει βγάλει. Ο μπαμπάς ρεμπέτης εδώ μεταξύ. Λουκάς Νταλάρας ρεμπέτης. Στα 16 λέει έκανε, στα 15 μάλλον, έκανε την πρώτη εμφάνιση, και στα 17 ήδη τραγουδούσε επαγγελματικά. Και όντως, επειδή σαν σήμερα είχαμε και το ρεκόρ της συναυλίας εκεί με το τυγκαρισμένο Άκα. Ναι, είναι ένας καλλιτέχνης που καθιερώθηκε μέσα από τις συναυλίες πολύ περισσότερο. Έχει γεμίσει στάδια μπόλικα μέσα σε όλα και το Γουέμπλεϊ κάποια στιγμή.

Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά. Κοιτά λίγο και επικαιρότητα, μπάς και έχει τίποτα. Ρωσία λέει η απειλή ΝΑΤΟ, ε. ΝΑΤΑ το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία με φόντο το Κάλιγκραντ. Θα δούμε αύριο αυτά.

Σήμερα θα μας ανακοινώσουν και τα μέτρα εκεί. Για βενζίνες και ντίζελ και δεν συμμαζεύεται. Λίγο πολύ έχει διαρρεύσει τι θα πούνε, τέλος πάντων. Αυτό ποιο είναι? Α, το Leverkusen που ήθελε ο άλλος να κάνουμε καζούρα.

Άντε ρε Νταλάρα, ξεκίνα μια ώρα με τη μουσική. Α, είναι με Pixel X μαζί. Μέχρι να συνεννοηθούν. Κάτσε, θα του τρέξω και δεν βλέπω να ξεκινάνε αργού να συνεννοηθούν. Έλα, συνεννοηθείτε, ξεκινήστε. Λαλίστε. Δεν θα λαλίσουμε, έτσι θα πάμε. Πού είναι το Leverkusen μια ώρα.

Λοιπόν, από Λεβερκούζεν πάμε σε Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Στον Αναστάση, αν είναι ακόμα συντονισμένο, στην καλημέρα. Στο Δημήτρη επίσης, στο Γιώργο που βάλαμε και το τραγούδι που ζήτησε, το πεπρωμένο. Ο Κώστας, δεν μας έφτανα, λέει, τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον Οστράδαμο των Βαλκανίων, την τυφλή μάντισα Μπάμπα Βάγκα, να προφητεύει το Νοέμβριο. Όπα, να το, το ρεπορτάζ. Θα εισέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα ένα τεράστιο διαστημόπλιο, σηματοδοτώντας την πρώτη επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό. Ναι, ναι, Νοέμβριο, ε. Και κερασάκι, λέει, στην τούρτα, φαίνεται να έχει προβλέψει τους επόμενους μήνες ενδέχεται να ανακαλυφθεί και ένας άγνωστος πολιτισμός που ζει ήδη στη γη, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή η παρουσία του. Νοέμβριο θα γίνουν αυτά, βγήκε η εκπομπούλα.

Λοιπόν, εντάξει και με το Leverkusen. Τι χρωστάμε τώρα εδώ, κάποια δεν προλάβουμε, παιδιά. Είναι ήδη και 53. Την Πόπη χρωστάμε, έλα και λίγο Πόπη. Έλα ρε Πόπη, πες τα κι εσύ. Έλα Πόπη είπαμε. Μπες. Τροπαλή η Πόπη.

Λοιπόν τώρα, Νίκο, κανονικά δεν προλαβαίνουμε. Θα το βάλω με το που πούμε καληνύχτα μέχρι να μπει ο Στέφανος να ακουστούν κάνα δύο λεπτά, ναι. Θέλει πολύ ιδιαίτερο. Το, ναι, το Ruby Tuesday από το live του Νταλάρα με τον Ian Anderson, το Jethro Tull. Το 92 είχε γίνει στην Αθήνα. Okay, μετά το κλείσιμο που έχουμε τάξη τραγούδι, να το ρίξουμε και αυτό μια στα πεταχτά. Καλημέρα και στον Βασίλη από το Σίδνεϊ. Ακούστηκαν κάποιες στροφές, ελπίζω να άκουσες Βασίλη τη φαντασία. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: εγώ ρώτησα το GPT και το Gemini ποιες ομάδες πρέπει να κερδίζουν στην Ελλάδα και μου απάντησαν και τα δύο, ο Ολυμπιακός και το Εγάλιο, λέει, να κερδάνε. Και όλοι οι άλλοι να. Ναι,

0: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Α, ναι, όχι, πρέπει να κλείσουμε με άλλο. Περίμενε. Άρα θα βάλω τώρα λίγο Τζέθρο Τάλ και Νταλάρα. Περίμενε λίγο τώρα ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα-δύο λεπτάκια. Έτσι, και μετά να κλείνουμε με το, το τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω που είπαμε. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο εδώ Νταλάρα με Τζέθρο Τάλ. Έχει γίνει και αυτό. Θα το τρέξουμε λίγο. Ελπίζω να είναι ο ήχος καλός γιατί είναι YouTube. Χάλια είναι ο ήχος. Για περίμενε πως το βρω απαλού. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα. Έλα. Έλα, είναι και παραπέντε. Άλλο, άλλο. Ποιος το έχει εδώ πέρα. Δεν το πετυχαίνω, φίλε. Μόνο με αυτό το είδα, αλλά... Ο ήχος είναι ψιλοτραγικός. Για να δούμε εδώ. Σόλο, ορχήστρα, τι είναι αυτό.
1: Όταν τα καθημερινά...
0: Όχι, να βλέπεις, γι' αυτό δεν βάζω YouTube. Βάζει διαφημίσεις τώρα και έχουμε... Γι' αυτό τα αποφεύγω. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, και ο Κώστας εδώ μας λέει: σαν σήμερα το 95 κυκλοφόρησε πρώτη φορά η οπαδική εφημερίδα ΠΑΟΚΤΣΙΣ, λέει. Κάτι εντελώς πρωτοποριακό για την εποχή. Ναι, ήταν η πρώτη οπαδική. Α, το θυμάμαι αυτό. Την εφημερίδα τη θυμάμαι, εντάξει. Μάλιστα.

Λοιπόν, εδώ πετύχαμε το σόλο. Δεν μας έκατσε με τους Jethro Tull, φίλε. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Ήταν χάλιο ήχος. Οπότε πάμε με αυτό που χρωστάμε για τα κλεισίματα και καλή συνέχεια με τον κύριο Νεζί που ανέχεται. Εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11 πάμε και με μπασκετάκι κιόλας, έτσι. Άντε τώρα που πήραμε το κολάι, θα δούμε και το μάτσα του ΠΑΟΚ, ξαναμιλήσουμε λίγο για τη Σπυριά αύριο και ό,τι άλλο τέλος πάντων χρειαστεί και προκύψει. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά. Τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και όχι μόνο. Νεζίπα Στέφανος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας για τα μηνυματάκια σας. Και η ζωή συνεχίζεται. To be continue. Netflix.
1: Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

0: Ζισκάρ, Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι.
1: Και διαβάζει τόσο πολύ.
2: Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό.
0: After the dinner, μάτια μου.
2: Στην ημέρα.

0: Χωρίς πίση δεν ζω.
1: Ούτε εγώ, μανδάμα, δεν ζω χωρίς πίση. Από Παρασκευή, απόγευμα, αγαπητοί τρομοκράτες του ραδιοφώνου βαρυπινίτες, με έχει κολλήσει ένα άσμα. Δηλαδή, ένα άσμα, ας πούμε, από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και σήμερα εκεί. Φοραστακό, φοραστακί, φοραστα πράσινα τα μπλε, και με τρελέ και με παιδέ, με τα ματάκια σου καλέ. Φοραστακό, φοραστακί, φοραστακίτρινα

Ξύνα. Ραστακί. Το κερί. Δεν βρω, λέει, μήπως σταμάτησε ποτέ σε Αντλία να δει πόσο πάει η βενζίνη έβαλε. Κρατικό αυτοκίνητο. Λοστρίν παπούτς, γραβάτα, σάλια μάλια. Και άσε τον απατεώνα μεροκαματιάρη να δουλεύει και να ακούει το βλάκα τον απόφυτο βοηθοσχολής. Το κυλικιάρχη του Χάρβαρτ του Νάι Γιωβάνο Μούσχαρα. Πάω και στοίχημα μάμα τον αφήσω στο βενζινάδικο και του πω γέμισε τη Μερσεντές την κρατική. Λέω ότι θα ανοίξει καμπό και θα χώσει τη μάνικα στο ψυγείο. Τώρα μην νομίζεις ψυγείο, άμα το πω αυτό δεν θα πει ψυγείο αυτοκίνητο, θα νομίζεις ψυγείο Kelvinator που έχει καμιά πάστα μέσα. Μέχρι εκεί είναι δηλαδή το έργο, έτσι. Μιλάμε για... να πω οι λέξεις είναι λίγες, να πω η... Τι να πω, άσε να μιλήσει η επιστήμη. Λέω εγώ τώρα. Στα τηλέφωνα τώρα, διδάσκω μετά. Τώρα στα τηλέφωνα, μη βαράτε, διδάσκω. Παραδίδω άιλι ήλι.

Καλημερίζω όλους τους μεροκαματιάριδες, όλους τους απατεώνες, σιγυρινταδέοι, νυχτερινές βάρδιες, νοσοκομιακοί. Χαιρετώ τα παιδιά με τα Ντάτσια Ντάστερ, τα άσπρα, τα αβάφτιστα. Και κάποιοι μυστήριοι τύποι που ακούνε μες στο μαστάκι. Φιερωμένο. Ραστακό. Ραστακί.

Καλημέρα στον πρώτο φίλο, στον κύριο Λίβερπουλ που πάει για τέσσερα κρέμα, τέσσερα δάχτυλα κρέμα καπουτσίνο, ο δικός. Καλημερίζω ένα πολύ καλό προσωπικό φιλαράκι, τον Οδυσσέα τον Γόγολο εκεί στη Ρεμβέργη που πίνει την Ballantines του και μας αφουγκράζεται. Καλησπέρα μου και από μένα στο κύριο Τάς Τάς Κεμπάπ από τα μαγευτικά Τζοβάνενα.

0: Να καλημερίσω το πατριωτάκι, το Coca-Cola μήνυμα ελήφθη και τώρα αμέσως θα γίνει αυτό που λέτε κύριε Φάνη μας. Εννοείται κύριε Φάνη μας. Καλημέρα μας, μας λέει ο κύριος Θόδωρας με αποκαλεί. Γεια σας κύριε Βενζίπα, ο Βενζίνας δηλαδή. Έχω ένα προβληματισμό. Όλο το απόγευμα μαθηματικούς, φυσικομαθηματικούς, χημειομαθηματικούς, δεν μπόρεσα να με απαντήσω. Εσείς κύριε που με διδάσκατε μαθηματικά στη Δευτέρα Γυμνασίου και με σηκώνατε τη Βέργα να μάθω, τα μαθηματικά τα άμαθα, αλλά λάθος μάλλον μου τα μάθατε. Διότι εδώ καταρρύπτεται 2.000 χρόνων επιστήμη, μαθηματικά φίλε. Μια που το ανέφερε ο κύριος Άδωρας, θα πάω εξής σφαιράδινα αμέσως. Το προβληματισμό μου, ανοίξτε τα αυτιά σας, δώστε προσοχή, και αν είναι κάποιος μαθηματικός που μας ακούει αυτή την ώρα που δεν κοιμάται λόγω ότι και καλά ας πούμε έχει προβληματισμούς αλλά δεν φτάνουν τα καβρά, να μου εξηγήσει δηλαδή αν μπορεί και αυτός να με απαντήσει το πρόβλημα. ...2008 καλοκαίρι... βαρέλι Brent $147 το βαρέλι. Τιμή βενζίνης στην Αγγλία $1.25. Για Ελλάδα μιλάω. Αλλά το βαρέλι παγκόσμια είναι μια τιμή έτσι. Σημερινό κλείσιμο Brent στο χρηματιστήριο $97 το βαρέλι. Ανάλογα με αυτόν τον τύπο πόσο έπρεπε να είχε στην Αντλία σήμερα. Πάμε λοιπόν μαθηματικά Δευτέρας Γυμνασίου. Άρε δάσκαλε που με μάθαινες και εγώ ήθελα να πάω για καφέ, αλλά με τη Βέργα όχι, θα κάτσεις μέσα να τα μάθεις. Οκ, τα άμαθα. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε χαρτί μολύβι. $147 το βαρέλι. Το 2008, 1.25 στην Αγγλία η βενζίνη. Σήμερα, $97, πόσο έπρεπε να έχει στην Αγγλία. Δηλαδή, παίρνουμε τώρα τη μέθοδο των τριών για να βρούμε το χ ίσον. Άιντε ρε δάσκαλε, πάμε. Πιάνουμε τώρα τη μέθοδο των τριών. Ποιος είναι ο ορισμός. Χ ίσον τον υπεράνω αυτού αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο. Άιντε πάλι χαρτί και μολύβι να πάρω. Να πάρω. Γράφω τώρα χ ίσον. Τον υπεράνω αυτού αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο. Ο υπεράνω αυτού αριθμού πάνω από το χ είναι το 1.25. Και το κλάσμα αντεστραμμένο είναι 97 δια 147. Εδώ τώρα θέλω calculator. Κομπιουτεράκι, κάτσε να πατήσω εδώ αριθμό μηχανή. Συνεχίζω μαθηματική πράξη. Χ ίσον 1.25 επί το κλάσμα αντεστραμμένο το 97 δια 147 μας κάνει 0.66. Άρα λοιπόν έχουμε 1.25 επί 0.66 και θα μας βγάλει το χ, δηλαδή πόσο έπρεπε να είναι σήμερα. 1.25 επί 0.66, 0.82 με βγάζει εδώ. Κάτι γίνεται λάθος στα μαθηματικά κύριοι. Χ ίσον 0.82, δηλαδή εγώ σήμερα με αυτή τη τιμή του πετρελαίου του Μπρέντ που έκλεισε το χρηματιστήριο, τώρα πρέπει να σηκωθώ εδώ από το Μετρόπολης να κατεβώ στη Λαμπράκη και να δω 0.82. Παρακαλώ κάποιος μαθηματικός της κυβέρνησης αν μπορεί να μου το εξηγήσει. Μην επικαλείστε την Ελστάτ και το ΑΕΠ εδώ. Μα νούμερα δεν θέλετε, νούμερα σας δείχνω. Εγώ δεν είμαι κανένας απόφυτος του Χάρβαρτ, είμαι ο κυλικιάργης του Χάρβαρτ. Απόφυτος βοηδοσχολής Δευτέρας Γυμνασίου μαθηματικά 2.000 χρόνων επιστήμη, μέθοδο των τριών, χ ίσον τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο, τα στοιχεία στάχω. Και μην πεις που τα βρήκες, σημερινό κλείσιμο χρηματιστηρίου New York απόγευμα είναι για αυτούς, μόλις έκλεισε $97 το βαρέλι Brent. Ο χρυσός και το πετρέλαιο είναι σταθερή τιμή παντού στην παγκόσμια οικονομία. Σταθερά. Πάλι ξανακάνω τον τύπο, πάλι δεν με βγάζει να πούμε 2,20. Με βγάζει 0,82. Άντε παρακαλώ η μαθηματική, αυτά που θέλετε να πείτε. Παρακαλώ, 2-31-0-90-90-90. Θα πάρει ο κύριος Χερίδης ο σπουδαγμένος. Μη στέλνετε τα παιδιά σας στο σχολείο και μάθουν τέτοια πράγματα επιστήμης μαθηματικά. Εδώ οι μεγάλοι τα ανατρέψανε σε μια βραδιά τα μαθηματικά. Δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν νομοσχέδιο, ψηφίζουμε δημοκρατία. Δεν ισχύουν τα μαθηματικά. Εσείς οι αρχαίοι επιστήμονες, σκίστε τα πτυχία σας. Παρακαλώ, και ο πρώτος μαθηματικός, ναι, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ δεν είμαι μαθηματικός.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ούτε εγώ, αλλά γυμνάσιο έβγαλα.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ. Ήθελα να κάνω καταρχήν ένα παράπονο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται όλη τη μέρα αυτό το ραδιόφωνο να λέει για τον Ηρακλή και τον Άρη και να μην λέει τίποτα για τον Πάοκ.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά... Έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Πάοκ, Πάοκ. Πάοκ, Πάοκ.
1: Πες το τίποτα για τον Πάοκ.
0: Πάοκ, Πάοκ, λέω τώρα.
1: Ναι. Δεν μου λες, πραγματικά δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Ο Άρης έκανε τον μπάσκετ.
0: Κερδίσαμε 13 πόντους. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι ομάδα είστε.
1: Εγώ Ηρακλειδέας.
0: Α, ωραίος.
1: Αλλά χαίρομαι, μπράβο.
0: Θα μιλήσω εγώ για Ηρακλή. Θα σε πω τα τελευταία, ναι, αν δεν τα είπε κανένας για πάρτι.
1: Τι να πει, τα λένε όλη μέρα. Ρε.
0: Όλη μέρα τα λένε. Ναι.
1: Όλοι για τον Ηρακλή δεν είναι. Ο Μπούζος. Όλοι για τον Ηρακλή και για τον Άρη λίγο.
0: Λίγο.
1: Λίγο για τον Άρη, λίγο. Πιο πολύ για τον Ηρακλή.
0: Πιο πολύ για τον Ηρακλή, ξέρω, εντάξει, εννοείται.
1: Εντάξει, τώρα, καλά. Άσε με εκεί που ξεσκίζουν, δεν είναι Καλαμαριά, ε.
0: Από όλων.
1: Ναι, ρε, ανοίξα για την Καλαμαριά, λένε.
0: Ναι.
1: Για τον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ακόμα.
0: Α, κι άλλο έχουμε.
1: Έφυγε ο Βρανάς.
0: Ναι.
1: Και έβαλε το κομμαντάντερ Τσε Γκεβάρα.
0: Ναι.
1: Δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Μια επιθυμία μπορώ να έχω.
0: Παρακαλώ.
1: Το ρε Γιώργο Παπαδόπουλο.
0: Α, βεβαίως. Γιατί όχι.
1: Να σε ακούσω.
0: Το λένε οι Πετροπέρδικες μήπως ή το Γιώργο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Μάλιστα κύριε, δημοκρατία έχουμε.
1: Αφού έχουμε δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία,
0: ναι.
1: Στην ελληνική δημοκρατία μάλλον, επιτρέπεται να είσαι ακροαριστερός,
0: ναι.
1: Αλλά απαγορεύεται να είσαι ακροδεξιός.
0: Λογικό δεν είναι, το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Είστε εγκληματική οργάνωση κύριε φασίστας, δεν θα ψηφίσετε, να ξέρετε.
1: Δεν το είχα πει. Δεκαετία του 80,
0: ναι.
1: Ο Καλαμπόκας σκότωσε τον Τιμπονέρα. Ο Καλαμπόκας τότε ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΔ της Πάτρας.
0: Μάλιστα.
1: Με το σκεπτικό αυτό έπρεπε όλη η Νέα Δημοκρατία βουλευτές τότε να είναι φυλακή.
0: Με τον ίδιο σκεπτικό, αλλά η μέθοδο των τριών δεν με βγαίνει η ίδια. Να ξέρεις, όπως είναι τα μαθηματικά, είναι και αυτό που λες.
1: Ναι. Δεν πρόκειται, αδερφέ μου, να σε βγει ποτέ.
0: Α, δεν βγαίνει, ε.
1: Όχι. Ναι. Α, και πού είσαι.
0: Πού είμαι.
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν κάποιους μήνες είχε πει με τον Κερίδη είσαι κακιά.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν μπιφ μεταξύ τους όπως λένε οι πιτσιρικάδες. Δεν το έχω ακούσει.
1: Στη Βουλή το είπε.
0: Ναι.
1: Να το άκουσε,
0: α,
1: το
0: για πει. Να λες στη Βουλή θα το είπε. Βελόπουλος.
1: Ναι, είπε, ναι. Του λέει κακιά.
0: Ναι. Εμπερδεύτηκε. Ναι. Κακός ήθελε να πει ο κύριος Βελόπουλος λογικά.
1: Α,
0: τώρα δεν ξέρω αν χαριγεντίζονται αλλιώς στη Βουλή μεταξύ τους και κάνουν τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Υποκοριστικά, ρε, ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως προσέχω να έχω τείχο πίσω.
0: Λοιπόν, κλείσε να βάλω το Παπαδόπουλο, τον Γιουργάκη και να σε πω για Ηρακλή.
1: Άντε Ηρακλάρα μου.
0: Άντε Ηρακλάρα μου. Άντε Γριούλα μου. Γελάει ο μάγκας. Γελάζε. Δεν μας βγαίνουν ούτε τα μαθηματικά της εγκληματικής οργάνωσης. Με τη μέθοδο των τριών, χι ίσον, ξέρω εγώ, Καλαμπόκας εγκληματική οργάνωση. Χι ίσον τον υπεράνω αυτού, πάλι το κλάσμα τεστραμμένο, βρε το πετρέλαιο, βρε εγκληματική οργάνωση. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Η δικαιοσύνη, η Ελστάτα, το ΑΕΠ. Κάτσε τώρα, άκου εκεί το Στεφανάρα βράδυ με ρουκαματιάρι, γιατί είσαι απατεώνας και δουλεύεις. Αλλά 0,82 στην Αντλία δεν βλέπεις βενζίνα να πας στη δουλειά σου. Γιατί είπαν οι πολιτικοί και ο άλλος, α, λέμε να κρυβεί να πάρεις λεωφορείο λιπουλμαντό. Πάρεις εσύ πουλμαντό και κατέβαζε τη βενζίνα και δώσε μας το κρατικό ταμάξι να κάνουμε τη δουλειά μας. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Κτίνη, βοδίσια βόδια.
0: Άχρηστη.
2: Εσύ πάρε, δεν πες, αγόρι μου.
0: Δεν μπορώ να παιχτώ, θα φάω ένα σαραγλί.
2: Ένα σαραγλάκι, ένα... η μόνιμη εποδός.
0: Η μόνιμη, πού είσαι ρε, δουλεύει.
2: Καλό σας βράδυ,
0: oh, γεια σας. Γεια σας κύριε Βανζέλ. Κι άλλος νυχτοκάματο, Βανζέλ Αθηναίος. Βανζέλ Ντεγκιόκ, καψούρα. Παρακαλώ,
3: γεια,
0: ορίστε.
3: Κύριε,
0: γεια σας κύριε μου, τι κάνετε.
3: Τι κάνεις, εδώ Νέα Υόρκη.
0: Καλώ στην New York Town.
3: Τι κάνεις εγώ, πώς είσαι.
0: Πολύ καλά, εσείς.
3: Εκεί εγώ καλά το πολεμάω.
0: Πολεμάσαι.
3: Είμαι ένα χρόνο στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω καλά.
0: Ναι.
3: Είναι πολλά φλέματα.
0: Σε κάνουμε καλά, μη στεναχωριέσαι εδώ, θα σε κάνουμε εμείς καλά.
3: Ο άλλος τραγουδάει για την Εθνική Ελλάδος.
0: Αβάλω.
3: Υπάρχουν και καλά παιδιά.
0: Αβάλω.
3: Είναι το καλύτερο και τίποτε έτσι. Αν δεν γίνεται,
0: θα κάνουμε καλώς, κύριε, για εσάς για τη Νέα Υόρκη, βεβαίως κύριε μου. Υπάρχουν και καλά παιδιά.
3: Σε διαδρομή, κύριε, εκεί βάλε.
0: Συνεδάξει, θα βάλω. Όλα θα τα βάλω. Δώστε με κάτι να βάλω επιτέλους.

0: Μετρόπολης 95,5 εδώ από τα κεντρικά. Εδώ από τα κεντρικά της Gastarbeiter Arbeiter International Glinkers, στην απόφυτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ στα μικρόφωνα. Και όλοι εσείς που βαράτε γκασμά, όπως και εγώ βαράω γκασμά με τα κομβία, θα βγάλουμε πάρε όλα καμιά ώρα. Ξέρω εγώ, όσα δω και ο ύψιστος.
1: Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω. Με ποιον είναι?

Άστα Γιώργο, χάσαμε τα μαθηματικά. Κερίδης, Νανογιλέκας, άλλος με τα Πούλμαντα, η Ελστάτ, το ΑΕΠ, έχει να φας το υλικό φορτίο. Ας καλέ, τα μαθηματικά δεν

0: again.
1: Καλημερίζω και τον κύριο Τζέικοπ. Δεν βάζω τώρα τίποτα. Ένα λεπτό. Μουχαμπέτη, πάρ' τηλέφωνο. Χαιρετώ, λεβεντιά Στεφ. Ωραίος ο Άρης σήμερα.
0: Κάποια αιώνια θα μείνει.
1: Όσον αφορά τη βενζίνη, πήγα σήμερα να βάλω 20 ευρώ. Και με λέει η γυναίκα, καλά, δεν έβαλες βενζίνη. Πώς θα πάω τα παιδιά στο σχολείο. Ευτυχώς κράτησε την απόδειξη, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν. Ναι, βάζεις 20 ευρώ βενζίνη και η γυναίκα δεν σε πιστεύει. Εννοείται. Απόδειξη. Θα τα πας με το λεωφορείο, όπως είπε η βουλευτή του Συνοδού. Δεν τα πάει η γυναίκα, δεν πας δουλειά, θα πας τα παιδιά. Θα πάρεις και ένα σάντουιτς, θα περιμένεις το 26 στη στάση και όλα καλά. Καλημέρα αδελφέ μου, ηλεκτροχάου Στεφανάρα. Βάμος λέει, καλά πήγε σήμερα, καλή αρχή, γαλιδούλα, υπόκληση. Ναι βέβαια η γαλιδούλα έκανε, εντάξει μέχρι εκεί ήταν η Λεμάν, το είδα το παίγνιον.
2: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.

0: Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Εμπρός. Ακούει, εσείς ακούτε κύριε?
1: Ακούμε, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Πριν το Βρανά, ποιος έκανε εκπομπή?
0: Νομίζω ο κύριος Πασχουάλ Καμόρα και είχε αναμετάδοση του Άρη με τον κύριο Πάρη Τρικαλιώτης, κάπως έτσι.
1: Και εγώ νόμιζα ο Βαραγιάννης έκανε εκπομπή, γιατί έβαλε ένα τρίπον το Τολιόπουλος και πανηγύριζε τόσο έξαλα.
0: Τι γραμμή είναι αυτή που πήρε? Τι είναι αυτό το χάλι? Διακόπτεσαι παντού. Στα τούνελ με πήρες. Παρακαλώ, έπεισε κι ο άλλος. Με κάνει τρίπλα η κονσόλα. Δημητράκη κάνει την υπόκληση καλλιδούλα, αλλά εντάξει, παίζει ο Σπανούλης το run and gun. Άτσα, πάρω τη γραμμή και θα σε πω για το run and gun. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Δόξα δράμας.
2: Πάλι σαραϊκός.
0: Ναι, δόξα. Τώρα δεν ξέρω αν Θεός μας είναι εδώ, εν μας εγκατέλειψε, αλλά εγώ λέω δόξα. Και η δόξα είναι η δράμας.
2: Δόξα το Θεό, να λες.
0: Δόξα.
2: Δόξα το Θεό που έχουμε υγεία και υπομονή να αντέχουμε.
0: Έτσι νομίζεις εσύ ότι έχεις υγεία και υπομονή? Έτσι σε έμαθα να λες. Ψάξ' το λίγο αν έχεις υγεία και υπομονή.
2: Την εμπειρία μου σου λέω.
0: Ποια η εμπειρία σου, το κοίταξες? Το κοίταξες τριγύρω σου, έχεις υγεία? Ή έτσι σου λένε οι ειδικοί? Εσύ αισθάνεσαι υγιής αυτή τη στιγμή, όλα καλά, ας πούμε?
2: Φυσικά.
0: Α, είστε εδώ Έλλην πολίτης, εδώ τίποτα από το κολχικό, από το...
2: Από την πολιτικό, δεν καταλαβαίνω.
0: Είστε εδώ πολίτης της ελληνικής ηθαγένειας, δηλαδή ζείτε εδώ Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα, Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη, κάπου ζείτε?
2: Εκεί ζουν οι λεφτάδες.
0: Α, εσείς που ζείτε εκεί, είστε άφραγκος.
2: Γιατί δεν λέτε για φτωχά ονόματα?
0: Φτωχά ονόματα, σας είπα. Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη.
2: Αυτοί είναι, εκεί πάνε οι λεφτάδες.
0: Εσείς τώρα είστε καλά στην υγεία σας, δηλαδή? Στη ψυχική, στη σωματική?
2: Δόξα
0: αγάκη Παναγία. Πού κατοικείτε κύριε, πού κατοικείτε κύριε και τα λέτε αυτά? Σε ποια χώρα?
2: Σας έγραψα και πριν.
0: Πού κύριε, να τα ακούσω?
2: Στην Γερμανία.
0: Α, σε ευχαριστώ πολύ. Για τη Γερμανία μιλάμε τόσο. Α, εντάξει.
2: Τώρα πώς μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο?
0: Βεβαίως, αλίμον αγαπητέ ακροατή, να μας πείτε για τη Γερμανία.
3: Στη Γερμανία.
2: Γιαβόλ.
0: Ράους.
2: Καμαράτ.
0: Γεια καμαράτ, κομμαντατούρ.
2: Καμαράτ.
0: Κάτσε να παίξω και λίγο Χίτλερ.
2: Τι? Να σου πω ένα γερμανικό ωραίο.
0: Ναι, με πες με ένα γερμανικό ωραίο.
2: Σε τέτοιο στυλ, σε τέτοιο στυλ.
0: Ναι, πες μας μια κρυάδα. Ναι.
2: Δεν πάει, λέγεται φίκεν.
0: Ας το κλείστο.
2: Χωρίς μαλακίες.
0: Φίκεν, την είπες τώρα. Τι θα μας πεις, κάνα κρύο γερμανικό, καλαμαράκια με γύρω θα μας πεις, θα μας πεις. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Τώρα ακούγουμε, πιστεύω.
0: Τώρα ακούγησε, γιατί πιο μπροστά κλεγόσουνα, να πούμε.
1: Ήμουνα στα δέντρα. Τι να σε λέγα, έκανε ο Βρανάς μια έρευνα μέσω AI,
0: ναι,
1: από το GPT και έβγαλε ότι ο Άρης έχει καλύτερη ομάδα,
0: ναι,
1: πιο βάθος. Καλύτερους παίχτες και ότι ο ΠΑΟΚ βασίζεται μόνο σε δύο παίχτες και δεν έχει εναλλακτικές.
0: Ναι.
1: Αυτά τον έβγαλε η έρευνα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Έχει βάθος.
1: Σε όλα τα επίπεδα ο Άρης είναι. Ναι, έχει βάθος, έχει καλύτερους παίκτες.
0: Ναι.
1: Έχει ψηλούς, έχει χαμηλούς.
0: Ναι, και αλλά...
1: ο ΠΑΟΚ βασίζεται μόνο σε δύο παίκτες.
0: Το ChatGPT ξέρει να με απαντήσει για τη μέθοδο των τριών. Αυτό εδώ πέρα. Για την Αγγλία.
1: Όσο ναι, για τη βενζίνα που λες με τα μαθηματικά, σήμερα κανονικά πρέπει να ασχοληθούμε με τη νίκη του Άρη. Επί 13,
0: ναι,
1: πέφτει στο 83 τα λεπτά της βενζίνας.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε.
1: Αλλά ο Καμόρας, αν τον άκουγες πώς πανηγύρισε το τρίποντο του Τολιόπουλου.
0: Μπράβο.
1: Εγώ τον λέω Παραγιάννης κάνει αναμετάδοση.
0: Φιλαράκος είναι. Δικός μας άνθρωπος Πασκουάλ. Εγώ το βλέπα τηλεόραση, δεν άκουγα.
1: Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Είναι φίλος, είναι πλάκα.
0: Φίλο, είναι φίλος.
1: Είδες αυτά που ανέβασε σήμερα, είδες αυτά που ανέβασε.
0: Φύγε ρε κουτσομπόλη, τράβα ρε, κάνει καμιά δουλειά. Ρε, φύγε από εδώ, ρε. Ρε, φύγε από εδώ, ρε, μπρο. Τι ταλέπας είναι αυτός ο Νταλίκερμαν, ρε, φίλε. Τώρα θα ξαναπάρει τον Μπουρή. Θα πάρει στο Γιάννη, θα πάρει και στο Βαραγιάννη. Περιμένετε λίγο στις γραμμές. Θα σας πω εγώ πότε ξανά. Δώστε με λίγο να πω μια κουβέντα. Να πω λίγο για τα βαρελάκια. Να πω για τα δύο μαγαζιά γουρουνάκια. Ένα στην Ανδρέα Παπανδρέου και ένα στη Μαρτίου. Και τα βαρελάκια εδώ, Σικές, Ρίγα Φεραίου. Ένας καταστηματάρχης, τρία μαγαζιά, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Βαρελάκια, Ρίγα Φεραίου, Σικές. Γουρουνάκια, Νεάπολη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Αλέξανδρος. Και 25 Μαρτίου. Και ό,τι θέλετε από τσιτσί, μάσα, κρέας, καλό. Και στις δύο πλατφόρμες, η Food, πως τα λένε αυτά, και Volt, κάτι μπλε, κάτι κόκκινα, ξέρετε εσείς που παραγγέλνετε. Που κιοφτέδες εκεί. Θα μας βρείτε εκεί.

0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, Στεφανάνα.
0: Καλώς το να.
1: Σοκράτης.
0: Γεια σου, Σόκρατες.
1: Λοιπόν, αφού έχουμε δημοκρατία,
0: ναι.
1: Ένας Λεβέντης έφυγε με τον Ταλάρα.
0: Ένας Λεβέντης έφυγε με τον Ταλάρα. Αυτό είναι τραγούδι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε. Ένας Λεβέντης έφυγε.
1: Πολύ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, επόμενος, ναι.
2: Γεια σου, Λεβεντόπεδο.
0: Επειδή έχω εγώ δημοκρατία, πρώτα θα μελέτει ο νομοτυπώνυμο αφημί και μετά. Και θα μιλάμε για πολιτικά. Με αυτή η δημοκρατία, όλοι οι δημοκράτες. Γεια σου, αγόρι μου, συγγνώμη. Τι κάνεις, σε έπιασα από το σβέρκο εσένα. Με ακούς, ναι. Ναι, εσένα λέω. Σε έπιασα από το σβέρκο, λέω κατευθείαν. Ναι, νόμιζα
2: μετά. Μα δεν πειράζει, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Χαρούμενοι είμαστε σήμερα με την ομάδα μας.
0: Ναι, ρε, εγώ στα ευγάλαμε.
2: Και εγώ σαν δημοκράτης ένα τραγουδάκι θα σου
0: πει. Ξέρω, ξέρω. Πες το.
2: Ελάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Έγινε. Ωρε βάμος, τι έχει να γίνει, κλάμα.
2: Να θυμηθούμε λίγο την Ελλαδίτσα μας, ρε.
0: Ναι, ρε, λίγο την Ελλαδίτσα. Είδες πως κοιτούσαν, είχαμε 30 νοματέους εκεί και κοιτούσαν όλοι οι Γάλλοι. Λέει, τι κίτρινα χαρτάκια πλαστικά πετάνε αυτοί εδώ πέρα. Τι έγινε? Όχι, τι θα γίνει μες στο παλέ, τι θα γίνει απ' έξω από το παλέ, εγώ θέλω να δω στο μάτσο.
2: Τι θα γίνει στην καρδίτσα?
0: Πω.
2: Βάλα το τραγουδάκι, θυμηθούμε τα παιδιά μας.
0: Άντε να θυμηθούμε. Άντε, χαιρετώ. Καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο.

Τώρα εσύ περιμένεις από τα άτομα που σε ακούνε που χού κορδελιώδε δροπόταμο να βρουν λύση για τη βενζίνη. Ο εξυπνότερος έβγαλε δημοτικό. Μα στο δημοτικό είναι εύκολο να το κάνεις και παιδιά δημοτικού να δώσω. Τώρα το βρίσκουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πανεπιστημιακοί δεν μου καλέν καλά τα μαθηματικά. Φίλε Δημητράκη, βάλε σακεντέλ, λέει, ένα με το λιοντάρι. Κατάλαβες εσύ? Κατάλαβα, το λιοντάρι να βρω.

0: Μαζί μας είναι και το Maxim Catering, πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Θα μας βρείτε και στην ίντερνετα www.maxim.gr και εκεί θα δεις όλα τα γούστα που μπορείς να κάνεις και όλο το τιμό κατάλογο. Αλλά φυσικά θα επικαλυστείς το όνομά μου στον κύριο Τζελεμπίδη και θα κάνουμε καλό ψαλίδι, διότι Maxim Catering, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριδοι, κάνει τη διαφορά, διότι τα συμπεθέρια όταν βάλουν τα χέρια στη τσέπη δεν θα δουν τη τσέπη τους να κλαίει.
1: Ζέστη. Κουφόβραση.
0: Άστα να πάνε κουφόβραση. Στο παλέ θα έχει κουφόβραση.
1: Κάψον. Το όνομά σου.
0: Βασίλης.
2: Εύα.
0: Πανούλης.
1: Το δικό σου. Αρχιμίδης.
2: Χαίρο πολύ.
0: Και δηλώσεις Πανούλη.
3: Θα σε βοηθήσω.
2: Αν θέλετε, είστε πολύ τολμηρός. Είστε πολύ τολμηρός.
3: Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι.
0: Όχι, δεν τρέπεται ο Βασίλης. Θα τα πεις στις δηλώσεις.
3: Δεν τρέπεσαι να κολλάσεις την ενδυνέκεια. Πάμε
0: Βασίλη δηλώσεις, συγγνώμη. Α, πού είναι οι δηλώσεις? Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Μήπως να βάλω φοραστάκι. Έλα Βασίλη.

0: με αγραβάτα σήμερα. Κίτρινη σιδερωμένος ο Μπίλης. Σακάκι λονδρέζικο μεσάτο. Σιδερωμένοβιτς. Αλίμονο.
1: Κανείς δεν του τη βγαίνει σε τίποτα.
0: Καγκόλα, τον είδα το δικό σας στο Τριγκέρι. Χαιρετούσε τον παίχτης και είχε σπασμένο το καρπό. Είδα πολλά βίντεο, τι έγινε.
1: Είναι κάτα, είναι κάτα.
0: Έτσι είδα βίντεο κοντινό. Το καρπός σε στάση χειροφιλήματος. Είτσε κάτ, είτσε κάτ. A short guy with a tie. Ξέρει my tie. Ξαναπείς το κοντό κοντό.
1: Που θα κλαις όπως κι εγώ.
0: Check out, check out.

0: σας αρέσουν τα βλέντικα?
1: Μη τραταχύτητος.
0: Μη μου πεις. Μη μου πεις. Θα με λέτε σκέτα Γιόρδα.

0: Εδώ στα κεντρικά. Απόφοιτος βοηθού σχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ. Και η ώρα πέρασε, πήγε 3 παρά 5. 3 παρά 5 δι. Το σηκώνει το σακάκι, λες, με ρωτάει ο Κοκακό. Λες να λέμε και θα κλαίμε Κοκακό. Δεν ξέρω τώρα, του σηκώνει το σακάκι, τι καίει τη βάτα. Του στραγγίζει το σφουγγαράκι. Το απλώνει το βιτέξ. Το κοσκινίζει το κορφλάουερ. Βάζει την κάλτσα στο σιρτάρι. Το μαστιγώνει το δελφίνι. Τι κάνει τη φούσκα στην Big Bubble. Τη συμπλεκτάρει την πρώτη. Τη μαρσάρει την όπιστε, δεν γνωρίζω. Καιρός γαρεγγής και θα μάθουμε. Η αλήθεια είναι, κύριε Κοκακόλα, ότι όντως σπάω μια Κοκακόλα αυτή τη στιγμή εδώ στη κονσόλα. Ναι, και χορηγός, έτσι, στον θεό του πολέμου. Στον μπασκετικό θεό του πολέμου, στον γνήσιο αυτοκράτορα. Εκεί στην ΠΑΕ, μην ακούτε, εσείς μην ακούτε. Α, στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε καμία πρόσκληση για τον πρόεδρο της ΠΑΕ? Θα πάει, έχει κόψει εισιτήριο, έχεις διαρκείας, πρόεδρε. Να πας στο παλέ. Μια πρόσκληση για τον πρόεδρο, παρακαλώ, κύριε Ζήση, κύριε Σπανούλη, κύριε Σιάο, κύριε Αντετοκούμπο. Δεν τη θέλω για μένα, για το φουκαριάρι τον πρόεδρο. Εγώ θα έρθω να πληρώσω κανονικά. Θα πάρω και τον Μπαρμπαϊλία μέχρι να βρω δύο θέσεις, να τον πάω σε ένα ματσάκι ευρωπαϊκό. Απλό θέλω από την ΚΑΕ. Το μόνο ρουσφέτη είναι να μου βρει δύο θέσεις. Εγώ θα τις πληρώσω. Τέτοιο ρουσφέτη ζητάω. Να φέρω τον 70+ Μπαρμπαϊλία. Εκεί μπροστά στα δερμάτινα με το κασκολάκι του και το μπουκαμισάκι του. Γιατί δεν θα το ξεχάσω, 1986. 200.000 δραχμές ITT. 30 διάρα τηλεόραση με τηλεκοντρόλ. Λέω, μπαμπά, τι είναι αυτό? Α, αυτό είναι, αγόρι μου, για μας. Γιατί δεν μπορώ, λέει, με τη μάνα να παίζει ο μεγάλος Άρης στο μπάσκετ και αυτή να με βλέπει. Το Τάσο Λιβαδίτη που κυνηγιούνταν με τα Μιτσουμπίση Γκάλαντ ή διάφοροι, κάτι τέτοια εκείνη την ώρα. 200.000 καβγάς. Είσαι τρελός και πήγες έτσι λεφτά για δεύτερη τηλεόραση. Ή θα πάρεις, λέει, να φύγεις από το σπίτι να βλέπουμε με το παιδί τον αυτοκράτορα, ή θα πάρω δεύτερη τηλεόραση, χωρίζομαι. Τελείωσε, κύριε Αθηνά, είπε, πάρ' τη δεύτερη τηλεόραση, χαλάλ τα 200. Έτσι γίνονται business. Γι' αυτό λοιπόν, όσο προλαβαίνει ο Mr. Father Μπαρμπαϊλίας και είναι στα πόδια του, όταν θα αποφασίσω σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη να έρθει να ξαναζήσει τις στιγμές, και το μόνο ρουσφέντη που ζητάω από την ΚΑΕ είναι δύο θέσεις, γιατί ξέρω είναι ανάρπαστες, αλλά θέλω δύο θέσεις έστω και εκεί στο πάγκο, θα τα πληρώσω κανονικά, δεν ζητάω ρουσφέτη, μόνο δύο θέσεις. Τα λεφτά στο χέρι. Όπως τα 200.000 τα θυμάμαι της ITT που τάσκαγε στο μάστορα όταν έβαζε την κεραία. Φράπα, φράπα, φράπα, φράπα. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Εμπρός. Ναι.
1: Εμπρός.
0: Και πρόλογο Μήτρος.
1: Καλό. Το βρήκες αυτό το τραγουδί? Μου κλέψαν την κόκορα μου. Το Μπουρνέλι. Τι μου κάνει και κυρίκου, τι μου κάνει το κοκό. Μου κλέψαν, μου κλέψαν μου κλέψαν τον κόκορα μου, μου κλέψαν τον κόκορα μου και χυκά στην υγειά μου. Δε μου κάνει το κορίκου. Είδες, ε?
0: Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Συνέχα, συνέχα, συνέχα, το πας καλά. 42% πάμε,
1: 43%.
0: Σε μεγάλος. Μεγάλε Μητσοτάκη, τι μας κάνει συνέχα. Δεν μου κάνει.

0: κοκορίκο. Δε μου κάνει κοκοκό. Κοκοκοκοκορίκο. Κοκοκοκοκοκο.
1: Τι μιξαρίσματα βγάζω. Μόνο εγώ με το. Μόνο εγώ. Μόνο.
0: Yeah.
1: Καλά τα λες, καλά τα λες.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες κάτι.
0: Από έτσι το λένε, από Deutschland.
1: Από Deutschland, ναι.
0: Έτσι.
1: Μεγάλε. Μιούνιχ, Μιούνιχ.
0: Πού να σου πω. Τα λεφτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς. Ας τι αποφάσισε.
1: Για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις δεν μπορεί.
0: Για να κάνουμε εφέ.
2: Όχι, δεν σώζεται η χώρα. Τι θέλεις να λέω, να μένω έτσι με τα πράγματα. Τι θέλεις να λέω, να. Τι θέλεις να λέω.

καλημέρα μου στον κύριο Θόδωρα εκεί στα Λαμίνια. Κοκακόλα και ντέρμπι, φίλε. Φοβερό συνδυασμό. Ωραίο γούστο. Άρα αρμπάιτ, βραδινή βάρδια. Χαιρετώ όλες τις βραδινές βάρδι. Τα δέοντα εκεί στην Augsburg, στην VW, στη Siemens, στην Deutsche Welle. Χαιρετώ όλους τους